0: πρώην Πρωθυπουργό σε ανοιχτή συγκέντρωση χθες το βράδυ στο Θησείο, όπως και η παρουσίαση 7 βασικών δεσμεύσεων από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Τόνισε ο κύριος Τσίπρας, επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και εξαπέλυσε πειρά σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό λόγο του θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι κάποτε ήταν αγκαλιά με το λαϊκισμό, σήμερα με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο για το Ιράν και την οικονομία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Λευκό Οίκο και όχι στο Camp David, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά και 3 γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν χθες από συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Στο μεταξύ, το Ισραήλ πιθανολογεί ότι ο ηγέτης του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς είναι νεκρός μετά το χθεσινό πλήγμα σε συνοικία της πόλης της Γάζας. Προειδοποιήσεις για την τουρκική στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και τις πληροφορίες για το νομοσχέδιο που προωθείται στην Τουρκία, απείθυνε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Μιλώντας χθες στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αλβανιτόπουλου, υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει τον συστηματικό και διαχρονικό χαρακτήρα των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο, ενώ διατύπωσε προβληματισμό για την πολιτική των ήρεμων νερών. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορουμένους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΕΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Πρωτοφανές σχήμα καύσων απλήτη η Δυτική Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του και 9 έχουν τραυματιστεί μετά από ρήξη σε δεξαμενή χημικών σε χαρτοβιομηχανία στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, ενώ υπάρχουν αναφορές και για αγνοωμένους.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιακό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι-απόγευμα σε υπηρωτικά Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά όρεινα. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα δυτικά, άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Ξεκινήσαμε με τον ντουέτο του Τόλι με τη Μαρινέλα. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Γιάννης Πουλόπουλος, φίλε,

Αυτό είναι από το τελευταίο ζωντανό και όχι μόνο συναυλία που έκανε ο Πουλόπουλος, η τελευταία του εμφάνιση. Λοιπόν, στην πύλη του Αξιού στη Θεσσαλονίκη και ήταν το Φίλε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που μας ακούει στη Γλύφα. Λέει αφιέρωσε το επόμενο για όλη τη ραδιοπαρέα. Αντώνης Ρεπάνης, το παράνομο φιλί. Άρεσε σε έναν καλό φίλο από το Αντένα. Δούλευε ως κλητήρας, έφυγε από τη ζωή, να είναι καλά εκεί που είναι.

0: στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και
1: να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Και
0: λοιπόν,
1: δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται.

με βρίσκες κοντά σου κι όταν σε ήθελα σαν ξένη αγκαλιά σου. Όταν με ήθελες με βρίσκες κοντά σου κι όταν σε ήθελα σαν

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Την καλημέρα μου Γιάννου, λέει ο φίλος μας ο Σωτήρης από το ύπατο της Θήβας. Και ένα τραγούδι που έγραψε παραγγελία ο Στέλιος. Στην αείμνηστη Σωτιά Τσότου, σούκα στη μουσική βεβαίως, για τον φίλο μας τον αείμνηστο, τον Αντρέα τον Καϊάφα. Έφυγες φίλε.
3: Και δεν βρήκαμε την άκρη.
2: Είναι το μόνο τραγούδι που δεν μπορούσε να πει, έκλαιγε.
3: Σε πληγή που αιμορραγεί.
2: Ο Πετρίδης τον έγραψε 10 φορές. Ο Στέλιος τραγουδούσε ένα τραγούδι μία και έξω. Μία φορά. 10 φορές για να μπορέσει να μοντάρει και πάλι ο λυγμός ακούγεται.

0: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με τον Γιάννη Ευθυμίου.
1: Μου γράφει εδώ μια φίλη από το Θησίο, μου λέει πες κι άλλα λέει για το συγκεκριμένο τραγούδι. Κοίταξε, επειδή έκανα παρέα και με τον Στέλιο, αυτό είναι γνωστό, και με τον συγχωρημένο τον Ανδρέα τον Καϊάφα, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης της MBI, της δισκογραφικής εταιρείας, και ο άνθρωπος που έπεισε το Στέλιο να ξανατραγουδήσει, έχω γνώση πολλών πραγμάτων, όπως επίσης είμαι και φίλος με τον ανιψιό του, της αδελφής του το παιδί, την Κάρμεν τη λεγόμενη, που άμα θα τον ακούσετε στο ζωντανό που έγινε στους Θρακομακεδόνες, λέει αφιερωμένο στην Κάρμεν. Είναι η αδελφή του Ανδρέα του Καϊάφα, του Αΐμις του Καϊάφα. Λοιπόν, όταν λοιπόν πήγα στο σπίτι του στον Άγιο Κωνσταντίνο, από το πρακτορείο, επειδή το 95 είχα ένα άσχημο ατύχημα με το αυτοκίνητο και κάτσα μήνες στο νοσοκομείο, δεν είχα αυτοκίνητο και κατέβηκα με το λεωφορείο στον Άγιο Κωνσταντίνο και ήρθε ο Ανδρέας και με πήρε με το Mercedes να με πάει στο σπίτι, στο Στέλιο. Λοιπόν, κάποια στιγμή δεν είχε πει τίποτα σε κανέναν, είχε θέμα υγείας, είχε καρκίνο στα πνευμόνια. Λοιπόν, έκανε χημειοθεραπείες στην Γαλλία. Λοιπόν, είμαι στο παλιό φάλιρο κάτω από το σπίτι, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω Ανδρέα είμαι από κάτω, να ανέβω. Όχι, μου λέει, Γιάννη είμαι εδώ, συζητάμε για τις συναυλίες που θα κάνουμε με το Στέλιο και με τη Μαρινέλα. Ήτανε Τρίτη νομίζω, μου λέει αύριο πάω στη Γαλλία για τη θεραπεία, την Πέμπτη που θα έχω γυρίσει έλα. Το έχω ξαναπεί βέβαια αυτό. Έρχεται λοιπόν, πέρασε, ήρθε η Πέμπτη, λέω σιγά που θα πάρει τηλέφωνο. Πέμπτη μεσημέρι πέφτει τηλέφωνο από το Γεραμάνι, το σηκώνω, μου λέει έλα Γιάννη ο Πάνος. Λέω τι έγινε, μου λέει έμαθες ότι έφυγε ο Ανδρέας. Του λέω τι, μου λέει έφυγε ο Ανδρέας, λέει ήταν να πάνε στη χημειοθεραπεία και δεν άντεξε η καρδιά του και την έκανε, αλλά γαλλικά. Τέλος πάντων, ο Στέλιος δεν μπορούσε καθόλου, οπότε πήρε τηλέφωνο τη Σότια και την Τζότου, άλλη καλή φίλη κι αυτή. Λοιπόν, της λέει, κοίτα να δεις, θέλω ένα τραγούδι να πω για τον Καϊάφα, θα το δώσουμε του Σούκα να βάλει μουσική. Και η Σότια έγραψε το «Έφυγες φίλε», έβαλε ο Σούκας μουσική και το είπε. Πήγε λοιπόν στο στούντιο, έγραφε τότε στο Πετρίδη, κάπου εκεί σε ένα στενό της Αχαρνών από κάτω, πριν φύγει από εκεί και πάει, που έχει μετακομίσει κάπου στα ανατολικά. Λοιπόν, και το είπε το κομμάτι 10 φορές. Και ο Αντώνης έπαιρνε κομμάτι από εδώ, κομμάτι από εκεί. Τότε δεν υπήρχαν ψηφιακά, γράφαμε σε 24-κάναλο. Λοιπόν, κομμάτι από εδώ, κομμάτι από εκεί, για να μπορέσει να βγάλει το αποτέλεσμα που ακούσαμε, γιατί έκλαιγε και δεν μπορούσε να το βγάλει. Πρώτη φορά στα χρονικά, ο Στέλιος όταν έπαιρνε να πει τραγούδι, το έλεγε μία και έξω και αντεγιά, τελειώσαμε. Λοιπόν, αυτά έχω να πω για τη φίλη μας. Πάμε να ακούσουμε Άντζελα, το «Ποια θυσία». Αυτό λέγεται, και έχω την εντύπωση, δεν είμαι σίγουρος, το είπε η ίδια σε συνέντευξη, ότι είναι ένα κομμάτι παραγγελία για το γιο της, τον οποίο τον έκανε 15,5 χρονών και τον έδωσε η μάνα της στη θεία της και τον μεγάλωσε εκείνη σαν δικό της παιδί. Μέχρι τα 27 του ο γιο της δεν ήξερε ότι η Άντζελα είναι μαμά του. Νόμιζε ότι είναι εξαδέρφη του.

παραπονώ μου λοιπόν, Άγγελος Διονυσίου, ένα από τα πολύ ωραία του τραγούδια. Και εδώ υπάρχει μια ιστορία. Όταν ο Άγγελος ήταν να κάνει δισκογραφία, ξεκίνησε, η εντολή του Στράτου στον Μουσαφίρη ήταν η εξής: δώσ' του τραγούδια τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα βαριά τα δικά μου. Διότι εάν τον συγκρίνουν, φυσιολογικό λόγο ονόματος, με εμένα, είναι καταδικασμένος σε αποτυχία από την αρχή. Αυτό είπε ο Στράτος του Μουσαφίρη, για να μπορέσει να κάνει δικό του ρεπερτόριο ο Άγγελος, ούτως ώστε να ανοίξει τα δικά του φτερά και τη δική του καριέρα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Στράτο, από τους που μας ακούει στους τρόμπονες της Εύβοιας. Τον Κώστα εκεί είπα το Στράτο, καλά, εντάξει, τον Κώστα από τους τρόμπονες της Εύβοιας. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στο Σύνταγμα εκεί στο περίπτερο. Πίτσα Παπαδοπούλου, όλοι οι δρόμοι είσαι εσύ.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος, επικεφαλής του οποίου επιστρέφει στην πολιτική σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας. Η ανακοίνωση έγινε από τον πρώην Πρωθυπουργό σε ανοιχτή συγκέντρωση χθες το βράδυ στο Θησείο, όπως και η παρουσίαση 7 βασικών δεσμεύσεων από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, τόνισε ο κ. Τσίπρας. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας. Κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, τόνισε ο κ. Τσίπρας. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας.

0: Του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεδριάζει σήμερα στο Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο για το Ιράν και την οικονομία. Στο Λίβανο τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 4 παιδιά και 3 γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Στο μεταξύ, το Ισραήλ πιθανολογεί ότι ο ηγέτης του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς είναι νεκρός μετά το χθεσινό πλήγμα σε συνοικία της πόλης της Γάζας. Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν χθες ένα Παλαιστίνιο στο καταβλισμό προσφύγων της Τζενίν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κάνοντας λόγο για τρομοκράτη που πετούσε πέτρες εναντίον τους. Προειδοποιήσεις για την τουρκική στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και τις πληροφορίες για το νομοσχέδιο που προωθείται στην Τουρκία, απίφθινε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας χθες στην παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου. Υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει τον συστηματικό και διαχρονικό χαρακτήρα των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο και διατύπωσε προβληματισμό για την πολιτική των ήρεμων νερών. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορουμένους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Πρωτοφανέ σχήμα καύσωνα πλήττει τη βορειοδυτική Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 9 τραυματίστηκαν χθες μετά από ρήξη σε δεξαμενή χημικών σε χαρτοβιομηχανία στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, ενώ υπάρχουν αναφορές και για αγνοούμενους.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα σε υπηρωτικά Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα δυτικά, άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτενο στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Ξεκινήσαμε με Ελένη Βιτάλη, μια γυναίκα μπορεί. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Αναβήσει, δεν θέλω να ξέρεις.

0: Ζωντανά λοιπόν, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, στο ίδιο έργο θεατές. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα άλλο έργο, να δούμε τι έχει για μας ο Μαυριδόπουλος. Έλα Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

είπαν να φιλήσω το σταυρό μου. Και αμέσως έτρεξα κοντά σου και σε φίλησα. Μου είπαν αν πιστεύω το Θεό. Και αμέσως τη μορφή

ρώτησαν αν ξέρω να αγαπώ. Κι όλα τα λόγια που μου έλεγες θυμήθηκα. Με ρώτησαν αν είδα το Χριστό, που σαν Ιούδας, σαν Ιούδας, για τα μάτια σου αρνήθηκα.

Χριστέ που δίδαξε στον κόσμο την αγάπη. Ζητώ συγγνώμη αν πιστεύεις πως αμάρτησα. Δέξου λοιπόν από τα μάτια μου ένα δάκρυ, αφού πιο πάνω και από σένα, αφού πιο πάνω και από σένα την αγάπησα. Πάμε κοντά στα κύματα.

γιατί μοιάζει σε μένα. Χρήστος Δάντης λοιπόν, το παλιό μου Μπαλτό. Ξέρετε ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε για τον Βασίλη τον Καρά βεβαίως, ο οποίος το απέρριψε και το έδωσε στο Χρήστο. Και είναι το κομμάτι το οποίο όχι τον ανέδειξε, τον ανέβασε πάρα πολύ. Λοιπόν, κλείνουμε με Μάκαρο, απορώ με την καρδιά μου, μέσα από το ζωντανό από τα Νέα Δειλινά, και με Ελένη Βιτάλη, πάλι από το ζωντανό, μα το μακριά μου να φύγεις. Δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η Ελπίδα στις 5, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Τότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

μανούρι του Κώστα Βίρβου. Αφιερώνουμε σε όλους τους ερωτευμένους, μικρούς και μεγάλους.

Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει στο Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο για το Ιράν και την οικονομία. Στο Λίβανο τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 4 παιδιά και 3 γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Στο μεταξύ, το Ισραήλ πιθανολογεί ότι ο ηγέτης του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς είναι νεκρός μετά το χθεσινό πλήγμα σε συνοικία της πόλης της Γάζας. Να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα όλων. Δυστυχώς, ο λαός της Γάζας δεν λαμβάνει ακόμη ανθρωπιστική βοήθεια, δήλωσε χθες ο Πάπας Λέων. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, τόνισε χθες ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Προειδοποιήσεις για την τουρκική στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και τις πληροφορίες για το νομοσχέδιο που προωθείται στην Τουρκία, απίθυνε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας χθες στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου. Υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει τον συστηματικό και διαχρονικό χαρακτήρα των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο, ενώ διατύπωσε προβληματισμό για την πολιτική των ήρεμων νερών. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορουμένους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Πρωτοφανέ σχήμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή του στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά εξαιτίας διαρροής χημικής ουσίας σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, ενημέρωσαν αργά χθες οι αρχές, χωρίς όμως να δίνουν συγκεκριμένους αριθμούς. Στη Βολιβία, η Βουλή ενέκρινε χθες τη χρήση στρατευμάτων εναντίον των μαζικών διαδηλώσεων, με κεντρικό αίτημα την παρέτηση του Προέδρου ΠΑΣ, καθώς η χώρα βιώνει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων 40 ετών. Ένας νεκρός από νέο αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα σε υπηρωτικά Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα δυτικά, άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

μάλλον προφητικό το τραγούδι Βασίλη Παπακοσταντίνου. Θα μπορούσε να είναι και το επίσημος ύμνος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αν δεν τον είχε προλάβει ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Καλημέρα, εδώ είμαστε, 8 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Τρία χρόνια μετά την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την ήττα του στις εκλογές τον Ιούνιο του 2023, 8 μήνες μετά την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τον Οκτώβριο του 2025, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε χθες στο θυσίο την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος με την επωνυμία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς. Όπως διευκρίνησε, δεν πρόκειται για κόμμα, αλλά για συμπαράταξη, περιγράφοντας ως στόχο τη σύγκληση τριών ιστορικών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου, τη ριζοσπαστική αριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία και τη πολιτική οικολογία. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς προκάλεσε αίσθηση καθώς ευνηδίασε. Ήταν το όνομα επιλογή του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα που είχε κλειδώσει εδώ και δύο περίπου μήνες. Το είχε μοιραστεί με ελάχιστους συνεργάτες του, οι οποίοι κατάφεραν να το κρατήσουν κρυφό ως την ημέρα της παρουσίασης. Κάτι το οποίο σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή στο προηγούμενο κόμμα, θα είχε αποκαλυφθεί πολύ νωρίτερα. Το αρτικόλεξο Ελλάς φυσικά προκάλεσε συνειρμούς και ποικίλα σχόλια στα social media, αλλά αυτά θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πολιτικοί αναλυτές αλλά και στελέχη άλλων κομμάτων εκτιμούσαν μετά την ανακοίνωση του ονόματος ότι ο ευνηδιασμός που πέτυχε σε πρώτη φάση με τον πρώην Πρωθυπουργό και το όνομα, αλλά η διαφορετικότητα του ονόματος από τα αναμενόμενα, καθώς και οι αντιδράσεις στα social media, θα κάνουν πολύ γρήγορα γνωστό το κόμμα σε όλη την επικράτεια. Από την άλλη, οι συνειρμοί για τους συμβολισμούς και τις παραφράσεις θα παραμείνουν ίσως και για πάντα. Ακόμα τις πρωινές ιστορίες, μαζί σας μέχρι τις 6 ο Γιάννης Αργυρός, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος είναι στη ρυθμίση του ήχου, κύριε Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, να μας πείτε πώς είδατε χθες την ανακοίνωση του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού στο Viber, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες. Έχουμε να πούμε και να συζητήσουμε πολλά για τη χθεσινή εκδήλωση που εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου φαίνεται να συμπληρώνει το εκλογικό παζλ των κομμάτων, με εξαίρεση ίσως το κόμμα του Αντώνη Σαμερά, που οι πληροφορίες λένε πως αν τελικά υλοποιηθεί θα γίνει σε χρόνο πολύ πιο κοντά στις εκλογές. Τώρα, σχετικά με το όνομα του νέου πολιτικού εγχειρήματος, λέγεται ότι υπήρχαν και άλλες αντίστοιχες προτάσεις με εξίσου έντονους συμβολισμούς, ωστόσο προκρίθηκε το Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς, παρότι θυμίζει κάπως την προσπάθεια της Φόφης Γεννηματά όταν δημιούργησε το 2015 την ομπρέλα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης με το Πασόκ, τη Δημάρ και το Ποτάμι, αλλά και μικρότερες πολιτικές κινήσεις. Χθες ο Άλεξ Τσίπρας, επιχειρώντας να δώσει το στίγμα του νέου σχηματισμού, τόσο με την ομιλία του όσο και με το όνομα, έδειξε πως επιδιώκει να απευθυνθεί στο φάσμα από το κέντρο και την κεντροαριστερά μέχρι την αριστερά. Στόχος σαφής, η συμπίεση του Πασόκ και η δεύτερη θέση στις εθνικές εκλογές. Δεν είναι μάλιστα τυχαία η αναφορά του στην ιστορική διαδρομή και στο κοινό το οποίο απευθύνεται. Βασιζόμαστε, είπε, πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου, στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΝΤΑ, των Αγώνων για τη Δημοκρατία και Ειρήνη, του Πασόκ των πρώτων χρόνων της αλλαγής, του ΣΥΡΙΖΑ και της πρώτης φοράς αριστερά. Ωστόσο, παρά τις συνεχείς αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού στο ΠΑΣΟΚ και στους μη προνομιούχους, στις συνεντεύξεις στενών συνεργατών και νέων στελεχών του κόμματος δεν απεφεύθηκαν λάθη, καθώς κάποιοι δηλώνουν πως το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ομόρος πολιτικός χώρος, τεινάζοντας στον αέρα όλη αυτή τη στρατηγική του κ. Τσίπρα και δείχνοντας ότι το πρώτο τουλάχιστον διάστημα θα είναι δύσκολο να αποφευθεί η πίεση και τα αρκετά λάθη. Το νέο κόμμα πάντως προκάλεσε αντιδράσεις και από το Μέγαρο Μαξίμου και από τη Χαριλάου Τρικούπη. Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν ότι τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κ. Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του ονόματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Ακόμη αιχμηρότερο θα ήταν, θα έλεγα ότι ήταν στην κριτική του το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είπε ότι τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Ο κ. Τσίπρας, που έφερε τα φαντς, μολονότι υποσχόταν στις άκτια, με ποια αξιοπιστία θα ρυθμίσει τα κόκκινα δάνεια. Εκείνος προτίμησε να μην βάλει φόρο στους εφοπλιστές και να κόψει συντάξεις, όπως είπε ο κ. Γιούνκερ πρόσφατα, και αφέμαξε φορολογικά τη μεσαία τάξη, επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες. Με ποια αξιοπιστία θα εμπνεύσει αυτή τη φορά την δίκαιη φορολογία.
εκείνος που σφράγισε δύο φορές το 41% της Νέας Δημοκρατίας και υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, μεταπολιτευτικά πώς θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή. Ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα ήρθε αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Μια πολύ σκληρή ανακοίνωση, πολύ αιχμηρή από το Πασόκ, που φαίνεται, έχοντας βεβαίως από το πρωί και την κριάδα με την πρώτη δημοσκόπηση που δείχνει τον κόμμα του κύριου Τσίπρα να περνάει έστω και με μικρή διαφορά στη δεύτερη θέση, άρχισε από νωρίς η επίθεση. Έχουμε να ακούσουμε και να δούμε πολλά τις επόμενες ημέρες. Θα είναι κρίσιμο το επόμενο χρονικό διάστημα, το επόμενο δεκαήμερο, καθώς θα ξεκινήσει σιγά σιγά ο νέος γύρος των δημοσκοπήσεων, που θα κρίνει πολλά στην πορεία προς την τελική ευθεία για την προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, μέχρι τότε υπάρχουν και οι πολίτες οι οποίοι δεν ασχολούνται μόνο με τα πολιτικά, ασχολούνται λίγο και με το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που έρχεται και η πρόγνωση είναι θετική. Φαίνεται ότι ο καιρός θα είναι σύμμαχος για όσους ετοιμάζουν μια εκδρομή. Επιμένει για πολύ καλό καιρό και στην ξηρά και στη θάλασσα με θερμοκρασία κοντά στους 30 βαθμούς. Για σήμερα πάντως αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία για ένα διήμερο. Θα φτάσει ο υδράργυρος σε πιο καλοκαιρινά επίπεδα, ξεπερνώντας τους 30 βαθμούς. Το πρωί αναμένεται λιακάδα σε όλη τη χώρα. Το μεσημέρι θα μας απασχολήσει η αστάθεια σε ορεινές περιοχές, θα είναι όμως περιορισμένη. Έτσι, στα υπηρετικά ορεινά και στα ορεινά της Κρήτης, το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες. Σε περιοχές σε χαμηλότερα υψόμετρα, κοντά στη θάλασσα, ο καιρός θα παραμένει έθριος όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εξαίρεση τμήματα της Υπήρου και της Δυτικής Θερεάς, όπου πιθανόν να βρέξει το μεσημέρι πρόσκαιρα και στα παιδινά. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, θα φτάσει το μεσημέρι στους 27-28 βαθμούς στην νησιωτική χώρα και τους 30-32 βαθμούς στα υπηρετικά τμήματα. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με θερμοκρασία από 18-31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, με πιθανότητα το μεσημέρι να σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, στους 19 στη Θεσσαλονίκη, στις 18 στην Πάτρα, 18 στο Ηράκλειο, 18 στη Χαλκίδα, 18 στην Κόρινθο, 17 στην Καβάλα, 15 στην Καλαμάτα, 16 στη Λάρισα και 13 στα Ιωάννινα. Είναι πρωινό Τετάρτης, 27 Μαΐου, είναι η Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ και είναι και η ημέρα επίγουσας ιατρικής. Σαν σήμερα το 1679 θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Το 1821 ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτρης Παπανικολής πυρπολεί το τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες, πως εκείνη την ημέρα αναλογιζόταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. Το 1855 υπογράφεται στο προάστιο Κανλιτζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη Ελληνοτουρκική Συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 1942, Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γεστάπο, Ράιχαρντ Χέιντριχ. Θα πεθάνει λίγες ημέρες αργότερα. Το 1960, ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας, Τζελάρ Μπαγιάρ, και τον πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές, ο οποίος εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα. Και το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν οι 160 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και 3 ανεξάρτητοι δηλαδή, και κατά 124 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το ΛΑΟΣ και το ΣΥΡΙΖΑ. Η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα. Σαν σήμερα, το 1774 γεννήθηκε ο Francis Beaufort, ο ναύαρχος του Βρετανικού ναυτικού, γαλλικής καταγωγής, δημιούργησε την κλίμακα Beaufort για τη μέτρηση της έντασης του ανέμου. Το 1923 γεννήθηκε ο Henry Kissinger, ο Αμερικανός πολιτικός, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ επί κυβερνήσεων Nixon, βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1973 και θεωρείται ότι έπαιξε ένα άσχημο ρόλο όσον αφορά την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο.
1933 γεννήθηκε η Ζωζό Σαπουτζάκη, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, και το 1957 η Σιού Ξησιού, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Σούζας Μπάλιον, της Αγγλίδας τραγουδίστριας. Το 1840 έφυγε από τη ζωή ο Νικολό Παγκανίνη, ο Ιταλός συνθέτης και βιρτουόζος του βιολιού, ενώ το 1910 ο Ρόμπερτ Κόχ, ο Γερμανός μικροβιολόγος, που ανακάλυψε το βάκυλο της φυματίωσης και της χολέρας. Το 1905 τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής και Φυσικής, ενώ το 1963 έφυγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ο Έλληνας βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Στα αθλητικά είχαμε την ανακοίνωση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού. Είναι ο Γιάκομπ Νίστρουπ, Δανός, και θα βρίσκεται στο τιμόνι του, καθώς με την επίσημη ανακοίνωση από χθες της πρόσληψής του στους Πράσινους, ο Δανός τεχνικός ετοιμάζεται να εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα μαζί με το τεχνικό του επιτελείο, ώστε να πιάσει άμεσα δουλειά από τη Δευτέρα στο Τριφύλι. Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε χθες με τον 30χρονο προπονητή να υπογράφει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028, στο οποίο περιλαμβάνει και οψιόν επέκτασης για μία ακόμη σεζόν. Τώρα, ο Νίστρουπ δεν έρχεται μόνος του, θα πλαισιώνεται από ένα team ενός περίπου 5 συνεργατών, οι οποίοι θα επιλέξει ο ίδιος, με τους περισσότερους να έχει ήδη συνεργαστεί στην ομάδα της Κοπενχάγης. Ξεχωρίζει ο 35χρονος βοηθός του, Στέφαν Μάνσεν, ενώ στο team θα προσθεθούν επίσης γυμναστής, αναλυτής, ακόμη και ένας βοηθός. Μάλιστα, ακούγεται και το όνομα του διεθνούς αμυντικού Ματίας Γιόκερσεν, ο οποίος είναι έτοιμος να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 36 ετών και να μπει στο team του Νίστρουπ έπειτα από μια σπουδαία καριέρα στην Κοπενχάγη. Ο Δανός τεχνικός έχει ανοίξει ήδη διάβλο επικοινωνίας με τον τεχνικό διευθυντή, τον Στέφανο Κοτσόλη, για το μεταγραφικό σχεδιασμό, έχοντας ξεκάθαρη εικόνα για το ρόστερ και τις ανάγκες της ομάδας του Παναθηναϊκού αναθέσει. Χθες τελείωσε, τουλάχιστον όπως φαίνεται, και το θέμα του προπονητή του ΠΑΟΚ. Ο Ρουμάνος τεχνικός, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, βρέθηκε στα στούντιο του τηλεοπτικού σταθμού της Ρουμανίας και φρόντισε να δώσει ένα οριστικό τέλος στα σενάρια αναφορικά με το μέλλον του. Μετά τα δημοσίευματα των τελευταίων ημερών που τον έστειλαν στην Μπεσίκτας και σε διάφορες ιταλικές ομάδες, όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του, ο 57χρονος τεχνικός φρόντισε να είναι απόλυτα ξεκάθαρος στην απάντησή του, επιβεβαιώνοντας το δέσιμο που έχει με την ομάδα και τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ας κλείσουμε γρήγορα αυτό το θέμα. Έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, βρίσκομαι εκεί πάρα πολύ καιρό. Έχω χτίσει μια πολύ βαθιά σχέση με αυτή την πόλη, σε αυτή την ομάδα και αυτόν τον κόσμο. Δεν επιτρέπω να κάνω πράγματα που θα τους ενοχώρησαν, ό,τι και αν συμβεί. Οπότε έχω ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα και αυτό είναι όλο. Υπήρχε ρήτρα αποδέσμευσης και όταν μια ομάδα πριν 2 χρόνια ήρθε και μου πρότεινε να φύγω, τους είπα ότι έχω ρήτρα, μίλησα με το κλαμπ και το κλαμπ είπε όχι. Η ρήτρα υπάρχει ακόμα, ναι, αλλά δεν έχει καμία σημασία πλέον. Δεν θέλω να φύγω. Αυτά λοιπόν στα αθλητικά. Τώρα στις εξελίξεις στον πόλεμο είναι ότι τα στενά θα ανοίξουν με τον άλλο τρόπο, διαμηνύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες παρά τα χτυπήματα στο Ιράν, ενώ το Ιράν διαμηνύει ότι δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο στον κόλπο, όπως προειδοποίησε ο θρησκευτικός ηγέτης ο Χαμενεΐ. Θέλησε να αποσυνδέσει τις αμερικανικές επιχειρήσεις σε περιοχές του Νότιου Ιράν, ακόμη και την έφραστη εγχειρία η Ουάσιγκτον, κάνοντας λόγο για κινήσεις αυτοάμυνας, ενώ ο κορυφαίος διπλωμάτης της κυβέρνησης Τραμπ επανέλαβε ένα από τα πάγια αιτήματα των ΗΠΑ για να καταλήξει συμφωνία με την Τεχεράνη, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο, είπε ότι οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία με το Ιράν θα διαρκέσουν ακόμη μερικές ημέρες, παγώνοντας τις όποιες ελπίδες για άμεσο τερματισμό της σύγκρουσης. Τα στενά πρέπει να είναι ανοιχτά και θα είναι ανοιχτά με τον ένα με τον άλλο τρόπο, οπότε πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στο αεροπλάνο του, κατευθυνόμενος προς την Τζαϊπούρ της Ινδίας. Τώρα, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ υπάρχουν αυτά τα τζατζαρίσματα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, υπάρχουν τα προβλήματα που επανέφερε τα χτυπήματα και των Ηνωμένων Πολιτειών και κυρίως του Ισραήλ στο Λίβανο. Έχουμε και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες έκανε ιατρικές εξετάσεις. Πήγαν τέλεια, είπε, λίγες ημέρες πριν τα 80 του γενέθλια και έπειτα από ένα χρόνο κατά τον οποίο προσέλκυσε την προσοχή, προφανώς λόγω μικρών προβλημάτων υγείας. Λοιπόν, ο Τραμπ δεν έδωσε πολλά στοιχεία για τις ιατρικές του εξετάσεις, αλλά έκανε μια σύντομη ανάρτηση στο Truth Social, λέγοντας ότι ολοκλήρωσε τον έλεγχο, στον οποίο υποβάλλεται 2 φορές το χρόνο. Ο δισεκατομμυριούχος πέρασε περισσότερες από 3 ώρες στο στρατιωτικό νοσοκομείο.
Επιστρέφουμε στην Ελλάδα και επιστρέφουμε στο θέμα της ημέρας θες, που δεν είναι άλλο από την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος χθες είχε μια αριστερόστροφη ρητορική, όχι πολύ μακριά από αυτή που είχε την περίοδο που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Θύμισε σε πολλούς τον Ανδρέα Παπανδρέου και με τη διακήρυξη εκεί που τη σήκωσε δύο φορές και με το κοριτσάκι που έφερε τη διακήρυξη, όπως είχε γίνει το 1985 σε προεκλογική συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ. Ήταν μια καλοδουλεμένη παρουσίαση του νέου κόμματος. Φάνηκε ότι προετοιμαζόταν για αρκετούς μήνες αυτή η παρουσία στο Θησίο. Τι άλλο παρατηρήσαμε? Παρατηρήσαμε ότι ήταν λίγες οι αναφορές στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως σε ιστορικό περιεχόμενο. Έκοψε τις πολιτικές γέφυρες με το ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα του. Φαίνεται ότι δεν θα συνεργαστεί με κανένα κόμμα και με καμία πολιτική κίνηση. Αν θα υπάρξουν προσχωρήσεις, αυτές θα γίνουν κατά μόνα σε προσωπικό επίπεδο. Υπήρξαν αιχμές, τουλάχιστον στην εισαγωγή, από τον Εμίλιο Χιλάκη για τα περιστέρια της κυρίας Καριστιανού. Και βέβαια ξεκαθάρισε χθες ο κύριος Τσίπρας και κυρίως τα στελέχη, τα οποία μίλησαν εξ ονόματός του στη συνέχεια, ότι δεν θα υπάρξουν έτσι εν ενεργεία βουλευτές, είτε είναι ανεξάρτητοι είτε ανήκουν σε κάποιο κόμμα, γιατί δεν μπορεί να φτιαχτεί ένα νέο κόμμα από βουλευτές που συμμετέχουν στο σημερινό κοινοβούλιο. Δεν θα υπάρξει λοιπόν ούτε συνεργασία με κόμματα, ούτε με εν ενεργεία βουλευτές. Ακόμη και αν είναι ανεξάρτητοι, θα πρέπει και αυτοί να περάσουν από την έρημο της παραίτησης, δηλαδή θα πρέπει να παραιτηθούν και μετά από κάποιο διάστημα να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Βέβαια δεν ξέρω τώρα αν με το όνομα του κόμματος παρεξηγηθεί ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί το «Ελλάς, Ελλάς» ήταν ένα σύνθημα του Αντώνη Σαμαρά παλιότερα. Ωστόσο ήταν ξεκάθαρο ότι παρότι προσβλέπει στο να κερδίσει ψηφοφόρους από το κέντρο, ο κύριος Τσίπρας και με το όνομα του κόμματος που το αριστερά είναι ξεκάθαρο ότι προσβλέπει προς τον κόσμο που είναι στην αριστερά, κάλεσε βεβαίως όλες τις Ελληνίες και όλους τους Έλληνες να υπογράψουν τη διακήρυξη, απευθυνόμενος όμως τον κόσμο της αριστεράς, της δημοκρατίας και της προόδου, σε πολίτες που δεν εντάχθηκαν ποτέ μέχρι σήμερα σε κόμματα. Βεβαίως, όπως σας είπα και προηγουμένως, πολλοί είδαν σε αυτή την παρουσίαση που είχε ένα θεατρικό έτσι χαρακτήρα το μικρό κοριτσάκι που έδωσε το χαρτί με το όνομα του κόμματος, αναφορές στο Πασόκ του Ανδρέα, όπως ήταν η Ανούλα του Ανδρέα, ήταν η Ήρα του Τσίπρα, έλεγαν χαρακτηριστικά αρκετοί στα social media. Το 1985 ήταν η μικρή Ανούλα, ένα κορίτσι που έπεσε στο βίντεο και ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε το όνομα του κόμματος σε χαρτί. Ο πρώην πρωθυπουργός το άνοιξε, εμφανίστηκε το όνομα Ελλάς και συνέχεια παρουσίασε δημόσια για πρώτη φορά το επίσημο έμβλημα της παράταξης. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στο συμβολισμό των χρωμάτων του λογότυπου, σημειώνοντας πως εκφράζουν το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των ακόνων, το έμβλημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τρία από τα τέσσερα γράμματα αποδίδονται με μπλε χρώμα, που συμβολίζει την πιο συντηρητική στροφή του κυρίου Τσίπρα προς το κέντρο, ενώ το γράμμα Α παραπέμπει στην αριστερά, ξεχωρίζει με κόκκινο χρώμα. Βεβαίως, ο σχεδιασμός του Α είναι επίσης ιδιαίτερος. Λοιπόν, το όνομα πάντως δεν ήταν σε αυτά που είχαμε ακούσει, δεν ήταν σε αυτά που προέλεπαν οι περισσότεροι. Εφνιδίασε, αρκετοί πόνταραν στο όνομα Πηξίδα ή σε κάτι αντίστοιχο. Είχε παίξει τελευταίες ημέρες και το νέα μεταπολίτευση, ωστόσο ο κύριος Τσίπρας και οι συνεργάτες του κατάφεραν μέχρι την τελευταία ώρα να το κρατήσουν κρυφό, να το κρατήσουν χωρίς να αποκαλυφθεί το όνομα αυτό. Βεβαίως μετά την αποκάλυψη έγινε ένας κακός χαμός στα social media με την ανακοίνωση του ονόματος, με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ που αμέσως έγινε trend στο Twitter. Το όνομα του νέου πολιτικού φορέα στάθηκε αφορμή για εκατοντάδες σχόλια, σατυρικά λογοπαίγνια, καθώς πολλοί χρήστες το συνέδεσαν με το ακρονίμιο είτε με την ελληνική αστυνομία και κάποιοι βεβαίως με το στρατό του ΕΑΜ.
Τώρα, στο επιτέλειο του κυρίου Τσίπρα επικρατεί ικανοποίηση από τον όγκο και την εικόνα της πρώτης συγκέντρωσης στην πλατεία του Θησίου. Ήταν μια σύγχρονη εκδήλωση με πολύ κόσμο. Παρόντες ήταν πολλοί πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μέλη των κυβερνήσεων από το 2015, όχι όμως εν ενεργεία βουλευτές, αν και ήταν κάποιοι ανεξάρτητοι, όπως η κυρία Αθηνά Λινού ή ο κύριος Γιάννης Αρακιώτης. Ήταν βεβαίως στελέχη των κυβερνήσεων Τσίπρα, όπως ο Κώστας Γαβρόβλου, ο Παναγιώτης Κουρουπλής. Ήταν και πάρα πολλά άλλα στελέχη, όπως ο κύριος Μπίστης, στελέχη της ανανεωτικής αριστεράς. Φυσικά η σύντροφος του Αλέξη Τσίπρα, Μπέτη Μπαζιάννα, και η αδερφή του Ζανέτ. Την όλη εκδήλωση παρουσίασαν, στην αρχή έκανα την εισαγωγή, οι δύο ηθοποιοί, η Μαριάννα του Μασάτου και ο Εμίλιος Χιλάκης. Τώρα, στο πολιτικό κομμάτι της παρουσίασης, ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε ως κεντρικό κορμό της ιδρυτικής διακήρυξης 7 βασικές δεσμεύσεις. Ανέφερε πως στόχος δεν εξαντλείται στην εναλλαγή της εξουσίας. Αποχαιρετούμε, είπε, την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτα δεν αλλάζει αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Δεν θα πάμε μόνο σε πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής, όπως τόνισε, αλλά είπε ότι δεν κάνουμε τσιμουδιά όσο πέφτουν κορμιά στην Ουκρανία. Δεν σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Στο εσωτερικό μέτωπο άσκησε δρυμία κριτική προς την κυβέρνηση, μιλώντας ότι η χώρα οπισθοχωρεί και αποκλίνει από αυτό που ονομάστηκε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αναφέρθηκε στα ζητήματα των υποκλοπών, της διαφθοράς, των τεμπών, της συγκάλυψης, της περιφρόνησης του κράτους δικαίου. Τώρα, στο κομματικό πεδίο, είχε σφοδρή κριτική τη συνέδεση με την κρίση εμπιστοσύνης με τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος και στα οικονομικά τους, λέγοντας ότι τα χρέη και των δύο ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ξεπερνώντας την νέα ιδρυτική διακήρυξη, ο Αλέξης Τσίπρας περιέγραψε ως δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, μιλώντας για ένα δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Τώρα, όλα αυτά, είπε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας, μια νέα μεταπολίτευση. Εκεί κάποιοι άρχισαν να χειροκροτούν, θεωρώντας ότι αυτό θα ήταν και το νέο όνομα, αλλά στη συνέχεια τους ευνηδίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, σκοπός είναι τις επόμενες ημέρες ο κύριος Τσίπρας να καθορίσει το επιτελείο του, το επικοινωνιακό του επιτελείο και το πολιτικό του επιτελείο, το οποίο σιγά σιγά θα αρχίσουν να παίρνουν θέση στα πάνελ τα τηλεοπτικά. Και από εκεί και πέρα, ο επόμενος στόχος είναι οι δημοσκοπήσεις, που νομίζω ότι θα αρχίσουν από την Παρασκευή ή το πολύ πολύ μετά την αργία του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Οπότε θα περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις για να μάθουμε πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο από εδώ και πέρα, μετά την είσοδο των δύο νέων κομμάτων, του κόμματος του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Χθες είχαμε Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η επιδότηση των δίζελ επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με την ενίσχυση των 15 λεπτών το λίτρο. Τονίζοντας ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Δεν παρατείνεται όμως και το Fuel Pass για όσους χρησιμοποιούν αμόλυβδη βενζίνη. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί, και ο κύριος Μητσοτάκης συνέδεσε τη στρατηγική της κυβέρνησης με τη διεθνή αβεβαιότητα, σημειώνοντας ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς, προσθέτοντας ότι αυτό είναι και το μήνυμα που καταγράφηκε στις πρόσφατες εκλογές στην Κύπρο. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βαδίζει σε έναν δρόμο που επιτρέπει τη φροντίδα για τη βελτίωση καθημερινής ζωής να γίνεται καλύτερη, κάνοντας λόγο για τον δρόμο της σταθερότητας και της σιγουριάς, τον οποίο, όπως είπε, οι πολίτες αντιλαμβάνονται ως ένα κρίσιμο περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη ρύθμιση στην οποία εντάσσονται στο καθεστώς των βαρέων και αθυγινών επαγγελμάτων οι νοσηλευτές, οι βοηθοί των νοσηλευτών, διασώστες, καθώς και οι οδηγοί του ΕΚΑΒ, κάνοντας λόγο για αίτημα πολλών δεκαετιών που, όπως είπε, θα υλοποιήσει αυτή η κυβέρνηση. Έκανε ξεχωριστή αναφορά και στο Ταμείο Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι η χώρα μπαίνει στη τελική ευθεία, και ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι πρέπει να προβληθεί το σημαντικό έργο που έχει επιτευχθεί μέσω της χρηματοδότησης του Ταμείου, και τα ωφέλη για την ελληνική κοινωνία είναι πολλά και σε διαφορετικά επίπεδα.

Άκουτε τις πρωινές ιστορίες. Εκτός από πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, είχαμε χθες και δύο πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις από τις διεθνείς ειδήσεις. Ευρήματα από αποστολές της NASA δείχνουν ότι στον Άρη μπορεί να σχηματίζονται ορυκτά παρόμοια με ρουμπίνια, ζαφίδια και οπάλιο, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες για το γεωλογικό παρελθόν του πλανήτη. Πρόσφατες αναλύσεις δεδομένων της NASA δείχνουν ότι ο κόκκινος πλανήτης ενδέχεται να φιλοξενεί ίχνη από τα ίδια ορυκτά που συνθέτουν τα ρουμπίνια και τα ζαφίδια και το οπάλιο στη Γη. Όπως αναφέρει το Scientific American, με τη χρήση φασματόμετρου μέσης υπέρυθρης ζώνης ακτινοβολίας του ρόβερ, ανοιχτεύτηκαν σε ανοιχτόχρωμα βότσαλα πάνω στον κρατήρα στον Άρη υψηλές ποσότητες κορουνδίου, μια μορφή οξυδωμένου αλουμινίου. Αυτή είναι η οικογένεια των ορυκτών, περιλαμβάνει ακριβούς πολύτιμους λίθους όπως τα ρουμπίνια και τα ζαφύρια, όσο τα ευρήματα είναι εξαιρετικά μικρά, συχνά σε μικροκλίμακα και δεν παρουσιάζουν τη διάβια ή τη δομή που θα τους έδινε εμπορική αξία. Η σημασία τους όμως δεν βρίσκεται στην αισθητική οικονομική τους αξία, αλλά στις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκαν. Μια ερευνήτρια λοιπόν, η Κάντις Μπέρτφορντ, στο Πανεπιστήμιο του Περντού, εξήγησε ότι τα ορυκτά στον Άρη δεν είναι στην πραγματικότητα πολύτιμα, επειδή δημιουργούνται σε δευτερόλεπτα από την πρόσκρουση. Όπως είπε, είναι πολύ διαφορετικά από τους λίθους που βρίσκονται στη Γη, δεν έχουν την ίδια λάμψη και τείνουν να είναι μικροσκοπικά για να εφαρμοστούν σε κοσμήματα με κάποια να μικρότερα του ενός χιλιοστού. Παρότι τέτοιες ανακαλύψεις προκαλούν ενθουσιασμό, δημιουργούν τις εικόνες ενός πλανήτη γεμάτου θησαυρούς, η επιστημονική κοινότητα παραμένει επιφυλακτική. Όπως αναφέρουν ερευνητές, στον Άρη δεν βρίσκονται πολύτιμοι λίθοι όπως στη Γη, αλλά ακόμα και αν ίσχυε κάτι τέτοιο, η εξόριξή του στον κόκκινο πλανήτη δεν θα είχε κανένα νόημα, αφού τα κόστη μιας τέτοιας διαδικασίας θα ήταν άσκοπα. Και μόνον ότι δεν μπορούν να αξιοποιηθούν αυτές οι πολύτιμες πέτρες, προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες στους ειδικούς για το γεωλογικό παρελθόν του πλανήτη, τη σύνθεση και το σχηματισμό του. Μια δεύτερη είδηση εξίσου ενδιαφέροντα έρχεται από τη Σουηδία. Είναι η είδος υποεξαφάνιση οι καπνιστές, που είναι λιγότεροι και από το 5% του πληθυσμού. Τα ποσοστά των καπνιστών μειώνονται στη Σουηδία από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και πολύ περισσότερο μετά το 2000 χάρη σε μια ευρεία εκστρατεία. Η Σουηδία πέτυχε λοιπόν αυτό το στόχο που είχε θέσει προετών, να γίνει μια σχεδόν ακαπνή χώρα και να περιορίσει την επιβλαβή συνήθεια. Το ποσοστό των καθημερινών καπνιστών μειώθηκε από το 16% στο 4,8% από το 2003 στο 2025. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, πάνω από το 30% των Σουηδών κάπνιζε καθημερινά και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για την χώρα, τη σκανδιναβική αυτή χώρα. Λοιπόν, 44 λεπτά μετά τις 5 είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την καθημερινή. Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα του παρελθόντος. Ελλάς το όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Με αριστερόστροφη ρητορική, που λίγο απέχει από εκείνη που χρησιμοποιούσε πριν αποχώρησε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, επέστρεψε στην κεντρική πολιτική σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για διαφθορά και για δύο παλιά κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που έγιναν σύστημα μέσα στο σύστημα. Βόλες Καραμαλή για ελληνοτουρκικά και υποκλοπές στην κυβέρνηση. Νησιά με συνωστισμό Αθήνα στο καλοκαίρι, υψηλότερη από την Αττική η πυκνότητα του πληθυσμού. Διαφάνεια και ισότητα στους μισθούς ανδρών και γυναικών. Και ελαιόλαδο από το Πακιστάν, μια εντυπωσιακή φωτογραφία από την Κριτική Επιτροπή στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Και μετακίνηση μεταναστών στην Ισπανική επαρχία, το σχέδιο Σάντσεθ. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Βόμβα στο ΑΣΕΜ, βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών, τι προσφέρουν οι επιτίδιοι έναντι αμοιβής για διορισμό. Τα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών σε 3 ή 4 μήνες αντί μιας διετίας. Πιστοποίηση πληροφορικής μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Διδακτορικά εξ αποστάσεως από πανεπιστήμια εξωτερικού, κυρίως Ιταλικά. Δήθεν συμβουλευτικές εταιρείες γράφουν εργασίες για τα μεταπτυχιακά. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αποκαλυπτήρια ενώπιου πλήθους κόσμου και Κώστας Καραμαλής, νέα καρφιά του Μαξίμου για Τουρκία και κράτος δικαίου. Ευθείες βολές για έρεμα νηρά, παρακολουθήσεις, δικαιοσύνη και κρατούντες. Τι είπε, παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Η επιστολή Κοβέση στο μικροσκόπιο των Βρυξελών, φυλακές ομερτά πίσω από τα κάγκελα. Και η τελική διάταξη για τα βαρέα, νοσηλευτές, σύνταξη 62, ποιο είναι το ύψος των εισφορών και η δυνατότητα εξαγοράς προϋπηρεσίας, αφορά 26.000 εργαζόμενους στο ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ. Απογευματινή, αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο, 7 δεσμεύσεις με αοριστή και μισόλογα, Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη στο νέο κόμμα του Τσίπρα, η ιδρυτική διακήρυξη στο Λευκό Πουκάμισο και η μικρή Ανούλα που θύμιζαν Παπανδρέου. Κυριάκος Μητσοτάκης, πολιτική Βαβέλ με Αλέξη και Κάρη, τι είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 29,5. Ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Στον Άριο Πάγο με 650 υπογραφές η ελπίδα της Μαρίας. Λοιπόν, 39 συλλήψεις και απαράνομες επιδοτήσεις μέσα σε 48 ώρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξάθρωση νέου κυκλώματος σε Θεσσαλονίκη, Κυλικής, Σέρες και Αθήνα. 4,5 εκατομμύρια ευρώ ήταν τα κέρδη. Λοιπόν, και εχμές Καραμαλή κατά της κυβέρνησης για εθνικά θέματα και ήρεμα νερά. Ελεύθερος τύπος, Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο. Το περιβόητο rebranding του Τσίπρα κατέληξε σε Reunion, όπως γράφει. Χτιματολόγιο πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Από τα 10.822.000 γεωτεμάχια, τα 1.850.000 δεν έχουν δηλωθεί. Στη Βαβέλη της Αντιπολίτευσης απαντάμε με τα ρυθμίσεις και στήριξη των πολιτών, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερη ζέστη σε Λονδίνο και Παρίσι από την Αθήνα. Πρόωρος καύσωνα σε Βρετανία και Γαλλία με θερμοκρασίες έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δημοκρατία. Πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Βαρισίματα μηνύματα Καραμαλή για τα εθνικά θέματα. Αμετανόητος Τσίπρας από το παλιά σε νέο πελτήλιγμα. Ξαναζεσταμένη σούπα. Εφημερίδα των Συντακτών. 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο ανακοίνωσε το νέο κόμμα με επιξίδα για τη ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας. Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Τσιγκούνιδες εναντίον φίλων της συνοχής. Και ριζοσπάστης. Όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών. Εργατικά συνδικάτα της Αττικής. Κινητοποίηση σήμερα στις 4 το μεσημέρι στο Υπουργείο Εργασίας για τα απανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. Κόντρα. Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Αρχίζει ο ανένοδος για την ανατροπή της δεξιάς. Η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός. Με φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα κρατώντας την ειδική διακήρυξη. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Αθέτηση πληρωμών φοβάται η αγορά. Καθυστερεί στην εξόφληση υποχρεώσεων. Μετεμποδίων οι αποπληρωμές προς εφορία, ΕΦΚΑ και τράπεζες. Κάλεσμα συμπαράταξης ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο κόμμα. Υπουργείο Ανάπτυξη, ειδικά κίνητρα για παραγωγικές άμεσες ξένες επενδύσεις.

0: Ευθείες βολές προς τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού εξαπέλυσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης την εισαγωγή του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, περιγράφοντας ένα πολιτικό περιβάλλον σύγχυσης και λαϊκισμού με κοινό παρανομαστή, όπως είπε, την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, την καταγγελία της κυβέρνησης. Ως παράδειγμα, επικαλέστηκε τη στάση του Πασόκ στην ψηφοφορία για την παραμονή του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, επισημένοντας ότι δεν υπερψήφισε την ανανέωση της θητείας του. Ένα θέμα το οποίο βεβαίως έχει προκαλέσει πάρα πολλές γκρίνιες στη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς θεωρούν ότι ουσιαστικά ο Γιάννης Στουρνάρας, ένα στέλεχος του κόμματος, ουσιαστικά διετέλεσε υπουργός οικονομικών την περίοδο των μνημονίων, ουσιαστικά δόθηκε στην κυβερνητική παράταξη. Από την άλλη πλευρά, όπως καταλαβαίνετε, το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει τα θέματα με τον κύριο Τσίπρα, το θέμα των δημοσκοπήσεων, έχει και τις γκρίνιες που υπάρχουν για τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα. Και μια και λέω για δημοσκοπήσεις, θες είχαμε μια δημοσκόπηση η οποία βεβαίως είχε μέσα τα κόμματα της κυρίας Καριστιανού και του κύριου Τσίπρα, του κύριου Τσίπρα βεβαίως πριν ανακοινωθεί επίσημα. Στη δημοσκόπηση αυτή λοιπόν της Interview έχουμε την πρωτεία της Νέας Δημοκρατίας με 29,5%, διαφορά 15 μονάδων από το δεύτερο κόμμα. Το 44% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει μία ακόμη τετραετία στις επόμενες εκλογές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να παραμένει πρώτη επιλογή στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έχουμε στην πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία 26,1%, κόμμα Τσίπρα 12,8%, Πασόκ 12,3%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5% το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Ελληνική Λύση 5,8%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5%, Φωνή Λογικής 3,9%, Πλεύση Ελευθερίας 3,2%, Μέρα 25 2,8%, Δημοκράτες 2,5%, Νίκη 0,6%, ΣΥΡΙΖΑ 0,5%, Νέα Αριστερά 0,5%, Άλλο Κόμμα 3,8% και αναποφάσιστη 12,7. Στη δημοσκόπηση τέθηκε το ερώτημα αν πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει μία ακόμη θητεία στις επόμενες εκλογές. Το 44% απαντά ναι, το 45% απαντά όχι και μάλλον όχι, ενώ ένα 11% επιλέγει δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί την πρώτη επιλογή των ερωτηθέντων στην ερώτηση ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας με 29,9%, ενώ στη δημοσκόπηση αποτυπώθηκε η εκτίμηση των πολιτικών και την πολιτική τοποθέτηση της Μαρίας Καριστιανού στον άξονα δεξιά-αριστερά, με το 1 αντιστοιχεί στην άκρα δεξιά και το 10 στην άκρα αριστερά και την ελπίδα δημοκρατία να για τη δημοκρατία να τοποθετείται στο 4. Για τον Αλέξη Τσίπρα τώρα, οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ρωτήθηκαν αν σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνησης 2015-19 εμφανίζεται καλύτερος ή χειρότερος, με το 45% να απαντά ότι είναι χειρότερος, το 32% να τον θεωρεί ίδιο και το 20% να εκτιμά ότι είναι καλύτερος. Τέλος, για τον Αντώνη Σαμαρά, το 62% απαντά ότι πρέπει να αποσυρθεί από την πολιτική, το 27% ότι πρέπει να κάνει δικό του κόμμα και μόλις 7% προκρίνει την επιστροφή του στη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας κύριε Χατζημιχάλη.
1: Καλημέρα κύριε Βαγγέλη.
0: Λοιπόν, στο ένα λεπτό που έχουμε, θα ήθελα να μου πεις τι σου έκανε εντύπωση από τη χθεσινή παρουσίαση του κόμματος του κύριου Αλέξη Τσίπρα.
1: Το back to the future. Η ανάγκη να αυτοπροσδιοριστεί μέσω του παρελθόντος. Είτε μέσω του ονόματος, είτε μέσω των γενιών που υποτίθεται συγκροτούν το νέο κόμμα. Βέβαια αυτά έχουν γίνει το 1974 από το Πασόκ, αλλά...
0: Με τη διακήρυξη που την κρατούσε εσύ από τον Ανδρέα.
1: Ήταν ένα, ναι, ένα ντεζαβού. Ένα ντεζαβού. Δεν μου έκανε κάτι
0: άλλο. Μόνο αυτό. Το κοριτσάκι με το.
1: Τα ίδια τα έχει κάνει και αυτό ο Ανδρέας Παπανδρέου. Γι' αυτό σου λέω, ήταν ένα ντεζαβού. Δηλαδή δεν ήταν κάτι πρωτότυπο ή κάτι διαφορετικό. Με εξαίρεση τους δύο ηθοποιούς στην αρχή που ως κομφυρασκέ πλάσαραν
0: εκδήλωση. Ήταν μια καλωστημένη εκδήλωση. Πιο δουλεμένη, θα έλεγα, από παλιότερες εμφανίσεις του ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σκηνικά εννοεί.
0: Ναι, σκηνικά.
1: Χόλιγουντ, αλλά οκ, μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Διονύσης Χατζημιχάλης έρχεται σε λίγο με την Κατερίνα Σερέτη.
1: Να πω, αλλά θα τα πω μετά με τη Σερέτη.

Τρία λεπτά πριν τις 6, η πρωινή παρέα ήρθε η ώρα να αποχωρήσει. Είπαμε, έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης με πολλά και η Κατερίνα Σερέτη. Έχουν να σας πούν πολλά και για τον Αλέξη Τσίπρα και για το κόμμα Καριστιανού και για τα υπόλοιπα κόμματα, την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Λοιπόν, από όλους εμάς, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε χθες από το θυσίο Αλέξης Τσίπρας, με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στην παρουσίαση 7 βασικών δεσμεύσεων από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και το τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Προειδοποιήσεις για την τουρκική στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και τις πληροφορίες για το νέο νομοσχέδιο που προωθείται στην Άγκυρα, απίθυνε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας χθες στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, ενώ διατύπωσε προβληματισμό για την πολιτική των ήρεμων νερών. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορουμένους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο Ηράκλειο Γελασίθη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρίξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι.

0: Χιόνα της Χαμάς είναι νεκρός μετά το χθεσινό πλήγμα σε συνοικία στην πόλη της Γάζας. Πρωτοφανές σχήμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του, που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό, κάλεσε χθες τη διεθνή κοινότητα ο Κουβανός Υπουργός Εξωτερικών, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά εξαιτίας διαρροής χημικής ουσίας σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, ενημέρωσαν αργά χθες οι αρχές, χωρίς όμως να δίνουν συγκεκριμένους αριθμούς. Στη Βολιβία, η Βουλή ενέκρινε χθες τη χρήση στρατευμάτων εναντίον των μαζικών διαδηλώσεων, με κεντρικό αίτημα την παρέτηση του Προέδρου ΠΑΣ, καθώς η χώρα βιώνει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων 40 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα σε υπηρωτικά Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα δυτικά. Άνη μείως 5 μποφόρ, από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τη τηλεοπτική στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλιο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Βεβαίως. Σήμερα είναι Τετάρτη.
1: Και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.
0: 27 Μαΐου. Σήμερα.
1: Ναι.
0: Τι έμεινε, πάει και ο Μάιο. Άντε, γεια.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Μάιε. Γεια.
1: Μεγάλωσε, παιδί μου, ημέρα. Πλέον έχει ανοίξει ο ουρανός, ας πούμε. Έχει ξημερώσει.
0: Θες να γίνω ποιήτρια. Είχε ένα μεγάλο.
1: Πάντα θέλω να
0: είσαι. Είμαι, ναι, ναι.
1: Είσαι.
0: Είχε ένα μεγάλο σύννεφο. Το οποίο ήταν λουσμένο στο φως του ανατέλλοντος ηλίου.
1: Παπαπαπαπαπα.
0: Αυτά τα χρώματα.
1: Πες μου κι άλλα.
0: Αυτά τα χρώματα, τα πορτοκαλό,
1: ναι,
0: τέτοια.
1: Ναι.
0: Και είχε μια γωνία που ήταν σαν δάχτυλο, σαν αντίχειρα. Και ήταν σαν να χάιδευε το κόσμο.
1: Ποιο δάχτυλο?
0: Το αντίχειρα, λέω.
1: Α, τον αντίχειρα.
0: Μου το είπα, δεν είπα το μεσαίο.
1: Εντάξει, μη λες τέτοια πρωί-πρωί. Μη λες τέτοια πρωί-πρωί.
0: Αυτό το μεσαίο το βλέπουμε κάθε πρωί.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 26 ο μήνας, ναι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι θα γίνει σήμερα. Θα έχει γενικά άθλιο καιρό. Έχετε δει τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη? Και αν δεν έχετε δει, θα μάθετε σε λίγο. Στη συνέχεια της εκπομπής,
0: βέβαια,
1: δηλαδή. Χαμός.
0: Βράζει ο τόπος.
1: Περιμένουν, λέει, 38 39 στο Παρίσι, στο Λονδίνο, αυτό, χαμός γίνεται.
0: Βράζει,
1: Δεν θα έρθει εδώ ακόμα. Δεν θα έρθει εδώ ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά διάβαζα μία έρευνα έτσι επιστημόνων, οι οποίοι έλεγαν ότι περιμένουν το φετινό καλοκαίρι να είναι πολύ θερμό. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Γιατί κι άλλες φορές το έχουμε ακούσει.
0: Ναι,
1: θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχει το μεσημέρι και το απόγευμα. Πυρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Εκεί θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές ή και όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα πέσουν στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής 4 με 5. Η θερμοκρασία, λέει, δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Δηλαδή θα φτάσει 29 στις περισσότερες περιοχές. Κατά τόπου στα επιλωτικά θα φτάσει και τους 31. Καλώς τα δεχτήκαμε.
0: Εντάξει, είναι για μας 31, μωρέ.
1: Ναι, μωρέ.
0: Τώρα.
1: Είναι, για Μάιο είναι.
0: Για μας δεν είναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Για μας, ας το Μάιο.
1: Μίλησα χθες με κάτι παιδιά που παίρνουν ρούχα, σιδερώνουν, πλένουν και
0: ναι, ναι.
1: Και μου λέγανε το τι γίνεται τώρα. Όλοι πετάνε τα απαπλώματα, τα χαλιά και τα λοιπά. Λέει, έχουμε πήξει στη δουλειά.
0: Πολύ μπουγάδα.
1: Ναι, πολύ μπουγάδα πέφτει αυτό το διάστημα, ας πούμε, γιατί βγαίνουν τα καλοκαιρινά.
0: Ναι, γιατί τελειώσαμε.
1: Βλέπεις το δρόμο, ειδικά έτσι. Έτσι, τα πιτσιρίκια,
0: ναι, ναι,
1: νεαρές,
0: καλά, δεν κρατιώνται εδώ και καιρό.
1: Τα οποία, εντάξει, είχαν το χειμώνα που είχαν την κυλίτσα έξω και από πάνω μπουφάν.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουν και την κυλίτσα έξω.
0: Τίποτα, όλα έξω είναι.
1: Και καυτά σορτζάκια και τα λοιπά. Άρχισαμε από τώρα. Δηλαδή, τον Ιούλιο, τι θα κάνουμε?
0: Α, στα παιδιά μου, ρε.
1: Όχι, εγώ το χαίρομαι. Δεν έχω. Εγώ,
0: ναι,
1: ο καθένας. Δηλαδή, και εμείς στην ηλικία τους έτσι ήμασταν.
0: Ναι.
1: Και κυκλοφορούσαμε σχεδόν ημίγυμνοι.
0: Εντάξει, όχι, δεν κυκλοφορούσαμε έτσι.
1: Εσύ μπορεί, γιατί στην Λιούπολη δεν το κάνατε. Εμείς το κάναμε στα Εξάρχεια. Ό,τι ας πάνε, δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Δεν κρατιώσουν πάντως να βάλεις τα καλοκαιρινά.
1: Ναι, ρε.
0: Ναι.
1: Είναι Διεθνής ημέρα μάρκετινγκ. Ημέρα επίγουσας ιατρικής. Ημέρα της μητέρας στη Βολιβία. Ημέρα του παιδιού στην Νιγηρία. Ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Νικαράγουα. Και ημέρα του ποδηλάτου στον Καναδά. Ωραία χώρα, ρε, ο Καναδάς. Ωραία χώρα,
0: ναι. Κοίταξε να δεις. Είναι και του Αγίου Μπρούνου της Καρινθίας,
1: ναι.
0: Του Αγίου Ευτροπίου της Οράγγης,
1: ναι.
0: Του Αγίου Ιουλιανού του Βετεράνου,
1: ναι.
0: Και του Αγίου Αυγουστίνου της Κανταβρίας, του Βενεδικτίνου Μοναχού, που προσιλήτησε τους Άγγλους στον Χριστιανισμό.
1: Ναι, αλλά είναι και του Βεδαία του Ομολογητού.
0: Δεν θα είναι.
1: Δεν το έχεις δει του Βεδαία
0: δεν
1: του Ομολογητού.
0: Δεν το δω, όχι.
1: Χρόνια πολλά, Βεδαία.
0: Γεια σου, Βεδαία. Λοιπόν, 1679. Θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus,
1: mm-hmm.
0: που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας.
1: Το 1821 ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο.
0: Βέβαια.
1: Οι Έλληνες που ως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους.
0: Τους πατήσαμε. Λοιπόν,
1: ναι.
0: 1855,
1: ναι.
0: Υπογράφεται στο προάστιο Κανλιντζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τίποτα δεν τήρησαν.
1: Το 1942, Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο, Ράινχαρντ Χέιντριχ. θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα.
0: Ωρα καλή.
1: Η το επιχείρηση έχει... είχε την ονομασία Ανθρωποειδές.
0: Τι είναι,
1: επιχείρηση
0: είναι.
1: Ανθρωποειδές. Humanoid.
0: Πολύ Τουρκία. Το 1960 ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ. Αυτά ήταν ψωμοτήρι κάποτε στην Τουρκία. Ναι. Και τον πρωθυπουργό Αντάν Μεντερές, ο οποίος και εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα. Τακ, που το λέμε κάποτε, ένα χρόνο αργότερα. Και καλά.
1: Και σαν σήμερα το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Mm. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν 160 βουλευτές, ΠΑΣΟΚ και 3 ανεξάρτητοι, κατά 124. Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ, ΛΑΟΣ, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν σας άρεσε ο Γιώργος.
1: Ναι, η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα.
0: Γενέθλια.
1: Ανεξάρτητη είχε διαγραφεί. Ναι,
0: ναι. Ναι, γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, αν ζούσε που θα ήταν λίγο περίεργο, γιατί γεννήθηκε το 1774, ο Φράνσις Μπόφορ ή Μποφόρ, ναύαρχος του Βρετανικού Ναυτικού, που τον έχουμε και μετράμε τώρα την ένταση του ανέμου, τα Μποφόρ.
1: Το 1923 γεννήθηκε ο Χένρι Κίσιγκερ.
0: Το 1900.
1: Πρέπει να πούμε ότι βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης.
0: Ναι,
1: να το υπενθυμίσουμε.
0: Αυτό που το πας. Το 1933 η Ζωζό Σαπουτζάκη. Χρόνια πολλά, Ζωζόκα.
1: Και το 1957, Σιούξ Σισιού.
0: Α, μ' αρέσει Σιούξ
1: Σισιού. Είναι καλλιτεχνικό ψευδώνυμο τη Σούζαν Μπάλιον. Είναι Αγγλίδα τραγουδίστρια των Σιούξ and the Banshees.
0: Πολύ μ' αρέσει. Πολύ.
1: Ναι.
0: Μ' άρεσε δηλαδή, τότε ναι. Που ζούσαμε. Χάσαμε σαν σήμερα τον Νικολό Παγκανίνη το 1840 που έπαιζε πολύ ωραίο βιολί, βιρτουόζος ήταν, ναι, και έγραφε και έργα για βιολί.
1: Το Ρόμπερτ Κόχ, τον γερμανό μικροβιολόγο που ανακάλυψε τον βάκυλο της φυματίωσης και της χολέρας, τιμήθηκε με Νόμπελ Ιατρικής και Φυσικής.
0: Ο φυματίωσης και χολέρα. Mm-hmm. Τι ανακάλυψε, τη φυματίωση και τη χολέρα. Κακά πράγματα.
1: Mm-hmm.
0: Και το 1963.
1: Έτσι, πρέπει να τα απομονώνεις αυτά για να δεις πώς θα τα αντιμετωπίσεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί αλλιώς, άμα τα αφήνεις, κατάλαβες, μπερδεύονται, χάνονται κτλ. Μπράβο του.
0: Και το 1963, σαν σήμερα, έφευγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Λοιπόν.
1: Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα. Mm-hmm. Ήδη στην Κοζάνη. Καλημέρα από Σαβαγιάννα. Του άρεσε το Σαβαγιάννα που είπα χθες. Από Κοζάνη 18 βαθμούς έχει ήδη. Κυριακή 18 και στην Καλαμάτα. Ο κύριος Παύλος, καλημέρα. Ξάγρυπνος είμαι. Γιατί, κύριε, σας σκεφτόμουν να σας πω την αλήθεια. Θα είχατε νευρούλια και δεν θα κοιμόσασταν.
0: Αχ, ναι.
1: Όλο το βράδυ ψάχνω σε κάτι αραχνιασμένα μπαούλα να βρω το καταχωνιασμένο δίκοχο του Ελλάς. Αλλά ματέως, ένα μόνο βρήκα, αλλά είναι του Δημοκρατικού Στρατού. Το φυλάω να το φορέσω στην επόμενη επιστροφή του ηγέτη, όταν το κόμμα που θα ξαναφτιάξει θα το πει δούσου. Δημοκρατικός Στρατός. Βαρέθηκα, τα παράτησα και έβαλα να ακούσω τον Πασχάλη Τερζή να τραγουδά «Επιστροφές, καταστροφές». Κύριε Παύλο μας, κύριε Παύλο μας. Καλημέρα στο Δημήτρη το φίλο μας που λέει «Διονύση κουράγιο, σε λιγότερο από ένα μήνα φτάνουμε η σημερία. Η μέρα θα αρχίσει να μικραίνει και πάμε όλο ταχώς για το χειμώνα. Γιουπί!» Καλημέρα στη Φωτεινή επίσης.
0: Μη φάτε, θα έχουμε γλαρώσου.
1: Είναι το Αγίου Γιάννου το Ρώσου, λέει.
0: Σήμερα τα Γιάννη του Ρώσου.
1: Ναι.
0: Σήμερα.
1: Και σου λέει προπαρασκευή. Έχει συνέντευξη για δουλειά σήμερα. Καλή επιτυχία.
0: Με το καλό, με το καλό. Αν είναι τα Γιάννη του Ρώσου. Εκεί δεν με πήγε σήμερα. Να πάμε στον Γιάννη του Ρώσου.
1: Πού είναι αυτός?
0: Στην Εύβοια.
1: Στην Εύβοια είναι.
0: Ναι.
1: Μπα.
0: Που έχουν εκεί και την εκκλησία, ο Γιάννης ο Ρώσος.
1: Δεν έχει τύχει. Εγώ στην Εύβοια είμαι κάθε χρόνο.
0: Συγγνώμη, εγώ πηγαίνω από μικρή εκεί.
1: Δεν έχει τύχει.
0: Έχει κάτι ωραίες ταβέρνες με κάτι ωραία. Πάω σουβλάκι.
1: Στην εκκλησία.
0: Απέναντι.
1: Απέναντι.
0: Πας προσκυνά τον Άγιο
1: απέναντι,
0: και
1: ναι.
0: Μετά πας τα βέβαια.
1: Ναι. Εμείς χθες είχαμε 31 βαθμούς το μεσημέρι, παιδιά, μας λέει η Κυριακή στην Καλαμάτα, καταλάβες.
0: Ναι.
1: Πόσο πίσω πήγαμε το Ελλάς, θυμήθηκα το ΕΑΜ, μας λέει ο κύριος Κωνσταντίνος.
0: Σιγά μην το ζήσατε κιόλας. Εντάξει τώρα. Εντάξει, χαλαρώστε λίγο.
1: Όχι, μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, το θυμάται. Ο άνθρωπος να το έχει ζήσει. Καλημέρα και στην κυρία Φωτεινή. Ποθητή. Από την Σαντορίνη. Ναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έλα, πάμε τώρα. Πάμε να συζητήσουμε.
1: Ναι, ας πάμε.
0: Άντε, ξενύχτησα. Το βράδυ δεν πέθανα.
1: Ας πάμε να συζητήσουμε.
0: Όνομα του Θεού.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι θες να συζητήσουμε.
0: Συνειδητοποίησα χθες ότι είμαι πάρα πολύ παλιά.
1: Δηλαδή.
0: Είμαι παλιά κι εγώ πολύ παλιά. Δηλαδή είμαι τόσο όσο το ΕΑΜ.
1: Ναι.
0: Δεν το ζήσα ούτε εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν είδα τη μικρή Ανούλα να το κοριτσάκι,
1: ναι,
0: να πηγαίνει στο κύριο Τσίπρα το χαρτί για το όνομα, το ναι, το ξέρε.
1: Τι να σου πω, ξέρω εγώ, δεν το ξέρω. Το ξέρε. Οι φήμες λένε ότι το επέλεξε και ο ίδιος κιόλας.
0: Δεν θα ξέρω Γκανιάν, το όνομα του
1: πριν από δύο μήνες περίπου. Αλλά
0: είχα,
1: έμεινε επτασφράγγι στο μυστικό. Αυτό είναι επιτυχία.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Ότι έμεινε επτασφράγγι στο
0: μυστικό. Τέτοιο όνομα, ναι.
1: Ναι. Ναι. Είναι γιατί είναι πνευματική ιδιοκτησία. Το Ελλάς. Οκ.
0: Παιδιά, αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει, επειδή δεν έχει δύο λάμδα όμως.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μην υπάρχει πρόβλημα.
1: Διάβασα ένα σχόλιο του Θανάση του Χειμωνά, του συγγραφέα και στελέχος του Πασόκ, πρώην, δεν ξέρω αν είναι ακόμα στο Πασόκ, δεν ξέρω σε ποιο χώρο είναι, έχει περάσει και από το ΣΥΡΙΖΑ νομίζω. Τέλος, ο οποίος έγραφε, παιδιά, μην απορείτε. Ούτε την ελληνική αστυνομία θέλει να υπομνεί, ούτε θέλει να θυμηθεί τον Ελλάς. Το Άρη Βελουχιώτη. Ναι. Απλά έτσι γράφει ο Τσίπρας το Ελλάς, το Ελλάδα δηλαδή, με ένα λάμδα.
0: Α, επειδή είχε το Γιάννη με
1: ένα νι. Όπως ο Γιάννης είναι. Δεν έκανε τότε. Απλά λέει ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι γράφει το Ελλάς. Αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Πάντως αυτά με τα ορθόγραφα δεν μας έχουν
1: το τι
0: καλά.
1: Γίνεται στα σώσια είναι το κάτι άλλο. Ναι. Δηλαδή τώρα θα χτυπάει το τηλέφωνο και θα λένε είμαστε από την Ελλάς. Και ποιος θα είναι ο Τσίπρας άμα βάλει και τριψήφιο τηλέφωνο στα κεντρικά των γραφείων του κόμματος, βάλει το 100, να παίρνει το 100, θα είναι ρούμπος μεγάλος.
0: Περίμενε.
1: Είναι κατοχυρωμένο από όλους. Να βάλει το 911.
0: Ναι. Χτες λέγαμε εδώ που είχαμε ρεπορτάζ και λέγαμε ότι όταν θα όσοι πάνε και υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη τα λοιπά, τα στελέχη του Ελλάς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ. Λοιπόν, θα πηγαίνουν.
1: Δεν είναι του Ελλάς, είναι της Ελλάς. Γιατί είναι η συμπαράταξη.
0: Γιατί είναι της Ελλάς, είναι του κόμματος Ελλάς.
1: Του κόμματος Ελλάς, ναι.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκεί θα πηγαίνουν λίγο πόρτα-πόρτα.
1: Ναι, μας το έλεγε χθες ο Βαγγέλης.
0: Ναι, μας το έλεγε και ο Βαγγέλης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χτυπάει το κουδούνι. Παρακαλώ, ποιος είναι?
1: Από την Ελλάς.
0: Από την Ελλάς. Σκόρω τα χέρια σου.
1: Όχι, κύριε αστυνόμε μου, δεν έκανα.
0: Ναι, ή παραδίνομαι.
1: Παιδί μου, θα ακούς περιπολικό στον δρόμο ήου, και θα λες όπα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Μας την πέσανε.
0: Αλλά αυτό όμως χτυπάει το κουδούνι. Γεια σας, από την Ελλάς είμαστε.
1: Ναι. Δεν ακούγεται του πολύ ωραίο. Λέω εγώ τώρα. Αλλά ποιος είμαι εγώ να το κρίνω αυτό.
0: Αν αισθάνεσαι αθώος.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις πρόβλημα.
1: Όχι. Κανένα πρόβλημα.
0: Τάξη.
1: Καλημέρα στη Μόρφο. Στο φίλο μας το Γιάννη. Ένσταση για το όνομα.
0: Δηλαδή.
1: Από το Λάφκο είμαστε σίγουροι που θα το έλεγε Πανελλήνια Προοδευτική Αριστερά. Παρ.
0: Όχι, καλημέρα στον Πατρίδα, λέγανε.
1: Καλημέρα στον Παύλο. Που έχει, παιδιά, 17 βαθμούς. Που έχει 17. Α, στην Αλεξανδρούπολη, προσφερές. Φέρες. 17. Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα. 15 βαθμούς Ξάνθη προς Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ατυχές το όνομα Ελλάς. Εντάξει. Εξαρτάται.
0: Κοιτάξτε,
1: εξαρτάται πώς το βλέπεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φαντάζομαι ότι για τους συγγραφείς επιθεωρήσεων μπορεί να είναι έμπνευση. Για άλλους να παραπέμπει όντως σε πράγματα στον Ελλάς. Και αυτό να το θεωρούν πάρα πολύ καλό. Εξαρτάται ο στον κάθε να κάνει διαφορετικά γκέλ το οποιοδήποτε. Γιατί, για παράδειγμα, όταν βγήκε το Πασόκ, θεωρούνταν όλοι ότι θα γινόταν αυτό το εμβληματικό όνομα που κατέληξε να γίνει στην πορεία. Όχι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό που με ρώτησε και ο Γιάννης πριν.
0: Ναι.
1: Τώρα, να πάμε τώρα πέραν του
0: ονόματος. Πάμε, ναι.
1: Μου λέει, τι σου έκανε εντύπωση χθες. Μου έκανε εντύπωση ότι όλο ήταν ένα ντεζαβού. Δηλαδή, σαν να έβλεπα ξανά τον Ανδρέα Παπανδρέου να κρατάει τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη.
0: Αυτό ήταν αντιγραφή, τελώς.
1: Ήταν τελείως αντιγραφή. Η Ανούλα που είπες εσύ ήταν αντιγραφή.
0: Μικρή Ανούλα, τη δηλαδή, ζήσαμε με τον Γενισάκο εμείς, βέβαια.
1: Η διακήρυξη και όλα αυτά, δηλαδή, δεν είχε κάτι καινούριο, κάτι. Μπορεί να ήταν πιο στημένο η στρογγυλή η εξέδρα και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Όχι,
1: να ήταν πιο καλωστημένο ενδεχομένως. Δεν ξέρω.
0: Τι καλωστημένο ήταν? Που ήταν ο Τσίπρας πάνω σε μια εξέδρα που έχει συνηθίσει να μιλάει αλλιώς και δεν ήξερε τι να κάνει τα χέρια του και διάβαζε από ένα οτοκιού τη διακήρυξη που ήταν προεκλογική ομιλία επί της ουσίας.
1: Εντάξει.
0: Τι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό ήταν τέντεξ. Τέντεξ δεν έχει κάνει ο Τσίπρας. Θα μου πεις, έχει κάνει τόσα.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ως εκδήλωση και ως συμβάν, εμένα δεν μου χαράχτηκε στη μνήμη, ρε παιδί μου. Και δεν ξέρω κι αν για τον ιστορικό του μέλλοντος, ας πούμε, θα υπάρχει η αντίστοιχη φωτογραφία του Τσίπρα με τη διακήρυξη, όπως υπήρξε και υπάρχει ακόμα στα σπίτια πολλών ανθρώπων του Ανδρέα Παπανδρέου από την 3η Σεπτεμβρίου του 1974.
0: Στο σκρίνιο είναι.
1: Αυτό με, την, με τα χοντρά γυαλιά που φορούσε τότε το χοντρό σκελετό. Όχι χοντρό γυαλιά, χοντρό σκελετό. Ναι. Φορούσε ο Ανδρέα Παπανδρέου και το πουκάμισε το χωρίς γραβάτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, μας πρέπει, δεν είναι το θέμα μας τώρα το, ούτε το στιλιστικό, ούτε το ένα, ούτε το άλλο.
0: Όλα έχουν σημασία.
1: Απλά ήταν ένα πράγμα που το έχουμε λίγο πολύ ξαναδεί. Δεν ήταν κάτι να πεις «Α, να σου μείνει εντύπωση, ρε παιδί μου», ή τουλάχιστον όπως το δαγώ. Μπορεί οι φίλοι ακροατές να έχουν άλλη γνώμη και θα ήθελα με χαρά να την ακούσω, ας πούμε. Πώς θα την ακούσω? Viber, Earth News Radio, έτσι στέλνετε μήνυμα, και η Messenger, πρώην η παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Για να ξέρουμε και εμείς και τη δική σας γνώμη, γιατί μπορεί να είμαστε έξω. Ναι. Κατά τα λοιπά, επειδή εγώ έχω τα σκαλώματά μου, ας πούμε, ναι, και μένοντας στο περιεχόμενο,
0: ναι,
1: άκουσα περί εξωτερικής πολιτικής, περί αυτό και τα λοιπά, δεν μπορούμε να μένουμε πώς το λένε, αμέτωχοι, ναι, δεν θυμάμαι τι ρήμα
0: αυτό,
1: ναι, όταν πέφτουν κορμιά στην Ουκρανία. Από ποιον? Από ποιον πέφτουν τα κορμιά? Δεν το ακούσαμε. Εγώ δεν το άκουσα, δηλαδή, μπορεί να το είπε. Η λέξη Ρωσία, η λέξη Πούτιν, ας πούμε, άκουσαν Νετανιάχου. Τον Νετανιάχου γιατί τον κατονομάζεις και τον Πούτιν δεν τον κατονομάζεις? Είναι ένα ερώτημα που εγώ έχω, ας πούμε, που μου δημιουργείται, επειδή, ξέρετε, έχω μια αιμονή με τα διεθνοπολιτικά, ας πούμε, και τα τέτοια. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Αλήθεια. Δεν καταλαβαίνω, επειδή υπάρχουν και τα ντοκιμαντέρ, μπορεί να περιμένεις ότι κάποια στιγμή θα σου έρθουν ρούβλια απ' έξω ή να έχεις ακόμα αυτές τις δοξασίες. Αλλά, ξέρω εγώ, εμένα μου έκανε εντύπωση προσωπικά. Δεν άκουσα τη λέξη Πούτιν, για παράδειγμα, ενώ άκουσα Νετανιάχου. Και καλά έκανε και είπε Νετανιάχου, έτσι. Δεν λέω δεν έκανε καλά, πολύ καλά έκανε. Πούτιν δεν άκουσα. Για κάποιο λόγο. Είπα τη λέξη Πούτιν, θα έρθουν διάφορα μηνύματα.
0: Ναι, πρόσεχε το. Γιατί. Τέλος πάντων. Επειδή όλα είναι. Πολλά είναι εικόνα.
1: Ναι.
0: Παίζει ρόλο
1: είμαστε
0: πολύ.
1: Είμαστε σε αυτή την εποχή.
0: Ναι, είμαστε στην εποχή της εικόνας, ναι, πάρα πολύ. Γιατί, ας πούμε, εγώ, ας πούμε, χτες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Ανοίγοντας την τηλεόραση, γυρίζοντας αργά το βράδυ σπίτι.
1: Ναι.
0: Και ανοίγοντας την τηλεόραση, έπεσα πάνω σε μια κυρία που μίλαγε για το κόμμα Τσίπρα, την
1: ναι,
0: οποία νόμιζα ότι την έβλεπα για πρώτη φορά, αλλά την είχα ξαναδεί αυτές
1: ναι
0: τις μέρες.
1: Ναι.
0: Είναι η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, η κυρία
1: ναι
0: Κουφονικολάκου.
1: Mm-hmm.
0: Αν δεν μου είχε εντυπωθεί το επίθετο, γιατί σου μένει τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν το ξεχνάς αυτό το επίθετο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, ξέρω
1: πώς την είπες,
0: Κουφονικολάκου.
1: Για... Ναι, θα τη συγκρατήσω κι εγώ.
0: Ναι, Θεώνη Κουφονικολάκου.
1: Ναι, ωραία. Ναι.
0: Λοιπόν, και τη είδα αλλαγμένη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Σαν όλο τον καιρό αυτό να παίρνει κάθε από το ραντάρ σε ό,τι έβγαινε σε εκπομπές,
1: ναι,
0: διάφορες. Είχε βγει σε κάνα 2-3-4 πάνελ.
1: Ναι.
0: Η μόνη της. Και εδώ νομίζω είχε έρθει στη τηλεόραση. Και χτες μια άλλη.
1: Καλά.
0: Πώς είμαι εγώ, ρε παιδί μου, όταν φτιάχνουμε. Χτες, ας πούμε.
1: Εμένα δεν μου κάνουν εντύπωση αυτά, ρε παιδί μου.
0: Γιατί εικόνα
1: ναι
0: είναι κι αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, εμένα δεν μου κάνουν εντύπωση αυτά. Μου κάνουν εντύπωση, ας πούμε.
0: Μπορεί να φορέσει τα καλά τσιμπήματα.
1: Όχι, μου κάνουν εντύπωση αυτά που λέει. Για παράδειγμα, τη ρωτήσανε ποιο είναι ο όμορος χώρος στο Πασόκ. Στο καινούργιο κόμμα, εν πάση περιπτώσει, στο Ελλάς. Είναι ο όμορος χώρος στο Πασόκ.
0: Όχι.
1: Όχι, το Πασόκ δεν έχουμε καμιά σχέση. Εν τω μεταξύ.
0: Δεν είπε, όχι.
1: Εν τω μεταξύ, ο κύριος Τσίπρας έκανε τα πάντα για να παραπέμψει στο Πασόκ, το ανέφερε κιόλας ότι είμαστε στα πρώτα χρόνια της αλλαγής.
0: Το παλιό Πασόκ.
1: Παλιό Πασόκ, ναι, τα πρώτα χρόνια. Δηλαδή,
0: ναι,
1: μέχρι σκάρτα Σιμίτη.
0: Αυτό
1: όχι Σιμίτη.
0: Όχι,
1: ναι,
0: όχι.
1: Πα, πα, πα,
0: το Ανδρέα.
1: Μακριά Σιμίτη.
0: Τα Ανδρέα. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εν τω μεταξύ, αυτό τα κούνι Πασόκ, οι οποίοι κάποιοι εκ των Πασόκων που ήθελαν προοδευτικά μέτωπα και συνεργασίες και διάφορα τέτοια. Τι να σου πω εγώ. Το Πασόκ έβγαλε εν τω μεταξύ μια ανακοίνωση. Θα τα πούμε μετά όμως.
0: Ναι,
1: τώρα δεν προλαβαίνουμε.
0: Πάει και μισή.
1: Έβγαλε πιο οξύ ανακοίνωση από ό,τι έβγαλε η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία του σχολίασε.
1: Ναι, κύκλι η Νέα Δημοκρατία. Κύκλι, ναι. Το Πασόκ έβγαλε ανακοίνωση ολόκληρη.
0: Αφού μα πάρουν τα σύμβολα, να πούμε.
1: Τα πάντα όλα.
0: Τα παιδιά μα. Ναι, δεν σου πάω. Επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τεντωμένο σκηνή εκεχηρία στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο Λίβανο τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά και 3 γυναίκες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο φορέα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Παρουσίασε 7 βασικές δεσμεύσεις από την ιδρυτική διακήρυξη. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο μετανόητος και απαράλλακτος σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Σήμερα αναμένονται στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Θερμικό θόλος στη Δυτική Ευρώπη, 8 νεκροί στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Γενικά αιθρίος καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Γεια σας.
1: Και πάλι.
0: Εδώ είμαστε. Στο Earth News Radio είστε συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8 παρακαλώ. Πολλές άλλες συνότητες. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά. Από το earthnews.gr, από το earth.gr, αλλά κυρίως από το Earth Echo. Το Earth Echo είναι εφαρμογή. Μπορείτε να την κατέβασε στο κινητό σας, στον υπολογιστή σας, στο iPad σας, στο οποιοδήποτε, στο tablet, πώς τα λένε, και να μας κουβαλάτε παντού μαζί σας και εμάς και όλα τα ραδιόφωνα της Earth. Έχουν έρθει πολλά μηνυματάκια. Η Φωτεινή λέει ότι ακόμη και με αυτό το όνομα βάζει έναν τοίχο στην κοινωνία, ρε παιδί μου, από εδώ και από εκεί. Ότι είναι αναχρονιστικό και κοντόφθαλμο. Ένας ηγέτης θα προσπαθούσε να αποφύγει διχαστικούς συνειρμούς, λέει, και βάζει και διάφορα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορώ να πω. Καλημέρα στον κύριο Ιερώνημο, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του στο Βούρνο Αριστάνο Καμίλα Σερόν Χρυσόστομο και σε όλους τους ανθρώπους, 19 της αίρες ήδη. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Για πείτε μας τι λέει ο Βουρλιώτης για τα χάλια μας, ή δεν πάει η γλώσσα σας. Ή δεν τα πάει η γλώσσα σας.
1: Και ο Βουρλιώτη.
0: Τον Ήβο.
1: Α.
0: Τον τραγουδιστή.
1: Έχω καιρό ποιον, να ακούσω.
0: Τι ακριβώς. Πείτε μας τι θέλετε να ακούσετε, να σας το πούμε εμείς.
1: Ό,τι θέτε.
0: Γεια σου φίλε Γιώργο. Καλό δρόμο να έχεις. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τις Σέρες. Δεν ξέρω ρε παιδιά, τώρα άκουσα από εσάς το όνομα. Κακώς ασχολείται όλος ο κόσμος με αυτό το κωμικό. Μας τρολάρει κανονικά, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα στη Σοφία, από την Κέρκυρα. 20 βαθμοί μας βλέπω να βράζουμε σήμερα. Έτσι είναι. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 17 βαθμούς ήδη, και στην Ελασσόνα επίσης 17. Μας λέει ο Θεοδωρής. Καλημέρα, Θεοδωρή. Τώρα, ο Αντώνης από το Παπάγου, σας μιμείται, επιλεκτικά ευαίσθητος για εσάς. Ο κύριος Πέτρος λέει, για όσους έχουν ασθενή μνήμη, να υπενθυμίσω ότι στις 27/5/2019, σαν σήμερα, ο κύριος Τσίπρας εξήγηλε πρόωρες εκλογές επειδή ήρθε δεύτερο σε ευρωεκλογές που είχαν προηγηθεί και μας έτρεχε καλοκαιριάτικα. Είχαμε ματαιώσει.
1: Αφήστε το τώρα.
0: Μην
1: τα θυμίζουμε.
0: Πατάτε κάλο τώρα. Στρίβεται το μαχαίρι τώρα. Γιατί ακυρώθηκαν οι διακοπές εκείνη την περίοδο. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Ναι.
1: Τάρεσαν τα πρώτα χρόνια του Πασόκ τελικά,
0: Τάρεσαν φαίνεται. Τάρεσαν. Βέβαια αυτό τότε ήταν στην ΚΝΕ. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ναι. Προχωράς, διαβάζεις.
0: Όχι, τότε η ΚΝΕ δεν.
1: Μελετάς.
0: Δεν αισθανόταν και τα καλύτερα για το Πασόκ. Ακόμη και των πρώτων ημερών. Τέλος πάντων. Μας περιπτώσει. Το θέμα της ημέρας με λίγα λόγια είναι αυτό.
1: Ναι. Είναι συνεπής. Είναι συνεπές και το ΚΚΕ και η ΚΝΕ. Δεν έχει αλλάξει. Απέναντι σε αυτά όλα.
0: Ο κύριος Τσίπρας έχει αλλάξει.
1: Αυτό όλα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι ναι. Έχει αλλάξει.
0: Δεν είναι στην κυναίκα στο κουκουέ πλέον. Αλλιώς θα ήταν στη θέση του κυρίου Κουτσούμπα.
1: Σωστό.
0: Καταλαβες. Έχει αλλάξει κόμμα.
1: Ναι.
0: Όχι, έχει αλλάξει κόμματα. Γιατί πλέον είναι νέο κόμμα αυτό. Ναι. Δεν είναι νέο. Εν τω μεταξύ.
1: Τι.
0: Η μισή που ήταν εκεί από τον κόσμο που είχε μαζευτεί ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είδα τον κύριο Γαβρόγλου.
1: Ο κύριος Γαβρόγλου είναι μέσα στο επιστημονικό
0: συμβούλιο. Ναι, παιδί μου, ναι. Που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδα τον κύριο Βασιλιάδη. Είδα τον κύριο που παραιτήθηκε προχθές από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τον κύριο.
1: Τεμπονέρα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είδα την άλλη τη βουλευτή που είχε πλακωθεί με τον. Που είχε πλακωθεί με τον Πολάκη.
1: Ποια είχε πλακωθεί
0: η γιατρός, η κυρία Λινού.
1: Α, κυρία Λινού, ναι.
0: Καλά
1: ναι.
0: Θυμάμαι το όνομα.
1: Ναι, κυρία,
0: ναι, θέλω να πω, ο κύριος Κουρούπλης.
1: Καλά, αυτοί πήγαν, κοίταξε, δεν είχε face control.
0: Μα όλοι αυτοί είναι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, δηλαδή, πήγαν okay. Να δούνε.
0: Πήγαν να δούνε.
1: Μπορεί να πήγαν να δούνε.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι είναι στο νέο τέτοιο. Εμένα μου κάνει. Εγώ θέλω να πω μόνο το εξής. Πέρα από το τέτοιο, όλο αυτό το στήσιμο που
0: ναι.
1: Πήγε τώρα την αρχή μέχρι το τέλος όλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Οι δύο ηθοποιοί, πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί, ο Εμίλιος Χιλάκης και η κυρία του Μασάτου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσαν να το μάθουν απ' έξω αυτό που είπαν.
0: Γιατί?
1: Είχαν τα χαρτιά και διαβάζανε και θέλανε και κάνανε και αστιάκια, ας πούμε. Αφήσανε, πετάξανε και σπόντα για την Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Αλλά, δηλαδή δεν ήταν κανένα τεράστιο, κανένα μονόπρακτο που κράτησε, ξέρω εγώ, μισή ώρα.
0: Ναι, δεν ήταν Άμλετ, ναι.
1: Ναι. Θέλω να πω, αυτά δεν μπορούσαν να τα μάθουν απ' έξω.
0: Μπορεί να τους τα δώσαν τελευταία στιγμή
1: μπορεί.
0: Γιατί τα κρατούσαν τα σφράγγια στο μυστικό. Και αυτά. Δεν ξέρω.
1: Α, μπορεί.
0: Μπορεί για να μην διαρρεύσουν, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Εντάξει. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, να πούμε για τις αντιδράσεις που υπήρξαν.
1: Ναι.
0: Από τη μία ήταν οι κύκλοι κυβερνητικοί που είπαν ότι είναι τα παλιά.
1: Ναι.
0: Είναι μία από τα ίδια.
1: Τα παράλληλα.
0: Δηλαδή ναι. αυτό. Στα social media γράφεται κιόλας ότι αυτό το rebranding δεν ξέρουμε πόσο κόστησε ή ποιος το πλήρωσε και πώς το πλήρωσε κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να πήγε στράφη γιατί επί της ουσίας είναι μία από τα ίδια σε γενικές γραμμές. Το Πασόκ.
1: Μπήκε
0: επί της ουσίας.
1: Ναι.
0: Δεν μας είπε τίποτα για τους εφοπλιστές.
1: Ναι.
0: Που δεν φορολόγησε όπως είπε ο Γιούνκερ.
1: Που έφερε τα φαντς.
0: Δεν μας είπε τίποτα που συγκυβέρνησε με την χειρότερη μορφή της ακροδεξιάς. Δηλαδή τον κύριο Καμένο ήθελε να πει. Δεν τον κατονομάζει.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ. Και διάφορα τέτοια.
1: Ναι, γιατί ρε παιδί μου.
0: Ναι, έφερε τα φαντς και πώς αυτό θα φέρει τη φορολογική ισότητα και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, γιατί μίλησε για τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Ο κ. Τσίπρας.
0: Και από το Πασόκ επανέλαβαν ότι είναι ρυθμισμένα από την εποχή της εφόβης γεννηματά της αείμνηστης κτλ.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Τα βάλανε.
0: Ξεκινήσανε από τώρα, έτσι.
1: Έχει αρχίσει.
0: Έχει αρχίσει αυτό το πράγμα. Είναι και μια δημοσκόπηση που βγήκε χθες, η οποία φέρνει τον κύριο Τσίπρα. Δεν ξέραμε το κόμμα του. Χθες ήταν μια φωτογραφία Τσίπρας. Δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις τώρα, και τώρα δεν ξέρουμε κόμμα, δηλαδή ξέρουμε τη διακήρυξη, η οποία ούτως ή άλλως ήταν λίγο πολύ γνωστή. Δεν ξέρουμε ούτε στελέχη ούτε τίποτα. Ξέρουμε κάποια στελέχη από το Ίδρυμα Τσίπρα. Αυτό, το Ινστιτούτο, πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Ούτε τώρα ξέρουμε τα στελέχη του κόμματος. 3η Σεπτεμβρίου του 1974, θυμάμαι. Το έχω διαβάσει, λοιπόν, ξέραμε και τα στελέχη του κόμματος. Τώρα τα στελέχη του κόμματος δεν τα ξέρουμε ακόμα. Τα στελέχη του κόμματος, επαναλαμβάνω, έτσι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Να με ρωτήσω, θες.
1: Αυτό που λέει νεολαία,
0: ναι.
1: Το cringe.
0: Ναι.
1: Αυτό που είδαμε χθες, μήπως να είναι ορισμός.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Τι είναι το cringe?
1: Αυτό που είδες θες.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό είναι τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Ο κύριος Νίκος λέει: η διαφθορά στην Ελλάδα γίνεται κανονικότητα. Αυτό προειδοποιεί ο επικεφαλής κατά του μαύρου χρήματος Βουρλιώτης, σοκάροντας με τις αποκαλύψεις του. Καταλαβαίνω. 1 δισεκατομμύριο ευρώ παράνομου χρήματος δεσμεύεται πλέον κάθε χρόνο στη χώρα μας. Δεσμεύεται όμως. 500 εκατομμύρια ευρώ αγγίζει τεράστια πάτη με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το έχουμε πει, δεν τα έχουμε πει αυτά, κύριε Νίκο. Περί του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άκουσα χθες και το εξής, επειδή καταδικάστηκε. Χθες υπήρχαν νέες συλλήψεις στο Κιλκίς, στις Σέρες, Θεσσαλονίκη κτλ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκουσα από συνάδελφο, δημοσιογράφο, καταδικάστηκαν κάποιοι για ατασταλίες την περίοδο 2016-2019.
1: Ναι.
0: Το σχόλιο της συναδέλφου ήταν «πολλά τα γαλάζια σκάνδαλα». 2016 με 2019, να θυμίσω έτσι για την ιστορία. Ας πούμε, δεν κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Να το πούμε αυτό. Όχι ότι δεν είναι γαλάζιο σκάνδαλο ή δεν είναι. Αυτά η δικαιοσύνη θα τα βρει, η δικαιοσύνη τα βρίσκει, οι αρχές, οι αρμόδιες ιδιοκτικές κτλ. Έτσι. Γιατί δεν ξεχνάμε ούτε τους φραπέδες, ούτε τον έναν, ούτε τις κουμπαριές, ούτε τίποτα. Τίποτα δεν ξεχνάμε. Και τα έχουμε παρουσιάσει κατά διαστήματα όλα. Απλά τα λέμε όλα. Εντάξει. Αυτά.
1: Εντάξει, τώρα κοίταξε να δει.
0: Ναι.
1: Με αυτό το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο έχει πάρα πολλές διαστάσεις και πολλές υποθέσεις είναι στη δικαιοσύνη και γίνονται επιχειρήσεις ακόμα και γίνονται συλλήψεις.
0: Είναι σε εξέλιξη.
1: Ναι, και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Εμπλέκονται ευρωπαϊκοί εισαγγελίες, ναι. Αυτό και τα λοιπά, τα πάντα όλα.
1: Φυσικά και κάποιοι, φαντάζομαι, κάποιοι πολιτικοί χρησιμοποίησαν,
0: ναι.
1: Μπορεί ένα μπροστά,
0: ναι.
1: Μπορεί να χρησιμοποίησαν τη δύναμη που είχαν έτσι ώστε να πάρουν, για να υπάρχει κάποιος που τα δίνει πρέπει να υπάρχει και κάποιος που τα παίρνει,
0: ναι.
1: Να το τονίσω αυτό το πράγμα.
0: Η ουσία για μένα, η ουσία είναι να τα επιστρέψουν και να τα επιστραφούν,
1: ναι.
0: Στους δικαιούχους, στους πραγματικούς, ναι. Δικαιούχους, ναι. Μπορεί να βρεθεί ένας τέτοιος μηχανισμός για να πάρουν αυτοί που πρέπει να πάρουν τα δέοντα. Αυτό είναι η όλη ουσία. Κατά τα λοιπά, είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε από πού χάνει, από πού χάσκει, από πού έχει τρύπες, κενά και οτιδήποτε. Αυτό πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι. Να το δουν, να το λύσουν, να το κλείσουν, πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μοχθούν στο χωράφι, ας πούμε, και περιμένουν Περιμένουνε, τους έχουνε υποσχεθεί, δικαιούνται, είναι από τις κρατήσεις τους και τις κρατήσεις όλων μας για να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας. Αυτοί οι άνθρωποι να τα πάρουν. Αλλά αυτοί που πραγματικά ταξίζουν, αυτοί που πώς λέμε, είναι του σερμού η φράση, υδρώνουν τη φανέλα κάθε μέρα στο χωράφι.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβες. Αυτοί να τα πάρουν. Γιατί τα παίρνουν όλο κάποιοι επιτίδη.
1: Ωραία τα πες.
0: Από, όχι τώρα.
1: Ναι.
0: Από καταβολής.
1: Ναι.
0: Δεν ξεχνάμε, παιδιά, τι έχει γίνει και στο παρελθόν, ούτε παραβλέπουμε τι γίνεται τώρα. Αυτό το πράγμα, το ότι διαιωνίζεται, είναι ένα κακό για τη χώρα. Και για την εικόνα της χώρας, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους που μοχθούν. Αυτό. Ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, πάμε. Στη Γαλλία.
0: Είστε απαράδεκτοι. Ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω.
1: Στη Γαλλία.
0: Η κυρία Έφη. Καλημέρα, κυρία Έφη.
1: Γεια σας, κυρία Έφη. Στη Γαλλία τι έχει γίνει?
0: Τι έχει γίνει?
1: Τι συμβαίνει με το. Είναι η δεύτερη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Τες, διάβαζα. Δεύτερη περίπτωση είναι παρόμοια με τη Σπελικό.
0: Ναι.
1: Μία γυναίκα, η οποία, την οποία είχε κάποιες αναπηρίες η γυναίκα αυτή.
0: Ναι.
1: Και 42 ετών. Η οποία εμπνεύστηκε από την Σπελικό. Πήρε δύναμη μάλλον από την Σπελικό και πήγε και κατήγγειλε αυτό που περνούσε η γυναίκα.
0: Η οποία...
1: σύζυγος τραπεζίτη, διευθυντή, ναι, τράπεζας,
0: ναι,
1: τραπεζίτη, διευθυντή τράπεζας,
0: ναι,
1: ο οποίος την εξέδιδε επί χρόνια και...
0: Πρόσεξε να δεις τώρα, εδώ είναι ακόμα χειρότερο από την υπόθεση Σπελικό. Την Σπελικό την άρκωνε.
1: Ναι.
0: Έτσι, εδώ δεν την άρκωνε καν.
1: Όχι.
0: Εδώ την εξέδιδε κανονικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή...
1: Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω πραγματικά,
0: ναι,
1: δεν σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν...
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτή τη συμφωνία.
1: Ποια συμφωνία,
0: Ποια συμφωνία,
1: ποια συμφωνία πια, δηλαδή, έχουμε χάσει την μπάλα, ας πούμε,
0: ναι,
1: το... Θα τελειώσει αυτό το πράγμα. Κάθε Παρασκευή λέμε καλές ειδήσεις ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Κάθε Δευτέρα τα λέμε μαύρα. Ο κόσμος έχει, πώς το λένε, έχει τρελαθεί, ας πούμε. Δεν ξέρει από πού του έρχεται με την, ναι, ακρίβεια και τις αυξήσεις τα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Είναι άνθρωποι οι οποίοι επανεξετάζουν τα πλάνα τους πια. Για το καλοκαίρι.
0: Δεν είναι μόνο για τις διακοπές.
1: Όχι,
0: για τις εμπορικές συναλλαγές, για τις σπορά τους, για την παραγωγή τους.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό έχει, περνάει οριζόντια όλη την οικονομική δραστηριότητα του κόσμου.
1: Ναι.
0: Του κόσμου.
1: Ναι.
0: Έτσι, όχι της Ελλάδας, ούτε άντε της Ευρώπης, ούτε της περιοχής.
1: Ναι.
0: Όλου του κόσμου. Περνάει οριζόντια.
1: Εν τω μεταξύ, με αυτό το κύμα ζέστης που υπάρχει, που σας έλεγε ο Διονύσης, σε όλη την Ευρώπη,
0: ναι,
1: μιλάμε για ζέστη τώρα, όχι αστεία πράγματα, και μιλάμε για ζέστη η οποία είναι αφόρητη, και αυτές οι χώρες, π.χ. στη Γαλλία,
0: ναι,
1: στη Γερμανία, δεν έχουν, στο Βέλγιο,
0: ναι,
1: δεν έχουν οι άνθρωποι air condition. Δεν τα είχαν ανάγκη ποτέ τα air condition για να βάλουν όλοι air condition.
0: Mm.
1: Καταλαβαίνετε, και επειδή ακριβώς δεν τα είχαν ανάγκη για να, και δεν τα βάλανε, τώρα λιώνουνε. Και δεν βρίσκουν. Έχουν γίνει, λέει, μου έλεγε η φίλη μας η Μαργαρίτα που ζει στις Βρυξέλλες, η οποία έλειωσε χτες, έλειωσε κανονικά. Μου λέει, δεν βρίσκεις και να θέλεις.
0: Τι, air condition?
1: Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν ότι υπήρχαν, έχουν γίνει ανάρπαστα.
0: Ναι.
1: Και δεν βρίσκεις. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Είχε μέσα σε λίγες μέρες 11 νεκρούς στη Γερμανία. Που πνίγηκαν σε λίμνες και ποτάμια.
0: Και
1: πηγαίνανε για μπάνια.
0: Και στη Γαλλία το ίδιο.
1: 11 είχε μόνο στη Γερμανία.
0: Ναι, και στη Γαλλία το ίδιο. Είχε χθες, εκεί έχουμε μείνει εμείς. Μπορεί να έχει αλλάξει ο απολογισμός. Μπορεί να έχει αλλάξει ο απολογισμός. Αλλά από τους 6 θανάτους, οι 5 νομίζω ήταν από πνιγμό.
1: Ναι, στη Γερμανία και οι 6 ήταν από πνιγμό.
0: Α, και οι 6.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι είναι αυτά τα πράγματα. Κατά τα άλλα, βέβαια, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή.
0: Εντάξει, ναι.
1: Να τα λέμε τώρα αυτά τα πράγματα. Γιατί όλα
0: γι' αυτό
1: αυτά...
0: έλεγα πριν και προειδοποιούσα ότι θα είναι. Λένε κάποιοι επιστήμονες. Δεν είναι. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοια πρόγνωση. Αλλά με βάση κάποια δεδομένα και τα ιστορικά αρχεία κτλ., λένε ότι γενικώς στην Ευρώπη φέτος θα είναι από, από τα πιο ζεστά καλοκαίρια.
1: Κοίταξε να δεις. Αν πάει 38 σε εμάς, για μας δεν είναι ζέστη. Το 38.
0: Ναι. Είχαμε 47 πέρυσι.
1: Ναι. Δηλαδή έχουμε ζήσει χειρότερα. Αλλά αν αυτό το πράγμα, αν διατηρείται, ας πούμε, η θερμοκρασία πάνω από 40 ή πάνω από 30 που λένε τη νύχτα, γιατί έτσι μετράνε τον καύσωνα,
0: ναι,
1: και δεν πέφτει, εντάξει, θα πυρώσει το σύμπαν. Αλλά εμείς έχουμε κάνει τα κουμάντα μας. Ναι. Θα μου πεις, εντάξει.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη που λέει: δεν ξέρω τι ιστορία σου λέει ο κύριος Τσίπρας. Πάντως η επωνυμία του κόμματός του είναι βγαλμένη από το χρονοτούλαπο, βασισμένη πάνω στην ιστορία της Ελλάδας και σε ανθρώπους που έδωσαν αίμα για την πατρίδα και την ελευθερία αυτής της χώρας. Τον θεωρώ καταχραστή της ιστορίας και του ονόματος. Ο κύριος Κώστας λέει: σήμερα αρχίζει πάλι η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών, την εξέλιξη της οποίας μαθαίνουμε πλέον μόνο από συγγενείς θυμάτων, κανάλια και ραδιόφωνα κάνουν μούγκα. Προς το παρόν, η δίκη των Τεμπών, η δίκη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Ακόμα επί της ουσίας δεν έχει αρχίσει. Ακόμα είναι στα διαδικαστικά. Όταν θα μπει επί της ουσίας θα ενημερώνεστε. Τώρα το εάν υπάρχουν ενστάσεις για το ποιος θα είναι από την πλευρά της πολιτικής αγωγής ή ποιος δεν θα είναι ή αν για το ποιο θα κληθούν μάρτυρες ή ποιοι δεν θα κληθούν δεν έχει κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όταν θα λήξει αυτή η ιστορία και θα αρχίσει η ουσία της δίκης, φαντάζομαι θα μαθαίνουμε και θα μαθαίνετε, κύριε Στάθη, τουλάχιστον από την πλευρά τη δικιά μας, έτσι, όσον μας αφορά. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Γίνονται συνεχόμενες διακοπές στην εκπομπή του σήματος μικρές επαναλαμβανόμενες, λέει, ανά 10-15 δευτερόλεπτα. Το λέμε στο φίλο μας τον Γιάννη, το ακούει, θα το ρυθμίσει. Καλημέρα και στον κύριο Μάκη. Το επάγγελμα του μέλλοντος, ψυκτικό στην κεντρική Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Θα δούμε το λιγνίτι πώς θα κρατήσουν τα αρκοντήσεων ανοιχτά. Χωρίς το λιγνίτι πώς θα κρατήσουν τα αρκοντήσεων ανοιχτά, λέει η κυρία Νίνα. Ωραία.
1: Γίνεται τεστ πάντα στο σύστημα.
0: Να βάλουμε πυρηνική ενέργεια. Είναι μια, ας πούμε, μια σκέψη που έχει πέσει. Να βάλουμε. Κάνουμε συμφωνία.
1: Όχι, ευχαριστώ.
0: Ή να κάνουμε συμφωνία να παίρνουμε από την Βουλγαρία αυτή την πυρηνική. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Τρόποι υπάρχουν πάρα πολλοί. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία από την εποχή του Λιγνίτη, δηλαδή. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Έχει κάνει κάτι άλματα. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Καλημέρα και στην κυρία Μαριντίνα. Η προσπάθεια Τραμπ για συμφωνία μου θυμίζει τη δική μου προσπάθεια για δίαιτα.
1: Ίδιο αποτέλεσμα έχουν. Κυρία Μαριντίνα, η δικιά μας παιδί μου είναι.
0: Η δικιά μας Μαριντίνα.
1: Σε περίμενε πώς και πώς μου στέλνε μηνύματα χθες το βράδυ. Καταλαβες, γιατί είναι και έχει. Και εκείνοι θέματα, ας πούμε, να λύσετε.
0: Πολύ ωραία. Ναι, τότε περιμένουμε... να τα λύσουμε, ναι. Να λύσουμε ό,τι θέλουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ό,τι θέλει, εδώ είμαστε. Ανοίξαμε και θα σας περιμένουμε.
1: Ναι, τώρα το συζητάς. Πάντως ήταν ένα έντονο βράδυ.
0: Ναι. Όχι, να πούμε ότι επειδή λέγαμε πριν για το πόλεμο, αλλά το σταμάτησε η Κατερίνα και πέταξε στη Γαλλία, ας πούμε. Να πω μόνο ότι μπορεί να μην έχουμε καμία συμφωνία ακόμα και να μην έχουμε κάποιες εξελίξεις στον Περσικό κόλπο αυτό καθ' αυτό. Έχουμε στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο του Λιβάνου, όπου έχει μπει ο στρατός του Ισραήλ και επελάβνει με εντολή, όπως είπε ο Νετανιάχου, δική του, του Υπουργού Άμυνας και του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων. Διευρύνει τη ζώνη που έχει κάνει μέχρι το ποταμό Λιτάνη, υποτίθεται που ήταν το όριο. Διότι λέει θα φτάσουμε όπου, από όπου μπορεί η Χεσμολάχ να πετάξει ντρόουνς ή πυράβλους εναντίον του Ισραήλ και να βλέπει το Ισραήλ. Διότι η Χεσμολάχ δεν έχει αφοπλιστεί και δεν μπορεί να την κάνει καλά, να την κάνει ζάφτη η κυβέρνηση του Λιβάνου. Έτσι ισχυρίζεται το Ισραήλ. Και προχωράει, έτσι. Αυτό. Έχει κάνει πλέον, έχουν μπει άρματα κτλ. Είναι κανονική εισβολή στο Λίβανο. Αυτό.
1: Κανονικότατη, αλλά εντάξει.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Εντάξει, δεν είναι τώρα. Ναι. Ο Λίβανος δεν πουλάει.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί. Δεν καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή η επιλεκτικά ευαίσθητη.
0: Μια χώρα που ήταν. Παλιά λεγόταν η Ελβετία της Μέσης Ανατολής. Η Ελβετία της Μεσογείου. Ανάλογα με το πώς έβλεπε κανείς.
1: Και Παρίσι.
0: Και Παρίσι τη Βηρητό. Ναι, έτσι.
1: Όσοι
0: και έχει καταντήσει από τότε
1: Βηρητό,
0: που ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος χριστιανών, μουσουλμάνων και στη συνέχεια γίναν τα όσα γίνανε, εν πάση περιπτώσει. Τώρα μην ανατρέχουμε. Δεν είναι ασύλληπτο.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, θα πηγαίνουμε προς πίσω τώρα. Το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, θα πηγαίνουμε.
1: Στο θέμα αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να συνδεθούμε, επειδή είναι η ώρα 7 παρα 5. Δεν νομίζω ότι θα συνδεθούμε με τον Κώστα Παπακλημίτζο και την Κατερίνα Δούκα. Καλύτερα για όλους μας. Είναι αυτό σήμερα. Η αλήθεια είναι, τέλος πάντων. Κοίτασε όμως το Θησίο έτσι από ψηλά.
0: Ναι.
1: Χτες το βράδυ. Ναι. Που το βλέπα από τα ντρόνς που πετάγανε και τα. Και έλεγα, παιδί μου, τι ωραίο που είναι. Έχω καιρό να πάω στο Θησίο. Μια βόλτα.
0: Μια βόλτα.
1: Που έχει πράσινο, που βλέπεις την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, ας πούμε. Που περπατάς, που έχει τα καφέ, που έχει τα.
0: Πολλά καφέ.
1: Ναι.
0: Πολλά καφέ.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι, ωραία.
1: Είναι.
0: Και ωραία η Αποστόλου
1: Παύλου. Εμείς έχουμε προλάβει την Αποστόλου Παύλου δρόμο.
0: Τώρα είναι πεζόδρομο.
1: Με το Διονύση, ναι. Βέβαια. Ναι.
0: Έχουμε πάρει μαλλί τη γριά.
1: Έχουμε παρκάρει στην Αποστόλου Μαύρο.
0: Έχουμε παρκάρει και έχουμε πάρει και μαλλί τη γριά.
1: Βέβαια, ναι. Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Θυμάμαι, είχε ένα μπαράκι εκεί και ναι. Είχαμε πάει στα μικρά τα μας και είχαμε διασκεδάσει και ήταν χειμώνας. Και μου λέει κάποιος θα χιονίσει. Λέω άντε καλέ, λέω που θα χιονίσει. Λέω τι είναι αυτά που λες. Και βγαίνουμε κάποια στιγμή έξω. Μας κλείσαν τον πάρμα, μας πετάγανε έξω. Και βγαίνουμε. Και ήταν στρωμένο το χιόνι.
0: Ναι.
1: Στην Αποστόλου Παύλου.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο. Και ήταν μια εικόνα.
0: Ωραία. Τι την κρατάς, την κουβαλάς όλη τη ζωή.
1: Και μετά περιμέναμε να ξημερώσει λίγο αυτό και πήγαμε και φάγαμε κάτι.
0: Αλίμονο. Αλίμονο δεν πηγαίνατε να φάτε.
1: Πρωινούρες, Διονύση.
0: Ναι.
1: Κάτι αυγά μάτια με μπέικον.
0: Επανέρχεται η κυρία Φωτεινή, η φίλη μας λέει δεν υπάρχει πιο καθαρή μορφή ενέργειας από την πυρηνική, αλλά για τη χώρα μας δεν είναι λόγος σεισμών και αυτό κάποιοι το αμφισβητούν, δηλαδή το λένε ότι είναι debatable, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή η Ιαπωνία που είναι, έχει πιο σεισμογενής χώρα από την Ελλάδα, έχει πάρα πολλούς πυρηνικούς αντιδραστήρες και λένε, ως επιχείρημα λέω, δεν το λέω επιχείρημα που έχω διαβάσει σε έρευνες κτλ. Ότι η καταστροφή που έγινε δεν έγινε εξαιτίας σεισμού, έγινε εξαιτίας του τσουνάμι, το οποίο δεν είχε προβλεφθεί. Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Έφη, οι χαρακτηρισμοί δεν μου αρέσουν καθόλου. Δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Τι άλλο. Ποιος άλλος έχει στείλει μήνυμα. Ο κύριος Νίκος λέει ότι ο άνθρωπος το μεγαλύτερο παράσιτο πάνω στη γη την καταστρέφει. Όμως η γη θα λουλουδήσει ξανά χωρίς το είδος μας.
1: Χωρίς, γιατί χωρίς.
0: Αισιόδοξα σας λέω πρωί. Αισιόδοξα σας βλέπω πρωί.
1: Όχι.
0: Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε και θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Σε εξαιρετικά έθραυστο σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία ο Λευκός Οίκος τα χαρακτηρίζει αμυντικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος του να αφιερωθεί στο Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν μοιάζουν να φέρνουν τα αποτελέσματα που προεξοφλούνταν. Την ίδια ώρα, στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστεράς. Αριστερή συμπαράταξη και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Τελευταίο πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα.

0: αυτά μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες Παρίγια, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του, που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό, απευθυνόμενο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, άνεμοι ως 5 μποφόρ, από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα της σημερινής εκπομπής του Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Έχουν έρθει μηνύματα, Διονύση μου.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Αρχίζουν τώρα οι φωτογραφίες με τα ηλιοβασιλέματα, τις ανατολές και τα λοιπά.
0: Γεμάτα γιατί,
1: ναι, αρέσει. Γιατί ενδείκνεται ο καιρός τώρα. Ο Γιώργος, ας πούμε, που είναι στο Κιάτο, δίπλα στη θάλασσα, μας έχει στείλει τρεις φωτογραφίες από το χθεσινό ηλιοβασίλεμα, που είναι μπουκιά και συγχώριο. Να τις πιει στο ποτήρι, αυτές τις φωτογραφίες εννοώ. Λοιπόν, και τη θάλασσα. Λάδι εντωμεταξύ. Λάδι. Κρύα βέβαια, αλλά λάδι. Καλημέρα στο Σταμάτη, το φίλο μας από την Τρίπολη. Μας στέλνει μια φωτογραφία με σύννεφα. Έχει και μαύρα, έχει και άσπρα, αλλά έχει και κάποια. Επειδή σκάνε οι ακτίνες του ήλιου, τα οποία είναι κίτρινα σύννεφα. Τα βλέπεις και λες από εκεί θα μπουν οι εξωγήινοι. Λοιπόν, αλλά ωραίο. Ωραίο, ωραίος καμβάς και στην Τρίπολη. Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη. Όμορφη καλημέρα, με υγεία, καλή συνέχεια να έχετε. Η Φωτεινή λέει ότι να πούμε στον κύριο Νίκο που μας έστειλε πριν το μήνυμα ότι πείτε ότι και εμείς μέρος της φύσης είμαστε. Δεν ήρθαμε εδώ φυτευτοί. Εξελιχθήκαμε όπως τα πάντα σε αυτόν τον πλανήτη. Θέλει να μάθουμε ξανά να συνυπάρχουμε μέσα σε αυτό το μεγαλείο της φύσης. Δεν το μαθαίνουμε όμως. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι δεν το μαθαίνουμε να συνυπάρχουμε με την φύση. Ίσα-ίσα, το αντίθετο. Πάμε να την καθυποτάξουμε και αυτήν. Και έρχεται ο Νίκος που στέλνει και άλλο μήνυμα και λέει: είμαι απεσιόδοξος γιατί λέει, παρακολουθήστε ένα ζώο τι αφήνει πίσω του, παρακολουθήστε τι αφήνει πίσω του ο άνθρωπος. Πλαστικό, σακούλες, σκουπίδια, όλα αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό είναι απεσιόδοξος. Αυτό μαζί με την κλιματική αλλαγή. Καλημέρα και ναι. Πώς λέει ο Λαρισαίος στο Σαμπουάν, wash and go. Πλύς και τσακίς. Δεν μιλάμε έτσι εμείς στην Λάρισα. Όχι, το λέω.
0: Πώς μιλάτε.
1: Κανονικά. Όπως μιλάω, πώς μιλάω.
0: Γιατί δεν έχει το πιο λαλιά.
1: Καλημέρα σας. Μα πραγματικά πού νομίζουν ότι ζουν και ζούμε. Τόσο μεγάλη απόκληση ζωή τους από τη ζωή μας, λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα, μιλά για τους πολιτικούς και για τους φωστήρες. Με αναφορά στο όνομα Ελλάς. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, παιδιά, δεν είναι όλα.
1: Όλα καταρχήν ο χρόνος θα τα...
0: Είμαστε στις πρώτες ώρες, ναι, από αυτή τη νέα προσπάθεια τέλος πάντων που ξεκινάει ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το περίμεναν πώς και πώς, ναι, αυτό να γίνει. Έψαχναν κάπου να κουμπίσουν τέλος πάντων. Τους άρεσε ο Τσίπρας, τον ήθελαν να γυρίσει, θεωρούσαν ότι έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν θέλουν να τον βλέπουν στα μάτια τους ή που θεωρούν ότι μέσα σε όλα τα άλλα έδωσε μία και το έχεις εντελώς.
1: Την έχεις την καρδάρα με το γάλα.
0: Ναι, την έχεις την καρδάρα.
1: Η ουσία είναι πως από εδώ και πέρα θα έχουμε πιο έντονη πολιτική αντιπαράθεση.
0: Βέβαια.
1: Με αυτό που έχουν πει, έχουν προβλέψει, έχουν δει ήδη οι δημοσκόποι, τους οποίους εμείς τους παρακολουθούμε τόσο όσο, ως επιστήμονες οι άνθρωποι, οι οποίοι λένε ότι μία από τις κύριες μάχες εν ώψη των επόμενων εκλογών δεν θα είναι για την πρώτη θέση, αλλά θα είναι για τη δεύτερη. Κυρίως. Έτσι κάποιοι ερμηνεύουν και την οξύδαντη αντίδραση του Πασόκ χθες τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας και στην εμφάνισή του γενικότερα, ή έτσι ερμηνεύουν και τις αιχμές του κυρίου Τσίπρα απέναντι στο Πασόκ κτλ. Θα τα δούμε όλα αυτά, μπροστά μας είναι. Και εδώ θα είμαστε. Να είμαστε καλά, υγεία να έχουμε, να τα λέμε, να τα συζητούμε.
0: Να τσακωνόμαστε.
1: Και γιατί να μην τσακωθούμε.
0: Ναι, γιατί. Αφού είναι στο DNA μας αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι.
1: Στους λόφους Φλόρινα, σήμερα δρομολόγια για Καστοριά με 14 βαθμούς, μας λέει ο φίλος μας ο Νίκος. Έχει ήδη φέξει για τα καλά, δηλαδή είναι. Και δεν υπάρχει ούτε ένα συννεφάκι εκεί πέρα στην περιοχή που μας στέλνει τη φωτογραφία. Είναι πολύ μακριά από εμάς, λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης από την Πάτρα, αλλά δεν ξέρω πού αναφέρεται ακριβώς. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε, θα τα βλέπουμε, θα τα παρακολουθούμε όλα.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Περίμενα πάντως να ακούσω και κάτι καινούριο χτες, αλλά δεν τα άκουσα. Εγώ προσωπικά.
1: Υπάρχει
0: εγώ σαν Κατερίνα που λένε και στα reality. Ναι.
1: Υπάρχει ένας γνωστός μας, κοινός γνωστός μας, ο οποίος λέει πως μετά το 300 π.Χ. τα έχουν πει όλα οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, και από το 300 π.Χ. και μετά επαναλαμβάνονται τα ίδια και τα ίδια με διαφορετικές λέξεις. Επί της ουσίας δηλαδή καινούργια πράγματα δεν υπάρχουν. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μπήκαν πολλοί νέες ιδέες. Τώρα να μην το αναλύσουμε για τις νέες ιδέες που μπήκαν και μολιάστηκαν κτλ. Η τεχνολογία, η επιστήμη προχωράει κτλ. Όλες αυτές τις ιστορίες. Λοιπόν, αλλά πάμε τώρα να δούμε. Με τη βοήθεια του συναδέλφου του Γιάννη του Φασουλά.
0: Ο οποίος φαντάζομαι ότι όπως και εμείς τον πήρε αργά χτες το βράδυ. Πρέπει να τον πήρε αργά.
1: Αλλά έχει άλλη ματιά, ρε παιδί μου. Γιατί ο άνθρωπος παρακολουθεί το ρεπορτάζ αυτό χρόνια. Έτσι. Ξέρει και την ανθρωπογεωγραφία. Ξέρει, καταλαβαίνει και τις καραμπόλες που θα γίνουν ή για το τι λέγεται, ας πούμε, κάτι που λέγεται. Πού στοχεύει, ρε παιδί μου. Οπότε θέλουν να μας κάνει ένα ρεζουμέ. Γιάννη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μας.
2: Καλημέρα, έχετε εγκληματίσει με τις μουσικές πρωί-πρωί.
0: Ναι, αλλά μας αγαπάς τώρα και ξέρουμε.
2: Θα σας τα πω μια και με ξυπνήσετε πρωί-πρωί.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, από πού δεν θα ξεκινήσουμε, πού δεν θα ξεκινήσουμε τώρα. Να τα πάρουμε τα πράγματα, βάλεις μια σειρά.
1: Να ξεκινήσουμε από το α, κατά τη γνώμη μου. Τι είναι αυτό που σου έμεινε από χθες, δηλαδή τι είναι αυτό που σου έκανε περισσότερο εντύπωση, ρε παιδί μου. Ποιο είναι αυτό που εσύ θα θυμάσαι από τη χθεσινή βραδιά.
2: Εντάξει, στο όνομα τώρα θα έρθουμε σε λίγο, διότι γίνει πάρα πολύ συζήτηση αναφορικά με την επιλογή του τίτλου από τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά εγώ κρατάω από την χθεσινή βραδιά το γεγονός ότι υπήρχε στο θυσίο ένας παλμός. Ένας παλμός από έναν κόσμο ο οποίος βρέθηκε εκεί και ήταν με βάση τα όσα, όχι μόνο τα συνθήματα, δεν μιλάω για τα συνθήματα, αλλά απευθυνόμενος πολλές φορές τον Αλέξη Τσίπρα, έβγαζε ένα θυμό. Λοιπόν, αυτό διέκρινε δηλαδή χθες από την συγκέντρωση στο θυσίο, η οποία ήταν μαζική, ήταν σαφώς αυτό το οποίο ήθελε η Αμαλία, δηλαδή να συγκεντρώσει κόσμο αρκετό και μάλιστα κάτω από ένα χώρο ιδιαίτερα πολύ δυνατό σε ό,τι αφορά τους συμβολισμούς και μια τρομερή εικόνα την Ακρόπολη που συμβολίζει την οικουμενικότητα και ό,τι άλλο μπορεί να συμβολίζει αυτός ο Ιερός Βράχος. Λοιπόν, και όλο αυτό το σκηνικό είναι το σκηνικό το οποίο οδηγεί τον Αλέξη Τσίπρα εκ νέου μετά από 3 χρόνια στην κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Εξήγησε, επειδή όταν αποχώρησε από την πολιτική είχε πει ότι αποχωρώ από την πολιτική διότι θεωρώ 1, 2, 3 πράγματα. Αυτά τα αναιρέθηκαν από μόνα τους, άλλαξαν οι συνθήκες, εξήγησε τι τον έκανε να επανέλθει, να επιστρέψει.
2: Ναι, νομίζω ότι αν δεις την ομιλία με πολύ προσοχή. Λοιπόν, υπάρχουν και μέσα στη διακήρυξη και μέσα στη γενικότερη την τοποθέτησή του 3-4 σημεία τα οποία δεν έχουν μπροστά μου αυτήν την ώρα να εξηγεί και επισημαίνει για ποιο λόγο κάνει αυτό το comeback και για ποιο λόγο δημιουργείται αυτό το κόμμα προκειμένου να διεκδικήσει την εξουσία. Και εδώ θέλω να σταθώ. Είναι ένα καινούριο κόμμα. Ένα καινούριο κόμμα. Δεν μπορείς να έχεις μεγάλες απαιτήσεις από τη στιγμή που θα μπει στο πολιτικό στίβο. Ναι. Αυτό το οποίο όλοι επιδιώκουν είναι μια καλή πορεία. Ναι. Εδώ λοιπόν συμβαίνει το εξής. Για μένα δεν ξέρω, πες το παράδοξο, πες το πολιτικά παράδοξο, δεν ξέρω πώς θα το ερμηνεύσουμε. Ενώ είναι καινούργιο κόμμα, ενώ χθες έκανε
1: τα αποκαλυπτήρια.
2: Υπέγραψε τη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως. Λοιπόν, εν τούτης εμφανίζεται τουλάχιστον από τις πρώτες δημοσκοπήσεις στη δεύτερη θέση. Λοιπόν, με σκοπό, σε βάθος χρόνου, μιλάω τώρα άμεσα, λοιπόν, αλλά σε βάθος χρόνου να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει ως εναλλακτική πολιτική πρόταση. Αυτό που μόνο του λέει πολλά. Διότι ένα κόμμα το οποίο της ουσίας δεν έχουμε ακόμα, είχαμε χθες τους γενικούς άξονες και τις γενικές τοποθετήσεις.
0: Και δεν ξέρουμε ποιοι θα το πλαισιώσουν επίσης.
2: Ναι. Τα πρόσωπα που θα το πλαισιώνουν θα δούμε και σε αυτό. Αλλά έχουμε λοιπόν τους γενικούς άξονες και χωρίς να έχουμε εξειδικευμένο πρόγραμμα, δηλαδή το λέω εξειδικευμένο πρόγραμμα, τι θα κάνουμε εδώ, τι θα κάνουμε εκείνο, πόσο προστολογημένο είναι. Λοιπόν, βάζει βάσεις προκειμένου, επαναλαμβάνω, σε βάθος χρόνου, για να μην παρεξηγηθούμε, λοιπόν, να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας. Εξού και είδα χθες μια φοβερή αμηχανία, γελάδο για μένα, από τα κόμματα της κεντροαριστεράς και δει από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έβγαλε μια ανακοίνωση πίσω από την άλλη, προσπαθούσε να βρει θέματα εκεί που δεν υπήρχαν. Δεν νομίζω όμως ότι η τακτική αυτή και από την Χαριλάου Τρικούπη, λοιπόν, νομίζω ότι εξυπηρετεί το συγκεκριμένο χώρο. Λοιπόν, διότι το να τσακώνονται δύο ή τρία κόμματα για το ποιο θα βρεθεί στη δεύτερη θέση, αυτό που ευνοείται στο τέλος της ημέρας είναι αυτός που διοικεί την πρώτη θέση. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν τα λάθος αυτή η τακτική, τουλάχιστον σε επίπεδο χώρου. Λοιπόν,
1: ναι, αλλά ο αντίλογος θα μπορούσε να είναι ότι έδωσε πάσα ο κύριος Τσίπρας όταν αναφέρθηκε, ας πούμε, στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, και αναφέρθηκε και στο ΠΑΣΟΚ και για τα χρέη του και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, ήταν υποχρεωμένο το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει. Θα μου πεις, ενδεχομένως ήρθηκε.
2: Μισό λεπτό. Μιλάω για το πριν ξεκινήσει η εκδήλωση. Άσε μετά τις αντιδράσεις που βγάζει το κάθε κόμμα, κάνοντας το δικό του πολιτικό σχόλιο για το πώς βλέπει ένα νέο πολιτικό φορέα. Δηλαδή, διέκρινα ότι πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, πιάστηκαν από μία συνέντευξη του Σιακαντάρη, ο οποίος.
0: Εμείς την κάναμε τη ζημιά εδώ.
2: Λοιπόν, εσείς λοιπόν που την κάνετε τη συνέντευξη.
0: Όχι εμείς, δεν την κάναμε εμείς. Ο Αδαμόπουλος του Γεωργίου την κάνανε μετά.
2: Λοιπόν, επειδή λοιπόν την άκουσα με πολύ προσοχή, γιατί πραγματικά ήθελα να δω τι ήταν αυτό το οποίο υπόθηκε από την πλευρά του και το οποίο του κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ. Τη συνέντευξη τη εκφράση του Λατινάξα τρεις φορές, δεν μπορούσα να λάθω εγώ. Λοιπόν, λέει, δεν υπήρχε τέτοιο ρεύμα μέσα, να ξεκαθαρίσουμε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, λοιπόν, προσπαθούσε το ΠΑΣΟΚ από κάπου να πιαστεί προκειμένου να δημιουργήσει εντυπώσεις, ξέρω εγώ και να.
1: Είναι ότι άλλα έλεγε μόλις το 2024 και σε δύο χρόνια λέει άλλα. Εκεί φαντάζομαι ότι έχει εστιάσει το ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Σιακαντάρη, αλλά δεν μιλάμε για τον κύριο Σιακαντάρη και δεν είναι εδώ. Ήταν, μίλησε χθες.
2: Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα και στο θέμα του ονόματος. Καταρχάς, ο στόχος το να συζητιέται έχει επιτευχθεί. Θετικά, αρνητικά συζητιέται. Δεν υπάρχει δηλαδή. Μάλιστα, θα σα πω το εξής. Χθες το βράδυ, όχι χθες, προχθές το βράδυ, συζήτησα από έναν παράγοντα που κινείται στο χώρο. Του λέω, ξέρεις το όνομα. Ήξερε το όνομα, ήταν δεσμευμένος από ό,τι κατάλαβα προφανώς για να μην μιλήσει και μου είπε όμως το εξής, και επιβεβαιώνεται. Αυτό που θα ανακοινώσει, μου λέει, αύριο το βράδυ ο Τσίπρας, θα συζητιέται για 10 μέρες.
0: Ναι, λοιπόν, αλήθεια είναι.
2: Άρα λοιπόν ήξερε το τι ακριβώς θα υποθεί από την πλευρά ή τουλάχιστον μπορεί να έχει μια πολύ καλή εικόνα. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο όνομα. Αυτό, ακούγοντάς το, όχι διαβάζοντάς το, ικανοποιεί όλες τις πλευρές. Το «Ελλάς σαν Ελλάς» δηλαδή είναι μια φράση η οποία είναι πολύ ηχή ευχάριστα στα αυτιά του κόσμου. Ναι, όλων. Δηλαδή, αν το δεις χωρίς να το δεις γραμμένο, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν το δεις αποτυπωμένο στο χαρτί, ο κύριος Τσίπρας τι επιδιώκει. Βάζοντας μέσα τη λέξη «αριστερή», θέλει να μπετονάρει, για να το πω έτσι πολύ απλά, άλλο καταφέρει το μπετονάρει, το κοινό το οποίο κινείται στο χώρο της αριστεράς και της ευρύτερης αριστεράς. Γιατί? Διότι υπάρχουν και υπήρξαν πολλές διαρροές με τη δημιουργία διαφόρων κομμάτων και των δημιουργητών στο επόμενο διάστημα.
1: Κομμάτων τα οποία για όλα έχει βάλει ενδεχομένως και το χέρι του, από ό,τι λένε.
2: Σωστό.
1: Να τα λέμε.
2: Λοιπόν, θέλει λοιπόν να το μπετονάρει. Θέλει λοιπόν να εμφανιστεί και θα εμφανιστεί ως ο κυρίαρχος του χώρου, με την έννοια ότι εγώ τον εκφράζω, απευθυνόμενος όχι στους σχηματικούς σχηματισμούς, αλλά απευθυνόμενος στη βάση, απευθυνόμενος λοιπόν στους ψηφοφόρους, και εφόσον επιτύχει αυτό το στόχο, δηλαδή το να καταφέρει να αντλήσει όσους περισσότερους από αυτούς που ενδεχομένως να μην πηγαίνουν στην κάλπη, από αυτούς που είχαν δισταγμό, το να ψηφίσουν ένα κόμμα το οποίο πιο οργανωμένο, πιο συγκροτημένο. Ένα λεπτό που εμφανίζεται ως εναλλακτική πρόταση, λοιπόν, που εμφανίζεται στο συγκεκριμένο κόμμα, λοιπόν, να θέλει να διεκδικήσει λοιπόν την ψήφο τους. Θέλει λοιπόν από εκείνη την πλευρά να πάρει ό,τι μπορεί περισσότερο ο κύριος Τσίπρας, και την ίδια ώρα, με βάση τρόπο που ένα όρο που επίσης χρησιμοποιήθηκε στο μανιφέστο το οποίο έβγαλε ο κύριος Σιακαντάρη, μια γίνει πολλή ζήτηση για τον κύριο Σιακαντάρη, λοιπόν, θα απευθύνεται στην αριστερά του κέντρου. Λοιπόν, όταν λέμε στην αριστερά του κέντρου, πολύ καθαρό σαν όρος. Λοιπόν, θα διεκδικήσει όλους εκείνους τους ψηφοφόρους, όλο εκείνο τον κόσμο, ο οποίος θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι σε θέση να κατεβάσει την αλλαγική πρόταση. Ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να διεκδικήσει την διακυβέρνηση της χώρας. Ότι το ΠΑΣΟΚ λέει, ξέρω εγώ, τη μία έτσι, την άλλη αλλιώς, ό,τι αφορά το θέμα για το αν θα συνεργαστούν ή όχι, βάσει τα στελέχη του, βέβαια, τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι λοιπόν αυτόν τον κόσμο, ο οποίος αφιταλαντεύεται και αναζητεί μία λύση, η οποία για αυτόν θα είναι εναλλακτική διακυβερνητική από την πλευρά εκείνη, λοιπόν, θα πιστεύει ο κ. Τσίπρας, βέβαια, ότι θα καταφέρει να τον κερδίσει. Λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος. Τώρα, αν είδατε προσεκτικά το όνομα εκεί στο Α, κάνει ένα περίεργο μέσα.
0: Τι είναι αυτό το
2: Αλέξης Τσίπρας, το είδατε, μέσα στο, έτσι όπως το έχει κάνει ο γραφίστας.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αναφέρεται και στον ίδιο προσωπικά. Τώρα, το Ελλάδα.
1: Μα ούτως ή άλλως όλοι λένε ότι είναι ένα προσωποπαγές κόμμα επί του παρόντος. Ένα προσωποπαγές κόμμα, δηλαδή λέγανε κάποιοι και αναλυτές χθες πριν την όλη αυτή την ονοματοδοσία και την συζήτηση, ότι μέχρι τώρα είχαμε κόμματα που αναζητούσαν αρχηγό, τώρα έχουμε αρχηγό που έφτιαξε κόμμα.
2: Ναι, θα σου πω το εξής, θα πάω εγώ λίγο πίσω. Το οποίο υποτίθεται, θα σου πω, το οποίο δεν ήταν προσωποπαγές, αλλά τύπος ήταν προσωποπαγές, ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν προσωποπαγές, διότι είχε όργανα, συλλογικές αποφάσεις κτλ. Λοιπόν, ήταν προσωποπαγές επί της ουσίας όμως. Γιατί αποχωρώντας ο Αλέξης Τσίπρας, έγινε που αποχωρεί.
1: Ναι, είπαμε, επανερχόμαστε στο ίδιο. Έβαλε ο ίδιος το χέρι του για να γίνει ο σκοτωμός.
2: Ναι, έβαλε το χέρι του για να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά ακόμα και όταν αποχώρησε και ανοίξαν οι διαδικασίες προκειμένου να.
1: Όχι, γιατί το έχω ακούσει από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι αυτός είναι που μας διέλυσε, εν πάση περιπτώσει, φέρνοντας τον φυτευτό, μιλώντας έτσι για τον κύριο Κασελάκη. Δεν τα λέω εγώ, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα λένε. Και στη συνέχεια, διοργανώνοντας αυτό το συνέδριο οπερέτα με τους εσείς μπαίνετε, εσείς δεν μπαίνετε. Κτλ, για να πάρει να καταλήξει εδώ που είναι σήμερα, το ποιο είναι το σήμερα, που δεν ξέρουμε ποιος θα πάει με ποιον.
2: Ναι, η ιστορία μας απέδειξε ένα πράγμα. Τι ότι μετά την αποχώρησή του, σταθερότητα στην Κουμουνδούρου και συνέχεια έτσι τουλάχιστον όπως θα μπορούσε, δεν υπήρξε.
1: Όχι.
2: Αυτό είναι το βασικό της ιστορίας. Γιατί στο τέλος της ημέρας, μια και ο κύριος Τσίπρας χρησιμοποίησε ποδοσφαιρικούς όρους για να μπει και ποδοσφαιρικούς όρους για να μπει στην πολιτική, στον πολιτικό στίβο, αυτό που μετράει στο τέλος της ημέρας είναι ότι θα γράφει το ταμπλό. Το τι ευκαιρίες χάθηκαν και πόσα πήγαν στο δοκάρι, δεν θα το θυμάται κανένας.
1: Λοιπόν, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Και ερχόμαστε λοιπόν τώρα σε αυτό που λες προσωποπαγές κόμμα. Χρειάζομαι στον τίτλο. Σε αυτό που λες προσωποπαγές κόμμα. Mm. Ο κύριος Τσίπρας θέλει να δοκιμαστεί πλέον ως Τσίπρας. Ως αυτό το οποίο θα κάνει αυτός, αυτό που θα παρουσιάσει ως κόμμα, αυτό που θα παρουσιάσει ως θέση, θέλει να κριθεί πλέον χωρίς να κρίνεται εκ των έσω. Ο Τσίπρας έχει καεί στην κυριολεξία από αυτό που λέμε όργανα και συνεδριάσεις, κεντρικές επιτροπές και πολιτικές γραμματείες και κτλ. Η καηγούνα του κυριολεκτικά. Δηλαδή,
0: αυτό όμως είναι προσωπικό του ζήτημα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να απασχολεί τον ίδιο και να τον έχει κουράσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ένα όργανο, ένας πολιτικός σχηματισμός δεν πρέπει να έχει όργανα.
2: Ποιος το είπε, θα έχει όργανο και μάλιστα.
0: Απλά δεν τα ελέγχει.
2: Ναι, αυτό ακριβώς θέλω να σου πω λοιπόν. Ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θα χρειαστεί, για παράδειγμα, να πάει στη Βουλή, να σώσει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβεις των προηγούμενων ετών, θέμα αμυντικές δαπάνες. Έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες. Έπρεπε να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία, η Κεντρική Επιτροπή, το Πολιτιμπυρό, δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα έπρεπε να συνεδριάσουν, προκειμένου. Ο Τσίπρας ήξερα ποια θέση είχε. Γνώριζα προσωπικά. Λοιπόν, γιατί είχε διατελέσει και πρωθυπουργός. Και γνώριζε τι ακριβώς σήμαινε το συγκεκριμένο θέμα.
1: Καλά, αν γνωρίζουμε. Αυτό σηκώνει πολύ συζήτηση και το παίρνουν και ιστορικοί, αν γνώριζε ή δεν γνώριζε ή τι γνώριζε, εν πάση περιπτώσει. Όπως επίσης γνωρίζουμε. Όπως επίσης γνωρίζουμε ότι έβαλε ολόκληρη την Κεντρική Επιτροπή να πάρει καινούργια απόφαση, γιατί είχε καταψηφίσει την προηγούμενη του απόφαση, λέγοντάς τους δεν καταλαβαίνετε τι ψηφίζετε.
2: Αλλά η ώρα είναι. Αυτό δεν ήταν στην Κεντρική Επιτροπή, αυτό ήταν στο συνέδριο.
1: Στο συνέδριο, συγγνώμη. Στο συνέδριο. Ζητώ συγγνώμη.
2: Εκεί μπροστά.
1: Ναι, γι' αυτό επειδή τα ξέρεις όλα αυτά, τα έχεις ζήσει, γι' αυτό σε ρωτάμε. Ναι.
2: Ήταν ένα διαδικαστικό θέμα. Εγώ σου λέω το εξής. Ήθελε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας να πάει στη Βουλή και να στηρίξει το θέμα των αμυντικών δαπανών για εθνικούς λόγους κτλ. Και ερχόντουσαν μια μερίδα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ δέσμευε τις αποφάσεις και ο Τσίπρας πήγαινε στη Βουλή. Να ακολουθούσε αυτό το οποίο πρέπει να έχει ακολουθήσει και γνώριζε ότι πρέπει να ακολουθήσει, έπρεπε να ακολουθήσει τη γραμμή η οποία έχει ψηφιστεί από τα όργανα με τα οποία βέβαια ήταν σε διαρκή σύγκρουση όλα τα προηγούμενα.
1: Μα τώρα βγαίνουν οι μισοί ΣΥΡΙΖΑΙ βγαίνουν και λένε ότι για αυτά που έλεγε, διάβαζα ανάρτηση του κύριου Καρανίκα. Τα μισά από αυτά που έκανε δεν τα ξέραμε. Λένε τώρα εκ των υστέρων στελέχη. Για παράδειγμα, δεν ξέραμε ότι θα κάνει την Κολοτούμπα και έτσι πως την έκανε. Το λένε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το γράφουνε δημόσια, δεν το βγάζω εγώ από το κεφάλι μου. Τα διαβάζεις, τα ξέρεις.
2: Δεν θα κρίνω από αέρα. Ονόματα ούτε.
1: Όχι, προφανώς δεν θα κρίνεις.
0: Δεν
2: σε καμία περίπτωση. Δεν είναι δουλειά μου. Λοιπόν, τι συγκεκριμένη. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στο όνομα. Επειδή είπα, ακούσει το προηγούμενο διάστημα ότι ο Αλέξης Τσίπρας κάνει μια δεξιά στροφή, άκουσα και αυτό. Λοιπόν. Ήθελε να απαντήσει μέσα από τον τίτλο του ονόματος, χρησιμοποιεί καθαρά το όρο αριστερή συμπαράταξη, και η συμπαράταξη που είναι το τελευταίο το ακρονίμιο της
1: νέας
2: ονομασίας λοιπόν και τα λοιπά, θεωρούν από την πλευρά της Αμαλίας ότι είναι σαν φράση, σαν έκφραση, σαν λέξη είναι πολύ πιο ισχυρή από τη λέξη συμμαχία, διότι η συμπαράταξη ανοίγει το παιχνίδι.
1: Το έχει χρησιμοποιήσει και το Πασόκ και αυτό, Δημοκρατική Συμπαράταξη. Έχει χρησιμοποιηθεί δηλαδή. Δεν είναι παρθενογέννηση, είναι αυτό.
0: Καλά, δεν υπάρχει στην πολιτική τώρα τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων, επειδή πάει και μισή Γιάννη μου και θέλουμε να σε αφήσουμε να ξεκουραστεί λίγο, γιατί είμαι σίγουρη θα σε βασανίσουν. Θα σε βασανίσουν μετά. Λοιπόν, σε φιλούμε γλυκά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, Γιάννη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο Γιάννης Φασουλάς. Ο συνάδελφος, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο φορέα Ελληνική Αριστερή. Συμπαράταξη το όνομα του νέου κόμματος με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Επίσης παρουσίασε 7 βασικές δεσμεύσεις από την ιδρυτική διακήρυξη. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο μετανόητος και παράλεκτος, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι κατηγορούμενοι από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινάει το καλοκαιρινό σαφάρι της ΑΑΔΕ, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πάνω από 50.000 έλεγχοι σε νησιά και τουριστικές περιοχές. Θερμικό στόλο στη Δυτική Ευρώπη, 8 νεκροί στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, η Κατερίνα από την Κοζάνη μας λέει καλημέρα. Το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό για τη χθεσινή εκδήλωση είναι ο Θεός να μας φυλάει. Έκανε μάθημα πολιτικής και διπλωματίας στις πλάτες της χώρας, μας πήγε χρόνια πίσω, γέμισε ψέματα όλη την Ευρώπη, μας έκανε να ντρεπόμαστε που είμαστε Έλληνες, πρόδωσε τους συντρόφους του το κόμμα του και έρχεται να γίνει ξανά πρωταγωνιστής. Και υπάρχει κόσμος που αυτό το δέχεται. Ο Θεός να μας φυλάει. Λοιπόν, καλημέρα δεν είπα. Η Κατερίνα από την Κοζάνη. Καλημέρα στον κύριο Πασχάλη που ρωτούσε, ήταν ο συνάδελφος ο οποίος καλύπτει το χώρο των κομμάτων της αριστεράς,
1: ο Γιάννης Φασουλάς,
0: και τα λέει από την πλευρά του ρεπορτάζ.
1: Ακριβώς.
0: Του ρεπορτάζ. Είναι άδικος ο χαρακτηρισμός σας. Η δε Μαριτίνα μας λέει τυπικά δεν είναι καν πρόσωπο παγιές, αλλά προσωπικό κόμμα. Αν ήταν αλλιώς, δεν θα φώναζαν εξ αρχής τον πρόεδρο, αλλά τον ιδρυτή και θα έβγαινε πρόεδρος αργότερα. Φαντάζεστε στο κόμμα Ελλάς, επειδή είναι ιδρυτής, να βγάλουν άλλο πρόεδρο μετά.
1: Α, καλά τώρα. Εγώ λέω φαντάζεσαι με όλα αυτά που γίνονται. Με όλα αυτά που γίνονται εδώ πέρα. Να είχαμε και καύσωνα που έχει Θωμαής Παπαϊωάννου, που έχουν λιώσει στην Γαλλία.
0: Σιγά τον καύσωνα 38. Αλλά για την Γαλλία το 38 είναι, ναι.
1: Θωμαής,
0: καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Να σου στείλουμε ένα φρέντο, ένα φρέντο εσπρέσο, ένα κάτι. Γιατί ξέρω, δεν φτιάχνουν εκεί τέτοια. Φτιάχνουνε, δεν έχουν.
2: Όχι, δεν φτιάχνουνε, όχι. Έχουμε άλλα περιτσίφ και τέτοια.
1: Ναι, και τα περιτσίφ, εσείς. Τι γίνεται, πώς πάει.
2: Είναι εξαιρετικά αυτό το εξαιρετικά πρωτόγνωρο. Δεν υπάρχει και οι μετεωρολόγοι και κυρίως αυτοί που ασχολούνται, οι επιστήμονες με όλο αυτό το κλιματικό θέμα, όντως έχουν μείνει αναβδοί και ξέρετε, σχολιάζουν την κατάσταση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Και αυτό που συμβαίνει είναι πραγματικά χωρίς καμία υπερβολή πρωτόγνωρο να υπάρχει καύσωνας στη Γαλλία. Υπενθυμίζω, είναι μια χώρα που καλύπτει και το βορρά και το νότο της Ευρώπης. Και φτάνουμε σε θερμοκρασίες κατά μέσο όρο 35 βαθμούς περίπου. Ναι. Σε ορισμένες περιοχές σήμερα αναμένεται στον Μπορντό μέχρι και 38 βαθμούς, στις ακτές δηλαδή του Ατλαντικού ωκεανού. Και μάλιστα αυτός ο καύσωνας πλέον διεισδύει μέσα στην Γαλλία προς την κατεύθυνση την ανατολικά, που σημαίνει ότι θα καλύψει ένα μεγάλο μέρος. Σήμερα είναι 13 τα γεωγραφικά διαμερίσματα που τους αφορά αυτός ο καύσωνας. Είχαμε και ορισμένους νεκρούς, δύο ήταν, να το πούμε, που συνδέονται άμεσα με τον καύσωνα, δύο δρομείς, αλλά υπήρξαν πνιγμοί γιατί ο κόσμος προσπαθεί να δροσιστεί. Και αντί να πίνει φρέντο ή φραπέ, πάει να κάνει ένα μπανάκι, ένα μπάνιο, και δυστυχώς, επειδή η θάλασσα, όχι αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο η θάλασσα είναι κρύα και τα ρεύματα είναι πολύ ισχυρά. Και γι' αυτό και απαγορεύεται να κάνουν, σε ορισμένα σημεία απαγορεύεται το κολύμπι για αυτονόητους λόγους. Και το θέμα είναι ότι και μάλιστα το σώμα όταν έξω κάνει 38 βαθμούς και μέσα στη θάλασσα κάνει ακόμα 11-12 βαθμούς, δημιουργείται
0: ένα σοκ το παθαίνεις. Ναι.
2: Ένα σοκ, ναι, ακριβώς.
0: Να σου πω όμως, εγώ θυμάμαι και άλλες χρόνια, θυμάμαι, και έχουμε ξαναμιλήσει κιόλας, που είχε ζέστη και πηγαίναν στο Σικουάνα και δροσίζονταν.
2: Όχι,
0: και
2: για μήνα Μάιο. Αυτό είναι το θέμα. Ένα τέτοιο καύσωνας που είναι τόσο δυνατός, τόσο μεγάλο σε διάρκεια, προσοχή, ακόμα ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή και φαίνεται ότι θα τελειώσει το Σαββατοκύριακο.
0: Είναι μεγάλο σε διάρκεια, είναι παρατεταμένος.
2: Ναι. Αυτό το κύμα καύσωνα, μιλάμε για ένα θερμικό θόλο πάνω από τη Γαλλία, ακουμπάει τη Μεγάλη Βρετανία και φτάνει μέχρι και η Σουηδία έχει θέμα, όχι καύσωνα, αλλά πιο ζεστών, το πούμε έτσι,
0: υψηλών θερμοκρασιών. Ναι,
1: να σου πω, βρεθώ, Μαΐ, στα σπίτια έχουν air condition?
2: Όχι, εμείς δεν έχουμε τα σπίτια στα περιθώρια.
1: Πώς με βάλετε?
2: Δεν είναι, αυτό ακριβώς λένε και οι ειδικοί, ότι δεν είναι λύση δυστυχώς. Πρέπει να βρεθούν άλλες πιο έξυπνες λύσεις.
0: Ναι, έχει μικρά μπαλκονάκια, δεν χωράνε καν τα μηχανήματα. Δηλαδή,
2: ακριβώς. Και κυρίως είναι ότι ο θόρυβος που δημιουργείται από αυτά τα μηχανήματα μέσα στο. Είναι πολύ τα διαμερίσματα, τουλάχιστον στη Γαλλία, στα κέντρα της πόλης, είναι πολύ η φωταγωγή είναι ανοιχτή και είναι, βλέπουμε την διπλανή αυλή τη άλλη πολυκατοικία. Φαντάζεστε να βάλουν όλοι μαζί, που δεν έχει να βάλει βασικά, να τα κρεμάσει σίγουρα, αλλά θέλει άδειε για να κρεμάσει.
1: Μια χαρά τα έχουμε βάλει εμεί εδώ.
0: Μη ζητούσαμε άδεια τώρα. Σιγά τώρα. Ναι.
1: Άστα, θα μέσα σα πω κάτι.
2: Δυστυχώς τα κλιματιστικά δεν είναι λύση όμως, γιατί διπλασιάζει τη ζέση στην ατμόσφαιρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ειδικά αυτό που μας περιγράφει στο φωταγωγό, ας πούμε, ο ένας θα έπαιρνε τη ζέστη από το μηχάνημα του άλλου. Δηλαδή θα ήταν ακόμα πιο εφιαλτική η κατάσταση.
2: Ανοίγει το παράθυρο λίγο να αερεί στο σπίτι και ζεσταίνεται από τα μηχανήματα του γείτονα. Δεν είναι λύση γενικότερα, ούτε στα σχολεία είναι λύση. Πρέπει να βρεθούν πιο έξυπνες λύσεις. Έχουμε βρει λύσεις για πάρα πολλά προβλήματα. Σίγουρα πρέπει για την κλιματική αλλαγή να βρεθούν έξυπνες και εύκολες και φτηνές λύσεις για τον κόσμο, να τους δίνει κίνητρα. Γιατί αυτό το φαινόμενο προειδοποιούν, θα γίνονται όλο και πιο συχνά και όλο και πιο σφοδρά. Και αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή. Που αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία και στην Βρετανία, γιατί και η Βρετανία περνάει μεγάλο πρόβλημα, είναι μια, δεν είναι καν προειδοποίηση. Είναι πλέον ένα de facto γεγονός που θα συμβαίνει πολύ πιο συχνά και όλο και πιο έντονα σε όλη την Ευρώπη, γιατί είναι η πρώτη Ήπειρος που θα έχει μεγάλο πρόβλημα από την κλιματική αλλαγή. Θεωρούν ότι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ήπειρος είναι αυτή που θα πρώτη θα ξεκινήσει, μόλις θα ξεκινήσει, θα μπει βαθιά μέσα σε μια νέα περίοδο που ίσως οι υπόλοιπες χώρες ακόμα, οι υπόλοιπες Ήπειροι να μην μπορέσουν ακόμα να το νιώσουν ώστε να αντιδράσουν, αλλά εμείς εδώ πρέπει στην Ευρώπη να αντιδράσουμε. Και θέλω να σας πω το εξής, ότι ήδη χτες ο Γάλλος Πρόεδρος συναντήθηκε με διάφορες βιομηχανίες, το πω έτσι, επικεφαλής βιομηχανιών, γιατί έδωσε την εντολή κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε έτσι, το πρόσταγμα, να το πω καλύτερα, ότι πρέπει το 2030 η Γαλλία να είναι ηλεκτρική. Ηλεκτρική και να έχει να εξαρτάται καθόλου από τις χώρες για πετρέλαιο ούτε για οτιδήποτε άλλο καύσιμο.
1: Έχει και πυρηνικά όμως, έχει πυρηνικά εργοστάσια, αυτό. Οπότε ναι, αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Ναι.
2: Αυτό βοηθάει.
1: Τέλος πάντων, τώρα τι να πούμε. Δροσούλα σας ερχόμαστε.
0: Αφού σου λέει το Σαββατοκύριακο. Είναι ακόμα Τετάρτη. Μέχρι το Σαββατοκύριακο αναμένουν.
2: Μάλιστα την Παρασκευή, άμα συνεχιστεί έτσι αυτή η ένταση, την Παρασκευή αναμένονται 40 βαθμοί σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας. Που δεν έχει συμβεί ποτέ.
0: Το λες το 40 εντωμεταξύ. Και εμείς κάθε Ιούλιο έχουμε 40. Και λέμε. Ναι, αλλά τον Ιούλιο, ναι, μπράβο.
1: Ναι, όχι Μάιο.
2: Τέλος πάντων. Νομίζω ότι και στην Ελλάδα ήταν η χτυπούσε 40 στην Ελλάδα. Μάιο, θα είχαμε πολύ μεγάλους λόγους να ανησυχήσουμε.
0: Δεν μπορείς να καταλάβεις τι θα έλεγα τότε. Εγώ που είμαι καλοχειμωνάκιας,
1: ναι,
0: να ξέρεις.
1: Ναι, αλλά τέλος πάντων.
0: Που μ' αρέσει το κρύο.
1: Λοιπόν, σε φιλούμε.
0: Να σε καλά, Θωμαΐς.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα. Και τι, πάμε Ιταλία τώρα εμείς, να πάμε. Να πάμε. Ο Κρίστιανο Μαυρίς, και εκεί ζεσταίνονται.
0: Και εκεί ζεσταίνονται. Όλη η Ευρώπη, με εξαίρεση εμάς που εμείς είμαστε πιο απαλά προς το παρόν. Διάβαζα και αναρτήσεις και μετεωρολόγων που έλεγαν εμάς δεν θα μας πιάσει αυτός ο θόλος, αλλά την Ιταλία την πιάνει. Κρίς, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα από μια πολύ ζεστή Ιταλία και ειδικότερα κεντροβόρεια Ιταλία.
1: Τι λες ρε παιδάκι, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή.
3: Είναι ένας θόλος, όπως υπόθηκε πολύ συχνά. Ναι, πράγματι, και όπως υπόθηκε και τις τελευταίες ημέρες, είναι ένας θόλος ο οποίος πιάνει πραγματικά 3-4 χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Ανάμεσα σε αυτές έχουμε και το βόρειο και κεντρικό τμήμα της Ιταλίας. Μάλιστα, μέχρι χθες είχαμε πάνω από 10 πόλεις με πορτοκαλί χρώμα, ενώ χθες το βράδυ ανακοινώθηκε πως μέχρι την αύριο Πέμπτη θα έχουμε 4 πόλεις οι οποίες θα είναι στο κόκκινο όσον αφορά το συναγερμό. Και αυτό το κόκκινο ουσιαστικά θα αφορά την Φλωρεντία, την Μπολόνια, τη Ρώμη και το Τωρίνο. Και ουσιαστικά αυτό που περιμένουμε βασικά στην ειδικότερα τουλάχιστον μέχρι αύριο, γιατί μετά αναμένεται να αλλάξει λίγο η πορεία αυτή τη υψηλή θερμοκρασία και να καλυτερέψουν κάπως τα πράγματα, είναι ουσιαστικά να έχουμε και νύχτες οι οποίες ονομάζονται τροπικές, δηλαδή η θερμοκρασία ποτέ δεν πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά και να πιάσουμε και θερμοκρασία που είναι σίγουρα μέχρι τους 35-36 βαθμούς, αλλά μέσα στις πόλεις, εφόσον μέσα στις πόλεις υπάρχει ένα μικρό κλίμα, πρέπει να πούμε, δεν αποκλείεται να φτάσουμε και τους 40 βαθμούς.
0: Ναι, γιατί πυρακτώνονται τώρα και όλα αυτά τα κτίρια, τα τσιμέντα, οι αρχαιότητες που έχει και τα λοιπά, και αυτές εκπέμπουν και κατά τη διάρκεια της νύχτας θερμότητα, με τη γνωστή ιδιότητα της γης. Και έχουμε θέματα.
1: Πρόσε ένα τζελάτο να δροσεστείς. Περνάει, αυτό είναι προσωρινό. Εσείς κλιματιστικά έχει εκεί ή όχι?
3: Είναι κάτι το οποίο αρχίζει και συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Ναι. Εφόσον ειδικότερα τα βράδια είναι ένα πρόβλημα το να κοιμηθεί κανείς. Ναι. Και μάλιστα ήδη από το 2022 η τοπική εφορία για το περιβάλλον ουσιαστικά είχε δει ότι, για παράδειγμα, σε μερικές πόλεις του Βορρά είχαμε φτάσει κάποιες νύχτες να είναι τροπικές και είχαμε φτάσει μια μέτρηση η οποία, φανταστείτε, είχε ξεπεράσει τις 100 νύχτες μέσα σε ένα χρόνο, δηλαδή το 30% των νυχτών περίπου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό σημαίνει μια τεράστια κλιματική αλλαγή, και πόσο μάλλον σε μια περιοχή η οποία δεν έχει καθόλου παράδοση, αν θέλουμε, σε τέτοιες θερμοκρασίες. Και έτσι μπορώ να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια είδαμε και στο Μιλάνο βασικά ο κόσμος να αγοράζει κλιματιστικά αναγκαστικά, γιατί δεν είναι πλέον πολυτέλεια, γίνεται ανάγκη, αντιλαμβάνεστε.
1: Αλλάζει
3: ο τρόπος ζωής.
0: Ήθελα να ρωτήσω το εξής, επειδή μας έλεγε πριν η Θωμαής Παπαγιάννου από την Γαλλία ότι είχαμε πνιγμούς γιατί μπαίναν στη θάλασσα, η οποία αυτή την περίοδο έχει και ρεύματα, αλλά είναι και μεγάλη η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ στεριάς και θάλασσας. Δηλαδή η θάλασσα έχει 11 βαθμούς και έξω έχει 37. Ισχύει το ίδιο και στην Ιταλία?
3: Δεν είχαμε κάποιο συγκεκριμένο επεισόδιο το οποίο να σημειώθηκε από τις υγειονομικές αρχές εδώ στην Ιταλία. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε είτε θερμικά σοκ είτε θύματα, ευτυχώς. Πρέπει να πούμε όμως ότι η περιφέρεια του Λατίου, που είναι η περιφέρεια της Ρώμης, υπενθυμίζω, ουσιαστικά υιοθέτησε ένα διάταγμα σύμφωνα με το οποίο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα απαγορεύεται κάθε εργασία κάτω από τον ήλιο συνεχόμενα από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα. Αλλά μέχρι στιγμής είναι η μόνη έμπρακτη, αν θέλουμε, πρωτοβουλία η οποία έχει πάρθει μέχρι στιγμής. Και αυτό επειδή από ό,τι φαίνεται δεν αναμένεται κάτι το πάρα πολύ ψηλό για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Όμως προφανώς αυτό μπορεί να αλλάξει και σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο από τη στιγμή που οι προβλέψεις αλλάξουν.
1: Θέλει κι άλλα. Ναι. Αλλάζει τελώς το πράγμα. Αλλάζει, ναι.
3: Και υπολογίστε επίσης πως μέχρι πριν 10 μέρες, τη Δευτέρα δηλαδή της περασμένης εβδομάδας, εμείς ξυπνούσαμε το πρωί και είχαμε σακάκι και φούτερ. Είχαμε τα βράδια 7 και 8 βαθμούς και μάλιστα στα ορεινά, ειδικότερα στις Άλπεις, είχαμε και μέχρι πριν 2 εβδομάδες χιόνια και σε χαμηλό υψόμετρο. Ενώ μπορώ να σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα που περνούσα από τις Άλπεις, μπορώ να σας πω ότι ό,τι είχε χιονίσει τώρα πάει, έφυγε, ειδικότερα στα χαμηλότερα υψόμετρα. Και πλέον ήρθε καλοκαίρι ξαφνικό.
1: Καλώς τα δεχτήκατε κι εσείς. Τι να κάνεις τώρα, είναι μια κατάσταση η οποία αλλάζει εντελώς όλο το σκηνικό.
0: Να δούμε τι θα γίνει και εδώ. Περιμένουμε με αγωνία. Πράγματι. Και με ενδιαφέρον.
1: Πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε. Πράγματι. Πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Κριστιαν. Καλημέρα. Ο Κριστιαν Μαυρίς, ο ανταποκριτής μας στην Ιταλία. Ακούσατε, Γαλλία, Ιταλία,
0: Αγγλία. Ακούσατε τώρα από την εκπομπή. Στην Αγγλία έχει επίσης, στην Γερμανία έχει ζέστη, δηλαδή αυτός ο θόλος. Εμάς προς το παρόν δεν μας κάνει.
1: Που λέει που κακοθόλο να έχει, αυτό είναι, δεν είναι αυτό το πράγμα.
0: Καλημέρα στο Βαγγέλη που λέει τη ζημιά την κάνει πάντα ο Διονύσης, γιατί είναι προβοκάτορας. Ο Βαγγέλης από τη Σπάρτη. Αλήθεια είναι αυτό. Θα μου μείνει τελικά. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέο από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς, τα οποία έχουν 20 βαθμούς Κελσίου ήδη. Δηλαδή στις 7 και 38 είχαν 20 βαθμούς. σταθμούς στα Βαλσαμάτα, που είναι και λίγο ύψωμα. Θα περίμενε. Κάνεις να είναι λίγο πιο χαμηλά.
1: Ο Δημήτρης μου έστειλε εδώ, ναι, από την Κασάνδρα.
0: Ναι.
1: 21 βαθμούς έχει θάλασσα. Αλλά δεν είναι καλό, βρε Δημήτρη.
0: 21 έχει.
1: Κρύο είναι αυτό.
0: Στην, εδώ. Μπορεί να έχει 21. Εγώ δεν το ξέρω αν έχει 21. Υπάρχουν site που έχουν και τη θερμοκρασία της θάλασσας.
1: Ο άνθρωπος και ναι, τη θερμοκρασία της θάλασσας.
0: Αυτό. Ναι, αλλά στη Γαλλία έχει 11. Δηλαδή δεν έχουμε όλοι τις ίδιες θάλασσες.
1: Στη Γαλλία τώρα, να πας για παλιό στη Γαλλία. Εντάξει, και τους είχα πάει στην Καινή Ακτή. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και είναι αλλιώς. Έχει
0: να
1: μια
0: σου πω κάτι.
1: Παλύρ.
0: Κάπου διάβαζα χθες, επειδή κάποιοι λέγανε κάτι για την Καινή Ακτή. Η Καινή Ακτή δέχτηκε πέρυσι 6 εκατομμύρια τουρίστες. Η Ελλάδα δέχτηκε 63 εκατομμύρια.
1: Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Δηλαδή, γιατί κάποιοι κάνουν κάτι συγκρίσεις περίεργες, ας πούμε.
1: Πήγε ναι, τώρα, ναι, αρχές Μαΐου, είχε πάει δικός μου άνθρωπος στη Σικελία.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία, στα χωριά της Κάτω Ιταλίας, ξέρεις, τα... που έχει και ελληνόφωνα και όλα αυτά τα πράγματα. Και μου είπε ότι ήταν πάρα πολύ βρώμικες οι παραλίες τους.
0: Οι παραλίες της
1: Βρώμικης. Πολύ βρώμικες. Πολύ, πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ.
0: Δεν πήγα σε παραλίες, δεν είδα. Να σου
1: δεν
0: πω
1: την αλήθεια.
0: Ένα λιμάνι είδα που υπήρχαν και πολεμικά σκάφη. Αλλά ναι, μέχρι εκεί.
1: Εντάξει.
0: Ο Νίκος λέει, συγγνώμη λέει, για την πλανητική σκίαση, έχει τα ακούσει. Πάμε αδέρφια και Άγιος ο Θεός.
1: Τι είναι αυτό τώρα το πλανητική σκίαση? Μην μας βάζετε καλά πράγματα στο τραπέζι τώρα.
0: Στις 7:51 μας το λέτε.
1: Πλανητική σκίαση
0: δηλαδή,
1: και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Πείτε μας τώρα. Ναι.
1: Άμα έχει σκιά, η δροσιά. Αλλά. Λοιπόν.
0: Δεν φαντάζομαι ότι είναι ακριβώς αυτό.
1: Εγώ αυτό.
0: Ναι, για πες.
1: Πολύ αυξημένη κίνηση στην Εθνική, στο ρεύμα ανόδου. Μετά τον κόμβο της μεταμόρφωσης και μέχρι λίγο πριν την Κηφισιά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν δείχνει να έχει γίνει κάποιο τροχαίο, αλλά με έχει χαμηλές ταχύτητες. Στο ρεύμα καθόδου ξεκινάει από τη μεταμόρφωση και φτάνει μέχρι και την Πέτρου Ράλη κάτω η κίνηση και ξεκινάει στο ρεύμα ανόδου από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης, προβλήματα βλέπω στην Κηφισία, στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Χαλανδρίου μέχρι και το ύψος της Αγίας Βαρβάρας. Στο ξανακλίνει επίσης από το ύψος του Νέου Ψυχικού και φτάνει μέχρι αρκετά χαμηλά. Η Μεσογείων πολύ πιο αυξημένη από άλλες μέρες η κίνηση στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Νομισματοκοπίου μέχρι και το Πεντάγωνο. Στο ρεύμα ανόδου επίσης τη Συγκρού από το ύψος του Αγίου Σώστη. Πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου προς το λιμάνι του Πειραιά. Έχει γίνει και ένα τροχαίο εκεί στο ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου. Να ξέρετε, προς Πειραιά. Στην απόλυξη της Αλίμου. Τι είπα τώρα.
0: Απόλυξη.
1: Κουβέντες εγώ τώρα και δεν μου δίνει σημασία. Ηλιουπόλεως, πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Στην Εθνική Αντιστάσεως επίσης πολύ αυξημένη κίνηση. Η Φιλολάου είναι καλή. Πάμε Φιλολάου, παιδιά. Εγώ το πρωί στις 5.30 ώρα βρήκα κίνηση στη Φιλολάου. Τι είναι αυτό το πράγμα. Η Αρδιτού είναι πάρα πολύ φορτωμένη και πάμε να δούμε τι γίνεται και στη Θεσσαλονίκη. Έχεις κάποιο μήνυμα να πεις?
0: Όχι, δεν έχω μήνυμα.
1: Α, δεν έχεις τίποτα?
0: Όχι.
1: Μουγκά. Μαρετίνα που είναι? Λοιπόν.
0: Να παίξω.
1: Α, παίξω. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη μας είναι όχι πολύ χάλια όμως, αλλά αυξημένη κίνηση στο περιφερειακό. Η Τσιμισκή είναι καλή ακόμα. Σήμερα η Λαγκαδά είναι στο ρεύμα καθόδου πρόβλημα από το ύψος των Αμπελοκήπων, να ξέρετε. Η Βασιλίσσης Όλγας, η Βασιλέως Γεωργίου είναι πάρα πολύ καλές σήμερα και η Εγρατεία. Εντάξει, χαρά σε Ευαγγέλια σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο σας. Και πάντα τέτοια ευχόμαστε, να μην έχετε κίνηση και να είστε καλά. Yes, I am. Θα με καλέσουν κάποια στιγμή να τραγουδήσω σε μια τέτοια εκδήλωση που θα έχει πάρα πολύ κόσμο?
0: Ποια εκδήλωση?
1: Σαν του Τσίπρα.
0: Κόμματος.
1: Ό,τι να είναι. Τώρα
0: ό,τι
1: που πάμε σε εκλογές.
0: Ναι.
1: Έχουμε σε ένα χρόνο εκλογές.
0: Περιμένουμε ίδρυση καινούργιου κόμματος.
1: Ναι,
0: καλυνός.
1: Ναι.
0: Ποιο νου?
1: Σαμαράς δεν λέει ότι θα κάνει. Υπάρχουν δύο σενάρια.
0: Θα σε καλέσουν.
1: Υπάρχουν
0: στο Σαμαρά.
1: Ναι. Υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα είναι ότι θα το κάνει, ξέρω εγώ, εκεί γύρω στο φθινόπωρο αρχές. Και κάποιο άλλο, ένα άλλο σενάριο λέει ότι μπορεί να το κάνει, ξέρω εγώ, 2 μήνες πριν τις εκλογές.
0: Πότε?
1: 2 μήνες πριν τις εκλογές.
0: Πότε θα γίνουν εκλογές? Γιατί ξαναείδα χθες σενάρια.
1: 27 κατά την άνοιξη.
0: Ναι, όχι, ξαναείδα χθες σενάρια ότι μπορεί να γίνουν αμέσως μετά τη ΔΕΘ.
1: Καλά, αυτό είσαι και κομμάτι.
0: Γι' αυτό λέω, ξαναείδα σενάρια.
1: Ποιος τα θέλει αυτά.
0: Ξέρω εγώ.
1: Εγώ ακούω το τηλέο Μητσοτάκη. Εκείνος δεν τις προκύνει τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Εκείνος δεν τις αποφασίζει.
0: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Αυτός έχει το. Πώς το λένε, έχει το μαχαίρι και το πεπόνι.
1: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, να ξέρετε.
0: Η Φωτεινή που έχει σπουδάσει τη Λάρισα, μου λέει. Ωραίοι, ζεστοί άνθρωποι, αλλά μια προφορά την έχετε. Εντάξει, αλλά όχι τόσο πολύ.
1: Εντάξει,
0: όσο μας παρουσιάζουν.
1: Εντάξει, μα τι είναι αυτό.
0: Όχι, λέω.
1: Λαρισαίοι το έχουν κάνει αυτό.
0: Έλα που το έχουν κάνει, Λάρισα.
1: Ο Λαζόπουλος το έχει κάνει.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ποιος το έχει κάνει, εγώ. Μ' αρέσει επίσης, συγκινήθηκα χθες. Μ' αρέσει και ως αθλήτρια η Μαρία Σάκαρη. Αλλά γιατί μου αρέσει και το τένις πάρα πολύ. Αλλά μου άρεσε χθες που έκανε αναφορά στη μαμά της, την οποία έχω δει να παίζει.
0: Ναι.
1: Στα μικρά τα της.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζω ότι είμαστε συνομήλικες, τη μαμά της Σάκαρη. κάπου εκεί. Λίγο παραπάνω να είναι η Κανελοπούλα. Από μένα λίγο παραπάνω. Αλλά είναι εκπληκτικό να ακούς το παιδί σου να λέει ότι η μαμά μου ή ο μπαμπάς μου είναι καταπληκτική, καταπληκτικός και πίστεψε σε μένα και αισθάνομαι τυχερός, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα.
0: Από τα καλύτερα.
1: Ναι, γιατί έρχεται σε αντίθεση με αυτό που βλέπουμε στα ίδια τον Τσιτσιπά να μπινελικώνει τον πατέρα του, ας πούμε.
0: Αμάν με τον Τσιτσιπά.
1: Ναι, αφού μπινελικώνει τον πατέρα του.
0: Λόξικα θα έχει κάθε μέρα, ας πούμε. Όλο τον Τσιτσιπά να φέρεις.
1: Εγώ.
0: Ναι,
1: εσύ.
0: Συνέχεια. Και προχθές πάλι.
1: Τότε. Καλά, θα αναφέρομαι στον Τσίπρα τότε. Τσι το ένα, τσι το άλλο. Τι να πω.
0: Μάλιστα. Καζάμπιαν είναι αυτή.
1: Καζάμπιαν.
0: Θα φύγουμε.
1: Α, ναι. Τι ήρθε η ώρα.
0: Δεν ήρθε η ώρα ακόμα.
1: Πας δύο χρονιάνες, ναι.
0: 7:57.
1: Λοιπόν, φεύγουμε. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μετά τους Καζάμπιαν και αμέσως μετά Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου. Θα βγάλουν κανένα σιακαντάρι πάλι, θα γίνει χαμός. Άντε, γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Αντιδράσεις στις τελευταίες επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας και προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση θα λάβει συντριπτική απάντηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει διαμηνήσει ότι είτε θα υπάρξει καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Την ίδια ώρα στο Λίβανο τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου, καθώς οι διεθνείς τιμές συνεχίζουν να επηρεάζονται από τις σύνθετες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στα 98,16 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 1,66 δολαρίων. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 17 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, δήλωσαν οι συγγενείς των Τεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή.

0: Σήμερα για τα γυμνάσια της χώρας, καθώς ξεκινάει η περίοδος των εξετάσεων από την 3η 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του, που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
1: Καιρός.
0: Γενικά αίθριος, άνεμος 5 μποφόρ, από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Ξέρει κανένας. Το ίδιο. Δεν σπέρνει περισσότερη απόσταση. Μήπως
1: αλλάξει.
0: Ναι, ναι. Κάτσουμε όλοι.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις στον Λίβανο, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν περισσότερους από 30 ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκό Ρούμπιο έχει διαμηνήσει ότι είτε θα υπάρξει καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου στα 98,16 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 1,66 δολάρια. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο κ. Πιερακάκης, η Ελλάδα, έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας, έχει αφήσει πίσω ότι στην περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω, καθώς η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά τις εποχές του εύκολου λαϊκισμού. Την ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν τόσο πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Στο μεταξύ, μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίες, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αλφα φημί. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού με εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες.

0: επιδότηση του ντίζελ με 15 λεπτά, ανοίγει πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις στα αγροτικά λιπάσματα χωρίς αίτηση καταβολή των 150 ευρώ σε κάθε παιδί. Σοι περισυνελέγησαν περίπου 50 μετανάστες στην Κρήτη, οι οποίοι εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Πρωτοφανές κύμα καύσων απλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία, 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός, από 18-31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17-30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα. Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

καλή σας μέρα. Είμαστε στην ΕΡΤ Πύργου, είναι η εκπομπή Ερτικά Αριστικά, μόλις ξεκινάμε. Είναι Τετάρτη, 27 Μαΐου. Οι καιρικές συνθήκες ύστερα από ένα διήμερο άστατο και αρκετά βροχερό φαίνεται να είναι καλές.

Να δούμε και το τοπίο της ειδησιογραφίας, αν θα είναι έτσι ή αν θα έχουμε κάτι δυσάρεστο. Να το δούμε στην πορεία. Υπάρχουν ζητήματα που απασχόλησαν τον τόπο, απασχόλησαν την Ηλία χθες, αλλά και γενικότερα την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Και αν θέλουμε να δώσουμε έτσι μια γενική εικόνα για τον τόπο, θα πρέπει να πούμε ότι είμαστε στην, έτσι θα λέγαμε, στη δυσαρέσκεια που επικρατεί σε πολύ αγροτικό κόσμο για μια χαμένη χρονιά που την είδαν να καταστρέφεται μέσα σε ελάχιστα λεπτά εξαιτίας αυτής της σφοδρής, σφοδρότατης χαλαζόπτωσης. Χθες είχαμε και κλιμάκια του ΕΛΓΑ εδώ, έχει γίνει μια γενικότερη κινητοποίηση και από δήμους και από τις πληγήσεις κοινότητες και από τους ίδιους τους εκπροσώπους των αγροτών, που ευελπιστούν μόνο πλέον σε μια αποζημίωση που θα τους εξασφαλίσει τα προστοζήν. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί ακροατές, θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 11, όπως κάνουμε σε κάθε δημοσιογραφική μας ζώνη. Θα στείλουμε τις καλημέρες μας σε όλες και σε όλους όσοι μας ακούτε αυτή την ώρα στα RGNA, 102,5 θυμίζουμε, αλλά και μέσω του διαδικτύου, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο της γης, μπορείτε εδώ, με την ιδιαίτερη πατρίδα σας, με τον τόπο της Ηλίας, με την ΕΡΤ Πύργου, να συνδεθείτε και να ακούσετε κάποια πράγματα. Να δώσουμε και την ταυτότητα της σημερινής εκπομπής. Χρήστος Πλευριάς είναι στην επιμέλεια και την παρουσίασή της. Χάρης Παπαδέας είναι στην κονσόλα του ήχου. Θοδωρής Εφενέκας, όπως πάντα, κάνει μουσικές επιλογές. Ενίοτε κάνουμε κι εμείς καμία. Μας το επιτρέπει. Και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα απασχολεί αυτήν εδώ την περιοχή, αλλά και γενικότερα, στο 2-6-21-03-7-93. Και να πάμε γρήγορα στη θεματολογία μας, καθώς χθες είχαμε έντονο πολιτικό χρώμα. Και κάτι έτσι που μια όσφρηση από εκλογές που θύμισαν όλες αυτές οι δραστηριότητες. Ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το Υπουργικό Συμβούλιο το πρωί. Κατάθεση δυτικής διακήρυξης του κόμματός της τις επόμενες ώρες από την κυρία Μαρία Καριστιανού. Και αποκάλυψη, έκπληξη της ονομασίας του νέου κόμματος που ιδρύει ο κύριος Τσίπρας τις βραδινές ώρες. Δεν φτάνουν αυτά σε μια μέρα. Και ακόμη δεν τελείωσε κάτι. Το πολιτικό σκηνικό φαίνεται να έχει μετατοπίσει και αλλαγές. Όχι πλέον από μέρα σε μέρα, αλλά από ώρα σε ώρα. Δείτε, δεν πρόλαβα να γίνουν αυτά χθες και είχαμε πρώτες δημοσκοπήσεις με τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού πλέον στις μετρήσεις.

0: Ας πάρουμε λοιπόν μια γεύση από αυτό το πολιτικό χρώμα που είχαμε χθες, το έντονο πολιτικό χρώμα, και ας πάμε πρώτα στις πρωθυπουργικές δηλώσεις που έγιναν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην τακτοποίηση εργασιακών ζητημάτων, στη νέα αγροτική πολιτική, στην ΚΑΠ, στον τομέα των επενδύσεων και σε άλλα θέματα που απασχόλησαν σοβαρά το κυβερνητικό επιτελείο.
1: Το οποίο είναι υπαρκτό και στη χώρα μας, όπως είναι υπαρκτό και στην Ευρώπη, και είναι ένα κενό το οποίο πρέπει πια οριστικά να εξαλειφθεί. Στο εξής λοιπόν, θα μας τα πει πιο αναλυτικά η Μίκη. Οι εργοδότες θα πρέπει να γνωστοποιούν τις απολαβές για κάθε θέση, χωρίς να ζητούν συγκεκριμένα γυναίκα ή άντρα υποψήφιο, παρά μόνο να προσδιορίζουν τα προσόντα τα οποία απαιτούνται. Ταυτόχρονα, επιχειρήσεις με πάνω από 100 απασχολούμενους, όπως και δημόσιοι φορείς, θα καταθέτουν τακτικά στοιχεία για τυχόν διαφορές στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων. Και αν υπάρχουν αδικαιολόγητες αποκλίσεις, θα πρέπει να αναπροσαρμόζουν τη μισθολογική τους δομή. Αλλά και κάτι ακόμα, το οποίο δεν αφορά μόνο το Υπουργείο Εργασίας, αλλά αφορά και το Υπουργείο Υγείας. Στο ίδιο νομοσχέδιο, η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να περιλάβει την ένταξη όλων των νοσηλευτών, των οδηγών, των πληρωμάτων, των ασθενοφόρων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στην κατηγορία των βαραίων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Κάτι το οποίο σημαίνει προφανώς προφανή ωφέλη ως προς την συνταξιοδότησή τους. Είναι ένα, νομίζω, αίτημα πολλών ετών, το οποίο θα υλοποιήσει δεκαετιών, το οποίο θα υλοποιήσει αυτή η κυβέρνηση, και νομίζω ακόμα μια δέσμευση που θα μπορούμε, αφού το έχουμε νομοθετήσει, να ισχυριστούμε ότι το είπαμε και το κάνουμε. Το επόμενο θέμα μας είναι η κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Έχω ζητήσει από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να μας κάνει μια παρουσία, μεταφέροντάς μας και την ευρωπαϊκή του εμπειρία για το πώς προδιαγράφονται διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα είναι εκ των πραγμάτων σύνθετες. Για ένα πράγμα νομίζω ότι είμαστε απολύτως βέβαιοι, και νομίζω ότι εδώ εκφράζω και τις απόψεις της πλειοψηφίας των ευρωπαϊκών χωρών, ότι δεν πρόκειται να δεθούμε περικοπή των πόρων, ούτε όσον αφορά την κοινή αγροτική πολιτική, ούτε όσον αφορά τις πολιτικές συνοχής, και ούτε προφανώς κάποια ανακατανομή που θα εντείνει τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών. Θέλουμε απλοποίηση των κανόνων χρηματοδότησης, θέλουμε ευελιξία με βάση τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Και νομίζω ότι και τα θέματα αυτά αναδεικνύουν από τώρα την τεράστια σημασία της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θυμίζω ότι ξεκινά τον Ιούλιο του 2027, και κατά πάσα πιθανότητα κανονιστικά θα κληθεί να αντιμετωπίσει πάρα πολλές από τις εκκρεμότητες οι οποίες θα αφορούν την οριστικοποίηση του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Μια ξεχωριστή αναφορά στο νέο πλαίσιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη διευκόλυνση των άμεσων ξένων επενδύσεων, με ειδικά κίνητρα για στρατηγικούς τομείς, τη βιομηχανία, την έρευνα, την άμυνα, την υγεία. Θέλουμε επενδύσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία, με ποιοτική τεχνογνωσία, με μεταφορά τεχνογνωσίας. Έχουμε ήδη κάνει ένα σημαντικό βήμα, έχουμε μειώσει το επενδυτικό κοινό με την Ευρώπη άνω του 50%. Υπάρχει ακόμα δρόμος να διανύσουμε, και γι' αυτό και η διαρκής προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής αλλά και της αναπτυξιακής μας πολιτικής. Θα υπάρχει βέβαια και η τακτική παρουσίαση πια από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών για την πρόοδο του Ταμείου Ανάκαμψης. Μπαίνουμε πια για τα καλά στην τελική ευθεία. Είναι μια ευκαιρία, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, ο καθένας ξεχωριστά να προβάλλει το σημαντικό έργο το οποίο έχει επιτευχθεί ως αποτέλεσμα της χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι πολλά τα ωφέλη για την ελληνική κοινωνία και σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, τα οποία αξίζουν να προβληθούν. Και βέβαια έχω ζητήσει και από τα αρμόδια Υπουργεία με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης να κάνουν μια συνολική αποτίμηση του ωφέλους για την ελληνική οικονομία, και νομίζω ότι θα είναι και ο καλύτερος τρόπος να αποδείξουμε ότι τελικά αυτή η πολύ σημαντική πρόσθετη χρηματοδότηση που έλαβε η ελληνική οικονομία επ' αφορμή της υγειονομικής κρίσης του COVID τελικά αξιοποιήθηκε προς όφελος της κοινωνίας και όλων των Ελλήνων πολιτών. Έχουμε ακόμα μια πρωτοβουλία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης που ενσωματώνει και διευρύνει όλες τις δυνατότητες του εξωδικαστικού συμβασμού. Είναι προβλέψεις που αφορούν εκατομμύρια πολίτες και έχουμε βέβαια και την υιοθέτηση του κανονισμού AI, του AI Act που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, ένα σύνθετο νομοθέτημα το οποίο καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στα προφανή ωφέλη της τεχνικής νοημοσύνης αλλά και στην προστασία και στους κανόνες που θα πρέπει να διέπουν την χρήση τους και θα διασφαλίσουν τα δικαιώματα όλων από την κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες χώρες που διαθέτει μια εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να τονίσω ότι ήδη αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλά διαφορετικά επίπεδα και θέλω να θυμίσω αυτό το οποίο είχα πει και σε προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο, το θεωρώ απαραίτητο ο καθένας και κάθε μία από εσάς να έχετε έναν τουλάχιστον σύμβουλο ο οποίος θα ασχολείται αποκλειστικά με θέματα τεχνητής νοημοσύνης, διότι είναι μια οριζόντια τεχνολογική επανάσταση η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα πεδία άσκησης δημόσιας πολιτικής. Αναμένουμε.

Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σημαντικά πράγματα και για την ΕΚΑΠ και για τα εργασιακά και για το θέμα της τεχνικής νοημοσύνης που ακούσατε, αλλά και για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Αναζητούνται οι λύσεις, αναζητούνται έτσι οι πρακτικές που θα βοηθήσουν τον κόσμο και μακάρι για να το δούμε.

0: Και από τον Πρωθυπουργό είπαμε πολιτικό χρώμα είχε χθες την ημέρα, θα πάμε στο νέο κόμμα Τσίπρα, Ελλάς, έτσι, ένα όνομα που οι περισσότεροι δεν το περίμεναν και αποτελεί έτσι μια έκπληξη και σχολιάζεται αναλόγως σήμερα και από τον αθηναϊκό τύπο, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και η αποκάλυψή του έγινε ύστερα από μια ομιλία που ο κύριος Τσίπρας ανέπτυξε 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης όπως χαρακτηρίζονται και επίσης και οι οποίες επίσης αναλύονται σήμερα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα μικρό απόσπασμα, όπως και από την κυρία Καριστιανού που κατέθεσε, όπως είπαμε, την ιδρυτική διακήρυξη του δικού της κόμματος.
1: Και αυτή η αλλαγή δεν θα έρθει από τα πάνω. Θα έρθει από την κοινωνία, θα έρθει από τους ανθρώπους που δουλεύουν, από τους ανθρώπους που δημιουργούν, από τους ανθρώπους που αγωνίζονται, από τους ανθρώπους που επιμένουν να ελπίζουν. Θα έρθει από όλους και όλες εσάς. Θα έρθει από όλους εμάς, από τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Αθήνα, 26 Μάη 2026.

0: αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί, βήρα τις άγκυρες προς ολοταχώς.
1: Πέσαμε στον Άριο Πάγο, την ιδρυτική διακήρυξη ενός νέου πολιτικού φορέα, της ελπίδας για τη δημοκρατία, που δημιουργήθηκε μέσα από την επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας για διαφάνεια, αξιοπρέπεια και πραγματική αλλαγή. Για χρόνια παρακολουθούσαμε τη ζωή μας να καθοδηγείται από ένα σύστημα διαφάνειας, διαπλοκής και τιμωρησίας. Βλέπουμε τη δικαιοσύνη να σιωπά, τους θεσμούς να χάνουν συνεχώς την αξιοπιστία τους, τη νέα γενιά να εγκαταλείπει τη χώρα, αναζητώντας προοπτική και ελπίδα αλλού. Όμως δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές σε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση. Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτό το παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία έχει μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει την πατρίδα μας. Η πολιτική δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τον πολίτη μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού και αξιοπρέπειας. Η Ελλάδα είναι ένας υπέροχος, μια υπέροχη χώρα. Όλοι εμείς είμαστε η Ελλάδα και μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο δρόμο ελπίδας και προοπτικής. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, με κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη. Και έτσι λέξεις όπως δημοκρατία, δικαιοσύνη, κοινωνική συνοχή, να μην είναι κενές περιεχομένου, αλλά να αποτελέσουν πυλώνα της καθημερινότητάς μας.

Και κάπως έτσι το πολιτικό σκηνικό γίνεται όλο και πιο έντονο και θα γίνει ακόμη περισσότερο, καθώς έχουμε και κινήσει από τον Νίκο Ανδρουλάκη με μήνυση κατά Γεωργιάδη για σκοφαντική δυσφήμιση, οργανωμένη προσπάθεια κατασκευής σκανδάλου και δολοφονίας χαρακτήρα, λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, και υπάρχει και συνέχεια. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε και μία δήλωση για τον κύριο Τσίπρα που είπε ότι το όνομα του κόμματος πιστοποιεί πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται ως νέο. Ενώ σχόλια έχουμε και από κυβερνητικές πηγές, σύμφωνα με τις οποίες τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο μετανόητος και απαράλλακτος, λένε οι πηγές του Μαξίμου. Και θα πάμε σε τοπικό δελτίο ειδήσεων για να έρθουμε σε λίγο ακόμη πιο ροκ καταστάσεις με τα όσα συνέβησαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πύργου. Πάμε σε λίγο με τοπική αυτοδιοίκηση. Προς το παρόν, όπως πάμε, δελτίο ειδήσεων.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Παπαδέας. Η προϊσταμένη του υποκαταστήματος Ελγά Πάτρας, Αγγελική Πανταζοπούλου, επισκέφθηκε τις πληγήσεις από το χαλάζι περιοχές του Δήμου Πύργου για πρώτη αυτοψία μετά από τη σφοδρή χαλαζόπτωση που προκάλεσε ζημιές σε αμπέλια, σταφίδα, ελαιόδενδρα, ντομάτες και άλλα. Συνοδευόμενη από τον εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου, Θανάση Τσαμπρινό, η κυρία Πανταζοπούλου επισκέφθηκε σταφιδοκαλλιέργειες στις κοινότητες Βροχίτσας, Αμπελώνα, Ελαιώνα, Αρβανίτη, Λάνθη και Μυρτιάς. Η κυρία Πανταζοπούλου ενημερώθηκε από τους κατατόπους παραγωγούς για τις καταστροφές, ενώ είχε και τηλεφωνική επαφή με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λικουρέτζο, ο οποίος θα βρίσκεται σήμερα στην Ηλία και θα ενημερωθεί διεξοδικά για το θέμα. Ένταση επικράτησε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου στη συζήτηση για την ειδική διαδρομή του τουριστικού λεωφορείου Open Bus με προορισμό το Κατάκολο. Το θέμα συζητήθηκε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, γεγονός που προκάλεσε τις σφοδρές αντιδράσεις των παρατάξεων της μειοψηφίας, που έκαναν λόγο για ευνηδιασμό, λέγοντας ότι πρέπει να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος. Πάντως, μετά από μακρά συζήτηση, το θέμα της ειδικής διαδρομής εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Για την οριστική έγκριση της διαδρομής απαιτείται έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργείων Τουρισμού και Μεταφορών. Το Επιμελητήριο Ηλίας ανέλαβε την πρωτοβουλία για να συντονίσει μια κοινή τεκμηριωμένη και ουσιαστική παρέμβαση της Ηλίας στη δημόσια διαβούλευση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Με πρωτοβουλία του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ηλίας, Κωνσταντίνου Λεβέντη, ενημερώθηκαν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας και η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, το Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, ώστε να εξετάσουν το σχέδιο για να συμμετάσχουν ενεργά στη διαβούλευση. Στη συνέχεια το κείμενο υποβλήθηκε αρμοδίως προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, με κοινοποίηση στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικόλαο Ταγαρά και στον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιο Μπακογιάννη. Μνημόνιο συνεργασίας με το Ζάπιο Κληροδότημα για την ανάπτυξη κοινών δράσεων πολιτισμού, τουρισμού, Ολυμπιακής κληρονομιάς και διεθνούς εξωστρέφειας θα υπογράψει ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας μετά την ομόφωνη απόφαση κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Δημοτικού Συμβουλίου. Αντικείμενο του μνημονίου αποτελεί η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλειών και δράσεων στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, της διεθνούς προβολής, της Ολυμπιακής κληρονομιάς, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Βασικός σκοπός της συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου συνεργειών μεταξύ των δύο φορέων, το οποίο θα συμβάλλει στην ανάδειξη της Αρχαίας Ολυμπίας ως παγκόσμιου συμβόλου πολιτισμού και ειρήνης, στην ενίσχυση της σύνδεσης της Αθήνας με την Ολυμπιακή ιστορία, καθώς και στην ανάπτυξη δράσεων με εθνικό και διεθνές αποτύπωμα. Σε ένα καθοριστικό βήμα για την αναμόρφωση του αστικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών του, προχωρά ο Δήμος Αδραβίδας Κυλλίνης. Κατέθεσε στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα το τεχνικό δελτίο για την πράξη με τίτλο «Αναπλάσεις τοπικών κοινοτήτων, ανάπλαση πεζόδρομοι, αναβάθμιση προσβασιμότητας σε διαδρομές και σημεία με αυξημένη επισκεψιμότητα». Η πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ εντάσσεται στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-27 και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα, με πλήρη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και το έργο αποτελεί κομβικό κομμάτι της ευρύτερης στρατηγικής ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης της ΟΧΕ των Δήμων Δυτικής Αχαΐας, Ανδραβίδας, Κυλλίνης και Πηνιού, η οποία φέρει τον τίτλο «Παραλιακό Μέτωπο». Στην ίδρυση της Λέσχης Φιλίας Δήμου Πύργου προχωρά η Δημοτική Αρχή με την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου και στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση φαινομένων απομόνωσης και περιθωριοποίησης των ατόμων τρίτης ηλικίας. Η νέα δομή θα αποτελέσει ένα ζωντανό πυρήνα κοινωνικής έκφρασης, δημιουργικής δραστηριότητας και συνάντησης γενεών, προσφέροντας στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας ένα χώρο συμμετοχής και ενεργούς παρουσίας στην τοπική κοινωνία. Υλοποιώντας μια βασική μας προεκλογική δέσμευση, δημιουργούμε τη Λέσχη Φιλίας για να δώσουμε μια ουσιαστική και συμμετοχική διέξοδο σε συμπολίτες μας που διανύουν την τρίτη ηλικία. καλύπτοντας μια βασική έλλειψη της πόλης μας, τόνισε ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής. Η δομή θα λειτουργεί καθημερινά ως χώρος δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης για άτομα της τρίτης ηλικίας. Έφυγε χθες από τη ζωή ο γνωστός επιχειρηματίας Γιώργος Δάρας, ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός με πολυετή παρουσία στο χώρο του αυτοκινήτου και έντονη κοινωνική παρουσία. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στην κοινωνία του Πύργου, καθώς ο Γιώργος Δάρας αφήνει πίσω του το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που πορεύτηκε με αξιοπρέπεια, δύναμη ψυχής και αγάπη για την οικογένεια και τους ανθρώπους του. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό με νεφώσεις όμως μετά το μεσημέρι, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Ωραίο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
3: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
2: Πώς?
3: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
2: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26210-23881.
3: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
6: Ακούτε ερτικά, εριστικά.

Πάμε λοιπόν με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή ερτικά, εριστικά 2621-033-793, το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Σε λίγο ξεκινά στον πύργο ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, το Αγροτικό Συνέδριο Επιγής. Πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Ελιάς και έχει στην ατζέντα του αρκετά θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα, τα νέα δεδομένα και έτσι ζητήματα που έχουν σχέση με την εποχή μας. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, μεταξύ των άλλων θεμάτων που θα αναπτυχθούν θα είναι οι στρατηγικές για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής, ανάλυση δηλαδή των πολιτικών και των τάσεων και των στρατηγικών επιλογών που διαμορφώνουν το μέλλον του αγροτικού κόσμου, με έμφαση στην πράσινη επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία. Θα υπάρξει κεφάλαιο για την κοινή αγροτική πολιτική, για τις προκλήσεις για τον παραγωγό. Θα γίνει η συζήτηση για τη βιομηχανική ντομάτα στην Ελλάδα, με θέμα από το χωράφι στην παγκόσμια αγορά. Θα γίνει η ανάπτυξη του θέματος νέες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία. Καινοτομία στη φράουλα, ανάπτυξη νέων ελληνικών ποικιλιών και διεθνείς προοπτικές, επιτυχημένα παραδείγματα στον αγροδιατροφικό τομέα, κυκλική διαχείριση και αγροτικό περιβάλλον, υγεία του εδάφους και εφορική διαχείριση αποβλήτων. Ακόμη δεν θα μπορούσε να λείπει ένα θέμα που αφορά τις φυσικές καταστροφές όσον αφορά την αγροτική παραγωγή, πρόληψη, αποκατάσταση και ανθεκτικότητα. Με όσα βλέπουμε στις μέρες μας, επιβαλλόμενο θέμα.

Λοιπόν, μεταξύ των ομιλητών για όλα αυτά τα θέματα θα είναι ο Βασίλης Τεταφυλλίδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Διακρίνουμε επίσης τον Γενικό Διευθυντή Στρατηγικής Ανάπτυξης Εξωτερικού Εμπορίου Enterprise Greece, τον Ιωάννη Ρέτσα. Ο Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Ο Τόμας Μπρίνκμαν μάλλον, από την ΟΣΕΟ της GAA. Ο Θόδωρος Λουλούδης, πρόεδρος του Επιμελητηρίου. Ο Αντώνης Ζαμπέλας ήταν στο συνέδριο, πρόεδρος του ΕΦΕΤ. Θα είναι εδώ ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, ο κ. Ανδρέας Λικουρέντος. Πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι ενδεχομένως ίσως να πάει να δει και κάποιες από τις πληγήσεις περιοχές μετά τις ζημιές που σημειώθηκαν από το χαλάζι. Για την κυκλική οικονομία θα μιλήσει ο Βάγγελος Ψωμάς, καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Για την κυκλική διαχείριση και το αγροτικό περιβάλλον, υγεία και του εδάφους θα μιλήσουν ο Γιώργος Αλάχας, καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, ο Παντελής Μπαρούχας, επίσης καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο Αχιλλέας Αγγελόπουλος που ήταν και στο προηγούμενο συνέδριο θα μιλήσει για μία ακόμη φορά και σε αυτό, είναι ο CEO της μεγάλης βιομηχανίας Κύκνος.

Ακόμα μιλητής θα είναι ο Κώστας Μίλιος, που είναι προστάμενος στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Και σας είπα μόνο πανεπιστημιακούς παράγοντες, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε και για τους πολιτικούς, καθώς ήταν εδώ περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι κλπ.

0: Λοιπόν, και πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πύργου που σας λέγαμε ότι έγινε χθες το βράδυ και είχε και σκηνές ροκ με έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ του Δημάρχου κυρίως, του Δημάρχου του Στάθη Κανή και κατοίκων του Κατακόλλα αλλά και της αντιπολίτευσης. Αποτέλεσε αφορμή το θέμα που ήρθε πρώην μερίσες διάταξης να περάσει αίτηση, να συζητηθεί μάλλον αίτηση εταιρείας με τα κόκκινα λεωφορεία στο Κατάκολλο και στη διαδρομή κίνησης προς τον πύργο. Ο Δήμαρχος το έφερε ζητώντας την έγκριση του κατεπήγοντος μετά από άρνηση αντιπολίτευσης, ωστόσο για αυτό το κατεπήγον και για κάποιες διαδικασίες που σύμφωνα με τα στελέχη της δεν ακολουθήθηκαν, προκάλεσαν αμέσως την έκρηξη του κυρίου Στάθη Κανή και από εκεί και πέρα έγιναν έντονοι διάλογοι και διάφορες συζητήσεις μέχρι να ληφθεί η απόφαση. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Για να μην συγκρουστείτε με μια μερίδα, μικρή μερίδα κατακολλήσεων εμπόρων. Αυτή είναι η πεποίθησή μου, κύριε. Θα μου την απαγορεύσετε να την εκφράσω.
2: Για ποιοι δίπεις εμπόρους λέτε.
1: Θα μου την απαγορεύσετε να
2: την εκφράσω.
1: Κάποιοι έμποροι του Κατακόλλου θεωρούνται ότι θίγονται αν έρθουν από το 500.000 τουρίστες στην πόλη του Πύργου να την επισκεφθούν. Και με στοιχεία το ότι έχει σταματήσει η εμπορική κίνηση του Πύργου από τους τουρίστες. Θα πω μόνο ένα στοιχείο. Πέρυσι, πρόπερσι, το Μουσείο το Αρχαιολογικό του Πύργου μας το επισκέφθηκαν 11.500 τουρίστες.
3: Κύριε Πρόεδρε, μιλάμε
1: αφήστε με κύριε για το κατεπήγον.
3: Για το κατεπήγον.
1: Για το κατεπήγον. Αφήστε.
4: Κύριε Αγγελόπουλε, ώρα κλείσατε κι εσείς. Και αν φορά να ζητάει το λόγο,
3: να μιλήσουμε κι εμείς για την ουσία.
4: Όχι, δεν πλάμε για την ουσία. Το ξεκινήσατε.
3: Για να πω γιατί δεν έχετε
1: τους
3: τουρίστες στον πύργο. Εάν κοιτάξετε
4: θα μπορείτε μετά, κύριε Αγγελόπουλε.
3: Για να βάλει μια οριστική ταχόπλακα.
1: Για να πω γιατί είναι κατεπήγον και διστάζετε να συγκρουστείτε με μικρά συμφεροντάκια.
3: Δεν διστάζουμε καθόλου, κύριε Δημάρχε.
1: Αυτό είναι. Πέρυσι, κύριε Μπέρτσο, αφήστε με. Δεν έχετε το λόγο, εν πάση περιπτώσει. Αφήστε με.
4: Κύριε.
1: Πηγαίνετε.
4: Κύριε.
1: Ωραία. Λοιπόν, με τους τέσσερις ταυτίζεστε με τους τέσσερις παριστάμενους του Κατακόλλου. Με τους τέσσερις. Αυτοί είναι. Οι τέσσερις. Ναι, λοιπόν. Ναι. Και λοιπόν τι σημαίνει, τους παντρεύτηκα τους υποψήφιους,
4: κύριε Δημαρχέ.
1: Τους παντρεύτηκα.
4: Κύριε Δημαρχέ,
1: επί
4: του κατεπήγοντος, μην ανοίγετε διάλογο επί της ουσίας, παρακαλώ. Κύριε Μπέλτσο και κύριε Αγγελόπουλε, παρακαλώ. Όχι το λόγο χωρίς να το ζητήσετε.
1: Ακούστε εδώ. Γύρε για να καταλάβουμε γιατί πρέπει να βιαστούμε. Γιατί να βιαστούμε. 11.500 επισκέπτες επισκέφθηκαν το Μουσείο του Πύργου πρόπερσι. Πέρυσι ξέρετε πόσα ιστηρία πέρυσι που δεν ήρθε το κόκκινο στον πύργο. Μόλις 2.000 ιστηρία συμπεριλαμβανομένων και των μαθητικών. Δηλαδή υπάρχει ανάγκη να βιαστούμε αν το πετύχουμε για να μην χάσουμε τη φετινή περίοδο του τουριστική. 500.000 επισκέπτες και δεν μπορούμε να έρθουν 50.000 στον πύργο και θα πάθει τόση ζημιά το Κατάκολλο και η έμπορη του και δεν θα πάθει ζημιά ο πύργος. Υπάρχει ιδιοκτησία του Κατακόλλου έναντι των τουριστών. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, κύριοι, που αγωνιάται να μην έρθουν και κύριε Μπέλτσο και κύριε Αργυρόπουλε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν. Και να εξηγήσω. Αφήστε με, κύριε. Αυτό είναι. Δεν θέλετε οι έμποροι του πύργου να ωφεληθεί και η αγορά του πύργου από την επίσκεψη του τουριστού. Αυτό είναι το ζητούμενο.
4: Λοιπόν,
1: πάμε παρακάτω.
4: Επί τους να εξηγήσω για το κατεπήγον.
1: Επειδή τέθηκε θέμα ότι κολλησιεργήσαμε. Λοιπόν, κύριε Μπέλτσο, θα με αφήσετε. Θα με αφήσετε να μιλήσω.
4: Μπορείτε να μιλάτε, εννοείται, κύριε Μπέλτσο.
1: Την ώρα δηλαδή που μιλάω, εγώ
4: σα
1: ευχαριστώ.
4: Σα παρακαλώ, συνεχίστε, κύριε Δημαρχέ.
1: Σα ευχαριστώ. Αυτή είναι η δημοκρατική σας ευαισθησία.
2: Όταν ο Δήμαρχος μιλάει, μην μιλάτε για δημοκρατία. Δεν τηρείτε κανένα δημοκρατικό θεσμό. Καλά, στη Δημοτική τάξη. Επιτροπή.
1: Λοιπόν,
4: κύριε Δήμαρχε.
1: Λοιπόν, γι' αυτό ακούστε με εδώ. Επειδή μου προσάπτεται κατηγορία ότι κολυσιέργησα ως δήμαρχος να φέρω το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν κολυσιέργησα και γι' αυτό δεν θέλω να χαθεί μία μέρα. Γιατί αν σήμερα δεν περάσει το κατεπήγον, ξέρετε πότε θα έρθει η προσυζήτηση, την Τρίτη. Δηλαδή θα χάσουμε 4 μέρες. Αλλά είναι τόσο κατεπήγον που δεν πρέπει να χάσουμε ούτε μία μέρα. Και λοιπόν, τι συνέβη λοιπόν στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προμηνός που αποσύρθηκε το θέμα, για να το ξέρετε. Υπήρχε η αίτηση της εταιρείας, της Τέλχης, για αλλαγή, αυτό που λέει και σήμερα, της αφιζόμενο όμως αυτή η κίνηση σε αλλαγή της προηγούμενης κίνησης που είχε αφετηρία το κατάκολο και στάση τον πύργο, σε μία κία μεταξύ των Υπουργών Τουρισμού και Μεταφορών, νομίζω, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, σε μία κία, δηλαδή, εδώ δεν σταματάει το πράγμα πράγματι. Επήρε απόφαση η Δημοτική Επιτροπή, σήμερα θα πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτή η απόφαση θα σταλεί στα αρμόδια όργανα Υπουργεία, προκειμένου να εκδοθεί η κία. Στο προηγούμενο λοιπόν Δημοτικό Συμβούλιο υπήρχε η κία εν ισχύ, υπήρχε η κία. Κύριε Κολόσακα, αφήστε να μιλάω.
4: Κύριε Δήμαρχε, μην ανοίγετε διάλογο.
1: Αφήστε να μιλάω. Η κία λοιπόν ίσχυε. Τι συνέβη λοιπόν μέχρι την έκδοση της πρόσκλησης για το Δημοτικό Συμβούλιο? Την παραμονή του Δημοτικού Συμβουλίου κοινοποιήθηκε απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, όπου είχε προσφύγει πριν από χρόνια, το 2019 νομίζω πότε, όταν άρχισε η λειτουργία του κόκκινου λεωφορείου, εκδόθηκε απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που έπαβε η ισχύ στη σκία αυτή. Δηλαδή ανακαλούσε την απόφαση των αρμοδίων υπουργών που χορήγησαν την άδεια κυκλοφορίας του κόκκινου λεωφορείου για τους λόγους που λέει η απόφαση αυτή. Χρόνια δημοτική αρχή και ξέρετε κάτι. Και ξέρετε. Ναι. Και ξέρετε κάτι.
3: Εμείς έπρεπε να τα έχουμε πάρει καμπάνι.
1: Δεν κάνατε καμία. Ακούστε ποιοι. Δεν απευθύνουμε στους συμπολίτες μας που μας ακούνε.
3: Και στους συμπολίτες μας απευθύνουμε.
1: Λοιπόν, όχι, δεν απευθύνεστε εσείς.
3: Να απομονηθείτε πρέπει σήμερα. Όχι, να
1: εσείς απευθύνεστε στους τελειάρχητες. Λοιπόν, λοιπόν, ακούστε εδώ. Αυτή λοιπόν η συζήτηση του θέματος επάνω στην παλιά κία που ήρθε το Δημοτικό Συμβούλιο, το προχθεσινό, το προμηνός, δεν θα είχε καμία ισχύ πια, δηλαδή να παίρναμε απόφαση για αλλαγή της κυκλοφορίας του κόκκινου λεωφορείου, όταν αυτή η κυκλοφορία στηριζότανε στην κία η οποία ακυρώθηκε. Και γι' αυτό λοιπόν ματαιώσαμε τη συζήτηση του θέματος αυτού, ζήτησα να μην συζητηθεί το θέμα γιατί δεν είχε κανένα λόγο η συζήτηση του θέματος αυτού. Δηλαδή θα ήταν άνευ ουδήποτε αποτελέσματος. Κινήθηκε, υπέβαλε καινούργια αίτηση, εμείς άμεσα κινηθήκαμε, στα αρμόδιες, κάναμε τις αρμόδιες διαδικασίες και σήμερα που ορίμασε το θέμα, δηλαδή μετά την έγκριση των αρμοδίων οργάνων ή την απόρριψή του από κάποια όργανα, εμείς λοιπόν το φέρνουμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε ούτε μέρα, ούτε μέρα.
5: Ακούτε ερτικά, εριστικά.

Hey girl. Το θέμα, όπως είπαμε, ήρθε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο με τη μορφή του κατεπήγοντος, καθώς όπως τονίστηκε από τη Δημοτική Αρχή, στενεύουν τα περιθώρια για την τουριστική ενόψη της τουριστικής περίοδου. Γεγονός που ωστόσο προκάλεσε την έκρηξη, όπως είπαμε, των παρατάξεων. Γιατί το θέμα αυτό είχε έρθει και το Μάρτιο, που δεν είχε συζητηθεί και που. Και καθώς δεν υπήρξε και έγκαιρη ενημέρωση, όπως είπαν και ο κ. Μπέλτσος και ο κ. Αγγελόπουλος, επισημένοντας ότι εκτός από την απόφαση του σώματος απαιτείται περισσότερος χρόνος λόγω των διοικητικών διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν. Εκφράστηκε και η άποψη της κοινότητας κατά κόλλου και από νομικής πλευράς. Θα τα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής μας, γιατί σε λίγο θα πάμε για το Δελτίο Ειδήσεων από Αθήνα και θα επανέλθουμε.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υποσημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της περασμένης Δευτέρας, ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο κ. Πιερακάκης, η Ελλάδα, έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας, έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω, καθώς η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά τις εποχές του εύκολου λαϊκισμού. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές. Οι πολίτες γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Το να ανακοινεί συνθήματα του παρελθόντος όταν υπάρχει εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες. Το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης. Όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και στην ιστορία μας. Δεν είναι όλα για μάρκετινγκ, ούτε ο αντιστασιακός αγώνας, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τόνισε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μάτζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ, ανέφερε ο κύριος Μάτζος. Μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνα σε 300 αλφα φημί. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται μετά από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το 33, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Χαρίλα, ε! Θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
2: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
1: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
2: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
1: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Α, να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
2: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
1: Βρε γκρινιάρη, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
3: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
3: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-34948. Κινητό 6937-116-301.
1: Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
4: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
7: Ακούτε ερτικά, εριστικά.

Πάμε, τρίτο ημερό. Ακούτε πάντα αρνητικά εριστικά. Είχαμε διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος για αυτή την ώρα, προγραμματισμένες από τη ΔΔΕ στο Δήμο Δέτσανς Κρεσθένων, σε ένα τμήμα της πόλης των Κρεσθένων και στα χωριά Αυρίνα, Γρήλος, Κιλουδία, Φρίξα, Γρέκα, Διάσυλα, Πτωχώρη έως και Πλατιάνα. Η διακοπή του ρεύματος πρόκειται να γίνει από τις 9 και ίσως αυτήν την ώρα βρίσκεται ακόμη σε διακοπή εκεί η σύνδεση με την ηλεκτροδότηση προκειμένου να γίνουν απαραίτητες εργασίες.

Εμείς θα επανέλθουμε στα του Δημοτικού Συμβουλίου του Πύργου. Είδατε, πήρατε μια γεύση από την αρχική ζήτηση που έγινε. Ήταν εκεί, όπως είπαμε, και εκπρόσωποι της

Νότας κατά κόλλου και η συζήτηση τράβηξε σε βάθος. Ο Δήμαρχος έφερε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος το ζήτημα του ειδικού δρομολογίου των κόκκινων λεωφορείων προς τον πύργο. Η διαδικασία δεν θεωρήθηκε σωστή από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Υπήρξε διαφωνία και από την πλευρά της κοινότητας του κατά κόλλου και κάπως έτσι τράβηξε όλη αυτή η συζήτηση.

0: πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη απόσπασμα από αυτή την φιελώδη χθες συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιού.
1: Μια καινούρια αίτηση, δεν καθυστερήσαμε ούτε μία μέρα να τη φέρουμε. Το αναβάλαμε, μάλλον δεν το αναβάλαμε, το ματαιώσαμε την προηγούμενη συζήτηση, επειδή δεν υπήρχε κανένα λόγο η συζήτησή της. Δεν ήταν δυνατόν και να παίρναμε απόφαση να γίνει. Είχαμε την απόφαση του εφετείου που έλεγε ότι άκυρη οικία. Και πρέπει να πω κάτι, ότι σε εκείνο το δικαστήριο δεν μπορεί 4 χρόνια να μην είχαν πάρει χαμπάρι η προηγούμενη δημοτική αρχή ότι εκκρεμούσε μία αγωγή, μία προσφυγή του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί εναντίον του Δημοσίου και να μην παρέμβουν υπέρ της λειτουργίας αυτού του λεωφορείου. Δεν μπορεί να μην τον είχαν πάρει χαμπάρι. Εγώ όταν ήρθα εδώ δεν είδα κανένα χαρτί, δεν ήξερα τίποτα. Οι κύριοι όμως επί των ημερών τους έγινε αυτό το δικαστήριο και δεν πήραν καμία παρέμβαση. Και μάλλον, εάν είχαν παρέμβει ο Δήμος Πύργου τότε, η οικία θα είχε σωθεί. Για να μην πούμε πολλά νομικά, είναι σίγουρο ότι η οικία θα είχε διατηρηθεί. Και τώρα θα υπήρχε οικία και αύριο το πρωί, αν παίρναμε εμείς απόφαση, μπορούσε να λειτουργήσει το λεωφορείο. Αυτό θέλω να πω.
2: Κύριε, δεν έχετε το λόγο, το αντιλαμβάνεστε, κύριε Μπουλούτα.
1: Λοιπόν,
2: το καταλαβαίνετε, κύριε, ότι δεν έχετε το λόγο.
1: Κύριε
2: Μπουλούτα,
1: κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λοιπόν, τι θέλω να προσθέσω μόνο σε αυτά που είπα πριν. Ο κόσμος, ο εμπορικός του πύργου, ζητάει να επισκέπτονται την πόλη μας, την πρωτεύουσα, άνθρωποι της κουραζιέρας, επισκέπτες, επιβάτες των κουραζερόπλιων. Και πρέπει να πω κάτι που φωνασκούν κάποιοι για το τι θα πάθουν. Δεν λένε τίποτα ότι από πέρυσι που επισκέφθηκαν το κατάκολο 270 κουραζερόπλια, εφέτος θα αυξηθεί η κίνηση και η προσέγγιση και ο κατάπλους των κουραζερόπλιων σε 320. Δηλαδή έχουμε 50 κουραζερόπλια παραπάνω. Μιλάμε για 3.000 κόσμος τα κουραζερόπλια, κάντε τον πολλαπλασιασμό, να δείτε πόσοι παραπάνω περισσεύει κόσμος το προϊόν, το οικονομικό προϊόν που προέρχεται και είναι ένας θησαυρός και τσακωνόμαστε μεταξύ μας για να το πάρουμε κάποιοι και όχι κάποιοι άλλοι, χωρίς να υπάρχει κάποια αλληλεγγύη ανάμεσα στην κοινωνία του Δήμου Πύργου, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Να διαχυθεί ο πλούτος αυτός σε όλη την τοπική κοινωνία. Θέλουν να πάνε στο γούμερο, Εάν τα κρουαζερόπλια, εάν οι επιβάτες βρίσκουν κάτι το ενδιαφέρον στο γούμερο, να πάνε στο γούμερο, κύριοι. Δεν θα τους εμποδίσουμε, γιατί πρέπει να τονίζουμε αυτή τον πλούτο που έχουμε εδώ στην περιοχή μας, τον τουριστικό πλούτο, τις φυσικές ομορφιές, τα θρησκευτικά μας μνημεία, τα σπίτια, τα αρχοντικά μας, τον πύργο, τις εκκλησίες μας και οτιδήποτε άλλο.
3: Προκλητικό, προσλητικό και σας το επιστρέφουμε, σαν παράταξη συνολικά. Τι σας είπαμε, κύριε Κανή, εσείς που βιαστήκατε πάρα πολύ και τα έχετε κάνει όλα καλά. Τα έχετε κάνει πάρα πολύ καλά στο λιμενικό ταμείο, μέχρι που κάποιες φωτογραφίες που μετράγανε με φακούς πήγαν στο λιμενικό ταμείο. Δεν ξέρω αν ξέρατε, με βήματα. 1, 2, 3 τα παιδιά, κρυφό σχολείο. Πήγε και αυτό. Το λιμενικό λοιπόν ταμείο, το οποίο έχει φτιάξει μια παιδική χαρά. Το οποίο σε χώρο που δεν ανήκει στο Δήμο. Κάνω λάθος, κύριε Κανή? Επειδή αναφέρατε και αυτά τα θέματα, θα τα πούμε πότε θέλετε και αυτά. Και η βρύση που των 1.800 ευρώ δεν λειτουργεί. Σας το λέω επειδή πηγαίνω την κόρη μου και πέρα φτιάχνετε 1.800 ευρώ βρύση. Λοιπόν, πολύ καλή βρύση, εξαιρετική δουλειά, με 2 παγκάκια. Με 150.000 ευρώ στήξε παιδική χαρά. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει το θέμα αυτό. Πότε είπαμε εμείς ότι δεν θέλουμε να έρθουν οι τουρίστες στον πύργο? Πότε είπαμε? Θα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με το όνομά τους. Και τι λέει? Είχαμε πει λοιπόν εμείς στον κύριο Νικολούτσο, κύριε πρόεδρε του λιμενικού ταμείου, πρέπει να κάνετε μια αλλαγή στην κανονιστική για να λυθούν κάποια πράγματα. Εδώ ήμασταν, ήταν μάρτυρες. Αν ο Καπουλάδος μπορεί, ο άλλος κύριος Νικολούτσης, με μηνύσει ότι λέω ψέματα. Δεν το λέμε κακία. Μάρτυρες ήμασταν εδώ πέρα, ναι, ότι η κανονιστική τελειώνει, θα κατατεθεί. Ακόμα και σήμερα δεν έχει κατατεθεί κανονιστική. Ακόμα και σήμερα. Και μένουμε σε μια κανονιστική του 2013. Πάμε 2030, αν και ο σχεδιασμός των έργων του 2013 είναι, να ξέρετε. Πάμε. Ένα φάκελο, ένα θέμα με 81 σελίδες, κύριοι, το οποίο περιέχονται μέσα γνωμοδοτήσεις, θα δούμε τι νομικά στοιχεία και όλα αυτά. Μας το έστειλε μία η ώρα το μεσημέρι. Μία η ώρα το μεσημέρι και μας το βάζει προημηρεσίας. Περάσανε 2 μήνες από τότε που έγινε η αίτηση και μας το έστειλε προημηρεσίας. Και ρωτάω λοιπόν εγώ. Ξέρει ο κύριος Κανής σίγουρα ότι μετά την έγκριση της διαδρομής, που δεν έχουμε κανένα πρόβλημα εμείς κύριε Κανή, να έρθουνε τουρίστες στον πύργο, αυτό θέλουμε. Μετά την έγκριση της διαδρομής ακολουθούν διοικητικές πράξεις. Οι διοικητικές πράξεις κύριε Κανή, αφού είστε νομικός και κινούργηκε η κοινή υπουργική απόφαση, γιατί είσαστε 3 νομικοί εδώ πέρα, θέλουν τουλάχιστον 3,5-4 μήνες. Και αν μου πείτε ότι θέλουν λιγότερο, τότε εγώ θα πάρω τους ανθρώπους που ρώτησα και δεν το λέω με κακία και θα εκτεθώ εγώ ίδιος. Άρα πώς βιαζόσαστε, για μία μέρα βιαζόσαστε, Δημοτικό Συμβούλιο εδώ και ένα χρόνο, που κατηγορείτε και λέτε, σας έπιασε ο πόλος για τους εμπόρους. Με δική σας ευθύνη λοιπόν κύριε Κανή, δεν ήρθανε χιλιάδες τουρίστες στον πύργο. Με δική σας ευθύνη και εσείς επί 2 μήνες καθυστερήσατε. Και παραποιήσατε την πραγματικότητα, επειδή σας είπαμε, σε μια απόφαση που έχουν μέσα γνωμοδοτήσεις, μας στείλατε ένα θέμα 81 σελίδων να το δούμε σε 4 ώρες. Και με δική σας ευθύνη, κύριε Κανή, δεν τηρείτε θεσμικά η διαδικασία της Δημοτικής Επιτροπής. Ουδέποτε έχετε ενημερώσει 2 φορές τα αναπληρωματικά μέλη με email αποδεδειγμένα, τα έχω κρατήσει τα email. Ουδέποτε μετά ξαναενημερώσει το τηλίπου τα τακτικά μέλη. Και αυτό θα πάει στον αποκεντρωμένο πλέον. Δίνονται ότι δεν έρχονται οι τουρίστες στην πόλη αυτή. Άνθρωποι που ευθύνονται, που δεν έχουν και μας αναφέρουν τις εκκλησίες. Ποιο προγραμματισμό έχετε κάνει για τους τουρίστες? Ο αντιδήμαρχος τουρισμού, άμα αυτό είναι ευγενές, εντάξει, ωραία, εκεί. Ο αντιδήμαρχος τουρισμού σας παραιτήθηκε με εχμές. Δεν το λέω εγώ. Ο αντιδήμαρχος τουρισμού τα έλεγε, δεν το λέω με κακία. Άρα λοιπόν, αυτό που λέτε ότι εμείς δεν θέλουμε, δεν ισχύει. Εμείς θέλουμε να έρθουν τουρίστες στον πύργο. Εσείς έχετε κολοσιεργήσει. Το πότε πήγατε να πάρετε παράταση παραχώρησης και αν έφταιγε η προηγούμενη δημοτική αρχή, η Νίνη, όλα αυτά, εμάς δεν μας απασχολεί. Σας είπαμε να βρούμε μια λύση. Στηριχτείτε στην κανονιστική του 13. Να πείτε στον κόσμο ότι και να εγκριθεί σήμερα η κυκλοφοριακή διαδρομή και να εγκριθεί, θέλει 4 μήνες. 4. 4 μήνες. Ήταν τόσο γρήγορες οι κινήσεις της δημοτικής αρχής. Απίστευτα γρήγορες οι κινήσεις δημοτικής αρχής. Απίστευτα γρήγορες. Για το τι γίνεται στο Κατάκολο και στο Λιμενικό Ταμείο με κάτι αποφάσεις ΑΔΑ που βγαίνουν. Θα τα δούμε όλα τώρα. Τι είπατε για το Κατάκολο? Κάνατε το αυτονόητο. Δίνετε νερό στα καράβια. Πραγματικά συγχαρητήρια. Το αυτονόητο, έτσι είπατε. Βάλετε νερό. Τι είπατε? Δεν άκουσα τι είπατε. Τι, άρα,
4: ποια
3: λιμάνια δεν έχουν νερό?
4: Δεν υπάρχει τέτοια
3: ποια
4: παροχή.
3: Ποια σοβαρά λιμάνια που αποδέχονται τόσες χιλιάδες τουρίστες δεν έχουν νερό? Πείτε μας,
4: δεν υπάρχει.
3: Βάλτε το ΣΟΑΙ να δούμε.
4: Το χαμπάρι.
3: Βάλτε το ΣΟΑΙ να δούμε. Ποιότητα νερού λέτε? Ο κύριος Κυριαδής σας εκθέτει, όχι εγώ. Ο κύριος Κυριαδής σας.
5: Συνεχίστε κύριε Μπέλτσο και να ολοκληρώσετε.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι συντοποθέτησε το πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κατακόλου υπενθύμηση ότι έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά επί του συγκεκριμένου θέματος για τη δρομολόγηση των λεωφορείων. Σημείωσε ότι η Δημοτική Αρχή έχει κάνει λίγα για την περιοχή, καταγγέλλοντας και στοχοποίηση προς τους κατοίκους και τις επιχειρηματίες. Ενώ και με δική του παράκληση μίλησε ο δικηγόρος Γιώργος Βλαχαντώνης, που είναι νομικός εκπρόσωπος της κοινότητας, και αναφέρθηκε κυρίως στα διαδικαστικά και δικαστικά ζητήματα που αφορούν την αίτηση της συγκεκριμένης εταιρείας.
1: Τα αρνητικά σχόλια που γίνονται από τους τουρίστες. Ξέρετε ότι έχουν πάει στο λιμεναρχείο και έχουν γίνει παράπονα ότι τους αφήσανε στον πύργο και φύγανε. Γιατί μας στοχοποιείτε άδικα? Γιατί δεν πάτε στην κουρασγέρα να βγάλετε μια εκλογή, να αναδείχτε αυτά που έχουμε? Εγώ δεν τα λέω τώρα, τα λέω 15 χρόνια. Δεν ακούτε. Εγώ τα λέω αυτά να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν έχω προσωπικά με τον κύριο Δήμαρχο. Να τον ενημερώσω όμως ότι οι επαγγελματίες, οι 10, έχουν 600 εργαζόμενους και είναι μια ανταγωνιστική αγορά και μην την αδικούμε. Έτσι, μην την αδικούμε. Και σας λέω και κάτι άλλο. Το 30% που είναι έρμεο στα τσιγκανάκια και στα αυτά τα δικαιείται η πόλη του Πύργου να τα πάρει. Θα τα πάει όμως μέσω της κουραζιέρας, με ασφάλεια και ξεναγώ. Είναι διαθέσιμα, αλλά πρέπει, κύριε Δήμαρχε, να δουλεύετε. Σας το είπα και μπροστά στο ΤΑΙΠΕΔ και σας ντρόπιασα χωρίς να το θέλω όταν είπατε στο ΤΑΙΠΕΔ να φορτώνει το κόκκινο λεωφορείο δίπλα από αυτά της κουραζιέρας και σας είπε αυτό δεν διαπραγματεύεται, ξεχάστε το. Και πρόσθεσε μάλιστα τα εξής, ότι αυτό που γίνεται στον Κατάκολο με τις ταμπέλες είναι ντροπή μας. Πάμε στα 5 ευρώ. Τα 5 ευρώ δεν πήρατε χαμπάρι που η Κεφαλογιάννη τα έδωσε. Δεν πήρατε καθόλου καμπάρι και έχετε μεγάλη ευθύνη. Πήρε τα Ολύμπια, πήρε το Υπουργείο. Κάνουμε αιτήματα στο Υπουργείο, στον κύριο Κικίλια, ο οποίος είπε στην τηλεόραση ότι το μέρισμα που παίρνει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας από τα 5 ευρώ είναι για βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων. Και λέμε στον κύριο Κικίλια, ορίστε, βελτιώστε και το λιμεναρχείο που δεν έχει ασανσέρ, που δεν έχει, εγώ μπορώ και αναβαίνω. Αλλά και κάτι άλλο, ο στόχος πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Ένας είναι ο στόχος, να έρθει με ασφάλεια το πλοίο, να υπάρχουν καλές εγκαταστάσεις, καλή συμπεριφορά, καλές τιμές. Αυτός είναι ο κύριος στόχος. Και μετά θα πάρει ο καθένας αυτό που δικαιείται. Βλέπετε τον κύριο Κατσαντονάκη. Λοιπόν, σας είπα το παράδειγμα της Κουρούτας. Πάει μέσω της κουραζιέρας, κύριε Δήμαρχε. Γιατί δεν θέλετε να ακούσετε 15 χρόνια τώρα αυτά που έλεγε ο κύριος Κατσαντονάκης που σας το λέω? Γιατί δεν ακούτε εμένα? Ακούστε τον κύριο Αργυρόπουλο που λέει να πάει νόμιμα, νόμιμα. Τώρα θα παρακαλέσω να τελειώσω. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Στα νομικά θέματα που στηρίζεται η γνωμάτευσή μας, να μιλήσει ο κύριος.
2: Ναι, αφενός, για να το ξεκαθαρίσουμε τώρα αυτό, η κοινότητα δεν υπάρχει δικηγόρος, δεν είναι νομικό πρόσωπο ξεχωριστό, ούτε προβλέπεται αυτό. Εντελώς με τη σύμφωνη γνώμη.
1: Θα βοηθήσει τη διαδικασία.
2: Ακούστε με λίγο, κύριε Πρόεδρε, σας διακόψαμε και μιλήσαμε για τον Κατάκολο. Δεν μιλήσατε για το θέμα, δεν σας διακόψα.
1: Ναι.
2: Δεν προβλέπεται από πουθενά η ύπαρξη δικηγόρου για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν είναι νομικό πρόσωπο ξεχωριστό η κοινότητα. Ναι. Παρά αυτά, επειδή οποιοδήποτε θα πρέπει να μιλήσει, ο οποίος δεν έχει κληθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, θέλει τη σύμφωνη γνώμη. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα το Συμβούλιο. Να ακούσουμε τον συνάδελφο, τον κύριο Βλαχαντώνη, για λίγα λεπτά. Γιώργο, και στο λέω προσωπικά πλέον στη διαδικασία, έως 5 λεπτά δεν είναι ούτε δικαστήριο, κάνουμε οτιδήποτε άλλο.
3: Η οποία γνώριζε ότι είχε ανακληθεί η οικία από το έτος 2025 και έκανε μία αίτηση, νομίζω, δεν ξέρω πριν πότε ήταν το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Κανή. Έκανε, πότε?
4: 17 Μαρτίου
3: ήρθε να κάνει αλλαγή κυκλοφοριακής, ρύθμιση αλλαγής κυκλοφοριακής, της κυκλοφορίας του ανοιχτού λεωφορείου. Γνώριζε λοιπόν, και εγώ θεωρώ ότι έγινε εκ του πονηρού αυτό. Δηλαδή, ενώ γνώριζε η εταιρεία Τέλχης ότι είχε ανακληθεί η οικία, ήρθε με το Μάρτιο του 2026 και έκανε αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πιθανόν, εγώ θεωρώ ότι δεν ξέρω ποιος ήταν ο σκοπός της, να βγάλει και να ουσιαστικά εκδοθεί, δημοσιευθεί, βγει μια απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση αλλαγής της κυκλοφορίας και της διαδρομής του ανοιχτού του λεωφορείου του Open Bus, με σκοπό να παραπλανήσει προφανώς και το Δημοτικό Συμβούλιο. Και προφανώς αντιλαμβανόμενη δημοτική αρχή την εξέλιξη αυτή τη ιστορία και για να διαφυλάξει αυτόν και ορθώς έπραξε, απέστειλε το θέμα από τη συζήτηση του Διοικητικού Συμβουλίου τον μήνα Μάρτιο του 2026. Άρα λοιπόν η κύρια υπαίτιος διακαθυστέρηση είναι η ίδια εταιρεία τέλχης, η οποία σήμερα κόπτεται έτσι ουσιαστικά να συζητηθεί το θέμα. Η αφετηρία από τον πύργο. Είναι δυνατόν όμως να έχουμε αφετηρία από σημείο? Η αφετηρία ποια είναι? Είναι το σημείο που παραλαμβάνει και που επιβιβάζονται οι τουρίστες. Άρα λοιπόν είναι το κατάκολο. Είναι η θέση επί της οδού Μπελούση που ζητάει η στάση. Εκεί λοιπόν θα είναι η αφετηρία ουσιαστικά, γιατί εκεί θα επιβιβάζονται οι τουρίστες. Και ο τερματισμός είναι στον πύργο. Έρχεται λοιπόν τώρα και καλυμμένα και ουσιαστικά τι κάνει? Λέει αφετηρία στον πύργο και τερματισμό πάλι.
4: Κύριε Βλακατώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Όσον αφορά.
4: Κύριε Βλακατώνη, το εννοώ. Ολοκληρώστε.
3: Όχι,
4: κύριε Βλακατώνη, μου διαβάζετε την γνωμοδότησή σας. Πώς το είπα δηλαδή τώρα?
3: Να πω το εξής.
4: Όχι, όχι, τελειώνετε τώρα. Τελευταία σας πρόταση. Τελευταία σας πρόταση, κύριε Βλακατώνη. Εσείς δεν μας σέβεστε. Τελευταία σας πρόταση. Τελευταία σας πρόταση, όχι δύο κουβέντες. Τελευταία σας πρόταση, παρακαλώ πολύ.
3: Αυτό το οποίο είναι σημαντικό επίσης, τα έγγραφα. Θέλω ένα λεπτό μόνο. Τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στην απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής δεν είναι πρόσφατα έγγραφα. Δηλαδή η Δημοτική Επιτροπή συνεδρίασε και επικαλείται κάποια έγγραφα από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έτους 2020. Εν ώψη της καινούριας ετήσιος, η οποία υποβλήθηκε τώρα το Μάρτιο του 2026, δεν απεστάλησαν έγγραφα στους αρμόδιους φορείς ώστε να πάρουν απάντηση επί του αιτήματος της εταιρείας Τέλχης, αλλά επικαλούνται έγγραφα παλαιότερα του 2020. Και το τελευταίο το οποίο θέλω να πω, το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι ουσιαστικά εδώ δεν μιλάμε για ανοιχτό λεωφορείο open bus, το οποίο κάνει αστική περιήγηση, κυκλική διαδρομή εντός αστικού ιστού. Μιλάμε για ένα λεωφορείο το οποίο εξέρχεται από τον αστικό ιστό, κινείται σε επαρχιακό δίκτυο. Άρα λοιπόν υπάρχει και ένα θέμα με την νομιμότητα του αιτήματος της εταιρείας Τέλχης όσον αφορά την κίνησή της επί επαρχιακού δικτύου. Διότι άλλος ο αστικός ιστός του πύργου και άλλη η δημοτική κοινότητα κατά κόλλου. Άλλος ο αστικός ιστός. Δεν μιλάμε για κοινή διαδρομή.
4: Ευχαριστούμε, κύριε Βλακατώνη.
3: Είναι κίνηση μέσα
4: στο πύργο. Κύριε Βλαγαντώνη, καταρχήν δεν κάνουμε διάλογο, σας είπα. Κάποια στιγμή. Όχι, όχι, όχι. Κάποια στιγμή να σέβεστε τον χρόνο και να σέβεστε στη διαδικασία.
3: Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
4: Όχι, Γιώργο μου, δεν το έκανα.
3: Οποιοδήποτε έγγραφο θέλετε, είναι στη διάθεσή σας.
4: Περνάμε στη διαδικασία της δευτερολογίας, κύριε Μπέλτσο.

Λοιπόν, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη, ξεφεύγοντας λίγο από το Δημοτικό Συμβούλιο, το συνέδριο επιγείας που γίνεται πραγματοποίηση στον πύργο. Αυτή την ώρα είναι στο βήμα και πραγματοποιεί την ομιλία του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Νεκτάριος Φαρμάκης. Λοιπόν, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε λίγο με το τελευταίο μέρος της εκπομπής.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο ο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Παπαδέας. Η προϊσταμένη του υποκαταστήματος Ελγά Πάτρας, Αγγελική Πανταζοπούλου, επισκέφθηκε τις πληγήσεις από το χαλάζι περιοχές του Δήμου Πύργου για πρώτη αυτοψία μετά από τη σφοδρή χαλαζόπτωση που προκάλεσε ζημιές σε αμπέλια, σταφίδα, ελαιόδενδρα, ντομάτες και άλλα. Συνοδευόμενη από τον εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου, Θανάση Τσαμπρινό, η κυρία Πανταζοπούλου επισκέφθηκε σταφιδοκαλλιέργειες στις κοινότητες Βροχίτσας, Αμπελώνα, Ελαιώνα, Αρβανή, Τηλάνθη και Μυρτιάς. Η κυρία Πανταζοπούλου ενημερώθηκε από τους κατατόπους παραγωγούς για τις καταστροφές, ενώ είχε και τηλεφωνική επαφή με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λικουρέτζο, ο οποίος θα βρίσκεται σήμερα στην Ηλία και θα ενημερωθεί διεξοδικά για το θέμα. Ένταση επικράτησε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου στη συζήτηση για την ειδική διαδρομή του τουριστικού λεωφορείου Open Bus με προορισμό το Κατάκολο. Το θέμα συζητήθηκε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, γεγονός που προκάλεσε τις σφοδρές αντιδράσεις των παρατάξεων της μειοψηφίας, που έκαναν λόγο για ευνηδιασμό, λέγοντας ότι πρέπει να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος. Πάντως, μετά από μακρά συζήτηση, το θέμα της ειδικής διαδρομής εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Για την οριστική έγκριση της διαδρομής απαιτείται έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργείων Τουρισμού και Μεταφορών. Το Επιμελητήριο Ηλίας ανέλαβε την πρωτοβουλία για να συντονίσει μια κοινή, τεκμηριωμένη και ουσιαστική παρέμβαση της Ηλίας στη δημόσια διαβούλευση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Με πρωτοβουλία του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ηλίας, Κωνσταντίνου Λεβέντη, ενημερώθηκαν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας και η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, το Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, ώστε να εξετάσουν το σχέδιο για να συμμετάσχουν ενεργά στη διαβούλευση. Στη συνέχεια, το κείμενο υποβλήθηκε αρμοδίως προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, με κοινοποίηση στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικόλαο Ταγαρά και στον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιο Μπακογιάννη. Μνημόνιο συνεργασίας με το Ζάπιο Κληροδότημα για την ανάπτυξη κοινών δράσεων πολιτισμού, τουρισμού, Ολυμπιακής κληρονομιάς και διεθνούς εξωστρέφειας θα υπογράψει ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας μετά την ομόφωνη απόφαση κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Δημοτικού Συμβουλίου. Αντικείμενο του μνημονίου αποτελεί η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλειών και δράσεων στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, της διεθνούς προβολής, της Ολυμπιακής κληρονομιάς, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Βασικός σκοπός της συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου συνεργειών μεταξύ των δύο φορέων, το οποίο θα συμβάλλει στην ανάδειξη της Αρχαίας Ολυμπίας ως παγκόσμιου συμβόλου πολιτισμού και ειρήνης, στην ενίσχυση της σύνδεσης της Αθήνας με την Ολυμπιακή Ιστορία, καθώς και στην ανάπτυξη δράσεων με εθνικό και διεθνές αποτύπωμα. Σε ένα καθοριστικό βήμα για την αναμόρφωση του αστικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών του, προχωρά ο Δήμος Αδραβίδας Κυλλίνης. Κατέθεσε στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα το τεχνικό δελτίο για την πράξη με τίτλο «Αναπλάσεις τοπικών κοινοτήτων, ανάπλαση πεζόδρομη, αναβάθμιση προσβασιμότητας σε διαδρομές και σημεία με αυξημένη επισκεψιμότητα». Η πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ εντάσσεται στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-27 και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα, με πλήρη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και το έργο αποτελεί κομβικό κομμάτι της ευρύτερης στρατηγικής ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης της ΟΧΕ των Δήμων Δυτικής Αχαΐας, Ανδραβίδας, Κυλλίνης και Πηνιού, η οποία φέρει τον τίτλο «Παραλιακό μέτωπο». Στην ίδρυση της Λέσχης Φιλίας Δήμου Πύργου προχωράει η Δημοτική Αρχή με την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου και στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση φαινομένων απομόνωσης και περιθωριοποίησης των ατόμων τρίτης ηλικίας. Η νέα δομή θα αποτελέσει ένα ζωντανό πυρήνα κοινωνικής έκφρασης, δημιουργικής δραστηριότητας και συνάντησης γενεών, προσφέροντας στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας ένα χώρο συμμετοχής και ενεργούς παρουσίας στην τοπική κοινωνία. Υλοποιώντας μια βασική μας προεκλογική δέσμευση, δημιουργούμε τη Λέσχη Φιλίας για να δώσουμε μια ουσιαστική και συμμετοχική διέξοδο σε συμπολίτες μας που διανύουν την τρίτη ηλικία. καλύπτοντας μια βασική έλλειψη της πόλης μας, τόνισε ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής. Η δομή θα λειτουργεί καθημερινά ως χώρος δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης για άτομα της τρίτης ηλικίας. Έφυγε χθες από τη ζωή ο γνωστός επιχειρηματίας Γιώργος Δάρας, ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός με πολυετή παρουσία στο χώρο του αυτοκινήτου και έντονη κοινωνική παρουσία. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στην κοινωνία του Πύργου, καθώς ο Γιώργος Δάρας αφήνει πίσω του το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που πορεύτηκε με αξιοπρέπεια, δύναμη ψυχής και αγάπη για την οικογένεια και τους ανθρώπους του. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό με νεφώσεις όμως μετά το μεσημέρι, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Ποιος είπε ότι χρειάζεται να περιμένεις για να αποκτήσεις το απόλυτο crossover της νέας εποχής? Νέο Nissan Qashqai. Τώρα άμεσα διαθέσιμο και με τεχνολογία e-Power. Νέο Nissan Qashqai με e-Power. Μια νέα μοναδική εμπειρία ηλεκτροκίνησης, τώρα χωρίς πρίζα.
3: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιόρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24062-3.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
7: Ακούτε ερτικά, εριστικά.

πάμε στο τέταρτο μέρος και πάμε και σε πρωτοσέλιδα, στα δύο πρωτοσέλιδα τοπικού μας τύπου. Να ξεκινήσουμε με την Πατρίς. Έτοιμο από Σεπτέμβρη είναι το κεντρικό θέμα. Στολίδι επαγγελματικής εκπαίδευσης παραλαμβάνεται το συγκρότημα σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας Διπαπύργου. Τεχνικές δεξιότητες σε σύγχρονα νέα κτίρια, επιστροφή και με νέες ειδικότητες για την αγορά. Στα υπόλοιπα θέματα σήμερα, το συνέδριο επηγής στην πρώτη γραμμή. Λευτέρης Βαροξής με ρόλο ουσιαστικό. Θύελλα Open Bus στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου. Στάθης Κανής δεν θέλετε τουρίστες. Η ένταση για κόκκινα λεωφορεία. Αλέξης Τσίπρας έκπληξη με την Ελλάς. Γιώργος Δάρας μοίρα σκληρή. Κλιμάκιο για το χαλάζι, έλεγχη σε πληγήσεις περιοχές. Αρχαία Ολυμπία Ζάπη Μέγαρο, κοινές δράσεις. Hey, πάμε στην εφημερίδα πρώτη. Κοινές προτάσεις για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού. Επιμελητήριο Ηλίας. Ενιαία παρέμβαση στη δημόσια διαβούλευση με τη συμμετοχή του Μελητηρίου Ηλίας, των Δήμων και της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηλίας του ΤΕΕ. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη με φόντο την Ακρόπολη. Ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Έργα ανάπλαση και αναβάθμιση τη προσβασιμότητα μέσω του Σόκη του Παραλίου Μετώπου. Υποβολή πρόταση ύψου 5 εκατομμυρίων ευρώ από το Δήμο Δραβίδα Κιλίνη. Δημοτικό λιμενικό ταμείο πύργου. Ενίσχυση υγειονομική κάλυψη στο λιμένα Κατακόλου. Απολογισμό δάσεων και προοπτικέ για το μέλλον τη εργασία. Περιφερειακό παρατηρητήριο αγορά εργασία. Και ευλογιά έργο προβάτων. Νέα κρούσματα σε Ηλία και Ετώλα Καλάνια.

0: Όπως είπαμε, βρέθηκαν κλιμάκια του Ελγά και θα είναι και σήμερα, φαντάζομαι, στην Ηλία, σε περιοχές που έχουν πληγεί από τη χαλαζόπτωση. Είναι αρκετές αυτές τις περιοχές, η χωριά του πρώην Δήμου Ολένης, η χωριά του Πύργου, η Βροχίτσα, το Καράτουλα, η Μαγούλα, το Κουζούλι, ο Αμπελώνας, ο Λεώνας και άλλες περιοχές, το Αρβανίτη, το Σόπι. Έχουν χτυπηθεί τα αμπέλια, τα οποία αναμένεται να αποζημιωθούν και ελπίζουμε να αποζημιωθούν στο 100% της ζημιάς. Υπάρχει ζήτημα όμως και με τις ελιές που τους βρήκε η κακοκαιρία αυτή στην ανθοφορία και δεν ξέρουμε εδώ κατά πόσο τώρα θα μπορέσουμε να πετύχουμε την μια διαδικασία αποζημίωσης από πλευράς του ασφαλιστικού οργανισμού. Είναι κάτι το οποίο χειρίζονται και οι αρμόδιοι. Εν πάση περιπτώσει, ο Ελγά τα αποκρίθηκε άμεσα. Είναι και ο διοικητής του Ελγά εδώ, ο κ. Λουκουρέτης, όπως είπαμε και πριν, και ίσως επισκεφτεί κάποιες πληγές περιοχές. Το θέμα αυτό συζητήθηκε και στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Το βράδυ, αμέσως επικοινώνησα προσωπικά με τον Ελγά και πράγματι σήμερα ήρθε η προϊσταμένη κυρία Διαμαντοπούλου Αγγελική, η οποία επισκέφθηκε όλες τις κοινότητες οι οποίες δήλωσαν ότι είχαν ζημιές από τη χαλαζόπτωση, δηλαδή Βροχίτσα, Αμπελώνας, Ελαιώνας, Αρβανίτη, Λάνθη, όπου πραγματικά η πρώτη εκτίμηση ήταν απογοητευτική, δηλαδή οι ζημιές ήσαν πάρα με συνοδεία συνοδευόμενοι από τον κύριο Τσαμπρινό. Οι ζημιές οι οποίες είχαν παρατηρηθεί ήταν τεράστιες. Και να κρούσουμε τον κίνδυνο, τον κόδωνα του κινδύνου στον Ελγά, προκειμένου πιο γρήγορα να συντομεύσουν οι διαδικασίες αποζημιώσεις, καταβολής των αποζημιώσεων.
2: Συμφωνούμε,
3: σύμφωνα με αυτά που αναφέραμε.

Πάμε τώρα και λίγο στην εκπαίδευση. Σήμερα είναι το τελευταίο κουδούνι για τα γυμνάσια και έχουμε τη διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων που είναι προγραμματισμένη από την Τρίτη 2 Ιουνίου στη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Όσον αφορά τις προαγωγικές εξετάσεις του Λυκείου, που και εδώ έχουν λήξει πλέον τα μαθήματα, οι εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερη τάξη θα έχουν ολοκληρωθεί στις 12 Ιουνίου. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων.

και πάμε στην ανηφόρα, στη μεγάλη δοκιμασία των παιδιών μας, καθώς είμαστε στην τελική ευθεία και φτάνουμε προς το τέρμα. Οι υποψήφοι των γελικών λυκείων μπαίνουν στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων μεθαύριο Παρασκευή. Παρασκευή 29 Μαΐου θα έχουμε το πρώτο μάθημα που θα εξεταστούν, την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Ενώ αντιστοίχως μία μέρα αργότερα, Σάββατο 30 Μαΐου, μπαίνουν στην ίδια μάχη οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Το πρόγραμμα για τα γενικά λύκεια ακολούθως, Τετάρτη 3 Ιουνίου, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου έχουν σειρά τα λατινικά, η χημεία και η πληροφορική. Και στις 8 Ιουνίου ολοκληρώνεται αυτή η δοκιμασία με την ιστορία, τη φυσική και την οικονομία. Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους στο Νεπάλ, μετά την έναρξη του Σαββάτου με τα νέα ελληνικά, θα είναι οι 2 Ιουνίου με μαθηματικά. Ακολουθούν 4 έως και 15 Ιουνίου εξετάσεις σε διάφορα μαθήματα ειδικότητας. Για τα ειδικά μαθήματα τώρα θα διεξαχθούν από 16 έως και 25 Ιουνίου. Παρομοίως η διεξαγωγή των υγειονομικών εξετάσεων και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για φυσική αγωγή, για τους γυμναστές δηλαδή, για τα ΤΕΦΑΑ, θα πραγματοποιείται από 15 έως και 26 Ιουνίου.

0: Η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας, προετοιμάζει και το μήνυμά της ενώπιση των Πανελλαδικών, μίλησε στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση και αναφέρθηκε στο θέμα των Πανελλαδικών, όπως και στις επερχόμενες αλλαγές που έρχονται σε πολλά πράγματα για τον τομέα της εκπαίδευσης. Για να ακούσουμε λίγο.
1: Είμαστε έτοιμοι? Όχι. Τι πρέπει να κάνουμε? Αυτό που κάνουμε ήδη. Έχουμε ξεκινήσει από το Φεβρουάριο ένα μεγάλο ευρύ διάλογο. Πάνω από 100 άτομα είναι σε μια ανεξάρτητη επιτροπή, άνθρωποι που είναι μέσα από την εκπαίδευση. Από τις τρεις βαθμίδες, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και από, και από τα πανεπιστήμια. Και έχουν πυλώνες για τις υποδομές, για το περιεχόμενο, για τα βιβλία, για την επιμόρφωση, για την αξιολόγηση, έτσι ώστε να μπορέσουν να έρθουν πίσω με μία πρόταση για το τι θα μπορούσε να είναι το λύκειο που θα μετράνε και τα υπόλοιπα μαθήματα, που δεν θα μετράει μόνο η τριωρή εξέταση με αυτό το οποίο είπατε πριν. Mm-hmm. Πολύ σωστά τα μηνύματα τα οποία είπατε πριν. Είναι ξεχωριστή κάθε εξέταση, γιατί το άγχος το οποίο προκαλεί η πιθανή ασθένεια, μια πιθανή αδυναμία εκείνη τη στιγμή, μπορεί να κολλήσουμε πάνω στο γραπτό. Δεν σημαίνει ότι θα χαρακτηρίσει και τις υπόλοιπες μέρες μας, αλλά από την άλλη πρέπει να φτάσουμε κάποια στιγμή στο σημείο να μην είναι ένα τρίωρο αυτό το οποίο θα έχει χαρακτηρίσει την όλη μας επίδοση. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος.
2: Άρα
1: να
2: υπάρχει
1: το Νοέμβριο, ναι, όταν έρθει η Επιτροπή και μου δώσει το πόρισμα, και μακάρι να έχουμε και ευρεία συνένεση στη Βουλή όταν έρθει με το καλό το νομοσχέδιο και να πούμε το Εθνικό Απολυτήριο θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, θα μετράνε αυτή η βαθμή από αυτές τις τάξεις, τόσο θα είναι η ποσόστος που θα μετράει ο προφορικός, δηλαδή το πρώτο τετράμινο, τόσο θα μετράει το γραπτό, τράπεζα θεμάτων σε όλα τα θέματα, από όλα τα μαθήματα τα οποία δίνουμε, έτσι ώστε να μπορούμε ούτως ή άλλως να μετοσιώσουμε το λύκειο σε μια πιο ουσιαστική διαδικασία. Δεν μπορώ να το επιβάλλω ούτε με ένα μαγικό ραβδάκι να πω ότι όλα θα αλλάξουν. Θέλει χρόνια για να ενσωματωθούν οι αλλαγές στην εκπαίδευση. Αλλά πρέπει να κάνουμε την αρχή, να βάλουμε την ατζέντα και με θάρρος να πούμε ναι, αδιάβλητες και πολύ σημαντικές πανελλαδικές, ήρθε η ώρα κάποια στιγμή να συζητήσουμε την εναλλακτική της. Αλλά δεν θα έχει αξία η συζήτηση, και συγγνώμη για το μονόλογο, αλλά μεταφέρω λίγο έτσι τις σκέψεις μου, αν δεν πούμε ποια είναι η αξία του σχολείου πλέον. Δεν πρέπει να πούμε και για τα άλλα μαθήματα τα οποία έχουν αξία. Ο οικονομικός εγγραμματισμός, οι ψηφιακές δεξιότητες, η ενσυναίσθηση, η κριτική σκέψη, ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός. Όλα αυτά πρέπει να είναι το προφίλ ενός μαθητή που θα θέλαμε να είναι ο μελλοντικός.
2: Άρα κρατάω, υπάρχει, κυρία Υπουργέ, η παραδοχή ότι το συγκεκριμένο σύστημα έχει φτάσει πια στα όρια του και ξεκινάμε τη συζήτηση.
1: Εγώ
2: να δούμε.
1: Ξεκίνησα τη συζήτηση. Γιατί λέω ότι πράγματι δεν θα ακυρώσουμε κάτι το οποίο ούτως ή άλλως για μας είναι μια πολύ σημαντική επένδυση μέσα στη χρονιά. Εμείς την επόμενη μέρα που τελειώνουν οι πανελλαδικές ξεκινάμε την προετοιμασία για τις επόμενες. Mm-hmm. Είναι, αντιλαμβάνεται, ένα τεράστιος μηχανισμός ανθρώπων και διαδικασιών. Αλλά πράγματι, έχοντας φτάσει στα ωριά του, εμείς έχουμε το χρέος ηθικό προς τα παιδιά μας και ουσιαστικό να προτείνουμε πώς φανταζόμαστε το λύκειο που θα έχει αξία. Mm-hmm.

τώρα με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γεωπόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηλίας και με τη συνεργασία του Δήμαρχιάς Ολυμπίας και του Σχολείου Ελιάς και Λεολάδου Καλαμάτας, ήρθαν στον ομό μας φοιτητές του 8ου εξαμήνου της Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τους συνόδευε ο καθηγητής Πέτρος Ρούσος. Έγινε επίσκεψη σε κατεστραμμένο λεόνα από την περσινή πυρκαγιά στην Ηράκλεια της Ολυμπίας και εκεί έγινε μάθημα για τους φοιτητές ουσιαστικά για τις κατάλληλες επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, για τον χρόνο που πρέπει να γίνει αυτό και για την αποκατάσταση των ζημιών. Στη συνέχεια οι φοιτητές πήγαν και στον Πλάτανο όπου και συζήτησαν για τις εργασίες αποκατάστασης καμένων ελαιοδέντρων από την πυρκαγιά του 21. Άλλος ένας προορισμός ήταν το Δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας, όπου εκεί οι φοιτητές έλαβαν μέρος μαζί με άλλους συμμετέχοντες στην γευσιγνωσία ελαιολάδου με την καθοδήγηση του Νίκου Κουτσούκου και των συνεργατών από το Σχολείο της Ελιάς και του Ελαιολάδου Καλαμάτας, που παράγεται από την τοπική ποικιλία ελιάς στην περιοχή δηλαδή της Ολυμπίας αλλά και τη Κορτίνια.

Τώρα, μια και μιλάμε για την αρχαία Ολυμπία, να πούμε για τη στρατηγική συνεργασία που αναμένεται να αναπτυχθεί με το Ζάπιο Μέγαρα από το Δήμο και θα έχει θέματα, ζητήματα πολιτισμού, τουρισμού και διεθνούς εξωστρέφειας, με τον κύριο στόχο, όπως λέει ο Δήμαρχος Άρης Παναγιωτόπουλος, να είναι η ανάδειξη του Δήμου μέσα από εκδηλώσεις, εκθέσεις και δράσεις με διεθνές αποτύπωμα. Λοιπόν, κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας. Ό,τι νεότερο βέβαια υπάρχει στην τοπική και όχι μόνο επικαιρότητα στις αυριανές μας εκπομπές και πάλι. Μείνετε ωστόσο συντονισμένοι στους 102,5 εδώ στην ΕΡΤ Πύργου και στο διαδίκτυο φυσικά με την ΕΡΤ Πύργου. Ακολουθούν και οι επόμενες εκπομπές μας και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμά μας από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό. Να είστε καλά, καλή σας μέρα!

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αλφαφημί. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές. Οι πολίτες γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Τον ανακαινεί συνθήματα του παρελθόντος, όταν υπάρχει εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες. Το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του, δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 Πάνος Σαμιράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμαλή, που άσκησε κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και μίλησε για παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθείς που πλήττουν τη δημοκρατία, ο κ. Σαμιράς τόνισε πως δεν σχολιάζει δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού και μάλιστα του πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, που έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κόμμα επί σειρά ετών. Η πολιτική μας, είπε, στην εξωτερική πολιτική έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια έχει δυναμώσει αμυντικό επίπεδο, διπλωματικό, ενεργειακό και γεωπολιτικό. Είναι πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, είπε ο κύριος Σαμιράς. Το βλέπουμε, ανέφερε εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας και ταυτόχρονα έχει προχωρήσει σε ενέργειες που δεν έχουν γίνει ποτέ τις τελευταίες δεκαετίες, κατέληξε ο κύριος Σαμιράς. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό πρόσωπο παγιές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης. Όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και την ιστορία μας. Δεν είναι όλα για μάρκετινγκ, ούτε ο αντιστασιακός αγώνας, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ. Τόνισε στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μάτζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Στο μεταξύ, μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφινων, συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται μετά από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με όπλα, την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους εξπρές μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός από 18-31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός από 18-31 βαθμούς θερμοκρασία.

0: Armani, Marc Jacobs, Dolce & Gabbana, Prada, Ray-Ban, Tommy Hilfiger.
1: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιαννοπούλου.
2: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
1: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
2: Καραγιαννοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
1: Δες τον κόσμο όπως θέλεις. Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
3: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρό κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
3: Trust, Παπαφλέσσα 67, τηλέφωνο 26210-22713.
1: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16, τηλέφωνο 26210-30-60-33.
3: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. Είμαστε παρέα σήμερα. Υπήρχε έτσι η χθεσινή ημέρα της απουσίας μας και θα υπάρξουν απουσίες και αύριο και μεθαύριο. Άρα τώρα ενδιάμεσα στην μέση της εβδομάδας, Τετάρτη ξαναλέω 27 Μαΐου, είμαστε μαζί για αθλητική ενημέρωση. Εκπομπή Μπάλανε και Γυρίζει κανονικότατα στη Νέα Τρίπολη, η παραγωγή της με Μαρία Ντάντουλη και Παναγιώτη Μαριόλο να είναι η τεχνική μας. Γεώργιος Γαλανός στις μουσικές επιλογές που δεν έχει φυσική παρουσία, και αυτός στις άδειες του ο Γεώργιος Γαλανός, όμως έχει ετοιμάσει τις λίστες για τα τραγούδια που ακούτε και ακούμε και θα ακουστούν στη διάρκεια της εκπομπής. Μπάλα είναι και γυρίζει, 101,5 συχνότητα για την ΕΡΤ Τρίπολη στα FM, στην ΕΡΤ Καλαμάτας όπου και εκεί ακουγόμαστε ζωντανά ταυτόχρονα. Η εκπομπή μας ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Με τις συχνότητες στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας, διπλή συχνότητα 107,2-104,4. Η ώρα είναι 11:14 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 παρά 10 παρά 5 κάπου εκεί, όπου θα αναλύσουμε την αθλητική επικαιρότητα που έχει ειδήσεις, παρότι έχουμε πάει προς το τέλος και οδεύουμε στην οριστικοποίηση της σεζόν. Όταν γίνει ο τελικός του Champions League, εκεί τελειώνει η σεζόν, έτσι ποδοσφαιρικά αλλά και αθλητικά θα έλεγα. Και σήμερα υπάρχει ένας τελικός, θα το πούμε για τη συνέχεια στις 10 η ώρα, ο τελικός του Conference League. Αυτά λοιπόν θα δούμε και θα σχολιάσουμε μέχρι και τις 12 παρά 10 παρά 5, εκεί όπου θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας.

Θα δούμε λοιπόν σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου τα του Αστέρα Άκτορ, που έχουμε φήμες, έχουμε ονόματα που πρόκειται να έρθουν στην ομάδα, και μιλάμε για ποδοσφαιριστές, για μεταγραφές, μιλάμε για διοικητικά πόστα, αν μπορώ να το πω έτσι, ή μάλλον αθλητικά πόστα αρχικά. Θα δούμε και στα διοικητικά αν αλλάξει κάτι. Είναι όλα φήμες ακόμα, έτσι. Επίσημο δεν υπάρχει τίποτα. Θα τα δούμε εδώ και θα σας πούμε και εμείς τι έχουμε αλλιεύσει. Ο Παναθηναϊκός επιτέλους νωρίς ανακοίνωσε προπονητή, έστω και αν άλλαξε πάλι τον Μπενίτεθ και πάει σε σκανδιναβέζικο μοντέλο, τον Γιάκομπ Μίστρουπ, που είναι 38χρονος Δανός, ο προπονητής της Κοπενχάγης. Η Μαύρη Θύελλα, θα δούμε τις Μαύρης Θύελλας της Καλαμάτας, γιατί και εκεί ακουγόμαστε και ο κόσμος αγωνιά. Γίνονται επαφές του Χριστοφιλέα με συνεργάτες του και ένας, θα τον χαρακτηρίσω, μυστικό σχεδιασμό. Δεν θέλουν να βγαίνουν ονόματα, τι θα κάνουν, πού θα πάνε, πώς θα το κάνουν. Δεν ξέρω αυτό το θέλει η ομάδα, γιατί πολλά διέρεαν συζητήσεις και ονόματα και τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω και αν μπορεί να κρατηθεί αυτό. Δεν είναι κακό πάντως να κρατάει μια μυστικοπάθεια μια ομάδα όταν θέλει να προφυλάξει κάποια μεταγραφικά πλάνα, κάποιες κινήσεις που κάνει. Θα δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες με νέα που έχουν στην ειδησιογραφία τους, όπως του Όφη που ψάχνει για τα στελέχη που αποχώρησαν μέσα σε αυτά, και κάποιοι που συζητείται ότι έχουν συμφωνήσει και θα έρθουν στον Αστέρα Άκτορ. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε και τεχνικό διευθυντή και διευθυντή ποδοσφαίρου. Πολύ σημαντικά όλα αυτά, γιατί τα ονόματα που θα ακούσετε που ανακοίνωσε ο Ηρακλής είναι εξαιρετικά όσο αφορά την πορεία τους στο ποδόσφαιρο. Βέβαια δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει με τις ικανότητές τους στη διάρκεια. Έχουμε ένα Δέλτα Σίγμα σήμερα τη Super League. Θα σας πω τι θα γίνει με την αναδιάρθρωση. Τι νέα έχω εγώ και δεν ξέρω αν θα γίνει από τώρα, αλλά τελείως διαφορετικά από όλα αυτά που περιμένει ο κόσμος. Έτσι νομίζω, γιατί έχουμε έγκυρες πληροφορίες. Θα γίνει η επικύρωση της βαθμολογίας και στις ομάδες που έπαιξαν στην Super League 1, αλλά και τις υποδομές. Θα εγγραφούν τα νέα μέλη στο σημερινό Δέλτα Σίγμα της Super League. Τα νέα μέλη είναι ο Ηρακλής και η Καλαμάτα, έτσι, οι ομάδες που πήραν την άνοδο από τη Super League 2. Θα έχουμε την προκήρυξη του πρωταθλήματος 2026-27 και άλλα θέματα που θα συζητηθούν. Όπως είπα, υπάρχει ο τελικός του Conference League σήμερα στις 10 η ώρα και είναι Crystal Palace Rayo Vallecano. Βλέπουν τη Rayo Vallecano οι αεκτζίδες και λένε ότι κοίτα εδώ τι πάθαμε, είχαν γυρίσει το παιχνίδι, το είχαν κάνει 3-0, θα μπορούσε να έχει προκριθεί. Δεν ξέρω αν θα φτάνε μέχρι τον τελικό, γιατί υπήρχε και παιχνίδι κι άλλο για να πάει στον τελικό η ΑΕΚ, διπλό παιχνίδι μάλιστα, αλλά μπορεί και να πήγαινε, δεν το ξέρουμε αυτό. Crystal Palace Rayo Vallecano στον Αντένα και στην Κοσμοτέ Sport ζωντανά σήμερα ο τελικός, τρίτος στην τάξη στις διοργανώσεις της Ευρώπης, αφού έγινε πρώτα του Europa, τώρα γίνεται το Conference, και το Σάββατο 30 Μαΐου θα έχουμε το μεγάλο τελικό του Champions League, εκεί όπου οι Άγγλοι, δεν ξέρω αν πάρουν και αυτό το τρόπαιο οι Crystal Palace, μπορούν να πάρουν και τις τρεις διοργανώσεις αγγλικές ομάδες, έτσι. Άστον Βίλα το πήρε το Europa, η Crystal Palace έχει ευκαιρία σήμερα να το πάρει, και η Arsenal βέβαια απέναντι στην Paris Saint-Germain, όπου θα βρεθεί για το Champions League. Θα είναι πλήρη επιτυχία για τις αγγλικές ομάδες αν το καταφέρει, θα δούμε. Εγώ πάντως το πιστεύω αυτό ότι μπορεί να γίνει, ακόμα και την Arsenal, που φέτος είναι η χρονιά της γενικά, φαίνεται με πολλά που έχει υποστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, φαίνεται ότι είναι η χρονιά της, και είναι η χρονιά του κόκκινου φέτος. Πάει προς το κόκκινο, και η Crystal Palace έχει και κόκκινο, κόκκινο μπλε νομίζω έχει μέσα. Αν και βάζουν διάφορα χρώματα οι Άγγλοι, αλλά γιατί έχουν και τις δευτεροτρίτες εμφανίσεις, μπορεί να το δεις με τίποτα μοβ ξαφνικά, κάτι τέτοια πράγματα κάνουν οι Άγγλοι και για διαφημιστικούς λόγους, αλλά το κόκκινο δεσπόζει φέτος, δεσπόζει.
Θα δούμε και τα υπόλοιπα νέα των ομάδων της Super League 1, ότι υπάρχει στο προσκήνιο και στην ειδησιογραφία, στην επικαιρότητα.

Θα ξεκινήσουμε με τον Αστέρα Άκτορ και τα νέα που περιμένουμε όλοι. Προπονητή να ανακοινώσει αν θα είναι ο Γιώργος Αντωνόπουλος ή κάποιος άλλος και πώς θα γίνει ο σχεδιασμός της νέας χρονιάς. Ήδη 5 παίκτες που είχαν τελειώσει τα συμβόλαιά τους, τελειώνουν μάλλον τα συμβόλαιά τους για να είμαστε ακριβείς, 36 του τελειώνουν τα συμβόλαια για τη φετινή σεζόν του 2026, όπως για κάθε σεζόν στις 36 του ολοκληρώνεται τυπικά. 30 Ιουνίου λοιπόν θα τελείωναν τα συμβόλαιά τους και θα τελειώσουν για τους 5 που έμειναν ελεύθεροι, δεν υπήρξε συμφωνία για να συνεχίσει κάποιος από αυτούς. Να πούμε ποιοι είναι, τους ξέρετε, να το υπενθυμίσουμε αυτό. Είναι ο Τσιντώτας, ο Παναγιώτης Τσιντώτας, ο τερματοφύλακας που ήταν έτσι κι αλλιώς στο περιθώριο στα τελευταία έτσι παιχνίδια και των play-out αλλά και του πρωταθλήματος. Είναι ο Νικολάη Άλχο, 33χρονος Φιλανδός, όπου δεν συνεχίζει και αυτός, παρότι ήταν και βασικός ο Νικολάη Άλχο σε πολλά παιχνίδια, βασικός θεωρούνταν. Ο Φάνης Ζανδάρης, ο 32χρονος μέσος. Ο Μούμο Μουνιώθ, πολλά παιχνίδια βασικός ο Ισπανός, αλλά δεν ήταν αυτό που ήθελε ο Αστέρας γενικά, άσχετα αν κάποια παιχνίδια ήταν καλός και βοήθησε. Και ο Ζούνιορ Μεντιέτα, που στο τέλος κάτι έδωσε κι αυτός εδώ στα play out, όμως η γενική του παρουσία δεν ικανοποίησε. Και το ερώτημα είναι, οι άνθρωποι της ομάδας θα ξέρουν ότι δεν υπάρχει προπονητής, εκτός και έχει συμφωνήσει ο προπονητής και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, και γίνονται κινήσεις των αποδεσμεύσεων, το μη συνεργασία στη συνέχεια με παίκτες, με τη γνώμη του προπονητή εννοείται, και των ανθρώπων που θα κινούν τα νήματα στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Ποιοι είναι αυτοί όμως, θέλουμε να μας πει πάει Αστέρας, να ξέρουμε κι εμείς ποιος κάνει τις κινήσεις, ποιος παίρνει τους παίκτες, ποιος αφήνει ελεύθερους αυτούς που τους αφήνει, με σύμφωνη γνώμη και των προπονητών του προπονητή. Ποιος είναι ο προπονητής, είναι ο Γιώργος Αντωνόπουλος, συνεχίζει. Νομίζω αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν, γιατί βλέπουμε ομάδες που το έχουν λύσει το θέμα αυτό και πάνε με τη σειρά, άσχετα αν βγει ή όχι ο σχεδιασμός. Υπάρχουν και άλλα θέματα στον Αστέρα όσο αφορά παίκτες που λήγουν τα συμβόλαιά τους 36, όπως ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο τερματοφύλακας. Είναι ο Κώστας Τριανταφυλόπουλος, ο κεντρικός αμυντικός. Είναι ο Χουλιάν Μπαρτόλο. Εδώ νομίζω δεν υπάρχει συζήτηση καμία. Εκεί έχει ανακοινωθεί κατ' εμέ, έπρεπε να έχει ανακοινωθεί ήδη ανανέωση κατ' εμέ. Εγώ δεν είμαι ούτε μάνατζερ του Μπαρτόλο, είμαι ένας απλός φίλαθλος εγώ που παρακολουθώ, φίλαθλος, όχι οπαδός έτσι γενικά, και σαν φίλαθλος μου αρέσει να βλέπω τον Μπαρτόλο στον Αστέρα που έχει κολλήσει ωραία, ειδικά τώρα στο τελείωμα ήταν εξαιρετικός. Άρα το 1-2 χρόνια, 3 δεν ξέρω, αυτό είναι θέμα του παίκτη και της διοίκησης, αλλά τον Μπαρτόλο δεν τον αφήνει να φύγει τώρα με τη χρονιά που έκανε. Ο Κετού εννοείται ότι του ανανεώνει το συμβόλαιο, δεν υπάρχει και εδώ καμία συζήτηση. Νίκος Καλτσάς, εγώ δεν παίρνω θέση τώρα για Καλτσά, Παπαδόπουλο και Τριανταφυλόπουλο, αυτά είναι θέματα του προπονητή και θέματα που ακόμα και ο κόσμος που λέει διάφορα μπορεί να μην ξέρει πολλά πράγματα που γίνονται και δεν τα ξέρει ο κόσμος, και εμείς βέβαια. Είναι και ο Φεντερίκο Μακέντα που είναι στα 34, εξαιρετικός ο Φεντερίκο Μακέντα. Αν θες για κάτι να σε βοηθήσει και την επόμενη χρονιά, πρέπει να συζητήσει μαζί του, όπως και με τους υπόλοιπους που είπαμε. Αυτοί οι παίκτες λοιπόν που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους πρέπει να συζητηθούν θέματα, ίσως συζητούνται και τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε εμείς, να συζητάει άνθρωπος που έχει την αρμοδιότητα αυτή με τους παίκτες για το αν θα παραμείνουν, θα φύγουν και τα υπόλοιπα.

Όπως, εκτός από αυτούς που τελειώνουν 36 τα συμβόλαιά τους και ήταν οι 5 που έχουν φύγει ήδη και υπάρχουν άλλοι 9 και τους λέω πάλι για να τους ακούσει ο κόσμος, είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο Τριανταφυλόπουλος, ο Τερεζίου, είναι ένα παιδί από τη Β' ομάδα αλλά έχει μέχρι το 26 τον Ιούνιο συμβόλαιο, δηλαδή σε ένα μήνα τελειώνει το συμβόλαιό του. Μίτροβιτς που ήρθε με τον Μίλαν Ράσταβατς, είναι 23χρονος, δεν ξέρω και εδώ αν μπορεί να κάνει μια ανανέωση και αν μπορεί να προσφέρει το παιδί αυτό. Ο Μπαρτόλο και του, ο Καλτσάς, ο Σιμόνι, ο Αλβανός επιθετικός και ο Φεντερίκο Μακέντα. Αυτοί είναι οι παίκτες που τα συμβόλαιά τους τελειώνουν 36. Υπάρχει ο Ρόμπερτ Ιβάνοφ που είναι το 27 και από ό,τι φάνηκε δεν υπολογίζεται για να είναι, όσο είδαμε στα play out, έτσι, για να είναι στην ομάδα αν παραμείνει ο ίδιος προπονητής και το ίδιο σκηνικό. Δύσκολα ο Ιβάνοφ θα είναι στις επιλογές, άρα ίσως πάμε για λύση συμβολέου εδώ. Ο Σίπτσιτς βασικότατος, έχει ένα χρόνο ακόμα, δεν νομίζω θα υπάρχει θέμα εκεί. Ο Σιλά έχει ένα χρόνο ακόμα, όλα ανοιχτά τα θεωρώ εγώ εδώ. Ο Γιαμπλόνσκι, παρότι έχει ένα χρόνο ακόμα, μάλλον ίσως δεν συνεχίσει. Ο Τσίκο έχει ένα χρόνο ακόμα, είναι τραυματίας και έχει σοβαρό τραυματισμό από ό,τι ξέρω, και εκεί δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει, όλα ανοιχτά είναι. Ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης είναι νέος παίκτης, 25 χρονών, δεν πήρε ευκαιρίες προς το τέλος. Δεν ξέρω τι σκεπτικό υπάρχει για το συγκεκριμένο παίκτη. Και ο Κο, που είναι 23 ετών, μας έχει απογοητεύσει λίγο με τις εμφανίσεις του, ενώ είχε μπει με φόρα, κάπου παγιοποιήθηκε και έχει λίγο παγώσει τις καλές εμφανίσεις. Άρα είναι πολλά τα θέματα, πολλή συζήτηση και πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει στον Αστέρα. Μην το ξεχνάτε αυτό, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, πρέπει κάθε περίπτωση να τη δεις ξεχωριστά και να έχεις ένα σκεπτικό βάσει του σχεδιασμού που θες να κάνεις.

Αυτά είναι τα θέματα του Αστέρα με παίκτες που τελειώνουν τα συμβολιά τους. Έχουν ένα χρόνο ακόμα. Πρέπει να βρεθεί λύση για κάποιους που ίσως δεν χρειάζεται να παραμείνουν. Έχουν καλή παρουσία, αλλά τώρα τελευταία δεν τα είχαν πάει καλά γενικά. Άρα βλέπετε ότι η δουλειά είναι πολλή και πρέπει να γίνει με λεπτομέρεια για να μην έχουμε πάλι αποτυχίες. Και όσο πιο κοντά στο να επιτύχεις και έχεις το ποσοστό αυτό, τόσο το καλύτερο για μια ομάδα. Αυτό κυνηγάνε όλοι, να έχει λιγότερη από το ποσοστό αποτυχία που θέλεις να είσαι κοντά στην επιτυχία. Έτσι λίγο το είπα μπερδεμένο για να... Λοιπόν, πάμε Μαρία σε διαλυματάκι, γιατί πλησιάζουμε στις 11.30. Μόλις πάει 11.30 θα κάνουμε το διαλυματάκι μας και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα πρόσωπα που ακούγεται ότι θα έρθουν στον Αστέρα. Τι γίνεται, ισχύει, δεν ισχύει, ποιοι είναι αυτοί? Θα κάνουμε εμείς, δεν έχουμε κάποια πληροφορία να σας πούμε. Άμα είχαμε θα σας τη λέγαμε.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά, δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης, η εκπομπή Μπάλαν και Γυρίζει είναι στον αέρα λίγο μετά τις 11, θα πάμε παρέα μέχρι τις 12 παρά 10 παρά 5 περίπου και στο ΝΕΡΤ Τρίπολης μας ακούτε ζωντανά που παράγεται η εκπομπή αλλά και στην ΝΕΡΤ Καλαμάτα. Συνεχίζουμε μετά του Αστέρ Άκτορ, σας είπαμε ότι θα δούμε κάποια πραγματάκια που ακούγονται και συγκεκριμένα βγαίνουν από την Κρήτη, από το Ηράκλειο και την ομάδα του Όφη. Μιλάμε βέβαια για στελέχη που ήταν στην ΠΑΕ Όφη, όπου ένας εκ των στελεχών είναι και γνώριμος για τον Αστέρα Άκτορ, και μιλάμε για τον Σάβα Τσαμπούρη, δεν κρύβουμε ονόματα, τα μεταφέρουμε όπως και εμείς τα έχουμε μάθει. Σάβα Τσαμπούρης λοιπόν που έχει και δεσμούς με την Τρίπολη, έτσι, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περισσότερο, και από ό,τι φαίνεται θα έρθει να αναλάβει ρόλο στην ομάδα του Αστέρα με τους συνεργάτες του μαζί. Νομίζω ότι αυτό το πακέτο που μάλλον από ό,τι φαίνεται περιμένουμε την επιβεβαίωση, την επίσημη από τον Αστέρα Άκτορ, το πακέτο του Σάβα Τσαμπούρη με τους συνεργάτες του στο ποδοσφαιρικό τμήμα πέτυχε στον Όφη και θέλουν να το έχουν εδώ στον Αστέρα Άκτορ για να συνεχίσει το ίδιο, μια καλή πορεία, και γιατί όχι να μην έχει και τις επιτυχίες που είχε με τον Όφη. Αυτά ξέρουμε, αυτά σας μεταφέρουμε, περιμένουμε μάλλον την επίσημη ανακοίνωση για το ότι ο Σάβας Τσαμπούρης θα είναι ο υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος για τον Αστέρα Άκτορ, και είναι από ό,τι βλέπω στο ρεπορτάζ από την Κρήτη έτοιμος να σφραγίσει τη συμφωνία του με τον Αστέρα Άκτορ, μαζί και οι σκάουτερ, ο Χρήστος Παπαντονόπουλος και ο Δημήτρης Μάρκος. Το Χρήστο Παπαντονόπουλος δεν το γνωρίζουμε βέβαια, το Δημήτρη Μάρκο το γνωρίζετε όλοι και εμείς, και βέβαια και το Σάβα Τσαμπούρη που ήταν εκ των παικτών που πήγε στον τελικό Αστέρας Άκτορ το 2013 με τον Ολυμπιακό, από το 10 μέχρι το 14 ήταν στην ομάδα του Αστέρα Άκτορ, του Αστέρα Τρίπολης τότε, τώρα είναι Αστέρας Άκτορ, και άρα είναι παλιός γνώριμος που ξαναλέω έχει και δεσμούς πολύ κοντινούς με την πόλη, με την Τρίπολη. Οι συνεργάτες αυτοί και οι τρεις πάνε πακέτο, θα συνεχίσουν στην Αρκαδία, αυτό λέει το ρεπορτάζ, χωρίς όμως να είναι επιβεβαιωμένο και να μην βγαίνει κάτι επίσημο από την ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ. Είτε διάψευση, όταν διαψεύδεται όμως πάνε να πει ότι το deal αυτό με κομβικό διοικητικό πόστο στο κίτρινο μπλε οργανόγραμμα που θα αναλάβει ο Σάβας Τσαμπούρης είναι πολύ σημαντικό. Θα δούμε, νομίζω είναι θέμα χρόνου να βγει επίσημη ανακοίνωση, γιατί θα υπάρξει και ανακοίνωση για τον προπονητή πιστεύω και όλα αυτά μαζί.

Αυτά για τον Αστεράκτορ. Πάμε στη γειτονική μας Μεσσηνία, γιατί εκεί υπάρχει μια στασιμότητα όσο αφορά τις ειδήσεις που βγαίνουν, να πω εγώ. Γιατί πράγματα γίνονται, πράγματα συμβαίνουν, πράγματα συζητούνται και συμφωνούν με διάφορες πλευρές, αλλά ακόμα προς τα έξω δεν βγαίνει τίποτα. Αυτό ίσως είναι και καλό για να έχει μια ηρεμία ο σύλλογος, γιατί όταν μπλέκονται πολλά πράγματα και γίνεται ένας αχταρμάς, να το πω έτσι, σε ονόματα, σε σενάρια και σχόλια, μπερδεύεται η δουλειά. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε κάποια ανακοίνωση, κάτι που θα βγει προς τα έξω, παρότι ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας θέλει να έχει κλειστά τα χαρτιά του και να συζητάει με τους συνεργάτες μόνο τα θέματα που αφορούν την Καλαμάτα, χωρίς να διαραίουν. Εντάξει, κάποια ονόματα βγήκαν προς τα έξω και για κάποιες ανανεώσεις, όπως με τον Τσέλιο και τον Παμπλίδη, που δεν έγιναν οριστικά ή έχουν οριστικοποιηθεί οι συμφωνίες, ότι έγιναν συζητήσεις για κάποιους παίκτες που ενδιαφέρει την Καλαμάτα να τους αποκτήσει τη Μαύρη Θύελλα, αλλά έχουμε μείνει εκεί χωρίς κάτι καινούριο και μιλάμε για τον Βάργκας, τον Γκένεθ Βάργκας, έναν μεσοεπιθετικό από την Κωσταρίκα που είναι και ανήκει στη Χάρτς. Συνεχίζουμε να έχουμε αυτό το θέμα σαν γεγονός ενδιαφέροντος από την ΠΑΕ Καλαμάτα. Θα ανακοινωθούν βέβαια και κάποιοι άλλοι συνεργάτες του Χριστοφιλέα και εκεί νομίζω κολλάει το θέμα και ακόμα δεν έχει τις συμφωνήσεις. Πάντως εμείς εδώ πολύ πολύ νωρίς, πριν καν ανακοινωθεί και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, σας είχαμε πει το κομμάτι και για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα ότι θα είναι ο προπονητής οριστικά, και για τους συνεργάτες του, και για τον Γιάννη Σίμωση σας είχαμε πει ότι θα είναι τεχνικός διευθυντής, και αναμένουμε να επιβεβαιωθεί επικυρωμένο από την ΠΑΕ Καλαμάτα το συγκεκριμένο θέμα με τον τεχνικό διευθυντή, αλλά και άλλα πρόσωπα όπως ο Μπατίστα, βέβαια, που αυτό δεν το είχαμε εμείς σαν πληροφορία, είχε βγει πολύ πιο νωρίς και άλλοι συνάδελφοι το είχαν γράψει. Εμείς σας είπαμε την επιβεβαίωση πριν ανακοινωθούν επίσημα ότι και ο Χριστοφιλέας αλλά και ο Γιάννης Σίμωσης θα είναι δίπλα του σε πόστο που είχε και δεν ξέρω αν δεν έχει ακόμα στην Ελλάδα Σύρου, γιατί όπως σας είπα, αυτό το γνωρίζω εκ των έσω, ο Γιάννης Σίμωσης έβαλε το χέρι του για να πάει ο Θανάσης Στάικος στην Ελλάδα Σύρου, που είναι ο προπονητής της Ελλάδα Σύρου, που λειτουργούσε και πέρυσι ο Γιάννης Σίμωσης και μπορεί να λειτουργεί και ακόμα και τώρα. Αλλά αν ανακοινωθεί από την ΠΑΕ Καλαμάτα, νομίζω ότι εκεί σταματάει η συνεργασία με οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις που θα είναι καταιγιστικές, νομίζω, και στον Αστεράκτορ. Θα γίνουν έτσι όλα γρήγορα και όλα μαζί. Θα ρίχνουμε καθημερινά ειδήσεις για το που θα γίνει η προετοιμασία για τον Αστέρα, για ποιος θα είναι προπονητής, ποιοι παίκτες θα έρθουν, ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα είναι στα διοικητικά πόστα, ποιοι θα κάνουν στον πάγκο, εκείνο το άλλο. Έχουμε πολλά να δούμε. Όπως και για την Καλαμάτα, ισχύει κάτι το αντίστοιχο για τη Μαύρη Θύελλα. Βέβαια, εκεί είναι νέα πράγματα για τους περισσότερους, αφού η ομάδα θα αγωνιστεί μετά από πάρα πολλά χρόνια, 26 στην πρώτη κατηγορία, και πρέπει να προσαρμοστούν άπαντες σε αυτούς τους ρυθμούς που έχει και σε αυτή την ένταση που βγάζει μια υψηλή κατηγορία, τα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου, που για να βρεθείς εκεί πρέπει να είσαι όχι απλά σε γρήγορση, πρέπει να είσαι στο τρέξιμο καθημερινά. Εδώ που τα λέμε δεν κοιμούνται κιόλας αυτοί που ασχολούνται με αυτές τις δουλειές, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν.

Αυτά και με την Καλαμάτα, τη Μαύρη Θύελλα. Να δούμε γενικά για τη Super League 1, που σήμερα σε λίγη ώρα, στις 12, είναι παρά 17, και σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει το Διοικητικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη, όχι με διαζώσεις, δηλαδή με την φυσική παρουσία των εκπροσώπων των ομάδων στην Super League 1. Εκεί λοιπόν θα συζητηθούν πράγματα που, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα στην αναφορά μας για τα θέματα της εκπομπής, η αναδιάρθρωση, η επικύρωση βαθμολογίας και για τα play-off και τα play-out, οι υποδομές για την επικύρωση και τη βαθμολογία των υποδομών για K17, K15, K19, τα νέα μέλη, η εγγραφή των νέων μελών, η προκήρυξη του πρωταθλήματος της επόμενης σεζόν, και αυτά είναι που θα συζητηθούν στην Στίχημαν Super League σε λίγη ώρα. Όμως, επειδή πολλοί συζητάτε και σχολιάζετε και περιμένετε κάποιο θαύμα, να σας πω ότι να μείνουν οι ομάδες που υποβιβάστηκαν, ξεχάστε το, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση, ούτε υπήρχε. Θυμάστε ότι εδώ εμείς το είχαμε πει όταν ο Αστέρας πάλευε και δεν ήταν και στα καλύτερά του για τα play out στο ξεκίνημα, και λέγαμε ότι, μάλλον λέγανε κάποιοι, ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα και να μην ανησυχεί ο Αστέρας γιατί, και να υποβιβαστεί, θα παραμείνει γιατί θα γίνει αναδιάρθρωση. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, ξεχάστε το, και σήμερα θα το επιβεβαιώσει η Λίγκα. Θα είναι όχι απλά τεράστια έκπληξη, θα είναι θαύμα άμα συμβεί κάτι διαφορετικό. Και οι πληροφορίες μου λένε, όχι για σήμερα, αλλά η συζήτηση και η σκέψη που υπάρχουν, που υπάρχει για τις ομάδες Super League, είναι να μειωθούν οι ομάδες, όχι να αυξηθούν. Η σκέψη που υπάρχει και θέλουν οι ομάδες που έχουν οικονομικά συμφέροντα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα είναι οι ομάδες να μειωθούν στις 12 και να γίνεται έτσι τρεις γύροι, να γίνονται τρεις γύροι στο πρωτάθλημα, δηλαδή να παίζουν τρεις φορές οι ομάδες. Τώρα αυτό το κάνουν στη Σκωτία, κάπως έτσι γίνεται στη Σκωτία νομίζω, αλλά ότι θέλουν να μειωθούν, θέλουν να μειωθούν, να αυξηθούν, ξεχάστε το αυτό. Θα δουν λοιπόν σήμερα για το Διοικητικό Συμβούλιο που θα γίνει, αν προκύψει κάτι εννοείται ότι θα το μάθετε άμεσα. Η πρόταση και το αίτημα για αναδιάρθρωση από 5 ομάδες, και είναι μέσα σε αυτές τις 5 και ο Αστέρας Άκτορ, και είναι η ΠΑΕ, ΑΕΛ, Νόβιμπετ, ο Αστέρας Άκτορ, ο Πανετολικός, ο Πανσεραϊκός και ο ΠΑΟΚ. Δεύτερο θέμα που θα συζητηθεί στα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι η επικύρωση, όπως σας είπα, των βαθμολογικών πινάκων στη στοίχημα Super League ανδρών, play-off και play-out. Η επικύρωση των βαθμολογικών πινάκων στο πρωτάθλημα υποδομών K19, 17 και 15, και η έγκριση πεπραγμένων του κυπέλου Super League K19. Η εκλογή ορκωτών ελεκτών για την οικονομική χρήση 25-26, εγγραφή νέων μελών ΠΑΕ που προβιβάστηκαν από τη Super League 2, τα νέα μέλη είναι ο Ηρακλής και η Καλαμάτα, σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με θέμα κατάρτισης της προκήρυξης πρωταθλήματος στη Super League 1 ανδρών για την επόμενη περίοδο, θα οριστεί πότε θα γίνει αυτό, για την προκήρυξη του πρωταθλήματος Super League 1 για τους άνδρες. Πρόταση για εισαγωγή συστήματος goal line κάμερας για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδου, καλό αυτό. Δέσμευση χορηγικών παροχών για την επόμενη αγωνιστική περίοδο του 26-27 σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 12 του κανονισμού αγώνων ποδοσφαίρου. Εμπορικά θέματα, έγκριση υπογραφή συμβάσεων του συνεταιρισμού, συνεργασία με οργανισμό συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων αυτοδιαχείριση, και διάφορα άλλα θέματα που θα συζητηθούν σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League 1, θα ξεκινήσει σε περίπου 1/4.

Πάμε να δούμε κάποια νέα που υπάρχουν για τις υπόλοιπες ομάδες Super League 1, εκτός από τον Αστέρα Άκτορ βέβαια και την Καλαμάτα που είναι εδώ η δική μας περιφέρεια και ο νομός Αρκαδίας και Μεσσηνίας και μας ενδιαφέρει άμεσα τι γίνεται και κάνουμε αναλυτικό ρεπορτάζ όσο μπορούμε τέλος πάντων. Μακάρι να είχαμε κάποιες ειδήσεις που δεν τις υπάρχουν πουθενά, να τις πούμε σε εσάς να τις μάθετε και όταν έχουμε τις μεταφέρουμε, έτσι δεν τις κρύβουμε. Ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι πλέον ο Νίστρουπ είναι γεγονός και επίσημα τον ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Κάποιοι έλεγαν, άκουγα χθες συναδέλφους που ακόμα και πριν ανακοινωθεί ο Νίστρουπ έλεγαν ότι η προπονητής θα είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος, λέει, από το Λεβαδιακό στον Παναθηναϊκό. Πώς θα βγάζει αυτά, και ότι στον Πανιόνιο θα είναι προπονητής ο Βοσνιάδης. Σας έχουμε πει εμείς εδώ ότι ο Βοσνιάδης θα είναι προπονητής στην Καλλιθέα. Θυμηθείτε το αυτό που λέμε. Δεν έχει ανακοινωθεί. Αλλά χθες έλεγαν συνάδελφοι ότι θα είναι προπονητής στον Πανιόνιο ο Βοσνιάδης. Αν ενδιαφέρει κάποιος, τέλος πάντων. Γιατί εκεί πάει ο Χουάν Φεράντο, από ό,τι φαίνεται, στην ομάδα του Πανιόνιου. Ο Νίστρουπ είναι επίσημα πάντως και ο 38χρονος coach, ο Δανός, θέλει να σπάσει την κατάρα και των προπονητών για τον Παναθηναϊκό, αλλά και γενικά για τις πορείες, για τον πρωταθλητισμό, για την ευρωπαϊκή συμμετοχή, που είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θέλει να χτίσει από την αρχή και να έχει υπομονή ο κόσμος, αλλά και σε γρήγορα αποτελέσματα. Υπομονή από το... Έχετε, το έχετε αποδείξει Παναθηναϊκή, ναι, αλλά εξαντλείται η υπομονή και κάποια στιγμή δεν θα υπάρξει υπομονή και δεν θα υπάρξει και συνέχεια από ό,τι βλέπω. Για να δούμε αν καταφέρει ο Νίστρουπ να αλλάξει όλο το σκηνικό στην ομάδα του Παναθηναϊκού, που τα πράγματα δεν είναι και τα καλύτερα. Όφι, αφού έφυγε ο Τσαμπούρης και οι συνεργάτες του, είναι σε αναζήτηση για το ποδοσφαιρικό τμήμα και στις θέσεις που ήταν ο Σάββας Τσαμπούρης να πλαισιωθεί, με την απόφαση βέβαια και του Χρήστου Κόντι, που κινεί τα νήματα και έχει το ελεύθερο να κάνει τις κινήσεις που θέλει η ομάδα της Κρήτης, που είναι βέβαια σε πολύ υψηλά πατώματα, που θα παίξει και σε όμιλο είτε του Europa αν το καταφέρει με τα προκριματικά, ή στο Conference σίγουρα, δεν χάνει το League Face, λέμε όμιλο, το League Face πλέον. Για τον Πανετολικό δεν είναι ικανοποιημένη από τον Γιάννη Αναστασίου και ψάχνει προπονητή ο Πανετολικός. Αποδείχθηκε ανεπαρκής, θα πω, ο Γιάννης Αναστασίου, παρότι τα είχε όλα στα χέρια του και μπορούσε να έχει κάνει μια εξαιρετική πορεία με τον Πανετολικό και στα play out. Εκεί χάλασε την εικόνα του η ομάδα του Αγρινίου και δεν άρεσε αυτό στη διοίκηση, που δεν συνεχίζει με τον Γιάννη Αναστασίου. Ενώ να πούμε ότι στον Ηρακλή, που είναι νεοφώτιστος, αλλά οι κινήσεις που κάνει είναι ομάδας που κινείται για ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να το πω έτσι. Πραγματικά ο Γιάννης Αμανατίδης, διεθνής ποδοσφαιριστής και ένας άνθρωπος που έχει παίξει ρόλο και στα δρόμενα του Ηρακλή, είναι πλέον ο τεχνικός διευθυντής, ενώ ο Άγγελος Μπασινάς, που είχε ανακοινωθεί πριν τον Γιάννη Αμανατίδη, είναι ο διευθυντής ποδοσφαίρου γενικά για την ομάδα του Ηρακλή, που ξεκινάει με προπονητή που πήρε από την Ιταλία με μεγάλη εμπειρία, με δύο ονόματα μεγάλα ποδοσφαιρικά. Θα δούμε τώρα, ο Άγγελος Βασινάς είχε δοκιμαστεί και στην Κηφισιά και τα πήγε εξαιρετικά, θα έλεγα, και μαζί με τον Γιάννη Αμανατίδη θέλουν να συνθέσουν ένα δίδυμο που θα οδηγήσουν τον Ηρακλή σε άνετη παραμονή αρχικά και στη συνέχεια να δουν αν μπορούν να κάνουν και κάτι παραπάνω. Άλλα νέα από τις ομάδες Super League 1, κάτι μεταγραφικά βλέπω που κοιτάνε παίκτες και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας για σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου, με τον τελικό του Conference League, όπου σήμερα στις 10 η ώρα, αν είσαστε έτσι χαλαροί, υπάρχει και η ελεύθερη μετάδοση από τον Αντένα, ένα κανάλι που μπορούμε όλοι να το παρακολουθήσουμε, δεν χρειάζεται συνδρομή. Το Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο, είναι το μάτς το, που δείχνει η Αντένα για το Conference League. Ο τελικός σήμερα στις 10 η ώρα, λοιπόν, θα δούμε ποια ομάδα από τις δύο θα κατακτήσει τον τρόπαιο. Αυτά και για σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι. Θα τα πούμε πάλι εμείς μετά του Αγίου Πνεύματος. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω από ΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αφημί. Τα βέλη τους έστρεψαν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου του κόμματος με την ονομασία Ελλάς. Οι αντιδράσεις τους εστιάστηκαν στο ιδεολογικό στίγμα του εγχειρήματος, στον συμβολισμό της ονομασίας και τις στοχεύσεις του. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, πάνω σε μοιρά Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ίδιος και απαράλληλα αυτός με το χθες, και πως το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Οι πολίτες, είπε ο κύριος Σεμιράς, γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Το να ανακοινεί συνθήματα του παρελθόντος όταν υπάρχει η εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Από το ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας επίσης στο Earth News Radio, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα. Δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης, αλλά προσωπικής ανάγκης, σχολιάζοντας την ονομασία του νέου κόμματος, του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Μάντζος τόνισε πως οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μία ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και στην ιστορία μας. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ, ανέφερε ο κύριος Μάντζος. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και τη μίσθωση από το δημόσιο ακινή του που ανήκει στην οικογένειά του. Μέσω βίντεο στο X απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων, υποσημαία νήσων Μάρσαλ, σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται έπειτα από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Έρευνα στην έδρα των γραφείων του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη πραγματοποιεί η Ισπανική αστυνομία κατόπιν δικαστικής εντολής για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης, σύμφωνα με την El País και άλλα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Ντουόμο. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Ντουόμο. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Ντουόμο. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Ντουόμο. Απόλαυσέ το.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.

19 περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

Κοιτάζω τον καθρέφτη και φτιάχνω τη σκηνή. Εσύ είσαι εκεί, πάρα πολύ αληθινός. Σκέφτομαι πως θα είσαι παντοτινός, σαν δικός μου θεός. Σου κάνω εξομολόγηση κανονική. Αφήνω την καρδιά μου στα χέρια σου και εσύ απλώς κοιτάς. Σε ρωτάω, με θες.

0: Γεια σας φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πύργου και στους 102,5. Ο Χάρης Παπαδέας και η Αθανασία Καρουμπαλή σας κρατούν συντροφιά με τη μουσική εγκυκλοπαίδεια. Ήδη ακούσαμε Μαριάννα Παπαθανασίου. Είμαι εσύ, είναι ο τίτλος του νέου άλμπουμ που παρουσιάζουμε σήμερα. Την έχουμε κοντά μας, την καλωσορίζουμε. Γεια σας.
1: Γεια σας. Καλημέρα, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
0: Να είστε καλά. Μιλάμε λοιπόν για ένα άλμπουμ το οποίο, όπως έχετε πει, δημιουργήθηκε απνευστή. Τι ήταν αυτό που πυροδότησε αυτή τη δημιουργική ανάγκη?
1: Βρισκόμουν σε μια φάση της ζωής μου που είχα αυτή την κρίση ταυτότητας, νομίζω, του ποια είναι η θέση μου στη καλλιτεχνική ζωή, του ποιος είναι ο ήχος μου, ποια είναι η προσωπική μου φωνή, η προσωπική μου έκφραση. Mm-hmm. Πέρα δηλαδή και από τις διασκευές που τραγουδούσα και τα live που έκανα.
0: Ναι.
1: Και έτσι είχα την ανάγκη να εκφραστώ πολύ προσωπικά, να μπω στη δισκογραφία με πρωτότυπο υλικό και με προσωπικές ιστορίες.
0: Mm-hmm. Μιλάμε για ένα άλμπουμ, για ένα έργο με 11 κεφάλαια στην ουσία, το οποίο ξεκινά από πρόλογο και καταλήγει σε επίλογο. Στην ουσία μιλάμε για μια λογοτεχνία.

0: εθνική προσέγγιση των τραγουδιών. Πώς έγινε αυτή η επιλογή?
1: Κάπως έτσι είναι που το λες. Δηλαδή και εγώ στους φίλους μου λέω ότι έκανα κάτι σαν βιβλίο. Με αρχή, μέση και τέλος.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι για μένα μια ενότητα. Όλα αυτά τα τραγούδια δεν είναι απλώς τραγούδια που γράφτηκαν σε ξεχωριστές στιγμές. Ακριβώς γι' αυτό, επειδή γράφτηκαν απνευστή, σημαίνει ότι για μένα ήταν μια ολόκληρη φάση ζωής εκείνη τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε μέσα μου υπήρχε μια ροή, μια σύνδεση όλων αυτών των ιστοριών με τη μέσα μου φωνή.
0: Mm-hmm. Το σκηνικό είναι η πόλη. Έχει χαρακτηριστεί το άλμπουμ ως οδύς στην ύπαρξη στην πόλη. Αυτό λοιπόν, πώς επηρέασε η ζωή της πόλης, τη μουσική, τη δική σας μουσική, και ποιες οι επιρροές γενικότερα?
1: Ναι, είμαι ένα κορίτσι της πόλης, γεννήθηκα σε πόλη στη Θεσσαλονίκη, μεγάλωσα, βρίσκομαι στην Αθήνα. Επηρέασε πολύ αυτή τη μετάβασή μου και η μετακόμιση μου στην Αθήνα. Τότε που έγραφα το δίσκο, δηλαδή βίωνα αυτή τη μετακόμιση, αυτή την αλλαγή.
0: Ναι.
1: Τη μοναξιά που προκαλεί μια μεγάλη πόλη, την αποξένωση που έχει η Αθήνα. Ήθελα να μιλήσω για τις σχέσεις μέσα σε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε η επιρροή μου είναι ακριβώς αυτό, η ζωή μου μέσα στην πόλη και οι σχέσεις που αναπτύσσονται και οι δυσκολίες των σχέσεων μέσα σε αυτό το πλαίσιο.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Η ηχητική ταυτότητα του άλμπουμ ποια είναι?
1: Νομίζω ότι είναι ένα άλμπουμ που φέρει σχεδόν πολλές από τις επιρροές μου.
0: Mm-hmm.
1: Στιλιστικά, δηλαδή υπάρχει μέσα και η jazz και παρακλάδια της jazz που αγάπησα και έχω τραγουδήσει χρόνια και εδώ στην Αθήνα. Υπάρχει και μια λαϊκότητα, είναι η pop μέσα, και όλα αυτά τα πράγματα έχουν ενοποιηθεί μέσα από μια παραγωγή.
0: Ναι.
1: Μια πιο ηλεκτρονική παραγωγή, mm-hmm. μια παραγωγή που έχει urban ήχο.
0: Mm-hmm. Έχει παρουσιαστεί ζωντανά. Τα τραγούδια αυτά έχουν.
1: Κάναμε δύο σούπερ συναυλίες, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, τον Απρίλιο.
0: Και η συνέχεια τι έπεται ζωντανά?
1: Ζωντανά το ακριβώς επόμενο πράγμα είναι η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής, όπου θα βρίσκομαι στην Αθήνα, στο Παγκράτη, το φεστιβάλ αυτό, 21 Ιουνίου.
0: Ναι. Και υπάρχει και κάτι άλλο στα σκαριά όσον αφορά δισκογραφικά, κάτι ξεχωριστά από το άλμπουμ αυτό, ή μένουμε στο άλμπουμ?
1: Προς το παρόν είμαστε στο άλμπουμ. Εγώ έχω γράψει ήδη και συνεχίζω να γράφω και άλλα τραγούδια. Σίγουρα από τη νέα σεζόν θα προκύψει κάποιο σίγγλ και νέα κυκλοφορία. Και έχω και μια συνεργασία στα σκαριά. Είναι πάρα πάρα πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Δεν θα σας την πω.
0: Ωραία. Και να πούμε όμως και για τους συνεργάτες αυτού του άλμπουμ και να αναφερθούμε και στο εξώφυλλο. Έχει ένα πολύ ωραίο εντυπωσιακό εξώφυλλο το άλμπουμ αυτό. Και πού το βρίσκουμε βέβαια? Είναι ψηφιακό φαντάζομαι, έτσι?
1: Ναι, προς το παρόν είναι ψηφιακό. Δεν έχω καταφέρει ακόμα να προχωρήσω σε φυσικό προϊόν. Θα το ήθελα όμως.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ψηφιακά λοιπόν, είναι σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα, Spotify και όλα τα Deezer κλπ.
0: Mm-hmm.
1: Στο YouTube. Τα social media μου είναι πάρα πολύ ενημερωμένα και ανακοινώνω και βάζω και έχω οπτικοποιήσει και το δίσκο.
0: Ναι.
1: Για τον κόσμο να πούμε ότι αυτές τις μέρες τρέχει και η οπτικοποίηση του δίσκου στα social.
0: Mm-hmm.
1: Και το εξώφυλλο είναι η φωτογραφία του Δημήτρη Μακρύ, του υπέροχου αυτού συνεργάτη μου, και της Μαρκέλα Τζαμουρή, το εικαστικό, και που φτιάξανε γενικά πλαισιών το δίσκο, τα εικαστικά, και εμένα μου αρέσουν πολύ.
0: Είναι εξαιρετικό. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ακούσουμε λοιπόν και τα υπόλοιπα κομμάτια αυτού του κύκλου. Δεν είναι ξεχωριστά κομμάτια. Είπαμε ότι είναι σαν μυθιστόρημα είναι αυτό το άλμπουμ. Ξεκινάει με πρόλογο και τελειώνει με επίλογο, όπως μία έκθεση. Λοιπόν, και θα σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό τάξιδο το άλμπουμ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την υποστήριξη και τη φιλοξενία.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Γεια.
1: Yeah.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουριο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Η Encore είναι αυτή, φίλες και φίλοι. Τους ακούσαμε σε ένα παραδοσιακό τραγούδι της Δυτικής Μακεδονίας. Ναι, Κοζάνη Σιάτη, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί ανήκει το κομμάτι αυτό. Τι θέλα και σ' αγαπούσα είναι. Εμείς έχουμε κοντά μας τον μαέστρο του φωνητικού συνόλου, τον κύριο Σάβα Ρακιτζάκη. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ για την επικοινωνία ξανά με την Έρα Πύργου και με τους ακροατές σας και με εσάς προσωπικά.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που παρουσιάζουμε κάτι τόσο ωραίο, τόσο διαφορετικό. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Ρακιτζάκη, είναι το πέμπτο σίγγλς αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα.
1: Ουσιαστικά να είναι το πέμπτο τραγούδι το οποίο έχουμε ηχογραφήσει και κυκλοφορούμε στο YouTube. Ναι. Και είναι μάλιστα η πρώτη μας απόπειρα να χρησιμοποιήσουμε ως εκφραστικά μέσα μόνο τη φωνή και το σώμα, τους ήχους του σώματος στο συγκεκριμένο τραγούδι. Έχουμε εντάξει τα λεγόμενα body percussion, δηλαδή κρουστά που παράγονται, οι ήχοι τους δηλαδή παράγονται από χτυπήματα σε διάφορα μέρη του σώματος, και τα λεγόμενα, θα μπορούσαμε να τα πούμε, κρουστά του στόματος, δηλαδή ήχους που θυμίζουν κρουστά όργανα, οι οποίοι παράγονται μονάχα από συλλαβές του στόματος.
0: Τι ρόλο παίζει τα κρουστά σώματος στη δημιουργία του παλμού, του ρυθμού, και μάλιστα μιλάμε για ένα παραδοσιακό κομμάτι και δείχνεται απόλυτο σεβασμό προς την αυθεντική παραδοσιακή μελωδία. Αυτό το καταλαβαίνουμε εμείς, αλλά το έχετε φέρει στο παρόν και κάπως διαφορετικά.
1: Ακριβώς αυτό. Αυτή η τεχνική των σωματικών κρουστών είναι αρκετά διαδεδομένη και στο εξωτερικό, παράλληλα με διάφορες άλλες τάσεις οι οποίες υπάρχουν και στις χοροδιακές γραφές, αλλά και στις γραφές ειδικά για φωνητικά σύνολα, όπου ουσιαστικά σε μια χοροδία έχουμε λίγο περιορισμό στο πόσες διαφορετικές μελωδίες θα συνυπάρξουν. Ενώ σε ένα φωνητικό σύνολο ο μόνος περιορισμός είναι ο αριθμός των μελών του συνόλου, γιατί σε κάθε περίπτωση μπορεί το κάθε μέλος του συνόλου να τραγουδάει κάτι διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα. Οπότε εκεί έχουμε έτσι μια ευρύτητα, μπορούμε να πούμε, εκφραστικών μέσων και σε αρμονικό επίπεδο και σε ρυθμικό επίπεδο και γενικότερα έτσι στην όλη παρουσίαση του κάθε τραγουδιού.
0: Όπως είπαμε και πριν, το φέρνετε διαφορετικά, δηλαδή απουσιάζουν τα κλασικά παραδοσιακά όργανα. Αυτή η πολυφωνία λοιπόν πώς λειτουργεί, ως κύριο όργανο σύνθεσης στην ουσία, έτσι?
1: Αυτή η πολυφωνία ουσιαστικά λειτουργεί με έναν τρόπο κατά τον οποίο η κάθε φωνή άλλοτε παίρνει ρόλο βασικής φωνής, δηλαδή που τραγουδάει τη βασική μελωδία του τραγουδιού, τη γνωστή, και άλλοτε έρχεται λίγο στο παρασκήνιο, αλλά χωρίς να χάνει την ουσία της, γιατί πάντα λειτουργεί είτε ρυθμικά είτε υποστηρίζοντας την αρμονία, ας πούμε, όπως θα έκανε ένα μουσικό όργανο, ένα παραδοσιακό όργανο, ένα λαούτο, ένα βιολί, ένα οτιδήποτε, ή ένα κλαρίνο. Οπότε ποτέ δεν χάνει τη σημαντικότητά της η κάθε φωνή μέσα στο σύνολο.
0: Πώς επιλέγετε κάθε φορά τα τραγούδια, τα παραδοσιακά τραγούδια, όπως το συγκεκριμένο?
1: Έχουμε επιλέξει και παραδοσιακά και έντεχνα τραγούδια. Τα παραδοσιακά τραγούδια μας έρχονται σαν ακούσματα και περισσότερο. Ναι. Δηλαδή, όταν ακούμε κάποιο τραγούδι, γενικότερα η διάθεσή μας στο Encore είναι όταν ακούμε κάποιο τραγούδι, είτε στο παραδοσιακό ρεπερτόριο είτε στο έντεχνο, αν μας κάνει το κλικ που λέμε, έτσι, αν μας προκαλέσει λιγάκι να το φανταστούμε, να το φανταστώ ουσιαστικά σε μια χοροδιακή πολυφωνική γραφή, σχεδόν αυτόματα μπορώ να πω ότι αρχίζουν και έρχονται ιδέες μέσα στο μυαλό, το πώς μπορεί δηλαδή κάθε φωνή να τραγουδήσει κάτι διαφορετικό, να πλαισιώσει τη βασική μελωδία. Και όπως στο «Τι θέλα και σ' αγαπούσα» ήρθε σχεδόν αυτόματα, μπορώ να πω, η έμπνευση για την επεξεργασία για το φωνητικό σύνολο του Encore.
0: Θεωρείτε ότι μπορούν όλα τα τραγούδια να λειτουργήσουν έτσι?
1: Είναι ανάλογα με το ύφος του τραγουδιού, ανάλογα με το στυλ που μπορεί να έχει. Δηλαδή υπάρχουν κάποια τραγούδια τα οποία είναι πολύ δύσκολο να τα φανταστούμε γραμμένα, έτσι τροποποιημένα μάλλον θα μπορούσαμε να πούμε, εναρμονισμένα για ένα φωνητικό σύνολο, για μια χοροδία, κυρίως μιλώντας για φωνητικό σύνολο εν προκειμένου. Αλλά υπάρχουν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες διασκευές. Ας πούμε, έχουμε κάνει αντίστοιχα μια πολύ jazz, θα μπορούσαμε να πούμε, διασκευή με πολλές επιρροές από τη μουσική jazz στο «Φεγγάρι πάνω θέμου», το γνωστό τραγούδι του Μίμη Πλέσα.
0: Ε, Μια και αναφερόμαστε σε παραδοσιακά και το τραγούδι σήμερα παρουσιάζουμε είναι παραδοσιακό.
1: Σωστά.
0: Είστε και μουσικολόγος και μαέστρος λοιπόν. Ποια είναι η γνώμη σας για τη σχέση των νέων ανθρώπων με το παραδοσιακό τραγούδι σήμερα και πιστεύετε ότι αυτές οι εναλλακτικές φωνητικές διασκευές αποτελούν γέφυρα για να γνωρίσει το ευρύτερο, νεότερο κοινό την πολιτιστική μας κληρονομιά?
1: Μπορώ να πω ότι αυτός είναι και ένας από τους στόχους που έχει το Encore. Γενικότερα να δώσεις σαν άκουσμα και γενικότερα σαν κυκλοφορίες στο ευρύ κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει την παράδοση αφενός μέσα από τα δικά μας πονήματα, έτσι, τα οποία ουσιαστικά τι κάνουμε, φέρνουμε όντως το τραγούδι στο σήμερα με διαφοροποιήσεις οι οποίες πάντα σέβονται βέβαια την αρχέτυπη μελωδία, αλλά φέρνουν και κάποια στοιχεία σύγχρονης πολυφωνίας και όπως είπαμε και τα σωματικά κλωστά και τα διάφορα στοιχεία, τα οποία κάνουν πιο φιλικό θα μπορούσαμε να πούμε το άκουσμα στον σύγχρονο ακροατή, έτσι ώστε σιγά σιγά γνωρίζοντας το δικό, από τα δικά μας ακούσματα τα παραδοσιακά τραγούδια να έρθει σε επαφή με την παράδοση, ίσως και ψάχνοντας την, ερευνώντας την δηλαδή και στις πιο αρχαίτυπες μορφές, δηλαδή σε αυτά που παραλάβαμε εμείς με τα παραδοσιακά όργανα, το κλαρίνο, τις παραδοσιακές φωνές όπως τις Ντόμνα Σαμίου, το Χρόνια Ιδονίδη κλπ.
0: Τι έχει συνέχεια κύριε Ρακιτζάκη?
1: Στη συνέχεια της πορείας του συνόλου, το πρώτο και πιο κοντινό μας ραντεβού, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι στις 6 Ιουνίου στον αύλιο χώρο του Αστεροσκοπείου Αθηνών με τη μουσική παράσταση «Όσα τραγούδια χωράει η νύχτα», όπου θα βρεθούμε με τα μέλη του φωνητικού συνόλου, την Βαλσαμία Θανασιά, τον Ευτύχη Βαρδουλάκη, τον Κωνσταντίν Δεσπότη, τη Σοφία Κουνέλα, την Κάση Λάζαρη, τον Βαγγέλη Νικολιδάκη και τη Γιούλη Φιλιππίδου. Και φυσικά με τη φιλική συμμετοχή της Ευσταθίας, της γνωστής τραγουδοποιού και συγγραφέως, με την οποία ήδη έχουμε κάνει μια πρώτη συνάντηση και πρόβα τα τραγούδια μέσα στα οποία θα συμπράξουμε και έχουμε μείνει και οι δύο πλευρές έτσι με έναν ενθουσιασμό και μια προσμονή για τη συγκεκριμένη βραδιά. Όλα αυτά βέβαια πάντα με την καλλιτεχνική επιμέλεια και την οργάνωση της Καλής Βανδόρου.
0: Υποθέτω ότι είναι συγκεκριμένο το πρόγραμμα εκεί, τα τραγούδια, έτσι?
1: Είναι συγκεκριμένο. Η αλήθεια είναι ότι η νύχτα χωράει πάρα πολλά τραγούδια. Εμείς έχουμε επιλέξει κάποια από αυτά και που πιστεύουμε ότι θα αγγίξουν το κοινό και θα δώσουν ίσως και προτάσεις για συνέχεια ίσως αυτού του project με δεύτερη επιλογή τραγουδιών.
0: Μακάρι. Ακούγεται πάντως πολύ ωραία αυτή η βραδιά.
1: Όντως.
0: Και δισκογραφικά ετοιμάζεται και κάτι καινούριο?
1: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο καινούριο σχέδιο, αλλά πάντα υπάρχουν στο τραπέζι πολλά τραγούδια τα οποία περιμένουν τη στιγμή που θα γίνει το κλικ που λέγαμε νωρίτερα, ώστε να υπάρξει έμπνευση, να εναρμονιστούν για το σύνολο και σιγά σιγά να υπάρξουν οι ευνοϊκές συνθήκες και από πλευράς χρόνου κυρίως, να μπούμε στο στούντιο, να ηχογραφήσουμε και να κυκλοφορήσουμε τα επόμενα project μας.
0: Σας ευχόμαστε αυτό το κλικ να είναι σύντομο κάθε φορά.
1: Η αλήθεια είναι ότι το θέλουμε και εμείς για να υπάρχει πάντα έτσι μια όμορφη επικοινωνία και με το κοινό και ραδιοφωνικά και ζωντανά και με οποιονδήποτε άλλο δυνατό τρόπο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ήταν λοιπόν Encore, είναι το φωνητικό σύνολο. Ο Σάββας Ρακιτζάκης είναι ο μαέστρος του συνόλου και ακούμε λοιπόν εμείς ήδη το Τρεχαντηράκι, άλλο ένα παραδοσιακό τραγούδι το οποίο το έχει προσαρμόσει στα μέτρα του το φωνητικό σύνολο.

0: Θυμίζουμε ότι είστε συντονισμένοι με την ΕΡΤ Πύργου και τους 102,5. Η μουσική Αγγιλοπαίδεια σας κρατά συντροφιά και θα είναι κοντά σας για 10 λεπτά ακόμη. Ο Χάρης Παπαδέας και η Αθανασία Καρούμπαλη στο μικρόφωνο και ο Χάρης Παπαδέας βέβαια στη ρύθμιση του ήχου.
1: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου. Έχουμε μείνει μόνοι στη γη. Κανείς. Μόνοι εμείς. Θα κάτσουμε ο ένας πολύ κοντά στον άλλον και δεν θα πούμε τίποτα. Δεν θα ακούμε τίποτα. Θα ακούμε τη μέσα μας φωνή. Μετά θα πούμε όλα όσα δεν είπαμε. Για να μπλεχτούν οι λέξεις μας. Μετά θα κοιταχτούμε. Θα κοιταχτούμε πιο βαθιά από των ματιών μας το ύψος. Θα γίνουμε καθρέφτες. Θα πάμε στο αγαπημένο μας νησί στις Κυκλάδες. Αν δεν μας φτάνουν τα λεφτά, θα πίνουμε στην Αθήνα λεμονάδες. Θα ανθίζει μέσα μας η γη. Αυτό κάπως θα μας αρκεί. Θα μαλώσουμε για ένα γλυκό του κουταλιού. Και ύστερα θα χαθούμε. Θα χαθούμε, ναι. Μια μέρα θα βρεθούμε σε ένα θερινό σινεμά, στο Ναταλή. Θα δούμε μια ταινία για τη λεσμονιά. Θα πιούμε και ένα τζιν λεμόνι. Για την παρηγοριά. Θα είμαι εσύ. Και εσύ εγώ. Και τώρα, επανάλαβε μετά από μένα. Σ' αγαπώ.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιακός. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα 27 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες για το κύκλωμα στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις με λία 3 εκατομμύρια ευρώ. Εμπλέκονται 116 άτομα. Στη Θεσσαλονίκη η εξάρθρωση άλλης πύρας που άρπαξε πάνω από 5 εκατομμύρια από τον ΕΠΕΚΕΠΕ. 17 οι συλληφθέντες, περισσότερα από 300 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών των Χανίων οδηγείται σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για τη βαριά κακοποίηση τρίχρονου κοριτσιού. Μετά από διακοπή ενός μήνα, συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου προκαλεί η εμφάνιση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των πυθίκων στα Ιωάννινα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με το μεγάλο θέμα, καθώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταθέτουν οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, δίνοντας εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Σημειώνεται πως οι κατηγορούμενοι έφτασαν σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά και άμεσα οδηγήθηκαν στα γραφεία της εισαγγελίας. Υπενθυμίζεται πως στην Κρήτη η δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI περιλαμβάνει 138 άτομα με 22 συλληφθέντες μεταξύ τους. Σημειώνεται πως σε 18 εκ των εμπλεκομένων έχουν παγώσει μάλιστα οι λογαριασμοί. Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έφεραν στο φως και τη δράση ακόμη ενός κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων, αυτή τη φορά στη Βόρεια Ελλάδα. Περισσότερα από 300 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία, ενώ ήδη έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Η ζημία για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε όμως εμείς στα βασιλικά τώρα εδώ στην Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται ο Τίμος Φακαλής, και εκεί οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι αγανακτισμένοι και θέλουν μάλιστα τα χρήματα να δίνονται στους πραγματικούς αγρότες. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή που έχει κάνει και το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι από τα βασιλικά, που εδώ το κέντρο υποδοχής δηλώσεων, το γραφείο. Το βασικό γραφείο, γιατί στο Λαγκαδά είναι το παράρτημα, λειτουργεί κανονικά και μάλιστα είχαμε και νέο έλεγχο από την αστυνομία. Άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθαν εδώ στο γραφείο, το επισκέφτηκαν και ζήτησαν και πήραν συγκεκριμένες δηλώσεις αγροτών προκειμένου να γίνουν διασταυρωτικοί έλεγχοι και αυτοί να γίνουν αντιστοίχηση με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Να σου πω ότι οι αγρότες είναι αγανακτισμένοι και αυτό γιατί ζητούν να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να αποδοθούν τα χρήματα στους πραγματικούς αγρότες και όχι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με αγροτικές καλλιέργειες και απλά ουσιαστικά έπαιρναν τις επιδοτήσεις χωρίς ωστόσο να είναι αυτοί οι δικαιούχοι. Μάλιστα, σε καλλιέργειες και απλά ουσιαστικά έπαιρναν τις επιδοτήσεις χωρίς ωστόσο να είναι αυτοί οι δικαιούχοι.

0: οριακών ελέγχων εδώ στα Βασιλικά να έχουμε και νέες συλλήψεις στο επόμενο διάστημα, ενώ στο Λαγκαδά, όπου εκεί εμπλέκονται άλλα 300 αφημοί, η τοπική κοινωνία, όπως ανέφερε, γνώριζε, ήταν κοινό μυστικό εκεί και γνώριζαν αρκετή την κομπίνα που γινόταν με τα ορφανά αγροτεμάχια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, για τη μεγάλη αυτή υπόθεση μίλησε στο Earth News η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία δήλωσε πως δεν αποκλείεται να γίνουν και άλλες επιχειρήσεις της αστυνομίας και σε άλλες περιοχές. Ας την ακούσουμε.
2: 4,5 περίπου εκατομμύρια υπολογίζεται η ζημιά που έχουν προκαλέσει προς την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και προς τα έσοδα της χώρας τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, και μάλιστα η δράση τους ξεκινά από το 2019, τουλάχιστον έτσι προσδιορίζεται από τη μέχρι στιγμής έρευνα. Για να καταλάβετε, οι εξαρθρώσεις αυτών των εγκληματικών οργανώσεων τόσο στην Κρήτη όσο και στην Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν από την πολύ μεγάλη έρευνα που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με διασταυρώσεις αφημί, από τις οποίες προκύπτουν περίεργα αφημί τα οποία λαμβάνουν συνεχώς επιδοτήσεις χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Χωρίς βέβαια να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα που κάνει η υπηρεσία. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε αντίστοιχες επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας και μάλιστα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και σε άλλες περιοχές της χώρας. Όλο αυτό έχει προκύψει από την πολύ μεγάλη έρευνα που έχει γίνει από την υποδιεύθυνση οικονομικής αστυνομίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, και πρέπει να επισημάνω ότι είναι τεράστια η συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σε αυτές τις υποθέσεις. Αρχικά οδηγούνται στην τοπική εισαγγελία, η δικογραφία που σχηματίζεται δηλαδή, και στη συνέχεια δίνεται η παραγγελία για τη μεταγωγή τους εδώ στην Αθήνα, στην έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται με τα 22 άτομα που συνελήφθησαν στην Κρήτη, και η ίδια διαδικασία θα ακολουθεί την Πέμπτη για τους 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στα Χανιά, καθώς ενώπιον των εισαγγελικών αρχών των Χανίων οδηγείται σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για τη βαριά κακοποίηση του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο Περικλής Κουκλάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Να ξεκινήσουμε με το ευχάριστο, όσο μπορεί να είναι, τη υπόθεση, διότι οι πληροφορίες αναφέρουν από το Πανεπιστημιακό ότι το κοριτσάκι εμφανίζει ευτυχώς σημάδια βελτίωσης στην υγεία της. Υπάρχει η αίσθηση ότι αρχίζει να επανακάμπτει η υγεία σε σχέση με το πώς πήγε στη ΜΕΘ, και εξακολουθεί βέβαια να παρνοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Και αναμένεται στις επόμενες ώρες οι γιατροί να έχουν και επιπλέον στοιχεία για την κατάσταση του οργανισμού της. Τώρα, σήμερα εδώ στα δικαστήρια Χανίων όπου βρισκόμαστε, αναμένεται να οδηγηθούν εδώ και η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της, φερόμενος ακόμα ως πατέρας του κοριτσιού, διότι η υπόθεση είναι πολύ περίπλοκη. Ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί έτσι το πώς απαρτίζεται η οικογένεια, ποια παιδιά είναι.
1: Ποια είναι τα μέλη της οικογένειας ουσιαστικά.
3: Ακριβώς,
1: ναι.
3: Ακριβώς. Ποιοι είναι οι βιολογικοί γονείς επακριβώς στο κάθε ένα από τα μέλη της οικογένειας. Mm-hmm. Αναμένεται να βρεθούν εδώ για να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες, διότι έχει υπάρξει κακουγερματική δίωξη σε βάρος τους για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του τρίχρονου κοριτσιού. Αναμένεται να ζητήσουν και οι ίδιοι προθεσμία να απολογηθούν σε δεύτερο χρόνο, ώστε να, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, συνήγορη υπεράσπισης του 27χρονου, πρέπει να υπάρξει χρόνος για να αναλυθεί, να διαβάσουν, να μελετήσουν τη δικογραφία. Ενώ παράλληλα η 25χρονη μητέρα χθες στο αυτόφορο πλημμυλιοδικείο Χανίων καταδικάστηκε για τα δικήματα της ψευδούς δήλωσης στοιχείων για τα παιδιά που φέρνουν να είχαν δηλωθεί στον ΑΜΚΑ της, στο σύστημα mm-hmm. δηλαδή, ως δικά της παιδιά. Ωστόσο, η ίδια δήλωσε στους αστυνομικούς ότι όταν τη ρώτησαν ποια είναι αυτά τα παιδιά που είναι, ότι είχαν φύγει για τη ζωή και μάλιστα κατά τη διάρκεια την τρυφερή ηλικία μεταξύ της γέννησης και του ενός έτους, και όπως η ίδια φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Καταδικάστηκε σε 3 έτη φυλάκισης χωρίς αναστολή. Η ίδια δεν ήθελε να έχει συνήγορο, δεν υπήρξε νομική παράσταση για την υπεράσπισή της, και ζήτησε μάλιστα από την ΕΘΡΑ να εκτίσει την ποινή της στη Βουλγαρία, κάτι το οποίο προφανώς δεν είναι εύκολο να γίνει, δεν είναι εφικτό κατά πόσο καταλαβαίνουμε από τις νομικές διαδικασίες. Τώρα σήμερα αναμένεται να γίνει αυτό, έτσι ώστε και οι δύο να απαγγελθούν οι κατηγορίες και σε δεύτερο χρόνο να κληθούν να απολογηθούν. Αναμένουμε τα νεότερα. Προς το παρόν δεν έχει φτάσει η 25χρονη, παρά μόνο ο 27χρονος πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος δικάζεται το αυτόφορο επίσης

0: πλημμυλιοδικείο για την κατηγορία της παράνομης εισόδου στη χώρα.
1: Μάλιστα. Και περιμένουμε φυσικά και τα αποτελέσματα των τεστ DNA στα υπόλοιπα παιδάκια τα οποία φιλοξενούνται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Περικλή.
0: Ναι, αυτή είναι μια άλλη υπόθεση για, για να διακριβωθεί αν και εφόσον είναι όλα παιδιά βιολογικά δικά της, της 25χρονης και ποιος είναι ο πατέρας σε κάθε μία από τις άλλες περιπτώσεις των ανηλίκων που παραμένουν σωστά στο Νοσοκομείο Χανίων, όπως είπες.
1: Ναι. Μιλάμε για τρία παιδιά ουσιαστικά, από όσο διαβάζω, τα οποία ανάμεσά τους είναι και ένα βρέφος 10 μηνών.
0: Ναι, και από ό,τι λένε οι πληροφορίες και από την περιοχή που διαβιούσαν το τελευταίο διάστημα. Βέβαια θέλω να σου πω ότι οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για απάνθρωπες συνθήκες, τραγικές, κατά τις οποίες έμεναν σε ένα θερμοκήπιο. Διαβιούσαν, που τους είχε παραχωρηθεί από έναν ιδιώτη, από έναν κάτοικο εκεί της περιοχής, της ευρύτερης. Και μάλιστα, όπως μας είπαν, όπως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ για πληροφορίες και από μαρτυρίες, όλη η γειτονιά, οι περίοικοι, τους πήγαιναν και φαγητό και ρουχισμό για να μπορούν να επιβιώνουν τα παιδιά. Και μάλιστα, φέρεται ότι το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, το 8 και κάτι έτη παιδάκι, φρόντιζε για τα υπόλοιπα, διότι ήταν πολλές περιπτώσεις που τα ανήλικα έμειναν μόνα τους στο θερμοκήπιο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Τώρα, μετά από διακοπή ενός μήνα για να γίνουν οι εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας, συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Σήμερα εξετάστηκαν μεταξύ άλλων αντιρρήσεις κατά των δηλώσεων υποστήριξης της κατηγορίας και ο Κώστας Καντούρης, που βρίσκεται εκεί, θα μας πει τα νεότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι, και συνεχίζεται αυτή η διαδικασία της κατάθεσης των αντιρρήσεων από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης. Και μάλιστα αυτή την ώρα είχαμε ένταση στο ακροατήριο όταν ο συνήγορος της τότε Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων άρχισε να μιλάει για την ένσταση σχετικά με την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και της Ένωσης Μηχανικών Έλξης και περιέγραψε την κατάσταση, την οικονομική κατάσταση της εντολέως του, προκαλώντας την έντονη αντίδραση πρώτον του κυρίου Πλακιάτου, ανθρώπου που έχασε δύο κόρες και μία νησιά στο δυστύχημα των Τεμπών. Ζήτησε, είπε ότι τα λεφτά που παίρνετε είναι βρώμικα, ζήτησε να έρθει η ίδια η τότε πρόεδρος της ΡΑΣ στο δικαστήριο για να τη φέρετε εδώ. Ακούμε το βιογραφικό μιας δολοφόνου, είπε χαρακτηριστικά, αυτής που έβαλε σε φέρετρο τα παιδιά μας, σημείωσε ο κύριος Πλακιάς, και ακόμη και στην απόφαση της Προέδρου να απομακρυνθεί από την αίθουσα ο κύριος Πλακιάς, αντέδρασαν οι υπόλοιποι συγγενείς λέγοντας ότι έχει χάσει τρία παιδιά. Κατά τα άλλα, η διαδικασία μέχρι εκείνη την ώρα κινούνταν σε ήρεμους ρυθμούς. Οι εστάσεις για την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας κινήθηκε σε τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις. Η πρώτη από τους συνηγόρους υπεράσπισης πάντα, η πρώτη αφορούσε τους συνηγόρους τους υπεράσπισης των τεσσάρων σταθμαρχών, σε βάρος των οποίων κινήθηκε το δημόσιο, και εκείνοι στράφηκαν κατά του δημοσίου, οι υπερασπιστές τους, λέγοντας ότι το δημόσιο είναι αυτό που έχει τη βασική ευθύνη του δυστυχήματος. Το δημόσιο είναι ο μεγάλος ένοχος, θα τέμπει, είπαν χαρακτηριστικά, γνώριζε τις ελλείψεις στο σιδηρόδρομο και δεν παρενέβαινε. Επομένως, δεν πρέπει να καταθέσει, πρέπει να αποβληθεί ως πολιτικός ενάγων, ως υποστηρικτής της κατηγορίας, ανέφεραν. Εκεί είχαμε και την αντίδραση της μητέρας της Κλαούντια Λάτα, της 20χρονης που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, όταν άκουσε το συνήγορο υπεράσπιση του σταθμάρχη να περιγράφει πώς ακριβώς τοποθετήθηκε σε αυτή τη θέση. Αντέδρασε η γυναίκα λέγοντας ότι ο ίδιος ο σταθμάρχης επέλεξε τη θέση μόνος του. Είχαμε τους συνηγόρους οι οποίοι διατύπωσαν τις ενστάσεις τους όσον αφορά την υποστήριξη της κατηγορίας των συγγενών, αλλά μόνο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Πρόκειται για τους συνηγόρους τριών συγκεκριμένων κατηγορουμένων. Για νομικούς λόγους ζήτησαν να απορριφθεί η πολιτική αγωγή όσον αφορά αυτό το αδίκημα, την παράβαση καθήκοντος, γιατί δεν συνδέεται με τη ζημία των συγγενών όπως κρίνουν. Και οι περισσότεροι συνήγοροι διατύπωσαν την έστασή τους για την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και της Ένωσης Μηχανικών Έλξης. Ειδικά για τους δικηγορικούς συλλόγους υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει το δικαστήριο, δηλαδή αυτό που διατυπώνουν είναι ότι με την παράστασή του ο κάθε δικηγορικός σύλλογος θεωρεί ότι πρέπει να καταδικαστούν οι κατηγορούμενοι, mm-hmm. επομένως βρίσκεται απέναντί τους και έτσι όμως υποστηρίζουν ότι παραβιάζεται το τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο οι ίδιοι οι δικηγορικοί σύλλογοι υποστηρίζουν. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα εξετάσει το δικαστήριο στη συνέχεια και θα αποφασίσει αν πρέπει οι δικηγορικοί σύλλογοι ή όχι να μείνουν. Μάλιστα, διατυπώθηκε και το εξής ερώτημα από τους υπερασπιστές. Είπαν ότι δεν υπήρχαν άλλες μεγάλες δίκες κοινωνικού ενδιαφέροντος, άλλες δίκες μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος για να κάνει παρόμοια παράσταση ή να κάνουν παρόμοια παράσταση οι δικηγορικοί σύλλογοι. Δηλαδή, όπως το ΜΑΤΙ, οι ΖΥΜΕΣ, τα εξοπλιστικά, ο ΠΚΠΕ, αναφέρθηκαν διάφορες υποθέσεις. Και αυτό προκάλεσε λίγο την αντίδραση του Πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος είναι εδώ. Περιμένουμε να τοποθετηθεί και ο Δικηγορικός Συλλόγος Αθηνών, όχι σήμερα, αφού πάρει όλες τις παραστάσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, όπως είπαμε, έγιναν οι εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας στο κτίριο Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλία στην Λάρισα, έτσι ώστε να συνεχιστεί σήμερα η δίκη των τέμπων. Να πάμε και στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Είχαμε νέα διάταξη στη δίκη για τα τέμπη και αυξήθηκε βεβαίως η συνολική επιφάνεια σε 452 τετραγωνικά από τα 283,7 τετραγωνικά μέτρα που ήταν. Μιλάμε για την έκτη συνεδρίαση σήμερα αυτής της δίκης που ξεκίνησε εδώ και έχουν, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, έχουν οριστεί άλλες 10 δικάσιμες από τον Ιούνιο μέχρι και την 1η Ιουλίου. Στις 2 και 3 Ιουνίου έχουμε επίσης συνέχιση της ακροματικής διαδικασίας στις 9 και 10 Ιουνίου. Τις 16 και 17 Ιουνίου, 23 και 24 Ιουνίου, 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου ουσιαστικά. Το διάστημα του μηνός αυτού από την επόμενη Δευτέρα που θα τρέξουν οι διαδικασίες έχουμε 10 συνεδριάσεις του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων στο συνεδριακό χώρο του κέντρου Γεώπολης στη Λάρισα που έχει διαμορφωθεί ειδικά και βεβαίως όπως είπε και ο συνάδελφος ο Κώστας ο Καντούρης το ενδιαφέρον βεβαίως τρέφεται περισσότερο στις ενστάσεις. Η κυρία Κωνσταντοπούλα από την πλευρά της βεβαίως έκανε λόγο για αποσπασματική παρέμβαση, σχολιάζοντας βεβαίως την παρέμβαση του δημοσίου που στρέφεται κατά των 4 στελεχών του ΟΣΕ και των σταθμαχών που εμπλέκονται στη διαδικασία βεβαίως την μοιραία βραδιά που έγινε το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ενώ όπως είπε η ίδια θα έπρεπε το δημόσιο να στραφεί και κατά των 36 κατηγορουμένων και η ίδια είπε ότι γίνεται προσπάθεια να περιοριστούν οι ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα αφήνοντας εκτός κάδρου πολιτικά και διοικητικά στελέχη. Η διαδικασία βεβαίως συνεχίζεται δίκη κυρίες και κύριοι και σαφώς με τη διαμόρφωση αυτή είναι καλύτερες οι συνθήκες σε σχέση με τις προηγούμενες ακροαματικές διαδικασίες και συνεδριάσεις του Δερμενούς Εφεδετήγου Κακουργημάτων Λάρισα.
1: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εσένα, Γιάννη. Κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου προκαλεί εμφάνιση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των πυθίκων στα Ιωάννινα. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Βάσο Γκόρου τώρα θα μας ενημερώσει. Βάσο.
4: Καλό μεσημέρι πράγματι. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ένας 45χρονος νόση με ευλογιά των πυθίκων, προκαλώντας έτσι την κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου. Πρόκειται για 45χρονο Έλληνα, ο οποίος είχε εισαχθεί αρχικά σε κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και μετά την εμφάνιση των ύποπτων συμπτωμάτων υποβλήθηκε σε εξειδικευμένες εξετάσεις που επιβεβαίωσαν την νόσο. Ενεργοποιήθηκαν βέβαια άμεσα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο ασθενής μεταφέρθηκε στη μονάδα λοιμωδών του νοσοκομείου που νοσηλεύεται σε απομόνωση. Ενημερώθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ο ΕΟΔΗ, για την ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή και δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την ζωή του. Θα πρέπει να πούμε ότι το πρώτο κρούσμα του στελέχους είχε καταγραφεί στη χώρα μας το Νοέμβριο του 25. Η νόσος αυτή είναι μια σπάνια υιογενής λίμωξη, η οποία μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα που απαντώνται σε περιοχές της δυτικής και κεντρικής Αφρικής. Μεταδίδεται μετά από δάγκωμα ή γρατζουνιά μολυσμένου ζώου και σπανιότερα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία για το κοινό, όπως διαβεβαιώνουν οι αρμόδιοι, καθώς ο 45χρονος βρίσκεται σε απομόνωση και ήδη χνηλατούνται όλες οι επαφές.
1: Μάλιστα, Βάσο, έχουμε γνώση αν ο άνθρωπος ο οποίος έχει νοσήσει είχε ταξιδέψει πρόσφατα στο εξωτερικό?
4: Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τέτοια στοιχεία. Φαντάζομαι ότι αυτά θα προκύψουν από την ιχνηλάτηση που κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΔΗ.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Τώρα έχουμε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων σε εκτροφή του Δήμου Μεγαλόπολης. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
5: Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Βίκη, για το θέμα μίλησε πρόσφατα ο αντιπεριφερειάρχης αρμόδιος για αυτά τα θέματα Σπύρος Ζαχαριάς στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που αναφέρθηκε για την υποψία τότε κρούσματος ευλογιάς προβάτων σε εκμετάλλευση που βρίσκεται σε κοινότητα του Δήμου Μεγαλόπολης Αρκαδίας. Τελικά το κρούσμα μετά και τις εξετάσεις αίματος υφίσταται στην εκτροφή. Είναι 100 πρόβατα αυτή η εκτροφή. Ήδη, Βίκη, εφαρμόζεται το σχετικό πρωτόκολλο. Σήμερα θανατώνονται τα πρόβατα. Γίνεται η χνηλάτιση, δημιουργούνται οι ζώνες. Υπενθυμίζουμε ότι η νόσος της ευλογιάς είναι υιογενής, υποχρεωτικής δήλωσης, η οποία μπορεί να επηρεάσει σοβαρά το σχετικό ζωικό πληθυσμό και την αγροτική οικονομία της χώρας. Εφαρμόζεται λοιπόν το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. Και βέβαια αυτό επιβάλλει θανάτωση όλων των ζώων των ευαίσθητων ειδών, της εκμετάλλευσης, άμεσα και επιτόπου, λόγω και της υψηλής μεταδοτικότητας, γιατί υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου σε άλλες εγκαταστάσεις με ογοπρόβατα. Υπάρχει μια ανησυχία γιατί δίπλα στη συγκεκριμένη εγκατάσταση υπάρχει και άλλη εγκατάσταση. Mm-hmm. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Και βέβαια η ευλογιά των προβάτων δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σχεδόν ταυτόχρονα εξελίχθηκαν σήμερα το πρωί 4 επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νοτίως της Κρήτης. Συνολικά διασώθηκαν 160 μετανάστες από στελέχη του λιμενικού σώματος και της Frontex, ενώ στις επιχειρήσεις συνέδραμαν και παραπλέοντα πλοία. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Λαμπράκης. Γιώργο.
6: Πράγματι τα περιστατικά είναι απανωτά τις τελευταίες ώρες και γι' αυτό υπάρχει και μια μεγάλη κινητοποίηση από το λιμενικό σώμα και τη Frontex, αλλά και τις τοπικές αρχές, κυρίως τους αυτοδιοικητικούς, που καλούνται όταν οι άνθρωποι αυτοί βγουν στην στεριά να καλύψουν τις πρώτες βασικές ανάγκες και να κανονίσουν τις μεταφορές, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το Ηράκλειο, στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο χώρο του παλιού ψυγείου, που θα παραμείνουν για την προβλεπόμενη διαδικασία μέχρι να μεταφερθούν σε δομές της υπηρετικής χώρας. Συνολικά από τα ξημερώματα είχαμε 4 επιχειρήσεις σε Ιεράπετρα και Καλούς Λιμένες. Μάλιστα υπήρχε συνδρομή και δυνάμεων της Frontex αλλά και πλοίων εμπορικών που έπλεαν στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα άτομα που εντοπίστηκαν έχουν διασωθεί και είναι σώα στα λιμάνια των Καλών Λιμένων και της Ιεράπετρας και προβλέπεται τη μεταφορά τους στο Ηράκλειο. Να πούμε ότι στις επιχειρήσεις συμμετέχουν και ένα αέρια μέσα, κυρίως drone της δύναμης Frontex που εδρεύει στην Κρήτη μαζί με τα περιπολικά του λιμενικού σώματος. Μιλάμε περίπου για 160 άτομα. Σε αυτές τις 4 περιπτώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν και αρκετά ανήλικα άτομα μέσα σε αυτούς και αναμένεται η μεταφορά τους στο Ηράκλειο για τα περαιτέρω. Σύμφωνα με πληροφορίες από στελέχη του λιμενικού σώματος, όσο επικρατούν αυτές τις καιρικές συνθήκες, από εδώ και πέρα βέβαια ο καιρός θα είναι καλός κατά κανόνα, αναμένεται αύξηση στις μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφήσασε 4 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά και βουλγαρικά, με οδηγίες πρόληψης αλλά και προστασίας από τον αυθόδη πυρετό που θα απευθύνεται στους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες, θα τοποθετηθεί σε στοχευμένα σημεία όπως συνοριακούς σταθμούς, λιμάνια και πύλες εισόδου στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα η Διεύθυνση Κτηνιατρικής τελεί σε εγρήγορση, διότι ως γνωστόν το προηγούμενο χρονικό διάστημα εκτός από την χώρα μας, στην Μυτιλίνη, κρούσματα αυτόδου πυρετού είχαν εντοπιστεί και στην γειτονική Τουρκία, σε μικρή μάλιστα απόσταση από τα σύνορα. Έτσι λοιπόν, και εν όψη των αυξημένων μετακινήσεων του καλοκαιριού, διότι ο αυτόδης πυρετός που προσβάλλει βοηδή, αιγοπρόβατα και χείρους είναι πολύ πιο μεταδοτικός από την γνώριμή μας περισσότερο ευλογιά, διότι μεταδίδεται ακόμη και με τον αέρα, λαμβάνονται έξτρα μέτρα. Πέρα από τα μέτρα λοιπόν πρόληψης και ελέγχου των ζωονόσων, πέρα από την ενημέρωση για την ευλογιά, τώρα η περιφέρεια εστιάζει με έμφαση στην ενημέρωση για τον αυτόδη πυρετό. Έτσι λοιπόν, θα διατίθεται ενημερωτικό υλικό διαδικτυακά από την επίσημη ιστοσελίδα της, το οποίο θα εμπλουτίζεται συνεχώς και θα αναρτάται στον ιστότοπο της περιφέρειας, προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι, τελικά εν ώψη καλοκαιριού είμαστε όλοι ενδιαφερόμενοι, γιατί όλοι θα κινούμαστε, είτε από εδώ είτε από εκεί, κάποιοι θα βγουν και εκτός συνόρων, κάποιοι άλλοι θα έρθουν από το εξωτερικό. Και όπως είπες πολύ σωστά, έχει δημιουργήσει και μια φύσα τετράγλωση, στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα τουρκικά και στα βουλγαρικά, στις γλώσσες δηλαδή των επισκεπτών από τις όμορες χώρες, προκειμένου έτσι να παρέχονται βασικές οδηγίες πρόληψης και προστασίας με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης ή δυνατόν σε ευρύτερη μάζα κόσμου και της υπενθύμησης της συλλογικής ευθύνης έτσι, απέναντι στο κίνδυνο εξάπλωσης των ζωονόσων. Βέβαια, έμφαση και προτεραιότητα δίνεται στην ενημέρωση των ίδιων των κτηνοτρόφων, οι οποίοι καλούνται να έχουν τα μάτια τους όχι 14, 114 βίκη, γιατί ο αυτόδης πυρετός είναι πάρα πολύ επικίνδυνος.
1: Να δούμε λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Πλησιάζει η ώρα της χρηματοδότησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων της Ηλίας για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες τον χειμώνα. Από όσο φαίνεται εγκρίνονται 36 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Φαίνεται πως την ερχόμενη Πέμπτη αύριο θα εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής το ποσό που αντιστοιχεί στους Δήμους της Ηλίας αλλά και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τις ζημιές που έγιναν τον περασμένο Φεβρουάριο. Αν θυμάστε, τα είχαμε πει και αναλυτικά τότε. Όχι μόνο σε καλλιέργειες, σε υποδομές, σε δρόμους, από κατολιστές, από πλημμύρες. Είναι χρήματα που είχαν ιτηθεί οι Δήμοι. Ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Κατσαφάδος, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηλίας του κ. Μιχάλη Κατρίνη, απάντησε ότι θα πάρουν οι Δήμοι 11 εκατομμύρια ευρώ και περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό οι εργασίες αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο, σε αγροτικές καλλιέργειες, σε γεφύρια, σε φράγματα και όπου αλλού υπάρχουν προβλήματα. Κυρίως στην αγροτική οδοπία, η οποία πήγε για το καλοκαίρι και για να πηγαίνουν οι αγρότες στην παραγωγή τους, αλλά και για να μπορούν και τα πυροσβεστικά οχήματα να έχουν εύκολη πρόσβαση σε σημεία, γιατί καταλαβαίνω το καλοκαίρι ενδεχομένως να είναι δύσκολο με διάφορα συμβάντα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε μέχρι Τυχείο, καθώς εγκρίθηκε από τη διαχειριστική αρχή ΕΣΠΑ Βορείου Ελλάδος και εντάχθηκε μάλιστα προς χρηματοδότηση η ανέγερση στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης και κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό στην πόλη της Χίου. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα έργο που το περίμενε πολύ καιρό εδώ ο Σύλλογος Γονέων και Κυβερνών Ατόμων με Αυτισμού, μιας και είχε ξεκινήσει τη διαδικασία καταρχήν να δοθεί ο χώρος δωρεά από το νοσοκομείο έτσι ώστε να γίνει η ανέγερση αυτής της στέγης και επίσης να βρεθούν και τα χρήματα που εδώ πρέπει να πούμε ότι βοήθησαν σημαντικά οι ομογενείς χιώτες από την Αμερική και τον Καναδά για να βρεθούν τα χρήματα για να γίνει η αρχική μελέτη έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει πολύ γρήγορα και να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 4.480.000 ευρώ. Περιλαμβάνει τρεις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης με συνολική δυναμικότητα 12 άτομα και ένα κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας που έχει δυναμικότητα 30 ατόμων. Θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό δίκαιο και το γεγονός ότι θα μπορούν 12 άτομα, ειδικά αν οι οικογένειές τους, οι γονείς είναι ηλικιωμένα άτομα, να μπορέσουν να βρουν εκεί στέγη και να υποστηρίζονται. Μιας και το πρόγραμμα όταν θα ολοκληρωθεί το έργο περιλαμβάνει νοσοκόμους και οτιδήποτε άλλη ειδικότητα για τα άτομα αυτά, όπως ακόμη και αυτό το κέντρο ημερήσιας φροντίδας που θα μπορούν για αρκετές ώρες μικροί και μεγάλοι να πηγαίνουν σε αυτό το κέντρο και να εξυπηρετούνται. Να σημειώσουμε ότι είναι το πρώτο που γίνεται στο Βόρειο Αιγαίο. Γίνεται προσπάθεια και στη γειτονική Λέσβο για να έχουμε ένταξη σε ένα τέτοιο είδους πρόγραμμα και από το Σύλλογο Αυτισμού ευχαριστούν και τη διαχειριστική αρχή ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου που έτρεξε την όλη διαδικασία έτσι ώστε να προλάβουν τις ημερομηνίες και τις προθεσμίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.

0: Σε απόγνωση είναι οι καλλιεργητές πατάτα στη Δυτική Αχαΐα λόγω του ότι παραμένουν αδιάθετες μεγάλες ποσότητες των καλλιεργιών τους. Η Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Οι αγρότες βλέπουν τη σοδειά τους να μένει απολύτως στα χωράφια. Έχουν οδηγηθεί σε μια οικονομική ασφυξία. Τεράστιες ποσότητες πατάτας παραμένουν απόλυτες, αδυνατούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε τιμές που να καλύπτουν έστω και το κόστος παραγωγής. Και αυτό το οποίο φταίει και είναι η αιτία, όπως λένε, είναι κυρίως η ανεξέλεγκτη εισαγωγή πατάτας, καθώς επίσης και οι υλοποιήσεις των προϊόντων που έρχονται από το εξωτερικό. Τους επηρεάζει επίσης το υψηλό κόστος καλλιέργειας και τα μέτρα στήριξης που δεν τα βλέπουν από πουθενά. Η τοπική αγορά, όπως λένε, και η αγροτική οικονομία οδηγείται σε αδιέξοδο. Αυτό οδήγησε, πρέπει να σας πω τέλος, και την παρέμβαση του Επιμελητηρίου ΑΧΑΕΣ που ζητά την ενίσχυση των παραγωγών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Με ανακοίνωσή του τώρα, ο Δήμος Αλμυρού διαψεύδει κατηγορηματικά πληροφορία που διακινήθηκε μέσω σελίδας κοινωνικής δικτύωσης και αναπαράχθηκε από ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με περιστατικά θανάτωσης αδέσποτων ζώων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πριν μερικές μέρες, σελίδα κοινωνικής δικτύωσης φιλοζωικής οργάνωσης τέλος πάντων, υπήρξε αυτή η πληροφορία ότι, και καταγγελίες μάλλον, ότι στην περιοχή Αγία Τριάδας υπάρχουν πάρα πολλά δέσποτα. Φαίνεται να έξυπνε τη ζωή τους από μαζική δηλητηρίαση, με αναφορές για περισσότερα από 20 νεκρά ζώα. Τα ζώα φερόταν να έχουν δηλητηριαστεί με φόλες, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ανησυχία πολιτών και φιλοζωικών οργανώσεων, που βγήκαν και εκείνες δημόσια και είπαν διάφορα πράγματα για το τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Οι σχετικές αναρτήσεις, βέβαια, αυτά και τα δημοσιεύματα, τα οποία αναπαρήχθησαν και σε τοπικά μέσα αλλά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, έκαναν λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά κακοποίηση ζώων, τα οποία προκάλεσαν κινητοποίηση και αιτήματα για άμεση διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Χθες μόλις τώρα, μετά δηλαδή από κάποιες μέρες, ο Δήμος Αλμυρού εξέδωσε μία ανακοίνωση που διαψεύδει αυτές τις πληροφορίες περί θανάτους αδέσποτων ζώων στην Αγία Τριάδα, χαρακτηρίζοντας απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες. Όπως τονίζει, δεν έχει καταγραφεί επιβεβαιωμένο περιστατικό θανάτου ζώων στην περιοχή και υπάρχει συνεργασία καλή του Δήμου με φιλοζωικές οργανώσεις και κτηνιάτρους για την προστασία των αδέσποτων και είπε ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα πάντα για τη διαχείριση των αδέσποτων μέσω προγραμμάτων φροντίδας, στηρώσεων, σύντησης κτλ. Κτλ. Όμως το τι ακριβώς συμβαίνει, μια και δεν έχουν κατατεθεί μηνύσεις, δηλαδή δεν μπορούμε να ξέρουμε τι, ναι, αν αυτά τελικά είναι αλήθεια ή όχι. Έτσι, mm-hmm. Είναι ο λόγος του ενός και ο λόγος του άλλου απλά.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Έξι νέες δράσεις για την εξάλειψη του δημογραφικού στο Βόρειο Εύρο ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και τη Eurobank στο πλαίσιο του 5ου συνεδρίου με τίτλο «Δημογραφικό 2026» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, Βίκυ, πρόκειται για ένα συνέδριο που έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε αυτό το συνέδριο παραβλέφθηκε και ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας, ο Διαμαντής Παπαδόπουλος, που μάλιστα στο λόγο του αναφέρθηκε σε αυτήν την έντονη φυγή κυρίως νέων από τις περιοχές μας, από τον κεντρικό και βόρειο Εύρο. Το πρόβλημα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις, όπως είπε, από την περίοδο της κρίσης και συνεχίζεται. Την δεκαετία που μεσολάβησε από την απογραφή του 2011 έως την απογραφή του 2021, ο Δήμος Ορεστιάδας έχασε 6.000 κατοίκους, ενώ κατά 2.000 κατοίκους μειώθηκε περαιτέρω ο πληθυσμός του Δήμου την τελευταία πενταετία, διότι, να σας πω, γεννήσεις 1.409, θάνατοι 3.481, διπλάσιος ο αριθμός. Τώρα, σε αυτές τις έξι νέες δράσεις που ανακοίνωσε ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank, αφορούν ζητήματα στέγασης, υγείας, εκπαίδευσης, κοινωνικής μέρημνας και οικονομικής ανταζωογόνησης. Ένα από αυτά είναι η κατασκευή κυστικού συγκροτήματος στην Ορεστιάδα με στόχο τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών που εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της, αντιμετωπίζοντας ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την εγκατάσταση ανθρώπινου δυναμικού στις ακριτικές περιοχές. Ένα έργο που θα ολοκληρωθεί όπως υπόθηκε το 2028. Η ενίσχυση της μευτικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Δημοτήχου, μια πρωτοβουλία που αφορά τη δωρεά σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού προς τη μευτική κλινική του Νοσοκομείου Δημοτήχου, με φόρητο υπέρηχο, με εργαλεία επεμβάσεων και εξοπλισμού για αίθουσα το Κετού και Νεογνά. Μέσω της ΑΜΚΕ, Νέα Ζωή στο Χωριό, να πούμε, στόχος είναι η ολιστική στήριξη οικογενειών που επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα σε μικρούς οικισμούς του Εύρου. Η δράση περιλαμβάνει πρόσβαση σε εργασία, συμβουλευτική επιχειρήσεων, στέγαση, εκπαίδευση, κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες. Ξεκινά ο παιδικός σταθμός στο κριτικό χωριό Δίκαια. Mm-hmm. Μέσω της τράπεζας Eurobank, οι σύλλογοι και οι γονείς παιδιών εκεί πρόσφατα είχαν δημοσιοποιήσει το πρόβλημα απουσίας παιδικού σταθμού για να μπορούν έτσι να απασχολούν τα παιδιά τους και η καθημερινότητά τους να διευκολυνθεί και η δημιουργία 6 νέων εργαστηρίων φυσικών επιστημών σε γυμνάσια των Δήμων Οριστιάδας, Δημοτίχου και Σουφλίου. Να πούμε ότι θα καλύψουν έτσι ανάγκες σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού. Η δράση έρχεται στη συνέχεια των 4 εργαστηρίων που παραδόθηκαν σε σχολεία του Εύρου το 2025.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Τώρα τη θέσπιση ειδικού οικονομικού βοηθήματος για κάθε νέο παιδί που γεννιέται από τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Βοΐου αποφάσισε και έκρινε ομόφωνα στην τελευταία του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Η Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Η οικονομική ενίσχυση αφορά γεννήσεις που θα πραγματοποιούνται από την 1η Ιουνίου του 2026 και μετά. Και θα χορηγείται εφάπαξ στις νέες οικογένειες για κάθε παιδί που θα αποκτούν κλιμακωτά για το πρώτο παιδί 800 ευρώ, για το δεύτερο 1000, για το τρίτο 2000, για το τέταρτο και κάθε επόμενο παιδί 3000. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου προχώρησε στη συστηματική αυτή απόφαση για τη στήριξη του θεσμού της οικογένειας και την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις έντονες δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει όσο ορεινή και μειονεκτική περιοχή της χώρας, καθώς και την ανάγκη στήριξη της οικογένειας και της τοπικής κοινωνικής συνοχής. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, το Δημοσβοείο με το δημογραφικό πρόβλημα να αποτελεί πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες ανά την ελληνική περιφέρεια, ο Δημοσβοείο με την εφαρμογή του μέτρου επιδιώκητης στήριξης των γονέων κατά την πρώτη περίοδο γεννήσεως του παιδιού, την ενίσχυση της οικογένειας ως βασικό πυλώνα της τοπικής κοινωνίας, τη διατήρηση της βιωσιμότητας των τοπικών κοινοτήτων, την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας κατά την ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής. Για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης για τη γέννηση παιδιών θα πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι παρακάτω προϋποθέσεις. Ένας εκ των γονέων να είναι μόνιμος κάτοικος Βοΐου 2 χρόνια πριν τη γέννηση του παιδιού, το παιδί να δηλώνεται ως μέλος οικογένειας με μόνιμη κατοικία το Βόλιο, το ετήσιο οικογενειακό φορολογικό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και η αίτηση να υποβάλλεται εντός 6 μηνών από τη γέννηση. Η χορήγηση της ενίσχυσης θα εγκρίνεται με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής μετά από τον έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας των προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η εταιρεία ακίνητων δημοσίου απομάκρυνε ομπρέλες και ξαπλώστρες από τις πηγές Καλλιθέας στη Ρόδο, προχωρώντας σε καταγγελία της σύμβασης που είχε συνάψει με τον Δήμο Ρόδου, επικαλούμενη προστασία του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στον Αιγιαλό. Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο έχει περισσότερα. Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, χθες το μεσημέρι η ΕΤΑΒ, σε μια κίνηση στην οποία ομολογουμένως δεν μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, προέβησε αφαίρεση εξοπλισμού από την κεντρική παραλία της Καλλιθέας, των πηγών Καλλιθέας. Είχε προηγηθεί, πρέπει να σας πω, έλεγχος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας αλλά και ενημέρωση της εισαγγελίας σχετικά με υπερβάσεις που υπήρχαν εκεί, σχετικά με την κάλυψη της παραλίας δηλαδή, από ομπρέλες και ξαπλώστρες. Η νομιμότητα πρέπει να τηρείται από όλους απαρέγκλητα, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου η κυρία Ρόη Χάικου, διευθύντρια εταιρικών υποθέσεων της ΕΤΑΒ, με αφορμή ακριβώς αυτή την κίνηση που έγινε χθες στην κεντρική παραλία της Καλλιθέας, η οποία πρέπει να σας πω ότι είναι τώρα απολύτως ελεύθερη, η πρόσβαση είναι ελεύθερη στους πολίτες. Η κυρία Χάικου είπε ότι η ΕΤΑΒ θα δει πώς θα διαχειριστεί την συγκεκριμένη παραλία και κατά πόσον θα υπάρξει κάποια άλλη κάλυψη πάντα στα όρια του νόμου σε σχέση με ομπρέλες και ξαπλώστρες. Mm-hmm. Τώρα, να σας πω ότι η ΕΤΑΒ, έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές, διαχειρίζεται και άλλες παραλίες της Ρόδου που είναι πολύ σύχναστες και μάλιστα παρατηρείται το φαινόμενο να μην έχει τελειώσει ακόμα η διαδικασία των διαγωνισμών, οπότε παραλίες να μην έχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες, ενώ το νησί έχει ήδη πολλές χιλιάδες τουρίστες και αυτό βέβαια πρέπει να σας πω ότι σε τοπικό επίπεδο έχει δημιουργήσει αρκετή δυσαρέσκεια. Η κυρία Χάικου είπε ότι ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη, ότι η προθεσμία θα λήξει στο τέλος Μαΐου γιατί υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επιχειρηματιών και δόθηκε μία μικρή παράταση στην προθεσμία. Άρα θα δούμε προφανώς ομπρέλες και ξαπλώστρες στις παραλίες που διαχειρίζεται η ΕΤΑΒ προς τα μέσα Ιουνίου. Τόνισε ότι η ΕΤΑΒ θα είναι υπεύθυνη για να τηρείται ο νόμος από όσους θα πάρουν το δικαίωμα χρήσης απλής κρίσης της παραλίας, γιατί θα πρέπει να διασφαλιστεί και η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε αυτές. Και επίσης αυτό που τόνισε είναι ότι έχει γίνει αναπροσαρμογή των μισθωμάτων. Ο στόχος της ΕΤΑΔ, είπε, δεν είναι να εκτιναχθούν οι τιμές της ομπρέλες και της ξαπλώστρες, αλλά να διαμορφωθεί μια πιο ρεαλιστική αποτύπωση των μισθωμάτων. Αυτό βέβαια είναι κάτι που θα το δούμε στην πράξη, προσθέτω εγώ, όταν θα αναπτυχθούν οι ομπρέλες στις παραλίες και θα δούμε πόσο θα καλούμαστε να τις πληρώσουμε και εμείς, αλλά βεβαίως και οι επισκέπτες μας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στον εισαγγελέα Μυτιλίνης θα οδηγηθούν δύο Ολλανδοί τουρίστες, οι οποίοι επρόκειτο να ταξιδέψουν από το αεροδρόμιο της Λέσβου στην πατρίδα τους, καθώς στις αποσκευές τους εντοπίστηκαν τμήματα από το γεωπάρκο Σιγρίου. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την Ερθβορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα.
5: Πράγματι, ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών ηλικίας 70 και 66 ετών συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο Μυτιλίνης όταν κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν τμήματα από το γεωπάρκο Σιγρίου. Συγκεκριμένα να σας πω ότι εντοπίστηκαν 7 κομμάτια απολιθώματα ανυπολόγιστης αξίας στη μία αποσκευή. Σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, όπου όπως μάθαμε θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα απρόσμενο και άκρως επικίνδυνο έβριμα περίμενε μία ηλικιωμένη γυναίκα στο καλοχώρι Καστοριάς όταν αποφάσισε να επισκεφθεί ακατοίκητο σπίτι συγγενικού της προσώπου, το οποίο έχει φύγει από τη ζωή, προκειμένου να ελέγξει την κατάστασή του μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις. Η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο ακατοίκητο σπίτι και κατά την είσοδό της στο χώρο η γυναίκα διαπίστωσε ότι είχε καταρρεύσει ο πάνω όροφος και το ταβάνι του σπιτιού και μέσα στα μπάζα και στα χαλάσματα του σπιτιού βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα διάσπαρτο πολεμικό υλικό που παρέμενε κρυμμένο για δεκαετίες. Στο πάτωμα της οικίας εντοπίστηκαν 9 χειροβοβίδες της περίοδου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και 130 σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων. Η ηλικιωμένη ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης αλλά και της ύπαρξης εκρηκτικών υλών εφαρμόστηκαν αμέσως τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Στο σημείο έσπευσε η ισχυρή αστυνομική δύναμη για τον αποκλεισμό της περιοχής αλλά και εξειδικευμένο κλιμάκιο του ελληνικού στρατού με ειδικά οχήματα για την ασφαλή περισυλλογή και εξουδετέρωση του πολεμικού υλικού. Ευτυχώς, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των πυροτεχνουργών, τόσο οι χειροβοβίδες όσο και οι σφαίρες ήταν ανενεργές λόγω της παλαιότητας αλλά και της οξείδωσης. Αντιδράσεις τώρα για τον Χαλικούνα και το καθεστώς της απάτητης παραλίας στον αποχαρακτηρισμό του ζητάμε ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα για τις αντιδράσεις αυτές. Μαργαρίτα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας ζητάει τον αποχαρακτηρισμό της παραλίας Χαλικούνα από το καθεστώς της απάτητης παραλίας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις οριζόντιες απαγορεύσεις και ζητώντας ένα ειδικό πλαίσιο βιώσιμης διαχείρισης της περιοχής. στο ψήφισμα που εγκρίθηκε, το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνωρίζει την ιδιαίτερη οικολογική αξία της περιοχής, ζητώντας παράλληλα τη διατήρηση ήπιων δραστηριοτήτων υπό αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και ελέγχους, με τη συμμετοχή αυτοδιοίκησης επιστημονικών φορέων, κατοίκων και επαγγελματιών. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος Φύλων και Προστασίας Περιοχών Νατούρα Νότιας Κέρκυρας χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό της παραλίας, κάνοντας λόγο για αναγκαίο μέτρο προστασίας ενός μοναδικού οικοσυστήματος. Σε εκτενές κείμενό του, ο Σύλλογος καταγγέλει πολυετής παραβάσεις στην περιοχή, όπως αυθαίρετες κατασκευές, υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων ανάπτυξης ομπλοκαθεσμάτων, εγκαταστάσεις πάνω στις αμποθήνες και λειτουργία beach bar με μόνιμη κατασκευή, με έντονη μουσική και φωτισμό δίπλα σε προστατευόμενο υδροβιότοπο. Παράλληλα, επισημαίνω ότι ο χαρακτηρισμός της παραλίας δεν απαγορεύει την πρόσβαση των λουόμενων ή το ελεύθερο μπάνιο, αλλά στοχεύει αποκλειστικά στον περιορισμό της οργανωμένης εμπορικής εκμετάλλευσης του Αιγαίου. Θυμίζουμε ότι πριν ένα μήνα περίπου η παραλία του Χαλικούνα, η περιοχή του Χαλικούνα, εντάχθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στις απάτητες παραλίες, που υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι περιορισμοί τι μπορεί να γίνει σε αυτό το οικοσύστημα.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Αύξηση 24% παρουσιάζει το αεροδρόμιο Καλαμάτας το πρώτο τετράμινο του 2026 σε σχέση με πέρσι. Και να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΑΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κινησική πραγματικά ισχυρή δυναμική καταγράφει από τις αρχές ήδη του 2026 ο Διεθνής Αρτημένας Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, με την επιβατική κίνηση να παρουσιάζει σημαντική αύξηση, ιδιαίτερα στις διεθνείς πτήσεις. Σύμφωνα, Βίκη, με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το πρώτο τετράμινο του έτους οι αφήξεις επιβατών εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 24% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, που να πούμε ότι το 2025 ήταν μια χρονιά ρεκόρ ούτως ή άλλως για τον αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Συγκεκριμένα τώρα, από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο, καταγράφηκαν περισσότερες από 11.800 αφήξεις από το εξωτερικό, έναντι 9.500 περίπου πέρσι. Η μεγαλύτερη κίνηση τώρα σημειώθηκε τον Απρίλιο, όπου οι αφήξεις εξωτερικού άγγιξαν τις 8.700, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 14% σε σχέση με τον περσινό αντίστοιχο Απρίλιο. Σύμφωνα τώρα με το συνολικά τώρα, το πρώτο τετράμινο του 2026, διακινήθηκαν από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας περισσότερο από 25.000 επιβάτες, με σχεδόν 400 πτήσεις, ενώ αυξημένη εμφανίζεται και η δραστηριότητα των αεροταξί. Τα στοιχεία τώρα, μάλιστα, Βίκη, έρχονται λίγες μέρες πριν την επίσημη παραχώρηση του αεροδρομίου στη Φραπόρτ και την κενοπραξία που θα αναλάβει τη διαχείρισή του τα επόμενα χρόνια και επιβεβαιώνει τη σταδιακή ενίσχυση της αεροπορικής κίνησης στη Μεσσηνία αλλά και τη διεύρυνση της τουριστικής περίοδου, καθώς η αυξημένη ζήτηση καταγράφεται ήδη από τους πρώτους μήνες του χρόνου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: την ανάγκη για ένα τεκμηριωμένο και μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό βιώσιμης ανάπτυξης της Θάσου ανέδειξε η ημερίδα που έγινε στο νησί με επίκεντρο τη συνεργασία θεσμών, της επιστημονικής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. Από την ΕΡΤ Καβάλας, Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας. Ρένα.
1: Στην ημερίδα για πρώτη φορά μάλιστα συμμετείχε και η νεοσύστατη Επιτροπή Κατοίκων για τον Τουρισμό της Θάσου σε μια προσπάθεια σύνδεσης της τουριστικής ανάπτυξης με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Γι' αυτό και επισημάνθηκε η σημασία της συνεργασίας και της μετάβασης σε ένα σύγχρονο ποιοτικό βιώσιμο τουριστικό μοντέλο για το νησί. Κοινός στόχος όλων είναι η ισόρροπη συνύπαρξη περιβάλλοντος, πολιτισμού και τουρισμού. Μεταξύ όσων ακούστηκαν ήταν η ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού πλούτου του νησιού μέσα από εθελοντικές δράσεις χαρτογράφησης και σήμανσης μονοπατιών, καθώς και διοργάνωση πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προώθηση ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η Θάσος διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η δημιουργία του καταδυτικού πάρκου στον Άγιο Αντώνιο αποτελεί στρατηγικό βήμα για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο. Η συγκεκριμένη ημερίδα είναι αφετηρία ενός σταθερού και ουσιαστικού διαλόγου για την πορεία της Θάσου την τουριστική ή τουλάχιστον αυτή η προσδοκία εκφράστηκε δίκαια από τους συμμετέχοντες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η Σαντορίνη δεν αντέχει άλλη άναρχη μεγένθυνση, ούτε νέα επιβάρυνση του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού της περιβάλλοντος, υποστηρίζει ο Δήμος Θύρας, εξηγώντας το σκεπτικό των προτάσεων που κατέθεσε επί του σχεδίου της ΚΙΑ για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
1: Καλό μεσημέρι, και κυρίες και κύριοι. Τις αποφάσεις των συλλογικών του οργάνων, όπως αυτές έχουν ήδη εκφραστεί από την Τουριστική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, υπέβαλε αρμοδίως ο Δήμος Θύρας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού. Η θέση του Δήμου είναι σαφής και σταθερή, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Θύρας, τονίζοντας πως η Σαντορίνη δεν αντέχει άλλη άναργη μεγέθυνση, ούτε νέα επιβάρυνση του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού της περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος ζητά την αναστολή δημιουργίας νέων τουριστικών κλινών κάθε μορφής και κατηγορίας, την απαγόρευση στρατηγικών επενδύσεων στο νησί και την αποτροπή περαιτέρω επέκτασης της οικονομίας διαμερισμού και των βραχυχρόνεων μισθώσεων. Η προστασία της Σαντορίνης, της κατοικίας, της καθημερινότητας των κατοίκων και της ποιότητας του προορισμού αποτελούν για το Δήμο αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Δήμου, ο οποίος γνωρίζουμε ότι έχει κάνει και άλλες προσπάθειες για να μαζευτεί όλη αυτή η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί στη Σαντορίνη τα τελευταία χρόνια. Μία από αυτές είναι και το πλαφόν που είχε βάλει στην επισκεψιμότητα από τα κρουαζιερόπλια, ένα πλαφόν 8.000 επιβατών από κάθε κρουαζιερόπλιο καθημερινά. Είναι ένας αριθμός ο οποίος επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα και την κίνηση της Σαντορίνης, η οποία κάνει προσπάθειες να διατηρήσει το παραδοσιακό της χρώμα, να διατηρήσει φυσικά την κίνηση και την θετική προβολή που έχει προς το εξωτερικό, χωρίς να επιβαρύνονται ωστόσο οι μόνιμοι κάτοικοι, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αντισανασχετούν από όλη αυτή την κατάσταση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Ιερά δέντρα» πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς σου μεσημέρι.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Μία ξεχωριστή εικαστική συνάντηση αφιερωμένη στη φύση και το περιβάλλον φιλοξενείται έως τις 31 Οκτωβρίου στον Χαρουπόμιλο Πανόρμου στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για την ομαδική έκθεση με τίτλο «Ιερά δέντρα», την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Καλλιτεχνών για την Πρόοδο της Τέχνης Κατάρτη σε συνεργασία με την πολιτιστική εταιρεία Πανόρμου. Η έκθεση συγκεντρώνει 33 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι μέσα από ποικίλα εικαστικά μέσα, όπως ζωγραφική, γλυπτική, εγκαταστάσεις, χαρακτική, φωτογραφία και κατασκευές, αναδεικνύουν τα δέντρα ως πηγή ζωής, έμπνευσης και παγκόσμιας ισορροπίας. Τα έργα ξεπερνούν την απλή αισθητική αποτύπωση, στίγοντας την καταστροφή των δαστών, την ανθρώπινη παρέμβαση, αλλά και τη διαχρονική σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση μέσα από μύθους και παραδόσεις. Κεντρικό ρόλο στο σκεπτικό της διοργάνωσης έχουν οι στοχασμοί σημαντικών προσωπικότητων. Ο Έρμαν Έσε σημείωνε χαρακτηριστικά πως τίποτα δεν είναι πιο ιερό και θαυμαστό από ένα όμορφο και δυνατό δέντρο. Στο ίδιο πλαίσιο, ο διεθνούς φήμης φωτογράφος Σεμπαστιάο Σαλγάδο τόνιζε πως από το δέντρο εξαρτώνται το νερό, το οξυγόνο και το κοινό μας σπίτι. Μέσα λοιπόν από αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις, οι επισκέπτες καλούνται να αναλογιστούν αν τα δέντρα παραμένουν ιερά σήμερα και πώς μπορούμε να ξαναβρούμε την αρμονία με τη φύση. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
3: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με τοπικές βροχές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, και από το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο, Βόρειο Ανατολική, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ηπειρωτικά.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μία παραγωγή του 102 FM τη ΕΡΤΡΙΑ. Φεύγει τα αεροπλάνο, έχετε για και αντίο. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου. Στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Με προσωπικό τόνο αλλά και σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του ΕΣΥ, μίλησε ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι στο συνέδριο το υγεία μου.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα κατά της διαφθοράς στο σύστημα υγείας. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε πως η κυβέρνηση επενδύει στη διαφάνεια και στη βελτίωση των απολαβών των εργαζομένων, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι χαμηλές αμοιβές δεν μπορούν να αποτελούν άλοθη για πράξεις διαφθοράς. Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας, είπε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, τονίζοντας ότι η αποστολή φαρμάκων κατοίκων σε καρκινοπαθείς και η δυνατότητα ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω του MyHealth αποτελούν σημαντικές αλλαγές, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει επίγον ή πιεστικό χειρουργείο που να μην πραγματοποιείται στην ώρα του. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω» και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι η πρόληψη μετατρέπεται πλέον σε μακροχρόνια εθνική πολιτική. Στην πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 18 προχωράει η κυβέρνηση, ενώ προβλέπει πρόστιμα για επιχειρήσεις που παρανομούν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης προανήγγειλε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κατατίθεται άμεσα το νομοσχέδιο που κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Αφενός προβλέπει την πλήρη απαγόρευση σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών για οποιαδήποτε κυκλοφορία σε δρόμους και αφετέρου αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που πολλούν πατίνια άνω των προδιαγραφών, δηλαδή πάνω από τον κόφτη των 25 χιλιόμετρων. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα βρίσκονται από νωρίς το πρωί 22 συλληφθέντες της γιγαντιαίας επιχείρησης της Ελλάς σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι με την κατηγορία της απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΠΚΕΠΕ ύψους άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Έρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνε σε 300 αφημοί. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο κ. Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, προσθέτοντας ότι θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης, δήλωσε στο Earth News Radio ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και την μίσθωση από το δημόσιο ακίνητο που ανήκει στην οικογένειά του. Μέσω βίντεο στο X απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό ζήτημα. Τραγωδία στις Σέρες, νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι από αρδευτικό κανάλι. Σωρός του 10χρονου πρόκειται να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλώς ήρθατε στους σταθμούς ιστορίας, τη θεματική εκπομπή της ΕΡΤ Πύργου που κάθε εβδομάδα ταξιδεύει στο χρόνο και αναλύει σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Παπαδέας και ο Γρηγόρης Κοτρέτσος. Στους σημερινούς σταθμούς ιστορίας από την ΕΡΤ Πύργου φιλοξενούμε τον ιστορικό Βλάση Αχτζίδη για να συζητήσουμε για την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Κύριε Αχτζίδη, καλησπέρα και σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλησπέρα κύριε Φωτεινόπουλε.
0: Να ξεκινήσουμε με τον ορισμό. Να μου πείτε συνοπτικά τι είναι αυτό που αποκαλούμε γενοκτονία των ποντίων ή του ποντιακού ελληνισμού και σε ποια περίοδο το τοποθετείτε.
1: Ναι. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού δεν είναι ένα εξωτικό θέμα όπως συνήθως περνάει. Έτσι, δικό μας μεν μακρινό δε. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι είναι μια από τις σελίδες αυτού που αποκαλούμε μικρασιατική τραγωδία. Έτσι, δικό μας μεν μακρινό δε. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι είναι μια από τις σελίδες αυτού που αποκαλούμε μικρασιατική τραγωδία.

0: πέρα τα γεωπολιτικά της συμφέροντα, μέσα από τον έλεγχο του Αιγαίου, αυτό ήταν σε μεγάλο βαθμό ένα βασικό κίνητρο, και βεβαίως μέσα από την προστασία των ελληνικών πληθυσμών που παρέμεναν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, πληθυσμών που από το 1914 είχαν υποστεί μια άγρια καταπίεση από τους νεότουρκους. Οι νεότουρκοι είναι ένα ακραίο ρεύμα του τουρκικού εθνικισμού που δυστυχώς βρέθηκε σε θέση εξουσίας μετά το 1908, παραμερίζοντας ουσιαστικά τους παλιούς Οθωμανούς, οι οποίοι είχαν μπει σε μια περίοδο, θα λέγαμε, με το Τανζιμάτ ουσιαστικών και σοβαρών μεταρρυθμίσεων, μεταρρυθμίσεις που σταμάτησαν οι εθνικιστές, οι οποίοι βεβαίως είχαν μια ξεχωριστή ατζέντα να μετατρέψουν μια πολυεθνική αυτοκρατορία σε ένα μονοεθνικό κράτος. Αυτό είναι, θα λέγαμε, το ευρύτερο πλαίσιο. Οι Πόντιοι δεν είναι τίποτα πιο πολύ παρά οι Έλληνες οι οποίοι κατοικούσαν στις βορειοανατολικές περιοχές της Μικράς Ασίας. Τώρα όταν λέμε Πόντιοι, σήμερα θεωρείται ένας κοινότυπος όρος. Δεν είναι ιστορικός όρος, είναι ένας όρος που κυρίως εδραιώνεται στην Ελλάδα όταν οι Έλληνες από εκείνη την περιοχή, οι επιζήσαντες, υποχρεώνονται να εγκατασταθούν ως πρόσφυγες στον μοναδικό ελεύθερο ελληνικό χώρο. Ποιος είναι το ελεύθερο κράτος, η Ελλάδα. Οπότε εκεί πλέον μπαίνει το ζήτημα, είναι Έλληνες μεν, αλλά από πού είναι Έλληνες. Οι Κρητικοί είναι Έλληνες από την Κρήτη. Οι Μωραΐτες είναι Έλληνες από το Μοριά. Οι Μακεδόνες Έλληνες από τη Μακεδονία. Οπότε αυτοί είναι Έλληνες από τον Πόντο. Και τότε εδραιώνεται αυτό το εθνικό, θα λέγαμε, εθνικοτοπικό, θα λέγαμε καλύτερα, όνομα που σήμερα πλέον έχει καθιερωθεί και είναι Πόντι. Δεν είναι ιστορικό όνομα. Ο ίδιος ο ελληνικός πληθυσμός του Μικρασιατικού Πόντου ονόμαζε τον εαυτό του όπως σε κάθε άλλο μέρος του ελληνικού κόσμου. Ήταν Ρωμιοί για εκατοντάδες χρόνια. Η Ρωμιοσύνη ήταν το βασικό συστατικό της δικιάς του εθνικής ταυτότητας. Δηλαδή, ό,τι ένιωθε ο Ρωμιός στον πύργο, το ίδιο ένιωθε και ο Ρωμιός στην τραπεζούντα. Λοιπόν,
1: άρα δεν αυτό αποκαλούνταν Πόντι, δεν υπήρχε αυτός ο όρος τότε γεωγραφικά. Ήταν Έλληνες.
0: Ο Πόντος υπήρχε,
1: ναι.
0: Ναι, αλλά ο πληθυσμός ήταν Ρωμιοί, Έλληνες. Δεν ονομάζονταν εκεί ως Πόντι. Πόντι ονομάστηκαν και επέλεξαν οι ίδιοι να ονομαστούν έτσι στην Ελλάδα, ακριβώς για να ορίσουν είναι Έλληνες μεν, αλλά από πού είναι Έλληνες σε όλο αυτό την ελληνική μας Βαβυλωνία. Έτσι καθιερώνεται ο όρος Πόντιος στον ελλαδικό χώρο. Αυτό που συμβαίνει και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι η ιστορία των Ποντίων, που χάρη σε αυτούς βεβαίως ξανασυζητάμε για την πιο σημαντική περίοδο της ελληνικής ιστορίας του 20ου αιώνα, που είναι τα όσα συνέβησαν την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, με τον εθνικό διχασμό, με την προσπάθειά μας τουλάχιστον να επικρατήσουμε στην ανατολική ακτή του Αιγαίου, άρα να διασφαλίσουμε το Αιγαίο, έτσι αυτός είναι ο πραγματικός ο λόγος, σε μια περιοχή βεβαίως, την περιοχή της Σμύρνης, όπου η πλειονότητα ήταν Έλληνες, οι Έλληνες έλεγχαν σχεδόν 100% την τοπική οικονομία κλπ. Και βεβαίως σαν κράτος είχε τα δικά του γεωπολιτικά συμφέροντα, που από τότε έως και σήμερα ποια είναι η διασφάλιση της καρδιάς του. Ποια είναι η καρδιά της σύγχρονης Ελλάδας? Το αρχιπέλαγος, το Αιγαίο. Και η αποτυχία μας το 22 σήμερα είναι τόσο ορατή βεβαίως και οι συνέπειές της, που δεν χρειάζεται να πούμε δεύτερη κουβέντα. Ο Πόντος λοιπόν ήταν ένα από τα κομμάτια αυτού που θα λέγαμε το ελληνικό ζήτημα σε μια Οθωμανική αυτοκρατορία που φεύγει από την ιστορία, αποσύρεται, διαλύεται, στα εξών συνετέθη. Και εκεί βεβαίως είναι το ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να ανταποκριθούν λόγω συγκεκριμένων συγκυριών σε όλη αυτή την τεράστια ιστορική πρόκληση, γιατί είναι μια μοναδική πρόκληση. Καταραίει μια αυτοκρατορία, η πολυεθνική αυτοκρατορία, και στη θέση δημιουργούνται καινούργια κράτη, εθνικά κράτη. Εσύ εκεί έχεις περίπου 2 με 2,5 εκατομμύρια πληθυσμό. Μιλάω σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία, έτσι, στην Δυτική Μικρά Ασία, στην Ανατολική Θράκη, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο κλπ. Πρέπει λοιπόν αυτοί οι ελληνικοί πληθυσμοί, οι οποίοι απειλούνται από τον τουρκικό εθνικισμό, πρέπει να εξασφαλιστούν. Προσπαθούν οι ίδιοι με τις δικές τους δυνάμεις, αλλά είναι αδύναμοι φυσικά, γιατί απέναντί τους είναι ο τουρκικός εθνικισμός εξοπλισμένος.

0: πλήρως με ξεκάθαρες ρατσιστικές αντιλήψεις κλπ. Είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο ουσιαστικά προστάτη των ομοεθνών πληθυσμών. Και εκεί είναι δυστυχώς που χάνεται το παιχνίδι σε αυτή την πολύ κρίσιμη περίοδο. Και ακριβώς επειδή χάσαμε το παιχνίδι, όπως τα λέγαμε, με τα άπειρα δικά μας εσωτερικά λάθη, γι' αυτό και τέλος πάντων στο τέλος αποφασίσαμε να μην μιλήσουμε για αυτά. Και έπρεπε να έρθουν τώρα ξανά οι συζητήσεις μέσω των ποντίων και να ξαναμιλήσουμε για όλη εκείνη την περίοδο, η οποία σημειωτέων καθορίζει όλες τις μεταπολεμικές διαρρυθμίσεις συνόρων πληθυσμών, όχι μόνο στην περιοχή μας του Αιγαίου, αλλά σε όλη τη Ρεγγίς Ανατολή και σε όλη τη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, η πόντη είναι ένα κομμάτι του παζλ και μας προσφέρουν ακριβώς τη δυνατότητα να δούμε τι συνέβη εκείνη την εποχή και γιατί δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε.
1: Οι Έλληνες του πόντου είναι όπως είναι οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, της Σμύρνης, δηλαδή με μακραίωνη παρουσία στην περιοχή αυτή.
0: Μικρασιάτες. Με απόλυτα συνεχή παρουσία από τον 7ο αιώνα π.Χ.
1: Για τι πληθυσμό μιλάμε περίπου, ναι, πώς ήταν περίπου δηλαδή, ο ποντιακός ελληνισμός τότε?
0: Οι Έλληνες ήταν περίπου 450.000 στο χώρο του Μικρασιατικού πόντου. Ο πόντος είναι, για να, έτσι, να καταλάβουμε
1: γεωγραφικά, ναι, πώς το προσδιορίζουμε
0: οι ακροατές μας, όλοι ξέρουν τη Μικρασιατική Χερσόνησο.
1: Σωστά.
0: Είναι το βορειοανατολικό άκρο της Μικρασιατικής Χερσονήσου. Είναι μια ακμαία ελληνική περιοχή. Κοιτάξτε, στη Μαύρη Θάλασσα, στον Έψινο Πόντο, οι Έλληνες υπάρχουν από την αρχαιότητα, μέσα από τους επικισμούς και τους απικισμούς. Δηλαδή από τον 7ο και 6ο αιώνα οι Έλληνες ουσιαστικά είναι, κυριαρχούν σε όλο τον Έψινο Πόντο και γι' αυτό ουσιαστικά ο Πλάτων, όταν θέλει να περιγράψει τους Έλληνες της αρχαιότητας, του κλασικού ελληνισμού, τους παραλληλίζει με ένα λαό βατράχων που κάθονται γύρω από δύο λίμνες, από τη Μεσόγειο και από τη Μαύρη Θάλασσα, για να καταλάβουμε τη σημασία και την πυκνότητα των ελληνικών εγκαταστάσεων. Όμως ήρθαν τόσα γεγονότα μέσα στο διάβα των αιώνων και των χιλιετιών, που τελικά στη Μαύρη Θάλασσα θα μας απομείνουν μέχρι τις μέρες μας, και όταν λέμε τις μέρες μας έως εκείνη τη στιγμή που ξεκινούν πλέον τα μεγάλα γεγονότα, τρεις περιοχές όπου οι Έλληνες έχουν συνεχή παρουσία από την αρχαιότητα έως τον 20ο αιώνα. Η πρώτη περιοχή και η μεγαλύτερη από άποψη ελληνικού πληθυσμού είναι ο Πόντος, ο Μικρασιατικός Πόντος. Η δεύτερη περιοχή είναι η Κρυμαία και στην Κρυμαία έχουμε συνεχή ελληνική παρουσία από την αρχαιότητα. Και η τρίτη περιοχή όπου επίσης έχουμε συνεχή ελληνική παρουσία είναι, θα λέγαμε, οι δυτικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Όπως τα λέγαμε σήμερα με τα νέα κράτη, είναι τα βουλγαρικά παράλια του Εύξηνου Πόντου. Εκεί επίσης υπήρχε ελληνικές πόλεις από την αρχαιότητα έως σήμερα, έως την εποχή πλέον που φτιάχνονται τα κράτη στη Βαλκανική και αρχίζουν οι εθνικισμοί και οι εθνικές εκαθαρίσεις και οι έρθεν κακήθεν διώξεις των ανεπιθύμητων εθνικών ομάδων.
1: Οι συστηματικές διώξεις ξεκινούν με το κίνημα των νεότρικων, υπήρχαν νωρίτερα ή η εμφάνιση αυτού του κινήματος είναι που ουσιαστικά ξεκινά τη δίωξη αυτή του ποντιακού ελληνισμού? Δηλαδή το τοποθετούμε εκεί αρχές της δεκαετίας του 1910.
0: Ακριβώς. Ουσιαστικά οι νεότουρκοι είναι αυτοί που ανοίγουν τον ασκό του αιώλου. Λίγο πολύ μπορούμε να πούμε ότι στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία, στην οποία κατοικεί ένας τεράστιος αριθμός Ελλήνων, έτσι, δηλαδή οι Έλληνες στην κυρίως Ελλάδα, είναι πού? Στον Ποριά, στη Ρούμελη και στις Κυκλάδες. Μπορούμε να πούμε ότι τουλάχιστον στις πρώτες φάσεις μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους έχουμε περισσότερους Έλληνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία παρά στην κυρίως Ελλάδα. Και αυτό βεβαίως εξελίσσεται με κάποιο τρόπο. Και το σημείο τομής, ας πούμε, που ισχυροποιείται πάρα πολύ η Ελλάδα είναι η Βαλκανική Πόλεμη. Όταν η Ελλάδα συμμετέχει στη Βαλκανική Συμμαχία και καταφέρνει να κερδίσει τις νέες χώρες, δηλαδή την Ήπειρο, τη Μακεδονία και αρκετά αργότερα και τη Θράκη. Έως εκείνη τη στιγμή οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ανθούν, κυριολεκτικά ανθούν, γιατί έρχονται, είναι οι νέες οικονομικές ευκαιρίες, είναι μια πρώιμη, θα λέγαμε, έτσι, κυκλοφορία των εμπαρευμάτων, μια παγκοσμιοποίηση εκείνης της εποχής, όπου τις νέες ευκαιρίες ουσιαστικά τις αξιοποιούν οι παλιοί ραγιάδες, οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και σήμερα ξέρουμε ότι οι Έλληνες το 14, δηλαδή τη στιγμή που ξεκινούν οι διώξεις, είναι το μισό της Οθωμανικής αστικής τάξης, δηλαδή το 50 με 60% του επενδεδημένου Οθωμανικού κεφαλαίου βρίσκεται σε χέρια Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πληθυσμιακά είναι περίπου το 18 με 20% του συνολικού πληθυσμού. Μιλάμε πάντα για την περιοχή που σήμερα καταλαμβάνει η σύγχρονη Τουρκία, έτσι, γιατί τότε η Οθωμανική Αυτοκρατορία έφτανε μέχρι την Ιεμένη, μέχρι τη Λιβύη και μέχρι τη Βοσνία. Αλλά περιοριζόμαστε να μιλήσουμε για το χώρο που σήμερα είναι η Τουρκία.
1: Να το ρωτήσω λίγο προβοκατόρικα κιόλας. Δηλαδή, ζούσαν καλά πριν τους Νεότουρκους υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία οι Έλληνες του Πόντου?
0: Απολύτως. Γι' αυτό και οι ελίτ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχαν επενδύσει όλοι τους την πολιτική και οικονομική δύναμη στη μετεξέλιξη του κοινού κράτους σε κράτος δυτικού τύπου, κράτος δικαίου, και όντως είχε επιτευχθεί αυτό έως το 1908. Δηλαδή οι παλιές δομές, οι νομικές της Ισλαμικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που ήταν η Σαρία είχαν αντικατασταθεί από ένα δυτικού τύπου δικαιακό σύστημα. Υπήρχε ισότητα στις πόλεις, ανθίσανε οι Έλληνες. Και ήταν η ίδια επιλογή που έκανε και η επίσημη Ελλάς. Και η επίσημη Ελλάς από ένα σημείο και πέρα καταλαβαίνει ότι η μόνη διέξοδος στις ελληνοοθωμανικές σχέσεις είναι η ειρηνική ανάπτυξη των κοινών συμφερόντων. Γιατί εμφανίζονται και στα Βαλκάνια οι νέες δυνάμεις, οι νέοι εθνικισμοί που είναι πολύ επιθετικοί, όπως κυρίως είναι ο βουλγαρικός εθνικισμός, που από πίσω βρίσκεται ο ρωσικός πασλαβισμός, και και η Ελλάδα αλλά και οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πλέον επενδύουν όλη τους τη δύναμη στη μετεξέλιξη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε ένα δυτικό κράτος δικαίου και ισότητας, όπου όλοι θα ανήκουν σε όποια θρησκεία θέλουν, σε όποια, θα είναι όποια εθνότητα θέλουν, Οθωμανοί πολίτες, χωρίς να υφίστανται τις παλιές παραδοσιακές διακρίσεις που προέβλεπε η Ισλαμική νομοθεσία για αυτούς.
1: Αυτό, αυτό αποδείχθηκε αυταπάτη στην πορεία, έτσι.
0: Λειτουργούσε απολύτως. Λειτουργούσε έως το 1908. Και ακριβώς έρχεται το πραξικόπημα των Νεοτούρκων στην Οθωμανική Μακεδονία. Έτσι, η έδρα των Νεοτούρκων, δηλαδή αυτή είναι και η ηρωνία της ιστορίας. Η έδρα του ακραίου τουρκικού εθνικισμού, που έχει εξ αρχής ως ατζέντα την εξόντωση των μη αφομοιώσιμων ομάδων, και αυτές ήταν οι μη μουσουλμανικές ομάδες, κυρίως οι χριστιανικές ομάδες, Έλληνες, Αρμένοι, Ασσύριοι κλπ. Και άλλες πολύ, κάποιες μικρότερες ομάδες. Εξ αρχής έχει ξεκάθαρη ατζέντα, την οποία την ανακοινώνει και ανοιχτά και δημοσίως τον Οκτώβριο του 2011 σε ένα ανοιχτό συνέδριο που κάνει στη Θεσσαλονίκη, στην Οθωμανική Θεσσαλονίκη, όπου διακηρύσει ξεκάθαρα τους στόχους. Ξέρουμε από το 2011 ότι θα έρθει η εποχή της εξόντωσης των μη μουσουλμανικών κοινοτήτων. Δηλαδή τα πάντα φαίνονται, και ακριβώς αυτή η σκλήρυνση των Νεοτούρκων απέναντι στις κοινότητες τις χριστιανικές είναι αυτές που θα οδηγήσουν στην δίνη των Βαλκανικών πολέμων, και εκεί θα ιτηθούν φυσικά οι Νεότουρκοι, θα αποσυρθούν στην Ασία, θα είναι σε απόλυτη σύγκρουση με τους παλιούς Οθωμανούς. Εμείς έχουμε μια τάση να τα βλέπουμε μανιχαϊστικά τα σχήματα τα ιστορικά, δηλαδή άσπρο-μαύρο, Έλληνες-Τούρκοι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Δηλαδή ο τουρκικός κόσμος ήταν διχασμένος μεταξύ σουλτανικών, δηλαδή των παλιών Οθωμανών και των Νεότουρκων.
1: Α, υπήρχε και εκεί διαφορά, δηλαδή. Υπήρχε και εκεί διαφορά. Εμείς το βλέπουμε Οθωμανοί-Τούρκοι το ίδιο. Δεν καταλαβαίνουμε.
0: Είναι τελείως λάθος. Είναι τελείως λάθος. Δηλαδή και πραγματικά, αν διαβάσετε τις βασικές αρχές του τουρκισμού του Ζιγιά Γιοκάλπ, ο Ζιγιά Γιοκάλπ ήταν ο ιδεολογικός εκφραστής του παντουρκιστικού ρεύματος, δηλαδή του ρεύματος του ακραίου τουρκικού εθνικισμού. Και πάνω σε αυτές τις γραμμές συγκροτήθηκε αργότερα και η Κεμαλική Τουρκία μετά την συντριβή των Ελλήνων και των Αρμενίων το 1922. Όπου, τι λέει ο Ζιγιά Γιοκάλπ, οι Τούρκοι που θα δημιουργήσουμε, που θα είναι σαν τους υπεράνθρωπους του Νίτσε, και η ειρωνία είναι ότι χρησιμοποιεί τον ίδιο τον Νίτσε πολύ πριν το χρησιμοποιήσει ο Αδόλφος Χίτλερ στη δεκαετία του 30 στον αγώνα μου. Ο Τούρκος λέει ότι θα δημιουργήσουμε στο μέλλον, θα είναι ένας Τούρκος που θα έχει καταστρέψει το Οθωμανικό παρελθόν, γιατί οι Οθωμανοί είναι περισσότερο Ρωμνοί παρά Τούρκοι, και θα έχουμε τις αναφορές μας από τη μια στην αρχαίγονη τουρκική καταγωγή της Κεντρικής Ασίας, και θα έχουμε ως στόχο να γίνουμε σαν τη βιομηχανική Δύση. Αυτό που έγινε η Τουρκία. Δεν ήταν όμως αυτό η Τουρκία εκείνη την εποχή. Αυτό ήταν ένα περιθωριακό ρεύμα ενός ακραίου εθνικισμού, το οποίο γίνεται εξουσία φυσικά με τη βία των όπλων και μεθοδικά εξοντώνει συστηματικά αυτούς που έχει ήδη στοχοποιήσει.
1: Όταν λέμε, εξοντώνει, ναι, ποιος εξοντώνει και με ποιο τρόπο, δηλαδή πώς εφαρμόζει την πολιτική εξόντωσης.
0: Λοιπόν, όπως είπαμε, η Πόντι είναι μια από τις σελίδες της γενοκτονίας των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι πρώτες διώξεις ξεκινούν από την Ανατολική Θράκη. Να πούμε ότι υπάρχουν τρία σημεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όπου οι Έλληνες είναι πολύ ισχυροί πληθυσμιακά. Είναι ίση ή ίσως και λίγο περισσότεροι από το μουσουλμανικό πληθυσμό. Είναι η πόλη της Μύρνης, είναι ο Δυτικός Πόντος και είναι και η Ανατολική Θράκη. Οπότε όλο αυτό το σχέδιο, το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, έχει εκπονηθεί με χάρτες μετακινήσεων των πληθυσμών κλπ. Υπάρχει συμμαχία με τη Γερμανία, με τη γερμανική δεξιά, έτσι, με τον Κάιζερ, και ουσιαστικά οι Γερμανοί, καθώς ετοιμάζονται για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αντιμετωπίζουν και αυτοί τους Έλληνες, όπως και τους Αρμένιους, ως ενδυνάμει αντίπαλούς τους. Και έτσι ουσιαστικά τι κάνουν, προτείνουν στους νεότουρκους να μετακινήσουν τους ελληνικούς πληθυσμούς από σημεία που τα θεωρούν στρατηγικής σημασίας. Να τους μετακινήσουν ως ενδυνάμει πέμπτη φάλαγγα. Οπότε οι νεότουρκοι, με αφορμή τη γερμανική πρόταση, υλοποιούν το σχέδιο της εθνικής εκαθάρισης και αρχίζουν τις μαζικές πορείες θανάτου. Ξεκινούν δηλαδή το 1914 από Ανατολική Θράκη και Δυτική Μικρά Ασία, πλην της πόλεως της Μύρνης γιατί είχε προξενία, και μετά μπαίνουμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι γνωστά τα γεγονότα, το 15 οδηγούν τις μουσουλμανικές μπάζες να εξοντώσουν τους Αρμένιους γιατί έχουν ιτηθεί από τους Ρώσους στο μέτωπο της Αρίκαμης, δηλαδή στο μέτωπο του Καυκάσου. Αμέσως μετά ξεκινούν τις διώξεις κατά των Ελλήνων του Πόντου και αρχίζει τότε η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, δηλαδή το χειμώνα του 1916, μια σκληρή γενοκτονία με πορείες θανάτου μέσα σε ένα τοπίο σιβηρικό. Γιατί
1: όταν λέμε πορείες θανάτου, δηλαδή τι έκαναν τους...
0: Μετατοπίζουν τους πληθυσμούς από τα χωριά βιαίως με το στρατό εν μέσω του χειμώνα και τους στέλνουν στο Κουρδιστάν και ακόμα νοτιότερα. Και πεθαίνουν οι άνθρωποι εκεί, εξοντώνονται και έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες αυστριακών προξένων. Δηλαδή είναι μια μεθοδευμένη γενοκτονία να εξοντωθεί ο πληθυσμός με τις λευκές πορείες θανάτου. Όταν βάζεις λοιπόν ένα ολόκληρο χωριό 3-4-5 χιλιάδων, γυναικόπαιδα, γέροντες κλπ. Να προχωρήσει μέσα στο χιόνι σε έναν άγνωστο τόπο, να πάει ας πούμε 100-200 χιλιόμετρα νοτιότερα, είναι το δεδομένο ότι οι πιο ασθενικοί θα πεθάνουν. Οι γέροντες και τα παιδιά θα πεθάνουν και θα ζήσουν μόνο όσοι έχουν μια πολύ σκληρή, θα λέγαμε, υγεία, ας το πούμε έτσι. Και έτσι εξοντώνει, αυτό βρίσκει αντιπάλους και καταγγέλλεται και από τους Αυστριακούς, οι οποίοι εκείνη την εποχή είναι σύμμαχοι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο των Νεότουρκων. Και έχουμε ένα σύνολο πλέον εγγράφων αρχιακών Αυστριακών, τα οποία έχουν βρεθεί στη Βιέννη όταν απελευθερώθηκαν τα αρχεία μετά από τα 50 χρόνια και έχουν δημοσιευτεί από τον Πολυχρόνιο Νεπεκίδη, έναν κορυφαίο δικό μας βυζαντινολόγο στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, και είναι συγκλονιστικά όλης αυτής της μεθόδευσης της εξαφάνισης του ελληνικού πληθυσμού του Πόντου εν μέσω του χειμώνα του 1916. Το άλλο το θέμα είναι, κοιτάξτε, πώς εμπλέκεται η Ελλάδα σε αυτό.
1: Θέλω να ρωτήσω, δηλαδή, ωραία, γίνεται αυτό. Έχουν εξοπλιστεί οι νεότουρκοι, από πού θέλω να μου πείτε έχουν εξοπλιστεί, ποιους έχουν συμμάχους?
0: Από τους Γερμανούς.
1: Γερμανούς.
0: Ίδιος από τους Γερμανούς, ναι, βέβαια.
1: Εμείς τι κάνουμε που γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή αντιδρούμε με κάποιο τρόπο, στέλνουμε στρατό, κάνουμε κάτι?
0: Η Ελλάδα, ακριβώς εδώ είναι το σημείο, το λεπτό σημείο που η Ελλάδα αδυνατεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών. Γιατί η Ελλάδα βρίσκεται στον αστερισμό του εθνικού διχασμού. Έχει ξεκινήσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο αντιτιθέμενες στρατηγικές αντιλήψεις. Είναι η αντίληψη του εκλεγμένου Πρωθυπουργού, που είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος θέλει η Ελλάδα να βγει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των Βρετανών, της Αντάτ, γιατί τα ανταλλάγματα που θα πάρει η Ελλάδα είναι ουσιαστικά να παίξει με τα πολεμικά, να έχει το ρόλο το στρατηγικό που είχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία θα είχε ηττηθεί. Και απ' την άλλη είναι η φιλογερμανική ομάδα του Κωνσταντίνου και έχουμε έναν απόλυτο διχασμό μεταξύ του μονάρχη και του εκλεγμένου πρωθυπουργού. Και είναι μια εποχή που η μοναρχία δεν είναι εικονική, έχει συνταγματικά δικαιώματα. Δηλαδή μπορεί να ζητήσει την παρέτηση του πρωθυπουργού, μπορεί να εκλέξει, να προκηρύξει νέες εκλογές κλπ. Και όντως ο Κωνσταντίνος και η ομάδα του, οι οποίοι είναι όλοι σπουδαγμένοι στην Γερμανία, ο ίδιος ο Κωνσταντίνος είναι φιλογερμανός, έχει εστερνιστεί τη γερμανική φιλετική ιδεολογία, τον αντικοινοβουλευτισμό κλπ. Περιστοιχίζεται από μια ομάδα αξιωματικών που έχουν τις ίδιες απόψεις, όπως είναι η λεγόμενη Μικρή Αυλή, Μεταξάς, Δούσμανης, Παπαβασιλείου κλπ. Αυτή, μετά τη δολοφονία του Γεωργίου του Πρώτου το 1913, γίνονται η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα. Και όταν λοιπόν ξεκινάει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, συγκρούονται δύο στρατηγικές. Η στρατηγική του Βενιζέλου, που είναι υπέρ των Βρετανών, και η στρατηγική του Κωνσταντίνου, της Βασιλής Σοφίας, του Μεταξά κλπ. Εκείνη την εποχή ο Μεταξάς ήταν φιλογερμανός, έτσι πολεμούσε, ναι. Ήταν ο κορυφαίος εκπρόσωπος των Γερμανών στην πολιτική ζωή της Ελλάδας. Ήταν ακριβώς το αντίθετο από ό,τι έκανε το 40, έτσι με το όχι. Mm-hmm. Αυτή είναι μια πολύ αντιφατική προσωπικότητα και ο ίδιος ο Μεταξάς. Δηλαδή αν ο Μεταξάς το 1915 είχε τις αντιλήψεις που είχε το 1940...
1: Αν δεν κάνει το ανάποδο, ναι, ίσως θα ήμασταν καλύτερα.
0: Σήμερα θα ήταν άλλος ο χάρτης της Εκκής Ανατολής.
1: Οι δύο αυτές αντιλήψεις πώς επηρεάζουν το ποντιακό ζήτημα? Θέλω να πω, συζητείτε εκείνη την εποχή στην Ελλάδα.
0: Βεβαίως.
1: Τι κάνουμε με τους Έλληνες του Πόντου?
0: Ακριβώς. Το πρώτο θύμα του εθνικού διχασμού είναι ο Πόντος. Γιατί κυριαρχεί στην Ελλάδα η φιλογερμανική γραμμή. Και η Ελλάδα μένει από το 1915 έως το 1917 μένει σε μια φιλογερμανική ουδετερότητα. Άρα βρίσκεται εκτός των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Στην Ευρώπη μένεται ένας φοβερός πόλεμος. Οι σύμμαχοι τώρα, με τους οποίους θα συνεργαστούμε βέβαια το 1917 και θα μπούμε στον πόλεμο την τελευταία χρονιά, αλλά δεν θα συμβάλλουμε και πολύ στην συμμαχική νίκη, εν μέσω του πολέμου...
1: Μπήκαμε και λίγο με το ζόρι στον πόλεμο, έτσι.
0: Όχι, η Ελλάδα είχε διασπαστεί σε δύο κράτη, στο κράτος της Θεσσαλονίκης και στο κράτος των Αθηνών. Στο φιλογερμανικό κράτος των Αθηνών και στο φιλοβρετανικό κράτος της Θεσσαλονίκης. Και αυτό συνέβη όταν οι Βούλγαροι εισβάλλουν την άνοιξη του 16 καταλαμβάνουν την Ανατολική Μακεδονία και η Αθήνα, η φιλογερμανική Αθήνα δίνει εντολή στο τέταρτο σώμα στρατού που είναι στην Ανατολική Μακεδονία πρώτον να παραδώσει τα οχυρά του Ρούπελ αμαχητή τελείως στους Γερμανούς, να μην αντιδράσει στην κατάληψη της Ανατολικής Μακεδονίας από τους Βούλγαρους και το τέταρτο σώμα στρατού ολόκληρο, χωρίς να πολεμήσει, να παραδοθεί στους Γερμανούς και να σταλεί ως εχμάλωτη στο Γκέρλιτς της Γερμανίας, Πολωνίας, είναι κάπου εκεί στα σύνορα. Δηλαδή, και ως αντίδραση σε αυτή την παράδοση της Ανατολικής Θράκης, η ομάδα του Βενιζέλου και η Τριανδρία κηρύσσει το κράτος της Θεσσαλονίκης. Και την ίδια στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται σε έναν εμφύλιο πόλεμο, να το πούμε έτσι. Ναι,
1: και μπαίνει στον πόλεμο την τελευταία χρονιά και είναι στο τέλος με το στρατόπεδο των νικητών.
0: Κοιτάξτε τώρα πώς εμπλέκεται ο Πόντος. Και λέω ότι είναι το πρώτο θύμα του εθνικού διχασμού. Τη στιγμή που η Ελλάδα είναι εκτός των ευρωπαϊκών εξελίξεων, οι σύμμαχοι αποφασίζουν τι θα κάνουν με τα ημάτια των ηττημένων. Φαντάζομαι ότι και οι Γερμανοί με τους συμμάχους τους είχαν ήδη μοιράσει τις περιοχές των αντιπάλων τους. Έτσι λοιπόν και οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, η Τσαρική Ρωσία που πολεμούσε επίσης κατά των Γερμανών και των Νεότουρκων αποφασίζουν τι θα κάνουν μετά τον πόλεμο. Και εκεί λοιπόν ο Πόντος εξαφανίζεται. Ο Πόντος χωρίζεται στα δύο. Το Ανατολικός Πόντος δίνεται στους Ρώσους ως λάφυρο πολέμου. Ο Δυτικός Πόντος δίνεται στο μεταπολεμικό τουρκικό κράτος που θα ήταν σουλτανικό και φιλοδυτικό. Ενώ όλη η Δυτική Μικρά Ασία, συμπεριλαμβανομένη της Σμύρνης, δίνεται στους Ιταλούς. Οι πονηροί Ιταλοί, όταν η Ελλάδα αποφασίζει να πάει με τους Γερμανούς, η Ιταλία εγκαταλείπει τους Γερμανούς το 15 και πηγαίνει με τους συμμάχους και παίρνει τα μεγάλα ανταλλάγματα. Αυτή είναι δηλαδή η τραγική επίπτωση του εθνικού διχασμού πάνω σε εκείνη τη φοβερή περίοδο.
1: Αυτό είναι 15-16 περίπου.
0: 15 με 17. Το καλοκαίρι του 17. Δηλαδή για δύο ολόκληρα χρόνια η Ελλάδα βρίσκεται στο φιλογερμανικό στρατόπεδο μέσα από μια ψευδεπίγραφη ουδετερότητα. δεν πολεμάει, παρότι υπάρχουν αξιωματικοί φιλογερμανοί Έλληνες που θέλουν η Ελλάδα να βγει στον πόλεμο στο πλευρό της Γερμανίας. Αλλά επειδή η Ελλάδα όμως είναι μια χώρα των νησιών, δεν είναι μια χώρα υπηρετική, ξέρουμε ότι την επόμενη μέρα που θα πάνε με τους Γερμανούς, οι Βρετανοί θα τους έχουν πάρει όλα τα νησιά και την Κρήτη. Άρα λοιπόν σου λέει είμαστε με τους Γερμανούς, αλλά είμαστε ουδέτεροι.
1: Άρα έχουμε μια γερμανική ουδετερότητα, να το πω χαριτολογώντας.
0: Καθαρά φιλογερμανική ουδετερότητα. Φυσικά και με τη φιλογερμανική ουδετερότητα τι κάνουν? Σώζουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γιατί οι σύμμαχοι, οι Βρετανοί κυρίως, θέλησαν από το 15 να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή να θέσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία των Νεοτούρκων εκτός του πολέμου. Για δύο λόγους. Πρώτον, για να πιάσουν ευθεία επαφή με το ρωσικό, με τους Ρώσους συμμάχους τους, γιατί υπήρχε το Ανατολικό Μέτωπο που το περιγράφει θαυμάσια ο Έρνεστ Χέμινγκουέι, όπου ήταν παγωμένο. Και γιατί ήταν παγωμένο? Γιατί οι Ρώσοι δεν είχαν υλική δύναμη. Είχαν πάρα πολύ κόσμο να ρίξουν στις μάχες, δεν ήταν όμως, δεν επικοινωνούσαν με τους συμμάχους, δεν μπορούσαν να εξοπλιστούν περισσότερο, άρα ήταν αδύναμοι υλικά. Θέλαν λοιπόν αυτό να το, την αντίφαση να την επιλύσουν, αλλά για να την επιλύσουν έπρεπε να κατανικήσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και απ' την άλλη αμέσως σταματούσαν οι γενοκτονίες. Γιατί την ίδια στιγμή οι Νεότουρκοι έκαναν τις γενοκτονίες στο χριστιανικό πληθυσμό.
1: Αυτό θέλω να ρωτήσω.
0: Στο πλαίσιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Εάν είχαμε μπει από νωρίς με την Αντάντα, είχαμε ακολουθήσει την βενιζελική άποψη, τι θα μπορούσε να αλλάξει τον πόντο? Θα στέλαμε δηλαδή εξοπλισμό, θα μας τη μοίραζαν υπέρ μας? Τι θα γινόταν?
0: Κανείς δεν ξέρει. Πρώτον, η Ελλάδα θα συμμετείχε στις μυστικές συμφωνίες των συμμάχων.
1: Άρα θα είχε λόγο, θα μπορούσε να πάρει
0: μια. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να βάλει τους όρους της. Και οι όροι της Ελλάδας, ο Βενιζέλος ξέρει το ποντιακό ζήτημα. Είναι ενήμερος σε αντίθεση με τους βασιλικούς διαδόχους που αργότερα θα τον αντικαταστήσουν μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 20, ξέρει τι γίνεται και προσπαθεί μέχρι το τέλος μήπως εμπλέξει και τον πόντο στη διπλωματική διελκυστίδα με τους συμμάχους. Δεν θα τα καταφέρει φυσικά.
1: Λοιπόν, όταν το 19-20 λέμε την περίοδο δηλαδή μετά τον πόλεμο που ο Βενιζέλος από τότε που έχει κάνει το κίνημα της Εθνικής Άμυνας και μετά, ο Βενιζέλος να τελειώνει ο πόλεμος, το βάζει το θέμα του πόντου στο τραπέζι?
0: Βεβαίως, μπαίνει όχι μόνο βάζει το ζήτημα του πόντου, αλλά ήδη έχει λυθεί όμως το ζήτημα του πόντου. Εξ αρχής του το κόβουν οι σύμμαχοι. Και το ότι δώσαν στην Ελλάδα την περιοχή της Σμύρνης και της Ανατολικής Θράκης, τη δώσαν παραβιάζοντας τις υπασχημένες, αυτά που θα έπρεπε να δώσουν στους Ιταλούς. Όπως είχαμε πει, αυτά έπρεπε να τα πάρουν οι Ιταλοί. Αλλά από ένα σημείο και πέρα συνειδητοποιούν οι άλλοι σύμμαχοι, Γάλλοι και Βρετανοί, ότι δεν θέλουν μια Ιταλία πανίσχυρη στην Ανατολική Μεσόγειο να ελέγχει μια από τις πιο σημαντικές περιοχές του πλανήτη. Εκείνη την εποχή η Ιταλία, ήδη από το 11, είχε καταλάβει τα Δωδεκάνησα. Ξεχνάμε τα Δωδεκάνησα από το 1911 έως το 1947 ανήκαν στους Ιταλούς. Το 47 τα ενώθηκαν με την Ελλάδα. Η Ιταλία τι ήθελε? Ήθελε να κάνει ένα Ιταλικό κράτος στην περιοχή αυτή, Δωδεκάνησα, σύν την απέναντι ακτή με πρωτεύουσα τη Σμύρνη. Αυτό είναι το σχέδιο το Ιταλικό. Το οποίο η ηλικιότητα της ελληνικής βασιλικής κυβέρνησης του 15-17 το ευνοούσε στην πραγματικότητα. Όμως έρχονται οι σύμμαχοι στο τέλος του πολέμου και σου λέει εμείς δεν θέλουμε μια Ιταλία να ελέγχει όλη την Ανατολική Μεσόγειο, γιατί έχουν τα ξεχωριστά τους συμφέροντα. Οι Βρετανοί έχουν πάρει τα πετρέλαια της Μοσούλης και του Κυρκούκ. Θέλουν ένα δρόμο που να ενώνει το Λονδίνο με την Ινδία που ήταν αποικία Βρετανική. Οι Γάλλοι είχαν πάρει όλη τη Μέση Ανατολή, το Λεβάντε. Δεν θέλαν την Ιταλία να είναι σφήνα ως εμπόδιο στα συμφέροντά τους. Και ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που ουσιαστικά επιτρέπουν την Ελλάδα τον Μάη του 19 να πάει ως συμμαχικό στρατός στη Σμύρνη. Ως συμμαχικό στρατός πηγαίνει η Ελλάδα στη Σμύρνη.
1: Η Ελλάδα, ο Βενιζέλος, έστω και έτσι, υπόγεια, άτυπα, έκανε κάτι σε επίπεδο στρατιωτικών ενισχύσεις τους πόντιους και οι πόντιοι έκαναν κάτι να αμυνθούν?
0: Όχι, οι πόντιοι έκαναν αντάρτικο, ένα αντάρτικο σωτηρία όπως τα λέμε, όταν ξεκίνησαν οι μεγάλες διώξεις και οι μεγάλες πορείες θανάτου, πάρα πολλοί νέοι άνδρες που είτε ήταν υποτάκτης από το στρατό, είτε για να προστατεύσουν τα χωριά τους, βγήκαν στο βουνό, παίρνοντας όπλα κλπ. Κυρίως από ομάδες αντιτουρκικές μουσουλμανικές, όπως ήταν οι Κυρκάσοι. Δηλαδή και εμείς σήμερα βλέπουμε όλοι είναι Τούρκοι, τους βλέπουμε ως ενιαίο. Δεν είναι έτσι. Ο μουσουλμανικός κόσμος εκείνη την εποχή δεν ήταν ενιαίος. Ήταν διασπασμένος σε υποομάδες, ανταγωνιζόμενες μεταξύ τους. Ας πούμε οι Κυρκάσοι πολέμησαν μαζί με τους Έλληνες στη Μικρασιατική εκστρατεία κατά των Τούρκων. Οι Κυρκάσοι ήταν πρόσφυγες από τον Κάφκασο.
1: Μουσουλμάνοι.
0: Όταν μουσουλμάνοι, ναι, πιστοί μουσουλμάνοι. Όταν όμως κατέλαβαν οι Ρώσοι στα μέσα του 19ου αιώνα τις περιοχές τους, που είναι στο Βόρειο Κάφκασο, εκατοντάδες χιλιάδες από αυτούς γίνανε πρόσφυγες. Δεν ήταν όμως Τούρκοι και είχαν αντιτουρκικά συναισθήματα. Και όταν βρήκαν ευκαιρία, συνεργάστηκαν με τους Έλληνες, πιστεύοντας και αυτοί ότι θα πετύχουν μια αυτονομία. Αυτοί κατοικούσαν στην περιοχή κυρίως της Βυθινίας. Η Βυθινία είναι απέναντι την Κωνσταντινούπολη, σε μεγάλους αριθμούς. Και πολέμησαν στρατιωτικά με τους Έλληνες. Και όταν ιτήθηκε ο ελληνικός στρατός τον Αύγουστο του 1922, μαζί με τους δικούς μας ηττημένους ήρθαν και χιλιάδες Κυρκάσοι πολεμιστές.
1: Το ελληνικό κράτος έκανε ποτέ κάτι, έστω να στείλει όπλα, στρατό, κάτι?
0: Το ελληνικό κράτος έκανε τα εξής. Όσον αφορούσε τον πόντο. Η παρέμβαση του ελληνικού κράτους στον πόντο, παρότι ζητήθηκε κυρίως στη βενιζελική πλευρά, έτσι, οι βασιλικοί δεν είχαν καμιά άποψη για τα θέματα αυτά, τους το κόψαν τελείως οι Βρετανοί. Γιατί είχε αποφασιστεί σε τρεις μυστικές συμφωνίες 15-17. Τέλειωσε. Ο Βενιζέλος το συνέχισε, το προσπαθούσε. Και το 19, δηλαδή το χειμώνα του 19, εν όψη των συνεδρίων ειρήνης στο Παρίσι, δημιουργεί τάγματα εθελοντών ποντίων στην Αθήνα. Την προοπτική που πιθανόν να υπάρξει ένα παραθυράκι ευτυχίας να αποσταλούν στον πόντο. Και παράλληλα, το Δεκέμβρη του 19 γίνεται το μεγάλο συνέδριο ειρήνης στο Παρίσι, όπου η Ελλάδα βρίσκεται με δύο αντιπροσωπείες. Την επίσημη των Αθηνών, που διεκδικεί αυτά που κατάφερε να πάρει λίγο αργότερα με τις δίκτυες Ευρών, δηλαδή Σμύρνη και Ανατολική Θράκη, και μια αντιπροσωπεία ποντιακή με τον Χρύσανθο, τον Μητροπολίτη Τραπεζούντας, που αργότερα θα γίνει και Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάει στην Ελλάδος, είναι αυτός που θα αρνηθεί να ορκίσει την κυβέρνηση Τσολάκογλου και θα τον παρετήσουν και θα πάρουν τη θέση του τον Δαμασκηνό. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Θα προσπαθήσει λοιπόν και η ποντιακή αντιπροσωπεία να κάνει μια παρέμβαση, αλλά θα βρει τείχο. Καμής από τους συμμάχους οι οποίοι όριζαν το μέλλον των ηττημένων κρατών δεν αποδέχεται την ποντιακή πρόταση και τότε αρχίζει να παίζει για πρώτη φορά η ιδέα του να διασωθεί ο ελληνισμός στην περιοχή μέσα από μια ομοσπονδία με τους Αρμενίους. Κάπως έτσι. Οπότε εκεί μπαίνει η ιδέα της Ποντοαρμενικής Συμμαχίας και όντως γίνονται προσπάθειες. Η Ελλάδα στέλνει πάρα πολλά όπλα στον Αρμενικό στρατό, γιατί εκεί υπάρχει μια μεγάλη σύγκρουση μεταξύ των κάποιων στρατευμάτων τουρκικών που είχαν διασωθεί, του Κιαζίμ Καραμπεκίρ με τον Αρμενικό στρατό. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα μέτωπο του Καυκάσου αρμενοτουρκικής αντιπαράθεσης. Κάπως έτσι γίνεται. Και αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι μόνο μια φορά ξαναυπάρχει ευκαιρία για τον πόντο, που είναι τον Οκτώβριο του 20. Τον Οκτώβριο του 20 συμβαίνει το εξής. Έχει εμφανιστεί μια νέα παράμετρος που είναι άγνωστη έως εκείνη τη στιγμή. Εμφανίζεται ο Κεμάλ. Ο Μουσταφά Κεμάλ Πασά. Ο οποίος έως τότε είναι ο Οθωμανός αξιωματικός, αλλά το Μάιο, 19 Μαΐου του 1919, γι' αυτό και οι Πόντοι επέλεξαν τη 19η Μαΐου ως συμβολική ημέρα μνήμης, αυτονομείται από τους Οθωμανούς και πηγαίνει στη Σαψούντα και φτιάχνει το δικό του εθνικιστικό στρατό. Και έκτοτε έχουμε δύο κυβερνήσεις. Την Σουλτανική της Κωνσταντινούπολης, που είναι φιλοδυτική και δέχεται ουσιαστικά τις ρυθμίσεις, και την ακραία εθνικιστική του Κεμάλ που εδρεύει στην Άγκυρα. Και αρχίζει να νιώθουν για πρώτη φορά ανήσυχοι οι Βρετανοί, γιατί το σχέδιο των Βρετανών να φτιάξουν μια γραμμή ασφαλή από το Λονδίνο έως την Ινδία, έχοντας πάρει και τα πετρέλαια της Μοσούλης και του Κυρκούκ, τα οποία όλο αυτόν τον δρόμο τον εγγυώνται οι Έλληνες, που είναι πλέον η μεγάλη δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο, οι Αρμένοι που φτιάχνουν αρμενικό κράτος και το μεταεθνικιστικό τουρκικό κράτος που θα είναι επίσης φιλοδυτικό, βλέπουν ότι αυτό το σχήμα πλέον απειλείται από τους κεμαλιστές. Και εκεί ο ευφυής Βενιζέλος, ο οποίος έχει μια διεθνή εποπτεία, έτσι. Ο Βενιζέλος έκανε πολλά λάθη, αλλά όχι αυτά για τα οποία τον κατηγορούν οι αντίπαλοι του. Έχει μια διεθνή εποπτεία εκεί, ξέρει το ποντιακό ζήτημα, Απλά δεν μπορεί να το βάλει. Εδώ με το ζόρι πήρε τη Σμύρνη και την Ανατολική Θράκη. Με την έννοια ότι η Ελλάδα ελάχιστα συμμετείχε στη νίκη των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τελευταία στιγμή πήγε νίκη στον πόλεμο και έδωσε δύο μάχες στο μακεδονικό μέτωπο όλο και όλο.
1: Άρα αφέθηκε στη μοίρα του, δηλαδή, ο ποντιακός ελληνισμός εξαιτίας του εθνικού διχασμού. Αυτό πλήρωσε, δηλαδή.
0: Ήταν το μεγαλύτερο θύμα του εθνικού διχασμού. Ο Βενιζέλος κάνει μια τελευταία προσπάθεια, αξίζει να το πούμε. 5 Οκτωβρίου του 1920 στέλνει μια μυστική επιστολή στον Βρετανό Πρωθυπουργό, όπου τον καλεί, αρχίζει να αναπτύσσεται το κεμαλικό κίνημα. Δεν έχει τεράστια δυναμική, μην νομίσουμε. Δεν υπάρχει τουρκικό στρατός. Εκ του μηδενός προσπαθεί να φτιάξει στρατό. Και αξιοποιεί τις αντιθέσεις των συμμάχων, την ύπαρξη των Μπολσεβίκων πια στον Κάφκασο και στην Νότια Ρωσία κλπ. Μα δεν έχει όμως ακόμα μια μεγάλη δυναμική το κεμαλικό κίνημα. Και ο Βενιζέλος, ο οποίος καταλαβαίνει ότι οι Βρετανοί πλέον ανησυχούν, άρα μπορεί να υπάρξει ένα παράθυρο ευκαιρίας για τον Πόντο, του κάνει την τελευταία πρόταση. Και 5 Δεκεμβρίου του 20 έχει βρεθεί στα αρχεία του Foreign Office. Ούτε καν στο αρχείο του Βενιζέλου υπάρχει. Ήταν τόσο μυστική αυτή η πρόταση του Βενιζέλου προς τον Lloyd George, όπου τον καλεί στο εξής. Έλληνες και Βρετανοί από κοινού, έως εκείνη τη στιγμή η μικρασιατική εκστρατεία δεν είναι ελληνοτουρκικός πόλεμος. Είναι συμμαχική επιχείρηση για το πώς θα διαμορφωθεί μετά το τέλος του πολέμου η Οθωμανική Αυτοκρατορία που καταραίει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Δηλαδή, η πρόταση είναι να μπει και ο Πόντος σε αυτό το μέτωπο.
0: Ακριβώς. Του κάνει λοιπόν τους Βρετανούς, ελάτε από κοινού να καταστήλουμε το κεμαλικό κίνημα εν τη γενέση του. Οι δυο μας καταλαμβάνουμε την Άγκυρα. Μένουμε 6 μήνες εκεί, την εκαθαρίζουμε πλήρως από τους εθνικιστές, παραδίδουμε την Άγκυρα μετά από 6 μήνες στην κυβέρνηση Κωνσταντινούπολεως, δηλαδή στο Σουλτάνο, στο Χαλιφάτο, και επιστρέφουμε στις περιοχές που μας έδωσε η Συνθήκη των Σευρών, στις περιοχές της Σμύρνης. Και προσπαθούμε από εκεί και πέρα να δημιουργήσουμε δύο νέα κράτη εις βάρος της Τουρκίας που έχει απομείνει, κράτος Πόντου, το λέει ξεκάθαρα, και για πρώτη φορά μπαίνει στην ελληνική διπλωματία το αίτημα για δημιουργία κράτους Πόντου, και κράτος Κωνσταντινούπολεως ως διεθνές κράτος υπό την εποπτεία του τότε ΟΗΕ, της Κοινωνίας των Εθνών.
1: Και η απάντηση ποια ήταν?
0: Η απάντηση 20 μέρες μετά γίνονται οι εκλογές. Ο Αλέξανδρος πεθαίνει, ο οποίος ήταν ο διάδοχος του Κωνσταντίνου και είχε συναντήληψη πια με τον Βενιζέλο, δηλαδή είχε το χάσμα μεταξύ μοναρχίας και εκλεγμένου πρωθυπουργού, είχε γεφυρωθεί με τον Αλέξανδρο, αλλά και ο Αλέξανδρος 15 μέρες πριν τις εκλογές πεθαίνει γιατί πήγε να χωρίσει το σκύλο από τον πίθηκό του και δαγκώθηκε, μολύνθηκε, πέθανε. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για τη θεωρία του χάους, εδώ την έχουμε μπροστά μας υλοποιημένη.
1: Να το δούμε ρεαλιστικά όμως. Ποια πιστεύουμε ότι θα ήταν η απάντηση της Μεγάλης Βρετανίας? Θα το συζητούσε?
0: Αυτό το θέμα το έχει ψάξει μόνο. Είναι πολύ σύντομα τα γεγονότα, έτσι. Ναι, όταν έρχονται πάνω κοντά. Έρχονται οι παλιοί φιλογερμανοί. Οι σύμμαχοι σοκάρονται από το αποτέλεσμα των εκλογών. Κανείς δεν το περιμένει αυτό. Ο μόνος που το έχει μελετήσει σε βάθος είναι ο Κωνσταντίνος Βολόπουλος, όπου έχει κάποιες ενδείξεις ότι οι Βρετανοί, πιεσμένοι από το κεμαλικό κίνημα, τείνουν να αποδεχθούν την πρόταση την ελληνική για κοινή δράση κατά των κεμαλιστών.
1: Το ότι προέκυψε το κράτος της Σοβιετικής Ένωσης επηρέασε σε κάτι την πορεία του ποντιακού ελληνισμού ή δεν έπαιξε ρόλο, ήταν διαμορφωμένη η κατάσταση μέχρι τότε?
0: Απολύτως επηρέασε. Με ποια έννοια επηρέασε? Ότι στην νεαρή επαναστατική κυβέρνηση των Μπολσεβίκων επικρατεί η γραμμή του Λένιν σε σύγκρουση με την αριστερά. Έτσι. Δεν είναι ένα ενίο πράγμα. Ο Λένιν είναι ένας κεντριστής, ας το πούμε έτσι, ο οποίος έχει κάνει και συμφωνία κυρίων με τους Γερμανούς. Γι' αυτό και τον άφησαν οι Γερμανοί τον Απρίλιο του 17 να έρθει με όλη την ομάδα στην επαναστατημένη Ρωσία. Η Ρωσία ήδη είχε επαναστατεί σαν το Φεβρουάριο του 17, είχε ανατρέψει τον τζαρισμό κλπ. Και η επανάσταση των Μπολσεβίκων γίνεται τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 17. Στο επαναστατικό στρατόπεδο υπάρχουν πολλές τάσεις. Δεν είναι μονοκομματικό ακόμα, δεν είναι μονοκομματική διακυβέρνηση. Όλη η αριστερά, οι αναρχικοί, οι σοσιαλεπαναστάτες, ακόμα και ο Τρότσκι, δεν θέλουν ειρήνη με τους Γερμανούς πάση θυσία. Θέλουν να συνεχίσουν τον πόλεμο και να φτάσουν μέχρι το Βερολίνο την επανάσταση. Ο Λένιν όμως θέλει ειρήνευση πάση θυσία και εν μέσω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου κάνει την περίφημη συνθήκη του Μπρεζλιτόφσκ, Μάρτης του 1917, με την οποία δίνει όλη την Ουκρανία και την Κρυμαία στους Γερμανούς και πλέον είναι γερμανικά εδάφη. Αποχωρεί ο Ρωσικός στρατός που είχε καταλάβει το μισό Πόντο και την Δυτική Αρμενία βορειότερα, και έτσι έχουμε ένα τεράστιο κύμα Ελλήνων προσφύγων, περίπου 150.000 Έλληνες πρόσφυγες από τον Νότιο Κάφκασο και από τον Ανατολικό Πόντο, ακολουθεί το Ρωσικό στρατό που φεύγει γιατί φοβούνται τις νεοτουρκικές αντεκδικήσεις κλπ. Επηρεάζει άμεσα τα πράγματα, ειδικά τον Πόντο τον επηρεάζει. Αλλά επηρεάζει και δευτερογενώς, γιατί πλέον οι σύμμαχοι προσμετρούν και μια νέα παράγοντα, ένα νέο παράγοντα, η εμφάνιση μιας αντιδυτικής εχθρικής δύναμης. Άρα γίνονται πιο προσεκτικοί στις μεταπολεμικές ρυθμίσεις. Και εκεί βεβαίως έρχεται η πραγματικά άφρον, όπως θα λέγαμε, πολιτική των βασιλικών που ξαναγίνονται εξουσία μετά τις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου του 20, οι οποίοι αγνοούν, λες και αγνοούν τελείως το πλαίσιο, και το μοναδικό τους μέλημα είναι η επαναφορά του Κωνσταντίνου στο θρόνο. Και έτσι αγνοούν δύο υπομνήματα που τους στέλνουν οι σύμμαχοι, που τους λένε ότι έτσι και έρχεται ο Κωνσταντίνος, τον οποίο το θεωρούμε φιλογερμανό, υπαίτιο των ητών μας στην εκστρατεία των Δαρδανελίων κλπ. Πάβει κάθε συμμαχική υποχρέωση προς εσάς. Στο λέει ξεκάθαρα. Τους αγνοούν, κάνουν 5 Δεκεμβρίου του 21 δημοψήφισμα που 99% ο λαός ψηφίζει υπέρ της επαναφοράς του Κωνσταντίνου.
1: Για ποιο λόγο, για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τον όρο γενοκτονία των ποντίων? Γιατί τη λέμε γενοκτονία? Γιατί έχω ακούσει και απόψεις που την αμφισβητούν την ορολογία αυτή. Ποια είναι η δική σας γνώμη για τον όρο γενοκτονία?
2: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, και καλά κάνετε και το ρωτάτε. Ο όρος γενοκτονία είναι νομικός όρος. Δεν είναι όρος της καθομιλούμενης. Δηλαδή δεν είναι όρος σαν και αυτό που θα έλεγες σφαγή, εθνική εκαθάριση, μαζική εκτόπιση ή μαζική εξαφάνιση. Είναι καθαρά νομικός όρος. Για να είναι μια βίαιη πράξη της εξουσίας γενοκτονία, πρέπει να ικανοποιεί κάποιους όρους που θέτει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών το 1948, όταν αποφάσισε ότι εδώ είμαστε μπροστά και σε ένα νέο μεγάλο διεθνές έγκλημα κρατικό, προσπαθώντας να ερμηνεύσει τα ολοκαύτωμα των Εβραίων, των Τζιγκάνων, των Ομοφυλόφιλων κλπ. Από τους Ναζί. Και τότε ουσιαστικά ορίζεται το έγκλημα της γενοκτονίας. Λοιπόν, αυτό που ακούστηκε, όχι, είναι εθνική εκαθάριση, αλλά δεν είναι γενοκτονία. Δεν υπάρχει πιο ηλίθιο σχήμα. Η εθνική εκαθάριση είναι η πράξη. Η γενοκτονία είναι η νομική αποτύπωση αυτής της πράξης, εφόσον ικανοποιούνται συγκεκριμένοι όροι. Στην περίπτωση όχι μόνο των Ποντίων, όλων των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, των Αρμενίων, των Ασσυρίων, όλοι αυτοί οι όροι που θέτει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ικανοποιούνται. Κάθε εθνική εκαθάριση δεν είναι γενοκτονία νομικά. Ας πούμε, η ανταλλαγή των πληθυσμών, όταν εκδιώχθηκαν από εδώ, από την Ελλάδα, οι μουσουλμάνοι μετά τη συνθήκη της Λοζάνης του Ιουλίου του 23, ήταν εθνική εκαθάριση. Δεν ήταν όμως γενοκτονία. Των Ελλήνων, και σήμερα ξέρουμε και τα ιστορικά, τα πληθυσμιακά μεγέθη, έτσι, των αγνοωμένων μας. Ξέρουμε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, είναι μια μελέτη...
1: Γιατί έρθουμε μιλάμε.
2: Δική. Ναι. Συγκριτική των πρώτων 14 απογραφών, έχουμε δύο απογραφές, μια Οθωμανική και μια Πατριαρχική, και του μετά του 22 έχουμε δύο πιο, παίρνουμε ως βάση αυτή του 28 που είναι πιο συστηματική, έχουμε μια μελέτη των Κυπρομιλίδη Αλεξανδρή, έχουμε 780.000 αγνοούμενους, δεν λέω νεκρούς, αγνοούμενους.
1: Ναι.
2: Ποτέ
1: ναι.
2: Δεν θα μάθουμε πόσοι από αυτούς δολοφονήθηκαν, πώς πέθαναν στις πορείες θανάτου, πώς εξισλαμίστηκαν, πόσα παιδιά χάθηκαν και εξισλαμίστηκαν στη συνέχεια. Ποτέ θα το μάθουμε. Όπως ποτέ δεν θα μάθουμε πόσα είναι τα θύματα του Πόντου, πόσα της Μύρνης, πόσα της Ανατολικής Θράκης, πόσα της Βυθινίας κλπ. Ξέρουμε όμως πώς μας λείπουν. Με πολύ σοβαρές έτσι συγκριτικές.
1: Ήταν περίπου 400.000 οι Έλληνες του Πόντου και εδώ κατάφεραν να έρθουν. Και θέλω να πείτε και αυτό τελικά, ξεκινούν, πώς έγινε η μετακίνησή τους προς την Ελλάδα, όπως και στη Μικρά Ασία.
2: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, ειδικά η περίπτωση των Ποντίων είναι ιδιαίτερη, γιατί ο Πόντος είναι η ελληνική περιοχή που γυτνιάζει με τον Κάφκασο και τη Ρωσία. Άρα η έξοδος των Ποντίων αρχικά γίνεται προς τη Ρωσία. και έρχονται μέσω της Ρωσίας ουσιαστικά στην Ελλάδα ένα μεγάλο μέρος. Και ένα άλλο μεγάλο μέρος, όσοι επέζησαν θα έρθουν κατευθείαν από τον Πόντο μετά την ανταλλαγή, μετά τη συνθήκη της Λοζάνης. Οπότε ο Πόντος ουσιαστικά και γεωπολιτικά, αν το δούμε και πολιτικά, εντάσσεται σε δύο μεγάλες ιστορικές διεργασίες. Η πρώτη είναι αυτή που αφορά τις Οθωμανικές εξελίξεις με την κατάρρευση, με τις γενοκτονίες, και η δεύτερη είναι αυτή που αφορά τις Ρωσικές εξελίξεις, τις επαναστάσεις. Έχουμε πολλούς Έλληνες οι οποίοι είναι Μπολσεβίκοι, συμμετέχουν στην επανάσταση. Άλλοι είναι Μενσεβίκοι. Θέλω να πω ότι οι Έλληνες εμπλέκονται και στις Ρωσικές εξελίξεις. Είναι ένα το μοναδικό ελληνικό σημείο που είναι κοινό σημείο τομής αυτών των δύο μεγάλων παγκόσμιων διεργασιών, της Ρωσικής κατάρρευσης και της Οθωμανικής κατάρρευσης.
1: Είναι το σημείο αυτό δηλαδή εκεί. Είναι σε...
2: Ακριβώς.
1: Ανάμεσα σε δύο...
2: Αν δείτε στο χάρτη θα το
1: ναι,
2: δείτε.
1: Σωστά. Άρα εδώ έρχονται οι Έλληνες του Πόντου όπως και οι Μικρασιάτες με τον ίδιο τρόπο.
2: Με διαφορετικούς τρόπους, ναι. Αλλά ναι. Άρα, είναι, ναι. Η Πόντη είναι, να το ξεκαθαρίσουμε εξ αρχής, η Πόντη είναι μικρασιατικός πληθυσμός, είναι Μικρασιάτες. Αλλά κάθε μέρος της Μικράς Ασίας έχει μια ξεχωριστή πορεία. Mm-hmm. Διαφορετική είναι η πορεία της Ιωνίας, διαφορετική η πορεία του Πόντου, διαφορετική η πορεία της Βυθινίας ή της Καπαδοκίας. Είναι ξεχωριστές τοπικές εμπειρίες, ας το πούμε έτσι.
1: Είναι πολύ πιο τραγική πάντως η ιστορία του Πόντου, γιατί τουλάχιστον στη Μικρά Ασία μπορούμε να πούμε ότι το παλέψαμε, ότι το κερδίσαμε κάποια στιγμή με τη συνθήκη των Σευρών. Εδώ πήγαμε, δηλαδή, χάθηκε ο Πόντος έτσι.
2: Ο Πόντος χάθηκε εξαιτίας του εθνικού διχασμού. Mm-hmm. Αυτό είναι που δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, ναι. Ότι ο εθνικός μας διχασμός του 15, που κρατάει μέχρι το 20 και παραπέρα και το πληρώνουμε αργότερα και σε όλο το Μεσοπόλεμο και με μια έννοια και χωρίς τον εθνικό διχασμό, ούτε καν τον εμφύλιο θα είχαμε τις δεκαετίες του 40. Το πρώτο θύμα είναι ο Πόντος, οι Έλληνες του Πόντου.
1: Οι χώρες που βοήθησαν το κίνημα των Νεότουρκων και όλο αυτό το κεμαλικό που δημιουργήθηκε είναι κυρίως η Γερμανία και άλλες χώρες ήταν συμμαχοί τους και βοήθησαν.
2: Λοιπόν,
1: και
2: στρατιωτικά. Ναι. Mm-hmm. Την πρώτη φάση, έως το 18, έως το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι κύριοι υποστηριχτές του κινήματος των Νεοτούρκων και των πολιτικών που ασκούν οι Νεότουρκοι είναι οι Γερμανοί. Στη δεύτερη φάση, στη φάση πια του 19-22, της νίκης των συμμάχων, του ελληνοτουρκικού πολέμου, ας το πούμε έτσι, από ένα σημείο και πέρα, σύμμαχοι των Κεμαλιστών, που οι Κεμαλιστές είναι μετεξέλιξη των παλιών Νεότουρκων, εκτός από τη Σοβιετική Ρωσία, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι ένας αντίπαλος κόσμος προς το δυτικό στρατόπεδο, είναι η Ιταλία και η Γαλλία. Τον πιο βρώμικο ρόλο στην περίπτωση αυτή τον παίζει η Ιταλία και ακολουθεί και η Γαλλία. Δηλαδή, κάνουν ξεχωριστές συμφωνίες με τον Κεμάλ, εξοπλίζουν τον Κεμάλ, στέλνουν συμβούλους και πολεμούν μαζί με τον Κεμάλ κατά των Ελλήνων κλπ. Δηλαδή στο επιτελείο του Κεμάλ υπάρχουν σίγουρα σοβιετικοί στρατιωτικοί απεσταλμένοι που βοηθούν το επιτελείο στην οργάνωση των επιθέσεων κατά του ελληνικού στρατού, αλλά ας πούμε ότι οι Μπολσεβίκοι εκείνη την εποχή ανήκουν σε ένα αντιδυτικό στρατόπεδο και λειτουργούν με τη λογική ο εχθρός του εχθρού είναι φίλος. Όμως στο ίδιο επιτελείο βρίσκονται και Γάλλοι αξιωματικοί. Αυτό είναι το φοβερό που προκλήθηκε με την υποκρισία των συμμάχων από ένα σημείο και πέρα. Οι Ιταλοί παίζουν θανάσιμο ρόλο κατά των ελληνικών συμφερόντων. Θέλουν μια Ελλάδα μικρή, μικρά πλην έντιμο, όπως έλεγαν και οι βασιλικοί εδώ που πήραν την εξουσία από το Νοέμβριο του 20. Δεν θέλουν μια Ελλάδα που να απειλεί τον ρωμαϊκό μεγαλοειδιατισμό. Η Μεσόγειος είναι η δικιά μας θάλασσα, Mare Nostrum κλπ. Οπότε θέλαν να κόψουν τα πόδια της Ελλάδας και το καταφέρανε σε μεγάλο βαθμό. Και τους ακολούθησαν και οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι παίξαν από ένα σημείο και πέρα πολύ βρώμικο ρόλο. Δηλαδή η παράδοση μετά τη συμφωνία των Μουδανιών, όταν υποχρέωσαν τους Έλληνες να φύγουν από την Ανατολική Θράκη, και η παράδοση της Σύμβρου και της Τενέδου, γαλλικές ιδέες ήταν προς τους Τούρκους νικητές.
1: Η εκστρατεία στην Ουκρανία που συμμετείχαν και συμμετείχε και από την Ελλάδα στράτευμα, έπαιξε ρόλο στη στάση της Σοβιετικής Ένωσης ή ήταν άλλοι παράγοντες που καθόριζαν την στάση της?
0: Άλλοι παράγοντες. Και ένα στρατιώτη να μην έστελνε η Ελλάδα, ήταν δεδομένο ότι οι Μπολσεβίκοι θα ακολουθούσαν αυτή την πολιτική. Γιατί δεν αφορούσε μόνο τους Έλληνες, αφορούσε γενικά την αντιπαράθεσή τους με την Βρετανική Αυτοκρατορία. Και για τους Μπολσεβίκους εκείνη την εποχή οι Έλληνες και οι Αρμένοι ήταν συνεργάτες και σύμμαχοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Άρα ήταν εν δυνάμει αντίπαλοι τους. Οπότε λειτουργήσαν στη λογική «ο εχθρός του εχθρού είναι φίλος».
1: Της Οθωμανικής, οπότε της Βρετανικής.
0: Της
1: Βρετανικής, έτσι.
0: Έκανα λάθος, είπα Οθωμανικής.
1: Άρα δηλαδή
0: μια μεγάλη αντιπαράθεση για εκείνη την περίοδο, τα πρώτα χρόνια που επικρατούν οι Μπολσεβίκοι, είναι Σοβιετική Ρωσία εναντίον Βρετανικής Αυτοκρατορίας.
1: Δηλαδή εμείς μόνο τους Βρετανούς είχαμε μαζί μας, θεωρητικά, και αυτό στο θέμα του πόντου.
0: Ναι, και έως τις εκλογές του Νοεμβρίου του 20 τους είχαμε 100% μαζί μας, γιατί οι Βρετανοί ουσιαστικά, όπως τα λέγαμε, επένδυαν στον ελληνικό παράγοντα για τα δικά τους συμφέροντα, αλλά υπήρχε ταύτιση συμφερόντων. Εμείς παίρναμε τα κομμάτια που θέλαμε στη Μικρά Ασία, και άρα τι σημαίνει, διασφαλίζαμε το Αιγαίο, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, το ότι θέλαμε τη Δυτική Μικρά Ασία, η οποία είχε άφθονο τεράστιο ελληνικό πληθυσμό, είχε πολύ μεγάλη οικονομική ισχύ, εκεί υπήρχε ελληνική αστική τάξη αυθεντική, κοσμοπολίτικη, δυτικής τυπολογίας. Κυρίως εξασφαλίζαμε γεωστρατηγικά το Αιγαίο, την καρδιά του ελληνικού κράτους. Αυτός ήταν όσον αφορά τα κρατικά ελληνικά συμφέροντα, τα συμφέροντα δηλαδή του κράτους της Ελλάδας. Άστα, υπάρχουν τα συμφέροντα του ελληνισμού και τα συμφέροντα του κράτους.
1: Πάντα.
0: Λοιπόν, τα συμφέροντα του κράτους διασφαλιζόταν μόνο με τον έλεγχο της ανατολικής ακτής του Αιγαίου. Εκεί απέτυχε η Ελλάς. Η Ελλάς έπρεπε με νύχια και με δόντια να κρατήσει τη Σμύρνη. Αλλά ούτε καν την εξόπλισε. Η Σμύρνη θα μπορούσε να αμυνθεί, να είχε κάνει γραμμές άμυνας. Υπήρχαν τέτοια σχέδια, τα οποία τα αγνώρισαν τελείως. Ας πούμε, η Άγκυρα ήταν πολύ πιο εκτεθειμένη από τη Σμύρνη στην οποιαδήποτε επίθεση. Και όμως ο Πονηρός και ο Εφής και Μάλ κατάφερε, αξιοποιώντας και την ελληνική αδράνεια μετά τις εκλογές, να οχυρώσει την Άγκυρα με τρεις γραμμές άμυνας και έτσι να κρατήσει την Άγκυρα. Ο ελληνικός στρατός το καλοκαίρι του 21 έφτασε 60 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα. Αλλά η δυναμική του τελείωσε όμως εκείνη τη στιγμή, δεν μπορούσε να πάει παραπέρα. Αυτό δεν το έκαναν στη Σμύρνη, ώστε να κρατήσουν τη Σμύρνη. Όχι μόνο δεν το έκαναν, αλλά απαγόρευσαν και τον ελληνικό πληθυσμό να φύγει. Δηλαδή, αν έγινε η μεγάλη σφαγή της Σμύρνης, είναι γιατί η τότε κυβέρνηση Γούναρη Πρωτοπαπαδάκη με νόμο και με εντολή απαγόρευσε την έξοδο του μικρασιατικού πληθυσμού. Τους παρέδωσε. Γιατί δεν ήθελε προσφυγικό πρόβλημα στην Ελλάδα, δηλαδή να τους ανατρέψουν τις πολιτικές και τις κοινωνικές ισορροπίες που υπήρχαν εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό σας λέω, είναι τόσο τραγική εκείνη η ιστορία.
1: Πραγματικά.
0: Που έτσι καταλαβαίνουμε γιατί αποσιωπήθηκε και τόσο πολύ.
1: Σήμερα, για να κλείσουμε αυτό, τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, ποια κράτη την έχουν αναγνωρίσει? Έχουμε εικόνα, δηλαδή θεωρείται αναγνωρισμένο γεγονός ή υπάρχουν κράτη που την κάνουν, δεν τη βλέπουν?
0: Η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, αλλά και όλων των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, γιατί είναι συνολικό το πρόβλημα. Η Πόντη είναι μια μικρή ομάδα της Μικράς Ασίας. Δεν είναι εθνική ομάδα η Πόντη. Η Πόντη είναι εθνοτοπική ομάδα. Όπως η Πελοποννήση είναι κομμάτι του ελληνικού έθνους, ας πούμε, κάπως έτσι. Λοιπόν, έχει αναγνωριστεί από τον καθήλυν οργανισμό, διεθνή οργανισμό που ασχολείται με το νομικό έγκλημα της γενοκτονίας. Είναι ο IAGS, ως βραχυγραφία σας το λέω, η Διεθνής Ένωση για τη Μελέτη των Γενοκτονιών, όπως λέγεται.
1: Το G είναι genocide, έτσι, το G, genocide προφανώς.
0: Ακριβώς. Αυτό, που μελετάει όλες τις γενοκτονίες, δηλαδή από τους Τούτσι, ό,τι συμβαίνει, ας πούμε. Έχει πάρει άποψη, θέσεις και για τη Γάζα αυτή τη στιγμή κλπ.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, είναι ο καθήλυν αρμόδιος διεθνής φορέας. Άρα έχει αναγνωριστεί. Από εκεί και πέρα είναι οι επιμέρους αναγνωρίσεις που έχουν γίνει από διάφορες πολιτείες της ΗΠΑ, της Αυστραλίας, από τη Σουηδία. Η Σουηδία έχει και η Αρμενία, από ό,τι ξέρω τώρα, έχουν αναγνωρίσει το σύνολο της γενοκτονίας στη Μικρά Ασία. Δεν έχει έννοια να αναγνωριστεί μόνο η γενοκτονία του Πόντου. Δηλαδή, είναι σαν οι Εβραίοι να έλεγαν να αναγνωρίσουμε το ολοκαύτωμα μόνο των Εβραίων της Ελλάδας. Δεν γίνεται.
2: Είναι. Γι' αυτό λες το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Και αφορά τους πάντες. Όλη την εθνοτική ομάδα.
1: Μάλιστα. Πραγματικά τραγική ιστορία, γιατί εγώ ήξερα επιφανειακά το θέμα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε επικεντρωθεί πολύ στη μικρασιατική καταστροφή, στη Σμύρνη και καλώς, αλλά στο θέμα των ποντίων είναι πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε και πιστεύω ότι οι ακροατές μας έμαθαν αρκετά πράγματα σήμερα που δεν τα γνωρίζαμε, διότι είναι πραγματικά τραγική η μοίρα του ποντιακού ελληνισμού.
2: Κυρίως όταν καταλαβαίνεις ότι οι πόντοι πλήρωσαν τον εθνικό μας διχασμό σε βασιλικούς και βενιζελικούς. Δεν είναι δηλαδή κάτι που είναι μακρινό και αναπόφευκτο. Εμείς το προκαλέσαμε, το δράμα.
1: Μάλιστα. Κυρία Χτζίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και τη συνέντευξη.
2: Και εγώ να είστε καλά και συγχαρητήρια για την ευαισθησία σας να θίξετε ένα τέτοιο θέμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Συνεχίζουμε εδώ στο Earth News. Με το 1964, ένα από τα πρώτα μηνύματα που ήρθαν, μου λέει ο Μιχάλης, με το δεύτερο μέρος και το 64, εννοώντας το χθεσινό πρώτο. Δεν είναι το δεύτερο μέρος, είναι το 12ο. Αφού έχουμε ξεκινήσει το 64, εδώ και 12 εκπομπές, Τρίτη και Πέμπτη, Τρίτη και Τετάρτη, Πέμπτη είναι άλλο αφιέρωμα, και επίσης όλα αυτά υπάρχουν στο ΕΡΤΕΑΚΟ. Και σήμερα για τους υπόλοιπους που δεν γνωρίζουν, μπορεί να στείλουν

Χθες ασχοληθήκαμε με τη Motown του πρώτου εξαμήνου του 64. Θα ακολουθήσει σε επόμενη εκπομπή το δεύτερο εξάμηνο. Δεν ήταν μια τόσο σπουδαία χρονιά για τη Motown. Δηλαδή το 65, 66, 67 χάρασε ο κόσμος όπως και πριν. Είχαν βγει επιτυχίες και κυρίως οι Supremes που θα τις ακούσουμε στο δεύτερο μέρος, γιατί βγήκαν μετά τον Ιούλιο οι μεγάλες επιτυχίες τους. Σήμερα θα είναι η Soul από δύο άλλες σπουδαίες εταιρείες, την Stax και την Atlantic. Να ξεκινήσουμε πρώτα με έναν πολύ σπουδαίο μουσικό, τον Don Covey. Ο Don Covey ηχογράφησε ένα τραγούδι, ένας τραγουδοποιός είναι αυτός, τραγουδιστής, για πρώτη φορά το 1964. Και το τραγούδι αυτό έγινε classic. Λίγο αργότερα, μια εκδοχή του τραγουδιού που θα ακούσουμε τώρα από τον Don Covey, από το 64, το ηχογράφησαν οι Rolling Stones, που αυτά ακούγαν, για το άλμπουμ, το εξαιρετικό άλμπουμ τους του 65, της επόμενης χρονιάς, Out of Our Heads. Don Covey. Το τραγούδι λέγεται Mercy, Mercy. Εκείνο που ίσως δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι ότι σε αυτήν εδώ την ηχογράφηση έχουμε για πρώτη φορά να παίζει ο Jimi Hendrix. Don Covey, Mercy, Mercy.

κλασικό R&B, Don Covey και Mercy Mercy. Και τώρα ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα για μία ακόμη φορά, ακόμα και το 64 έβγαζαν επιτυχίες. Είχαν αρχίσει από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Πολύ μπροστά από την εποχή τους οι Drifters. Το τραγούδι έγινε παγκόσμια επιτυχία το 64 και με αυτούς που το ανέβασαν μέσα στα 10 πρώτα και έγινε χρυσός δίσκος και διαχρονικό τραγούδι, αλλά και από τις δεκάδες ερμηνείες που γνώρισε, γιατί είναι ένα κλασικό τραγούδι σε ταινίες και ερμηνείες από Ben Midler, Tom Tom Club. Οι Rolling Stones τυχογράφησαν, αυτό έλειπε, άφηναν έτσι το τραγούδι που θα ακούσουμε. Ο Bruce Willis το έκανε επιτυχία αργότερα στη δεκαετία του 80. Ο John Mellencamp και πάρα πολλοί ακόμα.

Rolling Stone το έχει τοποθετήσει στα 500 σίγουρα, και εμείς συμφωνούμε, καλύτερα τραγούδια από το 55 και μετά. Το τραγούδι πρόκειται να ηχογραφηθεί στις 21 Μαΐου του 64, αλλά ο τραγουδιστής των Drifters, Rudy Lewis, έφυγε από τη ζωή με υπερβολική δόση ηρωίνης τότε, το προηγούμενο βράδυ. Ο Lewis ήταν ο πρωταγωνιστής τους στα τραγούδια τότε. Είχε αποχωρήσει ο καταπληκτικός Benny King το 1960 και έκανε σόλο καριέρα. Θα ακούσουμε τραγούδια του Benny King σε άλλη εκπομπή από το 64. Αυτός που έκανε το Stand By Me δηλαδή. Έτσι λοιπόν τραγουδά ένας άλλος από τους Drifters που προωθήθηκε σαν πρώτος τραγουδιστής από το συγκρότημα, ο Johnny Moore. Το τραγούδι είναι συνδεδεμένο με τους νέους εκείνης εποχής, μια και στίχοι περιγράφουν το ραντεβού κάποιου με την αγαπημένη του σε μια παραθαλάσσια πόλη μακριά από τον κόσμο και κάτω από την ξύλινη προβλήτα.

Οι Drifters, 1964. Ο Joey Tex είχε μεγάλη επιτυχία και στην Αμερική και στην Αγγλία και στην Ελλάδα αργότερα με το I Gotcha. Εδώ ξεκινάει, το 64-62 εκεί ξεκίνησε. Ο πρώτος χρυσός του δίσκους είναι αυτό που θα ακούσουμε, το τραγούδι που έγινε νούμερο 1 στο Cashbox. Hold What You've Got. Ένα ιδιαίτερο τραγούδι R&B, soul, καθαρό αίμα. Ένα τραγούδι που ο Joey Tex τραγουδά με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα επόμενα της δεκαετίας του 70. Το τραγούδι αυτό, οι στίχοι, να πούμε μερικά πράγματα γιατί ασχολούνται οι στίχοι των τραγουδιών τότε, προτρέπει τους άντρες, αν έχουν μία σωστή γυναίκα, να την προσέχουν και να την κρατήσουν για πάντα.

χρυσός δίσκος του 64, το τραγούδι που ακούσαμε. Ο Τζο Τεξ είναι σαν ένας ιεροκήρυκας σε μια εκκλησία, με την απαγγελία αυτή που έχει σε δύο ή τρία σημεία μέσα στο τραγούδι. Το 1964 έχουμε τον Otis Redding να βρίσκεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ, ο μεγάλος της Soul. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε στις αρχές του 65. Το τραγούδι που θα ακούσουμε ήταν επιτυχία του 64. Λέγεται Come to Me. Στο άλμπουμ αυτό συμμετέχουν ο Booker T. DMGs, το συγκρότημα Memphis Horns και ο Isaac Hayes στο πιάνο. Τα πρώτα του Otis Redding.

Ένα νέος τρόπος τραγουδιού καθιερώνεται με τον Otis Redding, που έχει ξεκινήσει ήδη από τον Sam Cooke, που θα τον ακούσουμε και αυτόν, και τον James Brown. Ένα νέο είδος η soul στα πρώτα της βήματα, και εκατοντάδες τραγουδίστες τον μιμήθηκαν σε αυτό το στυλ. Να ακούσουμε και από το πρώτο του άλμπουμ του 1964, κυκλοφόρησε το 64 το Μάρτιο το άλμπουμ αυτό, με τίτλο Pain in My Heart. Έβλεπα ότι το 1964 350 τραγούδια κυκλοφόρησαν σε μικρό δίσκο. Από αυτά τα δεκάδες, πάνω από 1.000-2.000 κυκλοφόρησαν τότε. Δεν ήταν η παραγωγή αυτή που είναι σήμερα, με 50.000 τραγούδια που κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει. Από αυτά λοιπόν που είχαν κυκλοφορήσει, τα 350 μπήκαν μέσα στα 100 πρώτα. Όλους τους μήνες. Εμείς από αυτά τα 350 έχουμε διαλέξει εκείνα που δίνουν την ατμόσφαιρα, το τι ήταν η χρονιά του 64 από όλα τα είδη της μουσικής. Πάμε λοιπόν στο άλμπουμ Pain in My Heart. Και αυτό το άλμπουμ το ηχογράφησε στο Memphis του Tennessee. Έχουμε παίξει νομίζω ένα τραγούδι από αυτό παλαιότερα, το Pain in My Heart. Σήμερα θα ακούσουμε το Security.

Ένας γίγαντας ο Otis Redding που έφυγε πάρα πολύ γρήγορα από τη ζωή. Η υποβαθμισμένη soul στη χώρα μας του 60, εκτός από μερικά λίγα τραγούδια. Θα μπορούσα να πω ότι περισσότερο η soul έγινε γνωστή από τους Blues Brothers αργότερα. Εκεί έγινε η μεγάλη επιτυχία, αργότερα με την ταινία. Και όμως όλοι οι περισσότεροι λευκοί έχουν αντιγράψει αυτούς τους καλλιτέχνες. Να ακούσουμε λίγο από ένα τραγούδι που υπάρχει σε αυτό το άλμπουμ του Otis Redding και που είναι τραγούδι του Benny King.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και όχι ο κανόνας. Εμείς ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης να πολεμήσει τη διαφθορά από όπου και αν προέρχεται, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω» και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στην υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σε ανακριτή. Μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή, το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νεοκόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μίσθωνε στο δημόσιο. Θα τα πούμε στα δικαστήρια γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί, ανέφερε σε δήλωσή του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Συνδιαχείριση του Ορμούζ από Ιράν και Ομάν προβλέπει το προσχέδιο μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με ιρανικά μέσα. Τραγωδία στις Σέρες, νεκρό μέσα σε ερδευτικό κανάλι, ανασύρθηκε και 10χρονο αγόρι, αναμένεται νεκροψία και νεκροτομή. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Συνεχίζουμε με το 1964. Θα διαβάσω ένα μήνυμα από αυτά όλα που έρχονται και είναι γεμάτα ενθουσιαστικά σχόλια από τον Πέτρο. Γράφει λοιπόν ο Πέτρος: Γιάννη, τρελάθηκα στην κυριολεξία και εξηγώ. Το security, αυτό που παίξαμε λίγο πριν με τον Otis Redding, το είχα ακούσει όταν ήμουν στην Κωνσταντινούπολη. Τότε εννοεί. Έκτοτε το έψαχνα να το ακούσω, τίποτα. Σε ευχαριστώ από καρδιάς που το άκουσα σήμερα. Πάρα πολλά τραγούδια από αυτά δεν έχουν ακουστεί ποτέ ούτε από το ελληνικό ραδιόφωνο. Όπως ίσως και αυτό που θα παίξω τώρα. Επαναλαμβάνομαι συνέχεια και γίνομαι κουραστικός ότι όλα αυτά πέρασαν αδιάφορα στο ελληνικό κοινό. Έχω να πω ότι στην Κωνσταντινούπολη, ότι εκεί που πιστεύαμε ότι είναι πιο πίσω, ήταν πολύ μπροστά στη μουσική, κυκλοφορούσαν τα περισσότερα από αυτά και όχι μόνο, πήγαιναν και καλλιτέχνες και έκαναν εμφανίσεις και στη δεκαετία του 70 και αργότερα. Λοιπόν, το επόμενο λέγεται Night Time is the Right Time, τραγούδι του Rhythm and Blues με μεγάλη ιστορία. Ηχογραφήθηκε πρώτα το 1957 και μετά είναι, έγινε κλασικό με εκτελέσεις από τον Ray Charles, τον James Brown και αυτούς που θα ακούσουμε τώρα, Rufus and Carla, που είναι ηχογράφηση το 1964. Μεταξύ άλλων, έτσι το έμαθε το ροκ κοινό, η Creedence Clearwater Revival, θα το ακούσετε, θα το ξέρετε. Όσοι έχετε αγοράσει το άλμπουμ Green River του 69, το έχουν ηχογραφήσει. Οι Animals επίσης το έχουν ηχογραφήσει στο debut του άλμπουμ τους του 64. Για να καταλάβετε τι έκαναν τα rock συγκροτήματα και πώς στηρίχθηκαν στη μουσική των μαύρων. Είναι απόλυτο αυτό. Rufus και Carla. Για τη Stax. Ο μεγάλος Rufus Thomas και η κόρη του Carla Thomas είχαν αρκετές ηχογραφήσεις, μία από αυτές είναι αυτό που θα ακούσουμε. Η Carla Thomas, πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, είπε τραγούδια και με τον Otis Redding.

Τα λευκά παιδιά, είτε στην Αμερική είτε αλλού, ήθελαν να ακούσουν τα τραγούδια αυτά από λευκούς. Γι' αυτό με ακούτε εδώ και 25 χρόνια, με την τεράστια επιτυχία που έχουν οι μαύροι μέσα από το hip hop, να λέω από τις αρχές αυτού του αιώνα ότι τελικά πήραν την εκδίκησή τους και τώρα όλα τα λευκά αγόρια ακούνε τον Drake. Λοιπόν, Booker T and the MGs, το τεράστιο συγκρότημα R&B Jazz που σχηματίστηκε στο Memphis του Tennessee το 1962, με απίθανες ηχογραφήσεις και φοβερούς μουσικούς στη σύνθεσή τους, όπως ας πούμε ο κιθαρίστας Steve Cropper. Και δεν ήταν μόνο μαύροι. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα συγκρότημα ανάμεικτο, δύο λευκοί και δύο μαύροι στο γκρουπ αυτό. Παίζουν στους δίσκους του Wilson Pickett, του Otis Redding, του Sam & Dave, της Carla Thomas, του Rufus Thomas, του Albert King, του Johnny Taylor, σε πάρα πολλούς δίσκους που ηχογραφήθηκαν από την Stax. Το κομμάτι λέγεται Mo' Onions.

Μιλάμε συνέχεια για την Stax και την Motown, την Stax στο Memphis. Δεν ήταν όμως η Stax μόνο, είναι πάρα πολλές εταιρείες που στα χρόνια του 50 και του 60 δημιούργησαν τη μουσική που ακούγεται μέχρι τις μέρες μας. Μία από αυτές τις εταιρείες, και αυτή στο Memphis του Tennessee, είναι η High Records, αμερικάνικη δισκογραφική εταιρεία της soul μουσικής και του rhythm and blues. Ιδρύθηκε στο Memphis το 1957 από τον τραγουδιστή Ray Harris και έναν ιδιοκτήτη ενός δισκοπολίου, ενός καταστήματος που πουλούσε δίσκους τότε, που ήταν και πρώην συνεργάτης της εταιρείας Sun Records που είναι στο Memphis, από εκεί που ξεκίνησε ο Elvis, ο Johnny Cash, ο Roy Orbison και οι άλλοι, η High Records. Οι μεγάλες επιτυχίες της High Records ήταν αργότερα με έναν από τους 2-3 μεγαλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών, τον Al Green. Πίσω από τον Al Green, που είναι κυρίως δεκαετίες του 70 αρχές, κρύβεται αυτός που θα ακούσουμε τώρα. Τεράστιο όνομα, ο τροπετίστας και αρχηγός συγκροτήματος και παραγωγός δίσκων soul και R&B, Willie Mitchell. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς τον γνωρίζουν. Από τους πρώτους του R&B και του rock and roll. Αυτός ηχογραφούσε, όχι στα στούντιο της Stax, αλλού είχαν και άλλα στούντιο εκεί, στα Royal Studios στο Memphis, στην ίδια πόλη. Όπως το Nashville λίγο πιο πέρα, είναι πρωτεύουσες της μουσικής. Η μία για την country και η άλλη για τη soul και το rock and roll. Εκεί λοιπόν ηχογραφήθηκε αυτή η μεγάλη επιτυχία του Willie Mitchell του 1964. Μπορεί κάπου να το έχετε ακούσει. Χρυσός δίσκος ήταν. 2075 είναι ο τίτλος.

ο αυθεντικός ήχος της Soul. Τεράστιος Willie Mitchell. Ψάξτε τον, όσοι έχετε ενδιαφέρον για αυτή τη μουσική. Τώρα τα κομμάτια που θα παίξω είναι αυτής της εποχής. Όμως, δεν ξέρω όσοι θυμούνται την περασμένη εβδομάδα, είπα ότι θα αναφερθώ σε ένα γεγονός που οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν και που είναι καθοριστικό για τη μουσική κυρίως της εποχής 55-65, της πρώτης δεκαετίας του rock and roll. Και όλη αυτή η ιστορία που θα σας πω, θα προσπαθήσω να θυμάμαι, έχω κρατήσει μια-δυο σημειώσεις μόνο, τι είχε συμβεί σε ένα κτίριο γραφείων στην οδό Broadway, θα πω και το ακριβώς και, το, και πού βρίσκεται, Broadway στη Νέα Υόρκη, 16-19, είναι στην 49η οδό, στο Μανχάταν, δηλαδή στο Times Square, εκεί που είναι και τα θέατρα και το Broadway και όλα τα γνωστά. Κάτω εκεί υπήρχε και ένα από τα σπουδαιότερα καταστήματα εκείνη την εποχή δίσκων. Το πρώτο ταξίδι μου στις Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν στη Νέα Υόρκη ήταν να πάω να δω πώς είναι αυτό το κτίριο και να ανέβω με το ασανσέρ σε διάφορους διαδρόμους. Θα σας πω γιατί. Τα τραγούδια που θα ακούσετε έχουν όλα σχέση με αυτό το κτίριο και είναι η μουσική υπόκρουση.

Το κτίριο αυτό χτίστηκε το 1931. Ξέρετε, είναι από αυτούς τους παλιούς ουρανοξύστες. Αυτά τα καταπληκτικά κτίρια. Και βρίσκεται, όπως σας είπα, σε αυτόν τον δρόμο και στην 49η οδό στο Broadway, στο Manhattan. Πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το κτίριο Μπριλ, έτσι λέγεται, ήταν ένα κέντρο δραστηριότητας για τη μουσική βιομηχανία τότε. Δεκάδες μουσικοί εκδότες, μιλάμε πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαν γραφεία σε αυτό το κτίριο και από εκεί έστελναν τις ηχογραφήσεις στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ή έβρισκα τα ταλέντα. Από αυτό το κτίριο ξεκίνησε η επιτυχία μεγάλων καλλιτεχνών όπως Benny Goodman, Glenn Miller, Jimmy Dorsey, Tommy Dorsey και άλλοι.

Μέχρι τις πρώτες μέρες του rock and roll, τα 1955 δηλαδή, η μουσική βιομηχανία ήταν έλεγχος από 2-3 μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες, όπως είναι ακριβώς σήμερα. 3 εταιρείες ελέγχουν τα πάντα στο streaming, έχοντας την αγορά του streaming 95%. Δεν υπάρχουν ανεξάρτητες, κανείς δεν τους δίνει σημασία. Έτσι λοιπόν το ίδιο έγινε και τότε, η RCA, η Capitol, η Decca και η Columbia. Αυτές οι τρεις εταιρείες, τέσσερις, άλλη μία μπορεί να είναι, ελέγχουν την κίνηση του τραγουδιού. Όλες οι μεγάλες ηχογραφήσεις και επιτυχίες έρχονται από αυτές τις εταιρείες. Με την έκρηξη του rhythm and blues και του rock and roll γεννήθηκαν δεκάδες μικρές εταιρείες, όπως έγινε αργότερα με τις ανεξάρτητες στην εποχή του punk στη Βρετανία και αλλού. Αυτό το κτίριο λοιπόν στην εποχή του rock and roll έγινε το πιο επιδραστικό κτίριο για το ρεύμα της μουσικής που άρχισε να κυριαρχεί, rock and roll, παραδοσιακή μαύρη, gospel, rhythm and blues, και που γνώρισε την επιτυχία στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 50 και στο πρώτο αλλά και σε όλη την δεκαετία του 60. Οι σημαντικότερες ανεξάρτητες εταιρείες, εκδοτικές εταιρείες, τα μουσικά πρακτορία που είχαν έδρα τη Νέα Υόρκη, είχαν ένα γραφείο σε έναν από τους ορόφους αυτού του ρονακουσίστη στη Νέα Υόρκη. Έτσι λοιπόν ήταν ο ήχος του κτηρίου Μπριλ, έτσι το ονόμασαν τότε. Από το 1955 μέχρι το 1965 170 μικρές δισκογραφικές εταιρείες είχαν γραφεία σε αυτό το κτίριο. Από εκεί γεννήθηκε το rock and roll. Δεν ήταν μόνο οι δισκογραφικές εταιρείες που είχαν γραφεία. Ας πούμε, η Carole King και ο σύζυγός της, ο Jerry Goffin, είχαν ένα γραφείο εκεί, όπως και ο Neil Sedaka και ο Neil Diamond που ακούσαμε πιο πριν, σαν συνθέτες, και πήγαιναν οι managers και έλεγαν: έχω ένα τραγουδιστή, έχω ένα συγκρότημα, είναι αυτό εδώ, γράψτε ένα τραγούδι. Έγραφαν το τραγούδι και μετά πήγαιναν στην εταιρεία που ήταν στον άλλο όροφο, το κυκλοφορούσε και υπήρχε η συνέχεια. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ για όλη αυτή την εποχή, αλλά ίσως δεν υπάρχουν γυρίσματα τότε. Η Carole King έχει περιγράψει την ατμόσφαιρα σε αυτό το κτίριο. Λέει λοιπόν η Carole King: κάθε μέρα στην μοχρό μας προσπαθήσαμε να βρούμε ένα υπνοδωμάτιο για να κοιμηθούμε, γιατί δεν υπήρχε αρκετός χώρος. Είδα εγώ τα γραφεία αυτά, ήταν ένα μικρό γραφείο μπροστά για να έχει αυτόν ή αυτήν που ήταν στο τηλέφωνο, και στο δεύτερο γραφείο ήταν οι εκδότες, η Carole King με τον άλλο συμφέτη που κάναν τα ραντεβού. Έτσι λοιπόν, λέει, είχαμε ένα παγκάκι και μια καρέκλα εγώ και ο στιχουργός. Εκεί λοιπόν κοιμόμαστε, εκεί ακούγαμε τους καλλιτέχνες και εκεί γράφαμε τα τραγούδια, όπως αυτό που γράφτηκε για τη Little Eva και που ακούσαμε πιο πριν, το Locomotion. Έτσι το έγραψαν εκεί. Εκεί έγραψε και αυτό το τραγούδι ο Sonny Bono για το συγκρότημα Sonny and Cher, τη σύζυγό του δηλαδή. Ή ακόμα σε λίγο θα ακούσουμε και ένα τραγούδι από την παρέα του Phil Spector. Όλα ξεκινούσαν από το Brill Building, εκεί στο Times Square της Νέας Υόρκης. Δηλαδή πήγαινε ένας, να του καταλάβετε, ένας μάνατζερ που είχε βρει ένα συγκρότημα σε ένα κλαμπ ας πούμε, πήγαινε εκεί με το κοριτσάκι, το αγοράκι ή το συγκρότημα των μαύρων και έλεγε: γράψτε μου ένα τραγούδι
πολύ γρήγορα το τραγούδι το έγραφαν, την επόμενη μέρα το έπαιρναν και πήγαιναν μετά στην δισκογραφική εταιρεία που το κυκλοφορούσε. Μερικοί από τους μεγαλύτερους συνθέτες αυτής της εποχής ξεκίνησαν, είχαν γραφεία σε αυτό εδώ το κτίριο, όπως ο Μπερτ Μπάκαρα και ο Χαλ Ντέιβιτ, που γράψαν τα περισσότερα τραγούδια της Ντιόν Γουόρκη και όλα τα υπόλοιπα. Ο Ότις Μπλάκουελ, ο Σόνι Μπόνο, ο Νίλ Ντάιμον, ο Μπομπ Καούντιο, αυτός που έκανε τους Four Seasons και ήταν στους Four Seasons. Λέω μερικά μόνο από τα ονόματα. Ο Τζέρι Γκόφιν και η Κάρολ Κίνγκ. Οι φίλοι τους, Ήλι Γκρίνουιτς και Τζεφ Μπάρι. Ο Άντι Κιμ. Οι άλλοι φίλοι τους, ο Μπάρι Μαν με την Σίνθια Βάιλ. Αυτά μυθικά ονόματα στη δισκογραφία που σας λέω. Ο Τόνι Ορλάντο. Ο Νίλ Σεντάκα. Ο Πολ Σάιμον ξεκίνησε από εκεί. Ο Φιλ Σπέκτορ. Όλα αυτά σε μία εταιρεία. Όλα αυτά σε μία εταιρεία, λες, σε ένα κτίριο. Σε αυτούς τους ορόφους μπορούσες να βρεις, αν είχες πρόσβαση, πώς γεννιόταν το τραγούδι της πρώτης δεκαετίας του rock and roll. Εκεί γράφτηκε και αυτό εδώ.

ατελείωτη λίστα από τραγούδια σε αυτό το κτίριο Μπριλ. Από εκεί ξεκίνησαν, από το Μπριλ Building. Όποιος πάει στη Νέα Υόρκη, τουλάχιστον και είναι φίλος της μουσικής, ας περάσει να δει. Είναι στο Broadway 16-19 και την 49η οδό.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Βαρύτατες διώξεις για πάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκηση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Το δίκτυο με αρχηγούς δύο λογιστές χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 εμπλεκόμενοι. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που δίνει τη δυνατότητα για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στους πολίτες, θα συνεχιστεί για τα επόμενα 4 χρόνια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του ΕΣΥ και κατά της διαφθοράς, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά διοικητικών πράξεων που θωρακίζουν τη διαφάνεια στο σύστημα υγείας, υπενθυμίζοντας τη δημόσια αναρτημένη λίστα χειρουργείων, ενώ σημείωσε ότι πλέον οι ασθενείς έχουν μεγαλύτερο θάρρος να καταγγέλουν περιστατικά διαφθοράς. Αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των εφημεριών και των τμήματων επειγόντων περιστατικών, σημειώνοντας ότι έπειτα από στοχευμένες παρεμβάσεις ο χρόνος παραμονής σε αυτά έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ οι ασθενείς αντιμετωπίζονται πλέον με πολύ μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, τονίζοντας ότι η αποστολή φαρμάκων κατοίκων σε καρκινοπαθείς και η δυνατότητα ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω του My Health αποτελούν σημαντικές αλλαγές, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει επίγον ή πιεστικό χειρουργείο που να μην πραγματοποιείται στην ώρα του. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023 και πρόσθεσε ότι θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλάς δήλωσε στο Earth News ότι τα όσα υπόθηκαν από τον κύριο Τσίπρα δείχνουν μια λογική έλλειψη ουσίας. Για κατάθεση των προσωπικών διαπιστευτερίων του κυρίου Τσίπρα στο σύστημα κάνει λόγο το ΚΚΕ. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η μήνυση αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και τη μίσθωση από το δημόσιο ακινήτου που ανήκει στην οικογένειά του. Απαντώντας με ανάρτηση, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη είχε λάβει ένα προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν θα αποκαταστήσει την ναυτιλιακή κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις στρατιωτικές δυνάμεις από την περιοχή του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο με δεκάδες νεκρούς, ενώ το Ισραήλ δηλώνει ότι έπληξε 150 στόχους της Χεζμπολά. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών. Νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά, και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: κάνε τα υγρά.
1: Γεια σας παιδιά, γεια σας. Καλό απογευματόβραδο.
0: Που αυρές μαθητριούλες τα αγαπούν και σιωπηροί.
1: Σε ποια κατάσταση σας βρίσκουμε, ψυχοσυναισθηματική περισσότερο, τα άλλα αφήστε τα.

27 του Μαΐου λοιπόν, απογευματόβραδο Τετάρτης, ο καιρός, μάλλον δεν είμαι και πιο κατάλληλη για να σας πω τα του καιρού. Ξέρω τι έγινε το πρωί, τι είδα το πρωί που έφυγα από το σπίτι. Τώρα για το πώς είναι έξω τώρα, στο σημείο από όπου μας ακούτε, θα μας τα πείτε εσείς.

Όταν λοιπόν η στίχη, όταν η ποίηση ουσιαστικά μπερδεύει με πολύ γλυκό τρόπο, σχεδόν φαντασιακό, όλα αυτά τα είδωλα, ό,τι ακούσαμε, είτε από καταστάσεις, είτε από πρόσωπα, μουσική, ποίηση, λογοτεχνία, κινηματογράφο, νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο αμάλγαμα όλο αυτό, ένα ωραίο κράμα. Στο τι μπορεί να μας δώσει η μουσική, γράμμα σε ένα ποιητή λοιπόν. Και πού να πρωτογράψουμε το γράμμα, τι να περιέχει αυτό και προς τα πού να το στείλουμε, παιδιά. Πώς, δεν ξέρω πώς μου ήρθε τώρα η λέξη και το θέμα γράμμα. Δηλαδή κάποιο συνειρμό θα έκανα κι εγώ. Εγώ ας πούμε θα έγραφα τώρα ένα ωραίο γράμμα. Γράμμα, επιστολή δηλαδή, όπως παλιά με το χαρτί, με το στυλό, κανονικότατα. Και θα το τιτλοφορούσα «Περί ευγένειας». Γιατί έχω την εντύπωση ότι παριστάνουμε τους ευγενείς. Γενικά, μας αρέσει να παριστάνουμε τους ευγενείς και βάζω φυσικά και τον εαυτό μου μέσα. Και δεν είμαστε και τόσο, για να το πω ευγενικά. Θα σας το ξεκινήσω από κάτι πολύ μικρό, καθημερινό, σχεδόν ασήμαντο, που εμένα όμως μου έκανε τόση εντύπωση που λέω να το μεταφέρω στους ακροατές, να δω και εκείνοι τι θα πούν και τι θα σκεφτούν πάνω απ' όλα. Σήμερα το πρωί λοιπόν, βγαίνοντας από το σπίτι, σιάμενη κουνάμενη για να έρθω στη δουλειά, στην είσοδο της πολυκατοικίας καταλαβαίνω ότι απ' έξω περιμένει κάποια παρουσία, υπάρχει κάποια παρουσία. Και ανοίγω πολύ προσεκτικά την πόρτα και λέω στον άνθρωπο που στεκόταν απ' έξω, μη σας τρομάξω κιόλας, σιγά σιγά. Ήταν μια κυρία, άγνωστη μου, προφανώς ερχόταν κάποια επίσκεψη στην πολυκατοικία με ένα ωραίο σκυλάκι. Και καλά έκανα και το είπα αυτό, πώς μου ήρθε, γιατί το σκυλάκι, επειδή το έκανα απαλά όλο αυτό, δεν φοβήθηκε, λίγο κρατήθηκε πίσω, ξέρετε πώς αντιδρούν τα σκυλιά. Ποια λέτε ότι ήταν η αντίδραση της κυρίας? Η απόλυτη παγωμάρα, σιωπή, αντίδραση καμία. Καταλαβαίνετε πώς αισθάνθηκα, έτσι. Περιττό να σας πω ότι όλο το υβρεολόγιο το είπα από μέσα μου φεύγοντας, διότι

αυτό της άξιζε της κυρίας. Και σκέφτηκα μετά, μήπως από αλλού ξεκινάμε και αλλού καταλήγουμε. Νομίζουμε ότι ξεκινάμε από μια αφετηρία, ότι είμαστε γενικώς υπήν, καλλιεργημένοι, προσπαθούμε να έχουμε καλούς τρόπους, να προχωράμε, να εξελισσόμαστε σαν άνθρωποι, σαν οντότητες, σαν κοινωνία. Εδώ στα μέσα ενημέρωσης προσπαθούμε κάποιοι, εγώ θα βάλω πρώτο πληθυντικό, συγχωρέστε με για την αλαζονία, θα το βάλω. Προσπαθούμε να επεξεργαζόμαστε και να παρουσιάζουμε και να υπογραμμίζουμε διαρκώς το σωστό, δηλαδή το απλό, το ανθρώπινο. Και νομίζω ότι πολύ λίγα πράγματα καταφέρνουμε και βλέπετε πόσες φορές έχω χρησιμοποιήσει εσκεμμένα το ρήμα νομίζω, γιατί δεν είμαι και εγώ σίγουρη για αυτά που σας λέω. Μπορεί να είναι μια γενίκευση που αδικεί πάρα πολύ κόσμο και εσείς που με ακούτε τώρα και οι συνάδελφοί μου που είναι απέναντι να λένε γιατί το λες αυτό βρε Έλενα τώρα, το ισοπεδώνεις όλα μου λέει ο Θάνος ας πούμε για άλλα θέματα που συζητάμε και μπορεί και να έχει δίκιο. Θα πάω τώρα μια βαθμίδα παραπάνω. Είναι καιρός, είναι μέρες που ήθελα να το σχολιάσω και είμαι έξαλλη, αγανακτισμένη πραγματικά με το βανδαλισμό του Καβάφη. Εννοώ το παγκάκι και το γλυπτό στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, αυτό το υπέροχο πράγμα που κάποιοι θεώρησαν ότι πρέπει να πάνε και να τους σπάσουν τα γυαλιά. Θα μου πείτε και τι έπαθε ο Καβάφης, νομίζει ο κανείς, ο καθένας, ότι μπορεί να τον βανδαλίσει και να τον ταπεινώσει. Όχι ρε παιδιά. Δεν τον μοιάζει τον Καβάφη. Αλλά σκεφτείτε τώρα ποιοι άνθρωποι πήγαν και έκαναν αυτή τη βλακεία, αυτή την αυλεψία θα πω το λιγότερο. Και πάω τώρα μια βαθμίδα παραπάνω. Είπαμε το λίγο, το καθημερινό, είπαμε το βανδαλισμό, να πάω και παραπέρα. Υπάρχει μια διάχυτη εντύπωση ότι τίποτα σωστό δεν γίνεται ή πάντως σε κάθε προσπάθεια υπάρχει πάντα ο αντίλογος. Αντίλογος, γκρίνια, αντιπαράθεση. Δηλαδή, εξηγούμε. Απαγόρευση λέει στα πατίνια. Απαγόρευση στα social media από 15 ετών κτλ. Δεν μου αρέσει η λέξη απαγόρευση. Και πολύ περισσότερο δεν μου αρέσει η υιοθέτηση της όποιας απαγόρευσης. Αλλά τι να κάνουμε δηλαδή, αφού δεν μπορεί να γίνει σωστή χρήση. Για σκεφτείτε, πείτε μου εσείς, οι αρμόδιοι, οι φορείς, οι υπεύθυνοι, δεν ξέρω ποιος, οι δομές της πολιτείας, τι άλλο μπορεί να γίνει, γιατί νομίζω ότι τελικά. Θα το πω και ας δημιουργήσω εχθρούς και ένα σωρό αντιρρήσεις, κέρδος θα είναι. Νομίζω μια απαγόρευση σε πολλά πράγματα μας χρειάζεται. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν. Θα πάμε και στα πολιτικά. Αν θα πάμε λέει... Κοντζάμ Τσίπρας επανήλθε, Κοντζάμ καινούριο κόμμα δημιουργήθηκε. Ένα σωρό πράγματα έχουν γραφτεί και εδώ για το παραμικρό γύρω από τη χθεσινή εκδήλωση και παρουσίαση. Δηλαδή τι να πω, όχι ετός, όλοι είχαν να πούν κάτι. Πρώτα απ' όλα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Φυσικά και είμαστε μια δημοκρατική χώρα και ο καθένας έχει άποψη και την εκφέρει και πολύ καλά κάνει. Αλλά στην τελική ποιος ρώτησε ποιον τόσο πολύ να λένε όλη άποψη δηλαδή. Πραγματικά το πιστεύω πια και ξέρω, ξαναλέω, ότι θα δημιουργήσω, θα σηκώσω πάρα πολλές αντιδράσεις. Δεν πειράζει. Κουβέντα να γίνεται.

0: Πάντως σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερη ευγένεια με την οποία απαντήσατε όταν σας αναζητήσαμε, εσάς τους πέντε που χθες κερδίσατε τις προσκλήσεις για την συναυλία της ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής την Παρασκευή 8.30 ώρα. Πραγματικά, δηλαδή, εκεί έμεινα ευρώδητη, δεν χρειαζόταν, είναι χαρά μας και αν θέλετε και υποχρέωση τελικά της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας να προσφέρει όσο μπορεί περισσότερο τέτοια πράγματα, μακάρι να ήταν και περισσότερα, εννοώ σε ποσότητα στους ακροατές. Τα ονόματα και τα τηλέφωνα και τα mail έχουν δοθεί και θα τα λάβετε και στα mail σας στις προσκλήσεις. Το λέω για να μην έχουμε τίποτα παρεξηγήσεις, θα το δίπλο τριπλο διασταυρώσουμε. Απέναντι μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλια Κουλισοπούλου, η Μαρία Σφυρόερα και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία της εκπομπής. Θα πάμε λίγο τώρα. Πρώτα απ' όλα μας βρίσκεται στις γνωστές πλατφόρμες. Εγώ θα υπογραμμίσω το Viber κατά κύριο λόγο. Δηλαδή Earth News Radio, δύο λέξεις, γιατί αυτό το σταθμό ακούτε και σε αυτόν είστε συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8. Μαζί μας τώρα από τις 5 ως τις 6 και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Θα πάμε λοιπόν τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Καλησπέρα, γεια σου, Δημήτρη. Έλενα, καλησπέρα,
0: καλησπέρα
1: κυρίες και κύριοι.
0: Δημήτρη. Όπως κατάλαβες όλες αυτές τις μέρες,
1: ναι,
0: δεν σε καλούσαμε γιατί πιστεύαμε ότι κάπου θα καταλήξουμε, ότι δεν έχουμε κάτι πολύ καινούριο να πούμε, αλλά τελικά ναι, δεν καταλήγουμε πουθενά.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα υπέροχο αδιέξοδο, ανερμάτιστο.
1: Εντελώς.
0: Εντελώς.
1: Εντελώς.
0: Για πες.
1: Κοίτα να δεις. Το μόνο το οποίο θα μπορούσα να χαρακτηρίσω ως θετική εξέλιξη σήμερα είναι ένα προσχέδιο μνημονίου. Ένα προσχέδιο μνημονίου, βεβαίως.
0: Παναγία, μην λες τέτοιες λέξεις.
1: Ναι, ξέρω, σε παραπέμπει σε άλλα. Αλλά αυτό το πλαίσιο δεν έχει καν οριστικοποιηθεί ακόμα και κανένα βήμα δεν θα γίνει από το Ιράν χωρίς απτή επαλήθευση. Τώρα, τι προβλέπει, πολύ σύντομα, τι προβλέπει αυτό το προσχέδιο μνημονίου. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, προβλέπει ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ θα αποσυρθούν από την περιοχή και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Σε αντάλλαγμα, η Τεχεράνη δεσμεύεται να επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων διέλευσης μέσω του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μηνός. Όπως ξέρουμε, βέβαια, Έλενα, θα χρειαστούν τουλάχιστον 6 μήνες μέχρι να αποκατασταθεί η ενεργειακή επάρκεια του πλανήτη, η οποία έχει τρωθεί πολύ σημαντικά από τον πόλεμο. Η διαχείριση και η διαδρομή της κυκλοφορίας των πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν. Είναι οι δύο χώρες οι οποίες βρίσκονται στα στενά του Ορμούζ. Στη βόρεια πλευρά είναι το Ιράν και στη νότια το Ομάν. Εάν τελικώς επιτευχθεί συμφωνία εντός 60 ημερών, αυτή θα εγκριθεί με τη μορφή ενός δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πολύ σημαντικό αυτό. Παρά τα αυτά, είμαστε σε μια πολύ ενδιάμεση κατάσταση. Σήμερα το απόγευμα έχει έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο ο κ. Τραμπ με αντικείμενο
0: το
1: Ιράν. Το έχει συγκαλέσει ακριβώς. Τώρα, η ανάλυση της Wall Street Journal για το τι συμβαίνει, γιατί όλες αυτές τις μέρες βλέπουμε μια παρατεταμένη και συγκρατημένη σύγκρουση, όχι στο Λίβανο, γιατί εκεί γίνεται χαμός.
0: Ναι.
1: Έχουμε σήμερα νέες Ισραηλινές επιδρομές με 31 νεκρούς, εντολή εκένωσης για την Τύρο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που γράφει η Wall Street Journal είναι ότι η Ιρανική ηγεσία φαίνεται πως ακολουθεί μια διπλή στρατηγική στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον. Επιδιώκει αφενός οικονομική ανακούφιση για την πιεσμένη οικονομία της χώρας και αφετέρου να αποφύγει σημαντικές υποχωρήσεις στο πυρηνικό της πρόγραμμα που θα μπορούσε να επιτρέψει στον πρόεδρο Τραμπ να εμφανιστεί ως νικητής στο διπλωματικό πεδίο. Πάντως, παρά τις στρατιωτικές εξελίξεις, η Ιρανική πλευρά έχει στείλει σαφές μήνυμα ότι δεν επιθυμεί να εκτροχιαστούν οι διαπραγματεύσεις. Και ο κορυφαίος διαπραγματευτής της χώρας, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, παρέμεινε στο Κατάρ για συνομιλίες σχετικά με κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ βέβαια αυτών η αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων και η όρια επαναλειτουργίας των θαλάσσιων διαδρομών.
0: Από όλα αυτά τώρα, εσύ τι συμπεραίνεις, θέλω ως Δημήτρης να μου μιλήσεις, τι συμπεραίνεις με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχεις στη διάθεσή σου?
1: Συμπεραίνω ότι ζούμε μία περίοδο και καρότου και μαστιγίου από πλευράς των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν. Το Ιράν είναι προφανές ότι βρίσκεται σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση.
0: Μάλιστα. Αυτό το ακούω από πολλούς αναλυτές, να σου πω την αλήθεια.
1: Γιατί το όπλο το οποίο τελικά ήταν αυτό που πραγματικά άλλαξε το ρου της κατάστασης δεν ήταν ούτε η πύραυλη, ούτε οι ρουκέτες, ούτε τίποτα. Ήταν το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ.
0: Μάλιστα. Στο οποίο δεν χρειαζόταν να φτάσει ο Αμερικανικός παράγοντας, ενώ δεν του χρειαζόταν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μόνο του αυτοεγκλωβίστηκε ο Τραμπ.
1: Αυτοεγκλωβίστηκε, και εκεί υπάρχει ένα θέμα, μια και το αναφέρεις. Ο Τραμπ, όταν αποφάσισε την επίθεση στο Ιράν, είχε πρώτα διώξει τον αρχηγό του Αμερικανικού στρατού και τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού. Είναι πολύ σημαντικό το πολεμικό ναυτικό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έβαλε δύο δικούς του. Οι προηγούμενοι τον είχαν προειδοποιήσει ότι το Ιράν είναι μια τεράστια παγίδα.
0: Τι έκανε ο Τραμπ?
1: Το Θουκυδίδη. Λοιπόν, τι έκανε ο Τραμπ? Τους έδιωξε αυτούς, μπήκε στην παγίδα, έφερε δύο οι οποίοι είναι γέσμαν, όπως λέμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι δεν του φέρουν αντιρρήσεις στα σχέδιά του, αλλά αυτό έχει περιπλέξει πολύ περαιτέρω την κατάσταση, όπως καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχω την αίσθηση ότι σιγά σιγά, μέσω πολεμικών συγκρούσεων και όλης αυτής της κατάστασης, οδεύουμε προς αυτό το μνημόνιο, το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης. Αλλά φαίνεται ότι προχωράει δύσκολα, με στραβοπατήματα, με προβλήματα, αλλά φαίνεται ότι προχωράει πολύ αργά όλη αυτή η προσπάθεια να διευθετηθεί αυτή η κρίση.
0: Και βλέπω εκεί κάτι πολύ ενδιαφέρον, να φύγουμε λίγο από το θέμα στενά του Ορμούζ, Ιράν και τα λοιπά, γιατί έχουμε ξεχάσει τη Γάζα και βλέπω ότι κάτι πολύ ενδιαφέρον μας έχει ετοιμάσει.
1: Ακριβώς. Παρά τις τεράστιες δεσμεύσεις, θυμάσαι για το Ταμείο του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ για την ανακοδόμηση της Γάζας, όπου θα γινόταν μια ριβιέρα καταπληκτική. Αυτό.
0: Το ξέχασε αυτό?
1: Όχι, είναι άδειο το Ταμείο όμως. Αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα το Ταμείο, παρά τις δεσμεύσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν. Αυτό γράφουν οι Financial Times και επισημαίνουν ότι μετά τη σύσταση του περίφημου Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο θα προείσταται ο ίδιος ο Τραμπ, ακόμη και μετά την αποχώρηση από το Λευκό Οίκο, το Διεθνές Ταμείο που δημιουργήθηκε την Παγκόσμια Τράπεζα παραμένει άδειο, διότι απλώς αρχικά οι χώρες μέλη του Συμβουλίου είχαν δεσμευθεί από κοινού να προσφέρουν 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε επιπλέον 10 δις άμεση χρηματοδότηση. Ωστόσο, ο επίσημος οικονομικός μηχανισμός, τον οποίο διαχειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα και έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεν έχει λάβει χρήματα από τις δωρήτριες χώρες. Καλά, αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα του ΟΗΕ, ότι τελικώς όλοι όσοι δηλώνουν ότι ναι, θα δώσουμε χρήματα για να βελτιωθεί η κατάσταση στην τάδε χώρα, στην άλλη χώρα, τελικώς είναι πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία περιμένει ο κόσμος, έτσι.
0: Παλιά θυμάσαι μια φράση που έλεγαν ότι όλοι λένε ναι, αλλά τελικά έχουν καβούρια στην τσέπη τους,
1: βέβαια.
0: Αλλά για την Ουκρανία όμως είχε γίνει, πώς το λένε, είχε δοθεί το πράσινο φως για εκείνα τα κονδύλια τα φοβερά. Ούτε έχουμε μάθει τι έχει γίνει με αυτό.
1: Και αυτά τα κονδύλια τα φοβερά δόθηκαν μεν στην Ουκρανία, αλλά το πρόβλημα πλέον εκεί είναι άλλο και αφορά και στους Ρώσους και στους Ουκρανούς, ότι τα πυρομαχικά τελειώνουν. Αυτές οι περίφημες οβίδες των 155 μιλιμέτρα, οι κλασικές οβίδες των πυροβόλων, έχουν πλέον να αρχίσει να μην υφίστανται, καθώς τα εργοστάσια έχουν υπερπαράξει πυρομαχικά, αλλά έχουν καταναλωθεί όλα στον πόλεμο.
0: Μάλιστα. Να παραφράσω, το λεφτά υπάρχουν, όπλα υπάρχουν.
1: Όπλα υπάρχουν, αλλά ναι, και η Ουκρανία βέβαια από την άλλη, 4 χρόνια και μετά, εκεί και αν μιλάμε για πόλεμο φθοράς, εδώ φτάσαμε να μιλάμε στη Μέση Ανατολή για πόλεμο φθοράς, δεν βλέπω, και εκεί υπάρχουν θετικές δηλώσεις εκατέρωθεν, αλλά μέχρι να δούμε κάτι στην πράξη, Έλενα, νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ ωραία ευχολόγια.
0: Και ως πολύ καλός ραδιοφωνατζής Δημήτρη, βλέπω ότι το έφτασε πολύ ωραία στον χρόνο, να ακούσουμε και τραγούδι πριν τους τίτλους των ειδήσεων και να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.

πρώτα απ' όλα θα πείτε, βρε Καραγιάννη, πανελλαδικές εξετάσεις έρχονται και δεν έχεις μιλήσει καθόλου για αυτά. Δεν βλέπεις τον κύριο Στρατηγάκη, τον εκπαιδευτικό αναλυτή παντού. Τέλος πάντων, από αύριο μεθαύριο κάποιου άλλου είδους μελέτες πανελλαδικές με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία θα παρουσιάσουμε. Δεν θέλουμε να επαναλαμβανόμαστε, ούτε επειδή είναι τώρα Μάιος και είναι οι πανελλαδικές, πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθούμε με το θέμα. Στο κάτω-κάτω, τι άλλο να πούμε. Τώρα θα μιλήσουν τα ίδια τα παιδιά, ο αγώνας που έχουν κάνει και καλή τους επιτυχία. Τώρα, από την άλλη όμως, αυτή η υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα μας συνοψίσει τώρα σε τίτλους αμέσως η Χρύσα Μπιλάλη, είναι τρομερή, παιδιά. Δεν γίνεται αυτό. Είναι από τα απίστευτα. Αυτές οι απάτες. Το ύψος της απάτης είναι δυσθεώρητο. Τέλος πάντων, ας πάρω μια βαθιά ανάσα, να ακούσουμε τους τίτλους και να τα ξαναπούμε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βαριές κατηγορίες για τους 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης με τις παράνομες επιδοτήσεις άσκηση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατηγορούνται για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 2027-2030 μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τέλος, η γραφειοκρατία του Δημοσίου βάζει από σήμερα εγκύκλιο στο Υπουργείο Εσωτερικών. Με μια απλή υπεύθυνη δήλωση θα αρκεί πλέον για να ολοκληρώσει ο πολίτης μια συναλλαγή με το Δημόσιο, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μεταδίδει πως σύμφωνα με προσχέδιο μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα αποσυρθούν από περιοχές κοντά στο Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Παράλληλα, προβλέπει συνδιαχείριση του Ορμούζ από Ιράν και Ομάν. Εντείνει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο του Ισραήλ, εντολή εκένωσης της Τύρου και των γύρω περιοχών. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών, νεκρό ανασύρθηκε και 10χρονο αγόρι, ύστερα από πτώση σε ερδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί αστυνομία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων, σημεία ώρα στο μικρόφωνο, ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Εδώ είμαστε πάντα, μένουμε εδώ. Η εκπομπή Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερο ημίωρο, 6 παρα 25. Air News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Λοιπόν, δεν ξέρω τι συνέβη και γιατί τόση πολύ χολή. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι σίγουρα ένα επικοινωνιακό asset, δηλαδή ένα κεφάλαιο, είναι ένας πολιτικός, ένα on που θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ κεφάλαιο ακόμα να δώσει αναξιοποιητό. Τώρα, το τι θα ακούσουμε, το τι ακριβώς θα πρεσβεύει αυτό το καινούριο κόμμα που έκανε το τόλμημα, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ τολμηρό το εγχείρημα, να ιδρύσει και όχι να επανιδρύσει, θα το δούμε στην πορεία. Σε πρώτη φάση το πήρε όλο πάνω του, είναι προσωποκεντρικό το θέμα. Δεν ξέρω, το όνομα όλο μαζί μου αρέσει. Η ακροστοιχίδα όντως μπορεί να παραπέμπει οπουδήποτε, αλλά ας μην μείνουμε εκεί. Πολύ θετικό το ότι περιχαράκωσε το χώρο του αναφερόμενο στον όρο αριστερά. Αυτό ήταν, αυτό είναι και φαντάζομαι αυτό θέλει να παραμείνει. Σε αυτό το ακροατήριο απευθύνεται. Τώρα τα της εκδήλωσης, αν μας άρεσε, δεν μας άρεσε, αν είχε κόσμο, αν κινητοποιήθηκε ο κομματικός μηχανισμός που έτσι κι αλλιώς ακόμα δεν υπάρχει. Ναι, αρκετά επαγγελματική δουλειά μπορώ να πω. Εγώ τον είδα ότι είχε μια σχετική αμηχανία, η οποία όμως του προσδίδει, αν θέλετε, και μια... πώς να το πω, τον κάνει ακόμα πιο συμπαθή. Δεν φαίνεται επαγγελματίας πολιτικός. Έχει μια αμηχανία, αλλά έρχεται και κοντά με τον κόσμο του. Θα δούμε, θα δείξει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, ξαναλέω, χαρά στο κουράγιο του που ξαναμπαίνει στο στίβο τον πολιτικό. Ήταν πολύ νωρίς για να αποχωρήσει. Τώρα ξαναλέω, οι 7 δεσμεύσεις έχουν υποθεί κάπως αδρά και θα πρέπει να εξειδικεύσει, όπως και η κυρία Καριστιανού που και αυτή έτσι βγήκε με έναν άλλο, φυσικά δεν συγκρίνω, λέω ότι χρονικά συνέπεσαν αρκετά, με έναν αέρα τέλος πάντων και με μια ατζέντα που δεν την ξέρουμε ακόμα. Αυτό μπερδεύει λίγο τα υπάρχοντα κόμματα. Εμένα μου αρέσει να υπάρχει μια πολυκομματική έτσι συνέργεια, μια δραστηριότητα που θα βάλει τον πολίτη να σκεφτεί λίγο περισσότερο κτλ. Τώρα, ηλικιακά που απευθύνεται ο κύριος Τσίπρας δεν μπορώ να σας πω. Δεν μου άρεσε που απευθύνθηκε, που ο μόνος του αναφέρθηκε στα πρώτα χρόνια του Πασόκ, εκτός αν εννοούσε τις αρχές, τις ιδρυτικές του κόμματος. Δεν νομίζω ότι έπρεπε να το κάνει αυτό. Από την άλλη, μπορεί και να ήταν έξυπνο, γιατί στοχεύει στη δεύτερη θέση και σίγουρα θέλει να χτυπήσει αρκετά το Πασόκ. Τώρα, εννοείται ότι όποιος μπαίνει σε αυτή την αρένα, γιατί περί αρένας πρόκειται, δυστυχώς ή ευτυχώς, θα αντιμετωπίσει και τον αντίθετο λόγο κτλ. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ έξυπνο αυτό που υπόθηκε, ότι να δούμε αν θα είναι καινούριο, δηλαδή το παλιό πράγμα με νέο αλφα φημί ή κάτι άλλο. Το θεωρώ πολύ έξυπνο. Όπως ξαναλέω, όλη εδώ η παλέστρα και η αρένα είναι ανοιχτή. Αυτό κανονικά είναι η δημοκρατία. Αυτά σε πρώτη, τελείως πρώτη ανάγνωση, γιατί τώρα θέλω να σας το γυρίσω. Σε πολύ λίγο θα πάμε στον καλεσμένο μας που είναι εκλεκτός και είναι μεγάλη μας τιμή. Όχι ακόμα, Βούλα μου, όχι ακόμα. Με ακούς, Βούλα μου, όχι ακόμα. Γιατί αφορά... γενικώς υπήν την απώλεια. Η απώλεια είναι ένα πολύ βαρύ πράγμα. Δυσκολεύομαι και εγώ πολύ να αρχίσω να αναφέρομαι στην απώλεια των ανθρώπων, πολύ περισσότερο να μπει κανείς στη θέση των ανθρώπων που χάνουν τους ανθρώπους τους. Όλοι το έχουμε περάσει, εξαρτάται βέβαια από τις παραμέτρους και τις συνθήκες. Σήμερα κυδεύτηκε η γογό μας Τροκώστα. Πριν από λίγες μέρες έφυγε από τα εγκόσμια η Άννα Καφέτσι, μια επίσης εξαιρετική οικαστικός, η οποία ήταν 40 χρόνια καθυλωμένη στο αναπηρικό καροτσάκι. Δεν ξέρω αν το ξέρατε. Και αυτό δεν την εμπόδισε στο να έχει όλη αυτή την τεράστια πορεία που είχε. Ο ποδοσφαιριστής, ο Άντζας, διάφορες ασθένειες που μαθαίνουμε για αυτές εκ των υστέρων, για τους ανθρώπους που υποφέρουν. Και σας έλεγα και χθες, από περισσότερο έτσι κοινωνιολογική άποψη, γιατί την ιατρική θα την αναλύσουμε σε λίγο με το γιατρό μας, το χειρουργό, διάβαζα ένα εξαιρετικό κομμάτι από τον blogger Πάνο Μιχαήλ,
σε ιστοσελίδα και εκτός από όλα τα άλλα που γράφει για την περίπτωση Γογό Μαστροκώστα, έχω απομονώσει μόνο δύο αποσπάσματα για να σας τα μεταφέρω, γιατί είναι πολύ μεγάλο το άρθρο. Αν θέλετε αναζητήστε το, Πάνος Μιχαήλ, η Γογό Μαστροκώστα και η Ελλάδα που έμαθε να κοιτάζει πρώτα το σώμα. Γράφει λοιπόν ο Πάνος Μιχαήλ: «Η Μαστροκώστα υπήρξε κομμάτι μιας Ελλάδας που μόλις είχε αρχίσει να πλουτίζει λίγο, να καταναλώνει περισσότερο, να βλέπει ιδιωτική τηλεόραση με τις ώρες και να φαντάζεται τον εαυτό της πιο λαμπερό, πιο fit, πιο ευρωπαϊκό. Μια Ελλάδα που μπέρδευε την πρόοδο με το lifestyle και την ελευθερία με το δικαίωμα να σχολιάζει ασταμάτητα το σώμα μιας γυναίκας». Και μετά από πάρα πολλή ανάλυση γράφει στο τέλος: «Το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ μόνο η Γογό Μαστροκώστα. Το πρόβλημα ήταν και παραμένει το συμβόλαιο που προσφέρεται στις γυναίκες των μίντια. Γίνε εικόνα για να σε δούμε. Γίνε σώμα για να σε θέλουμε. Γίνε ανθεκτική για να σε θαυμάσουμε. Γίνε τραύμα για να σε πάρουμε στα σοβαρά». Η Γογό Μαστροκώστα πέθανε και μαζί της μοιάζει να απομακρύνεται κι άλλο εκείνη η Ελλάδα των γλώσσι περιοδικών, της υπερβολικής τηλεοπτικής λάμψης, της ιδιωτικής τηλεόρασης που ακόμη πίστευε ότι μπορούσε να κατασκευάζει εθνικές φαντασιώσεις σε εβδομαδιαία βάση. Αλλά κάτω από την νοσταλγία, υπογραμμίζει ο Πάνος Μιχαήλ, υπάρχει και κάτι πιο αμήχανο. Η συνειδητοποίηση του τρόπου που κοιτάξαμε αυτές τις γυναίκες, όχι μόνο εκείνη, όλες τους.

0: Λοιπόν, σας παρουσίασα ένα μικρό βέβαια κομμάτι από την κοινωνιολογική παύλα φιλοσοφική τοποθέτηση γύρω από την απώλεια ενός λαμπερού προσώπου. Θα μπορούσε κάποιος να αναφερθεί και σε ένα σωρό άλλα πρόσωπα που χάνονται καθημερινά, αλλά δεν θέλουμε να σταθούμε τόσο στην απώλεια όσο στη ζωή. Στο να κερδίζει κανείς τη ζωή μέσω της πρόληψης και της επιστήμης. Και έτσι απευθυνθήκαμε σε έναν άνθρωπο της επιστήμης, τον δόκτορα Παναγιώτη Δασκαλάκη, που είναι διευθυντής της διατομεακής μονάδας μαστού στο νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου. Πολύ καλησπέρα σας, γιατρέ μου.
1: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Βάλε, σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Τι λέτε?
1: Χαίρομαι ιδιαίτερα.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε, γιατί ξέρω ότι έχετε πάρα πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα. Πρώτα απ' όλα να ρωτήσω, την άλλη φορά που τα είχαμε πει, είχαμε αναφερθεί στη μονάδα μαστού στο νοσοκομείο, σε όλο το προσωπικό και σε εσάς που δίνετε αγώνα. Πώς πηγαίνει η λειτουργία της?
1: Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Κοιτάξτε να σας πω, εμείς εδώ πέρα προσπαθούμε να διατηρήσουμε και την ποιότητά μας και την ποσότητά μας, ενώ αυτό το κάνουμε όπως καταλαβαίνετε πολλά χρόνια και πια έχουμε κοπωθεί ιδιαίτερα. Εν τούτης όμως η ευσυνειδησία μας και το φιλότιμό μας, ας το πούμε η τρέλα μας, το πω λίγο έτσι λαϊκά, συνεχίζει να προσφέρει στις κυρίες, νομίζω το αναγνωρίζουν οι περισσότερες. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες γκρίνιες, οι οποίες ας το πούμε ότι είναι κάπως δικαιολογημένες, αλλά προφανώς δεν φταίμε εμείς. Είναι ένα σύστημα το οποίο, όπως γνωρίζετε, δεν λειτουργεί και πολύ καλά. Όλοι θέλουμε κάτι καλύτερο από το σύστημα εν γέννη. Δεν μας έχει προσφέρει την πολύτιμη βοήθεια που θα θέλαμε. Παρ' όλα αυτά εμείς συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο. Όπως θα υπενθυμίσω ότι και η μονάδα μας εξυπηρέτησε πέρσι 25.000 περιπτώσεις, δηλαδή τουλάχιστον πήρανε βοήθεια 25.000 άτομα. Γυρίσαμε πάρα πολύ κόσμο, κάναμε και επανορθωτικά κομμάτια όσο μπορέσαμε. Έχουμε δύο ISO, είμαστε το μοναδικό τμήμα, έτσι πιστεύω, στην Ελλάδα που έχει δύο ISO ποιότητας. Θέλουμε μια βοήθεια από τις δύο.
0: Ναι.
1: Τι μου είπατε?
0: Ναι, λέω, καταλαβαίνω. Ναι. Εσύ είναι Αθηνά και Χειρακίνη. Δηλαδή, εσείς κάνετε τη δουλειά σας τόσο καλά, αλλά πρέπει να υπάρχει και βοήθεια και στήριξη παραπάνω, περαιτέρω, στη μονάδα της συγκεκριμένης, στο νοσοκομείο αυτό, αλλά και σε όσους παλεύουν καθημερινά με αυτό που λέμε καρκίνος. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, κύριε Δασκαλάκη, γιατρέ μου, ο καρκίνος του μαστού. Ακούστε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι να το εξειδικεύσουμε. Από την στιγμή της ανακοίνωσης του θανάτου της γωγός Μαστροκώστα, της αγαπημένης γωγός Μαστροκώστα, η κόρη της, 17 χρονών κορίτσι, είχε το θάρρος να διακρίνει τα είδη του καρκίνου και να κατά κάποιο τρόπο να ενημερώσει και να καθησυχάσει τις γυναίκες ότι δεν είναι αυτό που την οδήγησε εκεί που την οδήγησε. Για να ενθαρρύνει τις γυναίκες λοιπόν, ακόμα και αν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα ή τους εμφανιστεί λόγω εγκυμοσύνης και θυλασμού, να μην φοβηθούν. Αυτό περισσότερο θέλω να μας πείτε. Δηλαδή, πώς να το πω τώρα αλλιώς, με καταλαβαίνετε νομίζω.
1: Απόλυτα, και μάλιστα μπορώ να σας πω γιατί δυστυχώς έχω περπατήσει και δεν θα πω κάτι παραπάνω σε αυτά τα θλιβερά μονοπάτια και εγώ ίδιος προσωπικά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα πω κάτι περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ακριβώς όλο το σκηνικό, αρέσει μου επιτραπεί η λέξη αυτή, και καταλαβαίνω απόλυτα όλη τη διαδρομή αυτής της οικογένειας. Mm-hmm. Όλη τη διαδρομή, ακριβώς, κάθε βήμα. Γιατί δυστυχώς και εγώ το έχω περπατήσει αυτό. Λοιπόν, τι θέλω να πω πάνω σε αυτό? Καταρχάς, δίνω συγχαρητήρια στο κορίτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς είναι και το δικό μας εδώ πέρα το μότο μέσα στη μονάδα. Βάζουμε τα κορίτσια σε πολύ νωρί στάδιο, ας πούμε στα 19-20 ετών, να μπορέσουμε να τα φέρουμε εδώ πέρα μέσα, να τα ελέγχουμε από νωρίς και να εξηγούμε κάποια πράγματα έτσι ώστε να ξέρουν ακριβώς τι είναι αυτό το πράγμα για το οποίο συζητάμε. Δηλαδή, μην το φοβηθούν. Mm-hmm. Εγώ, όπως λέω χαρακτηριστικά, λέω ότι είναι ένα κοντό θηριάκι, όχι πολύ ψηλό. Δεν είναι, ας πούμε, ο King Kong, να το πούμε έτσι. Είναι ένα χαμηλό. Απλώς έχει αιχμηρά δόντια. Αν προσέξεις τα αιχμηρά του δόντια, μπορεί να το κερδίσεις. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Γι' αυτό και προσπαθούμε τις νέες κοπέλες, γιατί μας ρωτάνε οι μητέρες.
0: Αυτό
1: έχω, και
0: έχω σημειώσει.
1: Χρονών,
0: αυτό έχω σημειώσει. Τις μικρές ηλικίες.
1: Ναι. Ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο τις φέρουμε, τις μικρές ηλικίες που έτσι κι αλλιώς δεν έχουν πολύ, έχουν ελαχιστότατη πιθανότητα να νοσήσουν από κάτι τέτοιο, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα. Και τις εκπαιδεύουμε. Δηλαδή, εκτός από ότι τις ελέγχουμε, με μικρά πραγματάκια που μπορεί ενδεχόμενα ένα νέο κορίτσι να φέρει, ας πούμε καλοήθειες, που είναι αρκετά συχνό αυτό και όχι υπομπιστικό, να ξέρουν τι ακριβώς να περιμένουν και πώς να προφυλακτούν από νωρίς. Είναι πάγια τακτική της μονάδος μας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, αν μου επιτρέπετε, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό του καρκίνου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αυτό επίσης είμαστε πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι και εγώ η προσωπική μου άποψη είναι ότι μια κυρία, και αυτό είναι ενημερωτικό για τις ακροάτριές σας που είναι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει πριν ξεκινήσει να μπει στη διαδικασία να αποκτήσει ένα παιδί, να ελέγχει το μαστό, να πηγαίνει σε έναν ειδικό και να τον ελέγχει. Δεν είναι κακό, ας είναι και 30 χρονών, δεν είναι κακό. Να ξέρουμε πώς τη βάση, την εκκίνησή μας.
0: Γιατί υποθέτω, γιατρέ μου, συγγνώμη, δεν θέλω να σας φάω χρόνο, αλλά υποθέτω ότι όλο αυτό μπορεί να έχει ξεκινήσει και από κάποια χρόνια πριν. Οπότε καλό είναι να ξέρετε τη βάση, αυτό που λέτε.
1: Βεβαιότατα. Ναι. Ή να δούμε, ας πούμε, ένα τοπίο, να δούμε τι ακριβώς υπάρχει, κάτι το οποίο είναι, ας το πούμε, ύποπτο και στην πορεία ενδεχόμενα να πυροδοτηθεί. Δεύτερο πράγμα που συστήνω εγώ προσωπικά και είναι δικά μου, ας πούμε, πρωτόγραφο, να το πούμε ότι είναι τα επίσημα guidelines, ας πούμε, της ΕΣΜΟ ή όλα αυτά που τέλος πάντων εμείς χρησιμοποιούμε, αλλά βάσει παρατηρήσεων, λέω στις κυρίες κατά το τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης τους να κάνουν ένα προϋπέρηχο, δεν βλάπτει πουθενά, πολύ απλή εξέταση, πολύ χρήσιμη και καθόλου βλαβερή. Στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης το ίδιο και στο 4ο μήνα της γαλοχίας το ίδιο.
0: Εννοείται πάντα στο μαστό, έτσι.
1: Στο μαστό, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ένα υπέρηχο μαστού. Που σημαίνει τι. Ότι οτιδήποτε έχει εκδηλωθεί, που είναι σπάνιο βέβαια, γιατί είναι μια σπάνια οντότητα αυτή, να το βρούμε σε πολύ πολύ γρήγορο στάδιο. Και
0: μάλιστα.
1: Άρα έχουμε, κερδίζουμε περισσότερες πιθανότητες να γίνει ίαση, πλήρη ίαση.
0: Καταλαβαίνω. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα και τα δύο. Άρα λοιπόν, πρόληψη, αυτό που είπαμε στην αρχή και για τις μικρές ηλικίες και πριν την εγκυμοσύνη, ας είναι και κάτω των 30, γύρω στα 30, να γίνει μια εξέταση.
1: Μια εξέταση από τον ειδικό.
0: Μήπως, γιατρέ μου, επειδή η συγκεκριμένη, η γωγό Μαστροκώστα είχε αναφέρει και είχε μιλήσει ανοιχτά ότι είχε εξεταστεί και την είχαν διαβεβαιώσει ότι είναι όλα εντάξει. Μήπως λοιπόν πρέπει να παίρνει κάποιος και δεύτερη γνώμη?
1: Είναι σωστό αυτό. Βέβαια υπάρχει και η άλλη πλευρά που αρκετοί από την ανασφάλειά τους είναι πολύ φοβισμένοι, αγχωμένοι.
0: Το παρακάνω.
1: Παίρνουν πολύ γνώμες.
0: Ναι.
1: Ναι, και όπως ξέρετε, όπου λαλούν πολύ οι κοκόροι αργεί να ξημερώσει.
0: Ναι, σωστό
1: και
0: αυτό.
1: Και εκεί πάλι οδηγούνται σε λάθη. Δύο ας πούμε γνώμες είναι πολύ σωστές να λαμβάνονται.
0: Ναι.
1: Όχι κάτι περισσότερο, γιατί σε γενικές γραμμές τα δικά μας πρωτόκολλα δεν έχουμε να επιλέξουμε πολλές επιλογές. Μία, δύο, τρεις. Άρα με δύο γνώμες μπορούμε εύκολα να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Αυτό που θέλω να κάνω όμως να τονίσω είναι, λέμε πήγε, πού πήγε, σε ειδικό. Αυτό δεν το γνωρίζουμε.
0: Δεν
1: είναι μια λεπτομέρεια η οποία παίζει σημαντικό ρόλο.
0: Έχετε δίκιο και γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε σήμερα. Επέμεινα για το πρόσωπό σας, γιατί και άλλοι συναδελφοί σας προφανώς έχουν την ίδια γνώση και ευαισθησία. Αλλά γνωρίζω, έχω ακούσει, χωρίς να γνωριζόμαστε οι δυο μας, δεν τα έχουμε καταφέρει, ότι είσαστε από πάνω και έχετε σώσει πάρα πολλές γυναίκες, πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, είπατε τη μαγική λέξη περί ίασης. Άρα με όλες αυτές τις παραμέτρους και με λίγη τύχη, τέλος πάντων, με λίγη παραπάνω, είναι ιάσιμος ο καρκίνος του μαστού πλέον.
1: Λοιπόν, να σας αναφέρω, γιατί φαντάζομαι ενδιαφέρονται οι κυρίες οι ακροάτριες σε τα θέματα των ποσοστών. Έτσι κι αλλιώς ζούμε σε μια εποχή που όλο ποσοστός έχουμε για περιγραφή κάποιων πραγμάτων, παρότι εγώ δεν σας κρύβω, είμαι πάντοτε πολύ επιφυλακτικός με τις ποσοστώσεις, αλλά αυτό που θα σας πω είναι μια αντικειμενική αλήθεια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν από, ας το πούμε, 20 έτη ή 20-25 έτη, το ποσοστό επιβίωσης ήταν περίπου για όλες τις κλινικές μορφές, ήταν περίπου 50%. Δηλαδή από τις 100 κυρίες οι 50 γινόντουσαν καλά και οι άλλες 50 δυστυχώς δεν γινόντουσαν καλά.
0: Ναι.
1: Τώρα τα τελευταία χρόνια με την εξέλιξη όλων των μεθόδων που έχουμε, γιατί πραγματικά έχουμε αρχίσει και έχουμε και πολύ καλά φάρμακα, έχουμε την πρόληψη που έχει αρχίσει και μπαίνει αρκετά καλά. Βέβαια θέλουμε και άλλη δουλειά πάνω σε αυτό το ζήτημα, αλλά σίγουρα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι σχέση με το παρελθόν. Το ποσοστό είναι αν βάλουμε όλες δηλαδή τις κυρίες μέσα σε ένα σακούλι με όλα τα προβλήματα, είναι 70% ίαση, 30% οχίαση. Είναι πολύ καλό το ποσοστό. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για κακοήθεια.
0: Για 70 και 30 είπατε.
1: Ναι, 70 υπάρχει ίαση και 30 όχι. Mm-hmm. Όταν βάζουμε όλες τις μορφές όμως μέσα, δηλαδή από την πιο απλή μέχρι την πιο,
0: ναι.
1: πιο σοβαρή.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είναι πολύ καλό το ποσοστό.
0: Πάρα πολύ καλό, πράγματι. Οπότε βγάζουμε λοιπόν ένα ορθολογικό μεν, αισιόδοξο μεν μήνυμα, δε μήνυμα για, και για την πρόληψη και για τη θεραπεία. Και τώρα, παρόλο που εσείς δεν είστε εξειδικευμένος, μάλλον είστε εντελώς εξειδικευμένος, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να μας μιλήσετε γενικά για τον καρκίνο, εγώ θα την κάνω ωστόσο την ερώτηση. Με τον μαστό το έχουμε κάπως περιχαρακώσει. Με άλλα είδη σε μικρές ηλικίες σχετικά, γιατί εγώ θεωρώ ότι και μια γυναίκα 50 ετών μπορεί να θεωρείται ότι είναι μεσήλικας, αλλά ωστόσο δεν είναι, καταλαβαίνετε, για να, μην, για να οδηγηθεί στο θάνατο. Γενικότερα και κάτω από 50 ή 40, οι προβλέψεις γενικότερα και οι προγνώσεις, πάμε κάπως καλύτερα, είμαστε στάσιμοι, σε τι σημείο βρισκόμαστε με τα είδη των καρκίνων γενικά με αυτή την ασθένεια, κύριε Δασκαλάκη?
1: Θα σας απαντήσω βεβαιότατα, γιατί έχω κάποια άποψη σαφέστα και για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Από τη στιγμή που τα περισσότερα νοσήματα, τα οποία κατεξοχήν παλιότερα μπορούσαν να κερδίσουν την ζωή ενός ανθρώπου, δηλαδή και πραγματικά να τον στείλουν στον άλλο κόσμο, έχουν εξαλειφθεί, όπως ας πούμε απλές λοιμώξεις που τώρα πάμε στο φαρμακείο, παίρνουμε την παστίλια που το αντιβιωτικό και γινόμαστε καλά, αλλά τέτοιες λοιμώξεις μπορούσαν να οδηγήσουν στο θάνατο τον ασθενή. Αυτά λοιπόν τα έχουμε εξαλείψει. Συν την πρόοδο όλων των περιβαλλοντικών προβλημάτων που είχαμε, ή την καλύτερη στέγαση, τις κανόνες υγιεινής, όλα αυτά, η ίδρυυση, η αποχέτευση, όλα αυτά έχουν συντείνει στο να έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ τις συνθήκες διαβίωσής μας και κατ' επέκταση και το προσδόκιμο επιβίωσης. Μετά τα καρδιαγγειακά, και αυτά έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ και λόγω των φαρμάκων και λόγω της πρόληψης και γενικότερα και μιας καλύτερης ενημέρωσης σε σχέση με μεσογειακή δίαιτα, με το lifestyle medicine και όλα αυτά, τα οποία και στην πορεία, στην επόμενη δεκαετία, θα είναι πολύ σημαντικά για όλους μας.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα έχουμε σίγουρα πολύ καλύτερη πρόληψη για τους υπόλοιπους καρκίνους, σύν το γεγονός ότι έχουμε και καλύτερα φάρμακα και καλύτερες τεχνικές εξακρίβωσης των νεοπλασιών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από την άλλη μεριά, και αυτό είναι λίγο παράδοξο, έχουμε πια αύξηση, φαίνεται να υπάρχει μια αύξηση σε όλα τα νεοπλάσματα, ίσως γιατί έχουν βγει στην επιφάνεια, επειδή εγκλείπουν όλες οι υπόλοιπες νοσολογίες τις οποίες σας ανέφερα, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε λίγο περισσότερο και σε λίγο πιο νεαρές ηλικίες να εμφανίζονται νοσήματα με νεοπλασίες. Τώρα, γενικά η ιατρική το γενικότερα λέει ότι μάλλον οφείλονται αυτά σε περισσότερο στα περιβαλλοντικά κομμάτια, όπως έχει να κάνει με την κακή διατροφή, με την παχυσαρκία, με όλα αυτά
0: η
1: που
0: η κληρονομικότητα, είναι... γιατρέ μου, επειδή ρωτάνε κάποιοι ακροατές, ειδικά ας πούμε για τον καρκίνο τον γυναικολογικό, της μήτρας ας πούμε, ρωτάει κάποιος ακροατής, γι' αυτό σας το θέτω. Παίζει ρόλο.
1: Προσέξτε να κάνω, είναι πολύ καλή ερώτηση και θέλω λίγο να το διακρίνουμε λίγο αυτό το πράγμα, ιδίως να σας μιλήσω για τον μαστό που έχει επέκταση και στα υπόλοιπα.
0: Συγγενεύει, μάλιστα, ναι.
1: Ναι, ναι. Επειδή όταν παίρνουμε ένα ιστορικό από μια κυρία που έχει για πρώτη φορά να εξεταστεί εδώ στο κέντρο μας, παίρνουμε και τους κάποιους παραγόντες και λέμε κυρίως το οικογενειακό ιστορικό. Αυτό συνήθως στο μυαλό των περισσότερων υπάρχει σύγχυση με το τι σημαίνει οικογενειακό ιστορικό και το τι σημαίνει κληρονομούμενο γονίδιο. Mm-hmm. Συνήθως τα συγχέουν αυτά και τα παντρεύουν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν λοιπόν μια κυρία έχει ένα κληρονομικό ιστορικό από την πλευρά της μαμάς, κυρίως για το μαστό και ακόμα και για τα γυναικολογικά κομμάτια συμβαίνει αυτό, από την πλευρά της μαμάς, και βλέπουμε η θεία, η ξαδέρφη από την πλευρά της μαμάς κλπ. Και σε σχέση με μια άλλη κυρία η οποία δεν έχει τέτοιο κληρονομικό ιστορικό, ως στατιστικό έβριμα, είναι πολύ συγκεκριμένη η λέξη που λέω, στατιστικό έβριμα, απλώς η κυρία που δεν φέρει αυτό το κληρονομικό ιστορικό, έχει, μάλλον η κυρία που έχει αυτό το κληρονομικό ιστορικό, έχει δύο φορές περισσότερη πιθανότητα ως στατιστικό έβριμα να νοσήσει από καρκίνο του μαστού.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τόσο φοβιστικό αυτό.
0: Ναι, είναι στατιστικό και όχι σίγουρα πραγματικό.
1: Μπράβο, δηλαδή δεν ξέρουμε αν ισχύει για αυτή τη γυναίκα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Τώρα, από την άλλη μεριά, το γονιδιακό κομμάτι που ψάχνουμε, από τις 100 κυρίες οι οποίες νοσούν με καρκίνο μαστού, το 93-95% δεν ξέρουμε για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Αν και έχουμε αρχίσει να ξέρουμε εμείς εδώ στη μονάδα, και θα το αναφέρω λίγο παρακάτω, αν μου δώσει τη δυνατότητα.
0: Δυστυχώς είναι και 57. Πρέπει σε ένα λεπτό να ολοκληρώσουμε.
1: Ένα σχολιασμό. Μάλλον να το πω. Είναι το χρόνιο στρες. Αυτό θα το αποδείξουμε. Σας το είχα πει και στην προηγούμενη.
0: Το θυμάμαι πολύ καλά και είχα μείνει άναυδη. Ναι.
1: Αυτό είναι το χρόνιο στρες. Θα το αποδείξουμε τα επόμενα χρόνια. Αυτό το 5% μόνο, 5 με 7% οφείλεται σε κληρονομούμενο γονίδιο.
0: Τι λέτε? Δηλαδή το 95%.
1: Ναι, είναι χαλασμένο το γονίδιο. Και κληρονομείται.
0: Μάλιστα. Μας καλύψατε.
1: Είναι δύο διαφορετικές οντότητες.
0: Μας καλύψατε σε όλα. Ξέρω ότι εννοείται ότι θα μπορούσαμε να συζητάμε και μία και δύο ώρες με πολλές περιπτώσεις, με διάφορα που μπορείτε να μας παραθέσετε. Αλλά σε πρώτη φάση νομίζω ότι το είδαμε αρκετά σφαιρικά και μας διαφωτίσατε πάρα πολύ, κύριε Δασκαλάκη. Σας ευχαριστώ θερμά και σας χαιρετώ. Καλή δύναμη σε όλα όσα κάνετε.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Συνομιλήσαμε λοιπόν με τον Δόκτωρα Παναγιώτη Δασκαλάκη, χειρουργό μαστού και διευθυντή της διατομεακής μονάδας μαστού στο νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου. Holly came from Miami, FLA. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία έχω διαβάσει όλα. Δεν προλαβαίνω να τα μεταφέρω. Θανάση, Σπύρο, Γιάννη, Πέτρο, Τζένι και βεβαίως τον Μάρκο. Και τον Μάρκο και τον Βασίλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν αρκετές καινούργιες ειδήσεις που έχουν τρομερό ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, διαβάζω κάποια δυστυχήματα που έχουν γίνει στις Σέρες, ας πούμε. Ένα παιδί 10χρονο που έπεσε κοντά σε ποτάμι, έπεσε μέσα σε αυτό και πνίγηκε. Πιθανότατα να υπήρχε και καλώδιο μέσα εκεί. Θα μου πείτε, έτσι μας αρέσει η Έλενα, μας λες για αρρώστιες, μας λες για θανάτους. Τέλος πάντων, υπάρχουν δημοσκοπήσεις από διάφορες εταιρείες που πάντως δείχνουν μια σταθερότητα για τη Νέα Δημοκρατία. Ένα 16, κάτι για τον κύριο Τσίπρα, ένα 13, κάτι για την κυρία Καριστιανού και μονοψήφιο ποσοστό για το Πασόκ. Αυτά τουλάχιστον βλέπω σε κάποιες ιστοσελίδες που έχουν παραγγείλει για λογαριασμό τους σε εταιρείες. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε μάλλον τώρα από τον Ανδρέα Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό, και εμείς θα τα πούμε αύριο. Πολλά πολλά φιλιά. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Άσκηση Ευρωπαϊκής Αγγελίας στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Το δίκτυο με αρχηγούς δύο λογιστές χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 εμπλεκόμενοι. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει λάβει ένα προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν θα αποκαταστήσει την ναυτιλιακή κυκλοφορία μέσω των στενών του ορμού στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις στρατιωτικές δυνάμεις από την περιοχή του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Την ίδια στιγμή όμως, ιρανικά μέσα διαψεύδουν την ύπαρξη μνημονίου κατανόησης, κάνοντας λόγο για κατασκεύασμα του Λευκού Οίκου. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που δίνει τη δυνατότητα για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στους πολίτες, θα συνεχιστεί για τα επόμενα 4 χρόνια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του ΕΣΥ και κατά της διαφθοράς, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά διοικητικών πράξεων που θωρακίζουν τη διαφάνεια στο σύστημα υγείας, υπενθυμίζοντας τη δημόσια αναρτημένη λίστα χειρουργείων, ενώ σημείωσε ότι πλέον οι ασθενείς έχουν μεγαλύτερο θάρρος να καταγγέλουν περιστατικά διαφθοράς. Αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των εφημεριών και των τμήμα των επιγόντων περιστατικών, σημειώνοντας ότι μετά από στοχευμένες παρεμβάσεις ο χρόνος παραμονής σε αυτά έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ οι ασθενείς αντιμετωπίζονται πλέον με πολύ μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, τονίζοντας ότι η αποστολή φαρμάκων κατοίκων σε καρκινοπαθείς και η δυνατότητα ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω του My Health αποτελούν σημαντικές αλλαγές, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει επίγον ή πιεστικό χειρουργείο που να μην πραγματοποιείται στην ώρα του. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο κ. Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, προσθέτοντας ότι θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Πιο πολύ μου μοιάζει σαν έναν προϊόν marketing το κόμμα του κυρίου Τσίπρα με στόχο να ικανοποιήσει την προσωπική του στόχευση παρά με κάτι που έχει πραγματική γείωση στην κοινωνία, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στο Earth News. Για κατάθεση των προσωπικών διαπιστευτηρίων του κυρίου Τσίπρα στο σύστημα, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και την μίσθωση από το δημόσιο ακίνητο που ανήκει στην οικογένειά του. Απαντώντας με ανάρτηση, ο Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών. Νεκρόνας ήρθε και 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η αστυνομία.
2: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Έφυγες για να μάθεις. Έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία, η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
7: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
8: Απολύτως σχετικό.
7: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
8: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
7: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Δηλαδή,
7: άκουσε να δεις.

0: years can a mountain exist?
1: Πολύ καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς μας ήρθατε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Αυτό είναι ένα τραγούδι που περιγράφει τις διαδρομές που πρέπει να κάνουμε για να βρούμε κάτι. Αλλά το ερώτημα αν θα το βρούμε, πώς και τι θα είναι αυτό, χάνεται στο φύσημα του ανέμου. The answer, my friend, is blowing in the wind. Βέβαια η σταθερή απάντηση στην ενημέρωσή σας είναι το Earth News Radio 105,8. Είναι τώρα το απολύτως σχετικό και η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα DJ σε διλημματική παράκρουση. Δεν ήξερε αν μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος έπρεπε να βάλει το Ελλάς με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, που μας αρέσει και πάρα πολύ, ή να βάλει. Δεν ήξερε αν μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος έπρεπε να βάλει το Ελλάς με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, που μας αρέσει και πάρα πολύ.

θα παρουσιάσω και εγώ τους συνεργάτες της εκπομπής. Έψαχνα να βρω και ένα κοριτσάκι να φέρει εδώ τη σκαλέτα τον οδηγό. Δεν βρήκαμε, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε Βασίλη Νικολόπουλο στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Έχουμε στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου. Έχουμε στο μικρόφωνο Ανδρέα Παπασταματίου. Έχουμε στη μουσική συνεπιμέλεια τη Μαρία Τζέλα Μεταλινού. Έχουμε ένα ημερολόγιο με μουσικές αναφορές που μας βοηθάει να ξεδιπλώνουμε το μουσικό μέρος της εκπομπής. Έχουμε δύο πλατφόρμες για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα με τις απόψεις, τις πληροφορίες, τα ερωτήματά σας ή ό,τι άλλο νομίζετε εσείς. Πρώτα απ' όλα στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνουμε κενό, Radio, δεύτερη λέξη και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και να εμφανίζονται αυθορή και παραχρήμα στην οθόνη. Στο Facebook έχει εκπομπή μια σελίδα με τον πρωτότυπο τίτλο «Απολύτως σχετικό» με ελληνικούς χαρακτήρες και μέσω του Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πριν προχωρήσουμε, μια απαραίτητη διευκρίνηση. Καταλαβαίνω την ανάγκη ακροατών και ακροατριών, κάτι που έχασαν στη χθεσινή, ας πούμε, εκπομπή, δεν το άκουσαν, να θέλουν να διευκρινιστεί σήμερα. Ήθελα πάρα πολύ να απαντήσω στον ακροατή που τηλεφώνησε πριν τη ξεκινήσει η εκπομπή ποιο είναι το πραγματικό όνομα της Peggy Lee, ποια είναι η καταγωγή της κτλ. Αλλά η συνάδελφος Βούλα Κουλισοπούλου, πρέπει να το πω ανοιχτά αυτό, μου είπε όχι, θα πεις να ακούσουν στο ΕΡΤΕΚΟ την εκπομπή, διότι σε αυτή την πλατφόρμα ανεβαίνουν οι εκπομπές. Άρα μη γελάτε κύριε Νικολόπουλε. Η συνάδελφος, ναι, μου είπε, δεν ξέρω αν τα ακούει τώρα, εγώ πάντως πρέπει να το πω δημοσίως, μου είπε να πει στον ακροατή να ακούσει τη χθεσινή εκπομπή, αφού την είπε στην πληροφορία ποιο είναι το πραγματικό όνομα της Peggy Lee. Αυτό ήταν το θέμα. Επειδή δεν είπα χθες για το ΕΡΤΕΚΟ και λέω σήμερα, είναι έτσι κι αλλιώς μια εξαιρετική πλατφόρμα, δεν το λέω για να πενέψω το σπίτι μας, ακούτε τα ραδιόφωνά μας, ακούτε κατά παραγγελία τις εκπομπές, on demand που λέμε και στα ελληνικά, μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Το πραγματικό όνομα της θρηλυκής Peggy Lee ήταν Norma Delores Engstrom. Εκεί σου λέει ο ακροατής, τι, αλλά τι καταγωγή έχει για να τη λένε έτσι, δεν είναι Αμερικανίδα. Ξέρω ότι γεννήθηκε στη Βόρεια Ντακότα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι εκεί όμως με τα χθεσινά. Αν και τα υπόλοιπα που θα πούμε, γιατί αφορούν την παρουσίαση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, αυτή την πολύ αναμενόμενη πρεμιέρα και όλα τα σχετικά και μετά και από την ανακοίνωση έκπληξη του ονόματος, έχουν ακουστεί τα μύρια όσα. Ένα από τα χαριτωμένα είναι ότι αφού ξαναφτιάξαμε τον Ελλάς, βέβαια εκείνος ήταν ο ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός. Τώρα κάποιος, επειδή ο κύριος Σαμαράς δεν είχε ανακοινώσει κόμμα ακόμη, μπορεί, λέει, άμα θέλει ο κύριος Σαμαράς να φτιάξει τον ΕΔΕΣ. Ήτανε η άλλη παράταξη τότε στην κατοχή και όχι ο ΕΔΕΣ, τελείωσε εκεί κοντά στον Εμφύλιο. Θέλω να θυμίσω, πέρα, εντάξει, τα αστεία είναι και πολύ ωραία και να σου πω και κάτι, έτσι φτιάχνουμε και λιγάκι τη ζωή μας. Ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος, αυτός ήταν ο ΕΔΕΣ, να θυμηθούμε και το όνομά του, ήταν μια οργάνωση που κάποιοι τη συνδέουν με τι τέτοιο, με τη δεξιά και τα λοιπά. Στο ιδρυτικό της οργάνωσης που υπογράφτηκε στην Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου του 1941, βασικός στόχος οριζόταν η αποκατάσταση του αντιμοναρχικού στρατοπέδου υπό την ηγεσία του Νικολάου Πλαστήρα. Ήταν και σοσιαλιστές, ήταν αστεί, ήταν ευρύτερο μέτωπο και στην αρχή δεν είχε και αντιστασιακό χαρακτήρα κατά των Γερμανών. Αφορούσε αυτό, ήταν βενιζελικοί, οι οποίοι όμως είχαν μετά τις διασπάσεις και τα λοιπά. Το λέω αυτό επειδή δεν είναι εύστοχη η σύνδεση του ΕΔΕΣ, ότι θα μπορούσε ο κύριος Σαμαράς να πει έτσι το κόμμα του. Δεν ξέρω αν είναι βενιζελικός, δεν νομίζω πάντως.

Όσο τώρα για, το, για την ανακοίνωση του κόμματος, πολλά θα τα έχετε ακούσει ίσως και τα περισσότερα. Θα έχετε διαβάσει και τα αστεία με την ελληνική αστυνομία, ξέρετε, ελάς με σιρήνες, ότι όταν φωνάζουν, ας πούμε, εκεί στο κάνει συγκέντρωση το κόμμα, θα πηγαίνει η αστυνομία νομίζοντας ότι είναι δική της συγκέντρωση και άλλα τέτοια. Έχω ακούσει όμως και τα θετικά επικοινωνιακά. Λέει τώρα είναι πολύ απλό, την επόμενη φορά που θα παίζει η Εθνική, θα πάει στα επίσημα ο κύριος Τσίπρας και με το που θα φωνάξουν από τις κερκίδες «Ελλάς», θα σκοθεί να χαιρετάει και θα λέει «Για μένα έχουν έρθει όλοι αυτοί». Οι αντιδράσεις είναι ποικίλες, το σημαντικό όμως για μένα είναι ότι είναι πολλές. Είναι πολλές και είναι έντονες, δηλαδή ο στόχος ο επικοινωνιακός να κυριαρχήσει, ας το πούμε έτσι, στην επικαιρότητα επετεύχθη απολύτως. Είτε πολύ αρνητικά, είτε αστεία, είτε πολύ θετικά, είτε μπράβο, έχει κάνει μεγάλο ντόρο. Και επειδή ακούω επιχειρήματα βέβαια θετικά και τα λοιπά, δεν τα σχολιάζω αυτά. Άκουσα όμως ένθεν και ένθεν. Α, πρώτα απ' όλα το βασικό επιχείρημα που ακουγόταν πριν αναγγείλει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας, εξεβονίμων. Έχει χάσει, λέει, την αριστερή του ταυτότητα, προσπαθεί ένα κέντρο απροσδιόριστο και τα λοιπά και τέτοια, και ανακοινώνει χθες όνομα. Ποιο ήταν το όνομα? Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Μπλε το ελληνική και το συμπαράταξη, και το αριστερή με κόκκινο, με ένα αστέρι που κάνει μπαμ και τα λοιπά. Η εξεβονίμων κριτική ακυρώθηκε. Γιατί αν δεν ήθελε να θυμίζει την αριστερή, δεν θα το βάζει εκεί μπροστά μπροστά και ξεχωριστό. Άρα ένα κομμάτι της κριτικής από τα δικά του αριστερά, στο πούμε έτσι, ατύχησε με την ανακοίνωση του ονόματος. Θα μου πεις άλλο το όνομα και άλλο η πράξη. Ναι, δεν λέω εγώ αυτό. Αλλά το ότι ήθελε να κρύψει, ας πούμε, το αριστερό μέρος των προθέσεων, της καταγωγής του κτλ. Αυτό ακυρώθηκε με το που ακούστηκε το όνομα. Επίσης, καλά, είχαν αρχίσει πολύ σφοδρές αντιδράσεις πριν καν ανακοινώσει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας, και από το χώρο φυσικά του ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται ότι βλάπτεται ιδιαιτέρως, λέω φαίνεται, γιατί είναι άλλο πράγμα οι δημοσκοπήσεις, άλλο μετά η καταγραφή στις κάλπες, αλλά και από τα δεξιά. Η σφοδρότητα των επιθέσεων πιστοποιεί ένα πράγμα, ότι η παρουσία του κυρίου Τσίπρα αλλά και του κόμματος του έχει βάρος. Δεν σας πω εγώ καλό, κακό, οτιδήποτε. Ο ντόρος, τα επιχειρήματα. Το μόνο που θα παρακαλούσα ως ένας πολίτης κι εγώ, που έχω την άποψή μου, καλή, κακή, πολύ κακή, πολύ καλή για τον κύριο Τσίπρα, όπως και όλοι και όλες οι υπόλοιπες, τα επιχειρήματα να έχουν ένα περιεχόμενο. Δηλαδή μην κολλήσει πάλι ο χρονοδιακόπτης στη χρονιά του 15, λες και εκεί ξεκίνησε το ελληνικό κράτος. Να γίνει κριτική για το 15, δεν λέω. Αλλά άκουσα, ας πούμε, επιχείρημα σήμερα το πρωί, δεν ξέρω αν είναι εξ αριστερών, από το ΠΑΣΟΚ πάντως, από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Τσίπρα, ότι εξαιτίας του, λέει, απαξιώθηκε η πολιτική. Εγώ ήμουνα παρόν όταν ο κύριος Τσίπρας πήρε τον Όφη και πήγε στην Εύα και τη φλερτάρανε και οι δύο για να πάρει το Μήλο και να παρασύρει τον Αδάμ. Είμαι μάρτυρας δηλαδή. Εσύ ήσουν ένα μικρός, Νικολόπουλε, δεν τα θυμάσαι. Εγώ όμως είμαι πιο μεγάλος. Δηλαδή θέλει, παιδιά, όμως και ένα επίπεδο. Γιατί τέτοιου τύπου επιχειρήματα δεν πρόκειται να βλάψουν τον κύριο Τσίπρα. Το μυαλό και τη λογική μας, και θα βλάψουν και τον αντίκτυπο των ανθρώπων που τα μεταφέρουν. Γιατί αν ο κύριος Τσίπρας είναι ο υπεύθυνος που απαξιώθηκε η πολιτική, γιατί ακριβώς βγήκε από ένα 3,5, 5, 6, πόσο είχε πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, ξαφνικά βρέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση και αμέσως μετά βρέθηκε να είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί κάποιοι άλλοι είχαν απαξιώσει την πολιτική, παιδιά. Να πείτε ότι όμως του έδωσε το τελειωτικό χτύπημα μετά αυτά. Αλλά όχι να λέμε τώρα να ξεχάσουμε ότι ούτε η πολιτική, ούτε το ελληνικό κράτος δεν ξεκίνησαν όταν βγήκε στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά. Αυτό ειδικά το επιχείρημα, πώς να σας πω τώρα, νόμιζα ότι χύθηκε έξω από το ραδιόφωνο που άκουγα.
εξαιτίας του, λέει, απαξιώθηκε η πολιτική. Δεν θυμόσαστε καθόλου τις πλατείες, τι γινότανε, τον κόσμο, τι έλεγε για τους πολιτικούς, για τα κόμματα, πώς κόμματα που χτυπάγανε 40 τόσο βρέθηκαν μετά να κατακριμνιστούν. Και αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία για το Πασόκ. Επειδή είχε απαξιωθεί η πολιτική, παιδιά. Και τότε ανέβηκε ο κύριος Τσίπρας. Αν τον θεωρείτε υπόλογο γιατί συνέβαλε στο φαινόμενο, να το συζητήσουμε, αλλά δεν είναι επιχειρήματα αυτά. Θα πρέπει να βρεθούν πιο σοβαρά. Και βέβαια, επειδή στο χώρο της αριστεράς καταλαβαίνετε τα μικρότερα κόμματα και οι σχηματισμοί έχουν το θέμα που έχουν, είναι άλλο η εμφάνιση, είναι άλλο η επικοινωνιακή παρουσία, μετά έρχεται το διατάφτα. Πάντως η σημερινή δημοσκόπηση που την περίμενε κόσμος έχει κάποια εντυπωσιακά ευρήματα. Πριν από αυτό όμως να θυμηθώ ότι ήταν μια τέτοια μέρα το 1963 όταν έφυγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Τον Απρίλιο του 1963, 21 Απριλίου κιόλας, η ΕΔΙΕ είχε διοργανώσει πορεία ειρήνης από το Μαραθώνα στην Αθήνα. Η αστυνομία απαγορεύει την πορεία, συλλαμβάνει πολλούς από τους διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και τον Θεοδωράκη. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης, προστατευόμενος από τη βουλευτική του ασυλία, πραγματοποιεί μόνος του την πορεία εκείνη, κρατώντας ένα μικρό πανό με το σύμβολο της ειρήνης. Με το τελειώνει η πορεία, βέβαια τον συλλαμβάνουν. 22 Μαΐου 1963 ο Λαμπράκης είναι σε συγκέντρωση και μιλάει για την ειρήνη στη Θεσσαλονίκη. Δέχεται τη δολοφονική επίθεση από τρίκυκλο, στο οποίο επέβαιναν οι Γκοτζαμάνης και Εμμανουηλίδης. Τραυματίζεται σοβαρά και μια τέτοια μέρα, 27 Μαΐου 1963, 51 ήταν τότε, φεύγει από τη ζωή. Ο συνάδελφος Βούλτεψης έκανε τότε τρομερό αγώνα. Είναι ο πατέρας της σημερινής, της συναδέλφου επίσης και βουλευτήνας της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Βούλτεψη. Ήταν από τους πρωταγωνιστές για να αποκαλυφθεί αυτό το παρακρατικό σκάνδαλο. Η μεγάλη συμβολή βέβαια του Σαρτζετάκη, του θαραλέου Σαρτζετάκη. Αυτό το τραγούδι είναι από το Ένας Όμηρος, αναφέρεται στην ουσία στον Ιρλανδικό αγώνα, αλλά συνδέθηκε πάρα πολύ με το όνομα του Γρηγόρη Λαμπράκη. Στην κηδεία του Λαμπράκη μαζεύτηκε περίπου κοντά στο μισό εκατομμύριο κόσμος. Αυτό γιατί ρίχνουμε και κλεφτές ματιές στο μουσικό μας, αλλά και το άλλο ημερολόγιο και στο χρονολόγιο μας. Τώρα θα δω και τα μηνύματά σας, γιατί βλέπω κάνα δύο. Α, ναι, θα τα διαβάσουμε όλα τα επιχειρήματά σας και τις απόψεις σας, δεν το συζητάμε καθόλου. Αυτό που ήθελα να πω πάντως, ολοκληρώνοντας προσωρινώς τα προηγούμενα, είναι ότι η ένταση, είπαμε, και η έμφαση των αντιδράσεων αρνητικών, θετικών, εκ δεξιών και ξεβονίμων και τα λοιπά, δείχνει το μέγεθος της αίσθησης που έχει κάνει η αναγγελία αυτού του κόμματος. Βέβαια, προϊόντος του χρόνου, τα πολιτικά επιχειρήματα και οι συγκεκριμένες προτάσεις είναι αυτές που θα κατευθύνουν τον κόσμο προς ή μακριά από. Εκεί πάντα κρίνονται. Αλλά επειδή ήταν πολύ αναμενόμενη αυτή η δημοσκόπηση σημερινή, γιατί έχει κάποιες ωραίες εκπλήξεις, είναι όμως βέβαια πολύ νωρίς, θα σας πω πρώτα, βέβαια σαν σήμερα, παιδιά, το 1840 έφυγε αυτός ο μεγάλος βιρτουόζος του βιολιού και συνθέτης, ο Νικολό Παγκανίνη, και ακούμε μάλιστα το La Campanella, που σημαίνει καμπανούλα, το καμπανάκι. Χθες χτύπησαν δυνατές καμπάνες για πολλά κόμματα, είναι η αλήθεια, και για το πολιτικό σκηνικό. Λοιπόν, έβλεπα πολύ γρήγορα, δεν την έχω δει προσεκτικά, τη νέα δημοσκόπηση της Real Pulse για το Πρόταγκον.
Λοιπόν, 23 με 25 Μαΐου, να το διευκρινίσουμε αυτό. Δηλαδή δεν έχει γίνει αναγγελία και τα λοιπά. Έγινε η σχετική επεξεργασία. Προχωρώ, γιατί έχει κάποια ποσοστά που είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Έχει και σενάρια αν οι πρώτες εκλογές δεν βγάλουν κυβέρνηση και τα λοιπά. Και αυτά είναι εντυπωσιακά. Θα τα δούμε κάποια άλλη στιγμή. Αλλά το ζήτημα είναι ότι στην πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29,1, δηλαδή είναι πάνω από την επίδοση που είχε σε ευρωεκλογές, αλλά κάτω από τη μέτρηση του Απριλίου. Το κόμμα Τσίπρα έρχεται δεύτερο με 16,1, τρίτο το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με 13,1, το Πασόκ Κινάλ τέταρτο, έχει πέσει από το διψήφιο και είναι στο 9,4. Επαναλαμβάνω, είναι δημοσκόπηση αυτό, έτσι. Πέμπτο, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 7,4, από 6,3 τον Απριλίο ανέβηκε. Έκτη, Ελληνική Λύση, 5,6, από 7 που είχε τον Απρίλιο. Έβδομη, η Πλεύση Ελευθερίας, 4,5. Και 8, η Φωνή Λογικής, 4,1. Πού είναι οι άλλοι, ρε παιδιά, γιατί... Άπα, έχουν πέσει πολύ τα υπόλοιπα, ε. Μάλιστα. Αυτές είναι κάποιες πρώτες ενδείξεις, αλλά θέλουν πάρα πολύ προσοχή, το καταλαβαίνετε.

Και πώς το είπαν χθες, είχε και κόσμο πάντως. Δεν είναι και εποχές αυτές που μαζεύεις εύκολα πολύ κόσμο. Ότι δεν είναι ούτε νωρίς ούτε αργά, πώς το είχε πει ο Στίμπερ. Αυτή είναι η μέρα. Πολλά χρόνια πριν, το 1957, ο Buddy Holly and the Crickets κυκλοφόρησαν αυτό το τραγούδι, That'll be the day. Αυτή θα είναι η μέρα. Σαν σήμερα το κυκλοφόρησαν το 50.

ανέβω να κοιτάμε και κάποια μηνύματα στην αρχή, γιατί βλέπω εδώ εξαίρετες δημοσιογραφικές παρουσίες, που σημαίνει ότι σε πολύ λίγο πάμε σε τίτλους ειδήσεων να έχουμε μια εικόνα της επικαιρότητας. Λοιπόν, να δω κάποια από τα μηνύματά σας και μετά τους τίτλους τα υπόλοιπα. Πολύ ωραία κίτρινα άνθη μου έστειλε η Πέπη. Είναι ακόμη στην αίσθηση του πρωταθλήματος. E giorno e notte pensa solo a te. Σωστά, σαν σήμερα το 2013 έφυγε αυτός ο Ιταλός ρόκερ, ο Αντώνιο Τσάτσι, που έγινε πολύ γνωστός ως Little Tony. Το κορεμάτο ήταν και μια ωραία διασκευή, Βασίλη, στα ελληνικά. Τρέμει καρδιά μου, τρέμει μη σε χάσω. Ναι, είχε κάνει μεγάλο σουξέ τα παλιά τα χρόνια που ξέρουμε εμείς μεγάλοι σε μικρό παιδί. Δεν έχει βγει σε ράπ αυτό, σε τέτοιο.

Να κλάψω από τη χαρά, να κλάψω από τη χαρά. Θέλω λίγο time is on my side, το χρόνο, γιατί πάντα είναι το ζητούμενο αυτό σε ένα κόμμα. Αν ο χρόνος είναι με το μέρος του ή εναντίον του και οι εξελίξεις. Επί τη ευκαιρία όμως να σας πω, γιατί αυτό είναι πολύ ωραίο ρε παιδιά. Το 1964, 27 Μαΐου, δημοσιεύματα στο Βρετανικό Τύπο γράφουν πως 11 αγόρια αποβλήθηκαν από ένα συντηρητικό σχολείο στο Κόβεντρι στην Αγγλία. Γιατί έκοψαν λίγα μαλλιά τους σαν το Μικ Τζάγκερ.

παίζουν λίγο ελεύθερα τα παιδιά, αλλά είναι ωραία αίσθηση. Αυτό που όλα τα όργανα πρέπει την ίδια στιγμή, ο Νικολόπουλος τώρα, ηχολήπτης, ντράμερ, κατάλαβες. Αυτό είναι μια επίτηδες καθυστέρηση για να δώσει αίσθημα, το feeling που λέτε εσείς οι ελληνόφωνοι. Λοιπόν, ο χρόνος δεν είναι με το μέρος των...

0: Και η συνέχεια με Allman Brothers Band, Midnight Rider, γιατί σαν σήμερα, καλά γιατί μας αρέσει, αλλά σαν σήμερα το 2017 έφυγε από τη ζωή ο Greg Allman. Και η Χρύσα, Καλίσπ Έρα. Είπατε, λέει, ότι μετά την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα ακούστηκαν τα μύρια όσα. Εγώ θα έλεγα ότι ακούστηκαν τα κακομύρια όσα. Ο Κωνσταντίνος, βρε αδελφέ, υπάρχουν, λέει, και βιβλία. Όλα από εσάς θα τα περιμένουμε, κύριε Παπασταματίου. Α, για την Peggy Lee. Εντάξει, ο άνθρωπος, λέει, ακούω την εκπομπή, μου το πες, δεν τ' άκουσα εκείνη την ώρα, ξαναπέστω, γιατί να τρέξεις τα βιβλία. Ξαναβάζεις, ακούς και την εκπομπή και είναι καλό και για μας. Παίρνει και κλικ το on demand το απολύτως σχετικό, καταλάβατε. Ο Μίτσος, καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία. Με αυτά που είπες έψαξα, λέει, το Γιάννη Βούλτεψη και εντυπωσιάστηκα με το βιογραφικό του. Μα είναι από τα μεγάλα ονόματα, τα σπουδαία ονόματα της ελληνικής δημοσιογραφίας ο Γιάννης Βούλτεψης. Και έδωσε και τότε εκείνες εποχές, ο αγώνας και το ρεπορτάζ που έκανε ήταν κίνδυνος θάνατος, να το πω έτσι και να το εννοώ. Δεν ήταν δηλαδή δημοσιογραφία από τον καναπέ, βγήκε ο Παπασταματίου στην εκπομπή και είπε μια σοφία. Εκεί το πάλευες για να δημοσιεύσεις, για να κάνεις, κινδύνευες πραγματικά με την ελευθερία και τη ζωή σου. Το άλλο δεν το διαβάζω στο μήνυμα, εντάξει, η συγκριτική προσέγγιση. Πάντως, αλίμονο, κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι στη δημοσιογραφία όπως ο Γιάννης Βούλτεψης μας κάνουν συνέχεια να αναρωτιόμαστε αν κάνουμε τουλάχιστον τα στοιχειώδη εμείς απέναντι στην υποχρέωση που έχουμε σε εσάς. Λοιπόν, πάω στα γρήγορα στα δικά σας. Λάθος ποντίκι, παιδιά, λάθος οθόνη γίνεται εδώ. Έχει μεγάλη πλάκα. Ο Γιάννης γεννιέται η Σιούξη Σιούξ, τον Σιούξη and the Banksys. Ναι, σωστό, το 57. Δεν την προλαβαίνω σήμερα, ήθελα πολύ. Το 66 γεννήθηκε ο Σιν Κίνεϊ, τον Alice in Chains, και το 1977 οι Sex Pistols κυκλοφορούν το God Save the Queen. Και αυτό πολύ ήθελα να το παίξουμε, Γιάννη, και δεν μου χώρεσε. Ο Μιχάλης, έλεγα για το δίλημα του DJ μας μετά την ανακοίνωση του χθεσινού κόμματος. Ελάς, τι θα γίνει, φίλο μου, με εμάς, με Παπα Κωνσταντίνου, ή ελάς, ελάς, ελάς για την Ελλάδα, το δίκαιο και τη λευτεριά, τον ύμνο του Ελάς με Αφροδίτη Μάνου και Μαρία Δημητριάδη. Ο Μιχάλης λέει ασφαλώς του Παπα Κωνσταντίνου, διότι απευθύνει ένα ερώτημα, λέει, προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει, φίλε μου, με εμάς, θα πρέπει να περιμένουμε 6 Ιουνίου, νομίζω είναι. Συνεδριάζουν, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτύρονται ότι το αργούν. Η Τζέννη, ο Τσίπρας από τους μεγαλύτερους οπορτουνιστές που έχουν περάσει από τη χώρα. Δεν έχει αμηχανία, απλώς εντυπωσιάζεται και ο ίδιος από την απήχηση που έχουν. Κοιτάξτε όμως, αγαπητή Τζέννη, αν τώρα θα το πω γιατί το ξεκίνησα, οι βλακίες τα έτσι, μετά θα πάρει ένας άλλος και θα πει ο άθλιος Μητσοτάκης, μετά θα πάρει ένας τρίτος, θα πει ο φρικτός. Είπαμε όχι με αυτόν τον τρόπο και χαρακτηρισμούς. Ο οπορτουνιστής είναι μια άλλου επίπεδου κατηγοριοποίηση, το διάβασα. Όχι με αυτή τη γλώσσα. Δεν λέω να μην είναι απορριπτικό, να είναι. Λοιπόν, η απήξη που έχουν λύσει μια μερίδα του κόσμου, ευτυχώς που δεν έπαιξε τον ύμνο του Ελλάς, δεν προέβη σε αυτή την τερατώδη ύβρη. Ύβρη γιατί όμως, αγαπητή Τζέννη, γιατί το να παίξεις τον ύμνο του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού είναι ύβρης? Αυτό εξήγησε το. Παρακαλώ όμως χωρίς αυτό το στυλ χαρακτηρισμών, που δεν αφορά μόνο τον κύριο Τσίπρα, αφορά όλους. Δεν το κάνουμε στην εκπομπή. Ο Σπύρος, η απαξίωση της πολιτικής ξεκίνησε αρχές 90 με πατέρα Μητσοτάκη, στη συνέχεια με σημειτικό Πασόκ που αποτέλεσαν τους βασικούς φορείς του καταστροφικού νεοφιλελευθερισμού στην Ελλάδα. Να, Τζέννη μου, ο Σπύρος για παράδειγμα, που χρησιμοποιούσε επιθετικούς χαρακτηρισμούς άγριους, τους έχει αφαιρέσει, αλλά διατυπώνει τη συλλογιστική και την πολιτική του προσέγγιση και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το διαβάσω. Τι λέει εδώ, ο Μαμιστάκης, πώς, βάλε μου ένα μικρό όνομα να κάνω. Ο Χρήστος ίσως, το είδα σε άλλο μήνυμα. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου πρέπει να ζητήσει πνευματικά δικαιώματα από το Τσίπρα. Αυτό μάλιστα καλή πρόταση. Ο Κώστας, μπορεί να μην απαξιώθηκε η πολιτική επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η πολιτική ασοβαρότητα του κ. Τσίπρα και άμεση συνέπειές της είναι παροιμιώδης. Ο Πέτρος, Χήμαρος, μπράβο ρε Ανδρέα, πολύ σωστά όλα. Όχι, αυτό το όλα να το προσέξεις Πέτρο μου. Με την καλή έννοια το λέω. Ο Τσίπρας όμως είπε στους Έλληνες, λέει ο Κωνσταντίνος, όταν φαλήρισε το κράτος ότι θα συνεχίσει τα δανεικά εκβιάζοντας Ευρωπαίους. Σημείωσε εδώ όμως αυτό που έγραψες, όταν φαλήρισε το κράτος. Δεν είχε προλάβει να το φαλήρισε ο Τσίπρας. Αν το χειρίστηκε μετά άσχημα, μπορείς να δικαίωμά σου. Αλλά να μην κάνουμε αυτά τα βολικά. Εγώ αυτό λέω. Μην αρχίσουν με τα επιχειρήματα να μας ξεπλένουν το μυαλό. Βάσει επιχειρημάτων σοβαρών και σοβαρής κριτικής που μπορεί να κάνει κάποιος τον κύριο Τσίπρα. Αλίμονο, αν δεν μπορούσε. Εκεί λοιπόν να τα συζητήσουμε. Αλλά μην πηγαίνουμε σε ευκολίες. Ούτε ο κύριος Τσίπρας βέβαια. Κανείς να μην πηγαίνει σε ευκολίες. Και τι λέει ο Κώστας. Και όχι μόνο για να απολαμβάνει ο Έλληνας την κρεπάλη των προηγούμενων χρόνων. Ποια κρεπάλη, ειδικά. Ειδικότερα λέει του κόμματος κράτους του Πασόκ. Αυτό είναι το ανήθικο, λέει, και το χείριστο κομμάτι των παλιών κομμάτων που εκμεταλλεύθηκε ο Τσίπρας και έκανε Γιούργια στον ταμπλά με τα κουλούρια. Για το Γιούργια στον ταμπλά με τα κουλούρια πάντως, άφησε 36-37 πόσα δι στα δημόσια ταμεία και δεν ακούστηκε τίποτε επί εποχής του. Άμα είναι να το βγάλουμε. Φάγαμε, κάναμε, τα παίρναν οι τάδε και τα δίναν στους τάδε. Σημείωσε το αυτό Κώστα. Δεν το λέω για να υποστηρίξω τον κύριο Τσίπρα. Γιατί εμάς μας ενδιαφέρει να βλέπουμε τι γινόταν σε εποχές. Τώρα είναι οι χειρισμοί του, οδήγησαν εδώ, δείξαν εκεί, ό,τι θέλετε. Αλλά αυτό με το Γιούργια, τι λέει η Ελένη. Οι περισσότερες αντιδράσεις για το κόμμα του Τσίπρα είναι μικρόψυχες. Ας ασχοληθεί ο καθένας με το κόμμα του, μπας και γίνει κάτι καλύτερο για την Ελλάδα μας. Ελένη από Κέρκυρα. Ιστερόγραφο τους πείραξε περισσότερο το όνομα, που κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι πετυχημένο. Η Κατερίνα. Δυστυχώς οι πολίτες έχουν τις κυβερνήτες που τους αξίζουν. Είναι δυνατόν να λένε ότι ο Τσίπρας χρεοκόπησε τη χώρα. Και ο Θανάσης. Εδώ αυτό δεν ξέρω, είναι έτοιμα μηνύματος. Όχι, δεν μπορούμε να το δούμε ακόμα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Να βλέπουμε και κάνα τελικό εκεί, γιατί μας έχει πιάσει τώρα ένα στερητικό, ειδικά εμάς με τις ποδοσφαιρόμπαλες. Κάτσε να δεις γιατί το είχα σημειώσει. Α ναι, έχουμε λέει τελικό της συνδιάσκεψης σήμερα. Κάνουμε καμιά συνδιάσκεψη. Τι γίνεται, γεια σου Δημήτρη Καϊμά.
2: Ευνηδιάζεις.
0: Τι έπαθε.
2: Ευνηδιασμός είναι.
0: Α, ποιο είναι ευνηδιασμός.
2: Ποια συνδιάσκεψη.
0: Α, δεν ξέρω κι εγώ, λέει έχει τελικό σήμερα. Έτσι είδα.
2: Παρά που κάνεις τρίπλες, αλλά...
0: Όχι, τι τρίπλα. Πάτησα την μπάλα και έπρεπε.
2: Ναι. Οι αμυντικοί κάνουν το εξής, έτσι. Είτε θα σου την πάρω την μπάλα, είτε αν με τριπλάρει, είτε θα σε ρίξω κάτω.
0: Έλα ρε, εγώ ξεφεύγω και από τα δύο. Θα κάνω και μια τακουνιά, θα περάσω την μπάλα από πάνω και θα ξεχυθώ σαν τον Τούκου Περέιρα.
2: Conference League, 9 o'clock.
0: Α, Conference League, αυτό είναι. Η λίγα της συνδιάσκεψης. 8 λεξικά έχω ανοίξει ρε Δημήτρη μου. Γιατί λέω τι είναι αυτό το Conference League πια. Σήμερα στις 10 είναι
2: με
0: ο τελικός.
2: Έτσι, με την ορίστε.
0: Είναι ναι, 10 ναι, ναι. Ράγιο Βαγεκάνο με Crystal Palace. Μάλιστα.
2: Θα ποντάριζα στους Άγγλους, στην Crystal Palace.
0: Ναι.
2: Αλλά και Βαγεκάνο αυτά που έχει κάνει. Why not, έτσι.
0: Κοίτα, γιατί... άμα παίζανε στο γήπεδο της Ράγιο Βαγεκάνου, γιατί είναι ειδική κατάσταση, ναι. Νομίζω ότι η Ράγιο θα είχε το προβάδισμα.
2: Έχει κάνει όμως πραγματάκια, δηλαδή που, ναι. Που έφτασε είναι σημαντικά, οπότε πολλές φορές οι εισαγωγικά οι σταχτοπούτες μπορεί να κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Ναι. Το παραμύθι μάλλον να το κάνουν πραγματικότητα μια πλόγια σταχτοπούτες. Αλλά και η Ξαρπάλας είναι καλύτερη ομάδα, αγγλική, και αν θα ποντάριζα, θα ποντάριζα εκεί. Τώρα μάλιστα. Πρέπει να προσέξουμε, αν έχουμε μέρες ακόμα, αλλά το λέω από τώρα, ο τελικός του Champions League που είναι Σάββατο είναι νωρίς-ωρίς. 7 η ώρα. Ούτε καν τελικός και πόλη Ελλάδος. Γιατί, τι λέει η UEFA, για να το δουν και στις άλλες και εκτός Ευρώπης, που είναι διαφορετικό τώρα, ρε, ώστε να μπορεί να μείνει ναι, η Ευρώπη να έχει τον πρώτο λόγο, αλλά μπορεί να το δουν Ασιάτες, Αμερικανοί και. Το βάλανε έτσι 7 η ώρα, αλλά αυτό είναι το Σάββατο. Αλλά σήμερα είναι κανονική ώρα. Επίσης νωρίτερα σήμερα είχαμε μια διαφορούσα συνεδρία στη Σούπερ Λίγκα.
0: Μάλιστα.
2: Υπήρχε αίτημα.
0: Που είπε για τη διεύρυνση και για αυτά. Πάνε αυτά.
2: Ναι, δεν... Απορρίφθηκε. Ναι. Θα μείνουν ως έχουν 14 και καλώς. Εγώ, αν θέλει, Αντρέα, αν περνούσε, αν έπαιρνε πάρω θέση, θα έλεγα 12 ομάδες.
0: Ναι.
2: Λιγότερες ακόμη. Ναι. Αν θέλουμε να έχουμε ένα καλύτερο, πιο ισχυρό πρωτάθλημα και ανταγωνιστικό περισσότερο.
0: Να δώσουμε έμφαση στην ποιότητα και όχι στο πολύ.
2: Ναι, μακάρι οι ομάδες μας ήταν καλές και να είχαμε όχι 16-20 όπως έχουν στην Ισπανία.
0: Ναι.
2: Αλλά
0: πού να βρεις άλλες 8 τέτοιου επίπεδου. Ναι, είναι νομίζω και οικονομικό το ζήτημα.
2: Όχι και, είναι οικονομικό.
0: Ναι.
2: Να τώρα, το τελευταίο που είναι με χαιρετήσεις, η Λάρισα. Μία ομάδα που το όνομά της είναι αυτό που λένε μαγαζί γωνία για την περιφέρεια.
0: Δεν το συζητάμε.
2: Υπάρχει πολιτήριο. Ναι. Δεν ξέρω, έχω διαβάσει ότι υπάρχουν ευτυχώς ότι υπάρχουν κάποια μια ομάδα ντόπιων λαρισαίων επιχειρηματιών από εστίαση, αγρότες και που ενδιαφέρονται. Μακάρι, είναι μαγαζί γωνία, ομάδα με λαό, με ιστορία και με γήπεδο.
0: Μάλιστα.
2: Και όμως έχει τα προβλήματά της. Φαντάσου τώρα οι υπόλοιπες ομάδες, έτσι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά έχεις δίκιο σε όλα. Λοιπόν, θα δούμε και το.
2: Δικαιώματα που έστειλε ένας φίλος νωρίτερα,
0: ναι.
2: Και έχει ένα λάμδα λιγότερο. Για το Μαθηλάκη το τραγούδι.
0: Ναι, αλλά όταν το τραγουδάει ο Παπακοσταντίνου, επειδή δεν έχει θεσσαλονικιώτικη βαριά προφορά, δεν ακούγεται.
2: Είναι μονομένα,
0: ακούγεται,
2: ναι, Ελλάς, είναι και από τα πιο ωραία τραγούδια.
0: Μίλα μας και μη μας αγαπάς. Είναι του μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος.
2: Γιατί,
0: γιατί όλοι λέμε του Παπακοσταντίνου και του Παπακοσταντίνου και πνευματικά δικαιώματα. Είναι του μεσημέρι και στίχη και μουσική. Είναι υποχρέωση μας για να τους ξέρουμε αυτούς τους δημιουργούς. Γιατί μας χάρισαν όλα αυτά ώστε να έχει και δίλημα ο DJ. Τι να πρωτοπαίξεις, κατάλαβες, αλλιώς δεν θα τα ξέραμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε. Αχ, και ξέχασα να το ρωτήσω πού θα πάει οι διακοπές. Ή μάλλον το σωστό ερώτημα είναι αν θα πάει οι διακοπές. Διότι πρόσφατη η έρευνα του ΙΕΛΚΑ, τώρα του Μαΐου, καταδεικνύει ότι οι μισοί και οι μισές ακριβώς όμως δεν προγραμματίζουν διακοπές. Στο κύμα θα αρμενίζει το βαπόρι. Και γρήγορα τα τελευταία σας μηνύματα, γιατί μετά θα συζητάμε τον καλεσμένο μας και ο Κωνσταντίνος αυτά τα 37 δις.

0: Λέει κύριε Παπασταματίνη, γιατί μας γονάτισε όλους, πιο πολύ τους μικρούς επιχειρηματίες σαν εμένα που πούλησα τη μισή μου περιουσία για να επιβιώσω και που από ό,τι καταλαβαίνω πριν δεν πρέπει να έχεις πρόβλημα και μπράβο. Και εγώ για το Γιούργια στον ταβλά με τα κουλούρια, ότι δεν έβαλαν τα χέρια να τα πάρουνε να τα φάνε τα κουλούρια. Αφήσανε τα κουλούρια στην κουλουροθήκη. Το αν ήταν αφέμαξη των στρωμάτων, των μεσαίων και αυτά, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά τότε ξέρεις τι, αγαπητέ μου, κάτσε να δω, Κωνσταντίνε, θα έπρεπε με το που έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας να μας τα μοιράσουν αυτά τα λεφτά. Και πρώτα απ' όλα σε σένα, για να ορθοποδήσει ξανά η επιχείρησή σου. Όχι να πηγαίνεις στην τράπεζα και να λες με μικρομεσαίος πνίγομαι και να σφυρίζουν και να λέει έχετε ένα τηλεφώνημα κύριε διευθυντά, δεν προλαβαίνω τώρα. Αυτό λέω. Καλησπέρα Ανδρέα, αν ο Τσίπρας κρίνεται με μια διακυβέρνηση εντός μη μονομερών ενεργειών με αγγλικό δίκαιο και τρόικας, κρυθούν και οι πρώτεροι στο ίδιο πλαίσιο. Αυτό που μας δίδαξε ο Τσίπρας, α και η νυν, όχι μόνο οι πρώτεροι, και αυτό που μας δίδαξε είναι πως για το συμφέρον της χώρας οι ιδεολογίες μπαίνουν στην άκρη. Εντάξει, αυτό είναι και λίγο τεχνητό. Στην άκρη, γιατί αυτό έβαλε αριστερή συμπαράταξη. Δεν είπε συμπαράταξη με τον Νικολόπουλο, τον Παπασταματίου, ελάτε όλοι μια χαρά κτλ. Και αυτό ήταν και έκπληξη, να σου πω την αλήθεια, δεν το πολύ. Η Τζέννη, όχι τις παλινοδίες, ναι, δεν είπα για τις παλινοδίες. Η ιστορική και πολιτική παρακαταθήκη του Ελλάς δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική υποτέλεια στο ελληνικό και ξένο κεφάλαιο ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας γράφει η Τζέννη. Και είναι τόσο καλά διατυπωμένο που το διάβασα. Δεν προλαβαίνω, αγαπητέ Κώστα, για τα εργοστάσια των ΗΠΑ και τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, ούτε σένα Πέτρο, γιατί με ενημερώνω ότι ήδη περιμένει ο καλεσμένος μας και είναι ντροπή. Ζητήσαμε από τον άνθρωπο να μας πει κάποια πράγματα, να μην τον στήσουμε κιόλας να περιμένει, που το κάναμε ήδη, και ζητώ συγγνώμη. Ο κύριος Λευθέρης Κιωσές, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, δηλαδή του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κιωσέ, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Είστε καλά, τι κάνετε?
1: Καλά, αυτό ξέρω.
0: Θα πάτε διακοπές? Πού θα πάτε διακοπές, είναι η ερώτηση.
1: Θα κάνουμε και περισσότεροι. Κάνα Σαββατοκύριακο, τίποτα τέτοιο.
0: Έγινε μια έρευνα, κάνατε μάλλον, από το ΙΕΛΚΑ, που είναι τώρα του Μαΐου, έτσι, είναι φρέσκια.
1: Σωστά.
0: Για πείτε μας κάποια στοιχεία, γιατί ενώ στην αρχή ακούγεται ως τραγικό, δηλαδή μισή και μισές δεν πάνε, φαίνεται ότι σε σχέση με πέρυσι. Αυτό μπορεί να το πεις και καλό. Πέρυσι ήταν μεγαλύτερο το ποσοστό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι πολύ μικρή διαφορά. Πέρυσι είχαμε δηλώσει 52% ότι δεν θα πάνε. Φέτος είναι 50%. Είναι στα όρια του στατιστικού λάθους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάποια φοβερή αλλαγή.
0: Δεν ξέρω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Αν μιλάτε πολύ κοντά ή με κάτι με το μικρόφωνο σας, λίγη απόσταση για να σας ακούμε λίγο καθαρότερα. Γιατί εσείς έχετε τα στοιχεία. Εγώ μόνο πολύ λόγο. Νομίζω τώρα μου είπε ο ηχολήπτης ότι βελτιώθηκε.
1: Α, οκ, okay, εντάξει, αν τυχόν είναι, μου λέτε.
0: Η απόσταση βοηθάει, ξέρετε, για να μην αρπάζει, όπως λέμε και εμείς τη γλώσσα μας.
1: Okay,
0: λοιπόν, εντάξει, σας ακούμε.
1: Αυτό που ανέφερα είναι ότι σε σχέση με πέρσι είναι πολύ μικρή η διαφορά. Λέει, πέρσι είχαν 52% που δηλώνουν ότι δεν θα πάνε διακοπές. Φέτος είναι στο 50% που είναι στα όρια του στατιστικού λάθους.
0: Ναι, δηλαδή, δεν το λες και αισιόδοξη αλλαγή.
1: Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι φοβερό, οπότε δεν μπορούμε να αποδώσουμε κάποια μεγάλη αλλαγή. Πιο πολύ μπορούμε να μιλήσουμε για παγίωση μιας κατάστασης παρά για κάποια βελτίωση.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα από και πέρα, σαν συνολική εικόνα, αυτό που καταγράφουμε είναι ουσιαστικά δύο τάσεις διακοπών. Η μία είναι όσοι έχουν κάποια δυνατότητα για κάποιο εξοχικό σπίτι, είναι αυτοί που καταγράφουν ένα μεγαλύτερο χρόνο ημερών που ξεπερνάει συνήθως τις 10 μέρες. Και μετά είναι όσοι δεν έχουν τέτοια δυνατότητα, είναι ότι κάνουν ένα οικονομικό ταξίδι, κάποιες οικονομικές ολιγοήμερες διακοπές μέχρι 7 ημέρες, οι οποίοι είναι και η μισή περίπου από
0: το
1: νομίζω
0: το 4 έως 7 ημέρες, τη δική σας έρευνα διαβάζω, μου κάνω τον ξύπνιο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Επιλέγουν οι περισσότερες και οι περισσότεροι.
1: Οπότε κατά βάση είναι αυτές οι δύο τάσεις, δηλαδή η μία είναι όσοι έχουν δυνατότητα θα πάνε σε κάποιο δικό τους ακίνητο ή θα φιλοξενηθούν σε κάποιο φίλο και οι υπόλοιποι θα κάνουν κάτι ολιγοήμερο σε κάτι οικονομικό κατά βάση. Δηλαδή αυτή είναι η περίληψη, θα μπορούσαμε να πούμε, της έρευνας.

0: Όσον αφορά τώρα τα καταλήματα, αυτό που είπαμε πριν από λίγο είναι ότι περισσότερο επιλέγουν κάποια κατοικία, είτε αν έχουν κάποια εξωτερική κατοικία την ίδια, αλλιώς θα φιλοξενήσουν.
1: Ναι, αυτό μειώνει τον προϋπολογισμό, αν δεν έχεις να πληρώσεις και δωμάτιο και τα συναφή. Αυτό είναι ένα προνόμιο στις μέρες μας.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά και όσοι δεν έχουν, δηλαδή, επιλογή της μίσθωσης, της βραχυχρόνιας μίσθωσης, είτε μιας εξοχικής κατοικίας, είτε ενός ενοικιαζόμενου δωμάτια, τα δωμάτια που έχουμε στους τουριστικούς προορισμούς, είναι η κύρια τάση, περίπου ένας στους τρεις επιλέγει κάτι τέτοιο, ενώ το ξενοδοχείο είναι πλέον φθηνή συνέχεια για τους Έλληνες κατανοητές.
1: Ειδικά αυτά τα all inclusive και οι κρουαζιέρες είναι ακριβά πακέτα για το δικό μας πληθυσμό, το δικό μας λαό.
0: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή είναι για περίπου πολύ χαμηλά μονοψήφια ποσοστά. Δηλαδή πιο πολύ πάνε στο εξωτερικό παρά στα all inclusive και στις κρουαζιέρες. Είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό που θα επιλέξει το εξωτερικό σε σχέση με αυτές.
1: Α, προτιμούν το εξωτερικό από ένα τέτοιο πακέτο σε ελληνικό ξενοδοχείο.
0: Τουλάχιστον αριθμητικά αυτό προκύπτει. Δηλαδή το εξωτερικό πλήττα από ένα ποσοστό γύρω στο 9%, ενώ τα all inclusive και οι κουραζίες είναι 4%, 3%, είναι αρκετά χαμηλά.
1: Εντυπωσιακό. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα υπάρχουν κάποια πακέτα εξωτερικό που συναγωνίζονται, μάλλον είναι καλύτερα από τα δικά μας εσωτερικά.
0: Σίγουρα η Ελλάδα είναι ένας πλέον σε ένας αρκετά ακριβώς προορισμός, αλλά ένας προορισμός ειδικά τα δημοφιλείς περιοχές, που είναι αρκετά μακριά από τα εισοδήματα του Έλληνα. Δηλαδή, όταν ο μέσος μισθός είναι στα 1.300 ευρώ και 4 διανυκτερεύσεις σε ένα ξενοδοχείο all inclusive μπορεί να είναι σε αυτό το ποσό να είναι 300-400 ευρώ το βράδυ. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι που ξεφεύγει από τις δυνατότητες του μέσου ελληνικού.
1: Δηλαδή, πάω σε ένα δωμάτιο 5 μέρες και δίνω τα ίδια που θα δίνω σε μια βραδιά. Θα μαγειρέψω και αν μπορώ και στο δωμάτιο. Νομίζω υπάρχει και ένα ποσοστό που καλύπτει κάποιες ανάγκες, τις περιορίζει για να μπορέσει να ανταποκριθεί.
0: Ακριβώς, δηλαδή αυτό που αναφέραμε νωρίτερα σε σχέση με τη μίσθωση κάποιου ακινήτου δεν είναι μόνο σε σχέση με το κόστος της διαμονής, είναι συνδυασμός πραγμάτων. Είναι δηλαδή ότι ένα ακίνητο τέτοιο παρέχει τη δυνατότητα για μια μαγειρική, οπότε αυτό μπορεί να μειώσει αρκετά το κόστος της διατροφής. Δεν χρειάζεται πλέον να πέσει.
1: Βλέπω εδώ ότι ένα 41% λέτε ότι μαγειρεύει συχνά στις διακοπές. Σημαίνει ότι κόβει την έξοδο και τα χρήματα στο εστιατόριο.
0: Ναι, γιατί δεν είναι μόνο το μεσημεριανό ή το κύριο γεύμα της ημέρας. Είναι τα συμπληρωματικά γεύματα επίσης. Είναι το πρωινό, το δεκατιανό.
1: Και ειδικά στις διακοπές, που αν κάνεις και κανένα μπάνιο, άμα κάνεις άμα αυτό, όλη την ώρα κάτι θέλεις να τσιμπήσεις εδώ που θα λέμε.
0: Ακριβώς, δηλαδή μπορεί να κάνει το κύριο γεύμα σε μια ταβέρνα ή στην εστίαση τέλος πάντων, αλλά μπορεί τα συμπληρωματικά γεύματα να τα κάνει μέσω ένα πιο οικονομικό τρόπο, είτε στο κατάλημά του, είτε από κάποιο φούρνο, από κάποιο σούπερ μάρκετ.
1: Άρα στην ουσία σε αυτή την έρευνα, γιατί τη βλέπουμε και συγκριτικά με την περσινή σας, βλέπουμε μια στασιμότητα. Στόχι καλό βέβαια όταν αφορά τους μισούς. Δηλαδή ακόμα και στο πόσο χρόνο κάνει κάποιος διακοπές. Κάποτε παλιά όταν κλαίαν τα σχολεία μπορεί να φεύγαν, εντάξει αν ο μπαμπάς δούλευε ήταν και κάπως αλλιώς τότε τα πράγματα. Πήγαινες και κάνα μήνα εκεί ας πούμε στον τόπο καταγωγής και καθόσουνα και γύρναγες. Τώρα μιλάμε για 11 με 12 μέρες είναι ο μέσος όρος.
0: Σωστά. Αυτό έχει να κάνει και λίγο και με τις δημογραφικές αλλαγές που καταγράφω. Δηλαδή όσο απομακρυνόμαστε από την καταγωγή ας πούμε από τις ρίζες εκτός των αστικών κέντρων, τόσο πιο δύσκολο είναι κάποιος να φύγει και να πάει σε μεγάλο αριθμό ημερών να φιλοξενηθεί ή να επισκεφθεί κάποιο προορισμό. Όταν είναι δεύτερη, τρίτη γενιά κάτοικος της Αττικής, για παράδειγμα, μπορεί να έχει χαθεί η επαφή με την ιδιαίτερη πατρίδα, οπότε να μην επιστρέψει εκεί για το καλοκαίρι. Όπως επίσης και δημογραφικά, όταν έχουμε ένα πληθυσμό που γερνάει, αυτό σίγουρα επηρεάζει και τις επιλογές που έχουν σε σχέση με τις διακοπές και το χρόνο διακοπών, και αυτό είναι κάτι που παίζει σίγουρα ρόλο.
1: Μάλιστα. Επομένως από όλη αυτή την έρευνα αυτό που διαπιστώνεται είναι μια στασιμότητα που έχει να κάνει, φαντάζομαι, αποδίδεται άμεσα στην οικονομική κατάσταση.
0: Σίγουρα, γιατί ούτως ή άλλως δεν έχουμε και την πλήρη επίπτωση από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και πώς θα μας επηρεάσουν. Σίγουρα και αυτό είναι ένας ασταλτικός παράγοντας.
1: Έγινε το Μάιο αυτή η έρευνα. Μπορεί δηλαδή να είναι και αισιόδοξη. Μπορεί σε σχέση με τις εξελίξεις, με το μετά.
0: Κοιτάξτε, να βελτιωθεί φαίνεται αρκετά δύσκολο. Το να χειροτερέψει, αν τυχόν ας πούμε, παραταθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, είναι πιο πιθανό
1: ενδεχομένως. Καύσιμα, ναι, ενέργεια, όλα αυτά μπορεί να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο κόσμο. Τι γίνεται με τα σούπερ μάρκετ, παρόλο που βλέπω εδώ ότι ένα ψηλό ποσοστό, βέβαια αυτό είναι πάλι για οικονομία, ένα 70% επισκέπτεται σούπερ μάρκετ ή μίνι μάρκετ εκεί που πηγαίνει. Είναι ένας εύκολος, πιο οικονομικός τρόπος, ας πούμε, διατροφής και τα λοιπά.
0: Ακριβώς, είναι και πολλά είδη που είναι απαραίτητα και επίσης το κομμάτι της διατροφής είναι πολύ πιο οικονομικό. Επίσης, τα σούπερ μάρκετ τα τελευταία χρόνια και τις μεγάλες αλυσίδες αλλά και οι τοπικές αλυσίδες παρέχουν και αρκετές λύσεις έτοιμου φαγητού.
1: Ναι, αλλά και φούρνοι και αρτοποιοί. Αυτό σημαίνει ότι οι τοπικές επιχειρήσεις και αυτού του τύπου έχουν μία άνθηση μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ναι, γιατί και το πρωινό γεύμα μπορούν να συνεισφέρουν και στο μεσημεριανό ή κάποιοι παραμονή στην παραλία μπορούν να συνεισφέρουν. Επίσης, αρκετές από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν εξελιχθεί, παρέχουν και καφέ, παρέχουν και έτοιμα φαγητά. Αυτά είναι σε προσαρμογή.
1: Έχουν τρόπους να σε κρατήσουν, όχι με πολλά έξοδα, να το πούμε έτσι.
0: Ακριβώς. Είναι ουσιαστικά προσαρμογή της οικονομίας σε ένα νέο μοντέλο διακοπών, το οποίο ξεφεύγει από αυτό που είχαμε μάθει πριν από 10-15 χρόνια και σιγά σιγά φαίνεται.
1: Πάρε 10 πιάτα, μα να φέρω σαλάτα τέτοια, φέρε μωρέ και τις δύο και μετά τα μισά έμεναν στο τραπέζι.
0: Ναι.
1: Άλλα χρόνια, ναι. Τα θυμάστε κι εσείς, φαντάζομαι.
0: Έτσι. Είναι σίγουρα,
1: δεν είναι μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης. Ήρξε αυτό.
0: Σίγουρα, δηλαδή ακόμα και η επιλογή για κάτι πιο οικονομικό, όπως ας πούμε ένα γεύμα σουβλάκι, ας πούμε, και τα λοιπά. Και αυτό πλέον μπορεί να κάποιο καταναλωτή να.
1: Παίζει ρόλο. Μπορεί να σου κερδίσει και μια μέρα διακοπών, άμα είσαι λίγο μαζεμένος και κάνεις και δίαιτα.
0: Μα η λογική αυτή είναι ότι με αυτές τις οικονομικές λύσεις να τραβήξει κάποιος πιο μακριά το χρόνο διαμονής. Δηλαδή δεν θα πάω στο νησί, θα πάω στην υπηρετική Ελλάδα να κερδίσω μια-δυο μέρες, θα πάω στο δωμάτιο του ξενοδοχείου να κερδίσω άλλες μια-δυο μέρες. Εκεί με αυξηθεί λίγο ο χρόνος διακοπών.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κιωσέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. 27 Μαΐου 1987 οι U2 παίζουν στο Flaminio Stadio στη Ρώμη της Ιταλίας. Και γίνεται παιδιά της κακομοίρας που είχαμε βάλει το αστεροσκοπείο και μέτραγε εδώ τους μετάλλικα και τέτοια. Έτριζαν τζάμια. Οι μπάσες συχνότητες, γιατί ξέρετε, είχαν ενεργοποιήσει τα συστήματα συναγερμού για τους σεισμούς. Επηρέασαν τους σεισμογράφους και δόθηκε αργότερα εξήγηση από μηχανικούς σίγουρους ότι τα subwoofers, λέει, του σταδίου είχαν κακή βαθμονόημιση και δεν μπορούσαμε να τα ελέγξουμε και πανικοβλήθηκε ο πληθυσμός σε αυτή την πολύ ωραία συναυλία. 1987, 27 Μαΐου, η περίφημη U2. Εμείς πρέπει να φεύγουμε, να σας αφήσουμε. Αύριο και μεθαύριο θα είναι μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη από τις 5 μέχρι τις 7. Να το ευχαριστηθείτε. Ο Βασίλης, ωραίο μήνυμα. Ο Τάκης από τα Γιάννηνα, δεν το πρόλαβα. Πέτρο, πάντα με καλή διάθεση και σε πειράζω και τα σχετικά. Θα τα πούμε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Γιατί είμαστε πνευματικοί άνθρωποι εμείς, όπως είστε και εσείς, και δεν κάτσουμε να κάνουμε αργίες και τέτοια. Τώρα ενημέρωση με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και Θάνος Χιαφάκα. Να περάσετε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα τα λέμε λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων από την Ερασπόρ στις 7. Στη ρυθμίση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Δεν πέρασε η πρόταση των 5 ΠΑΕ για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος από 14-16 ομάδες στη Super League, καθώς δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία στο ΔΣ της διοργανώτριας αρχής. Το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί με 14 ομάδες με play-off και play-out μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας. Το αίτημα είχε κατατεθεί προημερών από τις ΠΑΕ Πανσεραϊκός, ΣΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης, Πανετολικός και ΠΑΟΚ και προέβλεπε να μην υποβιβαστεί καμία από τις ομάδες που έχασαν την κατηγορία αγωνιστικά, ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ, με ταυτόχρονη κατάργηση των play-off και των play-out. Στην ψηφοφορία που διενεργήθηκε υπέρ της πρότασης στάχθηκαν επίσης ο Λεβαδιακός και η ΕΠΟ, με τον Ολυμπιακό να επιλέγει το Λευκό. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 7-7, καθώς όχι στην πρόταση είπαν οι υπόλοιποι σύλλογοι της κατηγορίας Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος, Όφη και Κηφισιά. Ξεπέρασαν τις 7.000 οι ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό. Προς πώληση τίθενται από σήμερα οι μετοχές της ΠΑΕ ΑΕΛ, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η διοίκηση του Συλλόγου, καθώς ο μεγαλομέτοχος της εταιρείας Αχιλλέας Δαβέλης πήρε την οριστική και αμετάκλητη απόφαση να αποχωρήσει και δηλώνει ότι θα περιμένει προτάσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ως τις 17 Ιουνίου. Σε πανηγυρικό κλίμα θα γίνει αύριο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στα ημιτελικά της Greek Basket League στις 8 και 4, καθώς θα ανέβει στην κορυφή του ΣΕΦ το λάβαρο της κατάκτησης της EuroLeague. Ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος, που είναι από τους μεγάλους χορηγούς των Ολυμπιακών, είπε πως υπάρχει το ενδεχόμενο οι Ερυθρόλευκοι να δώσουν φιλικό παιχνίδι με τους επίδοξους πρωταθλητές του NBA, New York Knicks, στο στάδιο της Κεφυλίας ή στο Madison Square Garden. Ο Ελάιζα Μητρολόγκα ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον Άρη μέχρι το 2028. Με την υπόσχεση ότι θα τετραπλασιαστεί ο ετήσιος προϋπολογισμός του, χάρη στη συνδρομή και του Γιάννη Αντετοκούνμπο, προσπάθει η ΚΑΕ Άρης να αποσπάσει την υπογραφή του Βασίλη Σπανούλη ώστε να γίνει αυτός ο προπονητής της την επόμενη διετία. Επισημοποιήθηκε η παραμονή της Ελένα Ρντέμ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού στον Ιούνιο του 2027. Ξεκινούν απόψε οι τελικοί Ολυμπιακού βουλιαγμένοι στη Water Polo League των γυναικών. Η πρώτη αναμέτρησή τους θα μεταδοθεί από την Era Sport στις 7.30. Στη Water Polo League.

0: Όφη των Ανδρών. Στις 9 ο Απόλλων Σμύρνης θα υποδεχθεί τη Βουλιαγμένη για τη διεκδίκηση της τρίτης θέσης. Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό και θα παραμείνει στον πάγκο της αντρικής ομάδας Βόλη για την 13η σεζόν. Crystal Palace και Ράγιο Βαγιακάνο διεκδικούν το βράδυ στις 10 στη Λειψία το τρόπαιο του Conference League στο τελικό της διοργάνωσης. Ο τελικός θα μεταδοθεί από τον Αντένα και από την Κοσμοτέ. Ο Δανός τερματοφύλακας Κάσπερ Σμάιχελ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τα γήπεδα σε ηλικία 39 ετών. Στην καριέρα του που ξεκίνησε από την Manchester City κατέγραψε 937 εμφανίσεις, εκ των οποίων οι 120 Δανίας, και κατέκτησε ένα πρωτάθλημα Αγγλίας με τη Λέστερ. Στη μεξικανική πόλη Τιχουάνα, αντί της αμερικανικής Τουσόν, αποφασίστηκε από τη FIFA για λόγους ασφαλείας να καταλύσει η εθνική ομάδα του Ιράν κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου. Παρελθόν από την Μπαρσελόνα αποτελεί ο Τσάβι Πασκουάλ, που ενεργοποίησε τη ρήτρα αποδέσμευσης που υπήρχε στο συμβόλαιό του με τους Καταλανούς. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή στον κόσμο μας με τον Νίκο Μοσχονά. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsports.gr.
1: Era Sport 101,8. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
3: Έφτασε ξανά.
2: Ποιο θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
3: Γκολ στη Βουδαπέστη.
2: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
3: Σκορ στη Λειψία.
2: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
3: Επί δύο.
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ, μαμά.
7: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
8: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
7: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
8: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
7: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
9: Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα, είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport 101,8. Είναι Τετάρτη 27 Μαΐου. Σιγά σιγά η άνοιξη τελειώνει. Σύντομα θα μπούμε στο καλοκαίρι. Είναι 11 λεπτά μετά τις 7 και είναι η εκπομπή στον κόσμο μας. Στη ρύθμιση των ήχων, Χρυσούλα Αντωνιάδη, στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής Βιβή Νικολοπούλου, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Την προηγούμενη Τετάρτη, η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League, καθώς τον τελικό της Κωνσταντινούπολης ήταν καταιγιστική και επικράτησε με 3-0 απέναντι στη Φράιμπουργκ. Έτσι, η Άστον Βίλα πανηγύρισε τον πρώτο της ευρωπαϊκό τίτλο μετά από 44 χρόνια και το κύπελλο πρωταθλητριών του 1982. Απόψε, Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο συγκρούονται στη Red Bull Arena της Λειψίας στις 10 στον τελικό του Conference League. Με ρεκόρ 3 νικών, 1 ισοπαλία και 2 ητών, η Crystal Palace τερμάτισε στη 10η θέση της League Face, έχοντας μια μάλλον ανεμική παρουσία με βάση τη δυναμική της στη διοργάνωση. Ωστόσο, στα νοκάουτ έδειξε μεγαλύτερη συγκέντρωση και σοβαρότητα, αποκλείοντας κατά σειρά τις Ριέσκι, ΑΕΚ Λάρνακας, Φιωρεντίνα και Σαχτάρ στην πορεία της για τον τελικό.

τελευταίες εβδομάδες αντιμετώπισε χωρίς ιδιαίτερο ενθουσιασμό τα παιχνίδια της στην Premier League, καθώς είχε ξεμείνει από στόχους, μοιράζοντας τον χρόνο στο rotation με σκοπό να εμφανιστεί όσο πιο φρέσκια μπορεί κοντά στη Ράγιο. Σκληρή ομάδα, με ένταση στο παιχνίδι και έμφαση στο physical game, η Πάλας που έχει πάντως τα θεματάκια της, ειδικά στην άμυνα.

Η ομάδα του Oliver Glasner κλείνει τον κύκλο της επιτυχημένης θητείας του στο Λονδίνο, με το τελευταίο παιχνίδι στον πάγκο της να είναι ένας μεγάλος ευρωπαϊκός τελικός. Ο αυστριακός προπονητής έχει κατακτήσει 2 εγχώριους τίτλους με τους αετούς και πλέον βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας της ομάδας, διεκδικώντας τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο για το σύλλογο του Λονδίνου.

Πάμε να δούμε και τι έκανε η Ράγιο και πώς έφτασε μέχρι τον τελικό, στην πέμπτη θέση, και με απολογισμό 4 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα, τερμάτισε η Ράγιο Βαγεκάνο στη League Phase της διοργάνωσης. Πήρε το απευθείας εισιτήριο για τους 16 και ξεπέρασε τα εμπόδια των Σάμσουσπορ, της δικής μας πρωταθλήτριας της ΑΕΚ, και του Στρασβούργου στην πορεία της για τον τελικό, δίνοντας το ίδιο διάστημα μάχη για την παραμονή της στη Λα Λίγκα, που όχι μόνο κέρδισε πανηγυρικά, αλλά εν τέλει την έφερε ως την 8η θέση και μόλις ένα βαθμό από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Η Μιράγη

Είναι ένα καλοδουλεμένο σύνολο από τον Ίνιγκο Πέρεθ, που επίσης θα αποχωρήσει από την ομάδα μετά τον τελικό. Πρόκειται για μια ομάδα με χαρακτήρα, πνευματική ετοιμότητα και πείσμα. Η Ράγιο φτάνει στη Λειψία με εξαιρετική ψυχολογία, ενώ φαντάζει σε ιδανική αγωνιστική κατάσταση, καθώς παραμένει η αίτητη στα 9 πιο πρόσφατα παιχνίδια με 6 νίκες και 3 ισοπαλίες. Ξέρει να παίζει άριστα στο χώρο, κινείται σωστά πίσω από την μπάλα, διαθέτει ταχύτητα αλλά και κινησμό.

Άρα απόψε στις 10 περιμένουμε να δούμε μια μεγάλη μάχη ανάμεσα στην Crystal Palace και τη Ράγιο Βαγεκάνο. 10 η ώρα ο τελικός. Είναι ο δεύτερος στην τάξη τελικός του Conference League. Ανέφερα τι είχε προηγηθεί στο Europa League και μένει άλλη μια ευρωπαϊκή διοργάνωση και μετά τελειώνουμε με τα ευρωπαϊκά και ετοιμαζόμαστε για Μουντιάλ.

Μετά το σημερινό τελικό του Conference League, απομένει το Σάββατο στις 7 ο τελικός του Champions League με αντιπάλους την Paris Saint-Germain και την Arsenal. Οι περσινοί κάτοχοι του τίτλου άντεξαν στο Μόναχο, αποσπώντας ισοπαλία 1-1 απέναντι στην Bayern, αποτέλεσμα που τους χάρισε την πρόκριση, χάρη στη συναρπαστική νίκη με 5-4 στο Παρίσι την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα παιχνίδι με 9 γκολ και συνεχείς ανατροπές και στο σκηνικό. Η Arsenal, η οποία επιστρέφει σε τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2006, όταν είχε ιτηθεί στον τελικό με το σύνολο του Αρτέτα να παίρνει την πρόκριση απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0. Να θυμίσω ότι η φετινή αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης.

Να θυμίσω και τρόπους επικοινωνίας, καθώς περιμένω με ανυπομονησία τις δικές σας προβλέψεις, τόσο για τον σημερινό τελικό ανάμεσα σε Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο, όσο και την πρόβλεψή σας για το τι θα συμβεί το Σάββατο το βράδυ. Θα έχουμε την ευκαιρία και την Παρασκευή να συζητήσουμε τα του Champions League και του τελικού. Οπότε να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας ώστε να δω τις δικές σας προβλέψεις. Λοιπόν, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας γράφοντας σπορ κενό και αποστολή στο 54160. Με email στο erasport χωρίς τάφ papakier.gr και στο γκρουπάκι που θα βρείτε στο Viber. Μπαίνετε στο Viber, κάνετε μια αναζήτηση γράφοντας erasport, θα δείτε το σήμα του σταθμού και εκεί μπορείτε να μου στείλετε τη δική σας πρόβλεψη.

Βέβαια πριν τις 10 έχουμε μάχη τίτλου. Ολυμπιακός και Βουλιαγμένοι παίρνουν για μία ακόμα χρονιά θέση στην αφετηρία των τελικών της Water Polo League των γυναικών, σε μία σειρά που θα κριθεί στους 5 αγώνες, που υπόσχεται συγκινήσεις και πλούσιο θέαμα. Και δεν θα μπορούσε να ισχύει κάτι διαφορετικό όταν αναμετρώνται δύο από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, με πολίστερες που αποτελούν τη βάση της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Εθνικής Ελλάδος, συν κάποιες ξένες παίκτριες πολύ υψηλού επίπεδου.

Στην αντίστοιχη περίπτωση πέρσι, οι δύο ομάδες προσέφεραν μια συγκλονιστική σειρά 5 αγώνων που ολοκληρώθηκε με την βουλιαγμένη να διακόπτει την 11ετή κυριαρχία των Ερυθρόλευκων και να κατακτά το 10ο τίτλο της ιστορίας της με 3-2 νίκες. Φέτος ο Ολυμπιακός είναι αυτός που ξεκινά με προβάδισμα για το 16ο πρωτάθλημά του, τόσο λόγω του πλεονεκτήματος έδρας, όσο και λόγω του 4-4 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Η πειραϊκή ομάδα επικράτησε 13-9 εντός, 12-10 εκτός στην κανονική περίοδο της Α1, 14-11 στο Super Cup στο Παλαιό Φάληρο και 15-13 στον τελικό του κυπέλου στη Λάρισα.

χτες μαζί με τον Χρήστο και τον Βασίλη Μότση που ήταν στην περιγραφή είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τον πρώτο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στους άντρες. Σειρά σήμερα παίρνει Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη στις γυναίκες. Σιγά σιγά τα πρωταθλήματα φτάνουν στις τελικές τους φάσεις, ολοκληρώνονται ώστε να μπούμε κανονικά σε καλοκαιρινούς ρυθμούς.

Οι τελικοί λοιπόν ξεκινούν σήμερα στις 7.30 ώρα στο κολυμβητήριο Πέτρος Καπαγέροφ και θα συνεχιστούν να αλλάξει τις έδρες των δύο ομάδων ανά δύο ημέρες, με τελική ημερομηνία ολοκλήρωσή τους τις 4 Ιουνίου, αν εφόσον χρειαστούν 5 αγώνες.

0: Και νομίζω ότι ο πλέον αρμόδιος για να μας εξηγήσει το αν τα είπα σωστά ή όχι είναι ο Βασίλης Μότσης, ο οποίος είναι μαζί μας και ο οποίος θα είναι στην περιγραφή του παιχνιδιού. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Πάντα τα λες σωστά. Ό,τι και να λες είναι σωστό. Αυτό έχω να
0: όχι,
1: πω.
0: Όχι, όχι, δεν... όχι, όχι, δεν πάει έτσι. Βασίλη, εσύ είσαι ο ειδικός στο πόλο. Δεν είμαι εγώ.
1: Ειλικρινά δεν άκουσα λέξη από όσα είπες, αλλά συμφωνώ με όλα όσα είπες, πραγματικά, γιατί μόλις τώρα συνδέθηκα. Άκουσα μόνο στο τέλος ότι είπες για την έναρξη των τελικών και στο πόλο, στο Water Polo League των γυναικών. Και όντως σε πολύ λίγο θα ξεκινήσουν οι τελικοί. Ο πρώτος τελικός που γίνεται στο Εθνικό Κολυμπητήριο ΠΙΑ σε 6 παρουσία των αθλητριών, αρχικά τις βουλιαγμένες ακολουθήσεις.
0: Βασίλη, μάλλον σε χάσαμε, δεν πρέπει να έχει καλό σήμα εκεί που είναι, να κάνουμε μια προσπάθεια ακόμα, να δούμε εάν ο Βασίλης μπορέσει να το διορθώσει.

Να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω τον Κώστα. Ο Κώστας δεν μου έκανε πρόβλεψη για τον σημερινό τελικό του Conference League. Μου έστειλε μια πολύ ωραία φωτογραφία. Κώστα, περιμένω να μου κάνεις και μια πρόβλεψη για το Europa, συγγνώμη. Όχι, για τον Conference, τι λέω. Έχω μπερδευτεί. Για τον τελικό του Conference, αν θες να μου κάνεις κάποια πρόβλεψη ανάμεσα σε Crystal Palace και Ραγιο Βαγεκάνο, περιμένω την πρόβλεψή σου.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ.
7: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
4: Ακούτε Ερασπόρ.
8: Ο πρώτος τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη μόλις ξεκίνησε, οπότε συνδεόμαστε με το κολυμβητήριο Πέτρος Καπαγέροφ και το Βασίλη Μότση.
9: Λοιπόν, γεια σου και πάλι Νίκο και στους φίλους ακροατές Ερασπόρ από το Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά, από τον Πέτρος Καπαγέροφ, Παπαστράτιο. Είσαι λοιπόν ο πρώτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού Βουλιαγμένης για την Κοντερμπόλο Λίγκ των γυναικών. 0-0, δεν υπάρχει σκορ. Είχαμε ένα σούτ στριχά. Τώρα έχουμε τον πρώτο γκολ στον αγώνα, το οποίο πετυχαίνει η Φίβη Αγγελίδη, η αμυντικός της Βουλιαγμένης, η οποία με ένα δυνατό σούτ από το κέντρο της περιφέρειας κατάφερε να στείλει την μπάλα στην δεξιά γωνία της Ιωάννα Σταματοπούλου, της θερματοφύλακα του Ολυμπιακού, και να κάνει λοιπόν το 0-1 στον αγώνα. Οι δύο ομάδες, έλεγα στην προηγούμενη μας σύνδεση, όταν υπήρχε αυτή η διακοπή, ότι μας χάρισαν συναρπαστικές μονομαχίες την περσινή σεζόν, τους τελικούς του πρωταθλήματος. Η Βουλιαγμένη πήρε τον τίτλο μετά από 12 χρόνια, πήρε το πρωτάθλημα εκθρονίζοντας τον Ολυμπιακό, με 3 νίκες επαναλαμβάνω, σύνολο 5 αγώνων. Και φέτος ο σκοπός της είναι να διατηρεί στα σκύπτρα κόντρα σε έναν Ολυμπιακό που βέβαια φέτος 4 αναμετρήσεις του με τη Βουλιαγμένη έχει ισάριθμες νίκες, 2 για το πρωτάθλημα, 1 για τον τελικό του κυπέλου και άλλη 1 για τον τελικό του Super Cup. Ο Ολυμπιακός πήρε και τα 4 παιχνίδια. Η τελική βέβαια του πρωταθλήματος είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Οι δύο ομάδες πάλεψαν και για την πρόκλησή του στο Final Four του Champions League, ενώ έχουμε μια καθαρή άμυνα να βγαίνει στα 2 μέτρα από την Ίνου πάνω στην Γιάωστρα. Η μπάλα πήγε στα χέρια της Ιωάννα Σταματοπούλου. Έτσι λοιπόν παραμένει το Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 0-1 και στην επίθεση είναι Ολυμπιακός. Να δούμε αυτή την επίθεση και θα ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Η Άμπι Άντριους κάνει τις προσποιήσεις, σουτάρει μπάλα έξω. Παραμένει λοιπόν το 1-0 για την Βουλιαγμένη και η κατοχή στα χέρια των παικτριών της. Ο Ολυμπιακός είναι στο Final Four της Μάλτα. Προκρίνεται με 2 άνετες νίκες επί της Σαμπατέλ. Έχασε μεγάλη ευκαιρία να βρεθεί εκείνη στο Final Four. Το προσπάθησε πάρα πολύ απέναντι στην κάτοχο του τροπέου, την Σαν Ανδρέου, την περσινή κάτοχο του τροπέου, την Ισπανική Σαν Ανδρέου. 2 μάτς ισόπαλα. Το ένα στην Ισπανία, το δεύτερο στην Βουλιαγμένη, εκεί όπου η Βουλιαγμένη προηγούταν με 2 γκολ διαφορά λίγο πριν το τέλος, αλλά η Ισπανική Σαν Ανδρέου ισοφάρισε. Το μάτς πήγε στα πέναλτι και εκεί κατάφερε να πάρει την πρόκληση εν τέλει για το Final Four η Σαν Ανδρέου. Και έτσι θα έχουμε μία ελληνική ομάδα στο Final Four της Champions League των γυναικών και τον Ολυμπιακό βεβαίως στους άντρες. Ενώ τώρα η Βουλιαγμένη σκοράρει και πάλι με την Κίτιλιν Γιάωστρα, την φουνταριστή. Κάνει το 2-0 η Γιάωστρα, 5:43 πριν το τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Ένα προβάδισμα λοιπόν, 2 γκολ για τη Βουλιαγμένη. Νίκο, μου λες αν είμαι στον αέρα ή όχι, γιατί και χθες είχαμε ένα πρόβλημα.
8: Κανονικά είμαστε. Σε ακούμε και πάρα πολύ καθαρά, μην το ματιάσουμε.
9: Μην το ματιάσουμε λοιπόν. Εντάξει, λοιπόν, να πούμε από πλευράς κόσμου τώρα ότι δεν υπάρχουν και τόσο πολλοί φίλαθλοι εδώ, είναι η αλήθεια. μπορεί να είναι κοντά στους 200 φίλαθλοι που παρακολουθούν το παιχνίδι. Μπορεί πολύ. Εδώ σε αυτό το πρώτο τελικό της Water Polo League. Στην επίθεση είναι οι Ερυθρόλευκες με την πάσο πλευρή του να δίνει στην Σιούτη η Άμπι Άντριου στο κέντρο της περιφέρειας. Ξανά η πλευρή του, η οποία θα κάνει και μια λόμπα και θα σκοράρει πάρα πολύ ωραίο τον γκολ, το οποίο πετυχαίνει η Βάσο Πλευρίτου με ένα ψιλοκρεμαστό σούτ στην αριστερή γωνία της Μαρίνα Σκοτσιόνη. Έτσι λοιπόν μειώνει για τον Ολυμπιακό σε 2-1, 5-22 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου σε αυτό το τελικό της Water Polo League των γυναικών. Επίσης, Νίκο, να πούμε ότι προπονητής του Ολυμπιακού είναι ο Γιώργος Ντόσκας, που πέρυσι ως υπηρεσιακός τεχνικός οδήγησε τον Ολυμπιακό στους άντρες στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πριν από λίγο καιρό αντικατέστησε τον Δημήτρη Καραβαρίτη στον πάγκο της γυναικής ομάδας του Ολυμπιακού, που παρότι ήταν αίτητη, έτσι άλλαξε προπονητή. Δημήτρης Καραβαρίτης πήγε στον Ιδραϊκό και ο Ιδραϊκός δίνει μια μεγάλη μάχη σήμερα με τον ΠΑΟΚ για ευρωπαϊκό εισιτήριο στους άντρες. Πήρε τη θέση λοιπόν του Δημήτρη Καραβαρίτη και θέλει να οδηγήσει, όπως και κάνει και πέρυσι με τους άντρες, την γυναικεία ομάδα της Βουλιαγμένης, του Ολυμπιακού, με συγχωρείτε, στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αντιστοίχως, στον πάγκο της Βουλιαγμένης είναι η Κυκλιός, η οποία θέλει και εκείνη βεβαίως να επαναλάβει το περιβάλλον.

Είναι ο θρίαμβο τη κατάκτηση του πρωταθλήματος και να μένει να δούμε σπουδαίες μάχες με τον Ολυμπιακό τώρα να βγάζει την άμυνα και να είναι στο προσκήνιο με την Άμπι Άντριος να περνά στην τριχά. Εκείνη θα δώσει στην Σιούτη. Κερατά η Σιούτη στο κέντρο της περιφέρειας. Άμυνα ζώνης η ομάδα της Βουλιαγμένης. Η Άμπι Άντριος ένα ωραίο σουτ. Σκαστό η μπάλα στην δεξιά γωνία της Κοτσιόνη. Ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει σε 2-2. 4-28 πριν το τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Η Άντριος λοιπόν κάνει το 2-2. Στον τελικό ο οποίος έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά. Ωραίο το θέμα. Και χθες είδαμε μια μεγάλη μάχη μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό της Water Polo League των ανδρών. Ο Ολυμπιακός νίκησε 15-12. Το Παναθηναϊκό και η σειρά μεταφέρεται αύριο στις 9 στο Σεράφιο, μετάδοση από ραδιοφωνική από την Ερασπού, τηλεοπτική από την Ερδίο Σπορ. Στην επίθεση τώρα είναι οι Βουλιαγμένοι. Γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες της Κικής Λιώση για να βρουν το σούτ με τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Θα πάει μπάλα στα δεξιά, ένα ακόμη σούτ σκαστό, θα αποκρούσει Σταματοπούλου. Το σούτ το οποίο επιχείρησε η Κρασά, αλλά σύμφωνα με τους διαιτητές υπάρχει πέναλτι για τη Βουλιαγμένη, το οποίο θα εκτελέσει τώρα από πλευράς φιλοξενούμενων η Λόλα Μουλχάουζεν, η Ολλανδή διεθνής, εξαιρετική παίκτρια και αυτή, όπως και η συμπατριώτησά της, η Ολλανδή Γιάουστρα. Δεν ξέρω αν έχουμε χρήσει VAR ή όχι. Να πω, όχι, δεν υπάρχει VAR. Να πω ότι στους τελικούς και στους άντρες και στις γυναίκες υπάρχει VAR. Έχουν δυνατότητα είτε οι διαιτητές από μόνοι τους, είτε οι προπονητές να ζητήσουν challenge για να πάνε οι διαιτητές στο VAR. Τώρα σκοράλι Μουχάουζεν κάνει το 3-2 για τη Βουλιαγμένη. Εκ νέου προβάδισμα λοιπόν για τη φιλοξενούμενη ομάδα. 3-57 πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 2-3. Και τώρα στην επίθεση είναι ο Ολυμπιακός. Με την Σιούτη να κολυμπάμε την μπάλα μπροστά της, έχοντας επίσης μπροστά της την Ελευθερία Φουντοτού. Θα δώσει τη Σάντα, ξανά Σιούτη, κάνει το δυνατό σουτ, έκανε επαφή στο μπλοκ και η Φουντοτού, η μπάλα φύγει έξω και κατοχή είναι για τη Βουλιαγμένη, η οποία θα επιχειρήσει να ψάξει την κόντρα, αλλά γυρίζουν γρήγορα και οι παίκτες του Γιώργου Ντόσκα. Για να δούμε τώρα, υπάρχουν οι προϋποθέσεις, μια κακή λόμπα βέβαια που επιχείρησε η Κρασά, η οποία είναι πλέον 18,5 ετών, πολύ έμπειρη. Πλέον παρά το νερό της ηλικίας είναι έμπειρη, μάλλον όχι πολύ έμπειρη, είναι έμπειρη η Κρασά, η οποία είχε βρεθεί και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης και είχε πανηγυρίσει την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου με την εθνική μας ομάδα, είναι και αυτή η παγκόσμια πρωταθλήτρια δηλαδή. Στην επίθεση ο Ολυμπιακός ένα σουτ το οποίο επιχειρεί τριχά, η μπάλα θα φύγει έξω στο μπλοκ και έξω. Παραμένει λοιπόν το 3-2 υπέρ της Βουλιαγμένης. Και η Κοτσιόνη τώρα, η τερματοφύλακας της φιλοξενούμενης ομάδας, έχει την μπάλα στα χέρια. Θα την προωθήσει στην Φουντοτού. Η Φουντοτού κάνει τις προσποιήσεις και το σούτ αποκρούει ψηλά στη δεξιά της γωνία η Σταματοπούλου. Εντυπωσιακή απόκρουση από την Ιωάννα Σταματοπούλου, που προσπαθεί να βγάλει μπροστά τη Σάντα. Η Σάντα είναι πάρα πολύ γρήγορη στο κολύμπι, αλλά δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις κόντρας για τον Ολυμπιακό. Κρατάει η Στεφανία Σάντα, πλησιάζει προς την εστία της Κοτσιόνη. Θα πάρει το φάουλ. Θα περάσει την μπάλα στην Βάσο, πλευρή του. Σύμφωνα με τους διαιτητές υπάρχει ένα απλό φάουλ. Από τον Ολυμπιακό ζητούσαν κάτι περισσότερο. Ένα ακόμη φάουλ σφυρίζεται. Η Άντα κάνει το σούτ, την μπάλα στο δοκάρι. Και στη συνέχεια το rebound είναι αμυντικό. Η μπάλα πηγαίνει στα χέρια της Λόλα Μουλχάουζεν. Να πω, Νίκο, ότι εδώ που καθόμαστε, είχαμε το ίδιο πρόβλημα και χθες βέβαια. Ο προπονητής τώρα το Ολυμπιακό στο δεύτερο μήνυμα θα είναι και κυλιώσει. Για να δούμε όμως την προσπάθεια της Βουλιαγμένης. Out, το σούτ από την Κρασά που προσπάθησε και κατάφερε να ξεπεράσει το μαρκάρισμα της Άμπι Άντριος και γύρισε προς την εστία της Σταματοπούλου. Αλλά δεν είχε ισορροπία, είχε την πίεση της Άντριος και στην λιμπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της Σταματοπούλου. Έλεγα λοιπόν το πρόβλημά μου είναι το εξής, ότι και το πρόβλημά μας όσον καθόμαστε εδώ, ότι ο προπονητής της ομάδας που χρησιμοποιεί τον πάγκο από αυτήν την πλευρά τώρα μπαίνει συνέχεια μπροστά μας στην επίθεση ομάδας, όπως έχει δικαίωμα να κάνει. Και δεν βλέπουμε πολλά πράγματα, όπως τώρα και το γκολ το οποίο πέτυχε η Βάσο πλευρά.

0: Του. Το είδαμε διακοπές σώματος. 3-3 λοιπόν που σοφαρίζει ο Ολυμπιακός σε επίθεση με παίκτρια παραπάνω. 3-3 τον γκολ από την Βάσο πλευρή του. 1-44 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. 3-3 λοιπόν, συναρπαστικός ο πρώτος τελικός στο ξεκίνημά του και αμφίροπος. Είπαμε ότι φέτος έχουν αναμετρηθεί 4 φορές οι δύο ομάδες και ο Ολυμπιακός μετρά ισάριθμες νίκες, με την Βουλιαγμένη ωστόσο πέρυσι να καταφέρνει να σταματήσει την παντοκρατορία του Ολυμπιακού, έτσι που είχε 11 σερί πρωταθλήματα και μετά από 12 χρόνια το πήρε ξανά η Βουλιαγμένη με 3 νίκες στα 5 παιχνίδια, 3-2 νίκες. Τώρα στην επίθεση και πάλι η ομάδα της Κικής Λιώση, η Μουλχάουζεν θα περάσει στην Φουράκη, ξανά Μουλχάουζεν. Τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης Βουλιαγμένης. Το σούτ από την Καϊάφα και γκολ. Κατάφερε η Βουλιαγμένη να σκοράρει στο τέλος των 28 δευτερολέπτων. Η Φουράκη έδωσε την πάσα στην Καϊάφα και εκείνη μέσα από τα 5 μέτρα, τα δεξιά έτσι όπως επιτίθεται η Βουλιαγμένη, κατάφερε να σκοράρει και να κάνει το 4-3, 1-16 για την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου.
1: Βασίλειο, ο Γιώργος Ντόσκας προσπαθεί να δώσει οδηγίες στην ομάδα του. Εσύ προσπαθείς να μεταδώσεις, μπαίνει λίγο μπροστά σου, αλλά μια χαρά. Δεν έχεις χάσει.
0: Το άκουσες που το έλεγα, αυτό. Ναι. Η αλήθεια, άμα το δεις κιόλας από την κάμερα, το καταλάβεις. Δηλαδή, άμα δεις πώς κινούνται οι προπονητές. Από το Mega News, να πούμε, η μετάδοση του παιχνιδιού. Πάλι πάρα πολύ καλή άμυνα που βγάζει Βουλιαγμένη. Αυτή τη φορά πάνω στην κουρέτα. Την άμυνα την έβγαλε η Νεφέλη Κοβάσεβιτς. Ακόμη 50 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου οκταλέπτου στον τελικό της Water Polo League των γυναικών. Η Κοβάσεβιτς θα δώσει την Μουλχάουζεν. Εκείνη θα πάρει ένα απλό φάουλ από την Άντριους. Ξανά Κοβάσεβιτς παίζει δίπλα της για την Αγγελίδη. Εκείνη στην Φουράκη. Κάνει κίνηση στο πρώτο δοκάρι Καϊάφα. Η Φουράκη όμως δεν θα επιχειρήσει είτε πάσα είτε σουτ. Ήταν πολύ καλή άμυνα των παικτριών του Ολυμπιακού. Αναγκάστηκε η Φουράκη απλά να πετάξει την μπάλα για να μην δεχτεί κόντρα η ομάδα της. Την κόντρα βέβαια την ψάχνει ο Ολυμπιακός, αλλά εντάξει, γύρισαν από πλευράς Βουλιαγμένης οι παίκτριες της Κικής Λιώση. Και τώρα η Σάντα θα κάνει ένα πολύ ωραίο σουτ και θα σκοράρει το τέταρτο για τον Ολυμπιακό. 4-4 στα 17 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου οκταλέπτου. Η Στεφανία Σάντα πήρε την μπάλα στο κέντρο της περιφέρειας και σημάδεψε τη δεξιά γωνία της Κοτσιόνη. Εκεί έστειλε την μπάλα και ισοφάρισε σε 4-4 για τον Ολυμπιακό. Η Βουλιαγμένη είχε προηγηθεί 2-2, ο Ολυμπιακός ισοφάρισε. Είχε προηγηθεί με 2-0, ισοφάρισε η Βουλιαγμένη σε 2-2. 3-2 ξανά η Βουλιαγμένη, ισοφάρισε ο Ολυμπιακός, ούτω καθεξής. Όποτε η Βουλιαγμένη παίρνει προβάδισμα, απαντά ο Ολυμπιακός. Έως τώρα σε αυτό το πρώτο οκτάλεπτο του πρώτου τελικού της Water Polo League των γυναικών που γίνεται στο Εθνικό Πειραιά. Η Μουλχάουζεν έχοντας πάνω της τη Σάντα, έχει τώρα την μπάλα στα χέρια. Κρατά και πιέζεται από την Ελληνίδα Διεθνή Περιφερειακό. Η Ολλανδή Διεθνής της Βουλιαγμένης. Η μπάλα πάει στην Ξενάκη, θα πάρει εκείνη αποβολή από την Τορνάρου. Έχει επίσης παίχτηκε παραπάνω λοιπόν η Βουλιαγμένη και θα κάνει το σούτ η Μουλχάουζεν. Η Λιώση ρωτάει, λέει στην παιχτριά της γιατί έκανε το σούτ και να σου εξηγήσω απλά αν κρατούσε μπάλα η Μουλχάουζεν, γιατί σούτ 48 μέτρα, ένα σούτ δηλαδή χωρίς πολύ καλές προϋποθέσεις, αν κρατούσε την μπάλα και έπαιρνε η Βουλιαγμένη το σπριντ στην δεύτερη περίοδο, θα έχει εκείνη η επίθεση με παιχτριά πάνω. Θα διατηρούσε λοιπόν αυτό το πλεονέκτημα για τα εναπομείνοντα δευτερόλεπτα, κάθε αποβολή διαρκεί 18 δευτερόλεπτα. Δεν το έκανε και τη ρώτησε η προπονητριά της γιατί πήρε αυτή την επιλογή. 4-4 λοιπόν το αποτέλεσμα της πρώτης περίοδου. Σου δίνω το λόγο και επαναρχόμαστε.
1: Είσαστε συντονισμένοι στη Νέα Σπορ. Έχουμε αλλαγή σκυτάλης. Γαβρίλη Ρεμούνδο στη ρύθμιση των ήχων. Βίβη Νικολοπούλου παραμένει στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Και επειδή στην αρχή της εκπομπής ζήτησα τις προγνώσεις, ο Σταύρος μου γράφει goal-goal για ένα σημερινό τελικό του Conference League ανάμεσα σε Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο. Goal-goal, over 2,5 και κατάκτηση της για την Crystal Palace στα πέναλτι. Από την άλλη, ο Γιώργος βλέπει το ακριβώς αντίθετο, βλέπει...

0: ως πέναλτι, αλλά κατάκτηση για τη Ράγιο Βαγεκάνο. Δεν ξέρω τι έμπνευση είναι αυτή που έχετε για τα πέναλτι. Δεν ξέρω αν θα φτάσει το παιχνίδι μέχρι τα πέναλτι. Θα το δούμε στις 10 η ώρα, μάλλον όχι στις 10, στις 12 που θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Ο Γαβρίλος μου λέει, μου δίνει μια εξήγηση γιατί βλέπετε όλοι πέναλτι. Οκ, τι δέχομαι αυτό που μου είπε. Θα δούμε το βράδυ. Στο πρώτο 8 λεπτό λοιπόν, Ολυμπιακός βουλιαγμένη 4-4 στον πρώτο τελικό για την Water Polo League των γυναικών. Ο Βασίλης ανέφερε ότι αύριο έχουμε τον δεύτερο τελικό στους άντρες ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ενώ την Παρασκευή στις 5 η ώρα θα ακολουθήσει ο δεύτερος τελικός στις γυναίκες, βουλιαγμένη Ολυμπιακός. Όλα είναι έτοιμα για το σπριντ, οπότε στρέφουμε το λόγο στο Βασίλη Μότση.
1: Ξεκίνησε το δεύτερο 8 λεπτό, Νίκο, και φίλοι ακροατές Ερασπόρ, τον τελικό της Water Polo League των γυναικών μεταξύ Ολυμπιακού Βουλιαγμένης, 4-4. Το σκορ του πρώτου 8 λεπτού, αποβολή κερδίζει στην επίθεση του στη δεύτερη περίοδο Ολυμπιακός. Με την Ίνου να περνά στην τριχά η Μυρίου Κεφαλιτάκη στο κέντρο της περιφέρειας, είναι εκεί κουρέτα μες στο μάτς. Θα σουτάρει η Νίνου στη συνέχεια που πήρε την πάσα τη Μυρίου Κεφαλιτάκη στο μπλοκ που έβγαλε η άμυνα της Βουλιαγμένης. Έτσι λοιπόν παραμένει το 4-4. Βλέπουμε λοιπόν τον Γιώργο Ντόσκο ότι έχει δώσει ρόλο αμυντικού στην Μυρίου Κεφαλιτάκη, που είναι εντάξει, γνωστή φουνταριστός της εθνικής μας ομάδας, και εκεί την Τένια Κουρέτα στο παιχνίδι. Και εκείνη μια ποιοτική αθλήτρια που αγωνίζεται στη θέση της φουνταριστής. Η Ξενάκη θα περάσει την Κρασά, κρατάει Κρασά, θα δώσει την πάσα στην Αγγελίδη, ένα σουτ έξω από την Αγγελίδη, παραμένει το 4-4. Μετά από ένα λεπτό παιχνιδιού στην δεύτερη περίοδο δεν υπάρχει σκορ. Ο Ολυμπιακός βγάζει κόντρα με τη Σάντα να περνά στην Κουρέτα και υπάρχει πέναλτι που έκανε πάνω στην Κουρέτα η Φουντοτού. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να πάρει το προβάδισμα για πρώτη φορά στην αναμέτρηση, αν σκοράρει από τα 5 μέτρα η Φωτεινή Τριχά που έχει αναλάβει την εκτέλεση αυτού του πέναλτι που κέρδισε η Κουρέτα. Ο Ολυμπιακός έβγαλε γρήγορα, έβγαλε την κόντρα, η Σάντα έδωσε την πάσα στην Κουρέτα, της έκανε πέναλτι Αγγελίδη και η Τριχά τώρα είναι απέναντι στη Κοτσιόνη. Θα στάρει στο δοκάρι, ωστόσο παραμένει το 4-4 στο οριζόντιο του δοκάρι, μπάλα που βρήκε στη συνέχεια και μπροστά στο νερό, αλλά δεν πέρασε την νοητή γραμμή του τέρματος. Φανερά, είπαμε υπάρχει και VAR που θα μπορούσε να το ελέγξει αυτό. Στην επίθεση τώρα είναι η Βουλιαγμένη με τη Ξενάκη. Αφήνει την μπάλα στην Κρασά. Ξανά Ξενάκη, πλησιάζει προς το πρώτο δοκάρι. Περνά απέναντι στην άλλη πλευρά για το σούτ της Μουλχάουζεν. Φοβερή απόκρουση της Σταματοπούλου με το αριστερό χέρι. Παραμένει το 4-4. Ολυμπιακός Βουλιαγμένη. Η Ξενάκη τώρα. Η Άμπι Άντριος θα περάσει στην Σάντα, είναι μπροστά από τα δεξιά, παίρνει το φάουλ από την Φουντοτού. Στη συνέχεια έχουμε κόρνερ, το οποίο παραχώρησε η Κοτσιόνη. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό και 9-18 δευτερόλεπτα λοιπόν, 6-7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Υπάρχουν κάποιες συστάσεις, ο Σπύρος Αχλαδιώτης, ο ένας από των δύο διαιτών, ζητά την μπάλα στα χέρια. Όχι, για απλά για να ξαναπάρει τριχά και να εκτελέσει το κόρνερ. Δίνει η τριχά στην Ίνου, η Άμπι Άντριος τώρα, η Σάντα, ξανά Νίνου. Γλιστράει η μπάλα στα χέρια της Άμπι Άντριος, κρατά όμως την κατοχή. Πάει η μπάλα στα δύο μέτρα από την προσπάθεια της Νίνου να βρει εκεί την Κουρέτα. Καθαρή άμυνα σύμφωνα με τους διαιτητές στο αγώνα και κατοχή λοιπόν για την Βουλιαγμένη, καθώς συνέχεια υπήρξε και βούλιαγμα της μπάλας. Έτσι λοιπόν το σκορ, με το σκορ στο 4-4 η Μουλχάουζεν θα περάσει στην Αγγελίδη. Κρατάει η Αγγελίδη, Μουλχάουζεν δίνει στη Γιάωστρα. Υπάρχει παράβαση, αποβολή της Μυρικεφαλιτάκη. Η Τριχά όντως έκλεψε καθαρά την μπάλα γιατί διαμαρτυρήθηκε, αλλά είχε κάνει αποβολή πιο πριν η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη. Έτσι λοιπόν υπάρχει επίθεση παίκτρια παραπάνω για την Βουλιαγμένη. Η Ξενάκη στη Μουλχάουζεν. Η Φουντοτού παράβαση 2 μέτρων. Σφυρίζεται πάνω στην Ανδρεάδη. Offside δηλαδή. Αυτό σημαίνει τα 2 μέτρα που υπέδειξε ο Σπύρος Αχλαδιώτης. Στην επίθεση τώρα είναι η Στεφανία Σάντα. Θα βρει πολύ ωραία πάσα στην Κουρέτα, η οποία ωστόσο δεν θα μπορέσει από πολύ κοντά, εξ επαφή ουσιαστικά, σε θέση τεατέντα απέναντι στην Κοτσιό να την νικήσει. Στην μπάλα έξω, out. Έχει μείνει πίσω ωστόσο η Νίνου πάνω στη Γιάωστρα. Δεν υπήρχαν προϋποθέσεις κόντρα για την Βουλιαγμένη. Τώρα υπάρχει αποβολή της Σιούτη. Κερδίζει η Γιάωστρα. Άρα για δεύτερη διαδοχική επίθεση έχει παίκτρια παραπάνω η Βουλιαγμένη. Με τη Φουντοτού να δίνει στη Ξενάκη. Ανδρεάδη. Ξανά Φουντοτού. Ξενάκη, είπαμε, πλησιάζει προς το πρώτο δοκάρι. Θα δώσει την Ανδρεάδη. Φουντοτού. Ωραία πάση στη Γιάωστρα. Φοβερή και πάλι επέμβαση της Σταμαντοπούλου. Είναι πρωταγωνίστρια για την ομάδα του Ολυμπιακού. Η τερματοφύλακας του, Ιωάννα Σταματοπούλου. Διαμαρτύρονται από τον Ολυμπιακό. Ζητούν από πολύ της Γιάωστρα, που δεν επέτρεψε στην Τριχά να ανέβει μπροστά. Όπως και να έχει κατοχή, είναι για τις Ερυθρόλευκες, που θα χάσουν μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία. Θα αποκρούσει η Κοτσιόνη. Προσπάθεια της Κουρέτα τα 2 μέτρα, μετά από μια διαγώνια πάσα που δέχτηκε η Διονυσία Κουρέτα. Η Μουλχάουζεν τώρα έχει την μπάλα στα χέρια για την Βουλιαγμένη. Πολύ ωραία πάσα για την Ανδρεάδη. Την κλείνει επίσης ωραία η Τριχά. Ακόμη 9 δευτερόλεπτα για την Βουλιαγμένη. Η Ανδρεάδη είναι κοντά στην εστία της Σταματοπούλου. Θα δώσει την πάσα και τον γκολ για την Βουλιαγμένη, το οποίο θα έρθει από την Δέσποινα Καλογεροπούλου. Ήταν πολύ ψύχρημη η Ανδρεάδη, πλησίασε προς την αριστερή γωνία της Σταματοπούλου και έχοντας και την goalkeeper του Ολυμπιακού, έχει κλείσει την κλειστή της γωνία και την Τριχά πάνω της, πέρασε την μπάλα στην απέναντι πλευρά στην Καλογεροπούλου, εντός της περιοχής των 5 μέτρων. Αυτή σκόραρε παρά τον μπλοκ που έγινε. Προβάδισμα εκ νέου για τη Βουλιαγμένη. 4-5 λοιπόν το σκορ. 3-45 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο τελικό που γίνεται εδώ στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Στην επίθεση είναι ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός που έχασε και πέναλτι νωρίτερα, όπως ακούσατε, με τη Φωτεινή Τριχά. Έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, στο οριζόντιο δοκάρι, του φουνταριστή περιφερειακός του Ολυμπιακού. Η Σάντα τώρα δίνει στην Άμπη Άντριου. Υπάρχει σφύριγμα για επιθετικό φάουλ της Μυριοκεφαλιτάκη στα 2 μέτρα. Το κέρδισε αυτό το φάουλ Καλογεροπούλου και στην επίθεση είναι τώρα η Βουλιαγμένη. Η Ανδρεάδη έχει πάνω της την Νίνου. Λίγο πιο κάτω από το κέντρο της πισίνας. Κερδίζει ένα απλό φάουλ η Ανδρεάδη. Ένα ακόμη. Πρες τώρα από τις παίκτερες του Ολυμπιακού. Είναι ασφιχτικό. Η Φουντοτού δίνει στην Καλογεροπούλου επιθετικό φάουλ από την άλλη πλευρά. Το χρεώθηκε η Φουράκη, η οποία χρεώνεται στη συνέχεια και με την αποβολή. Άρα υπάρχει επίθεση παίκτρια παραπάνω για τον Ολυμπιακό. Με την Άντριους να δίνει τώρα στην Στεφανία Σάντα. Η Σάντα παίζει δίπλα της για την Δρακοτού. Ένα σούτ και ωραία απόκρουση από την Κοτσιόνη. Το σούτ το οποίο επιχείρησε η Ειρήνη Νίνου. Παραμένει λοιπόν το Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 4-5-2-51 για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Η Άμπη Άνδριους θα περάσει την Δρακοτού. Γίνει πιέζεται από τη Φουντοτού. Αλλάζει στα αριστερά η πάσα για τη Βάσο πλευρή του. Ακόμη 11 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Η Δρακοτού κρατά, θα δώσει στην Σάντα. Ωραίο σου τη Σάντα, κόρνερ. Η επέμβαση της Κοτσιόνη. Κοτσιόνη στη δεξιά γωνία απέκρουσε και έστειλε την μπάλα σε κόρνερ. Νέα 18 δευτερόλεπτα λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Με τη Βάσο πλευρή του τώρα να δίνει στην Σάντα. Έχει την μπάλα στο κέντρο της περιφέρειας της Σάντα και βγάλει στα αριστερά για τη Σιούτη. Ξανά η Στεφανία Σάντα. Η Άμπη Άνδριους. Η Δρακοτού κάνει κακή πάσα. Κλέβει η Ανδρεάδη την μπάλα. Επιχείρησε να περάσει στα 2 μέτρα. Και η Κοτσιόνη τώρα έχει την μπάλα στα χέρια της. Το σκορ στο 4-5. 2 και 10 ακόμη για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η Βουλιαγμένη έχει ένα προβάδισμα από την αρχή του αγώνα, ισχνό. Εντάξει, προέκυγε με δύο γκολα ισοφάρισε ο Ολυμπιακός γρήγορα. Έχασε την ευκαιρία ο Ολυμπιακός 4-4 με πέναλτι να περάσει για πρώτη φορά μπροστά. Προηγήθηκε εκ νέου στη συνέχεια η Βουλιαγμένη και αυτό το σκόρ είναι που υπάρχει τώρα, το 5-4. Ενώ τώρα υπάρχει αποβολή με την οποία χρεώνεται η Μυριοκεφαλιτάκη, μία ακόμη για τη Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη. Παίξε γρήγορα η Βουλιαγμένη, έβγαλε η Σάντα το μπλοκ στο σουτ το οποίο επιχείρησε από πλευρά Βουλιαγμένη η Φουντοτού. Παίζει λοιπόν παραμένει το Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 4-5. Η Μυριοκεφαλιτάκη έχει δύο ποινές, όσο και η Τορνάρου για τον Ολυμπιακό. Άλλη μία ισιότητα, 5 οι αποβολές εις βάρος του Ολυμπιακού, 5 εις βάρος Βουλιαγμένης. Μάλλον όχι, για τη Βουλιαγμένη 4 οι ποινές. 5 είναι τα γκολ. Στην επίθεση ο Ολυμπιακός με τη Σάντα έχει ακόμα όμως 2 δευτερόλεπτα. Θα κάνει το σουτ τη Σάντα. Θα αποκρούσει εύκολα η Κοτσιόνη, γιατί πήγε η μπάλα στο κέντρο της εστίας της, της Κοτσιόνη δηλαδή, η οποία ήταν σε σωστή τοποθέτηση, είχε σωστή τοποθέτηση και απέκρουσε. Ένα ούτσι άλλος αδύναμο σουτ. Και τώρα η Κοβάσεβιτς. Κολυμπά με την μπάλα μπροστά της. Έχει την Τρακωτού να υψώνει το χέρι της, δεν σκέφτεται κάποιο σουτ. Ακόμα 5 δευτερόλεπτα για τη Βουλιαγμένη. Τώρα θα κάνει το σουτ η Κοβάσεβιτς, θα βγάλει το μπλοκ πολύ ωραία Ειρήνη Νίνου. Έτσι λοιπόν η κατοχή αλλάζει και πάλι χέρια. Βλέπουμε τις άμυνες να κυριαρχούν σε αυτό το δεύτερο οκτάλεπτο. Μετά το 3-3 που ήταν το επιμέρους σκορ του πρώτου οκταλέπτου. 4-4 διορθώνω στην πρώτη περίοδο.
0: Με πρόλαβες, είσαι πάρα πολύ γρήγορος.
1: Ναι, δεν έχω και στατιστική μπροστά μου, Νίκο, γιατί κόλλησε, τέλος πάντων. Οπότε η Άμπι Άντριους θα κλέψει, σύμφωνα με τους γητές, καθαρά η κρασά από την Σάντα, την μπάλα. Από τον Ολυμπιακό ζήτησαν φάουλ. Η κατοχή είναι για την Βουλιαγμένη. Με την Καλογεροπούλου να έχει την μπάλα στα χέρια, περνά στην Κοβάσεβιτς. Γυρίζουν την μπάλα οι φιλοξενούμενες, η Ανδρεάδη τώρα. Περνά στην Καλογεροπούλου. Η Κοβάσεβιτς δέχεται το φάουλ από την Τρακωτού. Ακόμα 4 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Θα κάνει το σουτ Τρακωτού ψηλά πάνω τα δοκάρια. 3 δευτερόλεπτα υπολείπονται για το φινάλε του πρώτου μέρους. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει να κάνει κάτι η. Α, η Σταματοπούλου, η κόρνερ έχουμε ή όχι. Είναι. Τι έχουν δώσει διαιτητή, ναι, όχι. Η Σταματοπούλου δεν θα επιχειρήσει καν σουτ. Έτσι λοιπόν θα ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 4-5. 4-4 το επιμέρους σκορ του πρώτου οκταλέπτου. 1-0 υπέρ της Βουλιαγμένης το δεύτερο. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο τελικό. Ο πρώτος μεταξύ των δύο ομάδων. Νίκο, σου δίνω το μικρόφωνο και επανερχόμαστε περίπου 5 λεπτά.
0: Βασίλη, να σε ευχαριστήσω. Ναι. Θα συνεχίσεις μετά με Δημήτρη Γιαχανατζή.
1: Δημήτρη Γιαχανατζή, εντάξει.
0: Λοιπόν, στο δεύτερο οκτάλεπτο Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 4-5, ένα εντυπωσιακό παιχνίδι, πολύ σκληρές, δύσκολες άμυνες, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά τα πλάνα. Στο poll που έβαλα στην αρχή της εκπομπής, να πω ότι οι περισσότεροι ακροατές βλέπετε νικήτρια την Crystal Palace, το κρατάω, θα δούμε το βράδυ αν θα επιβεβαιωθείτε. Κάπου εδώ η εκπομπή στον κόσμο μας φτάνει στο τέλος. Να ευχαριστήσω Χρυσούλα Αντωνιάδη και Γαβρίλη Ρεμούντα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, Βίβη Νικολοπούλου που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια, όλους εσάς που μείνατε παρέα μας. Μένετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί Δημήτρης Γιαχανατζής με ραδιοεφημερίδα και φυσικά παρέα με τον Βασίλη Μότσι. Είμαι σίγουρος ότι ο Δημήτρης θα παρακολουθήσει το πώς εξελίσσεται ο πρώτος τελικός Water Polo γυναικών. Καλό σας απόγευμα.

0: ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
1: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
0: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
1: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
0: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
1: Απολαύστε την αλήθεια του.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Era Sport που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 10. Γαβρίλε Μούνδο στη ρύθμιση των ήχων. Λιβύη Νικολοπούλου και Τάκης Μάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport, ο Δημήτρης Γιαχανάσης. Αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Βουλιαγμένη στον πρώτο τελικό της Water Polo League των γυναικών στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την ομάδα της Βουλιαγμένης να προηγείται με 5-4. Θα πάμε σε πολύ λίγο στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Απλώς να θυμίσω ότι απόψε γίνονται άλλοι δύο αγώνες, αυτή τη φορά όμως για την Water Polo League των ανδρών. Αυτή την ώρα ξεκινάει το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Ιδραϊκό για τις θέσεις 5-8. Και σε μία ώρα ο Απόλλωνος Σμύρνης θα παίξει με τη Βουλιαγμένη για τη διεκδίκηση της τρίτης θέσης. Πάμε στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Γρήγορα μας περιμένει ήδη ο Βασίλης Μόλτσης, καθώς ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βουλιαγμένη στον πρώτο τελικό της Water Polo League των γυναικών. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Με δευτερόλεπτα πριν τη σύνδεσή μας, καλησπέρα Δημήτρη και ξανά στους φίλους ακροατές Era Sport. Η Βουλιαγμένη παίρνει προβάδισμα δύο τερμάτων στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου με μια φοβερή συνεργασία. Έγινε μια πάσα στα δύο μέτρα στη Γιάο Στραγγίνη. Με τη μία έβγαλε την assist στην Ανδρεάδη, η οποία αφού πήρε την μπάλα έτσι έκανε μια προσποίηση, την έστειλε συνέχεια στην δεξιά γωνία της Θαματοπούλου για να κάνει το Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 4-6. Στο ξεκίνημα, επαναλαμβάνω, του δευτέρου ημιχρόνου, η Βουλιαγμένη έχει προηγηθεί με 2-0 και στο ξεκίνημα του τελικού, του πρώτου τελικού, στη Water Polo League των ανδρών. Πολύ καλή αμυνά της, η Άμπι Άνδριους θα δώσει τη Σάντα, ξανά Άνδριους θα κάνει το σουτ, θα αποκρούσει η Κοτσιόνη στην αριστερή της γωνία και η Βουλιαγμένη ξανά στην επίθεση. Η Μαρίνα Κοτσιόνη κρατά και τώρα προωθεί την μπάλα για την Καλογεροπούλου. Ακόμη 15 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Βουλιαγμένης. Καλογεροπούλου στην Ανδρεάδη. Κρατάει η Ανδρεάδη. Είναι γενικώς πολύ καλές οι άμυνες και των δύο ομάδων από μετά το τέλος του πρώτου οκταλέπτου, γιατί είχαν πολλά γκολ στο πρώτο. 4-4, 6-9 και τώρα θα σουτάρει. Και τελειώσει όμως ο χρόνος των 28 δευτερολέπτων. Επομένως, ακόμη αν έμπαινε τον γκολ, ας πούμε, δεν θα μετρούσε, αλλά ούτως ή άλλως η Σταματοπούλα απέκρουσε. Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 4-6, Άνδριους. Έχει την μπάλα στα χέρια και μπροστά της Καλογεροπούλου. Θα δώσει την σιούτη και την ξαναπαίρνει. Πιο δεξιά τώρα για τη Σάντα. Ωραία πάσα τη Σάντα για τη σιούτη. Καθαρή άμυνα από την Κρασά πάνω στη σιούτη. Φάουλ ζητούν από πλευράς Ολυμπιακού. Και προκειμένου, ναι, έχει γίνει και challenge. Αν έγινε challenge, έγινε challenge για πέναλτι. Αλλά δεν ξέρω αν ήταν μπροστά ή πίσω από τη σιούτη. Αν έκανε την παράπαση, έτσι.
0: 4-6 το σκορ, έτσι, Βασίλη.
1: Ναι, 4-6, ναι.
0: 5:55 βλέπω πριν από το τέλος και της τρίτης περίοδου. Θα επανέλθω σε ένα σε πολύ λίγο. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Ράνιος. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα και στους φίλους ακροατές.
0: Από τον Ολυμπιακό στο Πόλο στις γυναίκες, τον Ολυμπιακό στο Ποδόσφαιρο στους άντρες.
2: Εντάξει, γενικότερα Ολυμπιακός, οι οικογένειες του Ολυμπιακού μας απασχολεί τα τελευταία 24 ώρα.
0: Σωστά.
2: Δεν αποχωρεί βεβαίως αυτό το
0: τριαμβευτικό

0: σήμερα στον τελικό με την αναμέτρηση που έχουμε του Conference, βεβαίως. Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο. Και από εκεί πέρα όλα δείχνουν ότι ο Ουνάι Λόπεθ θα είναι εκτός από συλλογιστικού απρόπτου, ο παίκτης ο οποίος θα υπογράψει για τους Ερυθρόλευκους μαζί με τον Κωνσταφορτούνη στην επιστροφή του για την ομάδα του Ολυμπιακού και με τον Λόπεθ να οδεύει προς το λιμάνι, όπως λέμε με αυτό το δημοσιογραφικό κλισέ.
1: Προφανώς έχουν γίνει διαπραγματεύσει κινήσεις για κάτι τέτοιο, έτσι Γιάννη, δεν είναι κάτι ουρανοκατέβατο δηλαδή.
0: Έχει συζητήσει ταυτόχρονα με παίχτες και άλλους για αυτή τη θέση, έχει καταλήξει σε έναν ποδοσφαιριστή που είχε προτάσεις και από το MLS και από τη Γαλλία και από, και από το Μεξικό μάλιστα, από τη Ξοζάλα και από τα Εμμυράτα. Είναι από τους διακαϊσπόθους του Μεντιλίμπαρ που τον ξέρει πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι θα λύσει πάρα πολλά ζητήματα, θέματα δημιουργίας, τα οποία ίσως κατά διαστήματα πάσχει ο Ολυμπιακός φέτος.
1: Ναι.
0: Στη θέση 8 δηλαδή, μια σιγουριά στη μεταβίβαση, στη μεταφορά μπάλας, σε έναν παίχτη που μπορεί να βοηθήσει ακόμα περισσότερο το επιθετικό στυλ και βεβαίως να δώσει και μια επιπλέον θωράκιση με τους ανασταλτικούς μέσους. Το λέω αυτό γιατί είναι μια πολυσύνθετη κίνηση η οποία αφορά το συγκεκριμένο παίχτη. Ήδη τον είδαμε να είναι σε αρκετές περιπτώσεις και με την ΑΕΚ, δηλαδή όσοι δεν τον ξέρουν καλά, στα 2,90 λεπτά σίγουρα είδαν το συγκεκριμένο παίχτη. Και βεβαίως και σήμερα στον τελικό, να δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να δείξει κάποια από τα πράγματα τα οποία έχει δείξει κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Οι εξελίξεις θα τρέξουν αμέσως μετά την ολοκλήρωση του απόψινου τελικού ή θα περιμένουμε επίσημα πλέον την μεταγραφική περίοδο να ξεκινήσει?
0: Κοίταξε, όλα αυτά ξέρεις πολύ καλά ότι είναι λίγο τυπικά όλα αυτά τα θέματα με τις ημερομηνίες.
1: Ναι.
0: Το ζήτημα είναι να μπορέσεις να αποσπάσεις το ναι του παίκτη, γιατί στην προκειμένη περίπτωση ο παίκτης μένει ελεύθερος και δεν εμπλέκεται δηλαδή η ομάδα ή άλλα αγκάθια τα οποία υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Και να αρχίζει σιγά σιγά να φτιάχνεται το νέο ρόστερ του Ολυμπιακού, γιατί δεν ξεχνάμε ότι θα φύγουν και αρκετοί παίχτες. Αλλά θα δούμε βήμα-βήμα, θέση-θέση, γιατί θα αλλάξουν ποδοσφαιριστές σε όλες τις θέσεις.

0: χάρη στην Αστον Βίλα. Να μπορέσει να δει τι ακριβώς θα κάνει, έχοντας εξασφαλισμένη σίγουρα την θέση στη League Five του Europa. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και αν αποκλειστεί από τον τρίτο προκριματικό, ξέρει σίγουρα ότι θα είναι στην League Five του Europa, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι διαφορετικό το prestige.
1: Καλά, σίγουρα. Και άλλα τα οικονομικά δεδομένα, έτσι είναι πολλά διαφορετικά πράγματα. Αλλά όπως και να το κάνεις, είναι μια League Face που σου δίνει στην ομάδα ένα μίνιμουμ παιχνιδιών 6.
0: Ακριβώς. Δεν ξέρω αν ακούτε τη μουσική, για να ξέρει και ο κόσμος και να τα πούμε και προς το βράδυ.
1: Ναι, ναι.
0: Είμαστε στο Βαρίκα, στο Πανιωνίου, γιατί στις 8.30 είναι και η παρουσίαση της ομάδας του Πανιωνίου για τη νέα χρονιά, με έναν απολογισμό για τη χρονιά που πέρασε, αλλά και για αυτούς που έρχεται και με την πλήρη παρουσία όλων των αθλητών και των αθλητριών. Mm-hmm. Θα είναι εδώ η Ερασπό, θα καλύψει και αυτό το γεγονός.
1: Ωραία.
0: Και βεβαίως λίγο μετά τις 10.30 η ώρα θα τα πούμε και στην εκπομπή με τον Άγγελο Στίμο και για Ολυμπιακό πάλι, για οτιδήποτε νεότερο προκύψει και βεβαίως με εθνική ομάδα η οποία λίγο νωρίτερα σε ένα φιλικό παιχνίδι εδώ που έγινε, ιτήθηκε από την Ελβετία με 3-1. Και έχει
1: εσύ υπολογίζεις και το τέταρτο σετ που παίξανε, έτσι.
0: Ναι, ήταν 0-3, σωστό, το έχεις παρατηρήσει. Για να μην τελειώσει.
1: 26-24 πήραμε εμείς το σετ, που ήταν ένα σετ επιπλέον, να το πω έτσι, γιατί οι ομάδες προετοιμάζονται.
0: Ναι, ήταν πολύ κάτω από τα στάνταρ τα οποία προφανώς θέλουμε και επιδιώκουμε να δούμε την εθνική ομάδα των ανδρών. Mm-hmm. Όπως επίσης και για τις γυναίκες που κάνουν τη δική τους προετοιμασία στην Λάρισα. Οπότε η Ερασπόρ θα είναι παντού να ενημερώνει.
1: Ωραία.
0: Και για Ολυμπιακό και για βόλεϊ και για διάφορα άλλα πράγματα.
1: Ωραία, Γιάννη Ιράνιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Θα σε ακούσουμε και το βράδυ αργότερα στον Άγγελο Στίμο. Να είσαι καλά. Πάμε και πάλι στο κολυμπητήριο του Πειραιά να ακούσουμε τον Βασίλη Μότση. Πώς πηγαίνει αυτός ο πρώτος τελικός στις γυναίκες μεταξύ του Ολυμπιακού και της Βουλιαγμένης στην Water Polo League των γυναικών. Έλα, Βασίλη.
2: Στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιάς, το Παπαστάτη δηλαδή, ο πρώτος τελικός 7-4 προηγείται η Βουλιαγμένη. Το είχαμε αφήσει το μάτι στο 6-4, είναι τώρα μειώνει σε 7-5 η Στεφανία Σάντα με ένα δυνατό σουτ σύντομα από το κέντρο της περιφέρειας σε επίθεση που παίχτηκε παραπάνω για τις ερυθρόλευκες. Τον γκολ αυτό στα 3:47 πριν τη λήξη του τρίτου οκταλέπτου είχε κάνει το 7-4 νωρίτερα για την Βουλιαγμένη η Ανδρεάδη. Στην ίδια συνθήκη επίσης παίκτηκε παραπάνω για την ομάδα του Λεμού. Έτσι λοιπόν το σκορ είναι Ολυμπιακός Βουλιαγμένη τώρα 5-7. Νωρίτερα η Βουλιαγμένη είχε προηγηθεί για πρώτη φορά στο παιχνίδι με 3 γκολ διαφορά. Επίσης να σου πω ότι είχαμε και χρήση VAR, έκανε challenge ο πάγκος του Ολυμπιακού, ζήτησαν πέναλτι οι Ερυθρόλευκοι για μαρκάρισμα πάνω στην Σιούτη. Εξετάστηκε η φάση από τη Μαρία Δασκολοπούλου, που είναι μία εκ των δύο διαιτητών του αγώνα, η οποία είπε ότι δεν υπήρχε παράβαση. Ενώ τώρα σκοράρει και πάλι η Φίβη Αγγελίδη, καταπληκτικός καστό σουτ στην δεξιά γωνία, πήγε μπάλα της Σταματοπούλου. Άμεση απάντηση Βουλιαγμένης στη μείωση του σκόρου από τον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 5-8. 3:26 ακόμα για το τέλος της τρίτης περίοδου, σε ένα τελικό στο οποίο η Βουλιαγμένη αποδίδει εξαιρετικά και στην άμυνα και στην επίθεση, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι έχει δεχτεί ένα γκολ από τον Ολυμπιακό εδώ και 1,5 και παραπάνω, 8 λεπτό, γιατί είπαμε είχε ολοκληρωθεί 4-4 η πρώτη περίοδος, μόλις ένα γκολ είχε διορθώνει ο Ολυμπιακός σκόρες στην τρίτη περίοδο, δεν έχει σκοράρει καθόλου στην δεύτερη. Όπως και να έχει, η Βουλιαγμένη παίζει εξαιρετικά στην αμυνά της. Έχει δεχτεί ένα γκολ σε αυτό το διάστημα, σε μια μισή περίοδο, το αναλαμβάνω. Η Σάντα προσπαθεί να περάσει την κουρέτα από βολή, θα πάρει εκείνη από την Καλογεροπούλου. Νέα επίθεση συμπαίκτρια παραπάνω λοιπόν για την ομάδα του Γιώργου Ντόσκα. Η Βάσο Μπλεμπρίτου θα δώσει την τριχά. Εκείνη στη Σάντα, η Άμπι Άντριος τώρα. Πάσα κακή στην Βάσο Μπλεμπρίτου, κρατά όμως εκείνη την κατοχή.

0: Ναι, σαν δεν φεύγει μόνη της. Γι' αυτό ήταν απέναντι. Στην περιοχή των 6 μέτρων. Αποκρούει Κοτσιόνι. Και η Κοτσιόνι αν έκανε καταπληκτικό μάτς σήμερα. Ήταν πέναλτι γιατί η Στεφανία Σαντά ήταν μόνη απέναντι στην εστία. Η Κοτσιόνι και εντός της περιοχής των 6 μέτρων. Σε μακρινή απόσταση από το τέρμα, αλλά ήταν πέναλτι. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό δόθηκε αυτή η παράβαση της Κρασά πάνω στην Σάντα. Και συνεπίδες τώρα είναι η φιλοξενούμενη ομάδα και πάλι Κοτσιόνι. Έβγαλε την απόκριση αυτή τη φορά σε πέναλτι και σκοράρει από πλευράς Βουλιαγμένης η Κρασά. Νωρίτερα στην αποβολή ήταν η Φοντοτού, μπερδεύτηκα. Η Κρασά τώρα σκοράρει με ένα σκαστό σουτ στην αριστερή γωνία της Θαματοπούλου για να κάνει το σκορ Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 5-9.
1: Ανοίγει διαφορά, Βασίλη.
0: Στα 4 γκολ, πολύ σημαντικό προβάδισμα αυτό για τη Βουλιαγμένη. Και έρχεται αυτό το γκολ που είναι το ένατο. Δεν ξέρω γιατί, αν με πέρανε και τηλέφωνο είχε καθεί η σύνδεση, Δημήτρη, και με πέρανε τηλέφωνο, δεν ξέρω αν είμαστε στον αέρα.
1: Στον αέρα είμαστε, Βασίλη, εντάξει.
0: Στον αέρα, ναι. Γιατί είδα, ναι, αν είχε καθεί η σύνδεση με ενημερώνει για να το ξέρω και εγώ, Δημήτρη.
1: Ναι, okay. Μια χαρά, ναι. Όχι, δεν έχει κοπεί καθόλου, προχωράμε.
0: Ωραία, λοιπόν 5-9 λοιπόν το σκορ, Ολυμπιακός Βουλιαγμένη, γιατί είχαμε πριν αυτά τα προβλήματα, γι' αυτό ρώτησα. 1,5 λεπτό πριν την ολοκλήρωση της περίοδου, ένα σημαντικό προβάδισμα για την ομάδα του Λεμού.
1: Με την τριχά τώρα να σπάρει και την Κοτσιόνη, Βασίλη.
0: Και πάλι να αποκρούει ένα 1-24 Δημήτρη για το τέλος τρίτης περίοδου, Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 5-9.
1: Οπότε μένουμε σε σένα για να τελειώσει το 8 λεπτό και στη συνέχεια θα πάω στον Πέτρο Μαυριανίδη, μας περιμένει ήδη. Αλλά υπολείπεται λίγος χρόνος για να τελειώσει το τρίτο 8 λεπτό, οπότε να μείνουμε σε σένα.
0: Ωραία. Στην επίθεση είναι η Σιούτη, σουτάρει μπάλα στο δοκάρι και βγαίνει και πάλι άμυνα από πλευράς Βουλιαγμένης, γιατί και εδώ δυσκολεύτηκε η Σιούτη να κάνει το σουτ. Η μπάλα πήγε στο αριστερό δοκάρι της Κοτσιόνη. Η Βουλιαγμένη είναι στην επίθεση με την Μουλχάουζεν να δίνει στην Καλογεροπούλου, κρατάει η Καλογεροπούλου, υπάρχει σφύριγμα για επιθετικό φάουλ, άρα η κατοχή αλλάζει χέρια. Πηγαίνει σε αυτά των παικτριών του Γιώργου Ντόσκα, ακόμη 44 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Η Σάντα είναι πάρα πολύ γρήγορη, έχει ήδη φτάσει στο τέρμα της Κοτσιόνη. Θα αποκρούσει και πάλι η θεματοφύλακας Βουλιαγμένης, παίρνει το rebound η Άνδριος, η παίκτρια του Ολυμπιακού. Νέα 18 δευτερόλεπτα για τις Ερυθρόλευκες, υπάρχει στη συνέχεια φάουλ της Καλογεροπούλου πάνω στην Άνδριος. Ακόμη 25 δευτερόλεπτα για το τέλος τρίτης περίοδου, η Τριχά. Θα δώσει την πάσα στην Σιούτη, η οποία θα σκοράρει για να μειώσει στα 3 γκολ τη διαφορά. Ο Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 6-9, ακόμη 20 δευτερόλεπτα για το τέλος του τρίτου οκταλέτου. Υπάρχει κάρτα για διαμαρτυρία στον Γιώργο Ντόσκα, τον προπονητή του Ολυμπιακού. Ακόμη 20 δευτερόλεπτα λοιπόν για να πάτε στον Πέτρο, γιατί περιμένει. Για να σας δώσω το ρεπορτάζ, 6-9 λοιπόν το σκορ Ολυμπιακός Βουλιαγμένη. Η Γιάωστρα είναι έτοιμη να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα δώσει την Μουλχάουζεν. Η Μουλχάουζεν θα εξαντλήσει λογικά η Βουλιαγμένη έτσι, τον χρόνο της επίθεσης των 20 δευτερολέπτων από τα 28 που κανονικά έχει την επίθεση της, αλλά 20 υπολείπονταν για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Θα προσπαθήσουν οι Βουλιαγμένες να περάσουν την μπάλα στα 2 μέτρα, δεν τα κατάφεραν. Υπάρχει challenge για πέναλτι να πούμε. Το έκανε η Κική Λιώση, το ζήτησε από τον πάγκο της, από την Ευτυχία Καραγιάννη. Επομένως θα δούμε αν υπάρχει πέναλτι ή όχι.

0: ομάδων με ιστορία και λαό, και να, επειδή έχουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, μπορούμε να τις αυξήσουμε 16 ομάδες. Δηλαδή, ουσιαστικά, λίγο πολύ αυτά που έλεγαν οι ομάδες κατά την επιστολή που έστειλαν ζητώντας το έκτακτο ΔΣ.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός είπε ότι, να πω πρώτα για τον Ολυμπιακό που είναι το εύκολο, είπε ότι θα επιβαρυνθεί πάρα πολύ το καλεντάρι, το ήδη επιβαρυμένο καλεντάρι, η ψήφιση Λευκό.

0: είναι, για παράδειγμα, είναι κάμερε μέσα στην αρχή που κάνουν και αυτοδουλίτσα, είναι πιο φθηνό, περίπου τα μισά λεφτά έχει δηλαδή. Για να καταλάβει ο κόσμο. Και αυτό ούτω ή άλλω ήταν ζήτημα το οποίο απασχολούσε. Λέει, παιδιά, είναι πολύ ακριβό και τα λοιπά, οι εταιρείε και τέτοια. Βλέπει τώρα, αυτό είναι ούτε 100.000 για τι 14 ομάδε. Καταλαβαίνει τι λέω. Και αν έμπαιναν οι δύο ομάδε έξτρα, θα χάνουν 250.000 για κάθε μία πάνω κάτω από το υπολόγισα εγώ από τη φορολόγηση των κερδών των παικτών του στοιχήματο. Καταλαβαίνει λοιπόν, δηλαδή, ότι το χρήμα το μετράνε πάρα πολύ οι εταιρείε. Άρα ήταν και αυτό το μάτι ανασταλτικό.
1: Αν ήμασταν Αγγλία, Πέτρο, αυτά δεν τα συζητούσαμε καν.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, αυτοί έχουν άλλα λεφτά. Δεν το συνταγώ. Του καταλαβαίνω του ανθρώπου, α πούμε, εντάξει, που υπό μία έννοια. Αλλά θέλω να πω ότι πώ θα κάναμε ένα διάρθρωση όταν τα έξοδα θα αυξάνονταν στην πραγματικότητα και θα περιόριζαν τα έσοδα. Κατάλαβε αυτό είναι το λέω.
1: Σωστό.
0: Για να καταλήξω λοιπόν και κάπου, γιατί άνοιξα πολλέ παρεμφέσει, να πω ότι το goal line technology όταν από την αρχή το είχαμε σκεφτεί, ξέραμε ότι το κόστο είναι αρκετά υψηλό, αρκετά μεγάλο και λίγο στη λογική ότι αυτέ οι φάσει σπανίζουν. Λίγο μήπω βγάλουμε άκρη με το VAR, λοιπόν το αφήσαμε. Τώρα κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, μισό αν θέλετε, α πούμε, βάζοντα goal line κάμερα, αλλά χωρί αυτό να σημαίνει ότι θα γίνει σίγουρα, γιατί μιλάμε για τη σεζόν 26-27, ναι. Είναι να μαζέψουμε πληροφορίε, να δούμε τι μπορεί να γίνει και μετά να αποφασίσουμε αν θα το κάνουμε ή όχι με βάση τα κόστη κτλ.
1: Α, δεν είναι δεδομένο δηλαδή ότι θα το έχουμε στα ντέρμπι, ξέρω εγώ, στα μεγάλα μάτς ενδιαφέροντος κλπ. Πρέπει να.
0: Δεν είναι δεδομένο τίποτα. Τώρα δεν πιστεύω να αποφασίσουν αντί για ξένου διαιτητέ βάλε goal line κάμερα. Φαντάζομαι αυτό θα γίνει συνολικά. Θα γίνει θεσμικά για όλε τι ομάδε. Όχι ντέρμπι και δεν ξέρω ότι και τελικού και τέτοια. Αν να το βάλουμε, το βάλουμε μια και καλή θεσμικά που λέμε.
1: Τουλάχιστον διατηρούμε το VAR, έτσι.
0: Αυτό έλειπε. Εννοείται. Θα πω και κάποια πληροφορία γρήγορα. Εντάξει, Λονά, το έχω πει ότι την επόμενη Τρίτη θα έχει κληθεί η Επιτροπή 99,9%. Τι να πω τώρα, θα ανανεώσει. Επίση, να πω σε ό,τι αφορά τα εντό έδρα παιχνίδια που θα γίνουν από Σεπτέμβριο και μετά για το Nation League τη Ελλάδα, εξετάζουμε πολύ σοβαρά τα δύο πρώτα παιχνίδια να γίνουν στην Τούμπα και το τελευταίο παιχνίδι να γίνει στο Βόλο. Εντάξει, αυτό είναι πληροφορία τώρα. Δεν είναι διαδεδομένη ιδιαίτερα, αλλά είναι μια πληροφορία, είναι σαν σκέψη δηλαδή, που γίνεται από την ΕΠΟ, μήπως και γίνει και από το πράγμα να φύγει δηλαδή από την Αθήνα και να κάνει σε εισαγωγικά μια βόλτα και σε άλλες πόλεις.
1: Ένα τουρ, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Πέτρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Επιστροφή στο Βασίλη Μόρση. Πάμε, έλα, Βασίλη.
2: 6:38 πριν την ολοκλήρωση του αγώνα. Υπάρχει time out που καλεί τώρα η Κικίλιος, γιατί κέρδισε από πολύ η Έλληνα Ξενάκη στα 2 μέτρα. Επομένως η Βουλιαγμένη προηγείται με 9-6. Το Ολυμπιακό
1: είναι και το σκορ που ολοκληρώθηκε το 3ο 8λεπτό, Βασίλη.
2: Ναι. Είναι το σκορ λοιπόν με το οποίο ολοκληρώθηκε το 3ο 8λεπτό, γιατί το challenge το οποίο έκανε η Κικίλιος δεν ήταν επιτυχημένο. Ζήτησε πέναλτι και κυλιώσει, εξετάστηκε η φάση, έδειξε η Μαρία Δασκαλοπούλου η διαιτητής ότι δεν υπήρχε παράβαση. Έτσι λοιπόν οι δύο προπονητές είχαν από ένα αποτυχημένο challenge, δεν έχουν δικαίωμα για δεύτερο. Μόνο αν ήταν επιτυχημένο το challenge που καλούν για πρώτη φορά έχουν δικαίωμα να κάνουν και δεύτερο με βάση του κανονισμού, βάση των κανονισμών. Έτσι λοιπόν τώρα το σκορ το οποίο υπάρχει είναι αυτό με το οποίο ολοκληρώθηκε, όπως είπα.

0: Με τρίτη περίοδο στο 9-6 υπέρ της Βουλιαγμένης, πάρα πολύ σημαντικό προβάδισμα για τη φιλοξενούμενη ομάδα 6 και 38 πριν την ολοκλήρωση του τελικού στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Και η Βουλιαγμένη τώρα έχει επίθεση παίκτρια παραπάνω και κυλιώς πήρε και το πρώτο της time out στον αγώνα για να αργώνει σε αυτή την επίθεση, σε αυτό το σημαντικό χρονικά σημείο του παιχνιδιού. Η Κοβάσεβιτς έχει την μπάλα στα χέρια, θα δώσει τη Μουλχάουζεν. Η Μουλχάουζεν στην Ξενάκη που έχει πάρει θέση στο κέντρο της περιφέρειας. Ξανά Μουλχάουζεν. Η Ξενάκη κάνει τις προσποιήσεις. Η πάσα στην Κοβάσεβιτς, το σουτ και γκολ. Πολύ ωραίο το γκολ. Με υπομονή γύρισαν την μπάλα οι παίκτες της Κικής Λιώση. Το γκολ ήρθε από την Εφέλη Κοβάσεβιτς μετά την πάσα της Ξενάκη. Ένα σουτ από τα αριστερά της περιφέρειας και Βουλιαγμένη προηγείται 16 του Ολυμπιακού. 6 και 21 ακόμη για την ολοκλήρωση του πρώτου τελικού της Water Polo League των γυναικών. Σε μια σειρά παιχνιδιών που αναμένεται άκρος συναρπαστική και φαίνεται αυτό με το καλημέρα. Πέρυσι οι δύο ομάδες είχαν παίξει 5 αγώνες για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας και τον τίτλο το πήρε η Βουλιαγμένη μετά από 12 χρόνια με 3-2 νίκες απέναντι στον Ολυμπιακό. Στην επίθεση τώρα είναι οι Ερυθρόλευκες, υπάρχει αποβολή. Αποβολή με την οποία χρεώνεται από πλευράς Βουλιαγμένης η Φουράκη, την κέρδισε η Μυριοκεφαλιτάκη. Η Τριχά θα δώσει την Άντριου Σάντα στην Βάσο πλευρή του. Τριχά και πάλι θα σουτάρει και θα σκοράρει. Πάρα πολύ ωραίο το γκολ που πέτυχε η Φωτεινή Τριχά, η Βάσο πλευρή του. Η Βάσο πλευρή του είναι η παίκτρια που σκοράρει. Από πλευρά η Τριχά η Φωτεινή Τριχά, καλά είπα στην αρχή. Η Φωτεινή Τριχά ένα σουτ το οποίο ήταν χαμηλό στην αριστερή γωνία της Κοτσιόνη. Πάρα πολύ ωραίο το γκολ. Πραγματικά ένα φοβερό σουτ, γιατί είδε την πάσα, ότι δεν είχε την πάσα δίπλα της στη Σάντα και ευνηδίασε τις αντιπάλους της σουτάροντας έτσι.
1: Ευνηδιάστηκε ένα πολύ και η τερματοφύλακα της Βουλιαγμένης, η οποία έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι σήμερα, Βασίλη.
0: Έχει πιάσει τα πάντα σχεδόν η Μαρίνα Κοτσιόνη. 7-10 Ολυμπιακός Βουλιαγμένη και αποβολή που κερδίζει η Βουλιαγμένη στη δική της επίθεση. Ξενάκη τώρα δίνει στη Μουλχάουζεν. Η Κοβάσεβιτς, κακή πάσα για την Κρασά και δεν θα κάνει καν σουτ η Βουλιαγμένη. Θα μείνει μπάλα. Δεν θα επιχειρήσουν καν σουτ επειδή τους άλλους δεν προλάβαινε η Κρασά. Είχε εκπνεύσει ο χρόνος της επίθεσης του Ολυμπιακού. Προσπαθεί να βγάλει κόντρα και τα καταφέρνει. Η Άμπι Άντριους απέναντι στην Κοτσιόνη και έχουμε πέναλτι το οποίο έκανε η Κοβάσεβιτς πάνω στην Άμπι Άντριους. Και ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία τα 4 γκολ να μειώσει στα 2. Είχε προηγηθεί η Βουλιαγμένη με 16-6-21 και κάτι περισσότερο από ένα λεπτό μετά ο Ολυμπιακός έχει την δυνατότητα να μειώσει στα 2 γκολ τη διαφορά. Σκόρα νωρίτερα η Φωτεινή Τριχά το 17 στα 5-55 πριν τη λήξη του τελικού, ενώ η Τορνάρο μάλιστα χρεώθηκε νωρίτερα με την τρίτη σφινή. Τώρα σκοράρει η Τριχά και πανηγυρίζει πολύ έντονα αυτό το γκολ. Δεύτερο συνεχόμενο γκολ για την ίδια. Δεύτερο συνολικά στον αγώνα για τη Φωτεινή Τριχά. 8-10 λοιπόν το σκορ. 5-12 πριν τη λήξη του τελικού.
1: Και ο Ολυμπιακός Βασίλη ξαναμπαίνει στο παιχνίδι.
0: Ξαναμπαίνει στο μάτς Ολυμπιακός ξεκάθαρα. Τίποτα δεν τελειώνει. Έτσι, ακόμη μια διαφορά τέτοια που είναι σημαντική των 4 γκολ δίνει ασφαλείας έτσι, με τόσο χρόνο να υπολείπεται. Και φαίνεται αυτό για την ώρα. Δηλαδή, με την έννοια ότι ο Ολυμπιακός έχει μειώσει τα 2 γκολ διαφορά. Στην επίθεση είναι βεβαίως η Βουλιαγμένη με την Φουράκη τώρα να γυρίζει την μπάλα. Έχει πάει στα χέρια της Κρασά. Και πάλι θα μείνει η μπάλα στα χέρια των παικτριών της Βουλιαγμένης ή θα γίνει ένα σουτ στο τέλος του χρόνου από την Αγγελίδη, η οποία

0: Θα γίνουν αταράξεις. Το από εκεί και μετά είναι το θέμα που εκπώνησε, το διάγραμμα που εκπώνησε ο κ. Παπαμίκος, ο οποίος είναι σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη, και νομίζω ότι όταν έρθει η ώρα θα ανακοινωθεί. Πάντως ο ΠΑΟΚ σχεδιάζει και αγωνιστικά με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, και φυσικά και οι παίκτες οι οποίοι θα μείνουν με τα συμβόλαια που λήγουν, έχουν γίνει κάποιες προεργασίες, και μάλιστα είναι ο Λόβρεν, ο Σάχρε, Βανούσετς, ο Βολιάκο, αρκετοί παίκτες οι οποίοι δεν θα συνεχίσουν τον ΠΑΟΚ. Κάποιοι συμβόλαια τα οποία έχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, ο Τσάλοφ, ο οποίος θα επιστρέψει. Να, ο Τσάλοφ μένει το 310.000, με μισά λεπτά δεν είναι ο ΠΑΟΚ και δεν την βρίσκει η ομάδα. Για φανταστείτε τι επιτυχία είχε η απόκτησή του. Πήγε στην Καρδίτσια Σπορ και έπεσε η ομάδα.
1: Ο Λόβρεν, το συμβόλαιο του έτσι κι αλλιώς έλεγε 30 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Και επομένως ο ΠΑΟΚ είναι... πώς να το πω, ότι είναι υποχρεωμένος να κινηθεί για θέση στόπερ, έτσι δεν είναι?
0: Θα κινηθεί για όλες τις θέσεις. Υπάρχουν επίσης οι παίκτες οι οποίοι θα παραμείνουν, και Τζιόρα, Μεϊτέ, Μπάμπα, οι οποίοι ο Μπάμπα κιόλας είναι με την εθνική της Γκάνας στην προεπιλογή. Mm-hmm. Αυτοί οι παίκτες, επειδή συμπλήρωσαν συμμετοχές, ανανεώνονται το συμβόλαιό τους κανονικά. Από εκεί και μετά, αφού γίνει προεργασία, έχουν γίνει συζητήσεις, και αλλά περιμένουμε πρώτα τις σημαντικές δονήσεις που θα έχουν επακόλουθο για ό,τι αφορά το σύγχρονο.
1: Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε σε πρώτο πλάνο έχουμε τις αλλαγές σε επιτελικές θέσεις στην ΠΑΕ, και στη συνέχεια να αρχίσει να γίνεται ένα ελοπή το μεταγραφικό σχεδιασμό.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλληλένδετα. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι μετά την φώτιση του Αγίου Πνεύματος, αλλά τη Δευτέρα, οπότε μέχρι την Παρασκευή, Πέμπτη Παρασκευή,
1: θα τρέξουν οι εξελίξεις. Γιώργο, κάτι τελευταίο για να σε αφήσω. Υπάρχει κάποια ενημέρωση για τα έργα που γίνονται στο προπονητικό κέντρο?
0: Αυτό θα ανακοινωθούν και αυτά στην ερχόμενη εβδομάδα. Γιατί είναι οι πυλώνες, οι οποίες είχε αναγγείλει ο κ. Παπαμίκος. Άλλωστε, γίνονται εργασίες, περιμένουμε κάποιες άδειες και κάποια σχέδια. Νομίζω ότι είναι στον δρόμο αυτό που λένε, έτσι ώστε ο τραστικό κέντρο να είναι έτοιμο γύρω στα τέλη του 27, αρχές τέλη του 27.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο Μήνος, ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο να προσθέσουμε.
0: Ένα αθλητικό κέντρο πρότυπο, και ένα από τα καλύτερα στα Βαλκάνια θα είναι αυτό το αθλητικό κέντρο. Πάντως ο κόσμος στο ΠΑΟΚ φρεσκάρηκε. Mm-hmm. Βρέθηκε στο πιστό γήπεδο της Μίκρας εκεί και γιόρτασε.
1: Για το handball, έτσι.
0: Ναι, είναι το τρίτο double του ΠΑΟΚ. Πρώτα στο γυναικείο ποδόσφαιρο, μετά στο γυναικείο handball. Και φυσικά και η K19 που πήρε και αυτή το double. Οπότε τρία double μέχρι στιγμής. Δύο ποδόσφαιρα, ένα των γυναικών, K19.
1: Χρυσόν κάπως στο χάπι για την αντρική ομάδα που δεν πήρε τίτλο.
0: Δεν χρυσόν, ο ΠΑΟΚ έχει τα 4 γράμματα. Αυτά τα 4 γράμματα είναι παντού.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο Μήνος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
0: Καλά.
1: Επιστρέφω και πάλι στον Βασίλη Μότση, στο κολυμπητήριο του Πειραιά, για τον τελικό του Ολυμπιακού με την Βουλιαγμένη. Έλα, Βασίλη.
2: 1:50 ακόμη για την ολοκλήρωση του πρώτου τελικού της Water Polo League των γυναικών. Η Βουλιαγμένη έχει ένα προβάδισμα 2 γκολ. 11-9 προηγείται του Ολυμπιακού. Η Φουράκη με πέναλτι έκανε το 11-8 στα 3:22 για τη λήξη. Το πέναλτι το κέρδισε από τη Σεφανία Σάντα η Κίτλινγκ Άουστρα. Είχαμε μετά τη μείωση του σκορ με το τρίτο σερί γκολ που πέτυχε η Φωτεινή Τριχάτριο προσωπικό της συνεχόμενο. Η Φωτεινή Τριχά λοιπόν στα 3 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για τη λήξη έκανε το 9-11. Και τώρα είναι στην επίθεση ο Ολυμπιακός με παίκτρια παραπάνω. Time out είχε καλέσει ο Ντόσκας. Γλιστράει μπάλα τα χέρια του Κεφαλιτάκη. Φτάνει σε κύρια να τη βάσω στο πλευρί του. Έχει χρόνο ο Ολυμπιακός. Δεν είναι όλη η επίθεση του με παίκτρια παραπάνω. Τώρα επανέρχεται το μάτσι κρασά. Αλλά στην ανισορροπία που υπήρχε, σκοράρει Τριχά και πάλι τέταρτο σερί γκολ από τη Φωτεινή Τριχά που το έχει πάρει προσωπικά. Πετυχαίνει το τέταρτο τη γκολ συνολικά στον αγώνα, αλλά έχει πετύχει τα 4 τελευταία του Ολυμπιακού. Και πανηγύρισε και πάλι έτσι πολύ έντονα, θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα και στις παίκτριές της για να σημάνει μια πιθανή αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό. Απ' την άλλη, η Βουλιαγμένη θα επιχειρήσει να διαφυλάξει αυτό το προβάδισμα. Είχε ξεφύγει και με 4 γκολ η Βουλιαγμένη, με 16 στο ξεκίνημα του 4ου οκταλέπτου, στα 6:21 πριν τη λήξη του αγώνα. Για την ακρίβεια, τώρα το σκόρ είναι 11-10. Ο Ολυμπιακός τρέχει έκτοτε ένα επιμέρους 4-1 υπέρ του.

0: με την Φουράκη τώρα. Να δίνει στην Αγγελίδη, η Ξενάκη, ξανά Φουράκη, προσποιήσεις. Από δύσκολη γωνία το σουτ, το οποίο επιχείρησε η Αγγελίδη, που πάει να πάρει θέση και στην άμυνα. Απέκρουσε η Σταματοπούλου. Τελευταίο λεπτό του αγώνα, ο Ολυμπιακός Βουλιαγμένη, 10-11. Ένα φάουλ το οποίο έκανε η Μουλχάουζεν στη Σάντα. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα στην Άντριος, θα καταφέρνει. Η Μύριο Κεφαλιτάκη θα κερδίσει. Αποβολή. Αποβολή που σφυρίχθηκε με μια μικρή καθυστέρηση, η αλήθεια είναι. Εις βάρος της Ανδρεάδη. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον πάγκο της Βουλιαγμένης και βάσο πλευρή του. Η Τριχά είναι. Η Τριχά και πάλι σκόρερ. 11-11. Η Φωτεινή Τριχά με το πέμπτο της γκολ στο μάτς ισοφαρίζει σε 11-11. Σφυρίχθηκε η αποβολή την ώρα που υπήρχαν διαμαρτυρίες από τον πάγκο της Βουλιαγμένης και ήταν ακριβώς μπροστά μου οι αθλήτριες, οι δύο προπονήτριες μάλλον της Βουλιαγμένης, εδώ δεν είχα καθαρή οπτική επαφή με τη φάση. Η Τριχά σκόραρε το πέμπτο της συνεχόμενο γκολ, ισοφαρίζοντας σε 11-11 λοιπόν για τον Ολυμπιακό η Τριχά. Είναι η σκόρα λοιπόν και πάλι. Πέμπτο συνεχόμενο γκολ για τη Φωτεινή Τριχά. Πέμπτο συνολικά στον αγώνα. Το πήρε πάνω της αυτή η σπουδαία αθλήτρια. Την οποία και ο Χάρης Παυλίδης έτσι ως προπονητής και στην εθνική ομάδα δεν έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για το ταλέντο της. 11-11 λοιπόν το σκορ. Αν είναι ισόπαλος τελικός θα έχουμε πέναλτι. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει στην επίθεση Βουλιαγμένης. Φεύγει μπάλα τα χέρια της Ενάγη, την ανακτά. Σουτάρει η Φουράκη, αποκρούει Σταματοπούλου στην αριστερή της γωνία. Προσπαθεί να βγάλει κόντρα ο Ολυμπιακός. Κλέβουν ή της Βουλιαγμένης. Time out καλή. Η Κική λιώσει 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Υπάρχει time out. Δεν το παίρνω, αλλά βγάζει κόντρα η Βουλιαγμένη. Το ακυρώνει το time out. Λιώσει. Τεράστια ευκαιρία. Τι έχασε τώρα πραγματικά η Φίβη Αγγελίδη. Ζητούν κόρνερ από πλευράς Βουλιαγμένης. Λένε τελείωσε το μάτσα από πλευράς Ολυμπιακού. Αλλά νομίζω ότι πραγματικά χάθηκε τεράστια ευκαιρία τη Βουλιαγμένη για να πάρει τη νίκη στην φάση αυτή. Έγινε κλέψιμο στο κέντρο της πισίνας. Πήραν οι παίκτες Βουλιαγμένη στην μπάλα από τη Σάντα. Φύγανε στην κόντρα. Ενώ έχει καλέσει αρχικά τα ημά ότι κυλιώσει. Θα δουν το βάρ να δουν αν είναι κόρνερ ή όχι. Οι διαιτητές και πόσο χρόνο συμπολείπεται κιόλας για τη λήξη του παιχνιδιού, γιατί κολλεί στο χρονόμετρο στα 11 δευτερόλεπτα και αυτό δεν γίνεται. Να πω λοιπόν και πάλι τη φάση. Στο κέντρο της πισίνας κλέβουν οι παίκτες Βουλιαγμένης. Αρχικά φωνάζει για time out και έχει λιώσει. Βλέπει ότι οι παίκτες που ανάφεγουν στην κόντρα ακυρώνουν το time out, λέει ότι δεν υπάρχει, δεν θέλει time out. Και στην κόντρα φεύγει η Αγγελίδη απέναντι στα Σταματοπούλου. Κάνει το σκαστό σουτ και η μπάλα φεύγει έξω. Τώρα, αν έγινε αυτό από παρέμβαση Σταματοπούλου ή αν ήταν out η μπάλα, θα το αποφασίσει ο Σπύρος Αχλατιώτης κοιτάζοντας τη φάση στο VAR. Έχει το δικαίωμα να πάει από μόνο στο VAR, να δει αν υπάρχει corner ή όχι και πόσος χρόνος υπολείπεται. Επομένως, κοιτάζει τη φάση για να δει αν υπάρχει corner. Αν το match λήξει ισόπαλο, θα υπάρχουν penalty. Να το επαναλάβω. Να δούμε πόσο χρόνο συμπολείπεται και αν υπάρχουν κάποια δευτερόλεπτα για τη Βουλιαγμένη για να έχει μια τελευταία ευκαιρία να κάνει κάποιο σουτ προς την εστία της Σταματοπούλου. Το σκορ επαναλαμβάνω στο 11-11 σε ένα άκρο συναρπαστικό τελικό στον οποίο η Βουλιαγμένη είχε προηγηθεί 16 στο ξεκίνημα του 8 λεπτού. Προκειμένου
1: συγκλονιστικό μας πάντως στο αγώνα.
0: Πραγματικά φανταστικό το παιχνίδι, διαφήμιση του Πόλο. Εδώ συνταμή και από τις δύο ομάδες, το ίδιο μας χάρισαν και πέρυσι, το ίδιο φαίνεται μας χαρίσουν και φέτος. Επικές μονομαχίες. Σίγουρα βέβαια για την Βουλιαγμένη, ξέρεις, αυτό που θα σκέφτονται είναι ότι έχουν χάσει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα. Δηλαδή που είχαν 6-21 πριν τη λήξη του αγώνα. Έκτοτε ο Ολυμπιακός είχε ένα 5-1 επιμέρους σκορ και ισοφάρισε με απόλυτη πρωταγωνίστρια την Τριχά, mm-hmm. που είχε πετύχει και τα 5 τελευταία γκολ του Ολυμπιακού. Δηλαδή όλα τα γκολ του Ολυμπιακού στην 4η περίοδο.
1: Νομίζω, Βασίλη, ότι η Βουλιαγμένη, αν θα χάσει το μάτς, το χάνει από το 16 που είχε αυτή την κυριαρχία με τα 4 γκολ.
0: Ναι, 5 γκολ Τριχά. Ναι, Δημήτρη, αν θες να μου επαναλάβεις.
1: Λέω ότι αν η Βουλιαγμένη χάσει το μάτς, θα το χάσει επειδή δεν μπόρεσε να διατηρήσει αυτό το συν 4 που είχε στο 16.
0: Ναι, βέβαια, έχεις δίκιο. Ναι, ήταν εντάξει, πολύ σημαντικό αυτό το προβάδισμα το οποίο απόλυσε η Βουλιαγμένη. Θα δούμε τώρα αν έχει χρόνο για κάτι στην κανονική διάρκεια του τελικού. Γιατί είπαμε, εξετάζουν αν είναι corner ή όχι. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι θα δουν στο replay και τον χρόνο που υπολείπεται. Γιατί το χρονόμετρο έχει κολλήσει στα 11 δευτερόλεπτα. Να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η απόφαση του Σπύρου Αχλαδιώτη. του ένα εκ των δύο διαιτητών του αγώνα που έχει πάει στο ΒΑΡ. Βλέπει την εικόνα που του δίνει η διαιτητής που είναι στο ΒΑΡ, που είναι η κυρία Μιχαηλίδου. Η Μαρία Δασκαλοπούλη είναι η άλλη διαιτητής στην αναμέτρηση. Και υπάρχει μια καθυστέρηση βεβαίως, έτσι στο να ληφθεί η απόφαση. Για να δούμε τώρα αν θα λάβει η απόφαση ο Σπύρος Αχλαδιώτης. Κάτι λέει με την γραμματεία. Ίσως να υπάρχει μια συνεννόηση και για τον χρόνο. Μιλά με την delegate του αγώνα που είναι η Βούλα Κοζομπόλη. Αργυρή Ολυμπιονίκη στην Αθήνα το 2004 η Βούλα Κοζομπόλη. Με την εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών. Τα λένε μεταξύ τους για να δούμε ποια είναι η απόφαση εν τέλει και του διαιτητή. Εν τω μεταξύ έχουν απόσταση 2 μέτρων. Δεν είναι πολύ μακριά. Και υπάρχει εδώ συνεννόηση με το μικρόφωνο και τα ακουστικά. Αλλά τέλος πάντων περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα αποφασίσει και ο Σπύρος Αχλαδιώτης. Πάντως συνοψίζοντας για την κανονική διάρκεια του τελικού, Δημήτρη, γιατί είναι κανονική διάρκεια, είχε προηγηθεί βουλιαγμένη 2-0. Ο Ολυμπιακός απάντησε σοβαρίζοντας σε 2-2. Η βουλιαγμένη δεν έχασε το προβάδισμα. Μέχρι να σοφαρίσει ο Ολυμπιακός με 4-4. Το πήρε και στο πρώτο ημίχρονο συνολικά με ένα γκολ. Δεν δέχτηκε κανένα στη δεύτερη περίοδο τον Ολυμπιακό. Ήταν μπροστά με 5-4. Στο 5-5 ο Ολυμπιακός έχασε πέναλτι και την ευκαιρία να έχει προηγηθεί για πρώτη φορά στον αγώνα. Και δεν έχει προηγηθεί ποτέ ο Ολυμπιακός. Μετά, μάλλον όχι, διορθώνω, έχασε ευκαιρία ο Ολυμπιακός να περάσει μπροστά στο 4-4. Και μετά η βουλιαγμένη στην τρίτη περίοδο προηγήθηκε με 7-4 και με 8-5. 8-5 και 9-5 στα 1 και 51 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. 9-6 ήταν το σκορ στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Στο ξεκίνημα του τέταρτου, 6-21 πριν τη λήξη του αγώνα, η Βουλιαγμένη πήρε ξανά διαφορά 4 γκολ υπέρ της με 16 και ακολούθησε, όπως είπαμε, ένα επιμέρους 5-1 για τον Ολυμπιακό που ισοφάρισε στο 11-11 από το σκορ αυτή τη στιγμή στα 44 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Βουλιαγμένη στην επίθεσή της μετά τον γκολ που δέχτηκε επί τριχά δεν κατάφερε να σκοράρει. Η Σταματοπούλου απέκλεισε το σούτ του Σαγγελίδη. Σταματοπούλου προσπάθησε να βγάλει στην κόντρα την Στεφανία Σάντα. Έχασε εκείνη την μπάλα από κλέψιμο στο κέντρο της πισίνας. Έφυγε στην κόντρα η Αγγελίδη και πάλι. Σούταρε και μένει να δούμε αν είναι corner ή out. Αυτό εξετάζεται μαζί με τον χρόνο. Και φαντάζομαι ότι πάει ο Σπύρος Αχλαδιώτης.
1: Αυτό εξετάζουν οι Βασίλοι, έτσι.
0: Αυτό είναι σίγουρα ότι έχει πάρει πολύ χρόνο. Και φαντάζομαι όμως, επειδή έχει πάει στη γραμματεία, μάλλον έχει δει corner. Λέω, υποθέτω τώρα έτσι, και συζητούν για το πόσο χρόνο υπολείπεται. Έτσι, δηλαδή, πόσα δευτερόλεπτα θα έχει στη διάθεσή της η Βουλιαγμένη, αν είναι corner η φάση. Αυτό φαντάζομαι ότι εξετάζεται αυτή τη στιγμή και περιμένουμε έτσι να υπάρξει αυτή η συνεννόηση. Όπως και να έχει, είναι μεγάλη καθυστέρηση.
1: Ναι,
0: στον άλλο αγώνα, να δούμε τι γίνεται και στο Ιδραϊκό ΠΑΟΚ.
1: Σε ένα μάτσο. Θέσεις 5-8 στην Water Polo League των Ανδρών.
0: Και για το ευρωπαϊκό εισιτήριο επί της ουσίας.
1: Ναι.
0: Παίζουν οι δυο τους στο Ποσειδόνιο. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει το πρώτο παιχνίδι με ένα γκολ διαφορά. Ο Ιδραϊκός πιο εύκολα το δεύτερο. Για να δούμε τι θα αποφασίσουν τώρα. Θα σου πω αργότερα για το Ιδραϊκός ΠΑΟΚ. Το σκόρ είναι στο 7-6 υπέρ του ΠΑΟΚ. Α, μάλιστα. Υπάρχει time out της Κικής Λιώση. Άρα, ακόμη και αν έμπαινε το γκολ τη Αγγελίδη, κανονικά δεν θα μέτραγε. Γιατί είχε καλέσει time out η Κική Λιώση. Την ώρα που σας έλεγα ότι το πήρε πίσω, είχε δοθεί το time out προφανώς και παρότι έφυγε στην κόντρα η Αγγελίδη και είχαμε τη φάση που σας είπα, γύρισε πίσω ο χρόνος και υπάρχει time out για την Κική Λιώση, γιατί αυτό προφανώς είχε καταλογιστεί από τη γραμματεία. Άρα έχει την επίθεση η Βουλιαγμένη με παίκτρια παραπάνω στα 13 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα, γιατί εκεί πήγε το χρονόμετρο πριν τη λήξη του πρώτου τελικού. Σας το έλεγα, επειδή γίνει ακριβώς μπροστά μου, ότι η Κική Λιώση φώναζε time out και μετά έλεγε ότι άκυρο, αλλά είχε προφανώς δοθεί το time out και γι' αυτόν τον λόγο πήγε πίσω όλη η επίθεση. Έτσι και κανονικά, ακόμη και αν έμπαινε τον γκολ από την Αγγελίδη, δεν θα μέτραγε, γιατί θα είχε δοθεί το time out. Τώρα γύρισε πίσω ο χρόνος σε αυτό το σημείο, στο time out που κάλεσε λοιπόν η προπονήτρια της Βουλιαγμένης, η Κική Λιώση. 11-11 το σκορ, 13 δευτερόλεπτα όλα στη διάθεση της Βουλιαγμένης, που είναι και στην επίθεση με τη Μουλχάουζεν, η Κοβάσεβιτς, γυρίζουν την μπάλα, ξανά είναι Φέλη Κοβάσεβιτς, η Ανδρεάδη, η Φουράκη μάλλον, στη Μουλχάουζεν, το σουτ, δοκάρι η μπάλα και τέλος του τελικού, 11-11 και πέναλτι. Δημήτρη, θα έχουμε πέναλτι λοιπόν για να μάθουμε ποια ομάδα θα πάρει την νίκη σε αυτόν τον πρώτο τελικό, άκρο συναρπαστικό τελικό, στον οποίο ο Ολυμπιακός επέστρεψε από τις βάρος του 16, ισοφαρίζοντας σε 11-11 με την Τριχά στα 44 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του. Άρα, πέναλτι που θα ξεκινήσει σε πολύ λίγο. Δημήτρη, αν θες έτσι μισό λεπτό να μου δώσεις να πάρω μια ανάσα και
1: βεβαίως,
0: να πάρω.
1: Βεβαίως, να πω εγώ ότι στο παιχνίδι που είπες νωρίτερα, πάω και Ιδραϊκός. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 7-7, 47 δευτερόλεπτα περίπου πριν ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο. Αγώνας για τις θέσεις 5-8 στην Water Polo League των ανδρών. Ενώ σε περίπου 11 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Απόλλωνα Σμύρνης με τη Βουλιαγμένη για την Water Polo League των ανδρών, για τον μικρό τελικό όπως λέμε. Οι δύο ομάδες διεκδικούν την τρίτη θέση στην κατάταξη στη Water Polo League των ανδρών. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσουν τα πέναλτι σε αυτόν τον πρώτο τελικό στην Water Polo League των γυναικών, στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Βουλιαγμένη. Ένα μάτς συγκλονιστικό, όπως ακούσατε και στην περιγραφή του Βασίλη Μότση. Η Βουλιαγμένη, η οποία ξέφυγε κάποια στιγμή με συν 4, 9, 5 και 16, δεν κατάφερε όμως να κρατήσει αυτό το πλεονέκτημα που είχε υπέρ της σε αυτόν τον πρώτο τελικό. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ισοφαρίσει σε 11-11, που ήταν το σκορ της κανονικής διάρκειας, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται λίγο πριν από την διαδικασία των πέναλτι, για να δούμε τελικά ποια θα είναι η νικήτρια σε αυτόν τον πρώτο τελικό στην Water Polo League των γυναικών.

0: Πάμε και πάλι στο κολυμπήτερο του Πειραιά. Ακούμε τον Βασίλη Μορσέλα. Βασίλη.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα ξεκινήσει η διαδικασία των πέναλτι.
0: Πριν ξεκινήσει, Βασίλη, ναι. Πριν ξεκινήσει, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Όπως ναι. πήγε η κανονική διάρκεια, ποια θα ψήφιζες για MVP του αγώνα, τη Φωτεινή Τριχά, του Ολυμπιακού?
1: Τριχά, γιατί έκανε, το έβαλε 5 γκολ όλα στην πέμπτη περίοδο και τα 5 γκολ του Ολυμπιακού στην πέμπτη περίοδο, λέω, τι έχω πάθει, στην τέταρτη περίοδο. Και το 5-2 ήταν το επιμέρους σκορ της τέταρτης περίοδου, η μοναδική περίοδος που πήρε ο Ολυμπιακός. Και η Τριχά ήταν η πρωταγωνίστρια στο να επιστρέψει ο Ολυμπιακός στην διεκδίκηση του παιχνιδιού, έτσι, για να το στείλει.
0: Δεν άκουσες όμως όλη την ερώτησή μου. Η Φωτεινή Τριχά ή η Μαρίνα Κοτσιόνη, η κήπερ της Βουλιαγμένης?
1: Όχι, η Φωτεινή Τριχά. Όχι, εντάξει, είναι η Φωτεινή Τριχά, να σου πω την αλήθεια, γιατί η Βουλιαγμένη, εντάξει, είχε την νίκη στα χέρια της με βάση όλη την απόδοσή της στον αγώνα. Εντάξει, θα κριθεί και από τον νικητή, προφανώς αυτό το ερώτημα. Αλλά η Φωτεινή Τριχά δεν είχε γκολ στο μάτς και έβαλε και τα 5 του Ολυμπιακού στην τέταρτη περίοδο, έτσι. Με τον Ολυμπιακό να επιστρέφει με επιμέρους 5-1 τα τελευταία 6 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα από το εισβάρος του 16. Για να δούμε λοιπόν πάντως τι θα συμβεί στα πέναλτι. Πρώτη εκτελεί για τον Ολυμπιακό η Στεφανία Σάντα απέναντι στη Μαρίνα Κοτσιόνη, η οποία βεβαίως ήταν εξαιρετική σε όλη τη διάρκεια του τελικού, δεν τη μειώνω, για να απαντήσω στο ερώτημά σου. Η Σάντα λοιπόν είναι απέναντι στην Κοτσιόνη και περιμένει να πάρει την μπάλα στα χέρια από τον Σπύρο Αχλατιώτη, τον διαιτητή. Τώρα η Στεφανία Σάντα πήρε την μπάλα, είναι στα 5 μέτρα απέναντί της, είπαμε, η Μαρίνα Κοτσιόνη, τερματοφύλακας Βουλιαγμένης. Εκτελεί η Σάντα και για το 1-0 στα πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Τώρα η Ξενάκη θα πάει απέναντι στη Φάντεν Ντόλμπεστιν. Βάζει την δεύτερη τερματοφύλακα του ο Γιώργος Δόσκας για τα πέναλτι. Έτσι, σε όλο το μάτς έπαιξε Γιάννα Σταματοπούλου. Κάτω από το δοκάρι τώρα κάθεται η Φάντεν Ντόλμπεστιν. Θα σκοράρει Ξενάκη. Έπεσε σωστά η Φάντεν Ντόλμπεστιν. Στην δεξιά της γωνία η Λέξ Ξενάκη σκοράρει, σοφαρίζει σε 12-12 λοιπόν. 1-1 τα πέναλτι με την Έλληνα Ξενάκη. Και τώρα η Βάσο Πλευρίτου είναι εκείνη η οποία θα εκτελέσει το δεύτερο πέναλτι για τον Ολυμπιακό απέναντι στη Μαρίνα Κοτσιόνη. Στα 5 μέτρα η απόσταση της εκτέλεσης. Έτοιμη λοιπόν η Βάσο Πλευρίτου. Εκτελεί, θα σκοράρει. Έστειλε την μπάλα σχεδόν στο κέντρο της εστίας, αλλά βρήκε στην αντίθετη κίνηση την Κοτσιόνη. Έτσι λοιπόν σκοράρει και κάνει το 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού. Και τώρα πηγαίνει η Νεφέλη Άννα Κρασά, η Νεφέλη Κρασά απέναντι στη Φάντεν Ντόλμπεστιν. Προσπαθεί να αποκρούσει η Φάντεν Ντόλμπεστιν, κάνει επαφή με την μπάλα, αλλά αυτή καταλήγει στα δίχτυα 2-2. Στα πέναλτι με το εύστοχο χτύπημα από την Νεφέλη Κρασά. 8-8 λοιπόν. 8-8 λέω. 2-2.
0: Ή 13-13.
1: Ή 13-13, ναι. Είδα το νούμερο στο της Κρασά. Η Τριχά τώρα απέναντι στην Καρίτσα. Αλλάζει τερματοφύλακα και έχει κυλιώσει. Βάζει την Εύα Καρίτσα κατά τα goal post. Η Τριχά εκτελεί και σκοράρει στην δεξιά γωνία της Καρίτσα η μπάλα. Στην άλλη πλευρά πήγε η τερματοφύλακα της Βουλιαγμένης. 14-13 λοιπόν προηγεί το Ολυμπιακός. 3-2 στα πέναλτι, 14-13 το συνολικό επιμέρους σκορ. Και τώρα η Φουράκη είναι απέναντι στην Φάντεν Ντόλμπεστιν. Εκτελεί, θα αποκρούσει η Ολλανδή goalkeeper του Ολυμπιακού. Πανηγυρίζουν πάρα πολύ έντονα οι συμπαίκτριές της, πιο έντονα από όλες η Φωτεινή Τριχά, σου έλεγα Δημήτρη. 14-13 λοιπόν το σκορ υπέρ του Ολυμπιακού, 3-2 στα πέναλτι. Το χαμένο πέναλτι για την Βουλιαγμένη, το τρίτο, το απέκρουσε η Φάντεν Ντόλμπεστιν, απέκρουσε την εκτέλεση της Φουράκη. Είχε πέσει καλά και στα δύο προηγούμενα πέναλτι η Φάντεν Ντόλμπεστιν. Ξανά η Κοτσιόνη κατά το goal post. Εκτελέστρια για τον Ολυμπιακό του πέναλτι αυτού. Θα εκτελέσει μάλλον η Σιούτη. Θα σκοράρει η Σιούτη. Προβάδισμα 2 γκολ για τον Ολυμπιακό. 4-2 στα πέναλτι και τώρα εκτελεί για την Βουλιαγμένη Γιάουστρα. Αν το βάλει, η Βουλιαγμένη θα παραμείνει ζωντανή στην προσπάθεια για νίκη. Αποκρούει και πάλι η Φάντεν Ντόλμπεστιν απέναντι στην συμπατριώτησά της, η Κίτλιν Γιάουστρα. Τρομεροί πανηγυρισμοί από τον πάγκο του Ολυμπιακού και από την Ολλανδή goalkeeper των Ερυθρολεύκων με ένα επιμέρους 4-2 στα πέναλτι και συνολικό 15-13. Ο Ολυμπιακός παίρνει την νίκη στον πρώτο τελικό. Ουσιαστικά, πώς να το πω, επέστρεψε από ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο στο οποίο είχε βρεθεί, για να μην πω κάτι υπερβολικό. Η Βουλιαγμένη είχε προηγηθεί με 4 γκολ, 16-21 πριν τη λήξη του αγώνα. Όλα έδειχναν ότι θα έπαιρνε τη νίκη, αν και υπήρχε πολύ χρόνο στο παιχνίδι. Αλλά η Βουλιαγμένη υπολόγιζε, χωρίς να το πω έτσι απλά, έτσι, τη Φωτεινή Τριχά, τέλος πάντων, η οποία ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια για τις Ερυθρόλευκες. 5 γκολ σημείωσε μέχρι και τη λήξη της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού, σε ένα επιμέρους 5-2 για τον Ολυμπιακό, και οδήγησε το μάτς στα πέναλτι, 11-11 η κανονική του διάρκεια, και στο τέλος ήρθε και η νίκη λοιπόν για τον Ολυμπιακό στα πέναλτι με ένα επιμέρους 4-2 σε αυτή τη διαδικασία. Να πω ότι οι αθλήτριες των δύο ομάδων αλληλοσυγχαίρονται, και αυτό είναι έτσι πολύ ωραίο να το βλέπουμε ως εικόνα, και τα τεχνικά επιτελεία των δύο ομάδων. Συναρπαστικότατος ο πρώτος τελικός σηκότερη πόλη των γυναικών. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Βουλιαγμένη, βέβαια, να κάνει το break. Ο Ολυμπιακός από την άλλη παίρνει την πέμπτη του νίκη επί της Βουλιαγμένης στην εφετινή σεζόν σε εισάριθμα παιχνίδια. Αυτή τη φορά πήγε το μάτς στα πέναλτι, αλλά την νίκη την πήραν εν τέλει οι Ερυθρόλευκες. Σε δύο μέρες το επόμενο ραντεβού, στις 5.30 ώρα το απόγευμα, στη Βουλιαγμένη, σε μετάδοση από την Έρα Σπορ και από την Ερδίο Σπορ. Δημήτρη,
0: ωραία.
1: Αυτά, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο.
0: Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Να πω εγώ ότι στο άλλο μας πάω και Δραϊκός είναι 8:35:36 πριν το τέλος της τέταρτης περιόδου και το τέλος του αγώνα. Και φυσικά αύριο έχουμε τον δεύτερο τελικό μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στους άντρες στην Water Polo League των ανδρών. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0. Ο Ολυμπιακός στις γυναίκες νίκησε τη Βουλιαγμένη λοιπόν στα πέναλτι με 4-2. Συνολικό σκορ 15-13. Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε 11-11 στο κολυμβήτηριο του Πειραιά. Και προηγείται με 1-0 νίκες στην Water Polo League των γυναικών. Με ένα τραγουδάκι πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε με το δεύτερο κομμάτι της απόψινής εκπομπής.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ακούτε Era Sport.
6: Τρία λεπτά μετά τις 9 ακούτε την Era Sport, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Ο Ολυμπιακός νίκησε την Βουλιαγμένη με 15-13 στα πέναλτι, 4-2 στην διαδικασία των πέναλτι, 11-11 ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια στον πρώτο τελικό της Water Polo League των γυναικών. Στο κολυμβητήριο του Πειραιά οι Ερυθρόλευκες έκαναν το 1-0 στην μεταξύ τους αναμέτρηση, ενώ αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Ιδραϊκό για τις θέσεις 5-8 στην Water Polo League των ανδρών. Πάμε γρήγορα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, μας περιμένει ήδη ο Γιάννης Αντωνινέος. Γιάννη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
6: Και να ξεκινήσω με μια χρηστική είδηση για τους φίλους της ΑΕΚ. Από αύριο κυκλοφορούν τα εισιτήρια διαρκείας, οι ανανεώσεις.
7: Βέβαια, από αύριο 4 η ώρα ξεκινάει η διαδικασία με προτεραιότητα για τους
6: κατόχους.
7: Mm-hmm. Για τους κατόχους των εισιτήριων διαρκείας της περσινής σεζόν. Mm-hmm. Με ενημέρωση που έρχεται στο mail τους σε σχέση με τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν με κάθε λεπτομέρεια, έτσι. Και η πλατφόρμα θα ανοίξει 4 η ώρα αύριο για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Ίδια τιμές με πέρσι, η κάρτα διαρκείας αφορά τα ελληνικά μάτς, δεν βγήκε τελικά κάποιο νέο εισιτήριο. Βγαίνει τώρα μια κάρτα διαρκείας η οποία έχει τα ελληνικά μάτς, δηλαδή
6: πρωτάθλημα και κύπελλο,
7: του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Και οι κάτοχοι που θα ανανεώσουν το εισιτήριό τους διαρκείας, γενικά όσοι προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας, θα έχουν την δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα προτεραιότητας για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, οπότε θα θελήσουν mm-hmm. να πάρουν το εισιτήριό τους. Κρατάμε όμως ότι οι τιμές είναι ίδιες με τα περσινά εισιτήρια διαρκείας, έτσι. Και ότι η κίνηση είναι αύριο 4 η ώρα το απόγευμα.
6: Γιάννη, για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια βέβαια δεν θα κυκλοφορήσουν τώρα, θα βγουν λίγο αργότερα, αλλά έχεις την αίσθηση ότι εκεί θα έχουμε ίδια στη μέση ή θα έχουμε διαφορετικό τιμολόγιο, μιας και η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ πιθανό να τη δούμε να παίζει στη League Phase του Champions League.
7: Κοιτάξτε τώρα, είναι ανάλογα με τις παροχές που θα αποφασίσει η ΠΑΕΚ. Δηλαδή, πέρσι στο conference, όταν η ΑΕΚ ήταν στη League Phase, mm-hmm. Η ΠΑΕ έβγαλε μία κάρτα που αντιστοιχούσε με έκπτωση στα τρία παιχνίδια που έδωσε η ΑΕΚ στην All Win Arena για τη League Phase. Μετά, από ό,τι θυμάμαι, όταν η ΑΕΚ έπαιξε με Τσέγε στη φάση των 16 και με Ράγιο Βαγεκάνο στα προημιτελικά, για τους κατόχους διαρκείας υπήρχε δυνατότητα να πάρουν το εισιτήριό τους με 25% έκπτωση.
6: Μάλιστα.
7: Τώρα δεν μπορώ να ξέρω τι θα αποφασίσει η ΑΕΚ στην πορεία, ναι. Γιατί ακόμη δεν έχει διασφαλιστεί αν θα
6: η
7: είναι
6: συμμετοχή στην Champions League. Σωστό, σωστό.
7: Όχι, η συμμετοχή σε League Phase έχει διασφαλιστεί. Δεν έχει διασφαλιστεί αν θα είναι Champions League.
6: Champions League, Europa League, ακριβώς.
7: Προς το παρόν, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, η ανακοίνωση αφορά στα ελληνικά ΜΑΤ, πρωτάθλημα κύπελο, mm-hmm. και όσοι πάρουν το διαρκείας θα έχουν προτεραιότητα για να πάρουν το εισιτήριό τους στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και θα δούμε αν με τη συμμετοχή της Axel League Phase η ΠΑΕ κάνει κάτι αντίστοιχο με πέρσι, δηλαδή να βγάλει μια κάρτα για τα τέσσερα παιχνίδια της League Phase η οποία να είναι σε προνομιακή τιμή για τους κατόχους διαρκείας.
6: Μάλιστα. Ωραία. Στο αγωνιστικό υπάρχει κάτι?
7: Κοίτα,
6: στο μεταγραφικό δηλαδή, σχεδιασμό, αυτό θέλω να πω, έτσι.
7: Κοίταξε να δεις, επειδή η ΑΕΚ είναι ένα καυτό όνομα στην αγορά, ακούγονται διάφορα ονόματα του Μεκβαμπισβίλη, που είναι μια αξιόλογη περίπτωση, δεν απασχολεί την ΑΕΚ. Ο συγκεκριμένος είναι μέσος της Κραϊόβα, που πήγε πάρα πολύ καλά στη Ρουμανία και αντίπαλος της ΑΕΚ σε εκείνη την επική ανατροπή 0-2 σε 3-2. Και αυτό γιατί ο μέσος ο οποίος θα έρθει να μπει σφήνα σε Πινέδα Μαρίν θα είναι game changer, όπως τον έχει πει ο Νίκολς. Δηλαδή θα είναι παίκτης που περιμένεις να έχει στοιχεία υψηλότερου επίπεδου από τον Μεκβαμπισβίλη. Δεν θα πρόκειται δηλαδή για project. Mm-hmm. Αν και είναι και 24 ετών και έκανε την έκρηξή του με την επιτυχία που είχε στην Ρουμανία η Κραϊόβα. Αλλά δεν είναι από τα ονόματα που εξετάζονται πρώτης γραμμής από την ομάδα της ΑΕΚ. Επίσης βγήκε και όνομα επιθετικού για τον Ντούξ που διεκδικούν και η Σοσιεδάδη, Αουγκσμπουργκ και η Χέρτα. Είναι γερμανός επιθετικός ο Μάρβιν Ντούξ και το συνδέουν από το εξωτερικό, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όπως το έχει πει και ο Νίκολης, ο Διάκ δεν ψάχνει επιθετικό, έχει Γιώβιτς, έχει Ζήνη, έχει Βάρκα.
6: Αυτό ακριβώς ήθελα να σε ρωτήσω.
7: Και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτή τη θέση και ο Κοϊτά.
6: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Όταν έχεις τον Βάργκα, έχεις τον Γιώβιτς, υπάρχει ένα Ζήνη από πίσω, μπορεί να παίξει και ο Κοϊτά, θα πήγαινε η ΑΕΚ για ακόμα μια επιθετική λύση. Νομίζω το θεωρώ ακραίο.
7: Όχι. Έχουμε ξαναπεί η θέση της ΑΕΚ, ένα στόπερ που θα είναι υψηλού επίπεδου, είναι δεκαδάτος δηλαδή, για να μπει σφήνα στο δίδυμο Ρέλβας Μουκουντή. Χαφ με τα στοιχεία που έχει πει ο Νίκολιτς για να μπει σφήνα στο Πινέδα Μαρίν. Ακραίος χαφ επίσης ενδεκαδάτος ή στο στενό rotation. Και κατά πάσα πιθανότητα ένας ακόμη, ας το πούμε μεσοεπιθετικός, ένα ακόμη οχτάρι, οχταροδέκαρο, γιατί εκεί η ΑΕΚ έχει τον Μάνταλο και τον Σαμπό. Γιατί και ο Σαμπό βγάζει στοιχεία περισσότερο οκταριού, που έχει οργανωτικές ικανότητες και όχι τόσο ενός παίκτη aggressive σε χαμηλότερα μέτρα.
6: Ναι. Με Πινέδα, τι γίνεται Γιάννη, έρχονται σιρήνες?
7: Κοίταξε τώρα, πρώτα απ' όλα την προσέγγιση αυτή την έχουμε πει και τις πρώτες συζητήσεις, τις έχουμε πει και τις έχουμε αναλύσει. Η πλευρά του Πινέδα θέλει ένα συμβόλιο κοντά σε αυτό που έχει ο Γιώβιτς. Θυμίζουμε ο Γιώβιτς είναι στα 2,5 εκατομμύρια. Θέλουν να έχει το 2 από μπροστά και να είναι νέτα αποδοχές, καθαρές αποδοχές. Από όσο γνωρίζουμε από το δικό μας ρεπορτάζ, η ΑΕΚ δίνει πολύ προσιτά μπόνους με αφετηρία σε νέτα αποδοχές, ένα 800 και έδινε για παράδειγμα σε 20 συμμετοχές 200.000 ευρώ, mm-hmm. που είναι εύκολα μπόνους αυτά για τον Πινέδα που παίζει συνεχώς ασταμάτητα και δεν έχει προβλήματα με τραυματισμούς εδώ και 4 χρόνια. Δεν είναι μεγάλη απόσταση, αλλά μην περιμένουμε κάτι τώρα. Ο Πινέδα λείπει, είναι στο Μεξικό για τα φιλικά παιχνίδια.
6: Έτσι.
7: Η σχέση αυτή θα συζητηθεί μετά το Μουντιάλ. Mm-hmm. Τώρα, το καταλαβαίνουμε γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό από την πλευρά της Μοντερέι. Η ρήτρα που υπάρχει για τον Πινέδα και αφορά την Αμερική είναι γνωστή, στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Για την Ασία είναι στα 10 εκατομμύρια ευρώ, για την Ευρώπη δεν υπάρχει ρήτρα. Άρα αν θέλει μια μεξικανική ομάδα, τον Πινέδα θα πρέπει να δώσει cash 8 εκατομμύρια ευρώ, όλα
6: πολλά,
7: μαζί.
6: Πολλά λεφτά.
7: Η Μοντερέι τα έχει πάντως, γιατί η κουβέντα για αναφορά έγινε κατά πόσο ο Ματίας Αλμέιδα, που είναι δεμένος με τον Πινέδα, μέσω της Μοντερέι θα ήθελε να πάρει τον Πινέδα. Αλλά διαβάζοντας και τα δημοσιεύματα, περισσότερο εικασίες είναι παρά κάτι που μπορεί να έχει βάση στην παρούσα φάση. Αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει μέσα στο καλοκαίρι και αν πράγματι η Μοντερέι θελήσει να επιστρέψει ξανά για τον Πινέδα, έχοντας και ως όπλο την καλή σχέση που έχει με τον τωρινό διατεχνικό της, τον Ματίας Αλμέιδα.
6: Ναι, ναι.
7: Να προσθέσουμε εδώ βέβαια ότι ο Πινέδα δεν δείχνει τις τάσεις φυγής που είχε δείξει το καλοκαίρι του 2024. Mm-hmm. Και η οικογένεια είναι καλά και ο ίδιος είναι καλά.
6: Και ο ατζέντης του είναι καλά, έτσι.
7: Ορίστε.
6: Και ο ατζέντης του είναι καλά, λέω. Δεν δημιουργεί θέματα.
7: Εντάξει, ο ατζέντης του και ο κάθε ατζέντης αυτό που κοιτάζει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα
6: του πελάτη.
7: Έτσι, όταν θα έρθει αυτή τη στιγμή, θα καθίσουν στο τραπέζι. Θυμίζω ότι το συμβόλαιο του Πινέδα είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
6: Mm-hmm. Μάλιστα. Γιάννη, δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι άλλο τώρα από

Λίγο πριν ολοκληρωθεί το μάτς στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ιδραϊκό, οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες με 9-9. Αναφέρθηκε ο Γιάννης Αντωνίου στο τελικό της Λειψίας. Στις 10 η Σάντρα στην αναμέτρηση της Crystal Palace με την Ράιο Βαγεκάνο, ο τελικός του Conference League στο γήπεδο της Λειψίας. Το μάτς αρχίζει στις 10, μπορείτε να το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από τον Αντένα και από την Κοσμοτέ.

Έγιναν γνωστές και οι δύο ενδεκάδες των ομάδων. Η ενδεκάδα της Crystal Palace αποτελείται από τους Χέντερσον, Κανβό, Λακρουά, Ριάντ, Μνιώθ, Μίτσελ, Γουόρτον, Καμάντα, Σαρ, Πίνο και Ματετά. Η Ράγιο Βαγεγάνο παρατάσσεται με τους Μπατάγια, Ράτιου, Λεζέν, Σις, Τσαβαρία, Λόπεθ, Βαλεντίν, Παλαθόν, Γκαρθία, Ντεφρούτος και Αλεμάο.

Οι φίλοι της Άγιο Βαγιακάνο θα γεμίσουν το Βαγιακάς απόψε, στο οποίο θα σημειωθεί sold out από τους φιλάθλους τους, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν από εκεί, από γιγαντοθόνες, τον τελικό της, του Conference League απέναντι στην Crystal Palace. Το γήπεδο της Λειψίας έχει χωρητικότητα περίπου 48.000 θεατών, φυσικά, και θα είναι γεμάτο. Αλλά πολλοί φίλοι της Ράγιο Βαγιακάνο που δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν εισιτήριο για την γερμανική πόλη, για το τελικό του Conference League, θα βρεθούν απόψε στο Βαγιακάς, θα το γεμίσουν, θα είναι sold out το γήπεδο για να παρακολουθήσουν από εκεί την αναμέτρηση της ομάδας τους κόντρα στην Crystal Palace στο τελικό του Conference League.

0: 15 λεπτά μετά τις 9, ακούτε την Ερασπόρνη βραδινή ραδιοεφημερίδα. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ήδη μας περιμένει ο Άρης Γάτας. Άρη, καλησπέρα.
1: Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Έχεις εικόνα τι γίνεται σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, πότε έρχεται ο Δανός προπονητής?
1: Ωστόσο, εικόνα με το χρονοδιάγραμμα σχετικά τι γίνεται με το νέο γήπεδο πρώτα.
0: Ωραία.
1: Και θα σου πω και για το Δανό προπονητή, γιατί όπως αποκαλύψαμε στο Game Changers πριν από λίγο, ο Παναθηναϊκός με βάση τις εξελίξεις τις σημερινές και την διαδικασία της αναδόχου εταιρείας, η οποία παραλαμβάνει το έργο και ξεκινάνει οι εργασίες, μάλλον υπογράφηκε η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την εγκατάσταση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού και ξεκινάνε άμεσα οι εργασίες, τον Οκτώβριο του 2027 ο Παναθηναϊκός θα παίζει στο Βοτανικό. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Και το λέω αυτό γιατί το Προεδρικό Διάταγμα αναφέρει ότι όταν θα είναι έτοιμο προς χρήση το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα πρέπει παράλληλα να είναι έτοιμες και εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη. Υπήρχε μία πληροφορία και σκέψη ότι η σύμβαση με την ανάδοχη εταιρεία θα πήγαινε λίγο πίσω και αυτή θα μπορούσε να υπογραφεί εκεί προς τον Ιούλιο, βάζοντας και τον Αύγουστο που ξέρεις είναι νεκρός μήνας πάντα στην Ελλάδα.
0: Βέβαια.
1: Στο επίπεδο που αφορά τις εργασίες υπήρχε ένας μικρός έτσι, κίνδυνος για μια μικρή καθυστέρηση

0: η οποία πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις.
1: Ένας προβληματισμός, θα έλεγα εγώ.
0: Η εξέλιξη όμως είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή, γιατί τα έργα θα ξεκινήσουν από αύριο το πρωί για το θέμα του ερασιτέχνη και όπως όλα δείχνουν θα παραδοθεί τον Οκτώβριο του 2027 προς χρήση ολοκληρωτικά το γήπεδο του Βοτανικού στο Παναθηναϊκό. Κάτι που σημαίνει ότι με το ξεκίνημα της σεζόν του 27 ο Παναθηναϊκός είναι στο νέο του σπίτι. Ναι. Και αυτή, ξέρεις, η είδηση είναι πολύ μεγαλύτερη για τους προπονητές και από τις μεταγραφές και από οτιδήποτε άλλο.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Γιατί είναι... περιμένουν πώς και πώς οι φίλοι του Παναθηναϊκού τόσα χρόνια τη δημιουργία του νέου γήπεδου.
1: Πραγματικά είναι κάτι που το περιμένει αδειμονή ο κόσμος του Παναθηναϊκού, να δει επιτέλους το νέο γήπεδο, έτσι να παίρνει σάρκα και ωστά. Το συζητάμε χρόνια, τουλάχιστον πάνω από μία δεκαετία και παραπάνω, μη σου πω.
0: Το 1980 ο Παναθηναϊκός συζητάει για το γήπεδο του. Στην αρχή υπήρχαν, θυμάσαι, συζητήσεις ότι θα γίνει στην περιοχή στο Βουδί.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά υπήρχε το θέμα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, μήπως και αλλάξει η φορά και τοποθέτηση, μήπως με κάποιο τρόπο γίνει εκεί. Μετά υπήρχε το θέμα του Ολυμπιακού Σταδίου, μήπως ο Παναθηναϊκός πάρει το Ολυμπιακό Στάδιο. Μετά μπήκε ο Βοτανικός στο παιχνίδι με τον Ελαιώνα, καθυστέρησαν εκεί οι διαδικασίες. Έχουν περάσει σχεδόν 40
1: πολλά,
0: χρόνια.
1: Πολλά χρόνια, πολλά χρόνια.
0: Από όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση για το νέο γήπεδο.
1: Mm-hmm. Κρατάμε λοιπόν ότι Οκτώβριο του 27, καλώς εχόν των πραγμάτων, και μακάρι να πάνε όλα καλά, ο Παναθηναϊκός μπαίνει στο νέο του σπίτι, που σημαίνει ότι από τον Οκτώβριο του 27 παίζει πλέον στο Βοτανικό, ξεχνάμε Ολυμπιακό Στάδιο κλπ. Κλπ, έτσι. Αλλά μέχρι τον Οκτώβριο είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο, έτσι. Μέχρι τον Οκτώβριο του 27.
0: Ναι, κοίταξε, για την επόμενη χρονιά είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή για την περίοδο την επόμενη, την ποδοσφαιρική.
1: Mm-hmm.
0: Την περίοδο 26-27. Μην θεωρήσεις, εγώ είχα πει κάποια στιγμή, είχα αποκαλύψει ότι δεν ήταν το τελευταίο παιχνίδι ουσιαστικά του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο σε επίπεδο πρωταθλήματος. Και λέω δεν ήταν το τελευταίο παιχνίδι, γιατί με δεδομένο ότι η Κηφισιά θα χρησιμοποιήσει του χρόνου τη Λεωφόρο, αν βάλουμε αυτό σαν ένα, ας πούμε, σκέλος, ο Παναθηναϊκός θα πάει σίγουρα φιλοξενούμενος στη Λεωφόρο, αλλά θα παίξει σίγουρα ένα ακόμη παιχνίδι. Ασχέτως είναι φιλοξενούμενος στα χαρτιά ή αν είναι γηπεδούχος.
1: Γηπεδούχος, ναι.
0: Πάντως είναι συνυφασμένος ο Παναθηναϊκός με τη Λεωφόρο, άρα ο Παναθηναϊκός την επόμενη σεζόν θα χρησιμοποιήσει τη Λεωφόρο σίγουρα σε κάποιο παιχνίδι. Τώρα, αν θυμηθώ την περίπτωση που είχε γίνει με την ΑΕΚ, η οποία και η ΑΕΚ Οκτώβρη μήνα είχε πάρει το γήπεδο της στην Αγία Σοφιά. Είχε παίξει κάποια παιχνίδια η ΑΕΚ τότε στη Ριζούπολη.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα μου φανεί παράξενο. Καλά, πέρα από τα φιλικά μάτς που πάνε, εγώ θα δώσω σίγουρα τη Λεωφόρο αυτό το καλοκαίρι. Δεν θα μου φανεί παράξενο στο μεσοδιάστημα Σεπτεμβρίου και λίγες μέρες του Αυγούστου, οπότε θα ξεκινήσει η σεζόν 26-27 ο Παναθηναϊκός, ίσως κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, να μην χρησιμοποιήσει το Ολυμπιακό Στάδιο για δύο παιχνίδια ή για τρία παιχνίδια, μέχρι τον Οκτώβριο του 27 που θα γίνει, θα μπει στο Βοτανικό. Ίσως και για λόγους, αν θέλεις τότε, για την ομάδα να αποχαιρετήσει με τον καλύτερο τρόπο το γήπεδο της Λεωφόρου. Θα σου θυμίσω ότι στο μάτς με τον ΠΑΟΚ έγινε και κλεισμένο των θυρών. Άρα δεν υπήρχε δυνατότητα από τον κόσμο του Τριφυλλίου να αποχαιρετήσει το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
1: Σωστά.
0: Έτσι όπως το πρέπει. Άρα μην αποκλείσεις το ενδεχόμενο. Τώρα υποθετικά όλα είναι αυτά που
1: λέμε. Ναι, ναι, ναι.
0: Να δούμε τον Παναθηναϊκό να ξαναπαίζει στη Λεωφόρο σε επίσημο παιχνίδι και ως γηπεδούχος την περίοδο 26-27.
1: Άρη, μια και,
0: δηλαδή
1: μια και το έχουμε πιάσει, υπάρχει σαν σκέψη το ενδεχόμενο να δώσει και ένα παιχνίδι φιλικού χαρακτήρα ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο για να αποχαιρετήσει το γήπεδο όπως πρέπει.
0: Έχει ανακοινωθεί αυτό, έχει ανακοινωθεί αυτό εδώ και αρκετές μέρες, αρκετό καιρό.
1: Ναι.
0: Σε ένα από τα φιλικά του καλοκαιριού, ίσως δεν ξέρω αν θα είναι η πρόβα Τζενεράλη πριν το πρώτο παιχνίδι 23 Ιουλίου ή αν θα είναι κάποιο παιχνίδι νωρίτερα. Αλλά μέσα στο καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός θα δώσει σίγουρα ένα φιλικό παιχνίδι στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο πλαίσιο αυτής της συνθήκης, δηλαδή των, εορταστικών εκδηλώσεων.
1: Μάλιστα.
0: Που θα γίνουν για την ομάδα.
1: Μάλιστα. Πάμε και στο θέμα του προπονητή.
0: Κοίταξε, τα πράγματα εξελίχθηκαν, δεν έχει παράπονο, που τα έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και πολλοί, θυμάσαι, έλεγαν διάφορα. Μάλιστα κάποιοι που στέλνανε μηνύματα να δω τι θα λες αν δεν φύγει ο Μπενίτης στο τέλος της ημέρας. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, ότι ο ρόλος και η δουλειά του δημοσιογράφου δεν είναι χαρτομαντία. Ούτε ρίχνουμε τα ταρό και τα ζάρια. Και αν θα βρέξει, θα χιονίσει, θα χιονίσει, θα κάνει κρύο. Και αν θα κάνει κρύο, θα έχει ήλιο.
1: Βάση ρεπορτάζ, λέμε όσα λέμε.
0: Είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία αυτή να πάρει την ευθύνη, γιατί όλα αυτά τα πράγματα ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι αλλάζουν μέσα σε δευτερόλεπτα. Διαμορφώνονται συνθήκες πολύ διαφορετικά από ό,τι μπορεί να είναι την Τετάρτη για το πώς μπορεί να εξελιχθούν την Πέμπτη. Γιατί είναι μια δυναμική κατάσταση. Το ίδιο συμβαίνει και με τις μεταγραφές και με τους προπονητές. Όταν λέω είναι μια δυναμική κατάσταση, Δημήτρη, ζυμώνεται σε καθημερινή βάση. Εδώ όμως, η σιγουριά την οποία βγάζαμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με το ότι θα φύγει ο Μπενίτες από τον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός θα πάρει έναν άλλο προπονητή, ήταν απόρρια όλου του κλίματος που εισπράταμε εδώ και πάρα πολύ καιρό στον Παναθηναϊκό, τον οποίο ο Μπενίτες ουσιαστικά την πόρτα της εξόδου του Παναθηναϊκού δεν του την έδειξε η διοίκηση, ούτε τα αποτελέσματα. Την πόρτα της εξόδου του Ράφα Μπενίτες από τον Παναθηναϊκό την έδειξαν οι παίκτες του Τριφυλλιού. Μπορεί αυτό ποτέ δεν έχει υποθεί και ποτέ δεν θα βγει και προς τα έξω, χωρίς να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά εδώ και αρκετό καιρό δεν υπήρχε καλή σχέση του Μπενίτεθ με τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν ήταν ευχαριστημένοι ούτε ο ίδιος από τους παίκτες, από το υλικό, αλλά ούτε πολύ περισσότερο οι ποδοσφαιριστές από τη δουλειά την οποία έκανε ο Μπενίτεθ μαζί τους. Δεν ήταν καλό το κλίμα, δεν ένιωθαν καλά, δεν ένιωθαν ότι βελτιώνονται στο επίπεδο αυτό.
1: Ναι,
0: όλα αυτά, όπως είναι λογικό, στις ομάδες μεταφέρονται και στις διοικήσεις μεταφέρονται και στους ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις.
1: Μήπως πάνω σε αυτό, Άρη, ο ίδιος ο Ισπανός άνοιξε την πόρτα της εξόδου, δηλαδή δεν ένιωθε καλά με τους παίκτες και σου λέει, εντάξει, τώρα τι ήρθα εγώ εδώ να κάνω, 6 μήνες προσπαθώ να σώσω.
0: Όχι, δεν νομίζω. Ο Ισπανός ήταν ξεκάθαρος, μια και πιάσαμε την κουβέντα Μπενίτες, και είπε ότι δεν μου κάνουν οι ποδοσφαιριστές και θέλω άλλους 10-12 ποδοσφαιριστές το καλοκαίρι πρώτης γραμμής. Από την πλευρά του, έτσι το έβλεπε και μπορεί να έχει και δίκιο, μπορεί να δικαιωθεί στο τέλος της ημέρας. Απ' την άλλη όμως, ο Παναθηναϊκός, όπως και κάθε ομάδα στον κόσμο, δεν μπορεί κάθε 6 μήνες να πηγαίνει να αγοράζει 10 και 12 ποδοσφαιριστές και να αλλάζει το ρόστερ να το δοκούν, ας πούμε. Ο προπονητής έχει μια υποχρέωση όταν γίνεται μια συμφωνία με μια ομάδα, ανάλογα με το ρόστερ το οποίο έχει η ομάδα, να μπορεί να το αξιοποιεί και να δουλεύει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να το κάνει καλύτερο και να παίρνει από το ρόστερ αυτό.
1: Συμφωνώ.
0: Το λέω αυτό γιατί το ρόστερ του Παναθηναϊκού δεν είναι φτηνό. Ο Μπενίτε δεν ήρθε και βρήκε την ομάδα ούτε του Δόνη, ούτε του Ζουνίδη, ούτε του Αναστασίου στο παρελθόν του. Γιατί ήταν και άδικο για αυτούς τους προπονητές τότε. Όταν λέω δεν ήρθε και βρήκε την ομάδα, δεν ήρθε να βρει μια ομάδα που ο Γιώργος ο Δόνης είχε κάποτε και ήταν αναγκασμένος με το μεγαλύτερο συμβόλαιο να είναι στα 300.000. Ο Μπενίτε ήρθε και βρήκε μια ομάδα αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, στην οποία υπήρχαν παίκτες των 7 εκατομμυρίων Αντίνο, των 2 εκατομμυρίων το χρόνο Πελίστρη, των 2 εκατομμυρίων το χρόνο Μπακασέτας, του 1,5 εκατομμυρίου το χρόνο όλοι οι υπόλοιποι σχεδόν. Δηλαδή ήρθε και βρήκε μια ομάδα που δεν υπολείπονταν σε τίποτα στο κομμάτι που έχει να κάνει με την αξία του μπάτζετ σε σχέση με τις υπόλοιπες ανταγωνίστρες για το πρωτάθλημα. Μη σου πω ότι είναι και πιο ακριβός ο Παναθηναϊκός από οι υπόλοιπες ομάδες. Έχει δηλαδή πιο ακριβά, πιο μεγάλα συμβόλαια. Άρα λοιπόν.
1: Αν βάλει και του Καλάμπρια, έτσι βέβαια.
0: Ναι, και να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όταν έγινε η συζήτηση για τον Μπενίτε, δεν φαντάζομαι, δεν το γνωρίζω, δεν ήμουν στις συζητήσεις, αλλά δεν φαντάζομαι να του είπα από τον Παναθηναϊκό ότι πάρε μια ομάδα και ό,τι θέλεις κάνει όπως πάει, πήγαινε εσύ περαματικά μέχρι το καλοκαίρι και εμείς θα έρθουμε μετά να σου δώσουμε άλλους 12 παίκτες. Ενώ έχουμε πάρει ήδη 10 παίκτες, εκ των οποίων εσύ λες στη συνέντευξη τύπου κάποια στιγμή δεν έχεις επιλέξει κανέναν ουσιαστικά από αυτούς. Ο Μπενίτες είχε αναλάβει τον Παναθηναϊκό 24 Οκτωβρίου. Δεν τον ανέλαβε αρχές Ιανουαρίου, ούτε μέσα Ιανουαρίου. Που σημαίνει ότι είχε όλο τον χρόνο μπροστά του Νοέμβριο-Δεκέμβριο να κάνει τις επιλογές του.
1: Σωστά.
0: Να φέρει τους δικούς του παίκτες.
1: Και ήξερε και τις κινήσεις που γίνονται.
0: Βέβαια. Τώρα, αν έδωσε το πράσινο φως για παίκτες τους οποίους είτε δεν τους ήθελε είτε δεν τους ήξερε, αυτό στο τέλος της ημέρας θα το πλήρωνε κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Γιατί σου επαναλαμβάνω, σε καμία ομάδα στον πλανήτη δεν μπορείς να πηγαίνεις και να λες κάθε εξάμηνο ότι φέρετε μου άλλους 10 παίκτες και άλλους 12 παίκτες και ούτω καθεξής. Δηλαδή, Παντακόστα τι θα κάνει αυτούς τους ποδοσφαιριστές που πλήρωσε τον Ιανουάριο. Θα τους κρατήσει και θα πληρώνει τον Αντίνο 8 εκατομμύρια συμβόλαιο. Πώς γίνεται αυτό, ή το Σισοκό με τον Ερνάντι θα πάει 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο. Τέλος πάντων,
1: ναι,
0: αναμένεται μέχρι τη Δευτέρα στην Αθήνα ο νέος προπονητής.
1: Ναι, ναι.
0: Θα σου πω ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει μπορεί και διψήφιο αριθμό μεταγραφών. Μπορεί να κουμπίσει και τις 10 μεταγραφές που θα γίνουν και θα πάρει παίκτες σε όλες τις θέσεις.
1: Μάλιστα. Άρη, έρχεται στην Αθήνα ο Δανός. Νομίζω ότι θα γίνει και η παρουσίασή του έτσι, όπου εκεί θα παρουσιάσει και αυτός από την πλευρά το πλάνο του, το αγωνιστικό που.
0: Δεν νομίζω ότι θα παρουσιάσει πλάνο αγωνιστικό σε αυτή τη φάση. Και το λέω, δεν νομίζω ότι θα παρουσιάσει για με ποια έννοια στο λέω. Με την έννοια ότι όλες οι διαδικασίες θα τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα. Και επειδή είναι ένας άνθρωπος που φαίνεται ξεκάθαρα ότι όπως τουλάχιστον λειτουργεί, είναι αποφασισμένος να έρθει για να δουλέψει στον Παναθηναϊκό σε ένα επίπεδο που ήθελαν και στον Παναθηναϊκό να βρουν ένα τέτοιο προπονητή, ότι φτιάχνει και τον ίδιο του την ίδια την καριέρα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή η επιτυχία του Παναθηναϊκού είναι συνώνυμο και της επιτυχίας της καριέρας γενικότερα του Νίστρου, ο οποίος δεν έχει φύγει ποτέ από την Δανία. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως έχει ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό. Έχει ένα βιογραφικό με δύο ντάμπλ, με καλές πορείες στην Ευρώπη. Και είναι ο πρώτος προπονητής ο οποίος είναι μια άλλη λογική που ο Παναθηναϊκός βάζει στο τραπέζι αυτή τη στιγμή στη θέση αυτή. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο άνομος και ένα ερωτηματικό. Ο Παναθηναϊκός θέλει έναν προπονητή που να του κάνει άμεσα την αλλαγή, αλλά αυτός ο προπονητής όμως φαίνεται ότι θα χρειαστεί χρόνο για να φανεί η δουλειά του στον Παναθηναϊκό. Και εκεί είναι το μεγάλο ρίσκο το οποίο παίρνει και ο Παναθηναϊκός και ο ίδιος ο προπονητής. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θέλει αποτελέσματα μέσα σε 40 μέρες. Από τη στιγμή, σε 2 μήνες να το πω καλύτερα, από τη στιγμή που αναλαμβάνει. 23 Ιουλίου αρχίζουν τα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Ο προπονητής είναι νέος, πρέπει να μάθει γρήγορα την νοοτροπία, να ενημερωθεί και να πέσει κατευθείαν στα βαθιά. Όταν λέω είναι νέος, αναφέρομαι το νιώφερτο στην Ελλάδα. Δεν έχει δηλαδή παραστάσει από το ευρωπαϊκό
1: ποδόσφαιρο. Ακριβώς.
0: Εκεί είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Απ' την άλλη, όμως, μπορείς να μου πεις καλύτερα ότι είδαμε για τους προπονητές που έφερε ο Παναθηναϊκός και ήταν μπαρουτοκαπνισμένοι. Δεν τα κατάφερα.
1: Ναι.
0: Γενικότερα δεν τα έχει καταφέρει κάποιος προπονητής τα τελευταία 10-20 χρόνια.
1: Θα δείξει ο χρόνος, Άρη, πώς θα κυλήσει η ιστορία με τον Νίστρουπ.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.
0: Καλά.
1: Καλό σου βράδυ.
0: Γεια σου, Δημήτρη.

0: Λοιπόν, 9.30 Ερασπόρ βραδινή ραδιοεφημερίδα με Γαβρίλ Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε γρήγορα και πάλι στη Θεσσαλονίκη, ανοίγουμε γραμμή. Μας περιμένει ο Τάσος Πακλαζής για το ρεπορτάζ του Άρη. Τάσο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα.
0: Τελευταίες εξελίξεις γύρω από το στρατόπεδο του Άρη σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό που γίνεται για την νέα περίοδο.
1: Ναι, είναι ακόμα, δεν θα έλεγα νωρίς, αλλά είναι σε μια φάση σκέψεων και προγραμματισμού ο Άρης αυτή την περίοδο.
0: Και διερευνητικών κινήσεων να συμπληρώσω εγώ.
1: Ναι, είναι ένα στάδιο, τη δεδομένη χρονική περίοδο, που είναι λογικό να περιμένει κάποιος ότι θα πρέπει γρήγορα να τρέξουν οι εξελίξεις ή, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει ένα πλάνο. Αυτό νομίζω ότι το καταλαβαίνει ο καθένας. Είναι το πιο λογικό για μια ομάδα που δεν έκανε καλή χρονιά και θέλει να διορθώσει τα κακώς κείμενα της χρονιάς που τελείωσε. Mm-hmm. Έχει ήδη κλείσει τον προπονητή. Δεν βιάζεται. Ποια είναι τα δεδομένα? Δεν βιάζεται. Αυτό το λέω χαριτολογώντας από την άποψη ότι δεν έχει, όχι χαριτολογώντας, αλλά...
0: Δεν έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι μπροστά του, οπότε έχει όλο το χρόνο να προετοιμαστεί, ναι, όσο δυνατόν καλύτερα για την έναρξη του πρωταθλήματος.
1: Έτσι. Ναι, σαν σχήμα λόγου, ότι ναι, δεν βιάζεται, πάντα βιάζεται, πρέπει να βιάζεται μια ομάδα σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν τελειώνει το πρωτάθλημα και πρέπει να κάνει και
0: ειδικές. Δεν έχει την πίεση, Τάσο, που είχε ναι, πέρσι, έτσι, αυτό να πούμε.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία mm-hmm. την δεδομένη στιγμή. Αλλά δεν είναι το πρώτο και το κυρίαρχο, γιατί μπορεί να μην έχει την πίεση του χρόνου, αλλά αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει την πίεση του να πετύχει. Ναι. Και επειδή πέρσι οι επιλογές που έγιναν, αλλά και οι αποδεσμεύσεις πέρσι που έγιναν και οι παίκτες που χάθηκαν, δηλαδή θα δώσω ένα παράδειγμα, ο Νταρίντα θα μπορούσε να μείνει στην ομάδα και τη φετινή χρονιά και την επόμενη, θα πω εγώ, ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ομάδα του στην Τσεχία, έκανε ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα και ήταν ήδη ένας από τους παίκτες που αποτελούσε ένα κινητήριο μοχλό για την ομάδα, θα μπορούσε να μείνει και να βοηθήσει και πέρσι τον Άρη σε μια δύσκολη περίοδο μετάβασης από τη μία χρονιά στην άλλη, καθώς άλλαξε όλο το κέντρο του. Αυτό που είναι ζητούμενο για τον Άρη είναι επιτέλους να βρεθεί η φόρμουλα προκειμένου ο Άρης να πάει σε μια μετάβαση τέτοιου είδους, ώστε αυτοί οι παίκτες που θα έρθουν να μπουν άμεσα στο rotation της ομάδας, αυτοί που να παίξουν βασικό ρόλο, να έχουν το ρόλο τους από την αρχή, και αυτό που υποθέτει σωστές επιλογές. Άρα αυτή την περίοδο είμαστε στη φάση της αναζήτησης. Μέχρι εδώ πέρα νομίζω ότι κινείται το όλο θέμα σε μια σωστή κατεύθυνση. Φυσικά την ίδια ώρα, Δημήτρη, ακούγονται και γράφονται διάφορα ονόματα, έτσι. Όπως αυτό του ταξιάρχη Φούντα, ναι, με ένα χρόνο καθυστέρηση. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Πέρσι τέτοια εποχή το λέγαμε και με τον Κώστα Κουκουλά το μεσημέρι. Πάλι το ίδιο όνομα είχαμε στα χείλη μας και μιλούσαμε για την ελληνοποίηση του ρόστερ κτλ. Τότε ο Φούντας ήταν διακαής πόρτος του Μαρίνου Μουνίδη. Δεν ήρθε ποτέ. Έκανε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα φέτος και βάλει και τη σφραγίδα του και στην κατάσταση του κυπέλου από τον Όφη. Κατά γενική ομολογία, από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της ομάδας της Κρήτης τη φετινή χρονιά. Τελειώνει το συμβόλαιό του. Ο Άρης με ένα χρόνο καθυστέρηση θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό του. Είναι ένα ενδεχόμενο. Πέρσι που το είχαμε σίγουρο.
0: Πόσο κοντά είναι τώρα, Τάσο?
1: Υπάρχει μια πληροφορία και μια διάθεση από την πλευρά του Άρη να κοιτάξει προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, δεν μπορούμε. Πέρυσι ήταν πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή ήταν έτοιμος να ανοίξει τα γραφεία, να μπει μέσα για να υπογράψει το συμβόλαιό του. Ναι. Σε τέτοια φάση ετοιμότητας. Mm-hmm. Και τελικά δεν έγινε. Άρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή.
0: Κρατάς τώρα... μικρό καλάθι, έτσι. Έχεις δει πολλά.
1: Φυσικά, δεν είναι με τα περσινά. Και μάλιστα και του Κότσιρα το όνομα επειδή κυκλοφορεί. Και πέρσι κυκλοφορεί στο όνομα του Κότσιρα. Και μάλιστα ήταν και στη λίστα που ο Ζουμίδης είχε δώσει στον Θόδωρο Καρυπίδη με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Φέτος μένουν και δύο ελεύθεροι. Ναι. Το ζήτημα για τον Άρη είναι ότι έχει απέναντί του μία, ή μάλλον βρίσκεται στον απόϊχο και στα πόνερα μιας χρονιάς που πήγε στα βράχια στην κυρολεξία. Σώθηκε στο τέλος με την πέμπτη θέση, γιατί δεν είναι μόνο σημειολογικό το γεγονός ότι σημειολογικά, αν το δούμε, ότι η πέμπτη θέση είναι πέμπτη θέση, ναι. δεν έπεσε παρακάτω δηλαδή από το μίνιμουμ των στόχων, αλλά είναι αν το δεις και σε μια γενικότερη σφαίρα, φέρνει και ένα στάτους από την άποψη των οικονομικών δεδομένων όταν μια ομάδα είναι εκεί. Έτσι, από το 17-18 μέχρι σήμερα ο Άρης δεν έπεσε κατά την πέμπτη θέση και μάλιστα δύο πρώτες βγήκε τρίτος. Mm-hmm. Και βγήκε και μια χρονιά δεύτερος στην κανονική διάρκεια. Και μια χρονιά πήρε και τους περισσότερους βαθμούς στα play-off και τις άλλες χρονιές ήταν και πολύ ανταγωνιστικός το 1-4, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά μετρούν για τα συμβόλαια, τα τηλεοπτικά, τα χρήματα που παίρνει και τα λοιπά. Έτσι, ναι, τα ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, το ζητούμενο αυτή τη στιγμή για τον Άρη είναι ότι να ανταχθεί από το τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί λέμε για το Δίσεξα Μαρτίν συνέχεια. Αυτό το Δίσεξα Μαρτίν έχει γίνει τρεις και Εξα Μαρτίν. Οπότε θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός για να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική ομάδα. Σε αυτό βοηθάει το γεγονός ότι έχει ένα προπονητή. Δηλαδή, δεν ψάχνει προπονητή, δεν είμαστε στη φάση να συζητάμε για τον προπονητή. Τον έχει κλείσει ο Μιχάλης Γρηγορίου.
0: Mm-hmm.
1: Το δύσκολο κομμάτι είναι οι αποδεσμεύσεις ενεργών συμβολέων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Και όπως φαίνεται, αρκετοί παίκτες πάλι θα αποχωρήσουν για τον Α ή Β λόγο. Είναι ξεκάθαρο.
0: Ερώτηση. Ο Ρούμπεν Ρέγκες μένει.
1: Πολύ καλή ερώτηση. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν θα έχει. Καταρχάς θα πρέπει να βγει να μιλήσει κάποια στιγμή. Έτσι, αυτό είναι το πιο λογικό που πρέπει να συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα, δημοσιογραφικά, να μας εξηγήσει τι πήγε στραβά ή αν πάση περιπτώσει να κάνει και έναν απολογισμό. Δεν λέω να απολογηθεί, αλλά να κάνει έναν απολογισμό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Ρούμπεν Ρέγκες την ερχόμενη σεζόν. Αυτό δεν το ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Αν είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Mm-hmm.
1: Το αφήνω ανοιχτό αυτό το θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι δεν θα είναι στη Θεσσαλονίκη για την επόμενη χρονιά. Δεν ξέρω αν έχει, ότι θα έχει μια σχέση με τον Άρη Αλφα ή μπορεί να συνεχίσει να είναι τεχνικός διευθυντής.
0: Θα τρέξουν εξελίξεις δηλαδή και σε αυτό το τομέα, ναι.
1: Θα το δούμε αυτό αν αναλάβει κάποιο άλλο πόστο. Αν για παράδειγμα ασκεί τα καθήκοντά του ως τεχνικός διευθυντής από την Αθήνα, για παράδειγμα. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, υπάρχει mm-hmm. μια πιθανότητα.
0: Mm-hmm.
1: Ας το αφήσουμε λίγο, γιατί δεν είναι της ώρας, γιατί δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα γι' αυτό.
0: Εντάξει.
1: Αλλά θέλω να συμπληρώσω κλείνοντας
0: ναι.
1: να πω ότι πάντα είναι ενεργό. Αυτή είναι ενεργή μια αιστεία που έχει να κάνει με το ιδιοκτησιακό. Αυτή δεν έχει σβήσει ακόμα.
0: Μάλιστα. Ξεκολουθεί δηλαδή και σιγοκαίει αυτή η φωτιά, έτσι να το πω έτσι.
1: Είναι σε εξέλιξη αυτό το πράγμα. Είναι σε μια εξέλιξη. Αν προκύψει κάτι σοβαρό, θα γίνει μια αλυσιδωτή αντίδραση. Οπότε η εξέλιξη θα δώσει πράγματα. Για την ώρα βρίσκεται σε μια χαμηλή, ας πούμε, ρότα, έτσι. Σε μια χαμηλή ταχύτητα. Αυτή η εξέλιξη. Μπορεί όμως μέσα στα επόμενα 24 ώρα ή στις επόμενες 2-3 εβδομάδες, εφόσον προκύψει ένα ενδιαφέρον σοβαρό, να έχουμε αλυσιδωτές αντιδράσεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Οπότε ας κρατάμε και εδώ ένα παράθυρο ανοιχτό.
0: Εντάξει. Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να προσθέσουμε τώρα από ρεπορτάζαρι.
1: Για την ώρα.
0: Δεν ξέρω, όχι. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του μπάσκετ. Μαζί μας ο Νίκος Μπιντέλας. Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, από αύριο ξεκινάει και πάλι η δράση στην Greek Basket League με τους δύο ημιτελικούς πλέον, έτσι. Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Πρώτο χρονικά παιχνίδι αυτό του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Στη συνέχεια το Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου εκεί θα κρεμαστεί και το Λάβαρο από την κατάκτηση της EuroLeague, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ακριβώς, Δημήτρη. Γι' αυτό και το λόγο άλλωστε αναμένεται και πάρα πολλοί κόσμος αύριο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μπορεί να δούμε και το κατάμεστο το φαλυρικό στάδιο αύριο mm-hmm. απέναντι στην ΑΕΚ. Και αυτό δηλαδή είναι μια ξένη εικόνα, θα πω εγώ, για τα παιχνίδια ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Μια εικόνα που φυσικά δεν την έχουμε συνηθίσει, αλλά εντάξει.
2: Με εξαίρεση τα μάτς με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι,
2: φυσικά,
0: ναι, σωστά.
2: Γιατί είναι αλήθεια ότι εντάξει, ούτε το ΣΕΦ ούτε το ΑΚΑ, το Telecom Center γεμίζουν σε παιχνίδια για το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ακριβώς, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
2: Αλλά αύριο αναμένεται αρκετός κόσμος.
0: Κοίταξε,
2: δηλαδή...
0: τώρα είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη.
2: Ναι.
0: Είναι το πρώτο παιχνίδι που θα δώσει ο Ολυμπιακός ο Στάδιος Κεφυλίας μετά την κατάκτηση της EuroLeague. Οπότε λογικό μου φαίνεται ο κόσμος του να θέλει να βρεθεί δίπλα στην ομάδα, στις κερκίδες και να παρακολουθήσει από κοντά το όποιο παιχνίδι και αν είναι αυτό. Δηλαδή και, και με την ΑΕΚ να μην έπαιζε και να έπαιζε και με μικρότερες εμβέλειες ομάδα ή ομάδα, ξέρω εγώ πώς να σου πω, και από την Elite League.
2: Και φιλικό
0: να ήταν, θα πήγαινε ο κόσμος, ακριβώς.
2: Ναι, ναι, γιατί αύριο θα είναι το τρόπαιο της EuroLeague στο ΣΕΦ. Θα ανέβει και το Λάβαρο για το τέταρτο ευρωπαϊκό της ομάδας, στον ουρανό του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, όπως είπες και εσύ νωρίτερα. Και θα είναι τέλος πάντων όμορφες οι εικόνες που θα έρθουν από το Φάληρο στην αυριανή αναμέτρηση με την ΑΕΚ στις 8 και 4. Άλλωστε, εντάξει, πολλοί κόσμος του Ολυμπιακού δεν κατάφερε να βρεθεί στο Final Four, να το δει από κοντά.
0: Στο Telecom Center.
2: Περισσότεροι ζήσαν τα πανηγύρια μετά που ακολούθησε μετά την κατάκτηση. Και μένει να δούμε τι θα γίνει και αύριο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου εντάξει, ο Ολυμπιακός είχε 13 χρόνια να ζήσει τέτοιες στιγμές. Άρα δηλαδή έχει περάσει πάρα πολύ καιρός και σίγουρα είναι κάτι που το περίμεναν με ανυπομονησία και το έδειξε γι' αυτό και ο κόσμος του Ολυμπιακού. Από, το πόσο μεγάλος ήταν ο αριθμός των φιλάθλων που βγήκε έξω στους δρόμους για να πανηγυρίζει αυτή την μεγάλη επιτυχία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα, η οποία τώρα θα πρέπει, Δημήτρη, να επανέλθει στην πραγματικότητα.
0: Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, θα έλεγα εγώ, Νίκο.
2: Ναι, είναι κάτι πολύ δύσκολο. Ξέρεις, έχεις πετύχει τώρα το μεγαλύτερο στόχο της σεζόν, είσαι πρωταθλητής Ευρώπης. Και αυτό έγινε Κυριακή βράδυ. Το πανηγύριζες με τον κόσμο μέχρι 6-7 η ώρα το πρωί της Δευτέρας. Χθες υπήρχε και το δείπνο της ΚΑΕ προς όλα τα μέλη της ομάδας για αυτή την επιτυχία.
0: Με το Φουρνιάνα που τα έχει στην πισίνα κλπ.
2: Ναι, ναι, ναι, αλλά σήμερα αρχίζουν, αύριο μάλλον, αρχίζουν οι μη τελικοί. Σήμερα επέστρεψαν σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων οι παίχτες. Mm-hmm. Χθες έγιναν κάποιες ατομικές προπονήσεις. Άρα δηλαδή δεν υπάρχει χρόνος για περισσότερους πανηγυρισμούς. Και εντάξει, το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι το πρωτάθλημα επαναρχίζει με τους ημιτελικούς. Θα ήταν πολύ πιο δύσκολο ακόμη για τον Ολυμπιακό αν έμπαινε κατευθείαν σε διαδικασία τελικών. Ή τουλάχιστον σε εμάς φαντάζει δύσκολο. Μπορεί οι παίχτες να έχουν φτερά στα πόδια εξής μετά από αυτή τη μεγάλη επιτυχία.
0: Πολύ,
2: να...
0: πολύ καλά το λες. Ναι. Στα δικά μας μάτια φαντάζει δύσκολο. Για τους παίχτες δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο. Είναι, μην σου πω ότι είναι και ρουτίνα. Πάμε από το ένα τελικό, πάμε στους άλλους τελικούς.
2: Εντάξει, ναι. Απλώς τώρα σίγουρα θα χρειαστούν
0: δηλαδή,
2: λίγο χρόνο μέχρι
0: για να στο παρομοιάσω λίγο με το NBA, μπορεί να τελειώνουν οι τελικοί ας πούμε, στις περιφέρειες, στη Δυτική και στην Ανατολική και μετά πηγαίνουν οι ομάδες στους τελικούς για την ανάδειξη πρωταθλητή στη σεζόν.
2: Ναι, ναι. Απλώς σίγουρα ο Ολυμπιακός τώρα οι παίχτες του θα χρειαστούν λίγο χρόνο μέχρι να επανέλθουν σε αυτή την κατάσταση, τέλος πάντων, νομίζω που ήταν μέχρι και το βράδυ της Κυριακής που πήραν το τρόπαιο, τον ευρωπαϊκό τίτλο απέναντι στη Ρεάλ.
0: Νίκο, αγωνιστικά προβλήματα δεν έχει ο Ολυμπιακός, έχει όμως η ΑΕΚ, έτσι.
2: Ναι, έχει η ΑΕΚ, η οποία θα στερηθεί των υπηρεσιών του Κισόν Φίζελ, του ψηλού της ομάδας του Dragon Σάκουρα. Εκεί ο σέντερ της ΑΕΚ τραυματίστηκε στο μάτς που έγινε τη Δευτέρα απέναντι στον Άρη. Σε ένα μάτσο που η ΑΕΚ κέρδισε με 102-99 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του πρωταθλήματος κάνοντας το 2-1 στη σειρά. Mm-hmm. Έχει μια κάκωση στο γόνατο. Κάτι μικροπροβλήματα που είχαν Λεκαβίτσιους και Νάναλι δεν είναι σημαντικά. Μόνο ο Φίζελ είναι το πρόβλημα για την ομάδα της ΑΕΚ. Και από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός μπορεί να μην έχει αγωνιστικά προβλήματα. Να υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που είπαμε, που αναλύσαμε τόση ώρα, Δημήτρη, μετά τα όσα προηγήθηκαν, αλλά θα πρέπει να δούμε κιόλας τι διαχείριση θα κάνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας αφενός, ποιοι θα είναι οι δύο παίκτες ξένοι από την λίστα που θα μείνουν εκτός από την οκτάδα, γιατί οι έξι παίζουν, 8 είναι δηλωμένοι.
0: Σωστό.
2: Και αν φυσικά προκύψει κάποια αλλαγή στη λίστα των ξένων του Ολυμπιακού, διότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει μία αλλαγή πριν από τους ημιτελικούς του πρωταθλήματος, μπορεί να κάνει κι άλλη πριν από τους τελικούς. Και μένει να το δούμε αυτό, διότι είναι πολύ σημαντικό, διότι αυτή τη στιγμή στη λίστα του Ολυμπιακός έχει δηλωμένους τους Μόρις και Νιλικίνα, οι οποίοι και στα δύο παιχνίδια του Final Four ήταν εκτός δωδεκάδας. Και στη δωδεκάδα ήταν οι Τζόζεφ και Μακίσικ, οι οποίοι τώρα, μέχρι τώρα, είναι εκτός λίστας ξένων στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άρα και αυτό έχει το ενδιαφέρον του και θα ξέρουμε περισσότερα λίγο πριν το τζάμπολ, μερικές ώρες πριν το τζάμπολ του αυριανού αγώνα.
0: Πάμε και στο άλλο ζευγάρι, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
2: Ναι, εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά φυσικά. Είναι ένα παιχνίδι για το οποίο οι δύο ομάδες προετοιμάζονται εδώ και καιρό και οι δύο. Ο Παναθηναϊκός υπολογίζει και πάλι στον Κώστα Σλούκα. Βέβαια, νομίζω υπάρχει ένα ερωτηματικό για το αν θα το χρησιμοποιήσει κατευθείαν από αύριο ο Έργιν Άταμαν.
0: Μπορεί να του δώσει σταδιακά, ξέρεις, χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή, να μην τον ρίξει κατευθείαν στα βαθιά και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, να τον πάει συντηρητικά ώστε να τον έχει έτοιμο στους τελικούς του πρωταθλήματος.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί είχε ένα σημαντικό τραυματισμό αρχηγός του Παναθηναϊκού. Ένα τραυματισμό στο γόνατο που του στέρισε τη συμμετοχή και από τα playoffs της EuroLeague απέναντι στη Βαλένθια, που τον ανάγκασε να περάσει και την πόρτα του χειρουργείου για να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση. Εντάξει, δεν περνάει και την πρώτη του νιώτη ο Λούκας, είναι η αλήθεια. Είναι στα 36 του χρόνια. Ναι. Κλεισμένα 36 κιόλας. Άρα δηλαδή χρειάζεται εδώ μια διαχείριση. Ναι, υπάρχει αυτό το ερωτηματικό για το αν θα τον δούμε αύριο. Mm-hmm. Και εδώ στον Παναθηναϊκό υπάρχει το θέμα με τους ξένους που αναφέραμε και πριν για τον Ολυμπιακό. Βέβαια είναι κάτι που θα μας απασχολήσει πολύ περισσότερο και για, και για τις δύο ομάδες.
0: Στους τελικούς του πρωταθλήματος.
2: Ναι, ναι, εφόσον επιβεβαιωθεί τελικά ότι θα έχουμε πάλι Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στους τελικούς της GBL και δεν θα βρεθεί κάποια ομάδα που θα σπάσει.
0: Δεν νομίζω να περιμένει κάποιος το αντίθετο.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Είναι τα δύο μεγάλα φαβορί τώρα. Και να σου πω κάτι, είναι και τα μεγέθη τέτοια των ομάδων που αν περάσει κάποιος από τους ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ στους τελικούς σε βάρος Ολυμπιακού ή Παναθηναϊκού, θα μιλάμε για τη σούπερ έκπληξη του αιώνα. Τι να σου πω τώρα.
2: Ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και το πρωτάθλημα έχει δυναμώσει φέτος πολύ και θα δυναμώσει ακόμη περισσότερο και του χρόνου. Mm-hmm. Εδώ στον Παναθηναϊκό, όσον αφορά τη λίστα των ξένων, υπάρχει το θέμα του Όσμαν. Ο Τούρκος Forward είναι εκτός της λίστας των ξένων στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει πάρει τη θέση του Μάριος Γκριγκόνης, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα προχωρήσει από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι και δεν έχει και μεγάλο χρόνο συμμετοχή στη φετινή σεζόν, ούτε στην Ευρωλίγκα ούτε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η λογική λέει ότι θα μπει ο Όσμαν. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει τώρα για ενόπιση και του αυριανού παιχνιδιού ή αν θα γίνει αργότερα για τους τελικούς. Θα μένει να φανεί αυτό. Αύριο στις 6 ώρα είναι το Τζάμπολ στο Telecom Center Athens. Έχει οριστεί στα 5 ευρώ η γενική είσοδος από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται φυσικά πολύ περισσότερο καιρό σε σχέση με τον Παναθηναϊκό για αυτά τα παιχνίδια. Είχαν μεγάλη αποχή από την αγωνιστική δράση παίχτες του Παντελή Μπούτσκου.
0: Περίπου ένα μήνα, Νίκο.
2: Ναι, ακριβώς. Γιατί είχαν προηγηθεί η τελική με την Bilbao στο FIBA Europe Cup. Ακολούθησε η πρόκριση επί του Περιστερίου με 2-0. Και ο ΠΑΟΚ έπρεπε να περιμένει και τις ομάδες της EuroLeague. Έτσι. Που είχαν τις υποχρεώσεις τους και στα play-off ο Παναθηναϊκός, αλλά μετά και το Final Four του Ολυμπιακού. Ήταν και η ΑΕΚ που είχε το Final Four του BCL. Mm-hmm. Να δούμε πώς θα έχει επηρεαστεί ο ΠΑΟΚ από αυτή την
0: αγωνιστική απραξία.
2: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει το θέμα του Τόμας Ντίμσα, ο Λιθουανός άσος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού, ταλαιπωρείται από κάποιες ενοχλήσεις τις τελευταίες ημέρες. Έχει ταξιδέψει με την αποστολή της ομάδας στην Αθήνα. Λογικά δεν θα το δούμε να αγωνίζεται αύριο, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει κάτι την τελευταία στιγμή. Αυτά είναι τα τελευταία νέα όσον αφορά την ομάδα του Παντελή Μπούτσκου, ο ΠΑΟΚ που έχει βγάλει και μια ρετρό φανέλα για τη συμπλήρωση 100 ετών, ναι. Έχει γίνει ανάρπαστη από τον κόσμο της ομάδας. Να πούμε μόνο, Δημήτρη, ότι έχουν αλλάξει ώρες στα δεύτερα παιχνίδια των ημιτελικών της GBL. Στις 30 του μηνός, το Σάββατο, είναι τα δεύτερα παιχνίδια και στα δύο ζευγάρια. Το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στην Πειλαία θα ξεκινήσει στις 3 παρα 10, ενώ το ΑΕΚ Ολυμπιακός στα Άνω Λιώσια θα ξεκινήσει στις 5 και 4. Υπενθυμίζω και τα δύο παιχνίδια είναι το Σάββατο και εκεί μπορεί να οριστικοποιηθεί και το ζευγάρι των τελικών, γιατί θυμίζω ότι η πρόκριση κρίνεται στις δύο νίκες.
0: Ερώτηση. Αν δεν κάνω λάθος, το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό θα ξεκινούσε στις 5 και τώρα πηγαίνει 5 και 4. Προς τι δηλαδή το 1 τέταρτο?
2: Κοίταξε, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες και να σου πω ότι και το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ξεκινούσε στις 3 και πήγε 3 παρά 10. Προφανώς,
0: είναι μικρή διαφορά, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό. Δηλαδή, άλλο το να καθυστερήσει ένα μάτς να αρχίσει. Ναι.
2: Νομίζω ότι, Δημήτρη, έχει να κάνει με το μήπως τύχει κάποια καθυστέρηση, καμιά παράταση, για κάποιο λόγο δηλαδή. να καθυστερήσουν τα παιχνίδια και κάτι που μπορεί να επηρεάσει έτσι και τις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Γι' αυτό νομίζω το κάνανε
0: αυτό
2: περισσότερο.
0: Αυτό ναι, αλλά θα καταλάβαινα μια καθυστέρηση, μια αλλαγή ώρας, ας πούμε, αν ήταν πάνω από μεγαλύτερη. Μισή ώρα, έτσι μία ώρα, ναι. Έτσι, δύο ώρες. Ναι, αλλά ναι. Τώρα ένα τέταρτο και δέκα λεπτά, εντάξει, μου φαίνεται και λίγο αστείο, όπως να σου πω.
2: Τέλος πάντων.
0: Να κλείσουμε λίγο με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.
2: Να κλείσουμε με τον Άρη, ο οποίος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του για τη φετινή σεζόν μετά την ήττα που υπέστη το
0: Δευτέρα. Ακούγονται όμως ότι γίνονται πολλές διερευνητικές κινήσεις, να το πω εγώ έτσι, για να έρθει ο Βασίλης Πανούλης για να λάβει την τεχνική ηγεσία.
2: Ναι, έτσι είναι Δημήτρη ακριβώς, αλλά είναι κάποια πράγματα που θα μας απασχολήσουν ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα. Ουσιαστικά για τον Άρη η σεζόν έκλεισε σήμερα με ένα αποχαιρετιστήριο γεύμα και πλέον οι άνθρωποι της ΚΑΕ ετοιμάζουν την επόμενη μέρα. Μια επόμενη μέρα η οποία θα είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με το σήμερα για τον Άρη, όπως φυσικά θα προσθέσω εγώ ότι θα είναι και για τον ΠΑΟΚ πολύ διαφορετική η επόμενη μέρα.
0: Με τη συμμετοχή στο EuroCup πλέον, έτσι. Ο Άρης ναι, έπαιζε ναι. Στο EuroCup, αλλά πλέον ανοίγει νέο παράθυρο για τον ΠΑΟΚ.
2: Ακριβώς, ναι. Απλώς εγώ το λέω με την έννοια, Δημήτρη, ότι και στις δύο ομάδες τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά τη νέα σεζόν. Mm-hmm. Το budget θα ανέβει πάρα πολύ και στις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης και σίγουρα θα υπάρξουν πολλές αλλαγές και στο roster και στην τεχνική ηγεσία. Αυτό για τον ΠΑΟΚ
0: το ξέρουμε. Για τον ΠΑΟΚ το ξέρουμε τον Τρινκιέρι.
2: Άρα μένει να φανεί για τον Άρη και είναι να δούμε πόσο σύντομα θα καταφέρει να το κλείσει αυτό το ζήτημα ο Άρης, γιατί είναι διακαής πόθος των ανθρώπων της ομάδας το να φέρουν τον Βασίλη Σπανούλη στο Νιγκάλης Χολ. Μια περίπτωση η οποία καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι καθόλου εύκολη. Γιατί σίγουρα ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και κάποιων ομάδων της EuroLeague, έχει ακουστεί το όνομά του και για την Μπαρτσελώνα και για τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά νομίζω ότι ο Άρης πλέον παλεύει πάρα πολύ δυνατά αυτή την υπόθεση και με σημαντικές πιθανότητες να στεφθεί με επιτυχία αυτή η προσπάθεια του Νίκου Ζήση, κυρίως του General Manager της ομάδας, ο οποίος είναι και κουμπάρος του Βασίλη Σπανούλη, με τον οποίο συνεργάζονται και στην εθνική ομάδα τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι μια γενικότερη προσπάθεια από την ΚΑΕ Άρης και του ιδιοκτήτη, του Ρίτσαρτ Σιάο, και σίγουρα θα ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο στον Άρη και στην περίπτωση αυτή με τον Σπανούλη παίζει ρόλο και το budget που θα έχει ο Άρης στη νέα σεζόν, γιατί σίγουρα ένας προπονητής σαν τον Βασίλη Σπανούλη θα πρέπει να πάρει και κάποιες εγγυήσεις για την επόμενη μέρα του Άρη για να προχωρήσει αυτή η συνεργασία εφόσον το θέλουν τελικά και οι δύο πλευρές. Mm-hmm. Θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα. Είναι μια υπόθεση που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Δημήτρη.
0: Και έχει και πολύ ψωμί, Νίκο, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, ναι. Και σιγά σιγά ο Άρης βάζει σε τάξη και όλα τα αγωνιστικά του ζητήματα για την επόμενη μέρα. Και σήμερα ανακοίνωσε και την επέκταση συνεργασίας του με τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ.
0: Με πρόλαβε, σας το ανέφερα, μέχρι, ναι, το, ναι. Μέχρι το 2028, έτσι.
2: Ακριβώς. Είχε προηγηθεί μέσα στη σεζόν, να πούμε, η επέκταση συνεργασίας με τον Αμίνου Α, τον Γάλλο Power Forward, ο οποίος ήρθε μέσα στη σεζόν και έγινε πραγματικά σημείο αναφοράς για το παιχνίδι της ομάδας του Ιγκόρ Μίλισιτς. Τώρα σήμερα η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε την επέκταση με τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Είναι μια σημαντική κίνηση, διότι μιλάμε για έναν παίκτη που έχει το ελληνικό διαβατήριο και δεν υπάρχουν πάρα πολύ καλές επιλογές, δεν είναι πάρα πολλές οι καλές επιλογές στους Έλληνες παίκτες σε αυτήν την εποχή για το ελληνικό μπάσκετ και τις ομάδες της GBL. Θέλησαν να τον κλειδώσουν έτσι τον Μήτρου Λόγκ και για τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Εντάξει, νομίζω αυτό είναι μια υπόθεση, Μήτρη, όπως καταλαβαίνουμε, ανεξάρτητη με το τι θα γίνει με το θέμα του προπονητή. Γιατί όπως σου είπα, μιλάμε για ένα παίχτη με ελληνικό διαβατήριο, το οποίο είναι σημαντικό και μετράει για όλες τις ομάδες. Και μην ξεχνάμε, άλλωστε είναι ένας παίχτης που τον είχε και στο Περιστέρι ο Βασίλης Πανούλης, το λέω εφόσον προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί θα τον δούμε τον Μήτρου Λόγκ και απέναντι στον αδερφό του. Θυμίζω ότι ο Ναζ, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού που τελείωσε σεζόν με την Νάπολη στην Ιταλία, αναμένεται τη νέα σεζόν να αγωνίζεται με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Νίκο Πιντέλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: 5 λεπτά έχουν απομείνει για τη Σέντρα στην Red Bull Arena της Λειψίας, στο τελικό του Conference League μεταξύ της Crystal Palace και της Ράγιο Βαγεκάνο. Οι δύο ομάδες διεκδικούν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία τους. Οι Λονδρέζοι φτάσαν σε τελικό μόλις την πρώτη σεζόν που συμμετέχουν στα κύπελα Ευρώπης, ενώ η ομάδα της Μαδρίτης στην δεύτερη σεζόν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Θυμίζω την ενδεκάδα της Crystal Palace: Henderson, Riyad, Lacroix, Canvo, Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sar, Pino και Mateta. Ενώ για την Ράγιο Βαγεκάνο παρατάσσονται η Μπατάγια, Ράτιου, Λέζεν, Σις, Τσαβαρία, Βαλεντίν, Ουναΐ, Λόπεθ, Ντεφρούτος, Παλαθόν, Γκαρθία και Αλεμάο. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Αντένα και από την Κοσμοτέ, ο τελικός του Conference League. Κάπου εδώ η βραδινή ραδιοεφημερίδα ολοκληρώθηκε με την Χρυσούλα Αντωνιάδη και τον Γαβρίλη Ερμούνδο που ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Να είστε καλά, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε εδώ, συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Έρχεται ο Άγγελος Θήμος με την τελευταία σελίδα.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα σας, 9 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Η Χρύσα Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 8 λεπτά η αναμέτρηση της Crystal Palace με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Είναι ο τελικός του Conference League που διεξάγεται στη Red Bull Arena στην Λειψία. Είμαστε στο 0-0. Η ενδεκάδα της Ράγιο, Μπατάγια, Ράτιου, Λεζέν, Σις, Τσαβαρία, Βαλεντίνου, Νάι Λόπεθ, ο παίκτης που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, Ντεφρούτο, Παλαθών, Γκαρθία, Αλεμάο. Από την άλλη, για τους Άγγλους, οι 11 πρώτοι είναι ο Χέντερσον, ο Ριάντο, ο Λακρουά, ο Κανβό, ο Μουνιώθ, ο Γουόρτον, ο Καμάντα, ο Μίτσελ, ο Σαρ, ο Πίνο και ο Ματετά. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν οι δύο προπονητές στις ομάδες τους. Είμαστε στο 8ο λεπτό. Πάμε, πληρώνουμε το 9ο. Το 0-0 παραμένει χωρίς καμία ιδιαίτερη φάση μέχρι τώρα. Φυσικά η Red Bull Arena είναι κατάμεστη από τους οπαδούς της Crystal Palace, που από ό,τι βλέπω έχουν τη μερίδα του Λέοντος οι Άγγλοι, αλλά και τους φίλους της Ράγιο Βαγεκάνο, που είναι και αυτοί, δίνουν και αυτοί ένα δυναμικό παρόν στη σημερινή αναμέτρηση.

Φυσικά στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε μπάσκετ, καθώς ξεκινάνε η ημιτελική της GBL. Ολυμπιακός ΑΕΚ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, οι γηπεδούχες ομάδες, δηλαδή ο Παναθηναϊκός στο ζευγάρι με τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός στο ζευγάρι με την ΑΕΚ, είναι τα φαβόροι για να βρεθούν για ακόμα μία φορά στον τελικό και να διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας. Φυσικά θα είναι τα φαβόροι για να βρεθούν για ακόμα μία φορά στον τελικό και να διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας.

Οι παίκτες της Ράγια έχουν την μπάλα τώρα στην κατοχή τους. Βεβαίως η κατοχή μέχρι στιγμής ανήκει στην Crystal Palace, που μαρκάρει καλά, μαρκάρουν ψηλά. Όλοι οι παίκτες της Crystal Palace έχουν βρεθεί στη σέντρα. Με αποτέλεσμα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, με αποτέλεσμα οι παίκτες της Βαγεκάνο να δυσκολεύονται να βρουν ελεύθερο συμπαίκτη για να πασάρουν. Στο 12ο λεπτό το 0-0 παραμένει, η μπάλα γυρίζει στον goalkeeper της Βαγεκάνο. Οι παίκτες της Crystal Palace ανεβαίνουν και πιέζουν ψηλά.

Έτσι λοιπόν, οι μεταγραφές στην καλοκαιρινή περίοδο ανοίγουν εντυπωσιακά. 80 εκατομμύρια θα βγάλει από τα ταμεία της η Μπαρτσελόνα για να πείσει την Νιουκάστλ, την έπεισε δηλαδή, να παραχωρήσει τον Άντονι Γκόρντον.

Τα σπρωξήματα στην περιοχή αναγκάζουν το διαιτητή να κάνει παρατήρηση, καθώς η Crystal Palace είναι έτοιμη να εκτελέσει κόρνερα από τα δεξιά, το οποίο εύκολα οι αμυντικοί της Βαγεκάνο απομακρύνουν και σφυρίζεται και επιθετικό φάουλ.

Τίποτα το ιδιαίτερο μέχρι στιγμής. Παιχνίδι κέντρου. Η Crystal Palace έχει πιο πολύ την κατοχή μέχρι και αυτή την ώρα. Πιέζουν ψηλά οι Άγγλοι. Δεν έχει βρεθεί όμως κάποια ευκαιρία ούτε για τους Άγγλους ούτε για τους Ισπανούς προκειμένου να δημιουργήσουν καταστάσεις μπροστά στις αιστείες.

Είπαμε χωρίς καμία μεγάλη φάση στα πρώτα 17 λεπτά του παιχνιδιού, με την Crystal Palace να φαντάζει πιο επικίνδυνη. Η παίκτες της Βαγεκάνο υπό την πίεση των Άγγλων παικτών συχνά πυκνά γυρίζουν την μπάλα στον τερματοφύλακά τους.

Να δούμε και στο κουπόνι του στοιχήματος, εκεί όπου έχουμε γκολ. Union Brescia Salernitana 1-0, Vestri Njartvig 0-3, Αρχεντίνο Κίλμες Εξουρχιονίστας 1-1, Defensores Unidos Villadalmin που παίζει με 10-0-1, ημίχρονο Τζαμάικα Ινδία 1-0, γκολ έχουμε στο Κατάνι Άσκολη 1-0, τα παιχνίδια που δεν είπα και είναι ισόπαλα χωρίς τέρματα.

Στο ίδιο τέμπο το παιχνίδι, είμαστε στο 20 λεπτό, δεν έχουμε δει κάποια επικίνδυνη φάση μέχρι και αυτή την ώρα. Διαμαρτυρίες των παιχτών της Crystal Palace που πήγαιναν να βγουν σε επικίνδυνη αντεπίθεση. Κίτρινη κάρτα είναι η τιμωρία για τον παίκτη της Βαγεκάνο που έκοψε τον επιθετικό. Crystal Palace μάλιστα είναι η πρώτη ομάδα που έφτασε σε τελικό στην πρώτη της μόλις συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά την Αλαβές που πήρε μέρος στον τελικό του κυπέλου τη σεζόν 2000-2001. Η Crystal Palace τερμάτισε στη 15η στη

15η στην Premier League και η Βαγεκάνο στην 8η θέση της La Liga. Αυτό σημαίνει λοιπόν η νικήτρια του τελικού, όποια είναι, θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στη League Phase του νέου Europa League και η χαμένη θα μείνει εκτός Ευρώπης.

Όσοι νωρίτερα ήταν ο παίκτης που δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Έτσι λοιπόν είδαμε και την πρώτη κίτρινη στον τελικό. Ο Πατέσης στο 20ο λεπτό αντίκρισε την κίτρινη καθώς πήγε να κόψει. Έκοψε μάλλον με φάουλ υποσχόμενη επίθεση της Crystal Palace.

Λοιπόν, όπως είπαμε, 23ο λεπτό. Οι δύο ομάδες δεν φαίνεται να παίρνουν ρίσκο. Μέχρι στιγμής καμία μεγάλη φάση μπροστά στους τερματοφύλακες. Και το κόρνερ για τη Βαγεκάνο περνάει ανεκμετάλλευτο. Και έτσι λοιπόν, χωρίς ιδιαίτερα ρίσκα, είμαστε στο 0-0.

νέα κίτρινη. Ο Παλαθόν είναι ο παίκτης που παίρνει την κίτρινη. Έτσι είμαστε στο 1-1, στο 2-0 μάλλον. Και οι δύο κάρτες είναι για τους παίκτες της Βαγεκάνου.

Στο κουπόνι δεν βλέπω κάποια αλλαγή σε σχέση με αυτά που είπαμε λίγο πριν. Τα σκόρ είναι ακριβώς όπως τα ανέφερα πριν από λίγη ώρα. Αυτή την ώρα όμως διαφοροποιείται το σκόρ στην αναμέτρηση Θρωτού Ρέγια Βιργκρότα 1-0 νωρίς το 10ο λεπτό. Η ώρα πλησιάζει 10 και μισή. Εμείς θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

υποδέχεται την μπάλα στην περιοχή, κάνει το σούτ στην κίνηση, η μπάλα περνάει αρκετά θα έλεγα, περίπου 2 μέτρα από το κάθε το δοκάρι. Έτσι λοιπόν είδαμε την πρώτη καλή στιγμή, ο Τσαβαρία ήταν ο παίκτης που πάσαρε, που βρήκε τον Αλεμάο μέσα στην περιοχή, το σούτ όμως πέρασε έξω από το κάθε το δοκάρι. Έτσι το 0-0 παραμένει, είμαστε ήδη στο 28ο λεπτό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό σε όλους. Κανείς δεν θα το ελέγχει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης κατηγορούνται 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Νωρίτερα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων, επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης

0: Πρότυπο της αγκαλιάς των δύο goalkeeper αποτέλεσε ως μια ιστορική φωτογραφία για το fair play μεταξύ ποδοσφαιριστών διαφορετικών συλλόγων και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στα γραφεία της UEFA.
1: Ακούτε Era Sport. And the bass keeps running.

5 λεπτά μετά τις 10.30. Η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με την Χρύσα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Το 0-0 στο 34ο λεπτό παραμένει ανάμεσα στην Crystal Palace και τη Ράγιο στον τελικό του Conference League. Λοιπόν, έχουμε ακόμα μία μεταγραφή. Ο Ρόμπερτσον, όπως όλα δείχνουν, θα φύγει από τη Λίβερπουλ και θα φορέσει τη φανέλα της Τότεναμ, παρά την προσπάθεια της Γιουβέντους να τον εντάξει στο δυναμικό της.

0: Έγινε η πιο σταθερή ομάδα της διοργάνωσης, έκανε ρεκόρ νικών στην κανονική περίοδο, πέρασε αέρα τα play-off και έφτασε στο Final Four στην καλύτερη δυνατή φόρμα, ξεκούραστος και χωρίς τον παραμικρό τραυματισμό. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά, σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, να για παράδειγμα στο Αμπουντάμπι είχε πάει με 5 τραυματίες, δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα. Δηλαδή ήταν ένα ιδανικό δεύτερο μισό στη σεζόν που του έδωσε δικαιωματικά το τρόπαιο και ουσιαστικά έσβησε τις ανορθογραφίες των προηγούμενων ετών. Άρα ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε τη διαρκή υπεροχή του. Η προσπάθεια του στέφθηκε αυτή τη φορά με επιτυχία και πλέον μπορεί να βλέπει το μέλλον με ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία, διότι είναι στην κορυφή και μπορεί να παραμείνει από τη στιγμή που καταλαβαίνουμε ότι έχει ήδη προνοήσει και κάνει μεταγραφές για να συμπληρώσει κάποια κενά, όχι ακριβώς κενά, τέλος πάντων να
1: αναβαθμίσει, να το πούμε.
0: Να αναβαθμίσει νέες συγκεκριμένες θέσεις στο ρόστερ του και να δώσει περισσότερη ποιότητα στη δωδεκάδα του. Οι κινήσεις στο Ασόδιο δηλαδή με Μακιντάρη και Μοντέρο αυτό δείχνουν. Ο Ολυμπιακός έχει εκτοξευθεί και θέλει να παραμείνει πολύ ψηλά και τα επόμενα χρόνια. Σίγουρα θα είναι στους διεκδικητές, σίγουρα θα είναι στα play-off και πλέον θα διεκδικεί με αξιώσεις πάλι Final Four και Ευρωλίγκα. Θα είναι σταθερά εκεί. Έχει φτιάξει μια ισχυρή βάση και κυρίως έχει πλέον παίκτες που έχουν κατανοήσει 101% το ρόλο τους και όλοι παίρνουν για την ομάδα, κανένα δεν παίζει για τον εαυτό του. Γι' αυτό ανέφερα το παράδειγμα του Φουρνιέ, που άλλαξε όλη τη φετινή ιστορία του Ολυμπιακού για να έρθει μετά και το κοτσάρισμα του Μπατζόκα στον τελικό, που ήταν όλα τα λεφτά στην τέταρτη περίοδο, έτσι.
1: Ναι, στην τέταρτη περίοδο έβαλε τριάρι τον Πίτερς, τεσσάρι τον Ζένκοφ
0: και πέντε του Ντέρικ Τζόνς που δεν είχε παίξει δευτερόλεπτο. Ναι. Όταν όλα είχαν πάει κατευθείαν για τη Ρεάλ, που χωρίς τους τρεις ψηλούς βρήκε καλύτερα σχήματα και ποσοστά απίστευτα. Ξεκίνησε με 80% στο τρίποντο, για παράδειγμα.
1: Ναι, ο Λάιλς έβαζε από παντού.
0: Από παντού, με οποιαδήποτε άλλα σχήματα, δεν θα είχε 80% στο τρίποντο. Κι όμως ο Ολυμπιακός έδειξε τρομερά ανταναφλαστικά από τι μέταλλο είναι φτιαγμένος και το πήρε το ευρωπαϊκό. Ένα ιδανικό φινάλε στη σεζόν για την Ευρώπη με τρομερούς συμβολισμούς. Εξού και οι πανηγυρισμοί και τον Πειραιά και τα επινίκια, ακόμα και στο χθεσινό βραδινό δείπνο. Άρα, το μεγαλύτερο στόχο της χρονιάς τον πήρε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, το νούμερο ένα στόχο τον πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Τον πήρε ο Ολυμπιακός.
1: Λοιπόν, πριν
0: τώρα
1: πάμε.
0: Θα παίξουν για το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό.
1: Λογικό. Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε τι γίνεται και στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, είπαμε ποιοι θα έρθουν. Με την εμφάνιση που έκανε ο Πίτερ στο Final Four, ίσως να δικαιούται και αυτό στο τίτλο του MVP. Λένε ότι θα φύγει προς Ιταλία πλευρά.
0: Έχει προσυμφωνήσει, Αγγέλε.
1: Έχει προσυμφωνήσει.
0: Δεν είναι ότι το λένε απλώς, είναι πραγματικότητα. Τώρα, εάν γίνουν πράγματα και θαύματα όπως γίνανε με την περίπτωση του Μιλουτίνοφ, δεν μπορώ να το ξέρω. Ξέρω όμως ότι ο Ολυμπιακός έχει μικρή λίστα με παίκτες για τη θέση του.
1: Ωραία.
0: Άρα είναι δύσκολο να αλλάξει άποψη ο ίδιος ο Πίτερς.
1: Θέλει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, αντιλαμβάνομαι. Και τα λεφτά είναι και καλύτερα.
0: Αν δεις τη συμμετοχή του στα Final Four του 24 και του 25, θα καταλάβεις. Στο 24 δεν έπαιξε καθόλου, δεν ήταν στη 12 και στο 25 έπαιξε μόλι 10 λεπτά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Στο
1: περσινό.
0: Βλέπει και στο Κάουνας επίσης δεν είχε μεγάλη συμμετοχή. Μη σου πω ότι δεν έπαιξε ούτε εκεί. Άρα αυτό βλέπει. Επίσης τα λεφτά είναι πολλά. Βεβαίως ο Ολυμπιακός μπορούσε να του δώσει ακόμα περισσότερα τώρα. Αλλά από ένα σημείο και μετά οι Αμερικανοί δεν αθετούν τις υποσχέσεις τους. Και νομίζω ότι έκλεισε ευρωπαϊκά με τον καλύτερο τρόπο την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Τώρα θα τα δώσει όλα για το πρωτάθλημα και αυτός όπως και οι υπόλοιποι.
1: Και θα δούμε αν θα υπάρχουν νεότερες εξελίξεις. Λοιπόν, για να πάμε και στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό τα πράγματα πώς είναι εν όψη των ημιτελικών της μπάσκετ.
0: Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζει το έδαφος για τις μεταγραφές του. Mm-hmm. Ξέρει ποιους παίκτες θέλει πάνω κάτω. Δεν μιλάμε τώρα για όλες τις κινήσεις που θα γίνουν. Ξέρει ποιους παίκτες θα αφήσει. Αλλά περιμένει κιόλας να δει πώς θα κλείσει η χρονιά για να δει τι θα κάνει με τον Αταμάν, ποιος θα είναι ο επόμενος. Διότι ακόμα δεν υπάρχει καπνός. Δεν υπάρχει λευκός καπνός, αυτό εννοώ. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το προπονητικό θέμα για να κλείσει και τις μεταγραφές. Μπορεί να προσεγγίζει στόχους, αλλά δεν είναι στην ίδια θέση με τον Ολυμπιακό που θα ανανεώσει τον Μπαρτζόκα για τα επόμενα 3 χρόνια τουλάχιστον, οπότε πηγαίνει εκ του ασφαλούς. Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται, αλλά περιμένει να δει και ποιος θα κουμαντάρει την ομάδα στη νέα χρονιά για να πει ναι σε αυτόν, ναι στον άλλον και προχωράμε. Στο μεταξύ έχει και τις υποχρεώσεις. Γύρισε ο Σλούκας, μπαίνουν αύριο και οι δύο ομάδες στα ημιτελικά. Με τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός, με την ΑΕΚ ο Ολυμπιακός. Παράλληλα σκέφτονται ότι υπάρχει ακόμα ένας τόπος σημαντικός, είναι το πρωτάθλημα. Και πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε δει ότι η ομάδα που παίρνει το ευρωπαϊκό μετά ξεθυμένει.
1: Ναι,
0: θα συμβεί το ίδιο με τον Ολυμπιακό, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Πάντως ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι μένει συγκεντρωμένος στο στόχο. Μένει να αποδειχτεί.
1: Σίγουρα κανείς από τους δύο δεν θέλει να χάσει τον τίτλο του πρωταθλητή.
0: Εννοείται. Αν θέλει να κλείσει κατά κάποιο τρόπο καλά τη σεζόν ο Παναθηναϊκός, πρέπει να νικήσει τον Ολυμπιακό και να τον νικήσει τώρα που είναι και πρωταθλητής Ευρώπης, για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Δεν μπορεί να το αφήσει αυτό το πράγμα και είμαι σίγουρος ότι και οι προπονητές του Παναθηναϊκού και οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν ένα επιπλέον κίνητο τώρα που είναι και πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός.
1: Σαφώς. Είναι αλήθεια αυτό που λες.
0: Έχουν επιπλέον κίνητο, βέβαια. Απλά υπάρχει γρίφος τώρα, υπάρχει δίλημα, μη σου πω και τρίλημα, στους προπονητές και των δύο ομάδων για το ποιες εξάδες θα χρησιμοποιήσουν. Βέβαια.
1: Δύο από ξέρεις, δύο πρέπει να έχουν ένα ακόμα αλλαγές να κάνουν.
0: Ναι, αλλά πρέπει να κόψουν από τους 8 που έχουν. Πρέπει να κόψουν παίκτες. Πρέπει να αντικαταστήσουν.
1: Ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει με τη 12άδα που πήγε και στο Final Four. Λογικό μου ακούγεται.
0: Αν μπορούσε θα πήγαινε. Δεν μπορεί να πάει με τόσους ξένους. Πρέπει να βάλει 6-6.
1: Ναι.
0: Άρα πρέπει. Ο Ολυμπιακός πρέπει να δει ότι έχει το Βεζένκοφ 1, το Γουόκαπ 2, τον Ντόρσεϊ 3, τον Παπα-Νικολάου 4, τον Λαρετζάκι 5, τον Εντζίπογλου 6. Ξεχνάω κάποιον. Τον Ντόρσεϊ ξέχασα.
1: Τον Ντόρσεϊ τον είπες.
0: Τον Ντόρσεϊ.
1: Τον
0: είπα.
1: Ναι.
0: Άρα ο Ολυμπιακός πρέπει να αποφασίσει για τους 6. Ντόρσεϊ, Γουόκαπ, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ 4 και άλλους 2, Λαρετζάκι 5 και έναν ακόμα 6, όπως τον είπαμε, τον Εντζίπογλου. Και να δει ποιους 6 ξένους θα βάλει δίπλα. Η λογική λέει ότι παίζουν οι 3 ψηλοί. Έτσι.
1: Ναι.
0: Μιλουτίνοφ, Περίγκ, Τζον, τον Ναχόλ. Παίζει ο Πίτερς 4. Ο Γουόρντ 5. Και μένει ο Φουρνιέ. Άρα δεν είναι σίγουρο αν πάει με 3 ψηλούς. Θα δούμε σε πόσα μάτς. Ότι θα μπει στην εξάδα των ξένων ο Μακίσικ. Στο Final Four βέβαια τον είχε το Μακίσικ. Είχε κόψει την Μιλικίνα, Μοντεμόρις, τα γνωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα πρέπει να δούμε ποιον θα κόψει. Πρέπει να δούμε ποιον θα κόψει.
1: Στην άλλη
0: δεν
1: πλευρά,
0: είναι εύκολο.
1: Από την άλλη πλευρά.
0: Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί η επιλογή τριών ψηλών με τον Παναθηναϊκό δυσκολεύει πάρα πολύ την επιλογή ενός ακόμα παίκτη. Και μπορεί να πάει ο Ολυμπιακός να ρισκάρει να πάει με δύο playmakers στα playoff με τον Παναθηναϊκό. Δύσκολο. Άρα οι τρεις ψηλοί μάλλον θα γίνουν δύο για να χωρέσει. Ο Πίτερς και ο Γόρντ 4 με δύο ψηλούς. Ο Φουρνιέ 5 και ο Τζότζεφ σίγουρα 6.
1: Και από τους ψηλούς ποιος να κόπει. Να κοπεί ο Μιλουτίνοφ, ο Ντονταχόλ, ο Τζόουνς.
0: Ναι, πρέπει
1: και εδώ είναι δίλημα.
0: Πρέπει εκεί να γίνει μια σκληρή απόφαση να ανοιχθεί.
1: Και εδώ είναι δίλημα.
0: Και ο Παναθηναϊκός βεβαίως με ένα ψηλό θα πάει. Γιατί έχει τον Ναν και τον Γκραντ. Δύο. Θα αφήσει και το Σόρτς έξω, εγώ πιστεύω. Πιστεύω. Θα το δούμε. Ναν και Γκραντ είναι δύο. Δεν είναι.
1: Σωστό.
0: Ο Όσμαν και ο Χουάντσο είναι 4. Ο Λεσόρ είναι 5. Οπότε πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο έκτος. Εκεί είναι ζητήματα και στον Παναθηναϊκό, όπως καταλαβαίνεις. Όπως καταλαβαίνεις, και εκεί υπάρχουν θέματα για τους 6 ξένους. Δεν λέω αν θα αλλάζουν από αγώνα σε αγώνα, λέω για την αρχική σκέψη.
1: Ναι.
0: Οπότε πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις των προπονητών. Εγώ νομίζω ότι ο Αταμάν αυτό έδειξε στο Final Four, θα διευκολύνει τη θέση του και θα κόψει από την αρχή τον TJ Shorts.
1: Ωραία. Λοιπόν, στα υπόλοιπα.
0: Νομίζω.
1: Ναι,
0: μπορεί να κάνω και λάθος, βέβαια, έτσι.
1: Εντάξει, θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Θα το δούμε, ναι. Θα το δούμε. Τώρα που γυρνάει ο Σλούκας και προπονείται κανονικά,

0: πιο εύκολο να παίξει με τον Σλούκα, τον Γκραντ, τον Ναν μαζί, έτσι. Και τον Τολιόπουλο είναι μια θέση, τέσσερις. Τον Καβόπουλος πέντε, και αν έχει και τον Καλαϊτζάκη μέσα από τον έχει και την Έλληνας, έξι. Τον Οσμάν, επτά. Το Μίτογλου και το Χουάντσο, εννιά. Τον Λεσόρ, δέκα, και θα προσθέσει τους άλλους δύο.
1: Για να δούμε.
0: Αναλόγως με το παιχνίδι.
1: Αναλόγως με το παιχνίδι.
0: Ναι, έχει να παίξει με Λεσόρ και Φαρίδι για παράδειγμα. Έχει επιλογές μετά. Ξέχασα το Χέις Ντέβις που είναι εκ των όνου Κάνεφ. Εκ των όνου Κάνεφ, 11. Οπότε πρέπει να δει. Θα πηγαίνει με δύο Αμερικανούς στο 5. Θα το δούμε αυτό. Θα πηγαίνει με Χουάντσο και Χέις Ντέβις 4. Και Όσμαν 5. Και θα βάζει έναν λιγότερο ψηλό για να βάζει δύο περιφερειακούς. Κάπως έτσι θα το πάει. Γιατί όταν έχεις και Ναν και Γκραντ, με Οσμάν, Χέις Ντέβις 4 και Χουάντσο 5, δεν μπορείς να παίξεις και με τα δύο πεντάρια. Πρέπει να παίξεις ή με το Λεσόρ ή με το Φαρίν. Θα αποφασίζει, φαντάζομαι, ανάλογα και με το πώς θα εξελίσσονται τα παιχνίδια.
1: Σωστό.
0: Είναι πάντως σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες, και για τον Αταμάν λιγότερο και για τον Μπαρτζόκα περισσότερο, γιατί ο Μπαρτζόκας έχει περισσότερες επιλογές στους ξένους παίκτες, έτσι.
1: Ναι. Αλήθεια είναι
0: έχει
1: αυτό.
0: Έχει περισσότερους διαθέσιμους.
1: Λοιπόν, αύριο είναι η πρώτη ημιτελική. Η ημιτελική σειρά, Βαγγέλη, αν θυμάμαι καλά, κρίνεται στις δύο νίκες, έτσι.
0: Δύο νίκες έχει αλλάξει και μετά δεν έχει αγώνες για το 3-4.
1: Δεν έχει αγώνες για το 3-4. Όχι. Και ο πρωταθλητής θα κριθεί στις τρεις νίκες. Αυτό
0: πολύ
1: παραμένει.
0: Σωστά. Αυτό δεν έχει αλλάξει καθόλου.
1: Πολύ ωραία.
0: Άρα, άμα τελειώσουμε Πέμπτη Σάββατο, στα ζευγάρια λέμε, εάν,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Πολύ πιθανό.
0: Του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟ και του Ολυμπιακού.
1: Με την ΑΕΚ,
0: αν τελειώσουμε Πέμπτη Σάββατο, αρχίζουν τα παιχνίδια την Τετάρτη. 3 Ιουνίου αρχίζουν οι τελικοί. 3, 5, 8. Τετάρτη, Παρασκευή, Δευτέρα τα τρία πρώτα. Και μετά θα δούμε τα δύο τελευταία εφόσον χρειαστούν.
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, στους αντιπάλους των Αιωνίων, σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, τι νέα έχουμε για τις τελευταίες ώρες?
0: Η ΑΕΚ δεν έχει τον ψηλό της, τον Κίσον Φίζελ. Mm-hmm. Και ο ΠΑΟΚ τον Τίμισα. Κατά τα άλλα οι υπόλοιποι παίζουν, αλλά λίγο έως πολύ νομίζω ότι τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει. Δεν μπορούν αυτές οι ομάδες ακόμα και τώρα να απειλήσουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα.
1: Η πραγματικότητα
0: Ολυμπιακό θα κάνει αύριο το τελετουργικό για να ανέβει το Λάβαρο στην οροφή πριν από το τζάμπο της αναμέτρησης. Mm-hmm. Έχουν ήδη προπολιθεί 8.500 εισιτήρια.
1: Λογικό θα είναι και το τρόπαιο που κατέκτησε ο Ολυμπιακός
0: εκεί. Το τρόπαιο θα είναι εκεί και πάει για sold out. Και σήμερα ο Νίκο Τσάκος, η γενική συνέλευση της εταιρείας του που είναι εισηγμένη στη Νέα Υόρκη, mm-hmm, της Ναυτιλιακής, είχε και το τρόπαιο μαζί, μας έκανε και δηλώσεις. Τις προβάλαμε στο Εθνικό του Game Changers. Είπε ότι συζητάει με τους Νίξ για να έρθουν οι Νίξ στο παιχνίδι που θα...
1: Είναι και εκεί χορηγός ο κύριος Τσάκος, έτσι.
0: Βέβαια. Mm-hmm. Στο opening game για το νέο στάδιο Νίξ και Φιλίας. Και επίσης μας είπε ότι τον ενδιαφέρει να δώσει το όνομα Αρένα, επειδή Αρένα σημαίνει γήπεδο, σημαίνει μπορεί να ταυτιστεί με την ονομασία της εταιρείας που έχει για το νερό. Οπότε βγήκε και μια ακόμα είδηση ότι είναι βασικός υποψήφιος χορηγός ονόματος, δηλαδή ότι η ονοματοδοσία θέλει να έχει τον πρώτο λόγο όταν θα δοθεί στον Ολυμπιακό για την δική του εταιρεία. Άρα επεκτείνεται η χορηγική συνεργασία κατά τα φαινόμενα.
1: Πολύ ωραία. Να δούμε αν θα γίνουν, αν τα εγγένεια του νέου ΣΕΦ θα γίνουν με τους Νίξ. Μένει.
0: Αυτό θα είναι κάτι πολύ μεγάλο.
1: Βέβαια.
0: Ο Ολυμπιακός έχει ξαναπάει στην Αμερική για φιλικά πριν από μερικά χρόνια. Και βεβαίως έχει παίξει για πρώτη φορά με ομάδα NBA στο McDonald's Open του
1: 1997.
0: Στο Παρίσι με τους Chicago Bulls.
1: Ναι, με τους Chicago Bulls, και θυμάμαι τη φωτογραφία, τη θυμόμαστε όλοι, έτσι.
0: Με τον Ντόμιτς και τον Τζόρντα.
1: Βέβαια. Τρομερή φωτογραφία.
0: Απίστευτο. Τώρα, εξελίξεις χθες στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ που είναι σε εξέλιξη και για τα ζητήματα του Άρη, που υπερδιπλασιάζει τον μπάτζετ και πιέζει ασφυκτικά το Σπανούλη να δεχτεί να αναλάβει την ομάδα. Είναι 50-50 αυτή τη στιγμή το να πάει ο Σπανούλη στον Άρη. Θα αποφασιστεί τις επόμενες 4-5 μέρες.
1: Μεγάλη επιτυχία από του Άρη άμα πάρει το Σπανούλη στον πάγκο.
0: Ναι, έχει κάνει όλη ο Άρης για να πάρει το Σπανούλη. Και έχει δεσμευτεί

0: νίκης του Άρη στο Σπαντούλι, ότι θα υπερδιπλασιάσει τον μπάτζετ. Ο Άρης θα πάει σε ένα μπάτζετ λίγο πάνω από τα 10 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, μπορεί να φτάσει και τα 12 συνολικά.
1: Πάρα πολύ
0: μόνο καλό. Το αγωνιστικό.
1: Πάρα πολύ
0: πράγμα
1: δυνατό.
0: Που σημαίνει ότι ο Άρης υπερδιπλασιάζει το φετινό του μπάτζετ για να ανταγωνιστεί και τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τραβάει τον Άρη σε αυτό το πράγμα και να διεκδικήσει μέσα του EuroCup τη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Γίνεται μεγάλη μάχη όπως καταλαβαίνει, Αγγελέ.
1: Το καταλαβαίνω. Και ο ΠΑΟΚ φαντάζομαι το μπάτζετ του θα, κάπου εκεί θα κοιμάνθει. Μπορεί και κάτι παραπάνω.
0: Και λίγο παραπάνω. Ναι.
1: Και, λίγο παραπάνω.
0: Έλεγα. Και λίγο παραπάνω.
1: Άρα λοιπόν ο ένας τραβάει τον άλλον.
0: Βέβαια. Αυτά είναι λίγο πολύ. Θα δούμε τι γίνεται με τον Ομπράντοβιτς, θα δούμε τι γίνεται με τον Σπανούλη λοιπόν. Και θα περιμένουμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις. Μου κάνει εντύπωση που ο ΠΑΟΚ έχει δύο κλεισμένες μεταγραφές και δεν τις ανακοινώνει, του Μάρκος Φώστερ και του Νίκα Λάθη. Mm-hmm. Περιμένουμε το τυπικό αυτή τη ιστορία. Ίσως να μην θέλουν τώρα να διαταράξουν το κλίμα, επειδή θα παίξει play-off ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Θα ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία και θα περιμένουμε νεότερα.
1: Ωραία, να σε ευχαριστήσω πολύ, Βαγγέλη, που είσαι κοντά μας.
0: Καλό βράδυ.
1: Και τις επόμενες μέρες θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε, καθώς τα έχουμε δει και τα πρώτα παιχνίδια. Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Βαγγέλης Ιωάννου. Με την μπασκετική μας ενημέρωση ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο χωρίς γκολ 0-0. Βεβαίως στις καθυστερήσεις του ημίχρονου είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία για την Crystal Palace όταν ο Μίτσελ με κεφαλιά ψαράκι, ας το πούμε, πετάχτηκε, πήρε την κεφαλιά, η μπάλα λίγο έξω από το κάθετο δοκάρι του Μπατάγια. Έτσι λοιπόν το 0-0 παρέμεινε. Αυτή ήταν και η καλύτερη στιγμή του πρώτου 45 λεπτού. Ήταν για την Crystal Palace. Ο Γόρτον, θυμίζω, έκανε τη σέντρα από τα δεξιά. Ο Μίτσελ πετάχτηκε, πήρε την κεφαλιά, η μπάλα λίγο out από το κάθετο δοκάρι του Μπατάγια. 0-0 αποτέλεσμα ημιχρόνου στο Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο. Είναι ο τελικός του Conference League που διεξάγεται στη Red Bull Arena στη Λειψία. Η ώρα πλησιάζει 11, εμείς θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Σε πανηγυρικό κλίμα θα γίνει αύριο το πρωί, αύριο το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για τα ημιτελικά της Greek Basket League στις 8 και 4, καθώς θα ανέβει στην οροφή του ΣΕΦ το λάβαρο κατάκτησης της Ευρωλίγκας. Ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος, ο οποίος είναι εκ των μεγάλων χορηγών στην Πειραϊκή ΚΑΕ, ανέφερε πως υπάρχει ενδεχόμενο οι Ερυθρόλευκοι να δώσουν φιλικό παιχνίδι με τους επίδοξους πρωταθλητές του NBA New York Knicks στο ΣΕΦ ή στο Madison Square Garden. Στο κενό έπεσε η πρόταση των 5 ΠΑΕ για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος με αύξηση κατά 2 των ομάδων στην

Ρώσο. Ο Λόπεθ αγωνίζεται αυτή την ώρα με την Ράγιο Βαγεκάνο κόντρα στην Crystal Palace στον τελικό του Conference League, αγώνας που θα είναι ο τελευταίος του με την ισπανική ομάδα. Αύριο αρχίζει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της πρωταθλήτριας ΑΕΚ για τη νέα περίοδο, την ώρα που οι αντίστοιχες ανανεώσεις στον Ολυμπιακό έχουν ξεπεράσει τις 7.000. Ξανά στο μπάσκετ, αύριο αρχίζει και η δεύτερη μητελική σειρά Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τζάμπολ του αγώνα στις 6 το απόγευμα με κάλυψη από την Έρα Σπορ και την ΕΡΤ 2 Σπορ. Έως το καλοκαίρι του 2027 επισημοποιήθηκε η παραμονή της Ελέν Ερντέμ στην τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας του Παναθηναϊκού, ενώ μέχρι το 2028 ανανέωσε ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ το συμβόλαιό του με τον Άρη. Μένουμε στον Άρη με την υπόσχεση ότι θα τετραπλασιαστεί ο ετήσιος προϋπολογισμός του χάρη στη συνδρομή και του Γιάννη Αντετοκούμπο. Η μακεδονική ΚΑΕ προσπαθεί να πείσει τον Βασίλη Σπανούλη να κάτσει στον πάγκο του την ερχόμενη διετία. Ο Ολυμπιακός βουλιαγμένοι 15-13 στην παράταση στον πρώτο τελικό στην Water Polo League των γυναικών, ενώ στους άνδρες ΠΑΟΚ Ιδραϊκός 16-17 μετά από πέναλτι για τις θέσεις 5-8 και Απόλλων Σμύρνης βουλιαγμένοι 14-13 για την διεκδίκηση της τρίτης θέσης. Πάντα στους άνδρες αύριο βράδυ στις 9 στο Σεράφιο και με κάλυψη από τα κανάλια Earth Sports και την Erasport, ο δεύτερος τελικός Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, με τους ερυθρόλευκους να προηγούνται με 1-0 των πρασίνων. Στο Βόλιο, ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό, έτσι θα συμπληρώσει 13 χρόνια παραμονής στον πάγκο της αντρικής ομάδας των πρασίνων. Και στα νέα από το εξωτερικό, Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο 0-0 στη Λειψία, στα μισά του τελικού του Conference League, ο οποίος μεταδίδεται από τον Αντένα και την Κοσμοτέ. Σε ηλικία 39 χρόνων, ο Δανός τερματοφύλακας Κάσπερ Σμάιχελ κρεμάει τα γάντια του μετά από 937 αγώνες, εκ των οποίων οι 120 ήταν με την Εθνική Δανίας και έχοντας κατακτήσει με τη Λέστερ ένα πρωτάθλημα. Παρελθόν από την Μπαρτσελόνα θα αποτελέσει στο τέλος τη σεζόν ο Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος ενεργοποίησε τη ρήτρα αποδέσμευσης που υπήρχε στο συμβόλαιό του με τους Καταλανούς,

10 λεπτά μετά τις 11 η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με τη Χρύσα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, όμως 41 το λεπτό. Δεν έχουμε κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με αυτά που είδαμε στο πρώτο μέρος. Το 0-0 παραμένει ανάμεσα στην Crystal Palace και τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό του Conference League. Όμως το κουπόνι αρχίζει.

0: Μένει να δούμε και πώς μπήκε το γκολ της Crystal Palace. Στο replay λοιπόν που θα δείξει σε πολύ λίγο θα σας πω πώς μπήκε. Μακρινό σουτ, παίρνει το rebound, ασθενή απόκρουση του τερματοφύλακα και ένα μηδέν ο Μπατάγια απέκρουσε με δυσκολία το σουτ. Μακρινό το σουτ, δυνατό, ευθύβολο. Και ο Ματετά παίρνοντας το rebound στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με το αριστερό το πλασέ. Η μπάλα στα δίχτυα, 1-0 προβάδισμα για την αγγλική ομάδα στο τελικό του Conference League. Λοιπόν, όπως σας είπα νωρίτερα, κοντά μας θα είναι ο Γιάννης Ράνιος, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις τελευταίες ειδήσεις που αφορούν τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, αλλά όχι μόνο αυτό, θα μιλήσουμε πολύ και για βόλεϊ με τον Γιάννη, καθώς ήταν σε μια πολύ ωραία παρουσίαση σήμερα. Περισσότερα θα μας πει ο ίδιος. Γιάννη, καλησπέρα. Καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Και ήρθες και με τον γκολ του Ματετά, έτσι.
1: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι η ματιά όλων μας είναι πάνω στον Ουνάι Λόπεθ. Ο οποίος φαίνεται ότι με τα έξτρα στοιχεία που προκύπτουν και από το ρεπορτάζ που έχει να κάνει όχι με τον Ολυμπιακό αλλά και από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, είναι στην τελική ευθεία να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Οπότε περιμένουμε να δούμε και αυτή την εξέλιξη. Τι θα σημαίνει καταρχάς για το μετέπειτα μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού και βεβαίως τι αυτό θα συμπαρασύρει και από περιπτώσεις και παιχτών που θα φύγουν. Πάντως να πούμε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, όλα δείχνουν ότι αυτές οι προχωρημένες συζητήσεις των τελευταίων ημερών με τον 30χρονο Χαφ φαίνεται να ευδοκιμούν και θυμίζοντας βεβαίως ότι ο συγκεκριμένος παίκτης είχε να εξετάσει και περιπτώσεις και από τη Γαλλία και από την Ιταλία και από τη Μέση Ανατολή και από το Μεξικό ακόμα και από το MLS για να συνεχίσει την καριέρα του, το συμβόλαιο του οποίου τελειώνει τώρα, να το διευκρινίσουμε. Ναι. Οπότε θα δούμε πώς ακριβώς θα κινηθεί. Και βέβαια να πούμε ότι νωρίτερα υπήρχε ένα ισπανικό site, το Old Digital, το οποίο έγραφε ότι προς το παρόν ο Ολυμπιακός ήταν ο πρώτος που έκανε την κίνηση, έχοντας ήδη επικοινωνήσει με εκπροσώπους του παίκτη, ενώ η Athletic Bilbao ενδιαφέρεται και για αυτόν, αλλά δεν του έχει κάνει ακόμα προσφορά. Έτσι, για να δούμε λίγο πώς προκύπτει και από τα ισπανικά μέσα όλη αυτή η περίπτωση για τον Νέο Λόπεθ, ο οποίος μαζί με τον Κώστα Φορτούνη φαίνεται ότι χρονικά θα είναι οι πρώτες μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού.
0: Οι πρώτες αφίξεις.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ πολύ ωραία. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα φέρουν και το καλοκαίρι θα είναι μακρύ. Γιάννη, ακούγεται ότι θα γίνουν αλλαγές σε όλες τις γραμμές του Ολυμπιακού και θα είναι κάμποσες. Αληθεύει κάτι τέτοιο?
1: Ναι, δεν είσαι πολύ πίσω σε αυτό το οποίο λέγεται, γράφεται, ακούγεται. Καταρχάς φαίνεται από τη θέση του τερματοφύλακα ότι οι Πασχαλάκης και Μπότης εκτός συγκλονιστικού απρόπτου δεν συνεχίζουν και είναι αναμονή προτάσεων που θα δεχτεί ο Ολυμπιακός και θα πρέπει να αξιολογήσει και να εκτιμήσει για τον Τζολάκη. Όσον αφορά για τους αμυντικούς, ο Κοστίνια είναι θέμα ορών να ανακοινωθεί από την Brighton. Συμβόλαιο πενταετίας με τον Ολυμπιακό να βάζει στα ταμεία του ακριβώς. 5+1 για την ακρίβεια. Ναι, είναι μεγάλο το συμβόλαιο. Και έτσι όπως όλα δείχνουν, βεβαίως να πούμε ότι δεν είναι μια τυχαία περίπτωση κίνηση αυτή, διότι ο Ολυμπιακός θα πάρει 11 εκατομμύρια ευρώ, κρατάει ποσοστό 20% σε περίπτωση μεταπόληση του παίκτη, αλλά από αυτά τα 11 εκατομμύρια που θα πάρει, το 30% θα το δώσει στη Ρίο Άβε που έχει τα δικαιώματα του Ήπειρου ποδοσφαιριστή. Τώρα, Ρίο Άβε, εντάξει, συμφερόν τον Βαγγέλη Μαρινάκη, απλά το αναφέρω για να δούμε λίγο συγκεντρωτικά πώς πάει όλη αυτή η κατάσταση. Ο Ολυμπιακός επί της ουσίας με αυτή την κίνηση και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ροντινέ είναι για δεξί εξτρέμ, πάει για δύο μπακ. Αν Έλληνα και ένα ξένο κατά πάσα πιθανότητα. Το ίδιο θα συμβεί και από τα αριστερά, ένας εκ των Ορτέγκα, Μπρούνο, μάλλον για τον Ορτέγκα φαίνεται ότι δεν θα συνεχίσει γιατί θα υπάρχουν ήδη προτάσεις που περιμένουν στον Ολυμπιακό να φτάσουν. Και εκεί θα αξιολογηθεί κάποια περίπτωση. Τώρα λέγεται Αθανασίου που επιστρέφει από δανεισμό στον Όφη ή κάποια άλλη περίπτωση. Πάντως γενικά να ξέρουμε ότι από Έλληνες μπακ παίζει το όνομα του Σάλιακα, του Βίχου και του Τσάπρα. Οι δύο τελευταίοι που είναι στον Λεβαδιακό. Για τον Μπιανκόν επίσης φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τη Γαλλία, συγκεκριμένα από την Παρίευση και άλλη μια ομάδα που ολόνα και ακούγεται, οπότε νομίζω ότι αυτό δείχνει και σε συνδυασμό με τον Καλογερόπουλο, ο οποίος δεν θα ανανεώσει τον Ολυμπιακό όπως όλα δείχνουν και θα συνεχίσει στο εξωτερικό. Ο Ολυμπιακός θα πάει για δύο στόπερ. Απίστευτο δοκάρι στο μεταξύ.
0: Αυτό βλέπω και εγώ τώρα. Για τη Ράγιο, απίστευτο, έτσι, για δοκάρι, δοκάρι, γιατί η Crystal Palace. Δοκάρι, δοκάρι, έγινε η αναμπουμπούλα, οριζόντιο κάθετο. Τρίτο.
1: Απίστευτο.
0: Τρία δοκάρια στην ίδια φάση.
1: Πάντως νομίζω ότι άλλα δύο γκολ θα τα έχει. Είναι από απευθείας εκτέλεση φάουλ. Έτσι. Η μπάλα πάει οριζόντιο δοκάρι, αριστερό δοκάρι.

0: Δοκάρι και φεύγει έξω.
1: Και μετά, και πριν φύγει έξω, πάλι η δοκάρι κάθετο. Τρίτο. Ένα. Δύο. Εδώ.
0: Τρία δοκάρια.
1: Τρία δοκάρια. Φοβερό, έτσι. Απίστευτο.
0: Απίστευτο. Τρία δοκάρια στην ίδια φάση. Ο τερματοφύλακας εδώ πρέπει να ανάψει η λαμπάδα. Νομίζω έχει πέσει από την Ακρόπολη και έχει βρει και πορτοφόλι γεμάτο, όπως λένε.
1: Όχι πορτοφόλι, θησαυροφυλάκιο βρήκε. Ολόκληρο. Ναι. Μπήκε στο θησαυροφυλάκιο. Νομίζω ότι εδώ θα γίνει το 2-0. 2-0. Ναι. Χάθηκε.
0: Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι άλλα δύο γκολ πάντως θα.
1: Είδες τώρα τι έχασε.
0: Ναι, είναι απίστευτο.
1: Ο Ματετά, ο σκόρερ.
0: Ναι. Είναι εκπληκτικό για παιχνίδι όπως είναι
1: τώρα. Έχει, όσο δεν ήταν στο πρώτο ημίχρονο, τώρα αποζημιώνει τον κόσμο.
0: Ναι, είναι με το
1: Μπατάγια, το έβγαλε με το αριστερό.
0: Με το αριστερό πόδι είναι πραγματικά φοβερό παιχνίδι.
1: Φοβερό. Τώρα λοιπόν, ναι, παίζουμε καλά.
0: Οπότε συνεχίζω για να προλάβω να δούμε και λίγο παραπάνω Νάι Λόπεθ και αυτή τη ματσάρα και όπως θέλετε για τον τελικό του conference. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι η εκτίμηση του Μεντιλίμπαρ για τον Γκαρσία είναι να τον διατηρήσει τουλάχιστον για ένα χρόνο ακόμα, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται. Θα δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση του Μουζακή και αν θα έρθει κάποια γενναία πρόταση και θα πει το νέο Ολυμπιακός. Και βεβαίως να δούμε τι γίνεται και με τους εξτρέμ, γιατί για τον Μποντένσε δεν φαίνεται ότι είναι ενδεικτικά και χαρακτηριστικά τα στοιχεία για να ανάψει το πράσινο φως. Το λέω έτσι λίγο προσεκτικά για να καταλάβει ο κόσμος ότι χωρίς να αποκλείουμε κάτι, φαίνεται ότι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ο Μποντένσε δεν θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό ή με τη μορφή δανεισμού ή με τη μορφή αγοράς. Και θα δούμε βέβαια και εκεί τι γίνεται και με άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή επιστρέφει ο Γιάρεμ, επιστρέφει ο Στρεφέτσα, μένουν, ξαναδίνονται. Γενικά είναι ένα μεγάλο και συνεχόμενο παζάρι παιχτών για να καταλάβει ο Ολυμπιακός και να καταφυλάξει πού ακριβώς θα μείνει και κυρίως θα φέρουμε όσον αφορά τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Γιατί και εκεί, εάν φύγουν Έλληνες, θα πρέπει να δει πώς θα μπορέσει να τους αξιοποιήσει. Ακόμα και παίκτες που είναι δανεικοί. Όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα για τον Αθανασίου, ο Πνευμονίδης επιστρέφει. Βέβαια. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Θα έχουμε ένα γεμάτο καλοκαίρι, θυμίζω.
1: Ωραία. Αναμονή λοιπόν. Είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε. Αναμονή εξελίξεων για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού.
0: Λοιπόν, τέλος, ναι. Να πω πλην μεταγραφικών και ένα εξωαγωνιστικό όσον αφορά τα μεταγραφικά, το οποίο κάτι δείχνει για την αγάπη και τη λατρεία του κόσμου. 7.000 ανανεώσεις έχουν γίνει εισιτηρίων διαρκείας και απομένουν 8 μέρες έως την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Αυτό τι γίνεται, είναι η ανανέωση των περσινών κατόχων.
1: Άρα δηλαδή το 1 τρίτο των περσινών. Κάπου στις 22.000, 21 δεν ήταν πέρυσι.
0: Ναι, κάπου εκεί, 21 με 22.000.
1: Άρα το 1 τρίτο ανανέωση.
0: Και πρόσεξε, αυτό δείχνει γενικά το δέσιμο με την ομάδα, γιατί θα πρέπει κάποιος να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Το λέω ακόμα και αν τα εισιτήρια έχουν μείνει στις ίδιες τιμές. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολη περίοδος και λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Χωρίς Ολυμπιακός να έχει εξασφαλίσει λυσμένη League Fate, Champions League, χωρίς να έχει φέρει ακόμα ονόματα κράχτες που ενδεχομένως έκαναν μεγαλύτερο γκέλ, παρόλα αυτά ο κόσμος είναι εκεί και συνεχίζει αυτό το δέσιμο που λέγαμε από πέρυσι και με τα συνεχόμενα sold out, αλλά και με τα πολύ υψηλά νούμερα των τελευταίων χρόνων που είναι με τις κάρτες διαρκείας.
1: Πολύ ωραία. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Λοιπόν, μίλησε μας και για την ωραία εκδήλωση που έγινε σήμερα για το βολέι.
0: Θα την αφήσω για το τέλος, γιατί okay. Σήμερα ήταν και παιχνίδια εθνικών ομάδων και σε άνδρες και σε γυναίκες στα φιλικά μάτς. Πρεμιέρα με νίκη 3-1 στο πρώτο φιλικό με την Ουγγαρία. Θα παίξει άλλα δύο αύριο και μεθαύριο εθνική των γυναικών. Mm-hmm. Εκεί όπου θα έλεγα ότι με το δεξί μπήκε η εθνική ομάδα, στην Νεάπολη της Λάρισας όπου γίνεται. Και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έδωσε το πρώτο του μάτς μετά το παγκόσμιο της Ταϊλάνδης. Είχε προπονητικό χαρακτήρα και θα είναι έτσι και το αυριανό στις 7, αλλά και το μεθαυριανό που επίσης είναι στις 7 η ώρα. Τα σετ 25-19, 16-25. 25-10, 25-19, αν και αυτά περνούν σε δεύτερη μοίρα περισσότερο για τους προπονητές. Και όσον αφορά τους άνδρες, είναι η αλήθεια ότι ιτήθηκε η ομάδα του Κώστα Χρυσοφιδέλη από την Ελβετία στο κλειστό του Βαρίκα, στον Πανιόνιο. Η Εθνική έχασε με 3-0 σετ, βέβαια έπαιξαν και ένα έξτρα, εκεί όπου το πήρε η Εθνική, αλλά επιστήμησε έχασε 3-0 σετ. Η Εθνική δεν ήταν ιδιαίτερα καλή. Χρησιμοποίησε όλους τους αθλητές του Ομοσπονδιακού προπονητή για να βγάλει τα πρώτα του συμπεράσματα. Τα σετ 20-25-17, 25-18-25 και έπαιξαν και ένα τέταρτο που ήρθε 26-24. Νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρο ότι θέλει δουλειά η ομάδα για να μπορέσει να βρει το κάτι περισσότερο. Και δύο ώρες μετά την ολοκλήρωση αυτού του φιλικού αγώνα έγινε αυτή η πολύ ωραία ζεστή εκδήλωση που δεν το βλέπεις εύκολα σε κλαμπ γενικότερα και σε ομάδες. Δηλαδή και με τον κόσμο και με τους χορηγούς και με τους παίχτες και με τις αθλητρίες. Έγινε μια συνολική παρουσίαση του Πανιόνιου Μπέτσον με το ρόστερ ανδρών γυναίκων.

0: λοιπόν, με τον χορηγό ονοματοδοσία και στους άνδρες, όπως είναι στις γυναίκες, είναι και στους άνδρες, Πανιόνιος Μπέτσον.
1: Ο ίδιος είναι.
0: Παρουσιάστηκαν οι τρεις νέες φανέλες του ιστορικού. Υπήρξαν στιγμιότητα, γιατί θα γίνει ένα, έχει φτιαχθεί ήδη ένα ντοκιμαντέρ, πώς κάνει το Netflix, το Netflix, το Rakuten, για όλη την πορεία της ομάδας. Υπήρχε κάμερα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και απαθανάτησε κυριότερες στιγμές και αγωνιστικά και έξω αγωνιστικά, και αυτό θα παίξει σε πλατφόρμα. Είμαι σε θέση να γνωρίζω, αλλά δεν θέλω να το πω ακόμα, γιατί δεν έχει κλείσει, δεν έχει οριστικοποιηθεί. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, ίσως δεν θα χρειαστεί ο κόσμος να δώσει λεφτά για να τη δει αυτή την ταινία, αυτόν τον ντοκιμαντέρ. Και παράλληλα ανακοινώθηκε ένα πολύ ενδιαφέρον θρηλυκό παιχνίδι, το οποίο θα γίνει. Και το λέω αυτό γιατί δεν βλέπουμε συνήθως τόσο υψηλού επίπεδου διοργανώσεις να γίνονται στη χώρα μας. Και ειδικά όταν ακούσω ότι θα έρθει η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Viking Bank, που πήρε το Champions League και πέρυσι και φέτος. Έτσι λοιπόν, να κρατήσουμε ότι το Σεπτέμβριο, 30 Σεπτεμβρίου έως και 1 Οκτωβρίου, θα γίνει ένα τουρνουά πολύ υψηλού επίπεδου, με τη συμμετοχή του Πανιωνίου φυσικά. Θα λέγεται Κωνσταντίνος Καρέλιας. Είναι το όνομα της αρχηγού του Πανιωνίου, της Ιωάννας Καρέλια. Mm-hmm. Και η συμμετοχή θα είναι από την Viking Bank, όπως είπα λίγο νωρίτερα, από τη Γαλατά Σαράι, αλλά και από τον Ολυμπιακό.
1: Πολύ ενδιαφέρον τουρνουά θα είναι αυτό.
0: Ακριβώς. Και θυμίζω ότι κάτι αντίστοιχο είχε γίνει πέρυσι στη Σαρδινία, που είχε πάρει μέρος ο Πανιώνιος. Και από το φιλοξενούμενος είναι οικοδεσπότης πλέον. Είναι ένα πολύ υψηλό επίπεδο τουρνουά, και με τις ομάδες αυτές να είναι στην τελική ευθεία. Αντί για τον Ολυμπιακό, υπήρχε σχεδιασμός για ιταλική ομάδα, πολύ υψηλό επίπεδο, αλλά επειδή θα έχει ξεκινήσει το ιταλικό πρωτάθλημα, ήταν λίγο δύσκολο εκείνη την περίοδο να έρθει η ομάδα. Οπότε ο Ολυμπιακός, ο οποίος νομίζω είναι ενισχυμένος, στο Βαρύκας, και θα υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη. Θα μάθουμε μέχρι τότε και τον φορέα, τον πάροχο που θα το έχει. Οπότε όλα αυτά σε μια ζεστή ατμόσφαιρα που έγινε και με τους χορηγούς, περίπου διάρκεια μια ώρα. Και μάλιστα οι συζητήσεις και τα πηγαδάκια έδιναν και έπαιρναν και για την Crystal Palace.
1: Όμως τώρα
0: τη σχέση Πανιώνιος με την Crystal Palace. Έχει, γιατί είναι αδελφοποιημένα σωματεία και λόγω χρωμάτων.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα υπήρχαν κάποιοι φίλοι του Πανιωνίου που είδα από κάποιους εκεί, που έστελναν μέσα από τη Λειψία, λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, με σημαίες και του Πανιωνίου και της Crystal Palace. Οπότε βλέπεις ότι είναι μια κατάσταση έτσι αλληλένδετη αυτή.
1: Μάλιστα. Άρα στο Πανιώνιο αυτή την ώρα χαίρονται που η Crystal Palace προηγείται με ένα μηδέν.
0: Προφανώς
1: και χαίρονται. Λοιπόν, αυτό, πολύ ωραία εκδήλωση. Μπράβο στους ανθρώπους του Πανιωνίου που κάναν μια τέτοια εκδήλωση, ζεστή εκδήλωση. Παρουσιάσανε τις ομάδες με τους χορηγούς τους. Μπράβο τους. Και νομίζω ότι και ο Πανιώνιος φέτος, ειδικά στο γυναικείο, είναι πολύ δυνατός.
0: Ναι, και θα γίνει ακόμα πιο δυνατό στο αντρικό, να σου πω την αλήθεια. Στόχος είναι τετράδα. Δεν είναι εύκολο για μια ομάδα που φέτος έκανε την πρώτη χρονιά στην Volley League και έχει βάλει στόχο τετράδα. Δηλαδή, όταν έχει τον Αθανασίεβιτς, έχει τον Ανόπουλο και άλλους παίχτες. Θα δούμε. Πάντως, ακόμα δεν έχουν κλείσει τα ρόστερ, είναι η αλήθεια. Υπάρχουν εκκρεμότητες και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Και θα γίνει μια νέα παρουσίαση εκεί γύρω στα μέσα προς τα τέλη Σεπτέμβρη. Όπου θα είναι όλοι οι παίκτες, αθλητές, αθλητρίες, θα ανακοινωθούν τα διαρκείας και διάφορα άλλα πράγματα, γιατί πάντοτε στο Πανιώνιο, από ό,τι βλέπουμε από πέρυσι, έχουν μικρά πράγματα να εκπλήξουν ευχάριστα τους φίλους, όχι μόνο της Νέας Μήνης, αλλά και γενικότερα του βόλεϊ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για όλους. Δεν θα τα ελέγχει κανείς. Εάν δεν κάνουμε μια τέλεια συμφωνία, δεν θα κάνουμε καθόλου, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συναδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε στο PBS News πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει η Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης κατηγορούνται οι 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Νωρίτερα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιούλερ, σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων, επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν, αν αντικατάστατο, δήλωσε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εντοπίστηκε λέμβος με 38 μετανάστες στα νότια της Γάβδου. Περισυλλέχθηκαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 30 βαθμοί στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.

Λοιπόν, 6 λεπτά μετά τις 11:30, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας για περίπου 25 λεπτά ακόμα, με τη Χρύσα Αντωνιάδη να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Κίτρινη κάρτα πριν από λίγη ώρα για τον Γερεμή Πίνο της Crystal Palace. Το 1-0 παραμένει, έχουμε μπει στο τελευταίο 20 λεπτό, εδώ και περίπου 4 λεπτά, είμαστε στο 74 αυτή την ώρα. Η Crystal Palace έχει το προβάδισμα με τον γκολ του Ματετά. Φυσικά έχει χάσει και δύο σπουδαίες ευκαιρίες για να κάνει τα τέρματά της 2, παραμένει το 1-0. Στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Κατάνια Άσκολη 2-0, Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο 1-0, Αέγγι Ρέικιαβινγκ 2-0, Γκρίφταβινγκ Αούφτελινγκ 1-3, Θρότουρ Ρέικιαβινγκ Ρότα 2-2 και Φίλκιρ Λέικνι Ρέικιαβινγκ 1-0. Λοιπόν, εδώ εμείς ξαναβλέπουμε στο replay το goal της Crystal Palace. Το 1-0 παραμένει, τα πανηγύρια εκείνη την ώρα ήταν έξαλλα. Ο Ματετά, ο σκόρερ του μοναδικού τέρματος μέχρι στιγμής, πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου, μπήκε στη θέση του ο Λάρσεν. Έτσι λοιπόν το 1-0 παραμένει και ο σκόρερ πλέον θα δει τα τελευταία λεπτά από τον πάγκο της ομάδας του.

0: Λοιπόν, και με αυτά τα αποτελέσματα που είπα λίγο πριν και με το προβάδισμα της Crystal Palace να υφίσταται μέχρι και αυτή την ώρα, καλησπερίζω τον Γιώργο Αθανασίου, ο οποίος εκτός από τη Λειψία θα μας ταξιδέψει και στα γήπεδα του πλανήτη. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Αγγέλα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ενδιαφέρον το παιχνίδι αυτό το οποίο παρακολουθούμε.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο, ναι.
1: Ειδικά το δεύτερο, ναι, σωστό, έχεις απόλυτο δίκιο. Τυχερή η Ράγιο Βαγεκάνο τώρα μεταξύ μας. Τα δοκάρια, ο τερματοφύλακας, όχι καλές στιγμές, καλές τοποθετήσεις, σίγουρα έχουν κρατήσει αυτό το σκορ στο 1-0. Θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερο. Και για να δούμε τι μας επιφυλάσσει ακόμα, κανένα 20 λεπτό περίπου.
0: Μαζί με τις καθυστερήσεις, κάπου εκεί θα είναι. Ναι.
1: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
0: Εκεί 4-5 λεπτά θα μείνει. Θα είναι οι καθυστερήσεις.
1: Και ρίχνοντας μια ματιά, τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα στο UEFA Conference League, και έριχνα μια ματιά, βλέπω ότι οι Ιταλοί το έχουν κερδίσει μία φορά. Οι Άγγλοι το έχουν κερδίσει δύο φορές και η Ελλάδα το έχει κερδίσει μία φορά. Και εξηγούμε, από το 2022 που ξεκίνησε αυτή εδώ η ποδοσφαιρική φιέστα της UEFA, η Ρώμα είναι αυτή που το κατέξε τότε.
0: Την πρώτη φορά.
1: Ναι, την πρώτη φορά. Η West Ham τη δεύτερη φορά, το 23, ο Ολυμπιακός το 2024 και η Chelsea το 2025. Γιατί το λέω αυτό? Διότι εάν η Crystal Palace σήμερα κερδίσει, θα είναι η τρίτη αγγλική ομάδα που θα έχει κερδίσει τίτλο στο UEFA Conference League. Γι' αυτό πιο πολύ το λέω, γιατί δεν υπάρχουν και πολλά στατιστικά στοιχεία.
0: Ναι, έχουμε μόλις αυτή είναι η τέταρτη διοργάνωση.
1: Πέμπτη, από το 22.
0: 22, 23, 24, 25, ναι, η πέμπτη.
1: Έτσι.
0: Ο πέμπτος νικητής του conference θα είναι αυτός.
1: Και μιας και η αντίπαλος της Crystal Palace είναι η ισπανική ομάδα, Ράγιο Βαγεκάνο, η Ισπανία έχει ξαναφτάσει στον τελικό με την Real Betis, η οποία όμως δεν κέρδισε πέρσι τον τίτλο.
0: Πέρσι ήταν η Chelsea, νομίζω.
1: Η Chelsea, όπως το πολύ σωστά λες.
0: Η Chelsea, λίγο δύσκολο.
1: Λοιπόν, αυτά για το...
0: Πάντως βλέπω ότι η Βαγεκάνο έχει ανέβει λίγο, εντείνει τις προσπάθειες, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο.
1: Άγγελε, τελειώνει το μάτς. Άμα δεν το κάνεις τώρα, πότε θα κάνεις? Πότε θα έχεις το δικό σου momentum?
0: Ακριβώς.
1: Θα μου πεις, εδώ ξέρεις, το ποδόσφαιρο, ειδικά το ποδόσφαιρο, όχι ο αθλητισμός γενικότερα, ειδικά το ποδόσφαιρο, μας έχει διδάξει ότι πρέπει να παίξεις μέχρι το τέλος, γιατί κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί.
0: Σωστό.
1: Εδώ μία ισοπαλία, πρόσεξε, 1-1 μπορεί να γίνει στο 90 και στις καθυστερήσεις να δώσει, να κάνει πέναλτι την Crystal Palace και να δοθεί.
0: Θυμάσαι ένα παιχνίδι, ένα τελικό Champions League πριν από κάποια χρόνια, όπου έπαιζε Real με την
1: Paris Saint-Germain.
0: Όχι με την Paris Saint-Germain, με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Και μέχρι που ισοφάρισε ο στόπερ της Real, ξεχνάω το όνομά του τώρα. Ο Ράμος που πήγε μετά στη Σεβίλ με την κεφαλιά στις καθυστερήσεις. Η Ατλέτικο
1: πανηγύριζε.
0: Έπαιρνε το κύπελλο. Μπάζερ μπίτερ ήταν σχεδόν. Και στην παράταση πήγε 4-1 για τη Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι.
1: Αξέχαστα. Όπως επίσης και οι ανατροπές που είχαμε στο Ρεάλ Παρίσι Σεζερμέν. Τέλος πάντων, σε πάω τώρα κάπου. Πάμε στην Ρεάλ. Απλά να έχεις την καλοσύνη να βλέπεις εσύ τον τελικό, γιατί δεν μπορώ να κάνω και τα δύο μαζί. Γιατί πρέπει να διαβάσω, όχι τίποτα άλλο. Η Ρεάλ ανακοίνωσε ότι έχει 7 Ιουνίου εκλογές, οριστικό. Μάλιστα, σήμερα ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία ο Φλωρεντίνο Πέρες. Είχε και εκεί στο σημείο που βρέθηκε και λίγο πριν μιλήσει, εμφανίστηκε και ο Ρονάλντο, το φαινόμενο που έχει δηλώσει πολλές φορές ότι λατρεύει την Ρεάλ Μαδρίτ. Ο Ενρίκε Ρικέλμε είναι ο αντίπαλος για την προεδρία της Ρεάλ του Φλωρεντίνο Πέρες. Ο Ενρίκε Ρικέλμε, ο οποίος είναι 37χρονος επιχειρηματίας, έδωσε τραπεζική επιταγή 187 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή το 15% του προϋπολογισμού της Real, σύμφωνα με το καταστατικό, και είναι αυτός ο οποίος δηλώνει ότι έχω έτοιμο προπονητή τον Κλοπ και έχω έτοιμη μεταγραφή τον Χάλαντ. Συγκεκριμένα πράγματα είπε.
0: Α, τα έχει πει. Κλοπ Χάλαντ, έρχονται πακέτο.
1: Ναι, έτσι λέει ο ίδιος. Από την άλλη πλευρά, ξέρουμε λίγο πολύ ότι έχει γίνει μια διαδικασία, έχει γίνει μια ουσιαστική επαφή ανάμεσα στην Ρεάλ και τον Μουρίνιο. Ο Μουρίνιο, ο οποίος λέει ότι εγώ για να έρθω στην Ρεάλ, αυτό είναι τεροχρονισμένο, το είχαμε ξαναπεί, αλλά επειδή επανήρθε πάλι στην επιφάνεια και λογικό είναι, Ο Μουρίνιο λοιπόν είπε ότι εγώ για να δεχτώ την πρόταση της Ρεάλ θέλω δύο πράγματα. Το ένα, να υπάρχει σεβασμός σε όλα τα τμήματα του ποδοσφαίρου. Φαντάζομαι ότι δεν θα περνούσε καλά τότε ή κάτι δεν θα του άρεσε τότε όταν ήταν ξανά προπονητής στην Ρεάλ. Αυτό είναι το ένα που ζήτησε. Και το δεύτερο, ζήτησε τέσσερις ποδοσφαιριστές. Και χωρίς να λέει ότι θέλω τον Χόρχε, τον Άγγελο και τον Γιάννη τον Κώστα, θέλω συγκεκριμένες παίχτες, μάλλον παίχτες σε συγκεκριμένες θέσεις. Έναν στόπερ, δύο χαφ και έναν πλάγιο από την δεξιά πλευρά. Αυτό ζήτησε ο Μουρίνιο.
0: Λοιπόν, κίτρινη για το Ριάντ τώρα της Κρίσταλ Πάλας. Το 1-0 παραμένει, είμαστε στο 83.
1: Πολύ σωστά. Και έχουν ξεκινήσει τα φιλικά παιχνίδια, Άγγελε. Δεν ξέρω αν το άκουσες ή το είδες. Έχουν ξεκινήσει τα φιλικά παιχνίδια από χτες. Και ανάμεσα στις ομάδες που θα δώσουν φιλικά παιχνίδια είναι και η εθνική μας ομάδα. Θα πάει στην Σουηδία στις 4 Ιουνίου για να παίξει με την εθνική ομάδα της Σουηδίας και στη συνέχεια θα παίξει στην Ελλάδα με την Ιταλία.
0: Ναι, η Ιταλία από ό,τι είδα θα έχει πολλούς νέους.
1: Πρόσεξε, γιατί το λέω, δεν το λέω γιατί το 7 Ιουνίου είναι το παιχνίδι, το φιλικό Ελλάδας-Ιταλίας. Το λέω γιατί υπάρχει μια δήλωση του Καπέλο που έχει να κάνει με την εθνική Ιταλίας και στην πραγματικότητα με αφορμή την αποτυχημένη προσπάθεια να πάρει εισιτήριο τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου για μια ακόμη φορά. Και λοιπόν ο Καπέλο, ο οποίος σήμερα 79 ετών και δεν εργάζεται πλέον, λέει στην Ιταλία δεν υπάρχει τεχνική. Πρόσεξε, Άγγελε, τι λέει. Ναι. Η μπάλα δεν κινείται όπως στην Ισπανία, την Αγγλία ή την Γερμανία. Δεν είναι μόνο οι προπονητές στην Ιταλία, υπάρχει επίσης ο φόβος να φέρουμε νέους παίχτες, ακόμη και από την Premier League. Οι προπονητές δεν βλέπουν την πιθανότητα, επαναλαμβάνω, την πιθανότητα, ναι, ναι, οι νεαροί παίχτες να μπορούν να προσφέρουν κάτι θετικό, είναι αυτό που ανέφερες προηγουμένως. Συχνά δεν τους γνωρίζουν καν, ούτε τους βλέπουν. Μόλις κάνουν ένα λάθος, μένουν στον πάγκο. Η Μπαρσελόνα, ανέφερε σαν παράδειγμα ο Καπέλο, είχε το θάρρος και τη δύναμη να φέρει πολλούς νεαρούς παίχτες εκπαιδευμένους σε μια συγκεκριμένη κουλτούρα. Πρόσεξε.
0: Από τη Μασία εννοεί.
1: Ναι. Και μετά ρωτήθηκε ο Φάμπιο Καμπέλο για τον τελικό του Champions League. Δεν βλέπω αγώνα στον τελικό του Champions League. Paris Saint-Germain είναι μια οργανωμένη, γρήγορη, αποτελεσματική ομάδα. Και λέει ο Ιταλός, δεν βλέπω αγώνα, δηλαδή και καλά δεν πιστεύω
0: ότι
1: να
0: Paris Saint-Germain
1: είναι το σούπερ. Η Paris Saint-Germain είναι το σαφές φαβορί.
0: Ο τελικός να πούμε ότι είναι το Σάββατο, Γιώργο, του Champions League στις 7.
1: Νωρίς το απόγευμα.
0: Ναι, 7 η ώρα.
1: Ναι. Θα μας αναγκάζουν να καθίσουμε.
0: Paris Saint-Germain, Arsenal. Για να δούμε.
1: Ναι.
0: Στα χαρτιά θεωρητικά η Paris είναι το φαβορί.
1: Εάν με ρωτούσε εμένα, θεωρώ όχι απόλυτο φαβορί, αλλά φαβορί σίγουρα την Paris Saint-Germain.
0: Συμφωνώ. Όμως, αλλά είναι και η πρωταθλήτρια Αγγλίας.
1: Η Arsenal
0: και ο Μεντίκη
1: διακατέχει τώρα από έναν φοβερό ενθουσιασμό.
0: Βέβαια.
1: Εάν καταφέρει να το πάρει στο δικό της παιχνίδι απέναντι στην Paris Saint-Germain, μπορεί να κάνει ζημιά.
0: Βεβαίως.
1: Αυτή είναι μια προσωπική άποψη.
0: Σωστό, συμφωνώ.
1: Λοιπόν,
0: είπαμε για την κάρτα
1: της
0: Βαγεκάνο, Γιώργο. Είπαμε για την κάρτα του Μεντί που δέχτηκε τώρα η Βαγεκάνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, για την Εθνική Βραζιλίας, ο Αντζελότη έκανε μια πάρα πολύ ωραία δήλωση με πολλά έτσι θαυμαστικά. Λέει, η ομάδα μου δεν είναι η τέλεια. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά πρέπει να πω ότι η τέλεια ομάδα δεν πρόκειται να κερδίσει το παγκόσμιο κύπελο. Η τέλεια ομάδα δεν υπάρχει, λέει ο Ιταλός. Η πιο ανθεκτική ομάδα θα το κερδίσει και εμείς θέλουμε να είμαστε η πιο ανθεκτική ομάδα σε αυτό το Μουντιάλ του καλοκαιριού.
0: Λογικό. Σωστά.
1: Όχι, το λέω αυτό διότι πολλοί Βραζιλιάνοι πίστευαν ότι η λίστα που έκανε και η ομάδα του Αντζελότη θα ήταν η σούπερ ομάδα, η καλύτερη ομάδα κτλ. Και λέει ότι δεν υπάρχει τέλεια ομάδα, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Και εντάξει, έχει.
0: Έχει δίκιο.
1: Έχει τρομερό δίκιο, από όπου και να το αναλύσεις. Λοιπόν, πού πάμε? Πάμε σε φιλικά παιχνίδια τα οποία θα δοθούν σήμερα, είναι 27 του μήνα, αύριο 28 του μήνα, Αίγυπτος-Ρωσία και Ιρλανδία-Κατάρ.
0: Ιρλανδία-Κατάρ και Αίγυπτος-Ρωσία.
1: Φίλοι, ναι, για την Αίγυπτο πρέπει να πούμε Σαλάχ είπε αντίο στη Λίβερπουλ. Έτσι. Ναι. Τώρα το που θα πάει είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει να πάει στο MLS. Δεν πιστεύω όμως να πάει Σαουδική Αραβία.
0: Εκεί ήθελε να πάει ο Σαλάχ MLS.
1: Γιατί τι...
0: Όχι, απλά λέω ότι είχε σαν προτεραιότητά του το MLS.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν έχω δει κάτι. Απλά στο μυαλό μου παίρνανε ιδέες και σκέψεις.
0: Μπορεί, ναι, θα είναι μια πολύ καλή μεταγραφή για το MLS ο Σαλάχ. Πολύ δυνατός παίκτης.
1: Σαφώς. Μα έχουν πάει αρκετοί ποδοσφαιριστές. Απλά ο Ντεπόλ, ας πούμε, δεν ξέρω αν αυτά που έχει, έχω δει ότι έχει δηλώσει είναι αληθινά ή είναι fake news. Τη μία λέει ότι το MLS είναι καλύτερο από το Champions League, την άλλη λέει ότι παίζεται καλύτερο ποδόσφαιρο από την Premier League, καλύτερο από το πρωτάθλημα. Θεωρώ δεν είναι τόσο χαζός. Μπορεί να θέλουν κάποιοι να τον παρουσιάσουν χαζό, αλλά δεν είναι τόσο χαζός ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω αν αυτές οι κουβέντες σαν και λέει θα μπορούσε να τις πει κανείς εύκολα. Τώρα την Premier League για την οποία ο ποδοσφαιρικός πλανήτης βγάζει το καπέλο πώς είναι οργανωμένη, πώς παίζει ποδόσφαιρο, πώς διεξάγεται το πρωτάθλημα και το ενδιαφέρον του. Και από την άλλη πλευρά το Champions League, το Champions League έχουμε πει τα καλύτερα λόγια, ειδικά τώρα που έχει αλλάξει το φορμάτ. Έτσι, όλοι το λένε, ότι υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον φορμάτ, ειδικά όχι για τις ομάδες που κερδίζουν πολλά χρήματα, αλλά ειδικά για τους φιλάθλους που παρακολουθούν πολλά και ενδιαφέροντα παιχνίδια. Είναι αυτό που το συζητούσαμε χθες, δεν θυμάμαι με ποιον το συζητούσαμε χθες ή προχθές, ότι ήταν κάτι το οποίο φαντάζουν οι φίλοι του ποδοσφαίρου ότι ήθελε να κάνει ο Φλωρεντίνο Πέρες τότε με την European Super League. Έτσι, κάτι το οποίο στο μπάσκετ το καταφέρανε και με την Ευρωλίγα. Στο ποδόσφαιρο δεν το κατάφεραν. Πάντως, εμένα μου αρέσει αρκετά το Champions League και δεν έχει καμία σχέση, με το MLS, το οποίο διεξάγεται στο μέσο.
0: Συμφωνώ και εγώ και το νέο φορμάτ, Γιώργο, δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την πρώτη αγωνιστική ως την τελευταία, δηλαδή την 8η, καθώς μετράνε πλέον και τα γκολ.
1: Και η UEFA τη ψάχνει τη δουλειά. Βλέπεις ότι κάθε χρόνο προσπαθεί να κάνει αλλαγές πάντα προς το καλύτερο. Υπάρχουν άτομα που καταγράφουν, συζητάνε, μελετάνε, ρίχνουν ιδέες και βλέπουν και παρακολουθούν, καταλήγουν συμπεράσματα για τις τυχόν αλλαγές που ίσως να πρέπει να γίνονται για την καλυτέρευση με γνώμονα το καλύτερο θέαμα των φιλάθλων. Και από εκεί πέρα με τη στιγμή υπάρχει θέαμα. Υπάρχει τηλεθέαση, η ακροματικότητα.
0: Υπάρχουν εισιτήρια.
1: Το marketing, όλα, το full, τα εισιτήρια, τα διαφημίσεις και όλα αυτά τα γνωστά.
0: Μα και γι' αυτό στο Champions League, Γιώργο, τα λεφτά είναι πολύ περισσότερα από ό,τι στις υπόλοιπες διοργανώσεις, Europa και Conference.
1: Ναι, ούτε καν να φέρνεις το MLS και καλά κάνεις.
0: Το MLS, λοιπόν, τι σχέση έχει με το Champions League.
1: Εδώ το Σάββατο, φιλικά παιχνίδια, η σημερινός Σαουδική Αραβία και Μεξικό-Αυστραλία, μεταξύ άλλων.
0: Ωραία.
1: Ενώ την Κυριακή έχουμε περισσότερα και πιο καλά παιχνίδια. Τσεχία-Κόσοβο, Πολωνία-Ουκρανία,
0: ναι.
1: Γερμανία-Φινλανδία, πρόσεξε το παρακάτω, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Σενεγάλη.
0: Καλό αυτό. 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων μετράνε από τώρα.
1: Ωραία. Και Βραζιλία-Παναμά.
0: Καλά.
1: Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά φιλικά παιχνίδια.
0: Παραλαμβάνω,
1: έχω ένα πρόγραμμα μέχρι και τις 7 Ιουνίου.
0: Μπαίνουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ, Γιώργο, σιγά σιγά.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα και μιας και το αναφέρεις, να θυμίσω ότι θα διεξαχθούν 104 παιχνίδια σε 39 ημέρες. 11 Ιουνίου η Σέντρα με το παιχνίδι Μεξικό-Νότια Αφρική και ο τελικός στις 19 Ιουλίου στο New Jersey, εκεί όπου πέρυσι το καλοκαίρι είδαμε τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου των συλλόγων και το οποίο κέρδισε
0: η Chelsea
1: 3-0 σε βάρος της Paris Saint-Germain. Τι άλλο έχω εδώ, 48 ομάδες για πρώτη φορά συμμετέχουν τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Για πρώτη φορά συνδιοργανώνεται σε τρεις διαφορετικές χώρες, ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό. 12 γκρουπ των 4 ομάδων. Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα περάσουν στην επόμενη φάση. Οι 8 καλύτερες τρίτες ομάδες θα περάσουν στην επόμενη φάση. Θα μπούμε μια φάση των 32 ομάδων, όπου θα ξεκινήσουν, Άγγελε, τα παιχνίδια νοκάουτ. Και συμφωνώ απόλυτα με εκείνους που λένε ότι στην πραγματικότητα το τουρνουά θα ξεκινήσει τότε. Κερδίζεις, προχωράς, χάνεις, πας σπίτι σου.
0: Ναι. Όταν θα περάσουμε στα νοκάουτ, θα είναι το
1: σύμφωνα
0: δυνατό.
1: Με το ρεπορτάζ που έχω κάνει εγώ, θα διεξάγονται διαφορετικές ώρες. 7, 8, 10 το βράδυ, 12 τα μεσάνυχτα, 1 τα ξημερώματα, 3 τα ξημερώματα και 5 τα ξημερώματα.
0: Όρεξη να έχουν οι ποδοσφαιρόφιλοι να βλέπουν.
1: Ναι. Εντάξει, όλες τις ώρες.
0: Ναι, όλες τις ώρες, αυτό λέω. Όρεξη να έχουν οι φίλοι να βλέπουν.
1: Και μια και ανέφερα ότι συμμετέχουν για πρώτη φορά 48 ομάδες, να ξέρεις ότι η ποδοσφαιρική συνομοσπονδία της Ουρουγουάης.
0: Της
1: μέσω της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ουρουγουάης ζήτησε από την FIFA να μελετήσει την πρόταση το Μουντιάλ του 2030 να διεξαχθεί με 64 ομάδες.
0: Ναι.
1: Μόνο σε αυτό το Μουντιάλ, επειδή είναι επαιτειακό και επειδή θα το συνδιοργανώσουν όχι τρεις όπως τώρα το καλοκαίρι, αλλά συνολικά 6 χώρες.
0: Δηλαδή για ένα Μουντιάλ μόνο να γίνει αυτό.
1: Ναι, επειδή είναι επαιτειακό, θα κλείσει 100 χρόνια το Μουντιάλ.
0: Ναι, αλλά θα γίνει μόνο για το συγκεκριμένο.
1: Πάμε στο 2030,
0: ναι, βέβαια.
1: Το μεθεπόμενο Μουντιάλ. Σε αυτή τη φάση δεν ξέρω τι θα αποφασίσει η FIFA. Είμαι σίγουρος ότι από τη στιγμή που θα έχουν το δικαίωμα να πάρουν μέρος 64 εθνικές ομάδες, οι πιθανότητες όλων των εθνικών ομάδων, ειδικά αυτών που, των ομάδων, ειδικά εδώ στην Ευρώπη,
0: που δεν δίνουν συχνά το παρόν, αυξάνονται.
1: Ναι. Όλες τις Νοτιοαμερικές θα είναι σίγουρα, και αυτό, εντάξει, έχει σημασία για τους Νοτιοαμερικάνους, καθώς πέρα από το Μαρόκο, την Πορτογαλία και την Ισπανία, αγώνες θα συνδιοργανώσουν και τρεις χώρες της Νοτιοαμερικής: η Αργεντινή, η Ουρουγουάη. Η Ουρουγουάη είναι αυτή που γέννησε, μάλλον από όπου ξεκίνησε η τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, το Μουντιάλ, και η Παραγουάη. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όσο περισσότερες ομάδες είναι, φαντάζομαι θα επιδιώξουν οι Νοτιοαμερικάνοι να γίνουν παραπάνω παιχνίδια. Γιατί η σκέψη της UEFA είναι, ναι, να γίνουν και παιχνίδια με 48 ομάδες, αλλά μόνο τα πρώτα παιχνίδια των ομάδων των χωρών που θα στη Νότια Αμερική θα φιλοξενήσουν την διοργάνωση. Το παρακολουθούμε και αυτό, το μελετάμε, το βλέπουμε, καταγράφουμε, το επιβεβαιώνουμε και το μεταφέρουμε στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, έχουμε συμπληρώσει τα 4 λεπτά, διανύουμε το 5ο και τελευταίο λεπτό, το 1-0 παραμένει. Η Ράγιο θα βγει μαζικά στην επίθεση τώρα και οι παίκτες της Crystal Palace θα αμυνθούν προκειμένου σε λιγότερο από ένα λεπτό να σηκώσουν το βαρύτιμο τρόπαιο τον τίτλο του Conference League.
1: Έτσι. Στην Λειψία ο τελικός, θέλω να το επαναλάβω, να το έχεις πει και εσύ πολλές φορές.
0: Το έχω πει, αλλά εντάξει, να το επαναλάβουμε κιόλας, δεν είναι κακό.
1: Μου άρεσε και η τελετή έναρξης.
0: Καλή ήταν, και εμένα μου άρεσε. Όπως την είδα, μου άρεσε. Μια χαρά είναι στο δεύτερο ημίχρονο, Γιώργο, το παιχνίδι είναι καλό. Στο πρώτο δεν ήταν καλό.
1: Να ξέρεις ότι στο Μουντιάλ, στον τελικό θα έχουμε φάση. Όπα.
0: Όχι.
1: Θα έχουμε φάση στο ημίχρονο, Αυτομάτως από 15 λεπτά που είναι το διάλειμμα πήγε 30. Θα έχουμε σοου.
0: Ωραία, γιατί όχι.
1: Εκτός από την Σακύρα, τη φίλη σου, θα είναι δική μου φίλη παρούσα.
0: Ποια?
1: Μαντόνα.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Κάτσε καλά. Και ένα συγκρότημα από την Ιαπωνία.
0: Καλό.
1: Νεανικό.
0: Γιατί όχι.
1: Ιαπωνία ή Νότια Κορέα. Όχι, Νότια Κορέα.
0: Είπαμε, η μουσική δεν γνωρίζει όρια.
1: Συμφωνώ.
0: Ο σκόρερ εδώ, τον βλέπεις, Γιώργο, έτοιμος είναι. Χορεύει και περιμένει.
1: Και καλά κάνει. Τέλος. Crystal Palace.
0: Τελείωσε. Crystal Palace 1-0 τη Ράγιο Βαγεκάνο. Η νέα νικήτρια διαδέχεται την Chelsea. Είναι η ομάδα που κατακτά το φετινό Conference League. Καλό βράδυ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ. Να είστε καλά, φιλιά.
0: Λοιπόν, η τελευταία σελίδα ρίχνει αυλαία για σήμερα. Από τη Χρύσα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται, και αμέσως μετά για 2 ώρες την παρέα σας ο Λευτέρης Αρελάκος.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Σε πανηγυρικό κλίμα θα γίνει απόψε στις 8 και 4 το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για τα ημιτελικά της Greek Basket League, καθώς θα ανέβει στην οροφή του ΣΕΦ το Λάβαρο κατάκτησης της Ευρωλίγκας. Εφοπλιστής Νίκος Τσάκος, ο οποίος είναι εκ των μεγάλων χορηγών στην Πειραϊκή ΚΑΕ, ανέφερε πως υπάρχει ενδεχόμενο οι Ερυθρόλευκοι να δώσουν φιλικό παιχνίδι με τους επίδοξους πρωταθλητές του NBA New York Knicks στο ΣΕΦ ή στο Madison Square Garden. Στο κενό έπεσε η πρόταση των 5 ΠΑΕ για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος με αύξηση κατά 2 των ομάδων στην Super League, καθώς δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία στο ΔΣ της διοργανώτριας. Στην ψηφοφορία οι ψήφοι μοιράστηκαν 7-7, με τον Ολυμπιακό να ψηφίζει λευκό, ενώ κατά της αναδιάρθρωσης τοποθετήθηκαν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος, Κηφισιά και Όφη. Προσπόληση από χθες συμμετοχές της ΠΑΕ ΑΕΛ, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η διοίκηση της ομάδας. Ο μεγαλομέτοχος της εταιρείας, Αχιλλέας Νταβέλης, αποφάσισε αμετάκλητα να αποχωρήσει, δηλώνοντας ότι θα περιμένει προτάσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές έως τις 17 Ιουνίου. Ο ΠΑΟΚ θα πραγματοποιήσει και φέτος στην Ολλανδία το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η αποστολή του Δικεφάλου θα αναχωρήσει από την Θεσσαλονίκη στις 29 Ιουνίου, ενώ στις 12 Ιουλίου θα γίνει ο επαναπατρισμός της. Ο Ουνάι Λόπεθ βρίσκεται πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, καθώς το σχετικό ρεπορτάζ θέλει τους Ερυθρόλευκους να τα έχουν βρει σε όλα με τον 30χρονο Βάσκο Μέσο. Ο Λόπεθ αγωνίστηκε χθες με την Ράγιο Βαγεκάνο κόντρα στην Κρίσταλ Πάλα στον τελικό του Conference League, αγώνας που ήταν ο τελευταίος του με την ισπανική ομάδα. Σήμερα αρχίζει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της πρωταθλήτριας ΑΕΚ για τη νέα σεζόν, την ώρα που οι αντίστοιχες ανανεώσεις στον Ολυμπιακό έχουν ξεπεράσει τις 7.000. Ξανά στο μπάσκετ, καθώς σήμερα αρχίζει και η δεύτερη ημιτελική σειρά, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τζάμπολ του αγώνα στις 6 το απόγευμα, με κάλυψη από την Era Sport και την ΕΡΤ 2 Sport. Έως το καλοκαίρι του 2027 επισημοποιήθηκε η παραμονή της Ελέν Ερντέμ στην τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας του Παναθηναϊκού, ενώ μέχρι το 2028 ανανέωσε ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ το συμβόλαιό του με τον Άρη. Μένουμε στον Άρη με την υπόσχεση ότι θα τετραπλασιαστεί ο ετήσιος προϋπολογισμός του χάρη στη συνδρομή και του Γιάννη Αντετοκούμπο. Η μακεδονική ΚΑΕ προσπαθεί να πείσει τον Βασίλη Σπανούλη να κάτσει στον πάγκο της για την ερχόμενη διετία. Ο Ολυμπιακός βουλιαγμένη 15-13 στην παράταση στον πρώτο τελικό στην Water Polo League των γυναικών, ενώ στους άντρες ΠΑΟΚ Ιδραϊκός 16-17 μετά από πέναλτι για τις θέσεις 5-8 και Απόλλων Σμύρνης βουλιαγμένη 14-13 για την διεκδίκηση της τρίτης θέσης, πάντα στους άντρες απόψε στις 9 το βράδυ στο

0: 13 χρόνια παραμονής στον πάγκο της αντρικής ομάδας των Πρασίνων. Και στα νέα από το εξωτερικό, η Crystal Palace κατέκτησε πριν λίγο στη Λειψία το Conference League μετά τη νίκη της επί της Ράγιο Βαγεκάνο 1-0. Ο Hansi Flick άναψε πράσινο στη διοίκηση της Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Anthony Gordon και εκείνη είναι έτοιμη να προσφέρει 70 εκατομμύρια συν 10 εκατομμύρια ως μπόνους για να αποκτήσει τον 25χρονο διεθνή Άγγλο μεσοεπιθετικό από τη Newcastle. Με 9 παίκτες, η Μονακό στον δεύτερο προημιτελικό του γαλλικού πρωταθλήματος με την Μπουργκ, καθώς ο Μάικ Τζέιμς έκανε πράξη την απειλή του να μην αγωνιστεί. Τέλος, ο Αλέξης Καλογερόπουλος, το συμβόλαιο του οποίου με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται τον Ιούνιο, βρίσκεται πολύ κοντά στο επόμενο βήμα της καριέρας του, καθώς σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα, έχει έρθει σε συμφωνία με τη Μόντσα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Έρχονται ο Λευτέρης Σαρελάκος με τον Δημήτρη Μαλισιώπα.
1: Έρα Σπορ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Εδώ είμαστε, μην ξεχνιέστε. Είναι το τραγούδι που ακουγόταν από τους φίλους της Crystal Palace, κύριε Μαλισιώβα.
1: Ποιο?
0: Come on, Eileen.
1: Τώρα αφού έφτασε το σημείο να πάρει η Crystal Palace ευρωπαϊκό τρόπο, εντάξει.
0: Εκεί ήταν προπονητής. Το έχει ξαναδεί στο πασίγιο εκεί που κάνουμε.
1: Άκουμε, ο Αυστριακός Γκλάσνερ είναι ένα παιδί που βγήκε μέσα από την βιομηχανική υποστήριξη του ποδοσφαιρική από τη Red Bull πριν από 15 Salzburg. Χρόνια.
0: Ναι.
1: Είναι ένας από τους προπονητές που έβγαλε σύν τους παίκτες.
0: Ένα τέτοιο να πάρει ο Παναθηναϊκός. Και με εμπειρία και με πάθος.
1: Πώς είναι, 112 κιλά.
0: Ποιος είναι 112.
1: Πρέπει να κάνει
0: Θοδωρίδης.
1: Ναι. Λιγοντήτα, δεν πρέπει να κάνει.
0: Θέλει λιγοντήτα. Γι' αυτό λοιπόν βάλαμε το τραγούδι προς τιμή της Crystal Palace, που είναι η 12η αγγλική ομάδα που παίρνει ευρωπαϊκό τίτλο και η 3η αγγλική στα 5 τελευταία χρόνια. Πες το, οι άλλες δύο ομάδες ποιες είναι, κύριε Μαλισιώβα.
1: Τι.
0: Ποιες είναι η 3η αγγλική ομάδα στα 5 χρόνια που υπάρχει το Conference League? Είναι η West Ham, η Chelsea και η Crystal Palace. Οι άλλες δύο.
1: Επειδή έγραφα κάτι, οι άλλες δύο τι, δεν άκουσα το ερώτημα,
0: που
1: κύριε.
0: Που πήραν το Conference League.
1: Η Αστοβίλα.
0: Όχι.
1: Η Τότεναμ.
0: Όχι.
1: Όχι. Είμαι άσχετος.
0: Η πρίμο φινάλε. Κόντρα.
1: Κόντρα Φιωρεντίνα, δεν ξέρω.
0: Έλα.
1: Πες τα τώρα, εσύ, γιατί
0: έχω
1: ένα σοβαρό θέμα τώρα. Ποιος Ολυμπιακός, μωρέ, τώρα. Ποιος Ολυμπιακός.
0: Πώς το βλέπεις.
1: Πάει αυτό, παρελθόν.
0: Εγώ σου είπα ποιες ομάδες πήραν το κόλφερα.
1: Ο Ολυμπιακός είχε και 5 παίκτες αξίας. Ήταν αυτοί εκτός του Ματετά. Και το Watson λίγο.
0: Όπως έγινε το Conference League.
1: Είναι ότι πρέπει για την Ελλάδα.
0: Δεν είναι ότι πρέπει για να πάρει μια ελληνική ομάδα δεύτερη το Conference League. Και σίγουρα οι φίλοι της ΑΕΚ, βλέποντας τη Ράγιο Βογιακάνο που την παίζανε σαν τη γάτα με το ποντίκι και αποκλείστηκαν, που για μένα δεν έπρεπε να αποκλειστεί η ΑΕΚ και έχασε την πρόκριση στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά αποκλείστηκε και πήρε το πρωτάθλημα μετά. Άκουμε εμένα.
0: Αν αλλιώς δεν θα το είχε πάρει.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι και αυτό μια υπόθεση. Μπορεί να έχει δίκιο σε αυτό. Η ουσία είναι ότι έχασε μια ευκαιρία να πάει τουλάχιστον στον τελικό στη Λειψία η ΑΕΚ. Ήταν ένας τελικός, επειδή το είδαμε εδώ με τον Δημήτρη, Crystal Palace, Rayo Vallecano 1-0, μετριότατος. Στο πρώτο ημίχρονο κακός, στο δεύτερο ημίχρονο θύμιζε παιχνίδι ιταλικού πρωταθλήματος, Σασουόλο Τωρίνο. Τίποτα παραπάνω. Και αυτή ήταν η ποιότητα αυτών των ομάδων, οι οποίες αν δεν είχε τον πόνους της κατάκτησης ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου του χρόνου δεν θα ήταν στην Ευρώπη. Η Crystal Palace θα είναι στο Europa League. Okay, γιατί το πήρε.
1: Και επειδή είμαι ρεπόρτερ, έχω φωτογραφία μέσα από το γήπεδο.
0: Πού το βρήκες αυτό, φίλο σου, Πασχαλής.
1: Είναι ο εγγονός
0: του Πασχάλη Παπαδόπουλου.
1: Διάσημου Πασχάλη Παπαδόπουλου.
0: Πώς το βρήκα όμως, του μοιάζει. Μπράβο. Τι φάτσες είναι, δεν είναι ελληνικές φάτσες. Δηλαδή θέλω να πω το παιδάκι έχει ξένη γυναίκα. Ο Πασχάλης.
1: Τέτοια, αφού ο Πασχάλης ζούσε στο Σάλτσμπουργκ.
0: Έχει, ναι, έχει κάτι κεντροευρωπαϊκό.
1: Γεια σου Πασχάλη, γίγαντα κράτα γερά.
0: Σου στείλε αυτό στη φωτογραφία. Μπράβο.
1: Και
0: έχει παντρευτεί η Γερμανίδα, ε.
1: Ναι. Mm. Και ο θείος του, αυτονού,
0: βοηθός
1: του Γκλάσνερ.
0: Ο θείος του παιδιού,
1: ναι, ναι.
0: Βοηθός του Γκλάσνερ στην Crystal Palace.
1: Ναι, μαμά, ναι.
0: Στην Crystal Palace.
1: Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Άρα το παιδί πρέπει να έχει κάποιο γονίδιο
1: ποδοσφαιρικό.
0: Crystal Palace λοιπόν, και πρόσεξε,
1: τι?
0: Το Σάββατο μπορεί να είναι για πρώτη φορά,
1: το
0: δεν νομίζω.
1: Σάββατο μπορείς, τι?
0: Το Σάββατο μπορώ.
1: Τι?
0: Για πρώτη φορά στα χρονικά,
1: ότι
0: μπορεί τρία ευρωπαϊκά τρόπαια να τα έχουν Άγγλοι.
1: Έτσι θα γίνει.
0: Αλλά επειδή εγώ δεν θέλω, τι? Να υπάρχει άλλη ομάδα που, από το Λονδίνο, που να πάει.

0: πάρει το Champions League, είμαι υπέρ της
1: ναι,
0: Πάρη.
1: Θα σε ρωτήσουν.
0: Εγώ ρε παιδί μου, θα κάνω τα βουντού μου. Όπως έκανε τα βουντού μου σήμερα να κερδίσει και στα Αλπάλα, θα κάνω τα βουντού μου να το πάρει Πάρη.
1: Εγώ επειδή στο πρώτο ημίχρονο λέω Κρίστορα Πάρα, θα το πάρει η Ράγιο. Καλύτερη η Ράγιο.
0: Ναι, οι άλλοι δεν υπήρχαν στο χάρτη και στα Αλπάλα. Μόνο κάποια κυκλοφορία, αλλά παράλληλη.
1: Α, εγώ παρακολουθούσα.
0: Τον γκολ.
1: Εγώ το παρακολουθούσα για να δω και το στόχο του Ολυμπιακού που θα τον αποκτήσει, το Χαφ, τον Ουνάι Λόπεζ. Σαν έναν εξάδερφο του Γαμπρού, του Γκαρθία.
0: Του Γκαρθία.
1: Δηλαδή.
0: Nothing special.
1: Ναι.
0: Είχε μια καλή ενέργεια.
1: That's all. That's all.
0: Μου άρεσε ότι πάτησε δύο φορές περιοχή.
1: Okay, but.
0: Αλλά nothing special.
1: Οπότε να δώσουμε τώρα και την είδηση.
0: Για πες.
1: Μια και την εβδομάδα θα ανακοινωθεί ο Φορτούνης.
0: Το πάω. Θέμα χρόνου.
1: Πάει αυτό. Ναι. Έχει κλείσει. Ουνάι Λόπεζ.
0: Θέμα χρόνου.
1: Κλείνει. Καλογερόπουλος Μόντσα.
0: Αν βγει.
1: Τι.
0: Αν βγει.
1: Τι αν βγει.
0: Στη Σεριά.
1: Έκλεισε, τι, δεν υπάρχει αν βγει.
0: Μπορεί και στη Β' Εθνική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Ο Ολυμπιακός κακός τον αφήνει, κατ' εμέ.
0: Ελεύθερο.
1: Πολύ καλός παίκτης.
0: Τον έφαγε ο Μπεντιλίμπαρ για να παίζει ο Μπιανκόν. Δεν είναι, κάνω λάθος.
1: Γιάννη Ψυγμένη.
0: Επιστρέφει. Το ξέρεις όλο το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ναι, και ποιο άλλο να δει θα πάρει.
0: Στρεφέτσα.
1: Όχι, δεν.
0: Παρότι κάνει καλό πρωτάθλημα, έκανε με
1: και
0: την
1: Πάρμα. Και τα δίνει όλο Ολυμπιακός για Τσάπρα. Ο Κομπότης είπε.
0: Αν δεν πάρει το Τσάπρα.
1: Όποιο θα δώσει, τα πήρε.
0: Θα τα δώσει, Ολυμπιακός. Αυτό που ακούγεται ότι μπορεί να πάει στην Ισπανία ο Τσάπρας.
1: Τον θέλουν Ιταλοί, τον θέλουν Γερμανοί, θα τον θέλουν και Ισπανοί.
0: Τώρα, άμα φωνάζουμε Ελλάς, τι γίνεται.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Άμα φωνάζουμε Ελλάς. Γιατί είπε Τσάπρα και το μυαλό μου πήγε στον Τσίπρα, εμένα.
1: Τότε τραβάμε.
0: Δεν παιδί μου φωνάζουμε Ελλάς. Παίρνει πόντους ο Τσίπρας ή βάλε γκολ η εθνική.
1: Κύριε, εγώ ήξερα το Ελλάς, ήξερα το ΕΑΜ, ήξερα αυτά. Τώρα αυτά τα καινούργια δεν τα ξέρω.
0: Όχι, λέω, παιδί μου, να
1: πολλά
0: μην.
1: Πολλά τα κόμματα. Πολλά τα προβλήματα.
0: Ο Αλέξης, λέω. Μην ξέρω, τρελαίνεται. Ακούει σε ένα κήπεδο Ελλάς. Και σου πει πήραμε 35.000 ψήφους από
1: εδώ. Ο Αλέξης, να πούμε τώρα, έχει ένα φίλικ. Το συμπαθείς αμέσως. Πρέπει να το πούμε αυτά.
0: Το έχει το επικοινωνιακό, το έχει.
1: Είδες ο Άδωνος Γεωργιάδης είπε σήμερα.
0: Γκέλ έχει.
1: Είδες είπε ο Άδωνος Γεωργιάδης.
0: Ναι.
1: Είπε ότι μου αρέσει ο αντίπαλος να είναι ο Τσίπρας.
0: Μα δεν υπήρχε αντίπαλος μέχρι τώρα.
1: Λέω ότι.
0: Υπήρχε, πες μου.
1: Ο Τσίπρας το έχει, ρε φίλε. Άσχετα με τα λάθη που έχει κάνει στη διακυβέρνηση. Μπορεί να σε πείσει.
0: Ναι.
1: Όχι εμένα, το λαό.
0: Παιδί μου, έχει ένα επικοινωνιακό χάρισμα, άσχετα από την πολιτική, άσχετα ότι πιστεύεις, άσχετα αν το λες φοβερό ή προδότη, δεν ξέρω τι τον λέει ο καθένας.
1: Είναι και νέος,
0: έχει όμως ένα επικοινωνιακό χάρισμα. Ναι. Τώρα, αν τα πιστεύεις ή όχι τις δημοσκοπήσεις, είναι τυχαίο ότι το ΠΑΣΟ ξαφνικά πήγε τέταρτο.
1: Καλά, αυτά είναι επειδή έγιναν τώρα.
0: Όχι,
1: επειδή είναι φρέσκα τα γεγονότα
0: αυτό,
1: των κομμάτων.
0: Και πότε προλάβανε και κάνανε δημοσκοπήσεις.
1: Τι
0: 13, Καστιανό 13 μου.
1: Παίρνει 700 τηλέφωνα.
0: Εδώ δεν βρήκε 13.
1: Είναι φρέσκο, είναι φρέσκο, ρε φίλε.
0: Στην Αριστοτέλους.
1: Εντάξει, οι εκλογές θα γίνουν τον χρόνο το Μάρτιο. Μην ξεχνάμε του χρόνου το καλοκαίρι η Ελλάδα να αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα οι εκλογές πρέπει να έχουν γίνει πριν 3-4 μήνες. Άρα θα έχουμε εκλογές μέχρι τον Φεβρουάριο-Μάρτιο.
0: Τώρα γιατί πήγαμε εκεί, από τον Τσάπρα, εγώ το βρήκαμε τον Τσίπρα.
1: Τσίπρας.
0: Και Ελλάς.
1: Ο Τσίπρας είναι από το Αθαμάνιο Άρτας και ο Τσάπρας είναι από το Κάστρο Βιωτίας.
0: Από το Κάστρο είναι ο Τσάπρας.
1: Ποιοι έχασαν τη ζωή του στο Κάστρο Βιωτίας πριν 30 χρόνια. Το φοβερό δυστύχημα με τους δύο παίκτες της Εθνικής Ελπίδων.
0: Ο Κουκολίτσιος.
1: Ο Κουκολίτσιος και ο Μουσιάρης.
0: Εκεί ήταν, στο Κάστρο έγινε.
1: Και έγινε και σώθηκε ο Βαλαώρας
0: που ήταν στο πίσω κάθισμα.
1: Και στο πίσω κάθισμα.
0: Α, ήταν στο κάστρο, τώρα το τι κάστρο. Μου θύμισε.
1: Είναι η στροφή για να πας τη βαριά.
0: Ξέρω το κάστρο, δεν ξέρω μόνο. 1978.
1: Ναι.
0: Αν θυμάμαι καλά.
1: Μια που λες 78. Χάρηκα σήμερα. Σήμερα κυβιές.
0: Βάλ το καπάλι, δεν πάω.
1: Χάρηκα. Είδα μερικούς ανθρώπους. Καταρχάς είδα τον Ντούσαν Μπάγκεβιτς μετά από.
0: Α, για πες μας γιατί.
1: Είχα να τον δω.
0: Αφήνουμε την Κρίσταλ Πάλας και πάμε στα. Λοιπόν, είχες πάει στην κηδεία σήμερα.
1: Πολύ δύσκολο το τρίμερο αυτό να φύγει να μην ξαναρθεί.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Έτσι, γιατί
0: και ελπίζω να καταφέρει την μάχη του και ο Σπύρος.
1: Παραμείνει και ο Σπύρος ακόμα μέσα.
0: Στο Οσμανόγλιο.
1: Με την κακή ασθένεια.
0: Την ίδια.
1: Ναι.
0: Με τον
1: Παρασκευά. Χειρότερο το νέο δεν είναι αυτό. Θα σου δώσω το χειρότερο νέο τώρα για τον καρκίνο. Ξέρεις πόσοι συμπατριώτες μας χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο. Πες μου έναν αριθμό. Πες έναν αριθμό.
0: Από καρκίνο.
1: Ναι, ναι, πες μου έναν αριθμό.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσο, 2.000, 5, 10, 20, 30.
0: Χίλιους θα λέτε.
1: 33.000.
0: Τι λέρε.
1: Ξέρεις πόσοι νοσούν κάθε χρόνο από καρκίνο? 62.000. Είμαστε οι πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Είμαστε οι πρώτοι χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού οφείλεται αυτό?
1: Επαναλαμβάνω, 32.000 συμπατριώτες μας χάνουν τη μάχη με τη ζωή από τον καρκίνο και νοσούν 62.000 το χρόνο.
0: Άμα είμαστε εμείς, όσοι έχουν την, εντός εισαγωγικών αρνητική εμπειρία να βρίσκονται κοντά στην Ουκρανία, στο Τσέρνομπιλ, όλα αυτά. Εκεί πόσοι πρέπει να είναι, γιατί είμαστε εμείς πρώτοι?
1: Δεν ξέρουμε τα παραστάσει για την Ουκρανία.
0: Δηλαδή δίπλα στην Ουκρανία, στην Πολωνία, στην Τσεχία, ξέρω εγώ εκεί.
1: Είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν στοιχεία. Σήμερα το μελετούσα για να δω τι γίνεται με αυτό το καρκίνο. Και διαπίστωσα το τρομερό ότι είμαστε πρώτοι στη νόσο και στου θανάτου. Πάμε τώρα στα.
0: Για πες λοιπόν, σήμερα. Πήγες πάει στην κυρία της Ζωγός.
1: Είχα να δω τον Τραϊανό, μιλούσα μέσω μηνυμάτων. Είχα να τον δω 2 χρόνια όταν ήταν στον Όφη. Απ' τη μία στεναχωρήθηκα, απ' την άλλη ένιωσα υπερήφανος για τα λόγια που είπε.
0: Στον επικίνδυο που έκανε.
1: Συνέδεσε και θα το βάλουμε αργότερα. Το τραγούδι που τον ένωνε με τη Γωγό ήταν το τραγούδι του Θοδωρή Φέρη.
0: Του Λεπά είναι αυτό.
1: Πάλι.
0: Του Λεπά είναι και το έχει κάνει διασκευή ο Φέρης.
1: Α, ναι, πάλι,
0: είναι
1: πάλι.
0: 40 χρόνια τραγούδι περίπου.
1: Να ήξερα το παιχνίδι που θα με έπαιζε. Η ζωή πάλι σε σένα ξαναρχόμουν.
0: Θα το βάλουμε.
1: Λοιπόν, η μικρή η κόρη είπε μια κουβέντα: αν υπήρχαν άγγελοι, εσύ είσαι ο δικός μου, και αν υπήρχε αγάπη, εσύ είσαι η μοναδική. Και η φοβερή ατάκα του Τραϊανού, τώρα εγώ το μόνο που ήθελα είναι να σε φροντίζω. Πρόσεξε.
0: Ακούω.
1: Στη σύγχρονη εποχή που τα ζευγάρια χωρίζουν για ψήλο πίδημα,
0: όπως το λες,
1: για οτιδήποτε, ο Τραϊανός έδειξε το μεγαλείο της αγάπης. Είναι μια ιστορία σαν το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα που είναι στη Βερόνα. Πώς ένας άνθρωπος μένει εκεί γιατί αγαπά. Αυτό έχει σημασία, έτσι. Και ήταν λοιπόν εκεί, τραγική φιγούρα η μαμά. Έχουμε ξαναπεί όταν φεύγει, όπως χθες η κυρία Χαρίκλια είπε αντίο στο Παρασκευά. Η μαμά δηλαδή είπε αντίο στο γιο. Τώρα,
0: αυτό είναι το χειρότερο.
1: Η μαμά είπε αντίο στην κόρη.
0: Να θάψει το παιδί του. Υπάρχει χειρότερο πράγμα? Πες μου, υπάρχει.
1: Εκεί στην Αγία Τριάδα στο Ελληνικό, μέσα σε εργοτάξιο. Η εκκλησία είναι μπροστά στο εργοτάξιο που γίνονται τα πάντα εκεί, και μπροστά είναι και ο πύργος. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση που δεν ήταν όλο το 4. Δηλαδή ήταν όλη άμυνα. Νικοπολίδης με τη σύζυγο. Σε ταρίδες Φίσας, τα πλάγια Μπακ, Καψής, μπροστά τα Χαφ, Κατσουράνης, Μπασινάς εκεί, Ντέμις,
0: Καραγκούνης,
1: Κάρα, Παπασταθόπουλος από ΑΕΚ, Τζαβέλας, Χαλκιάς,
0: Παπαδόπουλος, Βενετίδης, αυτή,
1: ναι, δεν,
0: Ταμπίζας.
1: Ντάμπι δεν είδα, δεν ήταν το 4 όλο. Πάμε παρακάτω. Μπράβο στον Θανάση Κοστούλα. Ήταν Αλεξόπουλος, λόγω ΑΕΚ παλιά. Κιάσος, Μπορμπόκης που ήταν φίλοι. Μπάγεβες, Μπουρουτζίκας. Ο Βούλγαρης, ο γυμναστής του Πογέτ. Αυτοί όλοι οι τρεις πήγανε μέχρι το Ευηνοχώρι για την ταφή.
0: Ναι.
1: Άνθρωποι της μόδας. Είχαν εδώ τον το Κοστέτσο κάτι χρόνια.
0: Ήταν ο Κοστέτσος.
1: Λάκης Γαβαλάς.
0: Ήταν όλοι αυτοί.
1: Δέσποινα Βανδύ. Είδα τον Αντώνη Γλύκα, είχα να τον δω. Τον Αντώνη πολλά χρόνια. Αλλά ρε φίλε, σε έπαιρνε το δάκρυ. Γιατί αυτή η ωραία ιστορία αγάπης να λήξει έτσι. Και επαναλαμβάνω, όλα τα κράτη πρέπει να οργανώσουν τις ιατρικές υπηρεσίες και τους επιστήμονες. Πρέπει να βρεθεί το φάρμακο, ρε φίλε. Θα μας αφανίσει. Ξέρεις ότι είναι η πρώτη αιτία θανάτου στην Ελλάδα και μετά είναι τα καρδιακά.
0: Δυστυχώς.
1: Συζήτηση.
0: Από άλλες ομάδες ήταν.
1: Συζήτηση. Όχι, δεν ήταν. Ξέρεις,
0: ο Βασίλης Γκαγκάς πρέπει να ήταν.
1: Ναι, ήταν. Οι κηδείες ήταν ο Νίκος Μάλιαρας, ο πρώτος πρόεδρος του
0: ΨΑΠ
1: ποδοσφαιριστών. Ήταν άνθρωποι του ποδοσφαίρου δηλαδή, ήταν άνθρωποι της μόδας, ήταν άνθρωποι του τραγουδιού, γιατί εγώ ξεκίνησε ένα πριγυμνάστρια, την αγάπησε πολύ ο Φακός.
0: Ο Ήλια Ήβιτς ήταν,
1: Ο Ήλια με τη σύζυγο την Πετρουλάκη. Το θέμα μας είναι το εξής, ότι πολλοί άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και αυτό το ζευγάρι έχασε ουσιαστικά τη ζωή του. Γιατί τώρα ο Τραγανός τι ζωή να κάνει.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή η σκηνή,
0: το στήριγμά του.
1: Άκου η σκηνή, ρε φίλε, που περνάει το άσπρο το φέρετρο. Και ο άντρας ακουμπάει το φέρετρο. Γιατί μετά θα το ξανακουμπήσει. Δηλαδή ο άνθρωπός σου σε τρεις ώρες. Γιατί μπορεί να έχει το πρόβλημα. Τον έβλεπε, άκου. Ναι. Τον έβλεπε. Πήγε στο νοσοκομείο, ήταν στο σπίτι. Αυτό εγώ με αυτή τη σκηνή, ρε φίλε, τρελαίνομαι. Ότι ο άνθρωπος είναι στο χώμα. Πεθαίνω, δε, δηλαδή. Και περιμένω με ενδιαφέρον μια ομάδα σε δύο μήνες να καλέσει τον Τραενό, γιατί έχει να προσφέρει πολλά. Είναι ο μοναδικός από το 4 που προσπαθεί να διακονίσει την προπονητική.
0: Πρέπει να συνέλθει.
1: Θα ήθελα να τον ξαναδώ για να συνέλθει, γιατί η δουλειά σε κάνει να προχωρήσει.
0: Να ξεχνιέσαι λίγο και να
1: γιατί
0: προχωρήσει.
1: Γιατί έχει το παιδί, πρέπει να προχωρήσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, πάει και αυτό δύο κερδίες σε δύο μέρες. Να ευχηθούμε τα καλύτερα για την οικογένεια του Σπύρου Μαραγκού.
0: Και στον ίδιο καλή δύναμη να περάσει, αν μπορέσει ναι. να ξεφύγει.
1: Οπότε θέλω να βρει το τραγούδι του Φέρι μετά να το βάλουμε.
0: Το έχω.
1: Και πάμε τώρα στα άλλα.
0: Α, θα το βάλουμε, μην ξεφύγουμε.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Ναι,
0: θα το ελαφρύνουμε
1: ναι,
0: λίγο.
1: Ναι, να το βάλουμε. Ναι.
0: Θοδωρής Φέρης, αυτό το τραγούδι.
1: Το μέσο επικίδιο δηλαδή, διάβαζε τα λόγια του τραγουδιού ο Τραένος.
0: Λευτέρης Πανταζής το ερμήνευσε πριν από 30 χρόνια. Θοδωρής Φέρης το έκανε και πάλι μεγάλη επιτυχία.

0: Αυτό ήταν το τραγούδι. Μουσική και στίχη Στέλιος Χρόνης. Πρώτη εκτέλεση Λευτέρης Πανταζής.
1: Πρέπει να λέμε τους στιχουργούς, ναι. Γιατί καλά τα λένε οι αηδοί, αλλά τα εκτελούν. Αλλά ποιος γράφει τον στίχο?
0: Αν ήξερα τι με περίμενε, να ήσουν ασίγουροι ότι πάλι σε σένα θα ερχόμουν. Πάλι και ξανά θα σε ερωτευόμουν. Απ' την ίδια τη σκανδάλη δεν θα το φοβόμουν, αν για μια φορά και πάλι θα ξανασκοτωνόμουν. Εδώ είναι το απίστευτο. Αν ήξερα η μοίρα τι μου γράφει για τον έρωτά μας, τι κατάληξη θα έχει. Αν ήξερα τα πάντα, Θεέ μου, αν ήξερα, να σου να σίγουρη ότι πάλι σε σένα θα ερχόμουν. Πάλι και ξανά θα σε ερωτευόμουν. Φοβερό, έτσι.
1: Που μου βγαίνει σύγκριο, φίλε.
0: Φοβερό.
1: Πρέπει να ήταν το τραγούδι.
0: Καλή δύναμη στο Τραϊανό και στην κορούλα του.
1: Ναι, ναι. Να είναι το τελευταίο που θα μας βρει. Τι έγινε αυτό το χρόνο, λόγω χάνουμε ανθρώπους, ρε φίλε.
0: Δεν πήγε καλά το 26.
1: Πω!
0: Χαμός.
1: Κάτι έγινε.
0: Χαμός.
1: Αρχίσαμε με τα δυστυχήματα του ΠΑΟ πάνω.
0: Ναι.
1: Τρομερό αυτό.
0: Μετά με θανάτους. Καλά, και εννοείται με θανάτους, αλλά εσύ το πας στην οικογένεια του ΠΑΟ, εγώ το πάω πιο γενικά.
1: Έτσι ξεκίνησε.
0: Τι να πω.
1: Τα στραβά.
0: Λοιπόν. Ας ελπίσουμε λίγο να αλλάξει. Το γούρι τώρα με το Μουντιάλ να αρχίσει λίγο να αλλάζει.
1: Έβαλε ένα quiz εχθές.
0: Για πες.
1: Κάποιος είπε για τις γραμμές. Ναι. Και λέω να βάλουμε quiz. Οι ακροατές είναι έτοιμοι να ανοίξουν οι γραμμές?
0: Όχι.
1: Απαντήσεις εσύ.
0: Λέω για
1: το σχολείο σου. Για δούμε, είναι έτοιμοι?
0: Να μας στείλουν μήνυμα.
1: Γιατί βλέπω, παρατηρώ, γράφω, καταγράφω, οι συμπεριφορές δεν έχουν αλλάξει.
0: Τι να αλλάξει?
1: Κόκκινες κάρτες. Ναι.
0: Οι γραμμές μπορεί να ανοίξουν εφόσον τελειώσει και το μπάσκετ, η τελική.
1: Είναι έτοιμος ο λαός? Καταλάβει.
0: Ίσως στην περίοδο του Μουντιάλ να είναι.
1: Καταλάβει.
0: Δεν νομίζω. Κάποιοι. Πολλοί ναι.
1: Πάμε τώρα, ερώτηση. Πού κολλάει η φωτογραφία στο γήπεδο του Παναθηναϊκού να γίνεται απολύμανση?
0: Τι κουφό ήταν αυτό?
1: Να το κάνεις, άκου. Πρέπει να το στείλεις μήνυμα.
0: Δηλαδή τι, ότι ήταν Ολυμπιακοί και κάναμε απολύμανση, αυτό ήταν?
1: Δεν μ' άρεσε αυτό.
0: Ό,τι να το
1: καθαρίσει, το φτιάξει, γιατί είχε δύο μέρες φασαρία.
0: Ναι.
1: Αυτή η κίνηση τώρα περί της απολυμάνσεως, είναι αυτό για να το προβάλλεις?
0: Ποιος το προβάλλει, το είδα τι, αλλά δεν ξέρω ποιος
1: το έδωσε αυτό. Μόνο πάνω το ξέρω, εγώ το ξέρα. Η εταιρεία, είχαν φορές και τις στολές, γιατί αύριο θα έρθουν σπίτι.
0: Στην αρχή, εγώ δεν το συνειδητοποίησα ότι έχει σχέση με τον Ολυμπιακό. Και λέω, ναι, μπορεί να το κάνουν έτσι, επειδή ήταν πάρα πολλοί κόσμος, Παρασκευή, Κυριακή κτλ.
1: Ναι.
0: Μετά λίγο πήγε το μυαλό μου, λες, τώρα το τονίζεις
1: λοιπόν,
0: εσύ.
1: Μια λάθος.
0: Και λέω, είναι δυνατόν να έγινε αυτό το πράγμα?
1: Κίνηση. Πάμε. Σύριαλ Μαρινάκη Δημητριάδη, τα έχεις μάθει?
0: Όχι, να πούμε και το άλλο όμως, που του είχε χάρη και ο Γιανακόπουλος. Βάλανε σε ένα τραπέζι από αυτά που είχε ο Γιανακόπουλος στο Σούνιο. Στο Σούνιο που το είχε και περίμενε την κούπα.
1: Ναι.
0: Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι βρήκανε το ίδιο τραπέζι και βάλανε την κούπα.
1: Μετά όμως τι έγινε?
0: Τίποτα δεν έγινε. Και λέει ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, καλή η καζούρα, τη γουστάρω. Αυτή ήταν ωραία.
1: Μετά
0: καζούρα.
1: Τι έγραψε από κάτω?
0: Κάτι έγραψε, δεν το πρόσεξα. Τι έγραψε?
1: Αυτό να
0: διαβάσει. Για πες.
1: Είναι από δικά σα λεφτά.
0: Έγραψε πάλι, έκανε τρίπλα.
1: Είναι από δικά σα λεφτά το τραπεζάκι. Γιατί θεωρεί ότι πρημοδοτείται από το κράτος για το ΣΕΦ. Γιατί αυτό τα βάλε λίγο μόνο. Είναι δικά σα τα λεφτά. Δηλαδή, έκανε με το Α εκεί.
0: Στο Β όμως εκεί κολλήσαμε. Στο Β. Ενώ το πρώτο ήταν η καζούρα που μπορεί να γίνεται και έχει πλάκα. Τέλος πάντων. Για πες τώρα εδώ ότι έχουμε τίποτα άλλο για τον μπάσκετ, δεν έχουμε να πούμε. Ας θα τα πούμε στους τελικούς τώρα.
1: Έχουμε Μαρινάκι.
0: Άκου το θέμα αυτό. Τίποτα δεν έχει.
1: Τι δεν έχουμε?
0: Έχουμε μήνυση.
1: Έχουμε μήνυση για την απάντηση σήμερα του άλλου στελέχους της υπόθεσης.
0: Ναι.
1: Βαριές κουβέντες.
0: Ναι.
1: Του είπε, το απάντησε ότι εγώ υπερασπίζομαι και θέλω τον εαυτό μου, τη γυναίκα μου και τα λοιπά, τις αξίες μου, δεν θα πέσω στο βούρκο σου, δεν κρύβομαι στο Λονδίνο και δεν θα κάνω με την Ελλάδα Κολομβία. Λέει ο Δημητριάδης, έγραψε δημοσίως σήμερα.
0: Ναι, το έγραψε αυτό, όντως. Αυτό γιατί το είπε όμως.
1: Σοβαρεύουν όμως. Μισό λεπτό.
0: Στο Λονδίνο μπορεί να πήγε για δουλειές το Μαρινάκης.
1: Σοβαρεύουν τα θέματα.
0: Ναι.
1: Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι τα μίντια δεν παίζει κανένα το θέμα.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι, ναι. Εντάξει, οι ανακοινώσεις νομίζω βγήκαν. Δεν βγήκαν στα μίντια αυτό, η ανακοίνωση αυτή.
1: Αυτό σήμερα, ναι.
0: Γι' αυτό. Τέλος πάντων.
1: Διαφορές. Προσωπικές διαφορές. Ναι, αλλά μέσα στο ποδόσφαιρο, μέσα στο μπάσκετ.
0: Αυτό. Δεν είναι,
1: δεν είναι καλό να το βγάλουν έξω τα σπορ και να λύσουν τις διαφορές τους.
0: Ακριβώς. Σωστό. Ακριβώς. Σε θλίβει να ασχολείσαι με τέτοια θέματα. Δεν είναι.
1: Πάμε, αναδιάρθρωση.
0: Αναδιάρθρωση, ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε. Ήμασταν οι πρώτοι. Γι' αυτό λέω ήμασταν. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Εγώ πριν γίνει το σημερινό συμβούλιο έβλεπα Νίκη Βόλου, Πανιόνιο, Εγάλεο, Καβάλ, Άρη Πετρούπολης, Εθνικό Κεραμιδίου να τρίβουν τα χέρια τους. Έλα παιδιά μου, ψηφίστε ναι. Και θα φτάναμε σε σημείο είτε τα πρωταθλήματα να αρχίσουν Νοέμβριο, είτε να παίζαμε με 18 ομάδες στη Super League, 35 στη Super League 2 και 135 στη Γάμα Εθνική.
1: Την ώρα της ψηφοφορίας, επειδή εμείς ήμασταν στην εκκλησία, έπρεπε να ψηφίσει και όφη. Εκεί ήταν ο Πουρσανίδης.
0: Ναι.
1: Που συμμετείχαν όλοι μέσω διαδικτύου.
0: Μάλιστα.
1: Δύο τα ερωτήματα. Πρέπει να μας απαντήσει η ΕΠΟ. Mm-hmm. Η ΕΠΟ συνήθως και ορθά έπρατε, ψήφιζε λευκό στα περισσότερα θέματα όταν υπήρχε ψηφοφορία. Γιατί ψήφισε ναι τώρα?
0: Λευκό ψήφισε.
1: Ναι, λευκό ψήφισε ο Ολυμπιακός. Πρόσεξε τώρα.
0: Να κάνει λάθος.
1: Και ο ΠΑΟΚ μπορεί να εξηγήσει στον κόσμο του γιατί ψήφισε ενδιαφερόταν.
0: Υπέρ. Ναι, για τους υπόλοιπους.
1: Ενδεχομένως να έκανε κίνηση πολιτική να προστατεύσει τους μικρούς, να το βρει μπροστά το αύριο μεθαύριο, να κάνει μια κίνηση διπλωματική. Τι το νοιάζει τον ΠΑΟΚ? Και όλα τα πρωταθλήματα έχουν ή 14 ή 18. Δεν υπάρχουν πρωταθλήματα με 16 ομάδες.
0: Όχι, υπάρχουν μόνο.
1: Με 16. Ναι. Βρέσουμε ένα. Με 16. Βρέσουμε ένα. Εγώ ξέρω με 14 ή 18. Με 16 δεν ξέρω. Πρωτάθλημα. Με 16.
0: Θα το βρω, θα το τσεκάρω.
1: Το θέμα μας είναι ότι είναι ήττα του ΠΑΟΚ πρακτική και ο Λεβαδιακός άλλαξε θέση. Εμφανίστηκε και αυτός ναι. Διπλωματική προφανώς.
0: Διπλωματική. Ήταν μετρημένα τα κουκιά μόνο, φαίνονταν. Και
1: είπαμε ότι δεν γινόταν αφού ήταν τρία τέταρτα.
0: Ένας από τους λόγους που εγώ πίστευα ότι θα γίνει και η αναδιάρθρωση ήταν και η στάση των καναλιών.
1: Δεν
0: πήρανε καμία θέση. Ούτε ναι, ούτε όχι.
1: Ούτε διαρροή, ούτε τίποτα.
0: Πιστεύω ότι είχαν μετρήσει τα κουκιά, γιατί δεν το θέλουν αυτοί να γίνει αναδιάρθρωση. Ναι. Γιατί θέλουν να παίζουν 50 φορές Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Και δεν ήθελαν με τίποτα να γίνει αναδιάρθρωση. Και γι' αυτό δεν πήραν και καμία θέση.
1: Πάει και αυτό.
0: Πάει και αυτό. Και γι' αυτό έχουμε ετοιμάσει το επόμενο τραγούδι για την αναδιάρθρωση που λέει «Έπεσε στο κενό».
1: Και αύριο, ότι είναι η τελευταία υπόθεση που εκκρεμεί για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ναι. Αησύχασε και ο Μαρτσούκος τώρα με την αναδιάρθρωση, να ξέρει τι γίνεται. Και αύριο το απόγευμα στην ΕΠΟ εκδικάζεται η υπόθεση Πύργος Ζάκυνθος, με τον Ζάκυνθο να έχει βγει σίγουρα, με την Πετρούπολη να αποδεκτεί, να είναι αποδεκτή ως παρέμβαση στο δικαστήριο, για να δούμε εάν θα χαθεί ο αγώνας για τον Πύργο, αν θα ξαναγίνουν τα τελευταία 5 λεπτά. Εάν θα πάει και μείον ένα να χάσει ο Πύργος στην κατηγορία, όλα αυτά θα τα ξέρουμε αύριο. Εκδίκαση, υπομνήματα μέχρι Δευτέρα, απόφαση την άλλη Πέμπτη. Εάν είναι υπέρ ή κατά να είναι, θα έχουμε δεύτερο βαθμό, μπορεί να έχουμε και τρίτο και ΚΑΣ. Γιατί αν ο Πύργος χάσει, θα πάει στο ΚΑΣ. Γιατί έχει τα δεδικασμένα με την υπόθεση Χουάνκαρ, ότι δεν αφαιρέθηκε βαθμό στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, που είχε διακοπεί το μάτσο, όμως δεν είχε διακοπεί.
1: Το Χουάνκαρ τι είχε γίνει?
0: Είχε διακοπεί. Αν είχε διακοπεί, ναι, ναι, σωστά.
1: Πάρει διαδικασμένο.
0: Ναι, τώρα τι υπάρχει κανονισμός τότε? Ο κανονισμός δεν λέει πάντα αφαιρέσεις βαθμών. Γενικά μιλάω, δεν λέει για τον Πύργο.
1: Γενικά το λέει. Αλλά τότε υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες. Να λοιπόν, που ο βαθμός αφαιρέθηκε.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα πούνε παίξτε 10 λεπτά να τελειώνουμε.
1: Τα τελευταία 5.
0: 5 λεπτά πόσα είναι.
1: Ναι.
0: Εκεί μπορεί να κάνει έφεση ο Άρης Πετρούπολης.
1: Βέβαια.
0: Τι θα πει?
1: Βέβαια.
0: Δεν υπήρξε επιστοποιημένος τραυματισμός. Ο παίκτης μπορεί να χτυπήθηκε, αλλά
1: ναι,
0: θα μπορούσε να συνεχίσει. Λέω εγώ τώρα, μιλάμε κάτω.
1: Το του Πύργου είναι ότι τώρα μπορεί να αποδείξει ότι ο τραυματισμός δεν έγινε ποτέ. Και ως,
0: πώς θα το αποδείξει αυτό? Από τις αξιωματεύσεις στο νοσοκομείο.
1: Το ρεπορτάζ μου. Όχι, όχι. Και ως επίρρωση συμβουλευτικά έχει και τις γνωματεύσεις όλων ότι δεν υπήρχε τίποτα. Αλλά μπορεί να το αποδείξει. Μπορεί να το αποδείξει. Έχει βιντεοληπτικό υλικό που.
0: Ότι περνάει εξόφαλσα το μπουκάλι.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια νομική όμως υπόθεση. Άσχετα τα στοιχεία, είναι νομική υπόθεση.
0: Πώς είδες τι έγινε δεκτή η παρέμβαση του Άρη Πετρούπολης με Βασίλη Γκαγκάτση?
1: Έγινε δεκτή. Γιατί δεν θα μπορούσε να μην γίνει και δεκτή, αφού ενδιαφέρει για το κύρος του αγώνα. Τώρα, αν το κύρος ήταν πειθαρχικό που έλεγε ο Πύργος, οκ, παίζει, αλλά δεν μπορεί να την πετάξει έξω.
0: Και όλα θα είχαν τελειώσει, φίλε μου.
1: Εάν δεν έχανε.
0: Εάν δεν έτρωγε τον γκολ στο 90, Βαγγέλη Χαντέ, σου βάλε δύο γκολ ο Χαντή.
1: Ναι.
0: Απίστευτο. Ναι. Και στο 90, μέσα στην έδρα σου.
1: Πάμε τώρα, μεταγραφές.
0: Να βάλουμε το τραγούδι για το κενό. Πολλά θα πούμε, μέχρι τις 2 τι θα λέμε.
1: Α, ναι, να βάλω.
0: Σε παρακαλώ. Τραγούδι αφιερωμένο σε ένα διάρθρωση, κύριε υπεύθυνε.

Απόψε δεν θα κοιμηθώ, στα όνειρά μου θα χαθώ. Και μες στη μοναξιά μου. Ποιος είναι, ψάχνω για να μπορώ.

Όλα όπως τα άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι. Περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

όλα όπως τα αφήσες είναι ένα βιβλίο τσακισμένο στη σελίδα που τ' άνοιξες, στη σελίδα που τ' άνοιξες.

0: Δεν γεμίζει με έναν άνθρωπο ένα σπίτι, κύριε Μαλισκιώβα, και δεν γεμίζει με έναν πρόεδρο που δηλώνει το πουλάω το σπίτι, την ομάδα. Φιερωμένο σε ποιο, να βάλουμε quiz ή θα το βρούμε εύκολα.
1: Ποιος πουλάει το σπίτι, ποιος πουλάει την ομάδα.
0: Ναι. Γιατί είναι μόνος του, λέει. Η οικογένεια είναι.
1: Εγώ μόνος του, ρε φίλε. Με ολόκληρη πόλη.
0: Οικογένεια. Money. Οικογένεια. Το πουλάω το σπίτι.
1: Δεν τα πήγε καλά με το ποδόσφαιρο. Είναι και δύσκολο το ποδόσφαιρο.
0: Βγήκε όμως. Εύκολο είναι, θα το βρουν εύκολα το quiz.
1: Εκεί.
0: Το πουλάω το σπίτι.
1: Πριν πάω στα μηνύματα, να πω κάτι.
0: Πες το.
1: Πρέπει να προχωρήσουμε, παιδιά.
0: Δηλαδή.
1: Κάναμε μια μέρα πλάκα, τελείωσε μετά. Δεν μπορεί να επανέρχομαστε τώρα με μηνύματα για τα άλλα γήπεδα και να πάμε εκεί. Να πούμε κάτι γόνιμο. Να συζητήσουμε. Τώρα, μηνύματα ακούσαμε στην ωραία Λίαρτο, αυτό είναι της Κυριακής. Πότε ήταν το Final Four?
0: Τι λέει ο γιγαντός?
1: Τώρα φτάσαμε Τετάρτη. Μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Έτσι. Ναι. Πάμε σε ένα γόνιμο διάλογο. Πάμε να προχωράμε στην ωραία Λίαρτο. Λοιπόν, Γιάννης, τι λέει ο Γιάννης, άνοιξε τα μηνύματα.
0: Για πες μηνύματα.
1: Τώρα ναι, είπαμε, σχολιάσαμε το θέμα της ενέργειας ΚΑΕ Παναθηναϊκός, προχωράμε. Ο Νίκος με την ΑΕΚ, τι λέει Νίκο.
0: Ποιος, ναι, το πουλάει το σπίτι, παιδιά, έτσι βάλαμε το quiz.
1: Έτσι πρέπει να είναι η οικογένεια, ναι Νίκο, τι είπες.
0: Το quiz, θέλουν μηνύματα, ποιο είναι το quiz, ποιος πουλάει το σπίτι, το ποδοσφαιρικό του σπίτι.
1: Ποιος πουλάει το σπίτι, ναι. Καλησπέρα, παιδιά, συλληπιτήρια.
0: Θα σου πω, συγγνώμη, θα σου πω κάποιους ποδοσφαιριστές να μου πεις ποιος είναι ο καλύτερος. Τσομπανίδης, Κεραμίτσης, Κοστούλας, Νικολάου, Κουτσογούλας, Αλμύρας, Μπρέγκου, Αποστολάκης, Παπακανέλος, Θεοδοσουλάκης, Τσαντίλας. Εσύ που είσαι με την νεολαία.
1: Τσαντίλας.
0: Τσαντίλας, καλός.
1: Θα πάει σε μεγάλη ομάδα σε δύο χρόνια και ο φοβερή.
0: Τσαντίλας σε Ανατρόμητο, δεν είναι.
1: Ναι, φοβερή εξέλιξη ο γιος ο Θανάση.
0: Ο Κοστούλας, ο αμυντικός.
1: Κοστούλας, ναι, η φοβερή εξέλιξη.
0: Έκανε καλό πρωτάθλημα.
1: Οι άλλοι όλοι.
0: Τσομπανίδης που παίζει.
1: Τσομπανίδης είναι του Σερών.
0: Του Πανσεραϊκού.
1: Του τερματοφύλακας.
0: Μάλιστα.
1: Έπαιξε 2-3 παιχνιδάκια. Παπακανέλο, ακόμα περιμένω. Στάσιμος.
0: Έχει μείνει στάσιμος, όντως. Το Δοσουλάκης καλός φαίνεται αυτός. Ο Αποστολάκης δεν είναι ο Γιάννης.
1: Εντάξει, ο Όφη κάνει κάτι. Άφησε να φύγει ο Τσιαμπούρης.
0: Αρμύρας.
1: Εντάξει, τον είδαμε σε 5 παιχνίδια.
0: Ναι. Σε ποια ομάδα παίζει ο Κωσίδης?
1: Ο Μπρέγκου. Ο Μπρέγκου. Ναι. Στάσιμος. Μου φαίνεται ο Πανετολικός θα ψάξει έναν προπονητή.
0: Ψάχνει. Γιώργο Πετράκη.
1: Δεν ξέρω.
0: Πανετολικός γιατί ψήφισε αναντιάρθρος?
1: Ψήφισε.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Να τα καλά με αυτούς που θα ανταγωνιστεί του χρόνου. Σωστό.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί να είναι κόντρα.
0: Με αυτό να πεις. Είναι και αυτό μια
1: καλή. Έτσι
0: έκανε
1: και ο Πάοκ, ότι πήγε πάνω και άνοιξε τα φτερά του και αγκάλιασε τους μικρούς, αφού δεν πήγε κανένας μεγάλος. Ναι. Διπλωματία.
0: Διπλωματική κίνηση.
1: Αφού ξέραμε τι θα γίνει, φίλε.
0: Ήταν πολύ δύσκολο να γίνει, όντως. Για συνέχισε μηνύματα.
1: Αλέξανδρος, παιδιά. Πολλά συλληπιτήρια, ναι. Πολλοί παίκτες επιλογή δική τους. Στο κύπελο του Όφη είχε μεγάλη συμμετοχή και ο Τραϊανός. Πολύ παίξε δική του επιλογή. Ναι, σωστό. Αλέξανδρε, ο Γιώργος. Γεια σας, κύριε. Από Τρίκαλα. Κατέρευσε δρομέα στο πλαστήριο αγώνα δρόμου 10 χιλιόμετρων Κυριακή στην Καρτιζανία. Κατέρευσε και μου φαίνεται έφυγε από τη ζωή. Παιδιά, πριν τρέξουμε, πρέπει να κάνουμε όλες τις καρδιολογικές εξετάσεις.
0: Βέβαια. Και προετοιμασία.
1: Δεν πάμε να τρέξουμε.
0: 100 μέτρα. Ναι.
1: Τάσος πει. Καλή εκπομπή. Φυσικά δεν είμαστε έτοιμοι να ανοίξουν οι γραμμές. Ηρεμήσαμε για ακόμα εκπομπή και αν μη τι άλλο δεν υπάρχει τοξικότητα.
0: Ο Μιτάη που ήταν στον ΠΑΟΚ ήταν ο Μιτάη.
1: Τώρα η Αποστόλη κοιτάξτε. Ο Αποστόλη με τα μηνύματα κάθε μέρα. Είναι αυτό τώρα μήνυμα να το διαβάσω στον αέρα?
0: Δεν το διαβάζεις.
1: Να σας πω κάτι. Μετά τις γραμμές θα κόψουμε και τα μηνύματα. Σε λίγο. Αυτό τώρα μπορούμε να το διαβάσουμε αυτό το μήνυμα στον αέρα?
0: Το στέλνει για να το στείλει, έτσι. Είναι δυνατόν να το διαβάσει στον αέρα αυτό το μήνυμα?
1: Αν αυτό που το γράφεις το πιστεύεις κιόλας, γιατί είσαι και μεγάλος άνθρωπος. Είδες λοιπόν. Έχει χαράσει το μυαλό πολλών.
0: Ναι. Ίσως εκείνη τη στιγμή αυτό που έρχονται, ναι, που τους έρχεται στο μυαλό, θεωρούν ότι στο δημόσιο ραδιόφωνο μπορεί να το διαβάσουν. Καθένας, οτιδήποτε.
1: Όταν γράφεις κάτι δημόσιο, σημαίνει ότι το λες και σ' ακούν όλοι. Αυτή την κουβέντα που λες εσύ, κύριε Αποστόλη, από το Αίγιο, θα μπορούσε να την πει σε μια πλατεία με 2.000 ανθρώπου να σε ακούνε.
0: Όχι βέβαια.
1: Θα μπορούσε.
0: Όχι βέβαια.
1: Πώς το στέλνει στην Ερασπορά να το διαβάσουμε αυτό.
0: Σου λέει δεν το διαβάσω ο Αποστολή, εμεί θα το διαβάσουμε.
1: Αλλά ναι, αλλά είναι δημόσιο.
0: Εντάξει, γι' αυτό πρέπει να τα φιλτράρει πριν διαβάσει.
1: Δεν υπάρχουν και οι Δημητράκοι. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι.
0: Ο Νηφόρο, ο Μιτάη είναι στην Αλ Νάστρ, είναι έτοιμο για Ολυμπιακό, λέει ο Τριτάν Ντάνι. Μα ακούει από το Τίρανα, γεια σου, ρε γίγαντα.
1: Ποιο?
0: Ο Ντάνι, ο Ελμαζάη. Είμαι στα Τίρανα, λέει
1: στα Πολωνικά. Ακούω γιατί ψάχνουμε ένα ψίστη. Στην ένα μπάρμπε και μια βραδιά και λέει να θέλω να ψάχνουμε ένα ψίστη. Δεν σου βρω από ψίστη.
0: Σάββατο βράδυ να μην είναι. Ο Βασίλης Κουκουτσίρης λέει, κύριε Μαλισιώβα, λέει να τα βλέπετε αυτά και να τα λέτε. Φράιμπουργκ προχθές και Βαγεκάνο σήμερα, ναι. Και οι δύο μια τελική δεν κάνανε. Όντως. Έκανε μια τελική Βαγεκάνο.
1: Λέει όμως εδώ ο φίλος ότι γιατί να μην ανοίξουν οι γραμμές. Οι τοξικοί πάντα θα υπάρχουν. Γι' αυτό ανοίξεις γραμμές. Υπάρχει και το ΕΣΟΡΟΥ. Δημοκρατία έχουμε.
0: Ναι, ή ότι το
1: τοξική... Συγγνώμη, τι μας απειλείς.
0: Όχι, δεν το λέει με αυτόν τον τρόπο.
1: Αυτή εδώ του λέει.
0: Ότι τοξική
1: διάβασε,
0: δηλαδή.
1: Διάβασε, παιδί μου, διάβασε. Τι λέει, άλλο. Μη γίνεσαι και το δέμα. Τι χρησιμοποιεί. Θα μας πάει στο ΣΟΡΟΥ και δεν γράμμα.
0: Α, καλά, κρασία.
1: Παιδιά, εντάξει. Να πίνετε κλιάφα. Η Σερβία έχει 16 γιατί είναι πρωτάθλημα της πλάκας, κύριε Ζαχαροπουλέ.
0: Τον κολοβό του Πανιωνίου.
1: Είναι πρωτάθλημα της πλάκας η Σερβία.
0: Τι λέει ο...
1: Είναι, έχουν 16 ομάδες. Είναι της πλάκας. Είναι 8 πάνω. Δεν έχουν όμως 5-8. Έχουν 8 πάνω, 8 κάτω.
0: Α, στα play-off layout.
1: Ναι, ναι.
0: Το πρωτάθλημα του είναι.
1: Το πρωτάθλημα αυτό είναι προθετικό.
0: Ο Τάξο Λεμονής από τη Λατινή Σκηνή πήγε στους Ίωνες αλλού.
1: Πήγε τελικά.
0: Δεν ξέρω. Σε
1: καρίστηκε.
0: Ο Γιώργος λέει ότι είναι σίγουρο.
1: Θα τον πάρω τηλέφωνο.
0: Ποιος Ίωνες άλλη μου, ρε Τάκη.
1: Είναι ένας τύπος που έχει επιχειρήσεις και έχει λεφτά. Και ανέβηκε από τη Β' στο Α το πικό. Και θέλει να πάει γάμα, τρένο. Πώς το έκανα στο Ξυλόκαστρο. Έτσι γίγαντας. Θέλει και οι Ίωνες. Οι Ίωνες.
0: Οι Ίωνες άλλη μου, ρε.
1: Και εκεί υπάρχει μια.
0: Νικολάκη από τον άλλη μου, κάνε, δώσε μας ρεπορτάζ.
1: Ναι, ναι,
0: τι γίνεται στους Ίωνες. Κάνε κάτι λοιπόν. Κι εσύ.
1: Μανώλης.
0: Ποιος ο Μόλις, ο Νάξος.
1: Παρακολουθούμε, λέει ότι οι Τούρκοι θα φτάσουν στην Άξο και εσείς ρωτάς αν είμαι έτοιμοι σε... Τι λέτε ρε παιδιά, ό,τι να είναι λέτε, ό,τι να είναι λέτε. Γι' αυτό καμιά φορά, ας πω κάτι, θα το κάνουμε ένα τραγούδια ρε φίλε.
0: Έτσι, πιο, δηλαδή, πιο ωραίο. Πιο
1: γράφεις
0: ωραίο.
1: Κάτι, δώσ' μας μια ιδέα να συζητήσουμε, να αναλύσουμε. Μην γράφετε πράγματα που δεν μπορούμε να συζητήσουμε.
0: Ναι.
1: Να πούμε κάτι ωραίο, η ζωή είναι δύσκολη. Τι λέει ο Κυριάκος. Ναι.
0: Γεια σου, Κυριακό.
1: Ναι, τι λέει, έχουν κάποιε πρωταθλήματα 16. Ναι, από τι 50 δηλαδή ομοσπονδίε έχουν οι 3. Οι άλλοι τι είναι δηλαδή. Άρα κάτι δεν πάει καλά. Και βέβαια πρέπει να πούμε και με τον αριθμό των εκατομμυρίων κάθε χώρα.
0: Βέβαια. Και τα τηλεοπτικά έσοδα κάθε χώρα.
1: Και τα τηλεοπτικά. Δεν είναι άντε θέλουμε εμεί.
2: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με αιχμηρά σχόλια και αντιδράσεις αντιμετώπισαν την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης τα πολιτικά κόμματα. Βουτιά στο παρελθόν την χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, ενώ έντονη ήταν η κριτική και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023 και θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος που ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα σχολίασε ότι με όρους μάρκετινγκ και με την απροκάλυπτη στήριξη της κυβέρνησης και διαφόρων επιτελείων του συστήματος αποτελεί επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα. Αφού ονόμασε λοιπόν Ελλά στο κόμμα, ας ονομάσει και ΜΑΤ τη νεολαία του μέτωπο αριστερών τάσεων, ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε τέλμα οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Οι Ιρανοί ηγέτες επιθυμούν διακαώς να καταλήξουν σε συμφωνία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο, τονίζοντας ωστόσο ότι οι συνομιλίες δεν έχουν ακόμη οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την κατάσταση, αλλά θα είμαστε, ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους. Ο Αμερικάνος Πρόεδρος ξεκαθάρισε επίσης ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά για όλους και πως καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους. Ερωτηθείς αν θα αποδεχόταν μια προσωρινή συμφωνία που θα έδινε σε Ιράν και Ομάν τη διαχείριση των στενών, απάντησε αρνητικά, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για διεθνή ύδατα. Παράλληλα, σε συνέντευξή του, επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προσφέρουν χαλάρωση κυρώσεων με αντάλλαγμα την παράδοση των αποθεμάτων υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου της Τεχεράνης. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη ολόκληρη τη λιβανική επικράτεια νότια του ποταμού Ζαχράνη, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα από τις περιοχές αυτές. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σχολιάζοντας δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γιουλέρ, ο οποίος επανέφερε τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και την προστασία της. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το δίκτυο χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ εμπλέκονται ακόμη 116 πρόσωπα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους απόψε οι 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να συνδέονται με τις 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών, τις οποίες εξαρθρώθηκαν έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία φέρεται να έκανε ρευματοκλοπή με καλώδιο να περνά μέσα από το κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή, ενώ η νεκροψία, νεκροτομία αναμένεται να δείξει αν το ρεύμα συνδέεται με το θάνατο του παιδιού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος επιχείρησε να διασχίσει το κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε απόψε σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας. Στο σημείο επιχείρουν πυροσβέστες, δυνάμεις πολιτικής προστασίας και εθελοντές, δίνοντας μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Πυκνοί καπνοί καλύπτουν την περιοχή.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από 18 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
2: Earth News Radio 105,8.

1 και 11 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της 5ης 28 Μαΐου. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας. Μέχρι το ακριβώς της ώρας Viber έχουμε, Facebook έχουμε, τι άλλο θέλετε. Τι άλλο θέλετε, ποια λεφτά να πάτε διακοπές υποθέτω. Γεια σου Βίκη, καλά είμαστε. Ναι. Αυτά όμως το σύμπαν δεν τα αντιλαμβάνεται, διότι για να σε ακούσει λέει το σύμπαν, να σε καταλάβει, να σε κατανοήσει και να σε βοηθήσει να επιτύχεις το στόχο σου, πρέπει να τα λες δυνατά, όχι να τα σκεφτόμαστε τον ύπνο μας. Μα τώρα τι συζητείς. Να είναι μέσα Νοεμβρίου, να στολίζουμε δέντρο, γιατί όχι. Έχουμε μέλλον. Όπως περνάει γρήγορα ο καιρός, αλλά περνάει γρήγορα ο καιρός άμα περνάς καλά και είσαι ευχαριστημένος. Άμα δεν έχεις τέλος πάντων μία ικανοποίηση, θα έλεγα, περνάει δύσκολα. Δύσκολα. Α, γεια σας. Γεια σου Μιχάλη, καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι? Δεν ξέρω, πού να ξέρω. Πρέπει όλοι να μας πούν τι θέλουν να κάνουν και πώς το έχουν στο νου τους και μετά αποφασίζομαι. Έτσι δεν γίνεται συνήθως. Δεν πας με δεδομένο ότι εγώ, εμένα μ' αρέσει, ξέρω εγώ, πώς να το πω τώρα, θα το πω κανονικά. Εγώ έχω αυτή την ιδεολογική τοποθέτηση, μάλιστα. Άσχημα, καλά, ακούω πράγματα, βλέπω πράγματα που δεν μ' αρέσουν, εγώ δεν αλλάζω γνώμη. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι και καλά κάνουν. Αλλά πράγματα που δεν μ' αρέσουν, εγώ δεν αλλάζω γνώμη. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι και καλά κάνουν.

Λοιπόν, πριν αποχωρήσουμε για το δελτίο, σας έλεγα για το καλοκαίρι και για όλα τα σχετικά. Καλοκαίρι τι σημαίνει, εκτός από ζέστη και τα λοιπά, διακοπές. Αυτό δεν σημαίνει είναι καλοκαίρι. Όπως είπε ένας συνάδελφος, είναι μια ανέμελη εποχή, αρκεί να μπορείς να είσαι ανέμελος. Εντάξει, δεν μπορούμε όλοι να είμαστε ανέμελοι, διότι παιδιά έρχεται το Ινστιτούτο Έρευνας Λιάν Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών και λέει ότι υπάρχει μια σαφής τάση εξοικονόμησης χρημάτων στις φετινές διακοπές των Ελλήνων. Γιατί? Διότι είναι μειωμένο το διαθέσιμο εισόδημα και είναι αυξημένο το κόστος μετακίνησης, διαμονής και διατροφής. Εν ολίγης, έλλειψης χρημάτων δεν πας διακοπές ή πας λιγότερες μέρες ή πας σε προορισμούς που δεν θέλεις, αλλά τι να κάνεις, κάτι να πρέπει να λίγο να κάνεις ένα μπάνιο, ξέρω εγώ, ή να μπεις και λίγο φύση. Λέει λοιπόν αυτό το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών ότι οι μισοί Έλληνες δεν θα πάνε φέτος διακοπές. Το 34% λέει σκοπεύει να κάνει περιορισμένες διακοπές. Το 14% θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο, μάλιστα. Όσον αφορά τώρα στις ημέρες των διακοπών. Γιατί λένε, α, αυτό το καλοκαίρι είναι διακοπές. Το 42% από 4 μέρες μέχρι μία εβδομάδα πάει. Έτσι. Το 29% των Ελλήνων πηγαίνει διακοπές από 8 έως 14 μέρες. Βεβαίως. Μέσος όρος ημερών είναι 11,4. 11 μέρες και κάτι ώρες. Έτσι, μάλιστα. Πού επιλέγουμε να πάμε διακοπές, λέει. Το 53% στο εξοχικό μας. Όσοι έχουν, όσοι δεν έχουν, έχουμε ζήτημα. Όμως, πάντα υπάρχει εναλλακτική. Το 35% επιλέγει να κάνει διακοπές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Το 14% σε ξενοδοχεία. Το 8% σε κάμπινγκ. Το τυχερό 9% επιλέγει να κάνει διακοπές στο εξωτερικό. Το 9%, μάλιστα. Αυτά είναι τα στοιχεία, τα μέχρι τούδε. Βέβαια, το ζήτημα είναι ότι υπάρχει μία άνοδος της τουριστικής κίνησης, έτσι, η αλήθεια. Και οι επισκέπτες έχουν αυξηθεί, δεν πάμε εμείς, έρχονται, καλό είναι αυτό, και έχουν αυξηθεί επίσης και οι εισπράξεις, βεβαίως, και η εισερχόμενη λέει ταξιδιωτική κίνηση ενισχύθηκε κατά 38,3% σε σχέση με πέρυσι, σχεδόν 3,5 εκατομμύρια τουρίστες. Βέβαια, τώρα μην λέμε τις εισπράξεις και τα λοιπά, δεν αριθμούς, δεν είμαστε φορεία εδώ, αλλά οι ξένοι έρχονται. Εμείς τι κάνουμε? Ό,τι μπορεί ο καθένας, παιδιά. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Αναγκαστικά, τώρα δεν είναι άσχημα βέβαια. Το σκεφτούμε λίγο, θέλω να το σκεφτούμε λίγο έτσι κάπως. Γιατί λέει, αν θες να γνωρίσεις καινούριους τόπους, τι γίνεται. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Αλλά να το δούμε και λίγο από την άλλη την πλευρά, ότι αυτός που έχει εξοχικό είναι τυχερός, δεν είναι? Ότι έχει ένα χώρο να μείνει δικό του, μπορεί να λίγο να διευθετήσει το ζήτημα των εξόδων, αφού δεν πληρώνεις διαμονή. Θα μου πεις, υπάρχει και το άλλο, για να πάω θέλω χρήμα. Να πιάσουμε τώρα τα διόδια στην υπηρετική χώρα. Να πιάσουμε τα εισιτήρια των πλοίων. Είναι μια ιστορία περίεργη. Αλλά αν θέλεις, κάνεις το εξής. Τώρα είναι Μάιος, σε λίγο μεθαύριο.

Ο Ιούνιος. Αλλά το ξέρουμε για άλλες περιπτώσεις. Θα έχουμε κατά νου ότι πρέπει να εξοικονομήσουμε χρήματα. Δεν υπάρχει λόγος να σπαταλάμε τα χρήματά μας από εδώ και από εκεί, σε διασκεδάσεις κτλ. Όχι. Θα μαζεύουμε χρήματα όπως κάνουν οι χώρες της Ευρώπης. Σου λέει προγραμματίζουν 3 χρόνια μετά τι θα κάνουν. Είναι άλλες οι συνθήκες, θα μου πεις. Όχι παντού. Δηλαδή, μην έχουμε στο νου μας ότι εμείς δεν έχουμε, οι άλλοι έχουν. Πάρα πολλές χώρες αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αλλά επικεντρωνόμαστε στα δικά μας, γιατί εδώ μένουμε. Θα κάνουμε λοιπόν, παιδιά, οικονομία και αποταμίευση. Κάποια στιγμή θα πάμε στον τόπο που θέλουμε. Αρκεί να μην έχει 35 βαθμούς, ενώ θα πρέπει να έχει 18. Τέλος πάντων. Γεια σου. Γεια σου, Μίτσο. Βέρεια, έχει δροσιά? Πες μου αυτό. Αν έχει δροσιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά. Θέλω να είμαστε, πώς θα το πω τώρα, προνοητικοί. Δεν θα πας φέτος, θα πας του χρόνου. Δεν θα πας του χρόνου, θα πας του παραχρόνου. Δεν θα πας του παραχρόνου, θα πας σε 3 χρόνια. Θα πας όμως. Και επίσης μην έχουμε στο νου μας ότι τέλος πάντων όλα, γιατί τώρα υπάρχει και το διαδίκτυο. Ο άλλος είναι στο σπίτι του και σου λέει εγώ είμαι στην καρδιά Λατέν. Ο άλλος είναι στα πατρογονικά του, που έχει ο καθένας δεν ξέρω, και σου λέει εγώ τώρα είμαι στις Μπαχάμες. Μπορεί να γίνει και αυτό, αλλά δεν έχει νόημα. Σκοπός είναι να πηγαίνουμε κάπου, να ξεκουραζόμαστε, να ηρεμούμε, να γεμίζουμε μπαταρίες και να επιστρέφουμε γεμάτη αγάπη για την εργασία μας, για τον συνάνθρωπο, για όλα όσα συμβαίνουν, γιατί με αγάπη λύνονται τα προβλήματα. Με κατανόηση λύνονται τα προβλήματα. Αλήθεια. Αν δεν υπάρχει κατανόηση, δεν θα λυθεί τίποτα. Βεβαίως. Η αλήθεια είναι, αυτό που λες δεν με ενθουσιάζει, όχι. Δηλαδή, σηκωθώ από εδώ τώρα να αφήσω την Ελλάδα να πάω πού, στην Ταϊλάνδη, για ποιο λόγο. Να αφήσω την Ελλάδα που είναι πιο ωραία, να πάω, ξέρω εγώ, που να πάω στην Κιανή Ακτή, χάλια. Να αφήσω το χωριό μου, που δεν έχω, αν είχα, και να πάω, ξέρω εγώ, πού πηγαίνω, ξέρω, στη Χαβάη. Για ποιο λόγο, γιατί είναι, να κάνω τόσα έξοδα. Εδώ υπάρχουν τόσες ωραίες, έχουμε τόσο ωραίους προορισμούς που με λίγη καλή θέληση το βλέπεις Χαβάη, Ταϊλάνδη και δεν ξέρω τι άλλο. Είναι πολύ φαντασία επίσης. Έτσι. Βάλτε και τη φαντασία σας λίγο να δουλέψει. Βάλτε λίγο τη σκέψη μπροστά ότι κάποιοι άλλοι δεν μπορούν καθόλου να πάνε διακοπές, ούτε καν 11,4 μέρες κατά μέσο όρο. Α, ωραία. Η αλήθεια είναι ότι αυτό μου αρέσει πάρα πολύ ως ιδέα. Δηλαδή να έχεις απεριόριστα ένα προϋπολογισμό που να μην ρωτάς καν πόσο κάνει το οτιδήποτε. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι, βεβαίως. Λίγοι ανά τον κόσμο, μπροστά στο πώς είμαστε, αλλά υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Αλλά έχουν άλλα ζητήματα. Ας πούμε τώρα παντρεύτηκε ο γιος του Τραμπ, δεν πήγε. Έχω λέει κάτι που το λένε Ιράν, πού να πάω. Δεν πήγε στο γάμο, για σκέψου. Έχουν και πλούσιοι τα θέματα τους. Και οι δυνατοί τα θέματα τους. Και οι ηγέτες τα θέματα τους. Τα έχουν. Δεν ξέρω γιατί δεν πήγε η Μελάνια. Δεν τη ρώτησα. Όταν τη ρωτήσω και μου πει, θα σας το πω κι εγώ. 40 καλεσμένοι λέει ήταν όλοι και όλοι. Εντάξει. Μπαχάμες. Χάλια. Γρασία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Sweet Dreams. Αυτά να ονειρευόμαστε διάφορα. Και επανερχόμαστε.

0: Alert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Μία και 28, περιμένετε και 29 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio για να μην ξεχνιόμαστε. Γεια σου Βασίλη μου, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Νομίζω ότι έχεις ένα δίκιο, έχεις ένα, αλλά τι να κάνουμε. Θα ήταν ευχής έργων να συνέβαινε αυτό, να ζούμε όλοι, έτσι, όπως επιτάσσει η αξιοπρέπεια. Αυτό, σχόλιο. Τα υπόλοιπα, καλύτερο να είχαμε να κουβεντιάζουμε σε άλλο επίπεδο. Πού θα πάμε διακοπές και όταν επιστρέψουμε, αφού θα έχουμε περάσει καλά στις διακοπές μας, να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και στις υποχρεώσεις μας. Έτσι. Αχ, γεια σας, γεια σου Στράτο μου. Δεν το είχα δει, τώρα το είδα που μου το στείλες. Ναι. Αυτός που, ναι, έχουν δίκιο τώρα που το συζητάμε. Αλλά δεν θα πούμε εμείς εδώ σε τέτοια διαδικασία, διότι δεν είναι εδώ ο ίδιος να, ή κάποιος που να μπορεί να τον εκπροσωπήσει να απαντήσει. Όλοι όμως καταλαβαίνουμε. Και μερικά πράγματα φαίνονται από την αρχή. Έτσι. Κοιτάξτε τώρα, πήγανε δύο Ολλανδοί στη Λέσβο να κάνουν διακοπές. Μάλιστα. Φεύγουν, πάνε στο αεροδρόμιο, να γυρίσουν στο Άμστερνταμ, θέλανε. Ψάχνουν εκεί οι ελεγκτές της ΑΔΕ τις αποσκευές και τι βρίσκουνε, κομμάτια απολιθωμάτων από το απολιθωμένο δάσος. Δεν είχαν δηλωθεί στο τελωνείο, δεν υπήρχε άδεια εξαγωγής ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς, τίποτα. Δεδομένου ότι τα κομμάτια αυτά είναι από το απολιθωμένο δάσος. Η οποία περιοχή Δυτική Χερσόνησος απολιθωμένο δάσος ανήκει στο δίκτυο Natura 2000, να θυμίσουμε, έτσι. Είναι διατηρηταίο μνημείο της φύσης. Αυτοί πήγαν, τα πήραν τα κομμάτια, σου λέει ποιος θα μας δει. Okay. Συνελήφθησαν οι δύο επιβάτες αυτοί, οι Ολλανδοί, για λαθρεμπορία ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς. Κατασχέθηκαν τα απολιθώματα, τα οποία θα αποδοθούν βεβαίως στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Και τους πήρανε και το τάμπλετ εκεί και τα κινητά, όχι τα πήραν, το κατέσχεσαν εννοώ, τα κινητά τους και τη φωτογραφική μηχανή. Είναι δυνατόν, πηγαίνει σε ένα τόπο να πάει να πάρεις το σουβενίρ και καλά. Τι να πω ρε παιδί, να πεις να γινόταν αυτά μόνο στον κόσμο, το λιγότερο είναι. Ευτυχώς τους πιάσανε. Νομίζανε ότι τώρα, σου λέει παλιά είναι, τα έχουν εδώ, ας πάρω κι εγώ κάτι. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Λοιπόν, υπάρχει μια πληροφορία, παιδιά, ότι οι ρωσικές δυνάμεις, γιατί δεν είναι ο πόλεμος μόνο στην. Πόλεμος, ναι. Όσον αφορά στο Λίβανο, πόλεμος. Πόλεμος. Έχουμε κάτι μέτωπο της Ουκρανίας, δεν το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχει λοιπόν η πληροφορία ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν υπερηχητικούς πυράβλους εναντίον της Ουκρανίας, κινητοποιώντας αεροπορική επιδρομή που σήμαινε συναγερμό χθες το βράδυ σε όλη τη χώρα, σε όλη την Ουκρανία. Και θα με συγχωρήσετε για την προφορά μου, αλλά είναι και δύσκολες λέξεις μερικές φορές, ρε παιδί μου. Πύραυλοι φαίνεται, λέει, να κατευθύνονται προς τις περιοχές Ζιτομίρ, αυτό είναι εντάξει, και θα το πω όπως θα το έλεγα αν ήξερα ουκρανικά, που δεν ξέρω. Χμελνίνσκι, δυτικά του Κιέβου. Επίσης, η Οδυσσός φέρεται να δέχεται επίθεση αυτή την ώρα που μιλάμε. Είχε προειδοποιήσει η Μόσχα ότι σχεδιάζει νέο κύμα επιθέσεων κατά του Κιέβου. Θυμάστε που το λέγαμε, που το είχε πει ο Πούτιν και πήρε τηλέφωνο ο Λαυρόφ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, τον Ρούμπιο, και του είπε θα χτυπήσουμε, πάρτε τις αποστολές σας από εκεί, από το Κιέβο. Δεν φεύγουν όμως οι αποστολές οι ξένες, δεν έχουν τέτοια πρόθεση, το έχουν δηλώσει και μάλιστα είπαν ότι δεν θα, πώς να το πω τώρα παιδί μου, δεν θα υποκύψουν στις απειλές. Έτσι, τι να σας πω τώρα, τι γίνεται, θα μάθουμε, διότι θα έρθει κάποια στιγμή η είδηση με περισσότερες λεπτομέρειες για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην επικράτεια της Ουκρανίας. Η πρέσβυρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο, το όνομά της είναι Καταρίνα Ματέρνοβα, απάντησε με έντονο ύφος στη διαταγή της Μόσχας να φύγουν από την πόλη οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες, και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Επίσης Πολωνοί και Γάλλοι διπλωμάτες δεν είπαν ότι δεν φεύγουν και καμία ξένη αποστολή δεν ανακοίνωσε αποχώρηση. Η Ρωσία είπε ότι θα χτυπήσει το Κίεβο σε αντίπεινα για μια φερόμενη επίθεση εναντίον αμάχων στην υπορωσική κατοχή Ανατολική Ουκρανία. Είχε πει, λέει η Ρωσία, ότι την Παρασκευή ουκρανικά ντρόουν έπληξαν μια σχολή εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στην Ανατολική Ουκρανία, ξαναλέω, που βρίσκεται υπορωσική κατοχή, έτσι, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν, λέει η Μόσχα, 21 φοιτητές. Και μίλησε για απόδειξη της ναζιστικής και τρομοκρατικής φύσης του καθεστώτος του Κιέβου, το οποίο πραγματοποιεί προμελετημένες επιθέσεις εναντίον αμάχων, χωρίς να διστάζει καν να δολοφονήσει παιδιά εμψυχρό. Επειδή δεν θέλω να βάλω στην ίδια ζυγαριά και να λέμε ναι, αλλά και αυτοί σκοτώνουν, ναι, αλλά και άλλοι σκοτώνουν, πρέπει να εμπεδώσουμε ότι σε ένα πόλεμο κανείς δεν βγαίνει κερδισμένος. Κανείς. Διότι βγαίνουν πληροφορίες και λένε 500.000 σχεδόν Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο. 4 χρόνια, έχει μπει στον 5ο χρόνο από το Φλεβάρι. Δεν κερδίζει οποιοδήποτε. Και επίσης το έχουμε μάθει και το έχουμε ζήσει πολλές φορές, το ένα καθεστώς να κατηγορεί το άλλο καθεστώς. Για να μην επισέλθω σε λεπτομέρειες, γιατί θα πικραθούμε πολύ. Το καθεστώς. Οι άμαχοι την πληρώνουν πάντα, παιδιά, το έχουμε πει. Δεν λέω ότι δεν είναι απώλειες οι στρατιώτες, αλλά όταν έχεις πόλεμο ξέρεις ότι τους στέλνεις σκοτωθούν. Οι άμαχοι, γιατί, για πείτε μου, γιατί βρέθηκαν στο λάθος τόπο τη λάθος ώρα. Πού να πάνε δηλαδή. Επίσης να σας πω κάτι, διότι άμα δεν το έχεις στο εδίωνο, δεν το έχεις ρε παιδί μου. Θα μου πεις μπορεί να κάτι και να ξέρει. Βγήκε χθες η Μέρκελ, τη θυμάστε, την πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, αναλίμωνο, και είπε ότι ελπίζω, λέει, ότι σε 10 χρόνια ο πόλεμος στην Ουκρανία θα έχει τελειώσει. Δηλαδή πιο δυσίωνη δεν ξέρω. Την έδωσε αυτή τη, έδωσε μια συνέντευξη και είπε στο κανάλι αυτό που μίλησε ότι θα σε ελπίζω σε 10 χρόνια να τελειώσει ο πόλεμος και έτσι η Ουκρανία θα γίνει σε βάθος χρόνου μια ανεξάρτητη ελεύθερη κυρίαρχη χώρα. Να θυμίσουμε γιατί, ή μάλλον να μάθουμε, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το ξέρετε, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε όλες τις διεθνείς εξελίξεις. Βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τους υποψήφιους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Θέλω λίγο τις λέξεις να έχουν σημασία. Υποψήφιοι θα μπορούσαν σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις. Και ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται είναι και της κυρίας Μέρκελ. Πάτε κάτι. η οποία θα πάει στη διαπραγμάτευση, έχοντας στο νου της ότι σε 10 χρόνια θα τελειώσει ο πόλεμος και 5 που είναι 4, σου λέω εγώ. 14. Εντάξει. Και 38 είναι, παρακαλώ.

Λοιπόν, ήρθε πριν λίγο μία είδηση η οποία και μετά μου λες εμένα για τις συμφωνίες του Αβραάμ και δεν ξέρω τι. Ο Ισραηλινός στρατός λέει δήλωσε ότι χθες επλήξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κέντρα διοίκησης και θέσεις εκτόξευσης που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Και από τις αρχές, από την αρχή της εβδομάδας, οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν πλήξει 550 στόχους της Χεζμπολάχ, είπε ο στρατός. Δεν μας είπε πώς έχουν σκοτωθεί. Όχι οι μαχητές της Χεζμπολάχ. Αμαχοί. Δημοβαρδίζουν οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Γιατί είναι και οι παράπλευρες απώλειες, καταλάβατε. Αυτό δεν μας το είπανε. Φροντίζουν όπως και τα φροντίζουμε και τα μαθαίνουμε, διότι υπάρχουν και οι διεθνείς οργανώσεις, δίνουν και στο από το Λίβανο πόσοι νεκρούς έχουν κάθε μέρα κτλ. Δεκάδες. Τραυματίες. Γιατί τους τραυματίες δεν τους αφήνουμε κατά μέρος, λες και γρατζουνίστηκαν στο γόνατο, ας πούμε. Αυτό. Και να μου πεις ότι έχει. Ναι, ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, υποδομή. Στο Λίβανο η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη, διότι είναι κράτος, ας πούμε. Όχι, ας πούμε, είναι κράτος. Και προσπαθεί να απομονώσει τη Χεζμπολάχ και τα λοιπά. Τώρα να τα καταφέρει ή όχι είναι άλλη ιστορία. Αλλού δεν έχουν. Έτσι. Αλλού υπάρχει ζήτημα. Αλλά λέμε, ξέρω εγώ, 10 νεκροί. Λες και είναι οι άνθρωποι, δεν ξέρω τι. Και μετά, ξέρω εγώ, 30 τραυματίες. Τι γίνονται αυτοί οι άνθρωποι όλοι. Πώς ζούνε μετά. Και επειδή λέμε για τη Μέση Ανατολή, για την είδηση που σας έλεγα προηγουμένως, οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν επανέφεραν τη Φραντζέσκα Αλμπανέζε, η οποία είναι ειδική πυρογνώμονα του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη, στη λίστα των προσώπων που υπόκειται σε κυρώσεις. Σε κυρώσεις. Μάλιστα. Την είχαν αφαιρέσει μέσα στο Μάιο, αλλά ήταν προσωρινή, λέει, η κίνηση αυτή, είχαν πει τότε η κυβέρνηση Τραμπ και τώρα την επαναφέρανε. Η οποία Αλμπανέζε, η κυρία Φραντζέσκα Πάολα, έτσι το όνομά της, είναι Ιταλίδα νομικός και ειδική στα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία υπηρετεί ως ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη από την 1η Μαρτίου του 2022. Ήταν για 3 χρόνια η θητεία της, τον πέρσι ανανεώθηκε για άλλα 3 χρόνια. Και είναι η πρώτη γυναίκα που κατέχει αυτή τη θέση, θα ήθελα να σας πω. Επίσης, όχι επίσης, το διατάφτα γιατί την αφαίρεσαν από τη λίστα κτλ. Την επανέφεραν στη λίστα και τα λοιπά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυρία Αλμπανέζε έχει ασκήσει κριτική στην Ισραηλινή κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών και στην πρώτη της έκθεση συνέστησε στα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να αναπτύξουν ένα σχέδιο για τον τερματισμό της κατοχής και, όπως είπε, του Apartheid. Μετά την εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα, η Αλμπανέζε κάλεσε για άμεση κατάπαυση του πυρός και προειδοποίησε ότι οι Παλαιστίνοι στη Γάζα διατρέχουν κίνδυνο εθνοκάθαρσης. Και το 24 είχε αναφέρει στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ότι οι ενέργειες του Τελαβίβ στη Γάζα συνιστούν γενοκτονία. Υπάρχουν επικριτές της που την κατηγορούν για αντισημιτισμό και αντιισραηλινή προκατάληψη. Αλλά οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολλοί άριθμοι μελετητές του αντισημιτισμού έχουν δηλώσει ότι οι κατηγορίες αυτές είναι αβάσιμες προσπάθειες δυσφήμισής της. Και μετά από τη δημοσίευση της έκθεσης από την οικονομία της κατοχής στην οικονομία της γενοκτονίας, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών είχε επιβάλει κυρώσεις στην Αλμπανέζε, χαρακτηρίζοντάς την ειδικά καθορισμένο πρόσωπο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι απαγορεύει σε κάθε Αμερικανό πολίτη ή εταιρεία να συναλλάσσεται μαζί της. Την αφαίρεσαν, μετά την ξανάβαλαν σε αυτή τη λίστα. Και μια που βρισκόμαστε και λέμε για τη Γάζα και για την κατάσταση, τι γίνεται τώρα? Θυμάστε το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου για τη Γάζα? Το θυμάστε? Όχι, θα μου πείτε. Εδώ κοντεύουν να το ξεχάσουν και αυτοί. Λένε λοιπόν, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο χθες πηγή με γνώση του θέματος, ότι αυτό το συμβούλιο δεν διαθέτει καθόλου χρήματα.
παρότι τα κράτη-μέλη του έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν υπάρχουν χρήματα στο επίσημο Ταμείο Ανοικοδόμησης της Γάζας. Διότι είχε συλλάβει την ιδέα του Συμβουλίου για να συντονίσει την ανοικοδόμηση στο θύλακα μετά την εγκεχηρία που συμφώνησαν τον περασμένο Οκτώβριο Ισραήλ και Χαμάς με την Αμερικανική υποστήριξη, που έβαλε τέλος σε 2 χρόνια καταστροφικού πολέμου. Αλλά με το που ανακοινώθηκε προκάλεσε αντιδράσεις, διότι έστειλε ανοιχτές προσκλήσεις μεταξύ άλλων στον Πούτιν και σε χώρες που απέχουν από την παραδοσιακή διπλωματία της Μέσης Ανατολής. Από τότε λοιπόν που συστάθηκε το συμβούλιο αυτό, το ταμείο του, το οποίο διαχειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα και έχει εγκριθεί από τον ΟΗΕ, δεν έχει λάβει, λέει, κανένα ποσό από δωρητές. Δεν έχουν γίνει καταθέσεις. Επειδή το ταμείο έχει σχεδιαστεί για τη φάση της ανοικοδόμησης και της ανάπτυξης, στην οποία η Γάζα δεν έχει ακόμη περάσει. Δηλαδή είχαν στο νου τους να γίνει η εγκεχηρία, να καθαρίσουν τα μπάζα, γιατί είναι και το ζήτημα αυτό, έτσι είναι κατεστραμμένη η Γάζα, να καθαρίσουν όλα αυτά και να μπουν στη φάση της ανοικοδόμησης. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Και μετά να κάνουν το που θυμάστε που λέγανε Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής, αυτό. Που είχαν βγει στη δημοσιότητα κάτι που είχαν ανεβεί κάτι αναρτήσεις με κάτι χρυσά γάλματα του Τραμπ εκεί στην παραλία. Ναι, αυτό. Τέλος πάντων, αυτό δεν γίνεται η ανοικοδόμηση, διότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, λέει, συνεχίζονται παρά την εγκεχηρία. 910 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Δεν βάζει, δεν διαχωρίζει, γιατί αυτά τα δίνει το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Δεν λέει πώς είναι άμαχοι, πώς είναι μέλη της οργάνωσης, του κινήματος. Αλλά το ζήτημα είναι ότι συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις. Αυτό είναι το διατάφτα. Και επίσης να θυμίσουμε ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να ελέγχει πάνω από το 60% του θύλακα, συμπεριλαμβανομένων όλων των σημείων εισόδου και εξόδου. Ο πληθυσμός είναι στην ακτογραμμή. Ωραία τα λέμε, ο πληθυσμός είναι συγκεντρωμένος στην ακτογραμμή. Επειδή δεν έχουν που να πάνε, κάποιοι γυρίσανε πίσω και βρήκαν το σπίτι, δεν βρήκαν τίποτα. Έχουν πάει λοιπόν στην ακτογραμμή, έχουν φτιάξει κάτι παράγκες, κάτι παραπήγματα έχουν φτιάξει με ό,τι βρήκαν εκεί. Περάσαν ένα χειμώνα χωρίς ανθρωπιστική βοήθεια, την απαραίτητη και αυτή που τέλος πάντων θα έπρεπε να έχει μπει στο θύλακα, με βροχές, με κρύα, με χιόνια, με ιστορίες, με βαρβισμούς, με αρρώστια, καταλαβαίνετε. Ναι, και τώρα τι γίνεται? Σου λέει, αν δεν το φτιάξει, αν δεν δημιουργηθούν οι συνθήκες, εγώ γιατί να παραδώσω τα ωραία μου δισεκατομμύρια? Θα μου πεις, γιατί να μην τα δώσει? Κόσμος υποφέρει, παιδιά υποφέρουν. Ναι, αλλά ο άλλος δεν βλέπει πρόσωπα, νούμερα κοιτάζει, το χαρτάκι. Τώρα στον υπολογιστή πια. Επίσης, οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κρατήσει αποστάσεις, λέει, από το συμβούλιο αυτό, το οποίο βασίζεται σε μακροχρόνιους εταίρους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ιδεολογικούς συμμάχους του Τραμπ και μικρότερες χώρες που επιζητούν την προσοχή του. Δεν καθοδηγείται το συμβούλιο αυτό μόνο από τις ΗΠΑ, αλλά προσωπικά από τον Τραμπ, ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο. Ακόμη και αν δεν βγει, λήξη προεδρική του θητεία, επικεφαλής θα παραμείνει. Έχει δηλώσει λοιπόν στο παρελθόν ότι οι ΗΠΑ θα συνεισέφεραν 10 δισεκατομμύρια δολάρια στο Συμβούλιο. Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα υποσχέθηκαν από τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια η κάθε μια. Θα μπει πολύ χρήμα, για πετρελαιοπαραγωγές χώρες μιλάμε. Έτσι. Σύμφωνα λοιπόν με το καταστατικό του, τα μέλη του Συμβουλίου υποχρεούνται να καταβάλουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια για μόνιμη θέση. Μία κοινή αξιολόγηση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο εκτίμησε ότι θα χρειαστούν πάνω από 71 δισεκατομμύρια δολάρια, 60 δις ευρώ είναι αυτό, την επόμενη δεκαετία για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Και βγαίνει ο ΟΗΕ κάθε 3 και λίγο και καλά κάνει και μας το υπενθυμίζει, αλλά και εγώ σας το λέω, αλλά θα μπεις εσύ ο ΙΕ, είσαι, όχι, αλλά το λέμε όλοι,
ότι οι άνθρωποι που γνωρίζουν και μας μεταφέρουν τις ειδήσεις κτλ. Ότι η κατάσταση στο θύλακα είναι απελπιστική. Συντελείται ανθρωπιστική καταστροφή. Ανθρωπιστική καταστροφή. Θα μου πεις, δεν επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου κτλ. Όχι, η αλήθεια είναι δεν την επηρεάζει. Αλλά και θα πεις, είναι η μόνη περιοχή στον κόσμο που η κατάσταση είναι τραγική. Όχι. Αλλά αν δεν... Να το πω τώρα πως το σκέφτομαι, τι ώρα είναι, παραπέντε σχεδόν. Εάν δεν πονέσει η τσέπη, δεν σε νοιάζει ο άλλος τι κάνει. Σε ενδιαφέρει. Πόσους μήνες έχουμε να πούμε για την Ιεμένη? Έχετε ακούσει τίποτα για την Ιεμένη? Όχι, πόλεμο έχουν. Εμφύλιο. Έχετε ακούσει τίποτα για το Σουδάν? Όχι, πόλεμο έχουν. Εμφύλιο. Με ιστορίες, τώρα δεν θέλω να μπω στη διαδικασία γιατί είπαμε είναι και πόσο αντέχει ο καθένας. Εκτυλίσσεται τραγωδία. Σε νοιάζει? Όχι. Γιατί να σε νοιάζει τώρα, μια στην άκρη του κόσμου, τι γίνεται στην Αφρική, τι γίνεται στη, ξέρω εγώ, σε αφορά. Γιατί? Σε ενδιαφέρει το διατάφτα. Το διατάφτα είναι οικονομική κρίση. Παγκόσμια. Στενά ορμούς. Δεν είναι θέμα και βέβαια είναι θέμα. Διότι δεν είναι μόνο, ξέρεις, δεν μπορώ να βάλω πετρέλαιο. Είναι μια σειρά πραγμάτων που επηρεάζουν εκατομμύρια κόσμου. Εκατομμύρια. Αλλά γιατί πρέπει μερικά θέματα που άπτονται του ανθρωπισμού μας να τα αφήνουμε πίσω? Ρωτώ. Και καλό θα ήταν να παίρναμε και απαντήσεις, αλλά ποιος θα μας δώσει την απάντηση? Ποιος θα μας δώσει? Αυτός που είπε η Βενεζουέλα δεν έχει, λέει, η Βενεζουέλα, λέει, αεροπορία και ναυτικό. Ήθελε να πει Ιράν, αλλά εντάξει. Την άλλη φορά είπε αντί Αρμενία, είπε Αλβανία. Αντί για Γρυλανδία που ήθελε να την αγοράσει, είπε Ισλανδία. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Τα δικά μας δεν επηρεάζουν τόσα εκατομμύρια κόσμου. Θα σφιλώ, σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο στις 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8 να κάνουμε την νυχτρινή μας παρέουλα. Να έχουμε ένα όμορφο ήρεμο και γιατί όχι, ενδιαφέρον βράδυ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στα πολιτικά κόμματα. Βουτιά στο παρελθόν τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, ενώ έντονη ήταν η κριτική και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023 και θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος που ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο. Το ΚΚΕ σχολίασε ότι με όρους μάρκετινγκ και με την απροκάλυπτη στήριξη της κυβέρνησης και διαφόρων επιτελείων του συστήματος αποτελεί επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα. Αφού ονόμασε λοιπόν Ελλάς το κόμμα, ας ονομάσει και ΜΑΤ τη νεολαία του, μέτωπο αριστερών τάσεων, ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε τέλμα οι διαπραγματεύσεις είπα Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου με αντικρουόμενα μηνύματα που αναδεικνύουν την εύθραυστη κατάσταση των συνομιλιών. Το Ιράν δήλωσε ότι η επιστροφή σε πόλεμο θεωρείται απίθανη, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ίσως χρειαστεί να τελειώσει τη δουλειά, δηλώνοντας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία αλλά δεν έχει ακόμη προσφέρει αρκετά. Ξεκαθάρισε επίσης ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, απορρίπτοντας προσωρινή συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για διεθνή ύδατα. Το Ιράν δηλώνει ότι οι δυνάμεις του παραμένουν σε αναμονή με γεμάτους γεμιστήρες, επισημένοντας ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει και το Λίβανο. Το Ισραήλ εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επιθέσεις την Τετάρτη και χαρακτήρισε μεγάλο τμήμα του Νότου νέα εμπόλεμη ζώνη, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν. Ισχυρίζεται ότι έπληξε 550 στόχους της Χεζμπολάχ στο Λίβανο τις τελευταίες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση την Τετάρτη λόγω των ελπίδων για συμφωνία ειρήνης. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σχολιάζοντας δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος επανέφερε τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το δίκτυο χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ εμπλέκονται ακόμη 116 πρόσωπα. Στις φυλακές οδηγήθηκαν απόψε μετά τις απολογίες τους οι 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να συνδέονται με 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίες εξαρθρώθηκαν έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού η οποία φέρεται να έκανε ρεύμα το κλοπή με καλώδιο να περνά μέσα από το κανάλι. Η νεκροψία νεκροτομή θα δείξει αν το ρεύμα συνδέεται με το θάνατο του παιδιού που επιχείρησε να διασχίσει το κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη, Έμι προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα 5ης 28 του μηνός. Πάει και αυτό σιγά σιγά. 210-6009-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τόλης.

πέφτει χιόνι όταν ξαναρθείς, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Καλημέρα στη ραδιοπαρέα και καλή ακρόαση, λέει φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Τι άλλο έχουμε. Ο φίλος μας ο Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας λέει καλημέρα κύριε Γιάννη. Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας, αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Ο φίλος μας ο Γιάννης λέει καλημέρα κύριε Γιάννη, ο συνονόματος από το Μαρουσάκι. Αφιερώνει τάσματα στον Νίκο, στο Βασίλη και στη Μαγευτική Παιανία, στο Γιώργο, στο Εξωτικό Κοροπή και φυσικά με έρωτα, λέει, όλο τρέλα, μόνο τηλεφωνικός, μην πάθουμε για καμιά ζημιά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Γιωταλίδια για τη συνέχεια, συμμουχάραξες πορεία.

τέριαξα στις λογικές του κόσμου. Δεν μ' είχε αγάπη στα δεξιά. Καλύτερος μου φίλος ο εαυτός μου και κολλητή μου.

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στην Ελευσίνα. Α, μου λέει αφιέρωσε ένα τραγούδι σε όλη τη ραδιοπαρέα. Να σε καλά, παιδί μου.

0: είστε εσείς λοιπόν, τζιβαέρι μου. Καλημέρα λέει φίλοι μας οι μάχοι, σας ακούω, να είσαι καλά. Εμείς θα πάμε μια βόλτα στο Μαυριδόπουλο, κάτι για μας, έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Νόντα, ο οποίος μας ακούει στο Ανατολικό Πήλιο.
1: Άκου!
2: Τα λαϊκά μονοπάτια.

Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις και να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

Καλημέρα στον Κάπεταν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από τους Τρόμπονες της Εύβοιας που μας ακούει. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παντελή από τα Εξάρχεια. Καλημέρα στο Γιώργο από τη Σύνδο που μας ακούει. Αφιέρωσε, λέει, σε όλη τη Θεσσαλονίκη ένα τραγούδι. Το επόμενο, φίλε μου.

0: Κλείνουμε με Γιώργο Ζαμπέτα, το «Πού σε Θανάση» και τι μου είπε για το συγκεκριμένο τραγούδι. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Air News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα.
1: «Πού σε Θανάση». Ωραίο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι έχει μια ιστορία δικιά του.
2: Πες μου την.
1: Ήμουνα στην Αμερική και γυρνούσα κάποιο φθινόπωρο του 1972. Γύρισα κουρασμένος, ήμουνα, λέω, θα σταματάω στο Λονδίνο να κάτσω 2-3 μέρες να ξεκουραστώ και μετά πάω στην Αθήνα. Γιατί στην Αθήνα ήξερα ότι ο Λοταχός θα με φτάσει στη δουλειά. Κατέβηκα, πήγα στο ξενοδοχείο. Παρκάρισα, παίρνω τηλέφωνο τα παιδιά μου στην Αθήνα. Λέω, τι κάνετε, καλά? Και μου δίνουν το μαντάτο. Μπαμπά, πέθανε ο κύριος Μπάμπης ο Βασιλιάδης. Ο Μπάμπης ο Βασιλιάδης είναι ο άνθρωπος που μου είχε γράψει τα καλύτερα τραγούδια. Την Αγωνία, τον Αράπη, το μαθητή. Του ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου. Τα Δειλινά. Και πολλά και πολλά και πολλά άλλα. Τρελάθηκα, την ψώνησα. Πολύ λέω, πρέπει να πάω στο σπίτι. Την άλλη μέρα φύγαμε, Πολοταχώς. Μια και δύο να πούμε, πάω στο σπίτι του, βρίσκω τη γυναίκα του. Με υποδέχτηκε με κλάματα η φουκαριάρα. Μου λέει, κύριε Γιώργο, μου λέει, πρώτο πεθάνει, μου λέει, μου έδωσε αυτό το τραγούδι, να σας το δώσω. Και μου είπε, αυτό το τραγούδι το κάνει δώρο σε εσάς. Το τραγούδι ήταν ο Θανάσης.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στα πολιτικά κόμματα. Βουτιά στο παρελθόν τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, ενώ έντονη ήταν η κριτική και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι ο κύριο Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023 και θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος που ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο. Το ΚΚΕ σχολίασε ότι με όρους μάρκετινγκ και με την απροκάλυπτη στήριξη της κυβέρνησης και διαφόρων επιτελείων του συστήματος αποτελεί επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα. Αφού ονόμασε λοιπόν Ελλάς το κόμμα, ας ονομάσει και ΜΑΤ τη νεολαία του, μέτωπο αριστερών τάσεων, ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σήμερα στο Φεστιβάλ Παναθήνεα 2026 στο Ζάπιο Μέγαρο. Παραλληλά θα έχει συναντήσεις με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας, καθώς και με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σε τέλμα οι διαπραγματεύσεις, είπα, Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου, με αντικρουόμενα μηνύματα που αναδεικνύουν την εύθραυστη κατάσταση των συνομιλιών. Το Ιράν δήλωσε ότι η επιστροφή σε πόλεμο θεωρείται απίθανη, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ίσως χρειαστεί να τελειώσει τη δουλειά, δηλώνοντας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία αλλά δεν έχει ακόμη προσφέρει αρκετά. Ξεκαθάρισε επίσης ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, απορρίπτοντας προσωρινή συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για διεθνή ύδατα. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα ανατολικά του